0: που έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται την αρμενική γενοκτονία, φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Να επιλύσουν τις διαφορές τους στο συντομότερο δυνατό μέσο διαπραγματεύσεων, κάλεσε χθες τις ΗΠΑ και το Ιράν ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Κίνας επισήμανε ότι ευελπιστεί πως η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Από την πλευρά του, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Σι Τζιπίνγκ. Στην αποκάλυψη πως ο γιατρός της Οδού Καρνεάδου που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά τη χθεσινή της κατάθεση στις ανακριτικές αρχές νοσηλεύτρια του ιατρίου. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε κι άλλος ασθενής που υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Τέλος, η νοσηλεύτρια αποκάλυψε πως πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία, της τηλεφώνησε γιατρός και της ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε χθες ότι το Ιράν θέλει οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιστρέψουν στο μνημόνιο κατανόησης έως τις αρχές Νοεμβρίου. Σε συνέντευξή του στο Fox News δήλωσε πως το κίνημα των Χούθη στην Ιεμένη, το οποίο υποστηρίζεται από το Ιράν, δεν λαμβάνει κατευθύνσεις από την κυβέρνηση της Τεχεράνης. Οι Χούθη είναι υπεύθυνοι για τις δικές τους ενέργειες, δεν παίρνουν εντολές από εμάς, ως δυνάμεις που αντιστέκονται στην περιοχή με βάση τις συνθήκες που τους έχουν επιβληθεί, δήλωσε ο Πεζεσκιάν. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι υπάρχει επικοινωνία μεταξύ Τεχεράνης και Χούθη, επισημένοντας ότι δεν πρόκειται για μια οργανωμένη ή συστηματική σχέση. Εν τω μεταξύ, επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς εναντίον ευαίσθητους στόχους στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας και εναντίον εγκαταστάσεων της Αράμκο στο λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, εξαπέλυσαν χθες οι Χούθη της Ιεμένης, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους. Η ανακοίνωση εκδόθηκε λίγες ώρες αφού η Σαουδική Αραβία ενημέρωσε πως αναχέτησε 6 βαλιστικούς πυράβλους, τους οποίους εκτόξευσαν οι Χούθη εναντίον της επαρχίας Ταΐφ και του λιμανιού Γιανμπού, ενώ δεν αναφέρθηκαν σε επίθεση εναντίον της πρωτεύουσας Ριάντ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Γαλλία προτίθεται να στείλει προσωπικό και αντιαεροπορικά συστήματα στο Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας για την προστασία των ενεργειακών υποδομών από τις επιθέσεις των Χούθη. Εκεί βρίσκονται και οι ελληνικοί Πάτριοτ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβία 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Για την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπαρή με 91-72. Για την ίδια διοργάνωση και ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας της Βασκόνιαν με 106-89. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 και στα νότια-νότια νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και τα Επιρωτικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο θα πνέουν 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
2: Καλημέρα, Αντώνη.
0: Τι έχουμε σήμερα?
2: Το καλό είναι δεν βρέχει σήμερα.
0: Ναι, δεν βρέχει.
2: Άρα
0: από δύο μέρες.
2: Λίγο καλύτερη κατάσταση στους δρόμους, τουλάχιστον στην παραλία.
0: Εγώ ήρθα πολύ άνετα από Νέα Σμύρνη.
2: Εντάξει. Με το ποδήλατο.
0: Με το ποδήλατο. Εννοείται με το ποδήλατο. Απά να βάλω βενζίνη, πας καλά.
2: Ναι, και είναι και πιο εύκολος ο τρόπος να γλιτώσει την κίνηση.
0: Έχει μείνει στη ρεζέρβα η βενζίνη.
2: Για πες, τι έχουμε. Έχουμε πολλές δηλώσεις σήμερα. Έχουν όλοι βγάλει τα ισόψυχά τους από υπουργούς, βουλευτές. Έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Ετοιμάζονται οι γεωτρήσεις και τα γεωτρύπανα να τρυπήσουν την άνοιξη στο Ιόνιο.
0: Ναι, γιατί έκανε τη δήλωση εδώ πέρα η κυρία Μπακογιάννη για την αλαζονία προχθές εδώ στο Sky. Και μία μέρα μετά υπήρξαν οι αντιδράσεις.
2: Βγήκαν όλοι υπέρ ή κατά.
0: Ναι.
2: Αλλά έχουμε και, και για τα γλυπτά του Παρθενώνα είδηση.
0: Ναι, αυτά δεν είναι πολύ ευχάριστα, γιατί υπήρχε αυτό το δημοσίευμα από την Telegraph που έλεγε ότι οι διαπραγματεύσεις που είχαν αρχίσει το 2021 έχουν ουσιαστικά σταματήσει και βεβαίως η Αθήνα, η ελληνική πλευρά, εμφανίζεται απογοητευμένη από την αδυναμία εξεύρεσης μιας φόρμουλας.
2: Και ήρθε σήμερα το πρωί πριν λίγα λεπτά άρθρο του κυρίου Μητσοτάκη στον Guardian που στην ουσία επιβεβαιώνει αυτό το κακό κλίμα των συνομιλιών, η τιμή ύπαρξη πλέον συνομιλιών και μια ξεκάθαρη ελληνική θέση που νομίζω δείχνει και ποιο ήταν το αδιέξοδο αυτών των συζητήσεων, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί καμία ρύθμιση που θα την υποχρέωνε να αναγνωρίσει κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Γράφει στο άρθρο του στο Guardian ο κύριος Μητσοτάκης. Και στην ουσία τι είναι αυτό που λέει ο Βρετανός, ότι πρέπει να γυρίσουν μόνιμα στην Αθήνα τα γλυπτά του Παρθενώνα και όχι ως δάνειο από το Βρετανικό Μουσείο.
0: Εντάξει, δεν ήμασταν και πάρα πολύ αισιόδοξοι, αλλά επειδή είχε αρχίσει αυτή η κουβέντα, είχε φανεί ένα φως, υπήρχε και αυτή η δήλωση του Μπέρναμ το 23, που εμφανιζόταν θετικός. Αλλά όταν γίνεσαι πρωθυπουργός, τα ξεχνάς αυτά.
2: Αλλάζουν λίγο. Ναι. Αλλάζουν λίγο τα πράγματα. Και τότε
0: αλλάζουν
2: έλεγε,
0: οι άνθρωποι.
2: Δεν μπορώ να φανταστώ για ποιο λόγο να μην γυρίσουν τα γλυπτά στην Αθήνα.
0: Ναι.
2: Και τώρα λέει, είναι θέμα του Βρετανικού Μουσείου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Εντάξει, μωρέ, αλλά άλλαξαν οι συνθήκες τώρα, καταλαβαίνεις. Ανθρώπινα είναι αυτά.
2: Κάποια στιγμή στην Αθήνα είχε δημιουργηθεί μια υπέρμετρη αισιοδοξία.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Ότι θα μπορούσαν αυτές οι διαπραγματεύσεις με το Βρετανικό Μουσείο να καταλήξουν σε μια φόρμουλα.
0: Εντάξει, εκεί μπλέκουν πολλά νομικά πράγματα. Αυτό το καθεστώς του δανεισμού προϋποθέτει την αποδοχή της κυριότητας του δανειστή και εκεί λίγο μπερδεύουν τα πράγματα. Η θέση δική μας είναι ξεκάθαρη και σαφώς είναι η σωστή έτσι δηλαδή.
2: Τα έκλεψε ο Έλγιν, τα πήγε στο Λονδίνο, εντάξει. Πρέπει να γυρίσουν.
0: Είναι δυνατόν το 60% των γλυπτών να υπάρχει εκεί, υπάρχει μεγάλο θέμα.
2: Λοιπόν, πάμε να πούμε την ταυτότητα της εκπομπής μας, να πούμε στους ακροατές μας ότι μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας είτε στο 210-48-00-170-174 είτε στο sky.gr, στο ειδικό πλαίσιο πες την άποψή σου, είτε μέσω Viber στο 698-123-1003 μπορούν να στέλνουν τα μηνύματά τους. Στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμ και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11.

0: Ανεβήκαμε λοιπόν στον εξώστη και πάμε να δούμε όλο αυτό τον λίγο πανικό που προκάλεσε η κυρία Μπακογιάννη. Όταν λέει κάτι η κυρία Μπακογιάννη, όλοι το ακούν. Και μίλησε για ένα καλάμι. Πάμε να θυμηθούμε καταρχάς τη δήλωσή της εδώ προχθές στο Sky.
1: Ναι, ναι.
2: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους.
3: Γκάλαμον που λέγαμε, κάλετε να ξεκαβαλικέψουν.
2: Να ξεκαβαλικέψουν.
1: Γιατί το έχουν πάρει κάποιοι και πάνε, σου λέει. Ναι. Να πέσουν σε τοίχο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και να πέσει και όλη η κυβέρνηση μαζί τους.
0: Αλλά εντάξει, ίσως και όχι όσοι έχουν τη μύγα μοιάζονται καμιά φορά, δεν ξέρω. Αλλά υπήρξαν αυτοί οι οποίοι υπερθεμάτισαν σε σχέση με την αναφορά της κυρίας Μπακογιάννη.
1: Γιατί σου λέει δεν είναι μόνο οι υπουργοί, είναι και άλλοι.
0: Ναι.
1: Ας τους πούμε εμείς. Ο κύριος Πέτσας και ο κύριος Οικονόμου.
4: Υπάρχουν και τέτοιοι και πρέπει να προσέξουν και το ύφος τους.
5: Υπάρχει ζήτημα αλαζονίας και ίσης σε πολλά στελέχη, αλλά δεν είναι μόνο υπουργοί, είναι ο κρατικός μηχανισμός.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην είναι, σου λέει.
0: Βεβαίως, κυρίως συμφωνούν αυτοί που είναι εκτός κυβέρνησης, έτσι. Και αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο.
1: Και συμφωνούν δύο πρώην κυβερνητικοί εκπρόσωποι.
0: Έτσι, μπράβο. Και αυτό.
1: Σε αυτό να σταθούμε.
0: Βεβαίως, αυτή που προκάλεσε, η δήλωση που προκάλεσε τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι του κυρίου Μακαρίου Λαζαρίδη.
1: Περίεργο.
6: Υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι στα δύσκολα
3: τη
6: κυβερνήσεω κρύβονται. Υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι, ας πούμε, για το ζήτημα των τεμπών δεν βγήκαν ποτέ. Για το ζήτημα των υποκλοπών δεν μίλησαν ποτέ. Ναι. Για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μίλησαν ποτέ.
3: Γιατί?
6: Δεν αντιμετώπισαν ποτέ πολιτικού αντιπάλου οι οποίοι μα καθυβρίζουν. Αντιθέτω, του έχουν ζητήσει συγγνώμη.
0: Για ποιον λέει.
1: Δεν πάει πουθενά το μυαλό μου. Δηλαδή, με ποιον μπορεί να έχει ανοιχτό μέτωπο ο κύριος Λαζαρίδης?
0: Όχι, τίποτα πουθενά. Βέβαια, οι παρουσιαστές των Αντένα έγινε αυτή η δήλωση. Το ρώτησα μετά, μήπως εννοεί τον κύριο Δένδια. Τους ήρθε αυτό το πράγμα στο μυαλό τους τώρα, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω πώς τους έρχονται κάποια πράγματα.
0: Δεν ξέρω. Πραγματικά λέει όχι. Με τον κύριο Δένδια έχω εξαιρετικές σχέσεις.
1: Για το Δένδια τα έλεγε.
0: Για το Δένδια.
1: Γιατί ζήτησε συγγνώμη στην Κωνσταντοπούλου. Την άλλη φορά στην Ολομέλεια.
0: Το ρώτησα και αυτό μετά. Ποιο ζήτησε, λέει, συγγνώμη. όχι, λέει, εγώ έχω μια χαρά σχέσεις.
1: Γι' αυτό μου τον πέταξαν από το εισηγητή στο νομοσχέδιο, γιατί ανέβαζε στο Twitter και έβριζε το διευθυντή του γραφείου. Δεν μου απαντάει στο τηλέφωνο.
0: Το αρνήθηκε. Δεν ξέρω τι λες, Γιάννη, δεν ξέρω τι λες. Βεβαίως υπήρξαν και τα στελέχη, οι υπουργοί της κυβέρνησης που έπεσαν από τα σύννεφα. Υπάρχει αλαζονία στην κυβέρνηση.
1: Αυτοί δεν έχουν ακούσει κάτι.
7: Με ρωτάτε για τη δική μου, όχι για να εξηγήσω την άποψη κύριε Μπακογιάννη. Εγώ δεν έχω δει, να πω την αλήθεια.
8: Εγώ δεν διαπίστωσα από τη συνεργασία που έχω καμία αλαζονία.
1: Είναι ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Κερανάκης, ναι, που ακούσαμε. Και οι δύο λένε με έναν τρόπο όμως στην αρχή, πριν ξεκινήσουν να καταλήξουν την άποψή τους, ότι σεβόμαστε την κυρία Μπακογιάννη. Ο κ. Κερανάκης το λέει και
0: καλά,
1: έχω πολύ καλή σχέση μαζί του και θέλω να διατηρήσω να έχω καλή σχέση μαζί του, αλλά δεν διαπίστωσα.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, και αυτοί οι υπουργοί θα μπορούσαν να πούν, να παραδεχτούν ότι okay, είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση, είναι φυσιολογικό, όταν μάλιστα δεν έχεις και αντιπολίτευση απέναντί σου, να υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που κι εμείς να ξεφεύγουμε. Κατανοητό είναι. Δηλαδή εκεί πάνω στηρίχθηκε η Κιντόρα Μπακογιάννη. Νομίζω ότι είμαστε μόνοι μας ρε παιδιά και λίγο το έχουμε καβαλήσει κάποιοι.
1: Κάποιοι, όχι όλοι.
0: Κάποιοι που ενδεχομένως είναι συνέχεια και σε υπουργικούς στόχους.
1: Ποιος είναι αρμόδιος για όλα αυτά?
0: Ποιος είναι?
1: Ο Πρωθυπουργός.
0: Λένε διάφορα στελέχη ότι ο Πρωθυπουργός έχει η οικονόμη Πέτσας είναι αρμόδιος προκειμένου να το είχε πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
1: Ήταν η κυρία Μπακογιάννη, αλλά η Κυριάκο έκανε κάτι.
0: Ναι. Πάντως, επειδή το έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δεν θέλω αλαζονικές συμπεριφορές στους πολίτες, πρέπει να κάνει κάτι.
1: Το έχει πει δύο φορές.
0: Ναι. Δεν κάνει τίποτα.
1: Να συμφωνήσουμε ποιοι είναι οι αλαζόνες.
0: Τέλος πάντων, να έχουμε αυτές τις εκλογές, να περάσουν αυτές τις εκλογές και μετά θα κοπούν αυτά τα φαινόμενα. Εγώ το πιστεύω.
1: Θα ηρεμήσουμε. Υπάρχει κι άλλος τρόπος ηρεμίας. Για κάποιους.
0: Παραδοσιακός.
1: Για κάποιους. Ναι. Έτσι λένε.
9: Και θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινωνική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες από το δεύτερο, τι κοίταξε Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει μετά τι καλή ιδέα είσαι, φίλε, φανταστική ιδέα, πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αυτά τα λέτε στο παρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, πείτε την εκπομπή.
1: κύριος Γεωργιάδης είχε προηγηθεί η ερώτηση του συναδέλφου του κ. Ελευθερόπουλου που λέει: εντάξει, πάμε σε μια συγκυβέρνηση και υπάρχει ένα όρο να μην είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Πώς ήρθε, του λέει.
0: Ναι, και να φέρει αυτό. Ίσως αυτό βεβαίως.
1: Βέβαια το λέει γελώντας και χιουμοριστικά. Παρεξηγήθηκε ο Νίκος Ελευθερόπουλος.
0: Το λέει.
1: Του ζήτησε συγγνώμη μετά.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι, από την πολύ συχνή παρουσία σε όλα τα τηλεοπτικά έχει χαλαρώσει και ο ίδιος και είναι σαν να μείνει σε ένα πάνελ.
0: Ναι.
1: Ας πούμε και μια κουβέντα παραπάνω. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Θα μπορούσε να μην είναι και τόσο συχνή. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή χτες βγήκε ο κ. Αρβανίτης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και ζήτησε την παρέτησή του, το απάντησε σήμερα ο κ. Γεωργιάδης ότι είναι υποκρισία όλο αυτό και σαφώς έκανα πλάκα. Αλλά ενδεχομένως αυτή η αναφορά του κυρίου Γεωργιάδη έρχεται και δένει με την προηγούμενη κουβέντα που κάναμε περί αλαζονίας. Πρέπει να είναι πιο προσεκτική.
1: Συνολικά. Πούμε για τις αλαζονίες.
0: Έλα.
1: Να πάμε λίγο στην, επειδή μιλάμε για τους βουλευτές και πώς κινούνται, να μιλήσουμε για αυτό που έγινε με την ψηφοφορία χθες για τις άρσεις ασυλίας στη Βουλή.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Γιατί νομίζω ότι κολλάει με όλα, με όλα αυτά εδώ, γιατί και ο κ. Λαθζαρίδης που παίξαμε ήταν ένας από τους δύο μαζί με τον κ. Αυγενάκη που είχε ζητηθεί η άρση της ασυλίας του.
0: Σχέση με το πτυχίο του, μια.
1: Ναι, σε αυτό, ναι. Στον κύριο Αυγενάκη κάτι με το ποθενέσχες, με βασική αιτιολογία από την κυβερνητική πλειοψηφία ότι δεν είναι αρμόδιες αρχές αυτές που τους ελέγχουν, δεν έχουν εντοπίσει αυτές κάτι και ζητούν τον έλεγχο, αλλά έχουν γίνει από δύο άλλους οι μηνύσεις που μπορεί να έχουν και άλλο στόχο και άλλο σκοπό. Κατέληξε η Νέα Δημοκρατία να μην ψηφίσει την άρση ασυλίας. Mm-hmm. Έχουν ενδιαφέρον.
0: Αυτή ήταν η εξήγηση της Επιτροπής. Να μην.
1: Ναι, της Επιτροπής δεν το λέω. Πάλι από τους, ναι. Προφανώς από την πλειοψηφία που ανήκει στην Νέα Δημοκρατία. Εδώ έχει ενδιαφέρον ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν με έναν τρόπο. Κάποιοι πιο ανοιχτά, κάποιοι λιγότερο. Έχουμε λοιπόν μια σειρά βουλευτών που είναι η κυρία Μπακογιάννη, ο κύριος Γιάννης Οικονόμου.
0: Κυρία Μπακογιάννη που είπε αυτά που είπε και δεν πήγε να ψηφίσει, έτσι.
1: Ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, τον ακούσαμε. Ο κύριος Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Άγγελος Συρίγος, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο Μάξιμος Σενετάκης που προτίμησαν να απέχουν από αυτή την ψηφοφορία.
0: 151 ήταν τα κατά.
1: Άρα κάτι δείχνει στάση. Ναι. Το πιο ενδιαφέρον από όλα όμως, που έχει να κάνει
0: έχει
1: μετά,
0: να γίνει στις εκλογές.
1: Ακριβώς. Είναι ότι ο κύριος Γιάννης Πασχαλίδης, που είναι επίσης βουλευτής Καβάλας, όπως ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης, και κυνηγάνε και δύο το Σταυρό εκεί στην Καβάλα, ενώ ψήφισε όχι στον κύριο Αυγενάκη, στον κύριο Λαζαρίδη ψήφισε παρόν.
0: Εντάξει. Μήπως έκανε λάθος. Μήπως έγινε κατά λάθος εσύ, Γιάννη. Πάτσε το κουμπάκι. Ναι, μωρέ.
1: Λες.
0: Όχι τώρα. Δεν.
1: Ή θα σου λέει, θέλω ο συνυποψήφιός μου να καθαρίσει μόνος του.
0: Μπορεί και
1: το
0: αυτό.
1: Στηρίζω.
0: Μπορεί και αυτό για να πάμε σε μια πολύ τίμια εσωκομματική κούρσα στην Καβάλα. Εγώ έτσι το βλέπω. Πολύ τίμια στάση.
1: Πολύ τίμια στάση. Και ο κύριος Λοβέρδος ψήφισε ναι στον κύριο Βιεννάκη και όχι στον κύριο Λαζαρίδη.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Φυσιολογικά είναι αυτά. Όταν είναι πολλά χρόνια μια κυβέρνηση πάνω, να υπάρχουν τριβές και όταν πλησιάζουν και εκλογές και όταν βλέπουν ότι ενδεχομένως το 158 της προηγούμενης κάλπης δεν είναι τόσο εύκολο να έρθει.
1: Καθόλου.
0: Έτσι, μπράβο. Όταν υπολογίζεις πως είσαι εκεί στο 128-130, κάποιοι θα ζοριστούν. Και ειδικότερα και οι βουλευτές της περιφέρειας. Υπάρχουν βεβαίως και τα στελέχη των κομμάτων, Γιάννη, που τα λένε έξατα λόγια. Πώς ακριβώς είναι τα πράγματα.
1: Λένε αλήθειες.
0: Λένε αλήθειες.
10: Σήμερα, κύριε Λαζαρίδη, υπάρχει φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Σήμερα βγάζουν τα κέρατα του.
1: Συγγνώμη, θα σε ρωτήσουμε. Αν τις πούνε. Πώς θα βγάζουμε.
0: Α, να μην τα υπερφορολογήσουμε. Στα λέει με το όνομά τους. Βγάζουν τα κέρατά τους. Η κυρία Βάσια Αναστασίου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.
1: Το είπε με ένα κομψό τρόπο.
0: Το είπε με ένα κομψό τρόπο, ναι. Και βεβαίως είχαμε και έναν καυγά χθες στη Βουλή, σε μια επιτροπή, μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Του κυρίου Βασιλιάδη.
0: Κυρίου Βασιλιάδη.
1: Της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ήταν προείδρευε, ναι.
1: Στην επιτροπή.
11: Να ολοκληρώσετε σήμερα, παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε.
12: Γιατί έμαθα, γιατί σας ενοχλώ.
11: Γιατί έχετε φτάσει στα 11 λεπτά, σας παρακαλώ πολύ, εδώ υπάρχουν και κανόνες.
12: Εσείς που ξεπλένετε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα μας πείτε για κανόνες. Σας
11: εγώ,
12: παρακαλώ.
11: Κυρία Πρόεδρε, ελέγχθηκα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αργιοθετήθηκα. Σας δίνω μόνο ένα λεπτό να σεβαστείτε. Είμαι εκλεγμένος βουλευτής στην Πέλα από το 2019. Προχωρήστε και ολοκληρώστε επί το
12: θέμα. Σταματήστε να μιλάτε.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Ανακαλύψατε προφανώς το μικρόφωνο. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει 10 ομιλίες στην Βουλή.
1: ψύχρεμος.
0: Ψύχρεμος, γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλη έχει μετρήσει τις ομιλίες όλων στη Βουλή. Θα λέει κατάλογο, λίστα.
1: Πήγαινε στα πρακτικά να δεις ότι έχω μιλήσει περισσότερες, αλλά είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης, γιατί περισσότεροι τσιμπάνε και μπαίνουν στη διαδικασία και τσακώνονται.
0: Ναι.
1: Εδώ δηλαδή αυτό που αναγνωρίζει ο Βασιλιάδη είναι ότι ψύχρεμος. Σου λέει εντάξει, εδώ μας γράφουν οι κάμερες. Σίγουρα θα μας παίξουν, ας είμαστε ψύχρεμοι. Δεν χρειάζεται. Εντάξει,
0: προφανώς την περίμενε κιόλας στην επίθεση. Σου λέει: έχω την Κωνσταντοπούλη απέναντί μου.
1: Κάτι θα γίνει.
0: Κάτι θα γίνει, οπότε ήταν και προετοιμασμένος.

0: δεύτερο μέρος της εκπομπής θα είναι καλεσμένος μας ο κύριος Παύλος Γερουλάνος από το ΠΑΣΟΚ.
1: Θα βρίσκεται εδώ στο στούντιο μαζί μας και έχουμε πολλά να συζητήσουμε.
0: Έχουμε πολλά να συζητήσουμε γιατί υπάρχει το χθεσινό ή εμείς ή κανείς του Αλεξίπρα που καταλαβαίνω ότι δεν είχε πολύ καλά στο ΠΑΣΟΚ.
1: Πρέπει αυτή η φράση να γίνει τραγούδι.
0: Τώρα αν ακούει, είπαμε, από θέση τυχουργός ή κάποιος δημιουργός, πρέπει να κάτσουμε, μην κάτσουμε τώρα στο AI και το φτιάξουμε
1: σακβάμ. Έχετε, μήπως πρέπει να το φτιάξουμε, να το παίξουμε αύριο.
0: Να το παίξουμε αύριο, εμείς ή κανείς.
1: Ή εμείς
0: και με φωνή Τσίπρα κιόλας.
1: Και με φωνή Τσίπρα, τραγούδα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το διεθνές δίκαιο, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό, η Ουκρανία, η ελληνική οικονομία και η τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας, επισήμανε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε χθες βράδυ ο Ταγίπ Ερντογάν. Ανώτατη κυβερνητική πηγή της Ελλάδας σχολίασε πως το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Σφόδρη κριτική στον Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύραννο, άσκησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πριν την ομιλία, ο Νετανιάχου είχε συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις. Να επιλύσουν τις διαφορές τους στο συντόμετρο δυνατό μέσω διαπραγματεύσεων, κάλεσε χθες τις ΗΠΑ και το Ιράν ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το Κινέζικο Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων, όπως αναφέρει. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε ότι εναπόκειται στις ΗΠΑ να αποφασίσουν πότε θα τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν η σύγκρουση θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, έως 26 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky. Γιάννης Καντέλης.
1: Αντώνης Αντολέτος, τον εξώστη.
0: Πότε γυρνάει ο Πρωθυπουργός, Γιάννη?
2: Σαββατοκύριακο.
0: Σαββατοκύριακο.
2: Παρασκευή ολοκληρώνεται το πρόγραμμα.
0: Τώρα τα ξημερώματα Παρασκευής είναι.
2: Μία και μισή ξημερώματα Παρασκευής είναι ομιλία στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Νομίζω ότι αξίζει να κρατήσουμε τη σημερινή μέρα το ραντεβού με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil.
0: Βέβαια, ναι.
2: Γιατί επιβεβαιώνει το χρονοδιάγραμμα. Μου έλεγαν χθες τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου το αργότερο. Θα ξεκινήσει η γεώτρηση στο οικόπεδο στο Ιόνιο, βορειοδυτικά της Κέρκυρας, Φεβρουάριο.
0: Ναι.
2: Αλλά οριστικοποιείται, τελείως μπαίνει η ημερομηνία για να τρυπήσει κανονικά. Και μέχρι τότε σίγουρα δεν έχει εκλογές. Ο Μητσοτάκης θα είναι εκεί.
0: Όχι,
2: όταν θα μπει το πρώτο γεωτρύπαγο.
0: Βέβαια, από πάνω από το γεωτρύπαγο. Όλη η κυβέρνηση.
2: Κοιτάξτε, είναι σημαντική εξέλιξη. Εξίσου σημαντικό όμως είναι ότι ξεκινούν και οι σεισμικές έρευνες εντός του 26 από τη Σεύρον, με τους οποίους συναντήθηκε ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, προχθές, πριν το τέλος του 26. Mm-hmm. Και νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου και στο Αγίο Ιόνιο. Εγώ κρατώ και το νότια της Κρήτης. Για ευνόητους λόγους που έχουν να κάνουν και με το τουρκολιβικό και με την Τουρκία και όλα αυτά. Άρα νομίζω ότι θα έχει πυκνές εξελίξεις το θέμα της ενέργειας. Ο κ. Μητσοτάκης πήγε κάτι άλλο χθες, επειδή λέγαμε για την αλαζονία. Λέει, θέλουμε μια τρίτη θητεία, τη διεκδικούμε, δεν το κάνουμε για το ρεκόρ. Το κάνουμε για να δουλέψουμε κτλ. Ήθελε να δείξει ότι χαμηλά την μπάλα.
0: Ναι.
2: Να δούμε αν θα τα ακούσουν όλοι.
0: Και χθες είχε μια ομιλία με τους ομογενείς, παραδοσιακά που πηγαίνει, και είχε και πολιτικά μηνύματα, έτσι, πέρα από μηνύματα και προς Τουρκία.
2: Ναι, είχε και πολιτικά μηνύματα. Καλωσορίζουμε τον κύριο Γερουλάνο που μόλις μπήκε στο στούντιο.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Περάστε, καθίστε.
0: Πολιτικά μηνύματα σε σχέση με την επόμενη.
2: Ένα από τα πολιτικά μηνύματα του κυρίου Μητσοτάκη που μπορούμε να το συζητήσουμε και με τον κύριο Γερουλάνο που μόλις ήρθε είναι ότι λέει: εμείς θέλουμε τρίτη θητεία, όχι για να κάνουμε κάποιο ρεκόρ. Θέλουμε για να υπηρετήσουμε τη χώρα, να ολοκληρώσουμε ένα έργο το οποίο κάνουμε. Και εμείς θα μείνουμε πιστοί στο θέμα της δημοσιονομικής σταθερότητας. Δεν θα τάζουμε και δεν θα κάνουμε πράγματα που θα μας γυρίσουν στη μαύρη δεκαετία από την οποία βγήκαμε.
0: Άρα εσείς τάζετε, κύριε Γερουλάνο, στο ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι, έτσι λέει ο κ. Μητσοτάκης.
0: Προφανώς, αφού λέει ότι εμείς θα μείνουμε στη δημοσιονομική σταθερότητα.
3: Μα δεν νομίζω ότι υπάρχει κόμμα το οποίο να λέει ότι δεν θα μείνει στην δημοσιονομική σταθερότητα, και αυτό νομίζω ότι πρέπει να εδραιωθεί πολύ καλά, διότι δεν είναι θέμα του κ. Μητσοτάκη, όπως δεν είναι θέμα και του επόμενου Πρωθυπουργού. Είναι θέμα το οποίο αφορά την σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κανόνες έχουν μπει ξεκάθαρα και όλα τα άλλα τα οποία κάνει ο κ. Μητσοτάκης είναι επειδή απλώς δεν έχει άλλη επιχειρηματολογία για να πείσει ψηφοφόρους. Και για παράδειγμα, για να το κάνω πρακτικό, δεν είπε ότι πρέπει αυτό να το βάλουμε στο Σύνταγμα. Σε όποιο Σύνταγμα έχει μπει η δημοσιονομική πειθαρχία, αναγκάζονται να αλλάξουν το Σύνταγμα κάθε 6 μήνες. Είναι αστείο. Η υποχρέωσή μας η πραγματική και η υποχρέωση κάθε Πρωθυπουργού στην επόμενη θητεία θα είναι να διατηρήσει τη δημοσιονομική πειθαρχία και να δημιουργήσει συνθήκες ανάπτυξης έτσι ώστε να υπάρχει πάντα περισσότερος χώρος για να μπορείς να κάνεις πράγματα.
2: Και εδώ έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο κ. Ανδρουλάκης, ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Δεν μπορούν να υπηρετήσουν την δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά κυρίως τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
3: Ο λόγος για τον οποίο ανέπτυξε αυτή την επιχειρηματολογία η Νέα Δημοκρατία είναι καθαρά μικροπολιτικός, διότι η Νέα Δημοκρατία ανέβηκε απάνω ουσιαστικά στη Δέθενο, ανέβηκε για να αποκαταστήσει τις σχέσεις της με κοινωνικές ομάδες τις οποίες είχε με τον Α ή τον Β τρόπο αποξενώσει τον τελευταίο καιρό, οπότε ανέβηκε με επιδόματα, με πολύ βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα, ενώ το ΠΑΣΟΚ ανέβηκε απάνω μιλώντας για το αύριο της Ελλάδας και για τις αλλαγές που πρέπει να κάνουμε. Άρα δεν μπορεί να συγκριθεί αυτό το οποίο ήρθε να κάνει ο κ. Μητσοτάκης με αυτό που λέμε εμείς. Εμείς κοιτάμε στο βάθος τετραετίας, τα μέτρα τα οποία προτείνουμε είναι σε βάθος τετραετίας και άρα δεν συζητάμε με τους ίδιους όρους με τον κ. Μητσοτάκη. Άρα η μεγάλη διαφορά η δική μας με τον κύριο Μητσοτάκη είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης 7-8 χρόνια πριν υποσχέθηκε ότι θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο το οποίο θα δημιουργήσει καινούργιες προοπτικές για την οικονομία. Δεν το έκανε αυτό ποτέ και απλώς κινήθηκε πάντα στο περιθώριο που του άφηνε η οικονομία. Αυτό αν συνεχίσει καταλαβαίνετε ότι η ελληνική οικονομία δεν θα σταθεί ποτέ σε
2: γενικά. Τα μέτρα αυτά που είπε στη Θεσσαλονίκη θα τα ψηφίσετε εσείς τον Οκτώβριο όταν θα έρθει ο πρώτος μου και θα περιλαμβάνονται?
3: Θα το δούμε εκείνη την ώρα με την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά το πασό γενικά επιδόματα, πράγματα που έλαβε ελαφρύνουν τον κόσμο, τα στηρίζει.
0: Με το θέμα της ενέργειας, πιστεύετε ότι καθυστέρησε η κυβέρνηση?
3: Πολύ, πάρα πολύ. Είναι, εγώ θεωρώ ότι πάει πολύ πίσω αυτή η ιστορία. Ξεκίνησε η ακρίβεια γενικότερα, ξεκίνησε με το μπλοκάρισμα των εφοδιαστικών αλυσίδων μετά τον COVID. Και ενώ τους λέγαμε πάρτε μέτρα τώρα, κάντε ελέγχους για να φρενάρετε την αύξηση των τιμών, και εάν τα πράγματα πάνε καλύτερα να επιταχύνετε τη μείωση των τιμών, εκείνοι λέγανε μη σας νοιάζει, θα περάσει. Μετά ήρθε ο πόλεμος στην Ουκρανία, αρχίσαν οι αγορές να ανησυχούν και από εκεί και πέρα άρχισε μια συνεχής πίεση των τιμών προς τα πάνω σε όλα τα αγαθά, το οποίο για να το αντιμετωπίσεις τώρα χρειάζεται πολύ πιο ριζικά μέτρα από ό,τι χρειαζόσουν τότε. Τότε ήταν πιο απλά τα πράγματα.
0: Συμφωνείτε με το πακέτο μέτρων που εξήγηλε ο Αλεξίπας σε σχέση με τα δηληστήρια, την υπερφορολόγηση, τη μείωση του ΦΠΑ, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ή ποια είναι η δική σας πρόταση?
3: Δεν είναι. Εμείς έχουμε κάνει μια δική μας πρόταση εδώ και πάρα πολύ καιρό που αφορά βραχυπρόθεσμα μέτρα όπως τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ, με απότερο στόχο την καλύτερη λειτουργία της αγοράς. Για να λειτουργήσει η αγορά καλύτερα θέλει ελέγχους σε όλο το μήκος των εφοδιαστικών αλυσίδων, και θέλει επίσης μηχανισμούς για να αυξήσει τον ανταγωνισμό. Η ελληνική οικονομία πάσχει αυτή τη στιγμή, και δεν τα λέω μόνο εγώ, τα λέει και η Τράπεζα της Ελλάδος, ότι πάσχει από πολύ ρηχές αγορές σε θέματα όπως είναι η ενέργεια, το τραπεζικό σύστημα, τα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί σωστά η αγορά. Για να το διορθώσεις αυτό, τα επιδόματα είναι το τσιρότο μετά. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να δημιουργήσεις είτε συνθήκες να μπουν ανταγωνιστές μέσα στην αγορά, ή αυτοί οι λίγοι που είναι να λειτουργούν με όρους πολύ πιο ανταγωνιστικούς.
2: Ασπάζεστε αυτό που λέγεται περί καρτέλ?
3: Ναι, το καρτέλ το εννοούμε με την εξής έννοια, ότι είτε εσκεμμένα είτε εξ αντανακλάσεως η ρηχή αγορά καθορίζει τιμές.
2: Το σκύπτε εσκεμμένο απλώς είναι ποινικό αυτό, δηλαδή.
3: Ναι, ακριβώς, γι' αυτό δεν μπορώ να σας πω ότι είναι εσκεμμένο. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι βλέπουμε πολύ συχνά ότι όταν μια τράπεζα μειώσει το επιτόκιο των καταθέσεων, ας πούμε, ακολουθούν πολύ γρήγορα και οι άλλες. Δεν λέω ότι πρέπει κάποιος νομικός ή κάποιος αστυνομικός να μας πει αν αυτό έγινε σε συνεννόηση ή απλώς παίρνουν τα μηνύματα της αγοράς. Είτε έτσι είτε αλλιώς η αγορά δεν λειτουργεί σωστά. Το αν είναι ποινικό ή όχι είναι μια δεύτερη κουβέντα. Αυτό που μας ανησυχεί εμάς πρωτίστως είναι ότι σε μια ρηχή αγορά δεν έχουμε τον ανταγωνισμό που πρέπει για να εξυπηρετηθεί ο πολίτης. Και δεν το βλέπουμε μόνο εκεί. Το βλέπουμε και αλλού. Μιλάμε, ας πούμε, για το outsourcing, να πάει μια υπηρεσία εκτός του παραδοσιακού δημοσίου, αν θέλετε. Τι να σας πω τώρα, καθαρίστρια σε ένα νοσοκομείο στην επαρχία. Έτσι. Κάνεις το outsourcing και αυτό που βλέπεις είναι ότι δεν υπάρχει αγορά. Δεν υπάρχουν εταιρείες για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Φτιάχνονται εταιρείες στο πόδι, με αποτέλεσμα η σχέση που θα δημιουργήσουν με τους εργαζόμενους που έχουν να είναι πάρα πολύ χειρότερη από αυτή που ήταν του δημοσίου. Άρα, ναι, εμείς είμαστε πάρα πολύ υπέρ του κάποιες υπηρεσίες να δοθούν πίσω στον ανταγωνισμό. Αν υπάρχει ανταγωνισμός όμως, αν ρηχεί η αγορά, δεν θα πάρεις καλύτερες υπηρεσίες ή θα τις πάρεις με πολύ ψηλότερο κόστος.
0: Να περάσουμε λίγο, θα ήθελα να μας σχολιάσετε αυτά που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας, γιατί ουσιαστικά φωτογράφησε το Πασόκ. Δηλαδή με τη φράση «Η εμείς ικανείς», τι είπε? Είπε ότι το Πασόκ 3 χρόνια ήταν μόνο του, ο Νίκος Ανδουλάκης το είπε κιόλας αυτό ξεκάθαρα, και δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα, δεν μπόρεσε να πλησιάσει τη Νέα Δημοκρατία. Άρα εμείς τώρα που είμαστε δεύτεροι, είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να κερδίσουμε το Μητσοτάκη.
3: Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας καλά θα κάνει να κοιτάξει τη δική του την τριετία που έφερε και εδραίωσε τη Νέα Δημοκρατία ως τόσο ισχυρή δύναμη, και όχι να κάθεται να ασχολείται με τα δικά μας τα πεπραγμένα. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική. Και αυτή η στρατηγική ξεκινάει από την ιδέα ότι για να πετύχουμε το στόχο μας πρέπει να αυξήσουμε τον κόσμο που έχετε στις κάλπες. Έχοντας ψάξει ποιος είναι αυτός ο κόσμος, έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά κατά κύριο λόγο θέλουν ένα κόμμα το οποίο να έχει κρατήσει μια σοβαρότητα, μια θεσμικότητα, να έχει στελέχη τα οποία αποδεικνύουν μια κυβερνησιμότητα. Θέλουν να δουν ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθηθεί και θα φέρει τις απαραίτητες αλλαγές στη χώρα. Αυτά είναι χαρακτηριστικά των ανθρώπων που δεν πάνε σήμερα να ψηφίσουν, και εμείς επιμένοντας αυτή τη στρατηγική πιστεύουμε ότι θα τους φέρουμε πιο κοντά.
2: Εδώ όμως έχει μια βάση το επιχείρημα του κ. Τσίπρα, γιατί αυτή η προσπάθεια φαντάζομαι δεν ξεκίνησε το τελευταίο μήνα, ούτε μετά τη ΔΕΘ, γίνεται εδώ και μια τριετία. αλλά δεν τη βλέπουμε να αποδίδει, τουλάχιστον δημοσκοπικά. Δεν αποτυπώνεται η πίεση του ΠΑΣΟΚ προς την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία δεν νιώθει κάποια πίεση από το ΠΑΣΟΚ.
3: Πρώτον, νομίζω έχει αρχίσει να αποτυπώνεται, αλλά εγώ δεν χρησιμοποιώ τις δημοσκοπίες ούτε για να τα βάψω μαύρο, ούτε για να θρεμολογήσω. Αλλά βλέπουμε μια κινητικότητα. Θεωρώ ότι αν συνεχίσουμε σε αυτό το ρυθμό, εάν το μαραθώνιο τον κάνουμε sprint από εδώ και πέρα, μπορούμε να καλύψουμε το έδαφος, διότι τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που δεν συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία είναι πολύ συγκεκριμένα. Και ξέρουμε πώς να βγούμε έξω, να τους βρούμε. Δηλαδή το βλέπω στην Αθήνα ότι ο κόσμος ψάχνεται, ρωτάει, έχει το ΠΑΣΟΚ σαν μια επιλογή, αλλά τις αποφάσεις του θα τις πάρει αργότερα μέσα στη διαδικασία. Περιμένει να άκουγε τόσο καιρό ότι θα κάνει κόμμα ο ένας, θα κάνει κόμμα ο άλλος, και σου λέγει

0: οποίο γίνεται στην κεντροαριστερά κυρίως με αφορμή το ή εμείς ή κανείς που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας και το τι συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ. Πηγαίνοντας με αυτή τη μορφή που βλέπουμε σήμερα στις δημοσκοπήσεις προς τις εκλογές, αν το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο, τι γίνεται εκεί, τι σημαίνει αυτό? Γιατί αυτό που καταλαβαίνω εγώ και από την Νέα Δημοκρατία και από τον κύριο Τσίπρα είναι ότι ένα ΠΑΣΟΚ τρίτο σε μια δεύτερη κάλπη, 20 μέρες μετά, θα πάμε και θα πάρουμε ένα κομμάτι ο ένας, ένα κομμάτι ο άλλος και θα το συγκλείψουμε ανάμεσα σε δύο μιλόπετρες.
1: Νομίζω είναι πολύ νωρίς για να συζητάμε για τέτοια σενάρια. Θα τα συζητούσαν οι εκλογές ήταν αντεπόρτας, αλλά μοιάζει ότι υπάρχει καιρός και εμάς, όπως είπα, η στρατηγική μας έχει πολύ συγκεκριμένους στόχους. Άρα το να μιλάμε τώρα για σενάρια δεν βοηθάει το να πετύχουμε τους στόχους.
0: Απλώς έρχονται συνάδελφοί σας βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και λένε: ναι, θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με τον κύριο Κωνσταντοπούλου, με τον κύριο Βαρουφάκη, με τον κύριο Τσίπρα.
1: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ, όπως ξέρετε, είναι ένα πολύ συλλεκτικό κόμμα. Μαζεύει διάφορες απόψεις και νομίζω αυτή είναι και η δύναμή του. Και τέτοιες απόψεις έχουν έρθει κατά καιρούς στα όργανα, δεν έχουν υιοθετηθεί από τα όργανα. Τα όργανα επιμένουν στην αυτόνομη πορεία. Συμφωνώ απολύτως με αυτή τη στρατηγική. Είναι μια στρατηγική η οποία έχει πολύ συγκεκριμένη στόχευση. Μιλάει για έναν κόσμο ο οποίος αυτή τη στιγμή νιώθει στην απέξω, νιώθει εκτός κάστρου που λέμε. Και η δική μας η πεποίθηση είναι ότι αυτός ο κόσμος, εάν στο ΠΑΣΟΚ το πρόγραμμά μας, την κυβερνησιμότητα των στελεχών μας και τη συνέπεια με την οποία έχουμε συμπεριφερθεί τον τελευταίο καιρό, και θα επιλέξει να πάει στην κάλπη, διότι θα δει ότι εδώ υπάρχει μια επιλογή, και θα επιλέξει το ΠΑΣΟΚ. Άρα νομίζω ότι ας μιλήσει ο ελληνικός λαός πρώτα και μετά θα έχουμε καιρό για τα σενάρια.
2: Απλώς εσείς βάλατε κάποια στιγμή στο πολιτικό σκηνικό τον όρο με τη δημοσκοπική βελόνα και από τότε έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν πρέπει κάποια στιγμή αυτή η βελόνα να ξεκολλήσει για το ΠΑΣΟΚ? Δεν υπάρχει κάποιος χρονικός ορίζοντας ότι πάμε Χριστούγεννα 2027 αρχές, πρέπει να δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στη δεύτερη θέση, αλλιώς έχουμε πρόβλημα.
1: Το ΠΑΣΟΚ αυτό το οποίο έχει να κάνει το κάνει και θα συνεχίσει να το κάνει, και πιστεύω ότι αν κοιτάμε πιο πολύ τη στρατηγική μας, και αυτό ήταν κάτι το οποίο το πίστευα πάντα και την υπηρετούμε με συνέπεια, τόσο πιο γρήγορα αποτελέσματα θα έχουμε. Άρα δεν με ανησυχεί αυτό. Εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι όλο το πολιτικό σκηνικό είναι σε αναμονή, δεν βλέπω μεγάλη κινητικότητα, βλέπω μάλλον απογοήτευση και στα στρατόπεδα, πολύ περισσότερο στα στρατόπεδα των άλλων κομμάτων, με το γεγονός ότι δεν έχουν αναπτύξει τη δυναμική που περιμένανε στη ΔΕΘ. Εμείς έχουμε προχωρήσει τα πράγματα προς την σωστή κατεύθυνση. Είναι πολύ σημαντικό όμως να συνεχίσουμε με επιμονή και να επιταχύνουμε, διότι τώρα πια δεν έχουμε πολύ χρόνο και το έργο μπροστά μας είναι πολύ μεγάλο.
2: Η απόφαση του συνεδρίου τελικά σας βοήθησε, να αυτή η απόφαση ότι δεν θα συμπράξουμε τη Νέα Δημοκρατία, μήπως έστριψε πολύ το τιμόνι αριστερά για σας?
1: Κοιτάξτε, εγώ υποστηρίζω ότι η συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία είναι προβληματική όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ, αλλά είναι προβληματική και για τον τόπο. Όπου στην Ευρώπη στερήθηκαν οι ψηφοφόροι από μια σοβαρή επιλογή, τόσο περισσότερο οδηγήθηκαν στα άκρα, διότι βλέπανε να μπατάρει το πολιτικό σύστημα προς μία μεριά. Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι αυτό το δίπολο να το αποκαταστήσει. Και ο μόνος τρόπος να το κάνεις είναι να πείσεις ότι έχεις το σχέδιο, έχεις τους ανθρώπους και ότι έχεις τη σοβαρότητα για να κυβερνήσεις τον τόπο. Λοιπόν, και εκεί η στρατηγική μας πιστεύω ότι προχωράει και ότι θα έχει αποτελέσματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφύγουμε μια κατάσταση όπως έγινε με την προηγούμενη συγκυβέρνηση, όπου τελικά το αποτέλεσμα ήταν να έρθει ο κ. Τσίπρας και να κοστίσει στην ελληνική οικονομία γύρω στα 60 δις. Λοιπόν, δεν θέλουμε ούτε λαϊκιστές στην κυβέρνηση, ούτε φασιστοειδή σχήματα που βλέπουμε στην Ευρώπη να αναπτύσσονται, γιατί όπως ξέρετε μπορεί η Δανία και η Αγγλία και η Γαλλία να έχουν την πολυτέλεια, αλλά εδώ έχουμε μια χώρα με θεσμούς οι οποίοι δεν λειτουργούν, με οικονομία που κρέμεται σε μια κλωστή και με γείτονα την Τουρκία. Νομίζω ότι αν στερήσουμε τον ψηφοφόρο από επιλογές, θα δημιουργήσουμε καταστάσεις εκρηκτικές για την χώρα.
0: Έχουμε εκλογές, πρώτες, δεύτερες, δεν σχηματίζεται η κυβέρνηση, δεν υπάρχει αυτοδυναμία ώστε να λύσει η κάλπη το ζήτημα της κυβερνησιμότητας και παίρνει εντολή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στο ΠΑΣΟΚ. Είτε είναι δεύτερη, είτε είναι η τρίτη εντολή. Με ποιους πάει και συζητάει και λέει βάζουμε κάτω τρεις άξονες, τέσσερις και κάνουμε κυβέρνηση, γιατί η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί?
1: Ο βασικός

0: άξονας πάνω στον οποίο εγώ θα έκανα αυτή τη συζήτηση, αλλά πάλι μιλάμε για σενάρια μετεκλογικά που δεν ξέρουμε ακριβώς με τι όρους θα διεξαχθούν. Αλλά η πρώτη συνθήκη που θα έβαζα είναι ποιο κόμμα θέλει πραγματικά να κάνει αλλαγές στη δομή λειτουργίας του κράτους. Το μεγάλο αγκάθι αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο οδηγεί μια κατά τα άλλα πλούσια σε πλουτοπαραγωγικές πηγές χώρα να πτωχεύει ξανά και ξανά, είναι η κακή λειτουργία του κράτους. Και η κακή λειτουργία του κράτους ξεκινάει από αλλαγές στο πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, η καλυτέρευση της λειτουργίας του κράτους ξεκινάει από αλλαγές στο πολιτικό σύστημα. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει κάποιες προτάσεις. Αν υπάρχει εκεί ανταπόκριση, αυτό είναι προϊόν συζήτησης. Διότι αν δεν αλλάξουμε το διοικητικό μοντέλο της χώρας, δεν θα αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Αν δεν αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, δεν θα διορθώσουμε τις μεγάλες ανισότητες που δημιουργούνται σήμερα. Και
1: με τον όμορο χώρο, φαντάζομαι.
0: Αφού έχει αποκλειστεί
1: και πει και εγώ θέλω να αλλάξω το κράτος, να το συζητήσουμε.
2: Πού θα πει, ναι, και εγώ θέλω να αλλάξω το κράτος.
0: Κοιτάξτε, δεν θέλω να μπω σε τέτοια σενάρια. Ποιος ξέρει ποιος θα είναι εκεί πέρα να συζητήσει την επόμενη μέρα. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι οι πολιτικές προτεραιότητες είναι αυτές που θα καθορίσουν τη συζήτηση και όχι η μικροκομματική συζήτηση. Θα πρέπει να συζητήσουμε πια για το ποιος είναι έτοιμος να κάνει τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο κράτος.
2: Το νίκη έστω με μία ψήφο διαφορά υπάρχει ακόμα στο αφήγημα.
0: Όσο το 50% των Ελλήνων ψηφοφόρων δεν πάνε στην κάλπη, ο στόχος παραμένει ίδιος και παραμένει ίδιος προφανώς, γιατί ένα κόμμα εξουσίας δεν μπορεί να έχει οποιονδήποτε άλλο στόχο.
1: Ίδιος και αισιόδοξος. Λοιπόν, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Στο στούντιο, από μας καλημέρα.
2: Αύριο 10 η ώρα στην Εξώστη.
1: Καλή σας ημέρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Το διεθνές δίκαιο, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό, η Ουκρανία, η ελληνική οικονομία, ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και να διασφαλίζεται η ελεύθερη ναυσιπλοεία σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα. Η ελεύθερη ναυσιπλοεία πρέπει να εφαρμοστεί παντού, ανέφερε και επισήμανε το ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακό παράγοντα. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισημένοντας πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Όπως έχω επανειλημμένα δηλώσει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι. Και επαναλαμβάνω διαρκώς ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας παρέχει το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μας μακροχρόνιας διαφοράς, η οποία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Όπως ανέφερε, τέτοιες ενέργειες δεν επιλύουν τις διαφορές. Το μόνο που καταφέρνουν είναι να τις οξύνουν. Ενώ παράλληλα έχουν τον κίνδυνο να υπονομεύσουν τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε με ιδιαίτερη έμφαση στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου, το ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί δοκιμασία για την αξιοπιστία του ΟΗΕ και την εφαρμογή των ίδιων του αποφάσεων. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο την επανένωση της Κύπρου. Σε μια περίοδο με αυξημένες γεωπολιτικές προκλήσεις, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στην ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής. Φιλοδοξία μας είναι να μετουσιώσουμε τη μοναδική μας θέση σε ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, του Κόλπου και της Βόρειας Αφρικής. Για το λόγο αυτό, επενδύουμε σε μια νέα γενιά έργων συνδεσιμότητας. Παράλληλα, αξιοποιούμε τη μοναδική γεωγραφική μας θέση για να γίνουμε πάροχος ενεργειακής ασφάλειας στους βόρειους γείτονές μας, ανέφερε. Οι διμερείς σχέσεις, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο, συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης Μητσοτάκη-Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με το Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία, καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Από την πλευρά του, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε πως ο κ. Νετανιάχου χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν την πρόθεση μιας ακόμη τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο. Εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, ξεκίνησε την ομιλία του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου χθες. Σχολιάζοντας τις αποχωρήσεις, απευθύνθηκε σε όσους παρέμεναν στην αίθουσα, λέγοντας: «Αν υπάρχουν και άλλοι δειλοί, ας αποχωρήσουν τώρα». Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο κ. Νετανιάχου υπεραμείνθηκε της απόφασης του Ισραήλ να πλήξει τις Ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ήμασταν όλοι νεκροί. Άσκησε σφοδρή κριτική στον Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύραννο που έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται την αρμενική γενοκτονία, φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατόν μέσω διαπραγματεύσεων, κάλεσε χθες στις ΗΠΑ και το Ιράν ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κατά τη συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Κίνας επισήμανε ότι ευελπιστεί πως η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Από την πλευρά του, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Σι Τζιπίνγκ. Στην αποκάλυψη πως η γιατρός της οδού Καρνεάδου που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της χθες στις ανακριτικές αρχές νοσηλεύτρια του ιατρείου. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε κι άλλος ασθενής που υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Τέλος, η νοσηλεύτρια αποκάλυψε πως πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία της, της τηλεφώνησε γιατρός και τη ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Η ηθοποιός Σούζαν Σάραντον συνελήφθη χθες στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Λίγο πριν από την έναρξη της ομιλίας του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση, διαδηλωτές έκαναν καθιστική διαμαρτυρία κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Σταματήστε να εξοπλίζετε το Ισραήλ και βάλτε τέλος στη γενοκτονία». Εκπρόσωπος της αστυνομικής διεύθυνσης της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι οι αστυνομικοί ζήτησαν από τους διαδηλωτές να εγκαταλείψουν την περιοχή, όμως αρκετοί δεν συμμορφώθηκαν και τέθηκαν υποκράτηση. Σε βίντεο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων διακρίνονται αστυνομικοί να περνούν χειροπέδες στην 80χρονη ηθοποιό. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβία 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπαρή με 91-72. Για την ίδια διοργάνωση και ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας της Μπασκόνια με 106-89. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 και στα νότια νότια-νότια-ανατολική 3 με 4 από 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και τα Επιρωτικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Έχουμε πιάσει μια συζήτηση εδώ. Δεν ξέρω γιατί
1: εδώ
0: πιάσαμε.
1: Ώρα.
0: Πιάσαμε με αφορμή κάτι που είδα εγώ στο ίντερνετ.
2: Ναι,
0: εγώ φταίω. Ότι. Ο Τζούνο φταίει. Μην τα πω τώρα. Λοιπόν, έχουμε πιάσει συζήτηση για τα κιλά. Γιατί.
2: Σε σχέση με το πίνακα εκεί που λέει το πόσο ύψος έχεις,
1: πόσα κιλά πρέπει να είσαι. Με βάση τους ειδικοί.
0: Μην πας αλλού.
1: Ειδικοί λένε.
0: Είμαστε χοντροί.
1: Παχύσαρκοι. Εμείς είμαστε 25 κιλά πάνω.
2: Ναι.
1: Πες ένα ενδεικτικό, έλα.
0: Πρόσεξε τώρα, τι λέει εδώ. Βρήκα ένα άλλο, όχι από αυτό, αυτό που έδειξες ρε εσύ, είναι για Κινέζους. Καλά λέει ο νόμος.
1: Γιατί είναι για Κινέζους,
0: έλα,
1: είναι
0: εσύ.
1: Από τη Νέα Υόρκη και τα λοιπά και έχει και το σκελετό, αν
0: πες,
1: είσαι ελαφρύς.
0: Ένας που είναι ένα 80, πόσο.
1: Ένα 80. Ναι. Άμα έχεις ελαφρύ σκελετό,
0: ναι.
1: Πρέπει να είσαι από 67 έως 72 κιλά.
0: Άμα έχεις.
1: Ελαφρύ σκελετό.
2: Πόσο?
1: 67 με 72. Άμα έχεις μέτριο σκελετό, πρέπει να είσαι 70 με 77. Και άμα έχεις βαρύ σκελετό, πρέπει να είσαι από 74 έως 84.
0: Δηλαδή ο βαρύς είναι 84. Πάμε στο τέρμα.
1: Τα βάνει το 84 μα είσαι ένα 80. Εγώ είμαι 20 κιλά και πάνω.
2: Εγώ 9. 9 κιλά πάνω.
0: Τσίμπα και κάτι.
1: Αυτό 25.
0: Έλα. Ναι.
2: Με συγχωρείς όμως, στο σχολείο εγώ που ήμουν πέτσι και κόκαλο.
0: Ναι.
2: Δεν ήμουν 68 κιλά. Αυτό με βλέπει. Είναι το 68 είναι μέσα τουλάχιστον.
1: Όχι,
0: πάντως είναι αυτό. Ο πίνακας που διαβάζει είναι της Νέας Υόρκης.
1: Α, γι' αυτό δεν είναι.
2: Για,
1: έχεις ελληνικό.
0: Είναι λίγο πιο.
2: Άλλη βαρύτητα.
0: Είναι λίγο διαφορετικά.
1: Γιατί δεν τρώνε εκεί. Έχεις εσύ ελληνικό πίνακα που να.
0: Ποιο είναι το κάτω όριο?
1: Το 67.
0: Είναι χειρότερος αυτός που έχω εγώ.
1: Τότε τι μας το για πες το.
0: Ο πίνακας που έχω εγώ λέει ότι αν είσαι ένα 80, ας πούμε.
1: Ο ένα 80, ναι.
0: Το εύρος του υγιούς βάρους, έτσι το βάζει, είναι από 64 ως 84.
1: Πάει, βοήθειά μας. Εγώ δεν κάνω το σταυρό μου να πάω να δω, δεν έχει.
0: Να πάμε πόσο, 84.
2: Έλα, φτάνει.
0: Εγώ το κοιτάζω και λέω ότι δεν μπορεί να επιστρέψει.
1: Εγώ 64 θα είναι το 1/3 από μένα.
2: Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ναι. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια Δημήτρης Γιαννήρης. Στη μουσική επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. 2-10-48-00-170-74. Λοιπόν, 6-98-1-2-3-1003. Viber. Ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο.
0: Είναι σωστό αυτό που λέει ο Ιωάννης Ζαφυρίου.
1: Τι λέει?
0: Δεν είστε χοντροί, λέει. Κοντοί είστε.
1: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Διότι άμα ξεδιπλωθούμε και τεντωθούμε και γίνουμε ένα 90, τώρα είμαστε ένα 87, πόσο είμαστε. Ένα 90, πάρουμε 3 πόντους. Θα πάμε παρακάτω.
2: Είδατε που πήγε ο Τραμπ στο αεροδρόμιο, περίμενε το ΣΥΡΑ τον χαιρετίζει.
1: Και είναι σπάνιο, λέει, να πάει ο Αμερικανός πρόεδρος στο αεροδρόμιο. Συνήθως περιμένει στο Λευκό Οίκο. Έτσι πήγε στον, τον υποδέχθηκε με τα συζύγων, έτσι κάναν τη χειραψία. Ποιοι οι άνθρωποι που μέχρι προ λίγων μηνών τσακώνονταν με τους δασμούς, ποιος θα βάλει τους περισσότερους.
2: Έχει να έρθει από το 15, λέει, να πάει στο ΣΥ. Και βέβαια είναι πολύ, στα πολύ κάτω του Τραμπ τώρα σε αυτή την επίσκεψη.
0: Στα πολύ κάτω του, λέει.
2: Δεν είναι.
1: Δημοσκοπικά.
2: 29% στις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, δημοσκοπικά.
0: Δημοσκοπικά είναι στα κάτω του.
2: Σε τι άλλο, λέει, ήταν.
0: Πού να ξέρω, έτσι κι αλλιώς αυτός
2: πήγε να κάνει πόλεμο στο Ιράν και είναι ακόμα εγκλωβισμένος εκεί.
0: Ναι.
2: Λες να είναι στα πάνω του. Το πετρέλαιο είναι, ξέρω εγώ, 6,5 δολάρια του γαλώνει.
0: Απλώς έχω την εντύπωση ότι τον Τραμπ δεν τον ενδιαφέρουν όλα αυτά. Εκεί έχω καταλήξει εγώ.
2: Τι τον ενδιαφέρει, που χάσει τις εκλογές.
0: Θα τελειώσει 2,5 χρόνια έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι, αλλά τώρα, άμα χάσει και τα δύο σώματα, δεν θα μπορεί να περάσει ούτε ένα νομοσχέδιο.
0: Και θα κάνει, θα κόβει προεδρικά διατάγματα τέτοια, θα παίρνει bitcoin θα κάνει τα Τραμπ αυτό.
2: Καλά, λεφτά έχει βγάλει για όλα τα παιδιά.
0: Νομίζω ότι κάπου διάβαζα χθες ότι αυξάνονται τα δάνεια στους Αμερικανούς και τα κόκκινα και διάφορα. Και ο Τραμπ την ίδια ώρα αποπληρώνει τα δικά του.
2: Βέβαια. Αφού έχει βγάλει, λέει, ξέρω εγώ, ένα δις στο bitcoin του.
0: Ναι, το Τραμπ, πώς το λένε.
2: Και άλλο τόσο η γυναίκα του.
0: Οπότε, παιδιά, τέλος πάντων, το είδε σαν business ο Τραμπ όλο και το χειρίζεται
1: σαν business. Το χειρίζεται.
0: Το άλλο που είναι πάρα πολύ σοβαρό και δύσκολο να συζητάμε αυτά εδώ, η αλήθεια είναι, έχουμε την αποκάλυψη σήμερα από την Αυστραλία ότι η τεχνητή νοημοσύνη εισέβαλε σε κυβερνητικό σύστημα.
2: Ναι.
0: Και μπήκε μέσα.
2: Χάκαρε.
0: Ένα σύστημα της OpenAI, χάκαρε το σύστημα, το Medicare της Αυστραλιανής κυβέρνησης.
1: Ναι. Το υγειονομικό της σύστημα. Ένα μέρος.
2: Ναι. Έχει ξαναγίνει κάπου αλλού.
0: Έχει ξαναγίνει. Αλλά έχουμε μπλέξει.
1: Ναι, αλλά εδώ είναι και ιατρικά δεδομένα. Εκτός ότι είναι προσωπικά, είναι προσωπικά ιατρικά δεδομένα.
2: Και αυτό δεν το συζητάμε.
1: Πόσο σοβαρό είναι αυτό, υπό την έννοια ότι το ίδιο το σύστημα αυτό βελτιώθηκε και τα έβγαλε αυτά. Και το δεύτερο σκαλί είναι, πού πάνε αυτά. Ποιοι τα χρησιμοποιούν, πώς τα χρησιμοποιούν.
0: Πού πάνε για Τζούνο.
1: Δεν ξέρω, σε τι κόσμο.
0: Ναι, σε τι κόσμο θα τα παιδιά μας, Νίκο Βαγγελάτο.
2: Καταλαβαίνεις τώρα τι θα γίνεται στην Ελλάδα, αν μπει αυτό το ανθρώπινο. Θα φτάσει μέχρι να κοιτάει τους λογαριασμούς του πρωθυπουργού.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε τόσους κινδύνους εδώ στην Ελλάδα.
2: Τι
0: είμαστε λίγο πιο πίσω.
1: Γιατί τα ξέρουν όλοι όλα.
0: Σου ήρθε χαρτί επιστράτευσης.
2: Επιστράτευσης. Είμαι 65.
0: Μια χαρά Ρωμαλαίο, εσύ σε βλέπω. Ανεβαίνει στα βουνά, ανεβαίνει στην Δρακόλυμνη, κατεβαίνει από την Δρακόλυμνη.
1: Άρα πρώτη γραμμή.
2: Ο στρατός δεν με παίρνει όμως.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι έχει γίνει, με αγάπη το λέω, ότι έχει γίνει λάθος στην αποστολή των SMS.
2: Τι, σου ήρθε στρατή.
0: Όχι, δεν μου ήρθε. Απλώς ήρθε σε φίλους και το είδαμε. Όταν στέλνουν οι κυβερνήσεις, έτσι μας έχουν πει οι ίδιοι και ο κύριος του Παστεργίου μας το έχει πει. Όταν στέλνει μήνυμα από τον ΚΑΒ, δεν πρέπει να έχει ενεργό link. Γιατί έτσι αποφεύγονται οι απάτες. Σου λέει, επισκέψου τη θηρίδα σου στο gov.gr χωρίς ενεργό link. Αυτό έχει ενεργό link.
2: Άρα άμα το ανοίξεις,
0: σε πάει στη θηρίδα σου, αυτός είναι κανονικά.
2: Δεν σε κλέβουνε.
0: Απλώς το Μάρτιο που είχαν έρθει αντίστοιχα μηνύματα για επιστράτευση, ήταν για phishing.
1: Δηλαδή
0: και
1: διαβάζει
0: αρκετός κόσμος. Και μας έχουν πει ότι κανονικά και για τις κλήσεις τροχέας, ας πούμε, αν θα βλέπετε ενεργό link στο μήνυμα από τον Gov, δεν πρέπει να το ανοίγετε.
2: Τώρα, ενεργό link δεν καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Ενεργό link, λέω.
2: Που το πατάς και ανοίγει.
0: Το πατάς και ανοίγει.
1: Και σε πάει σε μια σελίδα.
0: Να το πω αλλιώς. Δεν πρέπει να έχει link.
1: Ναι. Δεν πρέπει να έχει.
0: Πρέπει να σου λέει.
2: Μπες εκεί να το δεις.
0: Μπες στη θηρίδα στον Gov να το δεις.
2: Πάντως όλα αυτά που λέμε τώρα, το φρένο στο AI, το οποίο το ζήτησαν αυτοί της Anthropic, θα πρέπει να είναι στις συζητήσεις των δύο σήμερα.
0: Μπορούν, λες, να βάλουνε.
2: Ο Τραμπ δεν το θέλει καθόλου.
1: Ο Τραμπ δεν το θέλει.
0: Ο Τραμπ είπε ότι δεν θέλουμε
2: φρένο.
0: Χρειάζεται απλώς ένας έξυπνος πρόεδρος με υψηλό IQ.
2: Μάλιστα. Σαν και αυτό.
1: Και αν αυτό σταματήσει να είναι πρόεδρος, τι θα δει, μετά θα βάλουμε τα φρένα.
2: Θα τον έχουν ως ιδιότητα να σκέφτεται για να παίρνει τις αποφάσεις.
0: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε σε αυτό που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, η αλήθεια είναι. Αναδεικνύεται σήμερα και από τα πρωτοσέλιδα. Ο κύριος Δημήτρης Μελαχρινός είναι μαζί μας. Είναι συνειδητής και διευθύνων σύμβουλος του σπιτόγατος.gr. Ένα site το οποίο επισκέπτεστε, φαντάζομαι, όλοι όταν έχετε να κάνετε, να ψάξετε σπίτι, να νοικιάσετε, να αγοράσετε ή από περιέργεια, γιατί καταλαβαίνω ότι και πολλοί το κάνουν από περιέργεια.
2: 20 χρόνια λέει, ναι.
0: 20 χρόνια. Γεια σας, κύριε Μελαχρινέ, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας.
3: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πόσοι άνθρωποι σπέβδουν να δουν μία αγγελία, να κάνουν επίσκεψη μόλις βλέπουν ένα διαθέσιμο σπίτι?
3: Πάρα πολύ, αλλά εξαρτάται και πόσο προσιτό είναι το σπίτι. Πάρα πολλοί κόσμοι μπαίνουν, δηλαδή βλέπουμε η ζήτηση, η επισκεψιμότητα, ανεβαίνει σταθερά. Τώρα έχουμε πάνω από 10 εκατομμύρια επισκέψεις το μήνα.
1: 10 εκατομμύρια?
3: Ναι, και περίπου 2,5 εκατομμύρια μοναδικοί χρήστες μπαίνουν κάθε μήνα. Οπότε πολλοί κόσμοι ψάχνει. Αλλά βέβαια το ενδιαφέρον πηγαίνει πολύ περισσότερο στα προσιτά ακίνητα, δηλαδή αυτά που είναι, ας πούμε, στα ενίκια. Πάνω από 500-600 ευρώ, μέχρι 600 ευρώ.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, σας διακόπτω. Ποια ενοίκια και ποια σπίτια χαρακτηρίζονται προσιτά? Γιατί εκεί που έχουν πάει τιμές ενοικίων.
3: Βέβαια. Κοιτάξτε, εμείς έπρεπε να κάνουμε μια, για όλη την Ελλάδα, κάνουμε μια μελέτη πρόσφατα. Οπότε έπρεπε να τα κατηγοριοποιήσουμε με κάποιες τιμές, κάποια όρια τιμών, για που θα ταιριάζουν πανελλαδικά. Οπότε βάλαμε μέχρι 600 ευρώ. Παλιά λέγαμε μέχρι 500, τώρα λέμε μέχρι 600 τα προσιτά ενοίκια. Και αντίστοιχα στις πωλήσεις μέχρι 250.000 ευρώ.
2: 600 ευρώ, ας πούμε, ένα σπίτι 80 τετραγωνικά, π.χ. στο κέντρο της Αθήνας.
3: Εμείς το είδαμε, επειδή μετά θα μπαίναμε σε πολύ λεπτομερή.
4: Ευρώ, ανάλογα την περιοχή φυσικά, αλλά
3: μπορεί να είναι και να επικοινωνήσουν με τον αγγελιοδότη, όχι να ψάξουν και να απελπιστούν και να μην κάνουν τίποτα. Μιλάνε να επικοινωνήσουν με τον αγγελιοδότη. Είναι στην Αττική μέχρι και 20 ενδιαφερόμενοι, μοναδικοί ενδιαφερόμενοι.
0: Αναγγελία,
3: μοναδικό ακίνητο. Έχουμε, οπότε και αν ένας κάνει, δηλαδή έχει γραφεί, και σας λέω, αν ένας κάνει 10 αιτήματα, θα μετράμε σαν έναν, όχι σαν 10.
0: Σωστό.
3: Οπότε είναι μοναδικοί ενδιαφερόμενοι. Οπότε είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Είναι ουσιαστικά ένα αντιστοιχεία προσφοράς και ζήτησης, δηλαδή σε κάποιες περιοχές, δηλαδή στα Βόρεια Προάστια. Το νούμερο που σας είπα ισχύει για τα Βόρεια Πράστη. 21 μοναδικοί ενδιαφερόμενοι, ανά μοναδικό ακίνητο που είναι κάτω από 600 ευρώ. Ναι. Σημαίνει ότι εκεί η ζήτηση είναι 20 φορές μεγαλύτερη περίπου από την προσφορά.
2: Άρα έχουν πολύ λίγα ακίνητα ελεύθερα, έτσι δεν είναι αυτό? Έχουμε λίγα ακίνητα.
3: Η ερμηνεία είναι ναι, πολύ λιγότερα ακίνητα από τους ενδιαφερόμενους. Δηλαδή μπορεί να είναι πολύ ενδιαφερόμενοι.
0: Από τους πραγματικούς ενδιαφερόμενους.
3: Πραγματικούς ενδιαφερόμενους.
0: Ναι. Γιατί πρέπει να το διαχωρίσουμε αυτό.
3: Mm-hmm. Ναι, δηλαδή υπάρχουν και οι δυνητικοί ενδιαφερόμενοι, έτσι, που μπορεί να ψάχνουν ή να μην είναι ακόμα έτοιμοι, ή να μην είδαν κάτι στο μπάτζετ τους ή στην τιμή ένα τετραγωνικό, όπως είπατε. Οπότε δεν προχώρησαν στην επικοινωνία.
0: Να ρωτήσω κάτι. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, επειδή εγώ ξέρετε ότι την παρακολουθώ τέλος πάντων την πλατφόρμα σας και τα έχουμε συζητήσει. Αν έχω καταλάβει καλά, σε κάποιες περιοχές του κέντρου της Αθήνας υπάρχουν περισσότερα ακίνητα. Ή εμένα μου φαίνεται. Δηλαδή στο Παγκράτη, σε σχέση με κάποιους μήνες πριν, εγώ βλέπω περισσότερα ακίνητα. Ή κάνω λάθος?
3: Κοιτάξτε, ναι, βγαίνουν ακίνητα στην αγορά. Απλά δεν είναι προστά.
0: Ναι.
3: Οπότε. Και βλέπουμε, δηλαδή κάναμε στη μελέτη που κάναμε, είδαμε ότι τα προστά ακίνητα έχουν τεράστιο θέμα, ειδικά στα ενίκια και στις πωλήσεις. Δηλαδή είδαμε ότι, πρώτα να το πω πανελλαδικά, ότι στα ενίκια η ζήτηση είναι 4 φορές μεγαλύτερη την προσφορά περίπου, ενώ στις πωλήσεις είναι 60% μεγαλύτερη την προσφορά.
0: Δηλαδή υπάρχουν κάποια ακίνητα, αλλά είναι πανάκριβα.
3: Ακριβώς. Και ενώ είδαμε για παράδειγμα ότι στα ακίνητα με ενίκιο στην πιο ακριβή κατηγορία, πάνω από 1.500 ευρώ, εκεί ουσιαστικά στις περισσότερες περιοχές δεν υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή αναντιστοιχείας προσφοράς και ζήτησης, απλά είναι πολύ ακριβά, δηλαδή πάνω από 1.500.
2: Και με αυτό το σπίτι μου ένα και σπίτι μου δύο ανέβηκαν πάρα πολύ. Είχαμε ένα συνάδελφο εδώ πέρα που έψαχνε για το παιδί του ένα ακίνητο πριν από 5 χρόνια και το βρήκε, δεν θυμάμαι τώρα, 120.000 κάτι τέτοιο, που ήταν καλή τιμή. Λέει, ας ψάξω λίγο ακόμα. Ναι. Τώρα έχει φτάσει αυτό 180. Το ακίνητο μέσα σε 3 χρόνια.
1: Το 60.000 πάνω, δηλαδή.
3: Δυστυχώς, ναι, η προσδοκία του πολιτή με αυτά τα προγράμματα που ενίσχυσαν πάρα πολύ τη ζήτηση έχει ανέβει. Οπότε η ζητούμενη τιμή είναι αρκετά μεγαλύτερη και πολλές φορές και η πραγματική αξία που γίνεται στην αλλαγή είναι και αυτή αρκετά μεγαλύτερη. Αλλά σίγουρα η προσδοκία έχει αυξηθεί και εμείς το βλέπουμε. Αποτυπώνεται, δηλαδή, μόλις ανακοινώνεται το πρόγραμμα ή όταν ξεκινάει να τρέχει το πρόγραμμα. Βλέπουμε κατευθείαν ότι οι ζητούμενες τιμές αυξάνονται.
2: Άρα είσαστε υπέρ να δοθούν κάποια κίνητρα, ας πούμε, ή αντικίνητρα αλλιώς, φόρους, ας πούμε, σε κλειστά σπίτια για να ανοίξουν σπίτια, να μπουν στην αγορά?
3: Εγώ θα ήμουν υπέρ οποιοδήποτε μέτρο ενισχύει την προσφορά και όχι να την ενισχύσει λίγο, δηλαδή να μπουν 1.000-2.000 ακίνητα στην αγορά. Πρέπει να μπουν πολλά μαζί, να γίνει ένα σοκ. Να υπάρχουν δηλαδή κίνητρα για να βγουν αυτά τα κίνητα στην αγορά, τα κίνητα που είναι σε κλειστά σπίτια, όπως είπατε, που είναι ακίνητα του κράτους, είναι ακίνητα διάφορων φορέων. Νομίζω ότι πρέπει να βγουν τουλάχιστον κάποιες δεκάδες χιλιάδες ακίνητα στην αγορά σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να αυτό να αποτυπωθεί στην αγορά και να αλλάξει και λίγο ψυχολογία γύρω από αυτό. Γιατί τώρα υπάρχει αυτή η ψυχολογία ότι όλα ανεβαίνουν. Πρέπει να αλλάξει αυτό.
0: Να ρωτήσω κάτι, αυτά τα προγράμματα σπίτι 1, σπίτι 2, σπίτι 3 κτλ. Έχουν αυξήσει τη ζήτηση και έχουν αυξήσει και τις τιμές?
3: Δηλαδή τα προγράμματα ενίσχυσης της ζήτησης, να το πω έτσι, σε μια... Εμείς το ξέραμε, αλλά το είδαμε και στην έρευνα πολύ καθαρά αυτή που κάναμε. Είναι πολύ μεγαλύτερη ζήτηση από προσφορά, οπότε θα ενισχύσει και άλλο τη ζήτηση. Η θεωρία λέει ότι αυξάνονται οι τιμές.
0: Γεια σας, κύριε Μελάχρινε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μελάχρινε. 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα από την κυβέρνηση για το πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη και στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θυμίζω ότι το πετρέλαιο θέρμανσης εκκινεί στις 15.
2: Μήπως ξέρεις και τις τιμές?
1: Οκτωβρίου. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες κάνουν λόγο για κάπου γύρω στα 20 λεπτά επιδότηση, κάτι τέτοιο.
2: 20.
1: Αλλά αυτό το πρώτο που είπα είναι είδηση.
0: Σε ποιο?
1: Στο κίνησης. Στο αυτό το πρώτο που είπα είναι η είδηση. Το άλλο είναι απλές πληροφορίες.
0: 20 και 15 που έχουν δώσει τώρα, πώς είναι τώρα?
1: 15.
0: 35.
1: Ναι. Και όλο αυτό για να φτάσει δηλαδή, στα 2 τώρα.
0: Να πάει κοντά στα 2 ευρώ.
1: Ναι, γιατί λένε κάποιοι ότι αν πάει στα 2 με μια πτώση που πολύ σωστά λέμε του δηλισμένου πια και όχι του brand κτλ. Μπορεί να το δούμε και ένα 90 κάτι. Οπότε να.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θα μας τα πει ο Γιάννης αναλυτικότερα μετά.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το Διεθνές Δίκαιο, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό, η Ουκρανία, η ελληνική οικονομία και η τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και να διασφαλίζεται η ελεύθερη ναυσιπλοεία σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισήμανε πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Το Κυπριακό, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι περιφερειακές εξελίξεις καθώς και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύραννο, άσκησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ χθες. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πριν την ομιλία, ο Νετανιάχου είχε συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις. Να επιλύσουν τις διαφορές τους. Το συντομότερο δυνατόν μέσω διαπραγματεύσεων κάλεσε χθες τις ΗΠΑ και το Ιράν ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, έως 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: λοιπόν.
1: Τι είναι αυτό εκεί που βλέπουμε?
0: Τι, στο Προεδρικό Μέγαρο.
1: Τι έχουμε, κάποια ορκομοσία την οποία έχουμε χάσει? Είναι κάτι παλιό. Κάτι βλέπουμε στις οθόνες τώρα, να σας πούμε εδώ. Μοιάζει με ορκομοσία.
0: Τον κύριο Στουρνάρα βλέπω. Τον κύριο Στουρνάρα βλέπω, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Α, είναι του νέου υποδιοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, ο κύριος Γιαννίδης, είναι για όλα.
0: Για όλα.
1: Γιατί,
0: για
1: γιατί
0: όλα.
1: Ορκίζεται εδώ ο υποδιοικητής?
0: Γιατί δεν βεβαίωστε.
1: Στους παπά. Στο...
2: Δεν έχει καταλάβει ότι είμαστε Ιράν. Πρέπει όλοι να πάνε να ορκιστούν.
1: Δεν ξέρω. Δεν το έχω ξαναδεί. Με εντυπωσίασε.
0: Να σου πω η αλήθεια είναι ότι αυτό.
1: Μπράβο, ρε Γιαννίδη. Μπράβο, Δημήτρη Γιαννίδη. Δεν υπάρχει ο Γιαννίδη. Τα ξέρει όλα.
2: Δηλαδή για να αναλάβει υποδιοικητή πρέπει να ορκιστεί το Ευαγγέλιο.
1: Επιλέγει.
0: Επιλέγει. Αν θε, μπορεί να κάνει πολιτικό όρκο, ρε παιδί μου.
1: Επιλέγει. Επιλογή είναι.
2: Ναι, αλλά αυτό προβλέπει.
1: Σκέψου πόσες καταθέσεις έχει εκκλησία.
2: Με τρεις παπάδες, τέσσερις μέσα.
0: Όσοι είναι από το πρωτόκολλο, ενώ τι. Από το πρωτόκολλο λέει τόσους, πρέπει να παρεμπάσετε και αυτός και εκείνος και άλλος και ο πρόεδρος Δημοκρατίας. Να, βλέπεις, είναι ο αρχιεπίσκοπος. Όχι.
2: Όχι, ρε. Ναι, ο αρχιεπίσκοπος.
0: Ο Ιερώνυμος.
2: Και τέσσερις παπάδες ακόμα.
0: Και τέσσερις ακόμα, ναι. Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Καλωρίζικος ο νέος υποδιοικητής Τραπέζης της Ελλάδος, ο κύριος Δημήτριος Τσομόκος. Όπως μας ενημερώνει ο κύριος Γιαννίδης, που τα ξέρει όλα, είπαμε.
0: Πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, ήρθε και η επιβεβαίωση για τις ημερομηνίες. Τα ανακοίνωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. 30 Σεπτεμβρίου, αυτό που λέγαμε πριν, οι ανακοινώσεις για τα μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης. Και 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν την έναρξή του, οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Που, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα είναι κάτω από το 1,75. Λέει πολύ. Όσο πολύ μένει να δούμε.
2: Η Βρετανία λέει δεν θα διαμέλιζε την ταπισερή της Μπαγιέ. Έτσι λέγεται.
1: Υπό Μητσοτάκης. Υπό Μητσοτάκης. Στο άρθρο του Στον
2: Γκάρντια. Να πει ότι δεν μπορεί να διαμελίζει το Παρθενώνας. Πρέπει να τον ενώσουμε. Λοιπόν, εγώ είναι τρελό αυτό, αλλά κάποτε είχα πάει εκεί στη Γαλλία κάπου και είδα την ταπισερή της Μπαγιέ, η οποία είναι τεράστιο, 100 μέτρα, ξέρω, ένα υφαντό. Που έχει ένα πόλεμο μέσα. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι αυτό το πράγμα θα είναι πρώτο θέμα. Η ταπισερή της Μπαγιέ.
0: Και πώς το βλέπεις, περπατάς 100 μέτρα και βλέπεις.
2: Όχι, είναι έτσι σαν κυκλικό και είναι γύρω-γύρω.
0: Πας γύρω-γύρω και βλέπεις.
2: Που φτιάχνουν τα πλοία, ξέρω εγώ, που ετοιμάζουν, τα πολεμάνε. Και είναι ένα πανί, είναι, το οποίο είναι υφαντό.
0: Μάλιστα. Γραμμένο, κεντυμένο δηλαδή. Κεντυμένο,
2: ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία, ναι. Το θέμα πάντως.
1: Είναι, για να το πω τώρα, γιατί μου κίνησε το ενδιαφέρον και μπήκα μέσα, δεν το έχω δει εγώ αυτό και με εντυπωσίασε τώρα, η αλήθεια είναι. Η ταπισερή της Μπαγιέ είναι γνωστή και ως ταπισερή της Βασίλισσας Ματθίλδης. Τεράστιο μεσαιωνικό κέντημα που απεικονίζει την κατάκτηση της Αγγλίας από τους Νορμανδούς. Από τον Δούκα της Νορμανδίας, Γουλιέλμο τον Κατακτητή, το 1066.
2: Εντάξει, αυτά δεν τα θυμόμουν, αλλά θυμάμαι όμως το μέρος, ας πούμε. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Είναι ένα σκοτεινό δωμάτιο.
1: Από το 1983 εκτίθεται στο κέντρο του Γουλιέλμου του Κατακτητή, στη γαλλική κοινότητα Μπαγιέ. Από το 2007 έχει περιληφθεί στον κατάλογο της Παγκόσμιας Μνήμης της UNESCO.
2: Και τώρα είναι στη Βρετανία. Έχει πάει στο Βρετανικό Μουσείο, γι' αυτό το είπε ο Μητσοτάκης.
1: Γιατί. Έχει πάει να εκτεθεί εκεί.
2: Όνο ίδιο στη Βρετανία, του είπε, αυτό το κόβατε σε κομμάτια, δεν μπορούσε να το κόψετε.
1: Μάλιστα. Αλλά μην και σίγουρο κι αυτό.
0: Θα το κάνανε οι Βρετανοί. Αυτό το πρόβλημα.
2: Ο Έλγιν μπορεί να το κόβε.
1: Μισό λεπτό. Υπάρχουν πολλά μουσεία σε όλο τον κόσμο που έχουν αντικείμενα τα οποία δεν είναι δικά του.
2: Σύμφωνα. Άλλο αυτό. Εδώ όμως
0: άλλο να είναι κλεμμένα και άλλο να είναι δανεισμένα για έκθεση.
2: Δεν και άλλο και να είναι και κομμένα. Εδώ είναι ένα ναό τον οποίο τον κόψανε. Πήγαν με πριόνια. Άμα το σκεφτεί τι έκανε αυτό ο τύπο. Δηλαδή, με συγχωρεί.
1: Δηλαδή, το ΜΕΤ τη Νέα Υόρκη έχει ολόκληρη αίθουσα με κυκλαδικά εδόλια κτλ.
2: Αλλά αυτό δεν είναι κομμάτι ενό ναού.
1: Κομμάτι δεν είναι, δεν είναι δικά του.
2: Σωστό.
1: Όχι, να είμαστε καθαροί.
0: Δικά του δεν θα μπορούσαν να είναι γιατί κυκλάδε δεν έχουν.
2: Και το επιχείρημα όμω είναι διαφορετικό. Ότι άλλο να έχει πάρει ένα άγαλμα, άλλο να έχει την Αφροδίτη τη Μήλου. Δεν είναι κι άλλο να έχεις την πρόσωψη ενός ναού.
1: Τελευταία φορά στο Βρετανικό Μουσείο πήγα τον Ιανουάριο.
2: Τώρα?
1: Τώρα, στο Λονδίνο.
2: Μπράβο.
1: Τώρα. Πριν από.
0: Τον Ιανουάριο, μας Ιανουάριο πέρασε, 10 μήνες πριν.
1: Εντάξει, πολύ ωραίο, δεν το συζητάω αυτό, αλλά. Δεν υπάρχει. Υπάρχει Αιγυπτιακή αίθουσα, υπάρχει Ρωμαϊκή αίθουσα.
2: Βρετανικό τίποτα.
1: Βρετανικό τίποτα.
2: Λογικό.
1: Ο Γεράσιμος Ατιμάτα λέει κούτρα να λες. Όταν ξαπλώνω, ψηλώνω. Είναι για τα κιλά που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής. Και ο Ηρακλής, αγανακτισμένος. Δηλαδή είναι, και έχει δίκιο και ο Νότης, γιατί παρατήρησε και το όνομα, το Ηρακλής.
2: Άμας Ηρακλής.
1: Λέει, τι 64 ρε παιδιά, κιλά ρε παιδιά. Εγώ 64 γεννήθηκα.
2: Πολύ σωστός.
1: Είναι δυνατόν, λέει, να είμαι 64 κιλά. Δεν γίνεται, σωστό. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κυριανάκη, το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Γεια σας κύριε Κυριανάκη,
3: καλησπέρα σας.
2: Γεια χαρά.
4: Καλησπέρα στην Τριάδα.
1: Είχε κάτι απορίες εδώ ο Γιάννης ο Τζούνος και ο Νότης δηλαδή για τον Πυρσό. Επαναφέρετε τον Πυρσό στο σήμα σας.
4: Δεν έφυγε ποτέ ο Πυρσός.
1: Α, δεν έφυγε. Είναι άλλο τύπου αυτό τώρα.
0: Ο Πυρσός δεν έφυγε, αλλά δεν, έχει, δεν είναι το παλιό.
4: Η φλόγα του καίει και δυναμώνει.
1: Α.
4: Και περνά από γενιά σε γενιά.
0: Ναι. Θα δούμε και το παλιό του σχήμα, το παλιό λογότυπο, πώς να το πω.
4: Κοιτάξτε, το παλιό λογότυπο, το οποίο έχει συνδεθεί με πάρα πολλές εκλογικές μάχες και εκλογικές νίκες, είναι κάτι το οποίο και στα 50 χρόνια στην επέτειό μας επανήλθε, και στην επετειακή μας εκδήλωση που θα γίνει την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου θα είναι κυρίαρχο. Είναι κάτι το οποίο στις αναμνήσεις των νεοδημοκρατών είναι πάρα πολύ δυνατό και προφανώς, όπως είπα, δεν έφυγε ποτέ.
2: Εμένα δεν με νοιάζει καθόλου πίσω, πρέπει να σας πω. Αφήστε το μπούτρο να λέει.
0: Έχει μια σημειολογία, δεν είναι.
1: Μήπως είναι για το Σαμαρά η συζήτηση.
4: Έχει να κάνει όμως με τη συσπήρωση, κύριε Παπαδόπουλε, διότι για μας και για μένα προσωπικά, στα νέα καθήκοντα που έχω αναλάβει, το βασικό στοίχημα ενός των εκλογών είναι και η συσπήρωση των ανθρώπων που παραδοσιακά υποστήριζαν τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν απογοητευμένοι, υπάρχουν δυσαρεστημένοι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λοξοκοιτάνε. Άρα λοιπόν, σε αυτούς τους ανθρώπους, εγώ θέλω να πω ότι τους ακούμε.
2: Ναι.
4: Τους ακούμε, καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι μαζί τους, συζητάμε και βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα χωρίς ίχνος αλαζονίας.
2: Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ακούνε μερικούς υπουργούς και λένε, μα τι λέει αυτός τώρα, εγώ δεν έχω να βγάλω το μήνα μου. Και εσύ λες ότι είμαστε η καλύτερη χώρα στην Ευρώπη. Που το είπε και η κυρία Μπακογιάννη.
4: Δεν ξέρω ποιος υπουργός το είπε αυτό. Η κυρία Μπακογιάννη είπε κάτι άλλο. Νομίζω
2: εγώ
4: ότι
2: εγώ να σας πω γιατί δεν το λένε. Εγώ άκουσα τον Άδωνη, ο οποίος γενικά βγαίνει έξω και υποστηρίζει όλα τα θέματα, να λέει ότι η χώρα πετάει και να κάνει το σταυρό σας που είσαι αυτή τη χώρα. Και
4: η χώρα δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κανείς ότι έχει μπει σε μια πόλη.
2: Πάει καλά η χώρα.
4: Από το 19. Πάει καλά, πάει καλύτερα, μπορεί να πάει ακόμα καλύτερα.
2: Υπάρχει βέβαια ένα κομμάτι του κόσμου που περνάει δύσκολα.
4: Πάντως η πορεία είναι ανωδική. Δεν είναι καθοδική. Είμαστε ανάπτυξη και όχι σε ύφεση. Προφανώς ούτω άλλως ούτε κανείς μας λέει ότι είμαστε παράδεισος επί της γης. Κανείς δεν λέει ότι είμαστε καλύτεροι όλων και ότι όλα είναι ονειρικά. Δύσκολα είναι. Απλά στα δύσκολα η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι τα πάει καλύτερα από τους άλλους. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Τώρα θα τα πάρουμε με τη σειρά. Καταρχήν.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, θα ψηφίσουμε με βάση ποιος θα πάει καλύτερα στα δύσκολα.
4: Προφανώς. Είμαστε μια συγκυρία που έχουμε. Δύο πολεμικές σειράξεις στην περιοχή μας. Έχουμε διεθνή κρίση ξανά στην ενέργεια για τρίτη φορά όσο κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε απειλές. Έχουμε ένα πάρα πολύ ασταθές περιβάλλον. Αλλά λοιπόν, το να έχει η Ελλάδα μια ισχυρή κυβέρνηση και άρα να δυναμώνει η ίδια η χώρα σε όλα τα επίπεδα, οικονομικά, στρατιωτικά, γεωπολιτικά, είναι κάτι που αφορά την ψήφο του καθενός στις κάλπες του 27. Ο καθένας με το κριτήριο του ψηφίζει, αλλά εγώ θέλω να πω στους.
1: Δηλαδή το δίλημα της Νέας Δημοκρατίας ποιο είναι, ο Τσίπρας είπε ή εμείς ή κανείς.
4: Το δίλημα που βάζει η Νέα Δημοκρατία είναι ότι η ισχυρή Ελλάδα δεν σταματά. Και δεν σταματιέται. Αν θέλει κάποιος να τη σταματήσει ή να τη γυρίσει πίσω στις εποχές του κυρίου Τσίπρα ή σε κάποια άλλη εποχή, δικαίωμά του πρέπει να το εκφράσει στην κάλπη. Και εγώ θέλω να πω στους ανθρώπους οι οποίοι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Ψήφισαν το 23, συμμετείχαν σε αυτό το πολύ σημαντικό αποτέλεσμα και τώρα για κάποιο λόγο είναι απογοητευμένοι. Θέλω να σκεφτούν οι ίδιοι αν τα κόμματα ή τα κομματίδια τα οποία σκέφτονται να ψηφίσουν είναι απλά η διαμαρτυρία της μιας ημέρας, η διαμαρτυρία της μιας κάλπης, να το πω καλύτερα, ή αν όντως τους λύνουν κάποιο πρόβλημα.
1: Έχετε δημοσκοπήσεις που φαίνεται ότι ο κ. Σαμαράς πηγαίνει καλά. Αναρωτιέμαι δηλαδή, μου κάνει εντύπωση.
4: Υπάρχει δημοσκόπηση να μετράει.
1: Δεν το ξέρω,
4: κόμματα,
1: εσείς αν έχετε, γιατί σας βλέπω λέτε για τους απογοητευμένους της Νέας Δημοκρατίας.
4: Λέω, υπάρχει δημοσκόπηση που να μετρά κόμματα που δεν υπάρχουν.
1: Ναι, υπάρχουν δημοσκοπήσεις πολύ καιρό. Μετρούσαν και την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Τσίπρα.
4: Εγώ δεν έχω δει καμία δημοσκόπηση να μετρά κόμματα που δεν υπάρχουν. Κόμμα Σαμαρά δεν υπάρχει σήμερα.
1: Πώς δεν έχετε δει δυνητική ψήφο
2: αυτό
1: κατά
2: που λέει 6% τα ψήφια.
4: Αυτό δεν είναι δημοσκόπηση. Ναι. Δεν είναι δημοσκόπηση επί κομμάτων. Είναι απόψεις επί προσώπων ενδεχομένως.
2: Ναι, και επί ενδεχομένως.
4: Άλλο αυτό, άλλο.

0: τέτοια νοοτροπία και οποιαδήποτε τέτοια συμπεριφορά. Εγώ συνεργασία μου με τους υπουργούς δεν έχω διαπιστώσει κάτι τέτοιο. Από εκεί πέρα νομίζω ότι έχει κάνει τον κύκλο σε αυτή τη συζήτηση. Κρινόμαστε όλοι από τους πολίτες και αξιολογούμαστε τον Πρωθυπουργό.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι στις πρώτες εκλογές θέλετε λοιπόν να πάρετε, αν είναι δυνατόν, την αυτοδυναμία, έτσι δεν είναι? Αυτός είναι ο στόχος. Γιατί βλέπω ότι αυτό που λέτε είναι μην μας τιμωρήσετε την πρώτη Κυριακή και να ψηφίσετε την δεύτερη, γιατί λοιπόν, το τρένο να έχει φύγει.
0: Το Σύνταγμά μας προβλέπει ούτως ή άλλως μία κάλπη.
1: Ναι.
0: Όσοι μιλάνε για δύο κάλπες, ίσως να θέλουν να μπερδέψουν ή να θέλουν να στήσουν ένα πολιτικό σκηνικό με ενθάρρυνση, ενθαρρύνοντας την ψήφο διαμαρτυρίας.
1: Ναι.
0: Η ψήφος διαμαρτυρίας μπορεί να βγάλει μια άλλη κυβέρνηση συνεργασίας. Μπορεί να βγάλει μια κυβέρνηση αριστεράς, Πασόκ, Κωνσταντοπούλου, οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Η ψήφος στη Νέα Δημοκρατία ξέρεις ακριβώς τι βγάζει.
1: Αν πάρετε
0: αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία.
1: Αν δεν είσαστε αυτοδύναμοι στις δεύτερες εκλογές, γιατί από ό,τι φαίνεται εκεί θα πάμε τώρα.
0: Θα σεβαστούμε την επιλογή και την απόφαση του ελληνικού λαού.
1: Με ποιον θα συνεργαστείτε?
2: Τι πάει να πει αυτό?
0: Αυτά θα τα συζητήσουμε τη Δευτέρα των εκλογών.
2: Α, δεν έχετε μέχρι επιλογή να μην το σεβαστείτε. Δεν μπορώ, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Τι εννοείται θα τη σεβαστείτε? Θα τη σεβαστείτε. Δεν έχουμε αμφιβολία. Τι σημαίνει σέβομαι την επιλογή του ελληνικού λαού όμως είναι το θέμα.
0: Μέχρι την Κυριακή των εκλογών, όλα τα κόμματα, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, επιδιώκουν έναν αυτοδύναμη. Εδώ ακούμε κόμματα που είναι στο 3% και λένε
1: ότι
0: θέλουν να είμαι αυτοδύναμος.
2: Αλήθεια είναι
0: λοιπόν,
2: και αυτό.
0: Η Νέα Δημοκρατία, η οποία αυτή τη στιγμή είναι δημοσκοπικά πάνω από το 30% και κοιτάει, αντικρίζει ένα ποσοστό αυτοδυναμίας, έχει κάθε δικαίωμα να τη διεκδικεί. Δεν λέω ότι σήμερα είμαστε εκεί. Πρέπει να κάνουμε περισσότερη δουλειά. Πρέπει να ολοκληρώσουμε τα έργα. Πρέπει να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας. Να πάμε στην κάλπη με ειλικρίνεια και ευθύτερα. Να πούμε στους πολίτες: αυτά σας είπα και αυτά έκανα. Και αυτά θα κάνω.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία την κάλπη να ξέρει ο πολίτης ότι από αυτά που υπόσχονται τα κόμματα και αυτά που υπόσχονται οι πολιτικοί,
1: ποιος
0: ο ένας μπορεί να τα κάνει και ο άλλος δεν μπορεί να τα κάνει.
1: Όχι, εγώ σας ρωτάω, επειδή βλέπω ότι αν δεν είστε αυτοδυναμοί, μόνο με το Πασόκ μπορείτε να συνεργαστείτε και κανέναν άλλον. Πώς, γιατί λοιπόν το Πασόκ είναι πάντα το κόμμα στο οποίο επιτίθεστε περισσότερο από όλα τα άλλα?
0: Δεν ισχύει αυτό. Δεν επιτίθεμε στο Πασόκ περισσότερο από όλα τα άλλα. Δεν ισχύει, δεν συμφωνώ.
1: Επειδή ξέρω ότι αγαπάτε πολύ το σιδηρόδρομο και είχατε.
0: Ο αντίπαλός μας είναι αριστερά.
1: Ναι, η αριστερά.
2: Η αριστερά.
1: Αριστερά τώρα δεν έχουμε τα μεγάλα.
2: Ο αντίπαλός σας είναι η αριστερά, είπατε.
1: Ακόμα ο κύριος Τσίπρας.
0: Ο αντίπαλός μας είναι η αριστερά.
1: Την έχει επαρνηθεί.
2: Ο κύριος Ανδρουλέξε είναι αντίπαλός σας, δηλαδή.
0: Αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αριστερά.
1: Για το τρένο θα ήθελα να μου πείτε τελευταία ερώτηση, επειδή ξέρω ότι σίγουρα θα το παρακολουθείτε, το είχατε πάρει ζεστά από την αρχή. Αν το τρένο φτάνει τώρα στη Θεσσαλονίκη, δεν έχουμε καταλάβει αν έχουν τελειώσει τα έργα.
0: Βεβαίως έχουν τελειώσει. Από το Σεπτέμβριο έχουμε 100% τηλεδιοίκηση, σηματοδότηση και εγκατεστημένο ETCS.
1: Άρα πάμε. Μου κάνει εντύπωση.
0: Και υπάρχει και μια εφαρμογή στο κινητό σας, μπορείτε να μπείτε και εσείς και οι ακροατές σας, που λέγεται railway.gov.gr και μάλιστα την είδαν με πολύ θετικό μάτι και οι Ευρωπαίοι αντιπρόσωποι που ήρθαν χθες για την Επιτροπή των Τεμπών και έβγαλαν ένα πόρισμα στην συνέχεια. Το railway.gov.gr λοιπόν δίνει με ακρίβεια εκατοστών και με κάθε δευτερόλεπτο ανανέωση την ακριβή πορεία των αμαξοστοιχειών. Και είναι μια επιπλέον δικλίδα σε ανθρώπινα λάθη. Με άλλα λόγια, αν ένα σταθμάτης κάνει ένα ανθρώπινο λάθος σήμερα, υπάρχει μια αυτόματη ηλεκτρονική ψηφιακή δικλίδα η οποία αποτρέπει τη σύγκρουση δύο τρένων. Δεν μπορούν πρακτικά να συγκρουστούν δύο τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο.
3: Μάλιστα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Κλείνοντας, κύριε Γραμματέα, ήταν άστοχη η δήλωση Γεωργιάδη περί Μπάφου?
0: Να είμαι ειλικρινής, δεν είδα τον συνολικό διάλογο. Δεν ξέρω, επειδή ήταν ένα τίτλο ειδήσεων πολλές φορές.
2: Δεν μπορεί να μην έχετε δει το απόσπασμα τώρα, κύριε Κυριανάη.
0: Πολλές φορές οι ιστοσελίδες βάζουν ένα τίτλο, ας πούμε, μιας δήλωσης με τρόπο που να κλικάρει πιο πολύ.
1: Ναι.
0: Γιατί έτσι βγάζουν και χρήματα τα sites.
1: Ναι.
0: Να το ξέρουν αυτό οι πολίτες.
1: Ναι.
0: Δεν έχω δει ακριβώς πώς το είπε και για ποιο λόγο το είπε. Εν πάση περιπτώσει, ο Άδωνης έχει ένα συγκεκριμένο ύφος, κρίνεται και αυτός τους πολίτες και μέχρι τώρα πάντως τον στέλνουν με πολύ μεγάλα ποσοστά και πολλές δεκάδες χιλιάδες ψήφους στη Βουλή. Άρα λοιπόν, κρίνομαι κι εγώ, κρίνεται κι αυτός, κρινόμαστε όλοι.
1: Ναι.
2: Γεια σας κύριε, θες να φτιάξεις, γιατί δεν
3: θέλω να πω το εξής. Δεν κράτησε, περίμενε, δεν βλέπω και το χρόνο. Θέλω να πω ότι το γεγονός ότι οι πολίτες τον ανταμείβουν και τα λοιπά δικαιολογεί τέτοιου είδους φασιολογία.
0: Οι πολίτες το κρίνουν αυτό. Να είμαι ειλικρινής, δεν έχω δει τον πλήρη διάλογο. Από εκεί πέρα για μένα αυτό που έχει σημασία για τον Άδωνη είναι το έργο του. Εγώ ξέρω ότι επί Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας,
1: άρα μπορεί να μην είναι
0: 80 νοσοκομεία, 156 κέντρα υγείας.

0: Οπότε μπορεί να λέει ότι είναι όλοι. Είναι άλλο
1: φύλλο. Οι καρκινοπαθείς παίρνουν τα φάρμακά τους στο σπίτι. Υπάρχει ηλεκτρονικός φάκελος υγείας. Υπάρχουν προληπτικές εξετάσεις για εκατομμύρια Έλληνες και έχουν σωθεί στην κυριολεξία ζωές. Αυτά έχουν σημασία για τον πολίτη. Αυτά έχουν σημασία.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Γερανάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Καλό μεσημέρι. Καλή επιτυχία στην Εθνική το βράδυ που παίζει με τη Σερβία και στις δύο ελληνικές ομάδες που παίζουν στην Ευρωλίγκα.
2: Άντε λοιπόν.
3: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Αύριο σημείο. Γεια σας.

0: 92,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5, στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Το Διεθνές Δίκαιο, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η Ουκρανία, η ελληνική οικονομία και η τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το Διεθνές Δίκαιο της θάλασσας και να διασφαλίζεται η ελεύθερη ναυσιπλοεία σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα. Η ελεύθερη ναυσιπλοεία πρέπει να εφαρμοστεί παντού, ανέφερε και επισήμανε το ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακό παράγοντα. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισημένοντας πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Όπως έχω επανειλημμένα δηλώσει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας παρέχει το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μας μακροχρόνιας διαφοράς, η οποία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης τονίσε ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε με ιδιαίτερη έμφαση και στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου, το ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί δοκιμασία για την αξιοπιστία του ΟΗΕ και την εφαρμογή των αποφάσεων του. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο την επανένωση της Κύπρου. Χθες βράδυ, ο Τούρκος Πρόεδρος σε δηλώσεις του τόνισε πως η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, είπε. Ανώτατη κυβερνητική πηγή, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ερντογάν, ανέφερε ότι το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Οι διμερείς σχέσεις, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο, συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης Μητσοτάκη-Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με το Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία, καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Από την πλευρά του, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε πως ο κ. Νετανιάχου χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν και την προώθηση μιας ακόμη τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο. Εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ξεκίνησε την ομιλία του χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Σχολιάζοντας τις αποχωρήσεις, απευθύνθηκε σε όσους παρέμεναν στην αίθουσα, λέγοντας: «Αν υπάρχουν και άλλοι δηλείας, αποχωρήσουν τώρα». Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο κ. Νετανιάχου υπεραμύνθηκε της απόφασης του Ισραήλ να πλήξει τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ήμασταν όλοι νεκροί. Άσκησε σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο που έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται την αρμενική γενοκτονία, φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παραβιάζει συστηματικά το Διεθνές Δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Την ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον επισήμανε σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στο Λευκό Οίκο ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ. Ο πρόεδρος τόνισε ότι οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις, ώστε να μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά. Νωρίτερα χθες, κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο, ο Κινέζος πρόεδρος κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές του μέσω διαπραγματεύσεων το συμποντομότερο δυνατό. Παράλληλα, επισήμανε ότι ευελπιστεί πως η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Στην αποκάλυψη πως η γιατρός της Οδού Καρνεάδου που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της χθες στις ανακριτικές αρχές νοσηλεύτρια του ιατρείου. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε κι άλλος ασθενής που υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Τέλος, η νοσηλεύτρια αποκάλυψε πως πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία, της τηλεφώνησε η γιατρός και της ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Άνοιξε πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το Thessaly Evros Pass 2026 μέσω του vouchers.gov.gr. Η δράση αποσκοπεί στη στήριξη της εγχώριας τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας των περιοχών της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023 καθώς και των περιοχών του Εύρου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2023. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβίας 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπάρη με 91-72. Για την ίδια διοργάνωση και ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας της Μπασκόνια με 106-89. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 27. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και μάλιστα δεν αποκλείται τα φαινόμενα να είναι και τοπικά έντονα, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026. Συντονίζουμε και τα ρολόγια μας. 5 και 9 πρώτα λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια, παρατηρήσεις, όλες οι εξελίξεις γύρω από όλα τα θέματα, από την πολιτική, από την οικονομία, από την κοινωνία, από το αστυνομικό ρεπορτάζ, από το αθλητικό ρεπορτάζ, όλα αυτά τα οποία έχουμε σε εξέλιξη εδώ καθημερινά στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στην πρώτη ζωντανή εκπομπή του ραδιοφώνου του Sky, στο πρόγραμμά του, με όλα αυτά τα οποία καθημερινά αξίζει να γνωρίζετε για να ξεκινήσετε το νέο σας πρωινό. Ένα νέο πρωινό λοιπόν, το οποίο μας βρίσκει σε μία ομιλία του Πρωθυπουργού εκεί γύρω στις 2 και 10 τα ξημερώματα στην Γενική Σέλευση του ΟΗΕ. Όλα αυτά για τα οποία αναφέρθηκε και σε όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκε δεν άφησε τίποτα και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν προφανώς και με την Τουρκία και με την Κύπρο και με το Λίβανο και με τη Μέση Ανατολή και τα ζητήματα της οικονομίας της χώρας μας και η τεχνητή νοημοσύνη. Όλα αυτά σε μία ομιλία περίπου 22 λεπτών στον ΟΗΕ, από το βήμα του ΟΗΕ, όλα αυτά με τα οποία κλείνει και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ και βεβαίως αυτή η παρουσία του στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Όλα αυτά λοιπόν και για τα οποία θα συζητήσουμε και έχουμε ήδη κόψει και επιμεληθεί όλα αυτά τα οποία είπε στην ομιλία του Πρωθυπουργού, στα σημαντικότερα, και θα έχουμε και επικοινωνία σε πολύ πολύ λίγο με τον απεσταλμένο μας, τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, εκεί που παρακολούθησε το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού τόσο στο Σαν Φρανσίσκο όσο και στη Νέα Υόρκη. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε πολύ πολύ λίγο. Στα υπόλοιπα, αντιφατικά μηνύματα εκπέμπει Άγκυρα, ενώ ο χρόνος για την εφανάρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου μετράει αντίστροφα. Ο Τούρκος πρόεδρος τώρα, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανέφερε χθες πως η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδος, αλλά γείτονας και σύμμαχος. Όμως το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας διεμήνυε πως δεν θα δεχθεί υπόντιση καλωδίων χωρίς συντονισμό με την Τουρκία, παραπέμποντας έτσι στο προηγούμενο και στο δεδομένο που είχαμε εκεί με το περιστατικό με την Κάσο, με την αναφορά πως δεν επιτρέπονται μη αδειοδοτημένες δραστηριότητες που αγνοούν τα συμφέροντα της χώρας μας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε μια διγλωσία από πλευράς Άγκυρας και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία ο κύριος Ταγίπ Ερντογάν συνηθίζει να λέει άλλα και ακούγαμε άλλα. Αυτό ήρθε χθες σε μια απάντηση προφανώς σε όλων αυτών των δεδομένων και των γεγονότων που είχαμε και στην Νέα Υόρκη, διότι από ό,τι φαίνεται τα πράγματα δεν ήταν έτσι όπως τα περίμενε στη Νέα Υόρκη ο κύριος Ταγίπ Ερντογάν. Δεν πήγε μετά στην Ουάσιγκτον για συνάντηση με τον κύριο Τραμπ. Όλα αυτά βεβαίως φέρουν αυτήν την διγλωσία, αυτήν την αλλαγή στα λεγόμενα του ίδιου του κυρίου Ερντογάν. Από τα βήματα του ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που συναντήθηκε και με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, υπογράμμισε και αναφέρθηκε και σε αυτά. Θα ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Από την άλλη πλευρά, σε δόσεις και με το βλέμμα στις διεθνείς τιμές, ξεδιπλώνει η κυβέρνηση το πακέτο κατά της ενεργειακής ακρίβειας. Στις 30 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, αναμένεται η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και στις 14 Οκτωβρίου η αποφάση για το πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης. Με διαθέσιμο μαξιλάρι μόλις 100 εκατομμύρια ευρώ, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης απομακρύνεται και προκρίνονται στοχευμένες ενισχύσεις, ακόμη και αν η Ευρώπη δώσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Πάντα παραμένει και ο κίνδυνος ενός νέου ενεργειακού εφιάλτη, εάν και εφόσον, για την Ευρώπη το λέω αυτό, εάν και εφόσον υπάρξει η αναφορά, που υπάρχουν σχετικές αναφορές, περί προσωρινής απαγόρευσης των ΗΠΑ όλων των εξαγωγών δίζελ, όλα αυτά προκαλούν συναγερμό και στην Ευρώπη και προφανώς θα υπάρξει και επίδραση και αντίδραση και εδώ στην χώρα μας. Στα άλλα ζητήματα έχουμε τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά στο Κοινοβούλιο με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις στο άρθρο 74 που αναφέρονταν στις προϋποθέσεις για την ακαθάριση των αιτήσεων ενίσχυσης της περίοδου 2018-2022 και το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις. Ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ο κύριος Σχοινάς ότι κανένας έλεγχος δεν σταματάει, συνεχίζονται κανονικά και όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τα ζητήματα των αγροτικών επιδοτήσεων είναι πρώτα για το Υπουργείο. Σε σοβαρές τώρα αποκαλύψεις προχώρησε μια από τις νοσηλεύθερες του ιατρείου της οδού Καρνεάβου, αφού μεταξύ άλλων παραδέχθηκε ότι της δίθηκε να πει ψέματα για την ώρα άφηξης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, ενώ κατέθεσε ότι είχε γίνει μέθη στον τραγουδιστή. Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι έχει συμβεί. Φέρεται να κατέθεσε στην χθεσινή της μαρτυρία, στην χθεσινή της κατάθεση στον ανακριτή και τον εισαγγελέα. Κάπως έτσι είναι οι ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα. Όλα αυτά για τα οποία θα έχουμε στην διάρκεια της επόμενης περίπου μισής ώρας, 40 λεπτών, την διάθεσή μας και στη διάθεσή μας να σας αναπτύξουμε και να σας μεταφέρουμε όλα τα ρεπορτάζ. Η Δήμητρα Σταματίου φροντίζει για τη ρύθμιση του ήχου και την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Ο Θανάσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές συνδέσεις το χτες και το σήμερα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο βρίσκεται το Πέτρος Μωραΐτης, το 210-4800-170-174. Περιμένετε και τις δικές σας πρώτες πρωινές κλήσεις και φυσικά τα δικά σας μηνύματα μέσω διαδικτύου στη σελίδα του Sky και φυσικά μέσω του SMS, αλλά και το απλού SMS από το κινητό στον πενταψήφιο αριθμό του Sky, αλλά και μέσω του Viber 698-123-1003, ο αριθμός Viber για την δική σας επικοινωνία καθημερινή, όπως βλέπουμε και έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Σας αρέσει κιόλας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Οπότε λοιπόν, εδώ περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, φωτογραφίες από τις ανατολές, φωτογραφίες από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τώρα στους αθηναϊκούς και αττικούς δρόμους και όχι μόνο. Αυτά τα οποία εσείς θέλετε να αναδείξετε εδώ, μέσα από την δική σας κατάθεση αυτών των φωτογραφιών αλλά και των βίντεο. Πάμε στην παράθεση των ρεπορτάζ και όλων των ειδήσεων. Πρωτίστως των ειδήσεων σε τίτλους, όπως επιβλήθηκε η Αθηνά Μαράκη, και συνέχεια η ακρόαση και των σχετικών ρεπορτάζ αλλά και των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Το Διεθνές Δίκαιο, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό, η Ουκρανία, η ελληνική οικονομία και η τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το Διεθνές Δίκαιο της θάλασσας και να διασφαλίζεται η ελεύθερη ναυσιπλοεία σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα. Η ελεύθερη ναυσιπλοεία πρέπει να εφαρμοστεί παντού, ανέφερε και επισήμανε τον ρόλο της Ελλάδος ως περιφερειακό παράγοντα. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κρατοσταραξίες, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισημένοντας πως ο διάλογος Ελλάδος-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νομίμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, τέτοιες ενέργειες δεν επιλύουν τις διαφορές. Το μόνο που καταφέρουν είναι να τις οξύνουν, ενώ παράλληλα ενέχουν και τον κίνδυνο να υπονομεύσουν τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής μας. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο Κυπριακό και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση, σημειώνοντας ότι 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και την συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου, το ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί δοκιμασία και για την αξιοπιστία του ΟΗΕ, αλλά και για την εφαρμογή των ίδιων των αποφάσεων. Αναφερόμενος στην Μέση Ανατολή, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Αθήνα παραμένει υπέρ της προοπτικής δημιουργίας δύο κρατών, Ισραήλ και Παλαιστίνης, που θα συνυπάρχουν με ασφάλεια.
1: Η κατάσταση μας καθίσει.

0: Για τον πόλεμο τώρα της Ουκρανίας, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει αλληλέγγυα προς την Ουκρανία από την πρώτη στιγμή της ρωσικής εισβολής, ενώ αναφερόμενο στην ελληνική οικονομία, τόνισε ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος μειώνεται πλέον με ταχύτερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΩΣΑ, ενώ υπογράμμισε την προσέλκυση σημαντικών ξένων επενδύσεων και τις διαδοχικές αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας από διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Μεταφερόμεθα αυτής αμέσως μέσω του τηλεφώνου μας στον απεσταλμένο μας, τον πολιτικό μας συντάκτη που παρακολουθεί το κυβερνητικό ρεπορτάζ και τον Πρωθυπουργό σε όλο το ταξίδι του και στο Σαν Φρανσίσκο και στη Νέα Υόρκη. Μεταφερόμεθα λοιπόν στη Νέα Υόρκη, στον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Γιώργο, καλημέρα από την Αθήνα. Καλό πρωινό. Για όλα μίλησες σε μία περίπου 22-25 λεπτών ομιλία του στον ΟΗΕ. Σε ακούμε για ό,τι αξιολογείς εσύ ότι πρέπει να αναφερθούμε και φυσικά μετά θα ακούσουμε και τα σχετικά και τις σχετικές αναφορές από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Λοιπόν, είναι σαφές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεδίπλωσε μία ομιλία η οποία προφανέστατα είχε στον πυρήνα της τα ελληνοτουρκικά, αλλά από εκεί και πέρα είχε και ζητήματα αλληλένδετα με τα εθνικά μας, όπως είναι αφενός η ισχύς της οικονομίας, αλλά αφετέρου και οι σχεδιασμοί, Δημήτρη, που κάνει η Αθήνα στο πεδίο της ενέργειας αλλά και των διασυνδέσεων. Ως προς το κομμάτι της Τουρκίας, ρωτάς το προανέφερες, επανέλαβε βασικά μηνύματα που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι η Αθήνα δεν μπορεί να αλλάξει τη γεωγραφία της με την Τουρκία. Άρα, όπως έχει επανειλημμένως αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είμαστε προορισμένοι να ζούμε δίπλα-δίπλα, αλλά από εκεί και πέρα, στο σκέλος των διαφορών, όπως είπε, θέλουμε να συζητούμε, αλλά δεν μπορούμε να συζητούμε υπό το καθεστώς απειλών. Και ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να επιλύσουμε τη διαφορά μας, τη μία και μοναδική, τον καθορισμό δηλαδή του πλαισίου για την υφαλοκρηπίδα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη, είναι το μοναδικό πλαίσιο, η UNCLOS, η σύμβαση δηλαδή των ΗΠΑ για το δίκαιο της θάλασσας. Και από εκεί και πέρα, οι απειλές, επανέλαβε καθαρά και δύο φορές την ομιλία του ο Πρωθυπουργός, δεν επιλύουν τις διαφορές, καταλήγουν απλώς να τις βαθαίνουν. Εδώ θα πρέπει να πούμε, Δημήτρη, δύο πράγματα. Η Αθήνα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός φαίνεται να διαβάζει με διαφορετικό μάτι και ανάγνωση να κάνει στο σκέλος της ομιλίας που προηγήθηκε, εκείνης δηλαδή του Τούρκου Προέδρου. Βλέπει μια απόσταση σε παραστάσεις, θα μπορούσα να πω εγώ, που δόθηκαν στις προηγούμενες γενικές συνελεύσεις του ΟΗΕ. Μια προσπάθεια δηλαδή να κρατήσει τη στάση και τη θέση που έχει ευθεία αναφορά στο διεθνές δίκαιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε στην ομιλία του να αναφερθεί στο Κυπριακό, που για τον ίδιο, όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά, είναι μια δοκιμασία αξιοπιστίας για τα Ηνωμένα Έθνη, προκειμένου να επανενωθεί το νησί. Και με επανένωση του νησιού, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, περνάει μόνο μέσα από τα ψηφίσματα του ίδιου του οργανισμού. Από εκεί και πέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει να επιστρέψει, η οικονομία της αναπτύσσεται ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μεσοόρο, αλλά πολύ περισσότερο οι στέρες βάσεις που έχουν μπει σε αυτή τη μεγάλη επιστροφή, όπως την χαρακτήρισε, καταγράφεται κυρίως στο σκέλος ότι αυτή τη στιγμή το κόστος δανεισμού της Ελλάδας είναι χαμηλότερο από εκείνο 4 χωρών του γκρουπ της G7. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι σταματάνε εκεί οι ενέργειες και οι σχεδιασμοί της Αθήνας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, επενδύουμε στη νέα γενιά έργων διασυνδεσιμότητας, όπως είναι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου και κατ' επέκταση Ευρώπης, αλλά και ο Great Sea Interconnector, δηλαδή το καλώδιο που θα διασυνδέσει Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ.
0: Μάλιστα. Το επιτελείο μετά, αγαπητέ Γιώργο, πώς αξιολόγησε την εμφάνιση του Πρωθυπουργού, ο ίδιος πώς ήταν, τον είδατε, έχετε μιλήσει?
1: Είχαμε την ευκαιρία να δούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη λίγο πριν τη συνάντησή του με τον
0: Νετανιάχου.
1: Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή και αυτή η ομιλία, όπως μου έλεγε χαρακτηριστικά Δημήτρη συνεργάτες του, καταγράφει όλη αυτή την πορεία της οκταετούς διαδρομής του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήταν η 8η ομιλία του ως Πρωθυπουργού στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Θεωρούν ότι έχει καλύψει τόσο κομμάτια που αφορούν το τώρα, αλλά όσο κυρίως και το μέλλον. Αυτό έχει να κάνει τόσο με τους σχεδιασμούς για την οικονομία, όσο και με την ενέργεια, αλλά από εκεί πέρα και με τη διάθεση, τη βούληση που και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας ανέφερε χαρακτηριστικά, να λυθούν ζητήματα, αλλά ταυτοχρόνως να δουν και μέσα από ένα διαφορετικό μάτι της διαφοροποίησης της στάση του Τούρκου Προέδρου ή τη δυνατότητα να μιλάει επί ίσης ώρες και να χρησιμοποιεί τη σκληρή γλώσσα που χρειάζεται και να λέει σκληρές αλήθειες στην περίπτωση του Ισραήλ για τα ζητήματα της Γάζας. Είναι προφανές ότι η Αθήνα πιστώνει αυτήν την παρουσία σε ένα ευρύτερο διπλωματικό κεφάλαιο το οποίο χτίζεται διαρκώς, όπως λένε οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού, την τελευταία οκταετία. Και τώρα αυτό το διπλωματικό κεφάλαιο αρχίζει να καρπίζει. Είναι προφανές ότι ταυτοχρόνως και παράλληλα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε ένα δεύτερο χρόνο, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωμασίας κατέγραψε, θα έλεγα, ένα εντυπωσιακό μαραθώνιο επαφών με δεκάδες διαφορετικούς παίκτες, όχι μόνο από την Ευρώπη αλλά και από τον αραβικό κόσμο, και αυτό είναι, Δημήτρη, ένα πλεονέκτημα για τη χώρα μας, δηλαδή να μπορεί να συνομιλεί ταυτόχρονα με το Ισραήλ, με τον αραβικό κόσμο αλλά και με χώρες της Βόρειας Αφρικής που μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον ευρύτερο ευρωπαϊκό σχεδιασμό.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Θα σε δούμε και σε λίγο και στην τηλεόραση και με εικόνα στον Δημήτρη και τον Γιάννη. Και φυσικά και εμείς, μετά τους τίτλους των KMC, θα ακούσουμε και όλα αυτά τα αποσπάσματα από τον Πρωθυπουργό χθες στην ομιλία του στον ΟΗΕ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Καλή επιστροφή και στην Ελλάδα.
1: Καλή δύναμη.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζοντας τώρα στους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων, οι διμερείς σχέσεις καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στον Λίβανο συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια συνάντησης Μητσοτάκη-Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, την ώρα που ξεκίνησε ο Ισλανός Πρωθυπουργός να μιλεί, σχολιάζοντας τις αποχωρήσεις, απευθύνθηκε σε όσους παρέμειναν στην αίθουσα, λέγοντας: αν υπάρχουν και άλλοι δειλοί, ας αποχωρήσουν τώρα. Ο πρόεδρος της Κίνας, Xi Jinping, δήλωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αναζητήσουν μια νέα προσέγγιση σχέσεις μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, ώστε να μπορούν να συνεπάρχουν αρμονικά. Κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στον Λευκό Οίκο, ο Xi τόνισε ότι οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν η πιθανότητα ως μεγάλες δυνάμεις. Ο Κινέζος πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις παρουσία του Αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση σχέσεις μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον. Νωρίτερα, για κατά τη διάρκεια της συνάντησης των δύο ηγετών στον Λευκό Οίκο, ο Κινέζος πρόεδρος κάλεσε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατό μέσω διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Κίνας υπογράμμισε ότι ευελπιστεί πως η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Αν την πλευρά του, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Xi Jinping. Την ερχόμενη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης. Τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Βαρινάκης. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης μια ημέρα πριν από την άνοιξη διάθεσης του, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μια σημαντική αλλαγή στην μόνιμη παροχή των συνταξιούχων φέρνει νέα ρύθμιση του οικονομικού επιτελείου, καθώς από τον Νοέμβριο του 2026 η ετήσια οικονομική ενίσχυση αυξάνεται στα 400 ευρώ και διευρύνεται σε όλους τους συνταξιούχους ηλικίας 65 ετών και άνω, χωρίς καμία και κανένα εισοδηματικό ή περιουσιακό κριτήριο. Η ενίσχυση διατηρεί τον μόνιμο χαρακτήρα που έχει αποκτήσει τον περασμένο χρόνο και θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο, ενώ συνολικά οι δικαιούχοι υπολογίζονται σε περίπου 2,2 εκατομμύρια πολίτες. Το βασικό κριτήριο που παραμένει για τους συνταξιούχους είναι πλέον η ηλικία. Στην αποκάλυψη πως η γιατρός της οδού Καρνεάδου που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της εχθές σε ανακριτικές αρχές νοσηλεύθερια του ιατρείου. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε και άλλος ασθενής που υποβάλλονταν σε πλασμαφαίρεση. Τέλος, η νοσηλεύθερη αποκάλυψε πως πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία της τηλεφώνησε γιατρός και ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Συνεχίζεται στην ολομέλεια της Βουλής η μαραθώνια συζήτηση επί του νομοσχεδίου για το νέο αλλιευτικό κώδικα, που χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ενώ η ψηφοφορία αναμένεται το μεσημέρι. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται το άρθρο 74, που προβλέπει την εκαθάριση των αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι η διάταξη λειτουργεί ως φωτογραφική ρύθμιση για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ, ενώ η κυβέρνηση απορρίπτει τις κατηγορίες. Τα ψυχομετρικά τεστ κόβουν έναν στους δύο από τους όσους διεκδικούν θέσεις οδηγού σε σειρμούς του μετρό, του τραμ αλλά και του ΙΣΑΠ. Σε ερωτικές διασταυρώσεις της ΑΔΕ, στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, το στόχαστρο αδείλω τα εισοδήματα με βαριά πρόστιμα έως το τετραπλάσιο για τους παραβάτες. Στην Ιταλία, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι βάζει πλαφόν στον αριθμό ξένων μαθητών που δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 30% του συνόλου της τάξης. Απαγορεύει την μπούργα στη σχολεία και επιβάλλει σε αλλοδαπούς γονείς μαθήματα Ιταλικών αν τα παιδιά τους δεν αποδίδουν στο σχολείο. Προβλέπεται μάλιστα και πρόστιμο από 200 έως 1000 ευρώ για όσους δεν σεβαστούν τους κανόνες. Τα μέτρα εγκρίθηκαν στην αδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και πρόκειται να ενισχύσουν από την επόμενη σχολική χρονιά. Η ηθοποιός Σούζαν Σάραντον συνελήφθη χθες στην Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας κοντά στην έδρα των ΗΕ. Λίγο πριν την έναρξη της ομιλίας του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, οι δηλωτές έκαναν καθιστική διαμαρτυρία κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Σταματήστε να εξοπλίζετε το Ισραήλ και βάλτε τέλος στη γενοκτονία». Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nation League, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβία με 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ τώρα, για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 91-72 την Παρί στο ΑΚΑ και ο Ολυμπιακός 106-89 την Βασκόνια στην Ισπανία. Πέντε και 29 και 40 δευτερόλεπτα για Αθήνα Μαράκη στο κεντρικό ραδιοθάλαμα για ό,τι νεότερο υπάρχει με τους κυριότερους τίτλους και επιστρέφουμε και με τα ηχητικά μας και βεβαίως με, με αποσπάσματα την ομιλία του Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ, στην ετήσια συνέλευση του ΟΗΕ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και να διασφαλίζεται η ελεύθερη ναυσιπλοεία σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισήμανε πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας παρέχει το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μας μακροχρόνιας διαφοράς, η οποία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Το Κυπριακό, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι περιφερειακές εξελίξεις καθώς και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύραννο, άσκησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πριν την ομιλία, ο Νετανιάχου είχε συναντηθεί και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις. Την ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση στη σχέση μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον επισήμανε σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια του επίσημου δίπλου στο Λευκό Οίκο ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ. Ο πρόεδρος Σι τόνισε ότι οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις ώστε να μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκυρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, έως 26 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Οσίων Εφροσύνης και Πανφουτίου. Εφροσύνη, Φροσύνη, Φρόσου, Εφροσύνη, Φροσούλα, Φροσού, Έφη. Ανατολή του ηλίου 7 και 4 το πρωί, ενώ οι ειδήσει του ηλίου θα γίνουν στις 7 και 18 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και το 1818 πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο Λονδίνο, και μέχρι τότε γίνονταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. Το 1833, με διάταγμα της Αντιβασιλείας, αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς. 1915, πάμε, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η Τρίτη Μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών. 1926, ο Henry Ford ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφασή του να καθιερώσει το 8ωρο και την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. 1976, το συγκρότημα των U2 αποκτά σάρκα και όστα σε σπίτι το drummer Larry Mullen στο Δουβλίνο. 1897, γεννιέται ο William Faulkner, Αμερικανός συγγραφέας που βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1949. Το 1949 γεννιέται ο Πέδρο Αλμοδοβάρ, Ισπανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, ενώ το 1952 γεννιέται ο Κρίστοφερ Ρίβ, Αμερικανός ηθοποιός, πιο γνωστός φυσικά βεβαίως για τον ρόλο του Σούπερμαν. 1849 φεύγει από τη ζωή ο Νικήτα Σταματελόπουλος, γνωστότερος ως Νικηταράς, ο Τουρκοφάγος, η ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1970 φεύγει από τη ζωή ο Ρεμάρκ, Γερμανός συγγραφέας, ενώ το 2003 φεύγει από τη ζωή ο Φράνκο Μοντιλιάνι, διαπρεπής Ιταλός οικονομολόγος, ρωμανός και με Νόμπελ το 1985. Και σαν σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ, ακροατές, φίλες και φίλοι, το 1967, Θεοδόση Πάνου, καλημέρα.

Είναι το δεύτερο άλμπουμ των Doors, έτσι για να πούμε και την ιστορία τους. Θεοδόση πάνω στο ημερολόγιο εδώ που το κρατάμε, με τίτλο Strange Days. Ηχογραφήθηκε από τον Μάιο στον Αύγουστο του 1967 και κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1967. Μεταξύ άλλων το τραγούδι που ακούμε, το Strange Days, το Love Me Two Times και πολλά πολλά άλλα.

Και από τους Doors πάμε σε κάποιον ο οποίος πραγματικά με τη μουσική του αλλά και με την γενικότερη πορεία του στην μουσική χαρακτηρίστηκε και βεβαίως από τα δημοφιλή αντιπολεμικά του τραγούδια. Και μιλάμε ότι σαν σήμερα το 1971 ο Κατστήμας κυκλοφορεί το single Peace Train. Είναι το πρώτο τραγούδι του που κατάφερε να μπει στο top 10 και στην 7η θέση στο 100 μαζί με το Give Peace a Chance του John Lennon και το Brothers in Arms, τον Dire Straits. Θεωρείται ένα από τα πιο δημοφιλή αντιπολεμικά όπως είπαμε τραγούδια. Something good.

Και 50 χρόνια λοιπόν μετά, 1976 σήμερα γεννηθήκανε, δημιουργηθήκανε οι U2 και έχουν επιστρέψει με αυτό το τραγούδι. Και ακούστε, διότι έχουμε και τραγούδι το οποίο επιστρέφει και ολόκληρο άλμπουμ. Οι U2 επιστρέφουν τώρα, στα τέλη του μηνός Σεπτεμβρίου. Έχουμε το καινούργιο το οποίο έρχεται 50 χρόνια μετά και τη συμπλήρωση που έχουν στην δισκογραφία και στη μουσική. Σας που τους λατρεύετε, 24 του μηνός, χτες έγινε, χτες, 5 ώρα, το Silencio βγήκε, τον YouTube, το καινούριο, τραγούδι από το Carnaval Deluxe.

0: Και από το Street of Dreams πάμε στον Πρωθυπουργό και πάμε σε όλα όσα είπε χθες την συνέλευση του ΟΗΕ. Το ρόλο λοιπόν της Ελλάδας στους παράγοντες ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και διασφάλιση ελεύθερης ναυπηγίας σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Είμαστε πυλώνας σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, είπε ο Πρωθυπουργός. Επίσης έκανε ιδιαίτερη αναφορά σχετικά με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Τουρκία. Επανέλαβε θέση της Αθήνας λοιπόν ότι η μόνη διμερής διαφορά με την Τουρκία αφορά την υιοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ.
1: Η κατάσταση μας καλεί σε μια κοινή κατανόηση για το πώς μπορούμε να κινηθούμε προς τα εμπρός. Μια κατανόηση που θα εδράζεται στον απότερο του διεθνούς δικαίου και στις αρχές της καλής γειτονίας. Όπως και να έχει, όπως έχω επανειλημμένως δηλώσει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι. Επαναλαμβάνω, η σύμβαση του ΙΕ για το δίκαιο της θάλασσας παρέχει το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μόνης διαφοράς μας σε σχέση με τον καθορισμό της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Ο διάλογος είναι ζωτικής σημασίας για την ειρήνη και την ευημερία, αλλά ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς πράξεις που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη. Ούτε μπορεί να σημειωθεί πρόοδος όταν υπάρχουν απειλές πολέμου σε απάντηση ως προς την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων με βάση το διεθνές δίκαιο. Τέτοιες δράσεις δεν επιλύουν διαφορές, αλλά μόνο τις βαθαίνουν. Και ταυτόχρονα υπάρχει ο κίνδυνος να υπονομευτεί σταθερότητα στην περιοχή.
0: Ο Πρωθυπουργός τώρα αναφέρθηκε με ιδιαίτερη έμφαση στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου, το ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί δοκιμασία για την αξιοπιστία του ΟΗΕ αλλά και την εφαρμογή των ίδιων του των αποφάσεων.
1: Μια περιοχή όπου δεν πρέπει να λησμονούμε ακόμη έχει μια ανοιχτή πληγή και μιλώ για το άλυτο θέμα του Κυπριακού. 52 έτη έχουν περάσει από την παράνομη εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο και την παράνομη κατοχή. Μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, οι συνέπειες της οποίας φαίνονται ακόμη και σήμερα. Για τα Ηνωμένα Έθνη, η Κύπρος παραμένει μια δοκιμασία αξιοπιστίας της δυνατότητας να τηρούνται τα ψηφίσματα του ΙΕ και οι αρχές του χάρτη του ΙΕ. Και η Ελλάδα υποστηρίζει απολύτως τις πρόσφατες προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα Γκουτιέρες για να δημιουργήσει τις βέλτιστες συνθήκες για τη συνέχιση ουσιωδών συνομιλιών. Και η επανένωση της Κύπρου, που θα είναι ελεύθερη από θέματα κατοχής, πάντα σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ.
0: Η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα για την πορεία της στην οικονομία, είπε μεταξύ άλλων στην ομιλία του εχθές ο Πρωθυπουργός.
1: Η Ελλάδα αποτελεί ένα παράδειγμα όπου οι υγιείς πολιτικές μεταρρυθμίσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αποτελέσματα για τους πολίτες και να βελτιώσουν τις ζωές τους. Φυσικά υπάρχουν προκλήσεις, αλλά η πρόοδος που έχει σημειώσει η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να μην σχολιαστεί. Πριν από κάποια χρόνια, η χώρα μου ανέκαμπτε από την πιο οδυνηρή οικονομική χρήση στην ιστορία της, έχοντας χάσει πάνω από 25% του ΑΕΠ της. Σήμερα η οικονομία πηγαίνει πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η Ελλάδα προσελκύει σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις.
0: Επίσης, λίγοι θα πίστευαν ότι θα δανειζόμασταν ως χώρα χαμηλότερα, με χαμηλότερο επιτόκιο από αυτές τις, από κάποιες από τις χώρες της G7.
1: Πριν από κάποιες μέρες, δύο οίκοι αναβάθμισαν την ελληνική οικονομία και σε καιρούς ανησυχία στην αγορά ομολόγων. Αυτό λέει πολλά για την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα. Δεν θα στοιχημάτισαν πάρα πολύ πριν από λίγα χρόνια ότι σήμερα η Ελλάδα μπορεί να δανειστεί σε ένα κόστος χαμηλότερο από 4 εκ των χωρών του G7. Ο μετασχηματισμός δεν ήταν εύκολος, κατέστη εφικτός από τη σκληρή δουλειά, την ανθεκτικότητα και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού.
0: Σε Σωτηρίδα Μιλήσια, καλημέρα. Καλό πρωινό, Αλεχάνδρο. Καλημέρα, να είσαι καλά. Καλή δύναμη και εσένα μέσω του 1003. Τάκη, καλημέρα από το Λαγονίσι. Καλό πρωινό. Από τα Μετέωρα, να είσαι καλά. Κυρία Τσαγκάρη, καλημέρα. Καλό πρωινό. Είστε του καλοκαιριού. Ωραία είναι και αυτή η θερμοκρασία σου, γιατί όχι. Δέσμα Τσαγκάρη, καλημέρα, να είστε καλά. Ελίζα Βόζεμπεργκ, καλημέρα. Καλό πρωινό, να είσαι καλά. Καλή δουλειά. Και συνεχίζουμε στα ζητήματα και πάμε τώρα σε όλα αυτά τα οποία έχουμε και σε αυτή τη διγλωσία που παρατηρείται ακόμη μία φορά στον κύριο Ερντογάν και στην Τουρκία. Διότι αντιφατικά μηνύματα εκπέμπει η Άγκυρα, ενώ ο χρόνος για την επανάρρεξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου μετράει αντίστροφα. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν ανέφερε πως η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδος, αλλά γείτονας και σύμμαχος. Όμως το τουρκικό παράλληλα Υπουργείο Άμυνας διεμήνυσε πως δεν θα δεχθεί πόντιση καλωδίων χωρίς συντονισμό με την Τουρκία, παραπέμποντας στο προηγούμενο της Κάσου με την αναφορά πως δεν επιτρέπονται μη αντιδετημένες δραστηριότητες που αγνοούν τα συμφέροντα της χώρας μας. Πάμε να ακούσουμε όλα σα μετάδοση χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φλιτζάνη, ο Μανώλης Κωστίδης.
2: Καταρχάς, από το πρωί ρωτούσαν συνάδελφοί μας με την Τουρκία πότε, αν θα γίνει αυτή η συνάντηση με τον Νετανιάχου, πότε θα γίνει. Άρα η Άγκυρα παρακολουθεί πάρα πολύ στενά αυτή τη συνάντηση και τα αποτελέσματά της οπωσδήποτε, αλλά όταν η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας βάζει στην ιστοσελίδα της την πορεία του αεροσκάφους του Νετανιάχου και τον χαρακτηρίζουν, λέει η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας, το αεροσκάφος του δολοφόνου Νετανιάχου παρά το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, πέταξε προς τις ΗΠΑ χρησιμοποιώντας τον εναέριο χώρο της Ελλάδος, Ιταλίας και Γαλλίας, οι οποίες είναι συμβαλόμενα μέλη του καταστατικού της Ρώμης, λέει χαρακτηριστικά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι και τη συνάντηση παρακολουθούν, αλλά και την πορεία του αεροσκάφους του Νετανιάχου.
3: Μανώλη, ο Τούρκος πρόεδρος γενικώς δείχνει τις προθέσεις του στο αεροπλάνο όταν επιστρέφει από κάπου. Από νωρίς το πρωί μας έχει προειδεάσει ότι κάτι συμβαίνει. Μοιάζει από τις δηλώσεις του να προσπαθεί, να θέλει να φανεί ότι ρίχνει τους τόνους. Τι καταλαβαίνεις εσύ?
2: Ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες κάτι έχει αλλάξει. Όχι ότι αλλάζει η πολιτική της Τουρκίας, αλλά τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής και κατευθυντήριας γραμμής. Ο Ερντογάν στις αρχές Σεπτεμβρίου είχε πει

0: νησιών, το καλώδιο, η Κύπρος και βεβαίως η σχέση με το Ισραήλ. Αυτά δεν τα έχει πει, ενδεχομένως θα τα ακούσουμε αργότερα.
1: Ανατολική κυβερνητική πάντως πηγή ανέφερε ότι οι δηλώσεις Ερντογάν αυτές για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, αυτά από τις κυβερνητικές πηγές. Πάμε τώρα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ενεργειακό, διότι το χρονοδιάγραμμα της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης, για εξόρυξη φυσικού αερίου έδωσε ο Πρωθυπουργός που την τοποθέτησε την άνοιξη του 2027. Μια κίνηση που αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη στην Ανατολική Μεσόγειο με τη χώρα μας στο επίκεντρο. Ο Χρήστος Μασούφης στο ρεπορτάζ.
2: Την άνοιξη του 2027 η Ελλάδα μπαίνει και πάλι στο χάρτη των θαλάσσιων γεωτρήσεων. Για πρώτη φορά σε περισσότερα από 40 χρόνια το γεωτρύπανο της Exxon Mobil και της Energean θα τρυπήσει τον πυθμένα του Block 2 στα βορειοδυτικά του Ιωνίου Πελάγου στην περιοχή Ασοπός. Το κοίτασμα υπολογίζεται σε 270 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα με δυνητικό όφελος για το ελληνικό δημόσιο τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ.
3: I am very proud that,
1: είμαι πολύ περήφανος που σε μερικούς μήνες από τώρα, πιθανότητα προς την άνοιξη του 27, θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση από μια σύμπραξη ανάμεσα στην Exxon και ελληνική εταιρεία για φυσικό αέριο. Από το 70 είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα.
3: And a Greek company to drill for natural gas. Since 1970, this is the first time that this is happening in Greece.
2: Εφόσον οι υπολογισμοί της κοινοπραξίας αποδειχθούν ορθίως προς το μέγεθος του κοιτάσματος, τότε θα μπορούσε δυνητικά να καλύψει τις εθνικές ανάγκες για 39 έως 45 χρόνια. Το βάθος της ερευνητικής γεώτρησης θα φτάσει έως τις 4.622 μέτρα και το κόστος της στα 60 με 70 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσοστό επιτυχίας τοποθετείται στο 16%, που για τον τομέα των υδρογονανθράκων κρίνεται αρκετά ικανοποιητικό. Την ίδια στιγμή, στο ραντεβού του Σταύρου Παπασταύρου με την ηγεσία της Σεύρων για την Ελλάδα, επιβεβαιώθηκε ότι οι σεισμικές έρευνες νοτίως της Κρήτης και νοτίως της Πελοποννήσου θα εκκινήσουν στο τέλος του έτους.
1: Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν αποφασιστική σημασία στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας.
2: Το ειδικό σεισμογραφικό σκάφος, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, αναμένεται να ξεκινήσει από το οικόπεδο Α2 και θα καλύψει δεξιόστροφα, όπως φαίνεται στο χάρτη, ένα τόξο 47.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων ως το οικόπεδο Νότια Κρήτη 2 για αρχικά δυσδιάστατες έρευνες. Στο μπλοκ 10, στον Κυπαρισιακό κόλπο, που είναι και το τελευταίο χρονικά στο οποίο μπήκε η Σεύρον, έχουν ήδη γίνει τρισδιάστατες έρευνες.
1: Πάμε τώρα εδώ να έρθουμε σιγά σιγά στα μέτρα τα οποία σχεδιάζει η κυβέρνηση, τι θα γίνει, πώς θα δοθούν. Έχουμε τις ημερομηνίες, θα τις ακούσουμε μετά και στο σχετικό ρεπορτάζ. Πάμε όμως τώρα στην ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου και τη θωράκιση της χώρας μας σε οικονομικό αλλά και γεωπολιτικό επίπεδο. Έθεσε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ως στόχους μιας τρίτης τετραετίας, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν προτίθεται να θυσιάσει τη δημοσιονομική σταθερότητα στον δρόμο προς τις εκλογές. Την ίδια ώρα, Πασόκ και Ελλάς διασταυρώνουν τα ξύφη τους για την ηγεμονία στην κεντροαριστερά. Και το κάνουν θέτοντας τα διλήμματα της κάλπης. Γιάννης Καντέλης στο ρεπορτάζ.
4: Τη δημοσιονομική σταθερότητα έθεσε ο Πρωθυπουργός ως προϋπόθεση για την ασφάλεια της χώρας εν μέσω διεθνών κρίσεων, μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη.
1: Και είναι πάντα δελεαστικό, καθώς πλησιάζουν οι επόμενες εκλογές, να πιστεύει κανείς ότι αν ξοδέψει λίγο περισσότερα, μπορεί να γίνει ελαφρώς πιο δημοφιλής και να αυξήσει τις πιθανότητες να κερδίσει τις εκλογές. Δεν πιστεύω ότι αυτή θα ήταν σωστή προσέγγιση. Έχουμε εργαστεί πάρα πολύ σκληρά τα τελευταία 8 χρόνια για να διασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα δεν θα επιστρέψει ποτέ, μα ποτέ, στα σκοτεινά χρόνια της προηγούμενης δεκαετίας.
3: Over the past 8 years, to ensure that Greece will never ever return to the dark ages of the previous decade.
5: Έλατε τώρα.
4: Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βήμα της Βουλής επέμεινε στην ανάγκη να ληφθούν μέτρα για τα καύσιμα και εστίασε στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
5: Είναι επιχειρήματα ότι κοστίζει 4 δις η μείωσή του. 4 δις κοστίζει η κατάργησή του. Εμείς λέμε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, για να αποκλιμαθεί το κόστος και να μπορούν οι πολίτες να αντέξουν όταν έχει καταρρεύσει η αγοραστική τους δύναμη.
4: Πασόκ και Ελλάς αντιμάχονται για την κυριαρχία στον χώρο της κεντροαριστεράς και ερίζουν για το ποιος μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη ύστερα από το δίλημα του κύριου Τσίπρα ή εμείς ή κανείς.
6: Αν για κάποιον υπάρχει τεκμήριο ότι δεν νικάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί έχει ιτηθεί και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αντιπολίτευσης είναι ο κύριος Τσίπρας.
7: Η Ελλάδα πρώτη φορά βάθηκε όλη μπλε το 23.
6: Εμείς στις ευρωεκλογές το χάρτη αρχίσαμε να τον αλλάζουμε. Δύο νομία για να πράσινο.
7: Ελλάς έχει πάρει τη θέση του αντίπαλου δέους της Νέας Δημοκρατίας σε αυτές τις συνθήκες.

0: στις πρώτες είτε στις δεύτερες εκλογές, ποιος είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να αμφισβητήσει αυτή τη στιγμή τη συνθήκη η οποία έχει δημιουργηθεί λόγω της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
1: Είναι πολύ χαριτωμένο, εμείς ή κανείς. Δηλαδή, σας μιλάω και ως πρώην διαφημίστρια, κάνει και ρήμα, θα μπορούσε να φορά και προϊόν.
2: Αναταράξει υπάρχουν και στη δεξιά πολυκατοικία, όπου η Αφροδίτη Λατινοπούλου ζήτησε την παρέμβαση εισαγγελέα για τον Κυριάκο Βελόπουλο.
3: Και δεν υπήρξε ούτε μία παρέμβαση εισαγγελέα. Βγαίνεις και πουλάς ανθρώπους ηλικιωμένους, ματζούνια, κομπογιαννίτη, επειδή θέλεις εσύ να βγάλεις λεφτά.
4: Καλημέρα κύριε Αλεξάνδρη, καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα Κάμω, να είστε καλά, καλή δύναμη. Κύριε Αφροδίτη μου, καλημέρα από τα Βρυλίσια, η κυρία Βούλα μας επίσης από το Παγκράτη, κυρία Μαρία από το Χαλάνδριο, Σπύρος από το Βοτανικό και Στέφανος από το Γέρακα, πάντα σταθερά τα μηνύματά τους και τα τηλεφωνήματά τους στον Πέτρο Μωραΐτη. Και σε δόσεις και το βλέμμα στις διεθνείς τιμές ξεδιπλώνει η κυβέρνηση το πακέτο κατά της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας. 30 Σεπτεμβρίου αναμένεται η παράταση για την επιδότηση στο ντίζελ και στις 14 Οκτωβρίου η αποφάση για το πετρέλαιο στο επίδομα θέρμανσης. Περισσότερα τα λέει καιρό τώρα ο Νίκος Φιλιππίδης εχθές με τη Λένα Φλιτζάνη.
5: Οι οικονομικές προβλέψεις είναι πολύ δύσκολες ούτως ή άλλως. Αν τις κάνεις σε περίοδο αστάθειας, είναι σχεδόν αδύνατο να πέσεις μέσα. Το έχει πάθει τώρα ο Πρωθυπουργός, το έχουν πάθει και οι αρχηγοί των υπόλοιπων κομμάτων. Γιατί πολύ απλά, κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα, αλλάζει το οικονομικό σκηνικό. Οπότε πάνε πίσω όλες οι αποφάσεις και όλες οι ανακοινώσεις. Γιατί δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τιμή στις 14 και στις 15 Οκτωβρίου, παραμονές και ανήμερα του πετρελαίου θέρμανσης, διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Άρα το αν λέμε από τώρα τι θα δώσουμε, όταν δεν ξέρουμε πώς θα μας κοστίσει, μάλλον κάτι δεν πάει καλά. Άρα στην κυβέρνηση θα έλεγα ότι το μετρήσανε, το αποφάσισαν και είπαν να πάνε με τη λογική των αγορών. Δηλαδή, τέλος του μήνα ανακοινώνεται το πρώτο στάδιο, το οποίο είναι η διατήρηση των υφιστάμενων επιδοτήσεων. Ένα μέρος το δίνει τα διελιστήρια, για παράδειγμα στην Αμόλυβδη και τα 10 λεπτά. Από τα 15 λεπτά του ντίζελ, τα 10 είναι της κυβέρνησης και τα 5 λεπτά είναι το διελιστήριο. Αυτά θα παραταθούν 30 Σεπτεμβρίου για 15 μέρες και 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα έχουμε τις μεγάλες ανακοινώσεις, όπου εκεί θα μάθουμε πρώτον την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης για να φτάσουμε σε αυτό που έχει πει ο Πρωθυπουργός, το 1,75, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες.
6: Με τα ίδια κριτήρια, Νίκο, δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό.
5: Τώρα μιλάω για την επιδότηση στην Αντλία. Η επιδότηση στην Αντλία θα είναι οριζόντια και θα αφορά τους πάντες. Όποιος αγοράσει, θα αγοράζει φτηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα υπάρχει μέσα σε αυτή την τιμή και η έκπτωση των διελιστηρίων και επιπλέον θα έχουμε την αύξηση στο επίδομα θέρμανσης με τα ίδια κριτήρια, 1.200.000 ειδικοί, για περισσότερα λεφτά. Περίπου 100-150 ευρώ, ανάλογα με τη γεωγραφική θέση που βρίσκεται ο δικαιούχος, θα είναι η αύξηση που θα λάβει, η οποία δεν θα είναι μικρή, επαναλαμβάνω, γιατί είναι κοντά στα 80-90 εκατομμύρια.
6: 30 Σεπτεμβρίου τα καύσιμα, 14 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης.
5: Πολύ πιθανό μέχρι τότε να έχουμε και πακέτο για τη βιομηχανία, που είναι κρίσιμο για 700 μεγάλες βιομηχανίες, ενδεχομένως και για άλλους κλάδους, αλλά όλα θα εξαρτηθούν.
6: Ειδικός φόρος κατανάλωσης, αυτό όμως δεν βλέπουμε να περπατάει πολύ.
5: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στοιχίζει πάρα πολύ. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι 4,5 δισεκατομμύρια το σύνολο που παίρνει και από τα 3 καύσιμα το ελληνικό δημόσιο. Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος, δηλαδή θα πρέπει να βρεθεί ρήτρα διαφυγής, θα πρέπει να συμφωνήσουν οι άλλες χώρες. Και σε άλλες χώρες, η Γαλλία για παράδειγμα, δεν έχει λεφτά να βγάλει από το δημόσιο ταμείο της. Άρα το να διεκδικεί στη ρήτρα διαφυγής και να μην έχει λεφτά να δώσει, θα ήταν δώρο άδωρο. Άρα εδώ έχουμε απρόβλεπτους αντιπάλους σε ένα μέτρο, το οποίο η αλήθεια είναι η Ελλάδα είναι από τις λίγες που αν μας δίνονταν θα μπορούσαμε με άνεση να το δώσουμε, γιατί έχουμε πλεονάσματα. Αλλά δεν θα μας δοθεί μάλλον.
4: Τώρα, κλείνουμε τα ρεπορτάζ. Σε σοβαρές αποκαλύψεις προχώρησε μία από τις νοσηλεύθερες του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, αφού μεταξύ άλλων παραδέχθηκε ότι της ζητήθηκε να πει ψέματα για την ώρα άφηξης του Μαζονάκη στο ιατρείο, ενώ κατέθεσε ότι είχε γίνει μέθη στον τραγουδιστή. Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι είχε συμβεί. Φέρεται να είπε στην κατάθεσή της. Ρεπορτάζ Βαγγέλης Κοκολάκος.
7: Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι είπα την αλήθεια. Αυτό, μόνο τίποτα άλλο. Μακάρι να έχω μπορέσει να βοηθήσω.
8: Η νοσηλεύτρια, ένα από τα πρόσωπα που βρίσκονταν στο ιατρείο την ημέρα θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σπάει την σιωπή της και περιγράφει όσα προηγήθηκαν, αλλά και όσα ακολούθησαν μέσα σε αυτό.
9: Δεν ξέρω τι ώρα ήρθε ο Μαζονάκης στο γραφείο. Εγώ ήρθα μετά από εκείνον. Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή. Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην αστυνομία, αλλά εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι είχε συμβεί.
8: Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν και όσα φέρεται να καταθέτει για τα λεπτά πριν από την επιδείνωση της κατάστασης του τραγουδιστή, καθώς η έρευνα επιχειρεί να αποτυπώσει με ακρίβεια τι ακριβώς είχε προηγηθεί μέσα στο δωμάτιο της θεραπείας.
9: Ξέρω ότι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίθετο της μέθης. Εγώ επικοινώνησα με αναισθησιολόγο.
8: Η κατάθεσή της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς περιγράφει τόσο το κλίμα που επικρατούσε, όσο και τις κινήσεις που ακολούθησαν μετά το περιστατικό.
9: Γίνονταν παράλληλα δύο πλασμαφαιρέσεις. Εγώ ήμουν σε διπλανό δωμάτιο και παρακολουθούσα την πλασμαφαίρεση που ταυτόχρονα διενεργούσε η κατηγορούμενη γιατρός σε άλλη ασθενή. Η γιατρός ήταν στο δωμάτιο με τον Μαζονάκη.
8: Στο στόχαστρο της οικογένειας μπαίνουν πλέον και οι καταθέσεις των άλλων εργαζομένων του ιατρείου, με τον δικηγόρο της οικογένειας να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων νομικών ενεργειών σε βάρος τους.
10: Λειτουργήσαν συγκαλυπτικά. Προτίθεμε, εάν δεν ανασκευάσουν τα όσα προανακριτικά έχουν καταθέσει και να πούν επιτέλους την αλήθεια, να καταθέσω μήνυση εναντίον τους για ψευδή κατάθεση, για υπόθαλψη εγκληματία και εάν προκύψουν συνθήκες συνέργειας.
8: Στα έγγραφα που είχε αποστείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών η κατηγορούμενη γιατρός περιγράφει το μηχάνημα ως ήδη εγκατεστημένο μηχάνημα οζονοθεραπείας και υπογράφει ως ολιστική γιατρός. Στον ίδιο φάκελο, ωστόσο, η απόδειξη αγοράς παραπέμπει σε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης διπλού φιλτραρίσματος αξίας άνω των 29.500 ευρώ, με προέλευση τη Ζυρίχη.
11: Βεβαίως αυτή είναι ψευδής. Είναι το έγγραφο αυτό, είναι ψευδές. Και αυτό για τους γιατρούς είναι βαρύτατο πειθαρχικό αδίκημα.
8: Το πρωί της Πέμπτης, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στον 32ο τακτικό ανακριτή. Στην αίτησή του υποστηρίζει ότι οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί κατήχαν και χρησιμοποιούσαν παράνομα τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου.
4: Σωτήρη Κράβαρη, καλημέρα. Καλό πρωινό. Τάνια από την Κυψήλη, επίσης καλημέρα. Κυρία Σίσκα, κύριε Δανδρίνε, κύριε Κότσαρη, καλό πρωινό. Άγγελα από το Παγκράτη, επίσης. Λοιπόν, ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά. 7:30 όπως πάντα στο Γιώργο Ψάλτη, ο κύριος Ειμένης, με ερωτήματα και δικά σας και απαντήσεις. Και λίγο μετά, πριν τις 8 παρατέταρτο δηλαδή, και η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, υπουργός οικογένειας, απαντά για τον προσωπικό βοηθό και όλα τα άλλα υπόλοιπα ερωτήματα, τα οποία εδώ θα θέσετε στο Γιώργο, αν και εφόσον τα προλάβουμε. 8 στο κεντρικό διαθάλαμο του ΣΚΑΙ ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης με τον Άρη Πορτοσάλτε. Στις 10:30 η κυρία Ρένα Δούρου θα βγει στον εξώστη, αν και στον εξώστη καθόταν μέχρι πρότιμος, προς τον παρόν είναι στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Και στη 1:15 στην Τριάδα, στο 3x3, στο μπάσκετ εδώ που παίζουν τα παιδιά, Γιώργος Γιακαντάρης από την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Τώρα θα τα ξανακάνει τώρα λίγο μήλο για το Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι στη δική του. Το αφήνουμε πάνω του. Αυτά από εμάς. Αθηνά Μαράκη, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά. Ο Πολογάς Γιώργος Ψάλτης. Να είστε καλά, καλημέρα. Για χαρά. Εμείς αύριο, Σάββατο πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 101,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6, στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαρακή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και να διασφαλίζεται η ελεύθερη ναυσιπλοεία σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισήμανε ότι ο διάλογος Τουρκίας και Ελλάδας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Όπως έχω επανειλημμένα δηλώσει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας παρέχει το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μας μακροχρόνιας διαφοράς, η οποία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης και στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου, το ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί δοκιμασία για την αξιοπιστία του ΟΗΕ και την εφαρμογή των ίδιων του των αποφάσεων. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο την επανένωση της Κύπρου. Χθες βράδυ, ο Τούρκος πρόεδρος σε δηλώσεις του τόνισε πως η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Είναι γειτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ανώτατη κυβερνητική πηγή, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ερντογάν, ανέφερε ότι το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Οι διμερείς σχέσεις καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης Μητσοτάκη-Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με το Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Από την πλευρά του, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε πως ο κ. Νετανιάχου χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν την προώθηση μιας ακόμη τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο. Εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, ξεκίνησε εντωμεταξύ χθες την ομιλία του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Σχολιάζοντας τις αποχωρήσεις, απευθύνθηκε σε όσους παρέμεναν στην αίθουσα, λέγοντας: «Αν υπάρχουν και άλλοι δηλείας, αποχωρήσουν τώρα». Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο κ. Νετανιάχου υπεραμύνθηκε της απόφασης του Ισραήλ να πλήξει τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ήμασταν όλοι νεκροί. Άσκησε σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο, που έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται την αρμενική γενοκτονία, φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας, η οποία είναι και μέλος του ΝΑΤΟ. Την ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον επισήμανε σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στο Λευκό Οίκο ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ. Ο πρόεδρος Σι τόνισε ότι οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις, ώστε να μπορούν να συνεπάρχουν αρμονικά. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε μια σύντομη πρόποση, δήλωσε ότι αυτός και ο Σι εκπροσωπούν διαφορετικά συστήματα, αλλά οι δεσμοί μεταξύ των δύο λαών διαρκούν. Προσθέτοντας ότι ποτέ δεν τα πήγαμε καλύτερα. Απευθυνόμενος στον Κινέζο ομολογό του, ο Τραμπ είπε: «Μαζί μπορούμε να συνεχίσουμε να χτίζουμε μια σχέση που προάγει την ευημερία και την ασφάλεια για τις μελλοντικές γενιές». Νωρίτερα χθες, κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο, ο Κινέζος πρόεδρος κάλεσε τις ΗΠΑ και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό. Στην αποκάλυψη πως ο γιατρός της οδού Καρνεάδου που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονά και ψάχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της χθες στις ανακριτικές αρχές νοσηλεύτρια του ιατρείου. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε κι άλλος ασθενής που υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Τέλος, η νοσηλεύτρια αποκάλυψε πως πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία, της τηλεφώνησε γιατρός και της ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Σήμερα ξεκινάει η καταβολή των αναδρομικών ποσών για το 2025 σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και αναγκάζονται να νοικιάζουν κατοικία στην περιοχή όπου εργάζονται. Η συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων αποκτά δικαίωμα αναδρομικής επιστροφής έως και 2 ενοικίων το χρόνο, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Πρόκειται για εργαζόμενους που υπηρετούν εκτός έδρας και μισθών κύρια κατοικία εντός της περιφέρειας όπου υπηρετούν, με εξαίρεση την περιφέρεια Αττικής και την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης. Συνολικά οι δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβία 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Paris Saint-Germain με 91-71 και ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας τη Μπασκόνια με 106-89. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 27. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και μάλιστα δεν αποκλείται τα φαινόμενα να είναι και τοπικά έντονα, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Οι έντες των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Τόλι δεν κόβουμε, σας το λέω να το ξέρετε, να παρέμβουμε σε τραγούδι του Τόλι Βοσκόπουλου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είχαμε καιρό να ακούσουμε Βοσκόπουλο, Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πώς είστε, τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα. Παρασκευή σήμερα και τρέχουμε το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Αύριο έχει Πανσέλινο, δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρουν αυτά. Ναι, αύριο βλέπω Πανσέλινο. Σήμερα βλέπω νηστεία. Σε καλό δρόμο είμαστε, κυρία Διευθύντρια. Λοιπόν, 7 και 16 Ανατολή και Δύσης, τι ώρα, στις 7 και 19 θα αλλάξει ο καιρός, λέει, από το απόγευμα, όχι στην Αττική, αύριο στην Αττική θα μας έρθουν οι βροχούλες. Αυτά που άκουσα και από την κυρία Σούζη θα μας τα πει αργότερα στις 7 και 4, έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Το γύρισε, Σαββατοκύριακο το γύρισε τον καιρό, μάλιστα, εντάξει. Λοιπόν, αλλά βλέπω δροσούλα, δηλαδή τα στοιχεία που βλέπω τώρα, η Φλόρινα 5, η Δράμα 9, η Κοζάνη 9, 11 στην Έδεσα, 13 στη Θεσσαλονίκη, 13 στο Βόλο, 16 ή 18, δεν βλέπω και καλά εκεί στην Πρέβεζα, πολύ ωραία. 19 στη Σαντορίνη, 16 στο Ηράκλειο, 21 όμως βαθμούς στα πηγάδια στην Κάρπαθο και 21 και στην Κάσο από ό,τι βλέπω, και 12 στη Λίμνο, 9 στην Αλεξανδρούπολη. Εντάξει, αυτά είναι τα καιρικά αυτή την ώρα που μιλάμε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Εδώ σε εμάς ο Βενιζέλος έχει 11 βαθμούς Κελσίου, έχει μια ψυχρασία όπως καταλαβαίνετε, 16 βαθμούς εκεί στην πατρίδα μου στη Ραφίνα, 15 περίπου κάπου εδώ κοντά στα νότια. Κάπως έτσι περπατάμε για το πρωινό της Παρασκευής που ξεκινάει, μάλιστα. Τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα? Έχουμε διάφορα μικρά και μεγάλα να κουβεντιάσουμε και για τη σημερινή ημέρα που θα κάνουμε παρέα εδώ στον Sky 100,3. Λοιπόν, να θυμίσω ότι σήμερα γιορτάζει η Εφροσύνη, κυρίες και κύριοι. Εφροσύνη, μάλιστα. Τι λέω, Εφροσύνη Σωσίας, θυγατώρος Παφνουτίου του Αιγυπτίου, Παύλου Τάτης, Σαβινιανού, Μαξίμου και Ρούφου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα. Έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι. Για να περπατήσει και η σημερινή ημέρα. Λοιπόν, και να έρθει και η άλλη εβδομάδα που είναι μισή, γιατί μετά έρχεται η ώρα του Οκτώβρη. Είναι βραδιά, λέει, του ερευνητή. Είναι παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών σήμερα και παγκόσμια ημέρα, λέει, πνευμόνων. Αυτά διαβάζω εδώ. Τι άλλο, σαν σήμερα έχουν γίνει διάφορα πράγματα τώρα. Ήθελα να σας πω, κάθε φορά τα λέω και τα σημειώνω για να σας τα πω, αλλά όλα τα ξεχνάω. Σαν σήμερα, λέει, έγινε η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο Λονδίνο. Μέχρι τότε, λέει, γινόταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων, από ζώα δηλαδή, πέρανε και βάζανε στους ανθρώπους. Όπως καταλαβαίνατε, ήταν τελειωμένη η κατάσταση. Σαν σήμερα, ο Χένρι Φόρντ ανακοινώνει, λέει, στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του ότι θα καθιερώσει 8ωρο και πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. 1926. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Πέδρο Αλμόδοβαρ, ο Ισπανός σκηνοθέτης κινηματογράφου. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε ο Τάκης Λουκανίδης, ο μεγάλος αυτός ποδοσφαιριστής, ο Γιάννος Κρανιδιώτης, ο Κύπριος διπλωμάτης και πολιτικός. Θυμίζω σκοτώθηκε εκεί στο αεροπορικό ατύχημα που έγινε όντας αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών. Η Κάθρι Ζέτα Τζόουνς σαν σήμερα γενέθλια. Ο Νίκος Ψαράς ο ηθοποιός. Ενώ σαν σήμερα φεύγει ο Νικήτας Σταματελόπουλος, γνωστότερος και ως Νικηταράς ο Τουρκοφάγος. Μην τα ακούνε αυτά οι Τούρκοι, αλλοί μόνο μας. Θα κάνουν ανακοίνωση κλπ. Μην τα λέτε έτσι, πέστε τα αλλιώς κλπ. Ξέρετε τώρα. Λοιπόν, ποιος άλλος έβγε σαν σήμερα, για να δούμε. Λοιπόν, και ο σκηνοθέτης ο Αλέξης Ολωμός έβγε σαν σήμερα, το 2012. Αυτά για τη σημερινή ημέρα, γιατί είναι αμαρτία να μην τα λέμε και όλα αυτά. Έτσι, μερικά μαθήματα πρέπει να παίρνουμε. Τι γίνεται με την επικαιρότητα? Πλούσια είναι. Έχουμε Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, έχουμε τον Ερντογάν, ο οποίος έκανε, θα έλεγε κανείς, ήπιες δηλώσεις σχετικά με την Ελλάδα, και αυτό έχει τη σημασία του. Αλλά θα μου πεις, γιατί τις έκανε τις δηλώσεις αυτές? Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Γιατί εκεί μόνο σενάρια μπορούμε να πούμε, με αφορμή την επιστροφή του, λέει, μέσα στο προεδρικό αεροπλάνο, όταν ρωτήθηκε, λέει, από δημοσιογράφους. Βέβαια, νωρίτερα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας έβγαλε μια ανακοίνωση που ήταν πολύ πιο έντονη εντός εισαγωγικών. Πάλι μίλησε για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου που ρυθμίζεται από τις συνθήκες ειρήνης της Λοζάνης αλλά και του Παρισιού. Έβαλε και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν για την καλή γειτονία μέσα στο Αιγαίο Πέλαγος. Θύμισε την συμφωνία που έχει υπογραφεί με τη Λιβύη για την οριοθέτηση των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας που περνούσε πάνω από την Κρήτη, όπως θα θυμάστε, και εκεί από τα Δωδεκάνησα. Και όπως σωστά αναφέρεται και γράφεται σήμερα αναφορικά με το ζήτημα αυτό, θα έλεγε κανείς ότι τα μηνύματα τα οποία εκπέμπει η Άγκυρα, η Τουρκία, έχουν μια διγλωσία. Δεν γίνεται και το ένα και το άλλο, δεν γίνεται και με τη μία πλευρά και την άλλη πλευρά. Ο Ταγίπτη είπε ότι ρίχνοντας τους τόνους, εμέσως τέλος πάντων, ο στόχος λέει δεν ασχοληθεί λέει, με την εσωτερική πολιτική της Ελλάδας. Αυτό έλειπε, θα λέγαμε εμείς. Αλλά αυτό που αφορά τη χώρα του είναι τα δικαιώματα και η ασφάλειά της. Αναφέρθηκε και αυτός στα της Λιβύης, αλλά είπε ότι η Τουρκία λέει δεν είναι εχθρός Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο λέει προεκλογικής εκμετάλλευσης. Α, το πέταξε εκεί αυτός. Αντιμετωπίζουμε τις συγκεκριμένες συζητήσεις έτσι, έχουμε επικεντρωθεί στη δική μας ατζέντα, υπογράμισε ο Ταγίπ, ο κουμπάρος μας, και είπε και μερικά πράγματα εκεί και για την Κυπριακή Δημοκρατία. Έστειλε και αυτός το δικό του μήνυμα αναφορικά και με τις στρατιωτικές συνεργασίες που κάνει με το Ισραήλ, και έχει και μια μουρμούρα εκεί για το γεγονός ότι οι Αμερικανοί του επιτρέπουν στη Λευκοσία να αγοράζει οπλικά συστήματα, κάτι το οποίο δεν ήθελε ο Ταγίπ. Είπε και τα ζητήματα εκεί που έχει και περίμενε για τα F-35. Άλλα λέει μας είχαν τάξει, άλλα έγιναν, παρά τα όσα είπε και ο κύριος Μπάρακ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα. Ήταν λίγο παραπονιάρης ο Ταγίπ αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Είπε όμως, ανέφερε όμως στο τέλος ότι κοιτάξτε να δείτε, είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι όσον αφορά τα θέματα αυτά. Από εκεί πέρα, εμείς εδώ έχουμε τα δικά μας, έχουμε την ιστορία τη συζήτηση που έγινε χθες στο κοινοβούλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το περίφημο άρθρο 74, και να σου πω, παρά το ότι παρακολούθησα τις τοποθετήσεις τόσο του αρμόδιου υπουργού όσο και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος πήρε το λόγο χθες και τοποθετήθηκε για το ζήτημα αυτό, άκουσα τον κύριο Μαργαρίτη Σκινά να λέει ότι όπου υπάρχουν θέματα θα συνεχίσουν οι έρευνες από την ελληνική δικαιοσύνη. Όμως το ερώτημα βέβαια είναι το εξής: αν περάσει αυτό το περίφημο άρθρο, το οποίο το έκανε και κάποιες νομοτεχνικές βελτιώσεις που αναφερόταν στις προϋποθέσεις για την εκαθάριση των αιτήσεων ενίσχυσης της περίοδου 18-22, και προκύψει ζήτημα με έναν αγρότη, λέω εγώ, τι θα γίνει? Και ο Σκινάς επιμένει ότι δεν θα σταματήσει λέει κανένας έλεγχος και λοιπά, και ότι αυτοί οι περίπου 50.000 λέει άνθρωποι, οι οποίοι τραβάνε ζόρι τώρα με αυτή την ιστορία, και ότι το ελληνικό κράτος λέει δεν τους κυνηγάει. Ναι, οκ, okay, δεν τους κυνηγάει. Αλλά αν είναι ένας από αυτούς ο οποίος ανήκει στην άλλη κατηγορία, ότι πήρε κάτι το οποίο δεν δικαιούτο, δεν έπρεπε να το πάρει, το άρθρο 74 θα του δώσει τη δυνατότητα να ξεχαστεί όλη αυτή η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ? Γιατί θυμίζω τους πονηρούς οι οποίοι έκαναν αυτά που έκαναν οργανωμένα και όχι τυχαία, γιατί κάποιοι τα είχαν σκεφτεί όλα αυτά και τα δρομολόγησαν, και προφανώς οι μέτεροι κάνανε τα δικά τους παιχνίδια εις βάρος των άλλων. Εκεί στην περίπτωση αυτή τι γίνεται? Επιμένει ο κύριος Σκινάς ότι κανένας έλεγχος δεν θα σταματήσει, όλα θα συνεχιστούν, και όπου εντοπίζονται λέει παρανομίες και παρατυπίες θα επιβάλλονται αυτά τα οποία θα επιβάλλονται. Για να δούμε, για να δούμε τι θα δούμε, γιατί το έχω πει πάρα πολλές φορές, θα το πω άλλη μία, αυτή η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι λίγο, όχι λίγο, πολύ προσβλητική. Όσα χρόνια λειτουργούσε το σύστημα αυτό, και τώρα μετά από πίεση και αφού παρενέβη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είχαμε και άλλα ζητηματάκια. Πάλι δηλαδή, με λίγα λόγια, ντροπή στα της Ευρώπης. Τι γίνεται με τα καύσιμα, με ρωτάτε πρωί-πρωί, παιδιά, πρέπει να σας πω ότι παρά τις διαβουλεύσεις, τις συζητήσεις που γίνονται κλπ, η αγορά προεξοφλεί και δεν προεξοφλεί τα καλύτερα, γιατί βλέπω τώρα, χθες έφτασε κάποια στιγμή στα 108 το Brent. Όπως καταλαβαίνετε, ζεματάνε τα πράγματα. Τώρα είναι στα 105,5 χοντρικά, με μία πτώση 1% στις διεθνείς αγορές. Ακούσατε χθες τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος είπε οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα, όχι το κίνηση, το θέρμανση, συγγνώμη, το πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη θα ανακοινωθούν 30 του μηνός, 30 Τετάρτη. Αυτά τα μέτρα θα έχουν, λέει, διάρκεια 15 ημερών, 2 εβδομάδες. Και στις 14 Οκτώβρη, παραμονή της έλευσης της ζωής του πετρελαίου θέρμανσης, τότε θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Από ό,τι καταλαβαίνω, και από τη ρώτησα, δηλαδή, πεπερασμένες οι δυνατότητες οι οικονομικές, δηλαδή τι λεφτά υπάρχουν στην άκρη. Απομακρύνονται, λέει, οι ενισχύσεις προς το παρόν στα του ρεύματος. Η κυβέρνηση διαρρέει ότι κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν ταμπλέ τιμολόγια, πηγαίνετε εκεί για να προστατευτείτε από τις τιμές οι οποίες είναι πολύ υψηλές. Αλλά ξαναλέω, ο κορβανάς φαίνεται να είναι περιορισμένος, το μαξιλάρι δηλαδή είναι περιορισμένο. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι και η ενίσχυση που περιμένουμε γενικότερα και η οριζόντια, τέλος πάντων, του επιδόματος θέρμανσης δεν θα είναι. Θα είναι, αλλά θα είναι περιορισμένη. Και βέβαια υπάρχει και ένας βουλευτής, που κάτσε να βρω το όνομα του κύριου βουλευτή αυτού, που σου έμαθα, λέει, ότι χθες είπε διάφορα ευτράπλα, λέγεται κύριος Σπύρος Κουλκουδίνας. Ναι, είναι, λέει, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε για την ακρίβεια της βενζίνης, αν δεν έχουν, λέει, 10 ευρώ να βάλουν βενζίνη, να πάνε, λέει, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σωστός. Και αν δεν έχουν και αυτά, να πάνε με τα πόδια. Θα μου πεις, και τι να κάνουμε, ψάλτη, αυθυνίνουμε. Χθες, να σας πω την αλήθεια, έψαχνα να βρω ποιες είναι οι χώρες εκείνες με τα φτηνότερα καύσιμα σε σχέση με εμάς, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, έτσι. Λοιπόν, μία από αυτές τις χώρες, κυρίες και κύριοι, είναι η Κύπρος. Η πιο φτηνή, από ό,τι βλέπω, είναι η Μάλτα. Μάλτα Γιόκ. Η Μάλτα, λέει, έχει με τιμές που βλέπω 14 Σεπτεμβρίου 1,34 τη βενζίνη. Στη Κύπρο όμως είχε πολύ μεγάλη πλάκα. Οι αδελφοί Κύπριοι, μην με κοιτάς με αυτό το ύπος, Δημητρούλα, θα σου εξηγήσω. Διάβαζα, λοιπόν, στα δημοσιεύματα των εφημερίδων ότι είναι, λέει, αρκούντος εκνευρισμένοι οι Κύπροι, γιατί, λέει, η βενζίνη είναι ακριβή. 1,65 ξαναλέω. Βέβαια, εν τω μεταξύ οι Κύπροι αγοράζουν από εμάς βενζίνη. Το ξέρετε, έτσι. Δεν έχουν, δηληστήρια, παίρνουν από εμάς, τα οποία ξέρετε πόσο είναι. Εμείς εδώ πόσο είμαστε, στο 2,16. Να είναι οι ώρες σας, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, και παιδιά, βάζω βενζίνη στη μηχανή. Και εντάξει, επειδή πάει και έρχεται και η μηχανή αυτή είναι και μεγάλη, τι ήθελα τη μεγάλη μηχανή. Τα παππούδια που πάτε με μεγάλες μηχανές, τέλος πάντων. Λοιπόν, εκτός ότι καίει, παιδιά, βάζει 43 ευρώ. Γεμίζει με 40, δηλαδή ξέχυλα, για να μην πηγαίνω κάθε λίγο και λιγάκι. Ή σας είπα, το 43 ευρώ, τα 8 ευρώ είναι ο ΦΠΑ. 43 δεν έβαζα ούτε στο αυτοκίνητο. Γέμιζε το αυτοκίνητο με τα 43. Λοιπόν, και έλεγα, λοιπόν, έβλεπα τα δημοσιεύματα, λοιπόν, το κυπριακό τύπο, ξαναλέω, με 1,65 η βενζίνη στην Κύπρο. Η 95, άρα, ξαναλέω, έτσι. Λοιπόν, πιο ακριβή από εμάς είναι στη Γαλλία. Καλά, η πιο ακριβή από όλους είναι οι Δανείοι, παιδιά. Οι Δανείοι έχουν 2,56. Οι Γερμανοί 2,36, με μέτρα οι Γερμανοί. Οι Ολλανδοί 2,43. Εντάξει, οι Ιταλοί 2,08, και αυτοί έχουν ανακοινώσει μέτρα. Η Μελόνι, Οι Ισπανοί όμως 1,87 και οι Πορτογάλοι 2,07. Τέλος οι Ιρλανδοί 1,89. Εντάξει, τώρα στις Βαλτικές γύρω στο 1,93-1,94 η μέση τιμή. Μεγάλη υπόθεση είναι τα καύσιμα, να ξέρετε, και μεγάλη υπόθεση είναι και η, πώς το λένε, η αλυσίδα που επηρεάζει η υψηλή τιμή των καυσίμων και του πετρελαίου κίνησης. Τα καταλαβαίνετε όλα αυτά αυτονοήτως. Θυμίζω, Viber 698-123-1003. Ό,τι θέλετε, καλημέρα, σχόλια, σχολιανά, είναι πιο εύκολος τρόπος. Είναι κινητό τηλέφωνο ουσιαστικά. Βέβαια, δεν σας απαντάω, δεν μπορώ να απαντήσω. αλλά μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα για να τα πούμε. Θυμίζω βεβαίως το 210-48-00-170-174 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σας υποδέχεται. Skyradio.gr, μπαίνετε μέσα, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι και αυτό έρχεται στην οθόνη που έχω μπροστά μου εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου, μεγάλη επιτυχία απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σοφία Γαλάνη στα ηχητικά, που και σήμερα δεν το βλέπω να ακούσουμε γιατί θα μας φάει η πολυλογία. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και ο πολυλογάς παρέας ο Γιώργος Ψάλτης εδώ στα μικρόφωνα για να τα πούμε. Διαβάζω είδηση σήμερα, λέει. Όπως εμείς φεύγαμε, όχι εμείς, όταν φεύγανε οι συνταξιούχοι και πηγαίνανε Βουλγαρία για να ζήσουν που είναι πιο φθηνά, οι Ιταλοί λέει φεύγουν από την Ιταλία και πάλι Αλβανία. Έχουν λέει αναλάβει εκεί πέρα οι Αλβανοί και έχουν και ειδικό τρόπο λέει αντιμετώπισης των συνταξιούχων στην Ιταλία, δηλαδή δεν τους φορολογούν. Με αποτέλεσμα λέει τα πράγματα να είναι σαφώς καλύτερα σε σχέση με την Ιταλία. Και μάλιστα έχει δημιουργηθεί λέει, και ένα σύλλογος εκεί πέρα που τους συνδράμει, τους Ιταλούς. Ούτε λίγο ούτε πολύ λέει, το 2024 περίπου 40.000 συνταξιούχοι Ιταλοί μετέφεραν λέει, την κατοικία τους στο εξωτερικό, γιατί εκεί είναι καλύτερα τα πράγματα. Το μεγαλύτερο κομμάτι από αυτούς στην Ιταλία λέει. Το σπίτι λέει, που νοικιάζουν κοστίζει περίπου 350 ευρώ το μήνα. Κανά 50-60 λέει τους κοστίζει φώτα, νερά, τηλέφωνα, κινητή τηλεφωνία. Αρκετά φτηνά είναι τα προϊόντα λέει στην Αλβανία και αν χρειαστεί να πάνε λέει και στην Ιταλία, δίπλα είναι. Μια ώρα πτήση λέει για να πάνε στη Ρώμη. Αν χρειαστεί να δουν και τους συγγενείς τους. Αυτά σύμφωνα με δημοσιεύματα των Ιταλικών εφημερίδων γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Τώρα τα υπόλοιπα θα σας τα πω μετά. Τι γίνεται λέει και με τις γεννήσεις. Έχουμε αισιόδοξα μηνύματα εκεί. Όπως διάβασα και μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα, ότι τα πράγματα λέει πάνε καλύτερα όσον αφορά τους ασθενείς με καρκίνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φαίνεται λέει ότι εκεί έχουν βρεθεί οι κατάλληλες ιάσεις, να το πω έτσι, είτε φάρμακα είτε άλλοι τρόποι για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα λέει των καρκίνων που εμφανίζονται στην κοινωνία μας και ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν θα γυρίσουμε προς το παρόν, τίτλοι ειδήσεων.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μάλιστα με Θράκων.
3: Croque Madame, Coq au Vin, Bœuf Bourguignon, Crème Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
8: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
6: Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επεσημαίνει πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε χθες σε δηλώσεις του Τούρκος Πρόεδρος. Σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύραννο, άσκησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως φυλακείς δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάσει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Πριν την ομιλία του, ο κ. Νατανιάχου συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε πως ο κ. Νατανιάχου χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Σήμερα ξεκινάει η καταβολή των αναδρομικών ποσών του 2025 για μισθώματα του 24 σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμας κατοικίας τους και αναγκάζονται να νοικιάζουν κατοικίες στην περιοχή όπου εργάζονται. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Sky 100,3, 6 και 35 πρώτα λεπτά. Παρασκευή, κυρίες και κύριοι, 25η ημέρα. Τον τρώμε σιγά σιγά, ή μας τρώει τέλος πάντων, και ο Σεπτέμβρης και μετά Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης, 3 μήνες. Τέλος. Πάει και το 26, με το αποχαιρετάμε. Χαίρετε 27. Γελάτε, αλλά. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους τους πρωινούς. Τι έχω να σας πω, 500 πράγματα πρέπει να τα βάλω σε μία τάξη, κάτσε για να τα προλάβω. Το ένα που θέλω να σας πω είναι ότι από τα πρώτα δεδομένα, λέει, τα οποία προέκυψαν από την συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο Πρόεδρο, κρατάνε, λέει, μικρό καλάθι. Καλά, λέει, τα τζουμ, καλές υποδοχές. Άκουσα χθες ένα καταπληκτικό, παιδιά, δεν μπορώ να πω σε ποιον, γιατί θα προσβάλλω και τους συναδέλφους. Λέει, βάλανε κόκκινο χαλί στον αεροδιάδρομο της Ουάσιγκτον. Αεροδιάδρομος είναι πάνω, παιδιά. Ο διάδρομος προσγείωσης είναι κάτω. Μην τα λέτε αυτά. Έτσι. Να τα κοιτάτε λίγο. Και οι πιο έμπειροι να κοιτάνε λίγο τα κείμενα των νεαρών συναδέλφων. Στον αεροδιάδρομο, πού το βάλανε το χαλί? Πετούσε, υπτάμενο χαλί ήτανε. Λοιπόν, το βασικό που φαίνεται να κερδίζει έδαφος είναι η παράταση, λέει, της εκεχηρίας των δασμών αυτού του εμπορικού πολέμου που υπήρξε μεταξύ των δύο πλευρών. Θυμίζω τα του χρυσού αιώνα, ξέρετε τώρα, και των δασμών που αποφάσισε ο Αμερικανός Πρόεδρος για το εμπόριο. Λίγο αγριεμένο τον έβλεπα. Έχει μια φωτογραφία σήμερα η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα, μετά εκεί τα ταρατατζούμ που έγιναν στον Λευκό Οίκο. Λοιπόν, ο Πρόεδρος, λοιπόν, και η σύζυγος του Πρόεδρου, η Μελάνια, είναι λίγο αρπαγμένη, δεν ξέρω τι γίνεται. Αντίθετα, ο Κινέζος είναι στον κόσμο του, δεν είναι? Τον κόσμο του. Πήγα να πω μια διαφήμιση, αλλά δεν τη λέω. Λοιπόν, και επίσης να το σημειώσω, το άκουσα κάπου και πραγματικά έχει ενδιαφέρον αυτό. Ότι θυμάστε που ο κόσμος ήταν μοιρασμένος μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ. Πάει η Ρωσία τώρα, έφυγε από τη μέση. Τώρα είναι η Κίνα, και μάλιστα έρχεται με φόρα η Κίνα. Και κάποιοι ειδικοί λένε ότι σε μια πενταετία, επταετία, η Κίνα ενδεχομένως να προσπεράσει και την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα μου πεις, μια χώρα έχει 1,2, 1,3, 1,5, πόσο έχει, 1,4 δισεκατομμύρια κόσμο, και η άλλη έχει 300 εκατομμύρια. Βέβαια, άλλη μια χώρα και άλλη χώρα. Υπάρχουν και διαφορές γύρω από το ζήτημα αυτό. Τώρα, επειδή λέμε Αμερική, να θυμίσω, γιατί τα λέγαμε και χθες, ότι η Ευρώπη, λέει, εισάγει το 57% του ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μόλις ακούστηκε, λέει, ότι ενδεχομένως, επειδή έχει πρόβλημα και η Αμερική με τις ανάγκες της, ενδεχομένως να υπάρξει, λέει, ένα μπλοκάρισμα για 3 μήνες των εξαγωγών ντίζελ, κρύος υδρότας, λέει, έπιασε τους Ευρωπαίους. Ξαναλέω, από όποιες πλευρές και να πιάσει την Ευρώπη, παρόλο που την αγαπάμε την Ευρώπη, υποψιάζομαι, την αγαπάμε την έννοια, ρε παιδί μου, ότι προσπαθεί να βάλει μια τάξη στην αταξία της γυραιάς Υπήρου. Όπου και να τη βρεις όμως, σε ζητήματα μικρά και μεγάλα, όλο τρύπες έχει. Ας πούμε, για να καταλάβετε τώρα κάτι άλλο. Ξέρετε ότι λόγω του πολέμου στην Ουκρανία έχουμε ρίξει πολλά λεφτά ως Ευρώπη στα αμυντικά συστήματα. Σωστά, σωστά. Δισεκατομμύρια. Αυτά, πάρτε εδώ, φτιάξτε. Ντρόουν, πυράβλους. Τα πάντα. Τώρα φοβόμαστε, λέει, τους Ρώσους. Μήπως μας πετάξουν τίποτα ντρόουν, λέει, από πλοία στη Μεσόγειο, λέει, και οι στόχοι είναι η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Εμείς πως την έχουμε γλιτώσει ακόμα, έχω καταλάβει. Αλλά δεν έχει σημασία. Πάμε, λοιπόν. Υπάρχουν, λέει, 12 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 12, έτσι, 12 χώρες μέλη, οι οποίες λένε ότι επειδή γίνεται αυτή η προσπάθεια και ενδεχομένως να μην προλάβει η Ευρώπη να καλύψει τις ανάγκες των αμυντικών συστημάτων τα οποία θέλει, αυτές οι 12 χώρες θέλουν, λέει, να συμμετάσχουν και τρίτες χώρες στην παραγωγή. Ανάμεσα στις 12 αυτές χώρες είναι, προσέξτε, η Γερμανία, Βούνταμπα, η Αυστρία, ο Ιστεράιχ, η Δανία, η Ιταλία, ούνα φάτσα, η Ολλανδία, καλά το περιμέναμε, η Σουηδία, μεταξύ των 12 αυτών χωρών. Η Γαλλία, λέει, στον αντίποδα, που λέει ότι πρέπει να τα σχετικά κονδύλια να πάνε μόνο στην Ευρώπη, σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, ξέρετε ποια χαίρεται με τις 12, η Τουρκία προφανώς, η οποία με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχει μπει στο παιχνίδι. Κανονικότατα. Είτε με την δική της παραγωγή, που κάνει μεγάλη παραγωγή,
είτε αγοράζοντας. Εξάγει ήδη, να ξέρετε, σε ευρωπαϊκές χώρες η Τουρκία εξάγει αμυντικό πολεμικό εξοπλισμό. Τι αμυντικό? Πολεμικό εξοπλισμό. Αμυντικός λέγεται, αλλά μπορεί να γίνει και επιθετικός άμα μας κάτσει. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει. Non-paper, λέει, το οποίο κυκλοφόρησε, και ξαναλέω, ζητάνε αυτές τις 12 χώρες να μπουν και άλλες χώρες μέσα. Ας πούμε ο Καναδάς, και ο Καναδάς ενδεχομένως. Τώρα, ας πούμε και δύο κουβέντες, παρόλο που εγώ κρατάω λίγο επιφυλάξεις για όλα αυτά τα οποία γίνονται. Μετά θα πάω στα μηνύματά σας, γιατί μου έχετε στείλει πολύ υλικό, για να μην σας αφήσω και παραπονεμένους. Για την ιστορία του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αυτό που προκύπτει είναι αυτό που καταλαβαίναμε όλοι. Ότι τι, δηλαδή, ότι οι εργαζόμενοι στο ιατρείο των δύο, που είναι ήδη προφυλακισμένοι, είναι ότι έπεσε σύρμα, ότι παιδιά κανονίστε την πορεία σας, ότι πούμε να τα λέμε περίπου όλοι τα ίδια. Και ήρθε, λέει, μια νοσηλεύτρια χθες, η οποία ανέφερε ότι ναι, δεν είπαμε ακριβώς την αλήθεια, και ότι ο γιατρός είχε πει να έχουμε, λέει, κοινή γραμμή. Αλλά, λέει, δεν είχαμε καταλάβει τι ακριβώς είχε συμβεί μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου. Πλασμαφαιρέσεις ταυτόχρονα, βέβαια, τα μηχανήματα, παιδιά, υπήρχαν εκεί, είχαν γίνει επενδύσεις, έπρεπε να πάρουμε, να κάνουμε απόσβεση. Αν ο άλλος έδινε λεφτά, σου λέει Σάββατο, Σάββατο. Βράδυ, βράδυ. Το ιατρείο, λέει, λειτουργούσε 9 με 9 το βράδυ. 11 και έγραφε, λέει, το άλλο, τι έκανε πλασμαφαίρεση, δούλευε. Τι να κάνουμε. Υπάρχει δουλειά, υπάρχει κίνηση. Ξαναλέω, για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά για τα ζητήματα υγείας. Πάντοτε δεύτερες και τρίτες γνώμες όταν έχετε ένα πρόβλημα υγείας, για να είσαστε σίγουροι ότι θα βρείτε έναν κοινό τόπο πάνω στον οποίο θα κινηθείτε. Έτσι, αυτά τα λέγανε και οι μεγαλύτεροι ημών, και επιβεβαιώνονται τώρα σε αυτή την ιστορία, διότι καλοθελητές και λαμόγια πάντοτε υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και οι καλοί, και οι καλοί σκούζουν ενδεχομένως και φωνάζουν εδώ και καιρό για τα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Και επιμένω σε αυτό που σας έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, με αφορμή τον δυστυχώς τον θάνατο του Μαζονάκη. Έμαθα κάτι τρελά λεφτά τα οποία ζητάγανε, λέει, από τον Μαζονάκη, αλλά δεν είναι της ώρας τώρα να αρχίζω να λέω τα νούμερα. Οι έλεγχοι είναι καταλυτική σημασίας. Οι πραγματικοί έλεγχοι. Οι έλεγχοι, όχι όμως οι προγραμματισμένοι, οι έκτακτοι έλεγχοι. Παντού. Και αν δεν υπάρχει μηχανισμός, να φτιαχτεί μηχανισμός. Και να μην είναι ο μηχανισμός μεταξύ συναδέλφων, διότι ο συνάδελφος, ο συνάδελφο θα κάνει και μια παρασπονδία. Να είναι άτεγκτη η έλεγχη, γιατί για τα θέματα υγείας δεν παίζουμε. Και μετά εκεί και η συγγνώμη που μπορεί να πει κάποιος δεν φέρνει στη ζωή πίσω τον άνθρωπο που μπορεί να έχει χάσει ή που μπορεί να έχει ένα μόνιμο πρόβλημα από λάθος ή μάλλον από μη έλεγχο, ο οποίος έπρεπε να γίνεται τακτικότατα σε όλο το φάσμα αυτής της ιστορίας. Θα μου πεις, δες τα αυτονόητα, Ψάλτη. Οκ, τα αυτονόητα έχουμε χάσει. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, τι άλλο θέλω να σας πω. Α, από σήμερα, παιδιά, επειδή διάβαζα χθες, έχει προκαλέσει, λέει, πολύ μεγάλη, έτσι, εντύπωση το γεγονός ότι στην Πάτρα, που είναι, λέει, φοιτητούπολη, και ούτε λίγο ούτε πολύ, φέτος σχεδόν πέρασαν, λέει, 5.000 φοιτητές, το 7,6% των φοιτητών ή 380 άτομα δεν πήγαν να γραφτούν στα πανεπιστήμια της Πάτρας, και ψάχνουν όλοι να βρουν, λέει, τους λόγους γιατί δεν πάνε στην Πάτρα. Κάποιοι λένε ότι είναι, λέει, πολύ ακριβή η ζωή, κάποιοι άλλοι λένε ότι τα ενίκια είναι επίσης πολύ ακριβά. Κάποιοι επίσης αναφέρουν το γεγονός ότι παρά το ότι η Πάτρα έχει πολύ καλό πανεπιστήμιο και καλές σχολές, θέλει μεταφορικό μέσο για να πηγαίνεις από και προς τα πανεπιστήμια, γιατί πιο πολλοί μένουν στην πόλη της Πάτρας. Υπάρχει μια πραγματικά μεγάλη μουρμούρα γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα, και αυτό ανήκει και άλλα θέματα, αλλά τέλος πάντων τώρα δεν είναι να ανοίξουμε τα άλλα ζητήματα, είναι ακριβώς γιατί γίνεται αυτή η διαδικασία. Όπως και να έχει, πάντως κάποιοι λένε ότι επειδή στο παιχνίδι τώρα υπάρχουν και τα μη κρατικά πανεπιστήμια, κάποιοι βλέπουν εναλλακτικές στο κόστος
να πάνε τα παιδιά στα ιδρύματα αυτά. Κάποιοι άλλοι λένε ότι θα ξαναδώσουν τα παιδιά πανελλαδικές γιατί θέλουν κάποια άλλη σχολή. Όπως και να έχει, πάντως να ξέρετε ότι από χθες ξεκίνησε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τις μετεγραφές μετακινήσεις των φοιτητών στα ΑΕΗ της χώρας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω ειδικών εφαρμογών σε ηλεκτρονική διεύθυνση. Εκεί χρησιμοποιούν τα παιδιά τους κωδικούς από τη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος. Το άφημι είναι υποχρεωτικό, όπου απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτησή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΑΕΗ. Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, που είναι η Παρασκευή, η άλλη Παρασκευή, όχι αυτή η Παρασκευή, η άλλη Παρασκευή που είναι 2 Οκτωβρίου. Ωραία, άνοιξε, ξαναλέω, από χθες η δυνατότητα και οι αιτήσεις για τις μεταγραφές των φοιτητών. Εντάξει, να τα λέμε και αυτά. Πιο πολύ προφανώς θα ξέρετε, αλλά δεν είναι κακό να τα πούμε. Τώρα, τι άλλο θέλω να σας πω. Η Ιταλία, λέει, άνοιξε το θέμα της χρήσης πυρηνικής ενέργειας και πάλι μετά από 40 χρόνια. Για τα πράγματα γίνονται δύσκολα, λέει, με την υπόθεση της παραγωγής ενέργειας. Θυμίζω ότι εμείς κουβεντιάζουμε για τους αρθρωτούς, μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς σταθμούς, και για μας έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση, αλλά θέλει καιρό ακόμα για να οριμάσει. Αλλά νομίζω ότι είναι ενδεικτικό του γεγονότος ότι τα ζητήματα της παραγωγής ενέργειας ξαναμπαίνουν με άλλο τρόπο

Μη γελάς Δημητρούλα. 16.000 τα αγόρια, 15.300 τα κορίτσια. Είμαστε, επαναλαμβάνω, 4 παιδιά αριθμητικά. 1, 2, 3, 4. 4 παραπάνω από πέρσι. Θα μου πεις, αυτό τι σημαίνει ψάχνει, ότι αλλάζει τα πράγματα? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Στην Αττική είχαμε 85 λιγότερες γεννήσεις, 103 λιγότερες στερεά Ελλάδα και 60 λιγότερες στο Βόρειο Αιγαίο. 90% νέες μητέρες είναι Ελληνίδες και οι υπόλοιπες αλλοδαπές. Μεγάλη πτώση πάντως καταγράφεται, λέει, στις γεννήσεις σε Θεσπρωτεία, Γρεβενά, Φθιώτιδα, Κοζάνη, Ευρυτανία και Φλόρινα. Λοιπόν, απτά. Ω, πάμε διαφημίσεις. Σωστά λέω, Δημητρούλα. Με συγχωρείτε, πάλι ξέφυγα. Λοιπόν, και έχω να σας πω και άλλα. Τι απρολάβω να πούμε. Λοιπόν, λέω, Δημήτρης, πολύ αυξημένη κίνηση προς Ελευσίνα πριν το Δαφνί. Καλημέρα, Δημήτρη. Τι έχει γίνει, για να δω. Έχει γίνει κάτι? Για κάτσε να δω. Βλέπω εκεί λίγο παραπάνω. Βλέπω εκεί στην αρχή στη λεωφόρο Αθηνών. Έχει γίνει κάτι. Για ενημερώστε με. Ξαναλέω το τηλέφωνο του Viber 698-123-1003. Όντως βλέπω στο ύψος, όχι πιο πάνω από το βοτανικό κήπο Διομήδους, αρκετή κίνηση. Σχεδόν είσαστε ακινητοποιημένοι και μετά ανοίγει. Κάτι έχει γίνει εκεί, αλλά δεν μου λέτε. Όπως επίσης βλέπω και κινησούλα στις Χιστούς Καραμαγκά σήμερα πρωί-πρωί. Στο ποτάμι καλά είναι τα πράγματα για τις 7 παρά 10 περίπου. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Nova Mix Gel, ε!
3: Ναι.
2: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
5: Το έχω δει στο σινεμά.
6: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
7: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει σουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν.

0: Στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Πάμε να πω καλημέρες, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Χθες έλεγα για το χρυσό και τη χρυσή λίρα. Σωστά με διόρθωσε ένας φίλος ακροατής. Ο χρυσός σήμερα είναι στα 4.307,25 δολάρια η ουγγιά. Για να μας εντάξει γύρω από το ζήτημα αυτό. Πάμε λοιπόν στις καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στη δουλειά και μας είπε και για το πρόβλημα εκεί στην Λεωφόρο Αθηνών. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα στο Leverkusen. Καλό Σαββατοκύριακο να είμαστε καλά. Βούνταμπα που λένε και φίλοι μας οι Γερμανοί. Ο Παναγιώτης μου λέει σήμερα 9 βαθμούς Κελσίου στα Βορδόνια της Σπάρτης. Χθες 0 μου λέγανε στον Ευρωκόπη. 0. Καλημέρα Άλεξ. Λοιπόν, το κρατάω το μήνυμά σου γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Θα το δούμε την επόμενη ώρα. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου το Σάβα από τη Δράμα που μου λέει 12 βαθμούς Κελσίου με σχετική φωτογραφία. Γεια σου Αλέξανδρε, καλημέρα στη Χαλκίδα. Καλημέρα Αβραάμ. Το θέμα των F-35 παραμένει ανοιχτό, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες η Turkish Airlines, η Turk Hawaii Airlines, που λέγει ο φίλος μου εδώ ο Άρης, έκλεισε συμφωνία λέει για έως 150 Boeing. Από παρουσία Ερντογάν. Άμα δεν κάνουμε δουλίτσες, δεν θα ανοίξουν οι πόρτες. Αβρά, καλημέρα Ανδρέα, καλημέρα στην Ελευσίνα. Χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Ξέρετε το πρόβλημα λέει, είναι ότι στις γεωτρήσεις λέει και τα δυνητικά αποθέματα φυσικού αερίου η Ελλάδα έχει αποκλείσει το πετρέλαιο λέει. Το πρόβλημα δεν είναι αν θα βγάλουμε πετρέλαιο. Όλοι οι πόροι που έχει μια χώρα πρέπει να αξιοποιούνται. Το θέμα είναι οι όροι με τους οποίους θα βγουν. Είδατε λέει ποια θα ήταν η χρησιμότητα μιας τέτοιας πολιτικής. Καλημέρα Γιώργη, γεια σου Σεβαστή μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα Ελένη, καλό Σαββατοκύριακο να είμαστε καλά. Γεια σου Άγγελε. Είναι ο Χρήστος και λέω και εγώ Άγγελος. Είναι ο Χρήστος από τη Νέα Πέραμο. Καλημέρα Σπασία. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα στις Σέρες και στη φίλη μου την Τασούλα. Καλημέρα Θοδωρή. Τι είναι αυτό? Από τη μέρα λέει του ατυχήματος εκεί που σκοτώθηκαν τα δύο παιδιά, τα καντιλάκια λέω και περισσότερα. Νέα παιδιά, δυστυχώς αυτό είναι το ζήτημα. Καλημέρα Άννα μου, καλημέρα, καλημέρα Σαρονίδα. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στην Έφη στη Σοφριά, τη Σοφία στη Σπάρτη, την Ηρώ στην περιοχή του Γκίζη, τη Δέσποινα στην Ελευσίνα, τη Μαρία στο Γαλάνδρη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, το Στέφανο στο Γέρακα, το Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο και την Αναστασία στο Χαλάνδρη. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Γεια σου Τάκη. Οι δύο γιατροί έκαναν οικονομική αφέμαξη στο Μαζονάκι, αλλά ξέρει τα αστικά ποσά θα ζητήσει, τα αστικά δικαστήρια πόσα θα ζητήσει η οικογένεια. Εντάξει. Το θέμα είναι, δεν ξέρω τι θα ζητήσει. Το θέμα είναι, θα πάρει. Τάκη, και επίσης να σου πω και κάτι άλλο μεταξύ μας. Το θέμα είναι ότι έφυγε το παλικάρι. Τώρα, εντάξει. Τι να πούμε, όλα τα άλλα είναι. Προφανώς η οικογένεια θα κάνει αυτά που θέλει να κάνει, αλλά ξαναλέω, η ζωή του παιδιού κόπηκε στα 54. Αυτό είναι το ζήτημα. Δημήτρη, καλημέρα. Καλό απόγευμα στη Μελβούρνη. Αργία σήμερα λέει. Λόγω λέει του τελικού του Αυστραλιανού ποδοσφαίρου που θα γίνει αύριο, 100.000 φίλαθλοι και των δύο ομάδων ανακατεμένοι στο γήπεδο. Γιορτή. Σαν και εμάς. Δεν έχω πει, είναι συγκλονιστική η ιστορία της ανακοίνωσης που έκανε ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας για ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο μπήκε λέει, και χάκαρε μόνο του το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αυστραλίας. Αυτό λέει έγινε τον Αύγουστο και η εταιρεία του συστήματος αυτό ενημέρωσε λέει με ένα απλό email το Σεπτέμβρη το σύστημα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται και δεν παίρνουμε χαμπάρι. Ή θα το μάθουμε αργότερα. Και τι σημαίνουν αυτά τα χτυπήματα της τεχνητής νοημοσύνης. Και πού θα φτάσουμε με την ιστορία αυτή αν δεν υπάρξουν όρια και δεδομένα. Θα μου πει σιγά τα έξυπνα που λες ψάλτη πρωί-πρωί. Σωστό και αυτό που λέτε, αλλά αρχίζω να ανησυχώ έντονα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων αναλυτικό. Η Μεράνια Πασχαλίδη, η Μεράνια, ξέρετε, ήρθε μετά τον πρόεδρο. Τη σκόθηκε και έφυγε. Δεν ήθελε τον Κινέζο. Θα μας τα πει αναλυτικά και θα γυρίσουμε. Έχουμε να πούμε πολλά τη δεύτερη ώρα εδώ στο Sky 100,3. Καλημέρα σας.
2: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγουδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
4: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
5: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
6: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
7: Χρωματοπολιό, στείλε χρώματα Master τώρα.
8: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
10: Στην Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ε, τι έγινε? Τι κάνεις? Καλά, καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
12: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα και εσύ.
11: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
12: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
11: Γιατί?
12: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
11: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
12: Δεν πειράζει, κερδίζεις και εσύ και εγώ και όλοι.
13: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
15: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
16: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
17: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και η Σοφία Γαλάνη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μερανία Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τόνιζε ότι το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα και η ελεύθερη ναυσιπλοεία πρέπει να εφαρμοστεί παντού. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επεσήμανε πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε χθες σε δηλώσεις του ο Τούρκος Πρόεδρος. Έντονη κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο, άσκησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Πριν την ομιλία του Νετανιάχου, συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε πως ο κ. Νετανιάχου χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Ξεκινά σήμερα η καταβολή των αναδρομικών ποσών του 2025 για τα μισθώματα του 2024 σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και αναγκάζονται να νοικιάζουν κατοικία στην περιοχή όπου εργάζονται. Άνοιξε πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, με τα βλέμματα να παραμένουν στραμμένα στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα και η ελεύθερη ναυσιπλοεία πρέπει να εφαρμοστεί παντού, δήλωσε χαρακτηριστικά. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επεσήμανε πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας, είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας παρέχει το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μας μακροχρόνιας διαφοράς, η οποία αφορά την οριοθέτηση της Φαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών μας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Να τον ακούσουμε.
1: Η κατάσταση μας καλεί σε μια κοινή κατανόηση για το πώς μπορούμε να κινηθούμε προς τα εμπρός. Μια κατανόηση που θα εδράζεται στον απότερο του δικαίου και στις αρχές της καλής γειτονίας. Όπως και να έχει, όπως έχω επανειλημμένως δηλώσει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι. Επαναλαμβάνω, η σύμβαση του ΙΕ για το δίκαιο της θάλασσας παρέχει το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μόνης διαφοράς μας σε σχέση με τον καθορισμό της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Ο διάλογος είναι ζωτικής σημασίας για την ειρήνη και την ευημερία, αλλά ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς πράξεις που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη. Ούτε μπορεί να σημειωθεί πρόοδος όταν υπάρχουν απειλές πολέμου σε απάντηση ως προς την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων με βάση το διεθνές δίκαιο. Τέτοιες δράσεις δεν επιλύουν διαφορές, αλλά μόνο τις βαθαίνουν. Και ταυτόχρονα υπάρχει ο κίνδυνος να υπονομευθεί σταθερότητα στην περιοχή.
0: Για το Κυπριακό, ο κύριος Μητσοτάκης το χαρακτηρίσε ανοιχτή πληγή, τονίζοντας ότι 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, το ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί δοκιμασία για την αξιοπιστία του ΟΕΕ και την εφαρμογή των ιδίων του των αποφάσεων. Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, ο κύριος Μητσοτάκης παρουσίασε την οικονομική ανθεκτικότητα της χώρας ως παράγοντα ενίσχυσης της διεθνούς της θέσης. Πριν από 7 χρόνια, η χώρα μου εξερχόταν ακόμα από την πιο οδυνηρή οικονομική κρίση της νεότερης ιστορίας της, έχοντας χάσει περισσότερο από το 25% του ΑΕΠ της. Σήμερα, η οικονομία αναπτύσσεται με πολύ υψηλότερο ρυθμό από τον ευρωπαϊκό μεσόρο, ενώ η Ελλάδα προσελκύει σημαντικές ξένες άμεσες επενδύσεις, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Η Ελλάδα αποτελεί ένα παράδειγμα όπου οι υγιείς πολιτικές μεταρρυθμίσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αποτελέσματα για τους πολίτες και να βελτιώσουν τις ζωές τους. Φυσικά υπάρχουν προκλήσεις, αλλά η πρόοδος που έχει σημειώσει η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να μην σχολιαστεί. Πριν από κάποια χρόνια, η χώρα μου ανέκαμπτε από την πιο οδυνηρή οικονομική κρίση στην ιστορία της, έχοντας χάσει πάνω από 25% του ΑΕΠ της. Σήμερα η οικονομία πηγαίνει πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η Ελλάδα προσελκύει σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις.
0: Παραμένουμε σε διεθνές περιβάλλον και στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Οι διμερείς σχέσεις καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης Μητσοτάκη-Νετανιάχου. Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Από την πλευρά του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ανέφερε πως ο κ. Νετανιάχου χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν την προώθηση μιας ακόμη τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο. Εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης, ξεκίνησε την ομιλία του Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ο κ. Νετανιάχου υπεραμείνθηκε τις απόφασεις του Ισραήλ να πλήξει τις Ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ήμασταν όλοι νεκροί. Άσκησε σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο που έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται την αρμενική γενοκτονία, φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο βάρος της Ελλάδας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Την ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον επεσήμανε σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στο Λευκό Οίκο ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ. Ο πρόεδρος Σι τόνισε ότι οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις ώστε να μπορούν να συνεπάρχουν αρμονικά. Νωρίτερα χθες, κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο, ο Κινέζος πρόεδρος κάλεσε τις ΗΠΑ και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ευελπιστεί πως η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, νομοτεχνικές βελτιώσεις στο άρθρο 74 που προβλέπει την ακαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΠΚΠ για την περίοδο 2018-2022, προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στη Βουλή, απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για ξέπλυμα σκανδάλων με φωτογραφική διάταξη. Ο κ. Χινάς δήλωσε πως η νομιμότητα είναι προϋπόθεση και έλεγχοι συνεχίζονται. Τόνισε πως το άρθρο αφορά εκτάσεις που είχαν δηλωθεί τότε, στις οποίες υπήρχε πραγματική επιλέξη με αγροτική δραστηριότητα και η παραγωγή πληρούσαν τις προϋποθέσεις που ίσχυαν τότε. Βγάζουμε 50.000 νόμιμους παραγωγούς από την ομηρία, δήλωσε χαρακτηριστικά και είπε ότι είναι πρόθυμος να αποσύρει το άρθρο σε περίπτωση που αντιπολίτευση επιμείνει ότι δεν έχουν αποσαφινιστεί όλα τα ζητήματα. Να τον ακούσουμε.
2: Δεν ήρθα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να περνάω ύποπτες διατάξεις. Είναι κανένας εδώ την αντιπολίτευση που θέλει να πει σε αυτούς τους 50.000 νόμιμους παραγωγούς ότι θα πρέπει να επιστρέψουν τις ενισχύσεις αυτής της περίοδου, γιατί η ελληνική δημοκρατία δεν είχε τους δασικούς χάρτες τότε? Πριν λίγο χρόνια, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούσαν τους προκατόχους μου να το διευθετήσουν. Είναι μια λύση που δίνει διέξοδο σε 50.000 Έλληνες πραγματικούς γεωργούς που για το λάθος της ελληνικής δημοκρατίας δεν μπορούσαν να απεικονίσουν τα χωράφια.
0: Αν ήμασταν υπερβολικοί, γιατί φέρατε βελτιώσεις? Κάποιοι στο Υπουργείο έχουν αποδείξει ότι είναι πιο γρήγοροι από εσάς για να μπορέσουν να καλύψουν τις ευθύνες, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Σε ποιους το λέει? Στους υπουργούς της Δημοκρατίας. Αυτοί ήταν οι υπουργοί του υπερσκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να μην το λέτε σε εμάς, στους προκατόχους σας, τον κύριο Βορύδη και στον κύριο Αβγενάκη. Αν ήμασταν υπερβολικοί, γιατί φέρατε βελτιώσεις? Οι τίμοι να πάρουν αυτά που τους χρωστάτε όταν τα δίνατε στους πονηρούς. Πλέον δεν είστε εξωτερικός παρατηρητής, είστε υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και οφείλετε να τα καταδικάσετε.
0: Την ερχόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα, τονίσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, μια ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης του, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 31, ωστόσο αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η περίοδος διάθεσής του ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, αναμένεται να διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από την πλευρά των διελιστήριων.
0: Του Γιώργου Μαζονάκη στην αποκάλυψη πως ο γιατρός της οδού Καρνεάδου που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της χθες στις ανακριτικές αρχές νοσηλεύτρια του ιατρείου. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε κι άλλος ασθενής που υποβαλούταν σε πλασμαφαίρεση. Η νοσηλεύτρια αποκάλυψε επίσης πως πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία της τηλεφώνησε γιατρός και τη ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Αμετάβλητη παραμένει η θέση του Βρετανικού Μουσείου και η διάθεση του να καταλήξει συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενών, ανέφερε εκπρόσωπος του Μουσείου και παρέπεμψε στις πρόσφατες δηλώσεις του Διευθυντή, ο οποίος αναφερόμενος στη συμφωνία για το δανεισμό της ταπισερή της Μπαγιές στη Βρετανία, είπε πως θα μπορούσε να προσφέρει μια χτίδα ελπίδας για πρόοδο και στο θέμα των γλυπτών. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, σήμερα ξεκινά η καταβολή των αναδρομικών ποσών του 25 για μισθώματα του 24 σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και αναγκάζονται να νοικιάζουν κατοικίες στην περιοχή όπου εργάζονται. Η συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων αποκτά δικαίωμα αναδρομικής επιστροφής έως και 2 ενοικίων το χρόνο χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Πρόκειται για εργαζόμενους που υπηρετούν εκτός έδρας και μισθώνουν κύρια κατοικία εντός της περιφέρειας όπου υπηρετούν, με εξαίρεση την περιφέρεια Αττικής και την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης. Συνολικά οι δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στα γραφεία εργοστασίου παραγωγής και εμπορίας χημικών προϊόντων στο Βαθύ Χαλκίδας. Νωρίτερα τηλήχθηκε στις φλόγες εργοστάσιο ανακύκλωση οχημάτων στην περιοχή Μπάφρα Ιωαννίνων. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και υδροφορές των Δήμων έσπευσαν και στα δύο περιστατικά, τέτοια των οποίων ερευνώνται από ανακριτικά κλιμάκια.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβία 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπαρή με 91-72. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας στην Μπασκόνια με 106-89.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει σου λου.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπεδίο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Χωρίς εκπλήξεις, ευτυχώς, μέχρι στιγμής το σημερινό πρωινό. Αλλά επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από την περιοχή των Αγίων Αναργύρων. Γιατί? Γιατί η λεωφόρος Φυλής προς την πλατεία των Αγίων Αναργύρων έχει αναμονή και είναι σημαντική σε αντίθεση με τη Λεωφόρο Δημοκρατίας που καταλήγει στο ίδιο ακριβώς σημείο, στην ομώνυμη πλατεία δηλαδή, των Αγίων Αργύρων, και είναι σχεδόν άδεια. Οπότε και προτιμητέα η Λεωφόρος Δημοκρατίας της Λεωφόρου Φιλής. Πάμε στη Λεωφόρο Κηφισού τώρα. Στο ανωδικό της ρεύμα και στα δύο ρεύματα επί της ουσίας έχει βραδυπορίες ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκιδόνα. Κυρίως το ανωδικό βεβαίως ρεύμα. Αλλά δεν είναι μεγαλύτερες αυτές οι αναμονές και οι καθυστερήσεις από ό,τι περιμένουμε. Πάμε στο Σκαραμαγκά. Λίγο δυσκολότερη από ό,τι περιμένουμε είναι η Λεωφόρος Αθηνών. Από τις αρχές του δάσους Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο χιλιόμετρο η Λεωφόρος Σχιστού και μια σχετική καθυστέρηση, όχι πολύ μεγάλη προς το παρόν, έχουμε στο λιμάνι του Πειραιά κατά μήκος της Ιετιώνιας Ακτής και πηγαίνοντας προς τον ΙΣΑΠ, προς τα τρένα δηλαδή, και εν συνεχεία προς την πλατεία Υποδαμίας. Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα προς το παρόν έχει ηλιοφάνεια βέβαια. Από νωρίς το απόγευμα θα συννεφιάσει. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία εκεί έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή. Λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Τη νύχτα βέβαια τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 25 με 26 και στα 12 νησιά έως 27 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο τώρα ο καιρός θα είναι άστατος. Το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, ενώ την Κυριακή φαίνεται πως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια. Το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η ένταση των φαινομένων των ανέμων στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
12: Sky 100,3.

0: Μ' αρέσεις πολύ, μ' αρέσεις. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, κυρία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είστε?
1: Καλά, καλά. Βοσκόπουλο άκουσα πρωί-πρωί και μ' άρεσε.
0: Ναι, και εμένα μ' άρεσε.
1: Την ώρα προχώρησα.
0: Γι' αυτό δεν το κόψα κιόλας.
1: Και πολύ καλά έκανε.
0: Λοιπόν,
1: να πούμε ότι έχουμε έναν άστατο καιρό το Σαββατοκύριακο. Θα βρέξει και φαίνεται ότι το Σάββατο θα είναι περισσότερες οι βροχές από την Κυριακή.
0: Μάλιστα.
1: Όπως θα περάσει το χαμηλό, θα βρέξει και εδώ στην Αττική.
0: Ναι.
1: Θέλω να πιστεύω ότι το βράδυ που έχει κάποιες συναυλίες, κάτι αυτά και με έχουν πεθάνει όλοι.
0: Εμένα με έχουν πεθάνει κάτι χάμηλα, ξέρει.
1: Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Για τις συναυλίες δεν καίγομαι, δεν με νοιάζει.
1: Η μισή Ελλάδα παντρεύεται και η άλλη μισή θα είναι στη συναυλία, την εν λόγω.
0: Ναι, okay.
1: Αυτή.
0: Έλα, αλλά βρίσκει, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Έλα, αρκετά.
0: Μα δεν έχω τι να πω. Εγώ δεν έχω. Τέλος πάντων, μην μου λύσω, δεν θέλω.
1: Όχι, και εγώ τα ίδια, γι' αυτό.
0: Ο καθένας ό,τι αγαπάει, τι να κάνω.
1: Λοιπόν.
0: Άρα θα βρέχει αύριο.
1: Νομίζω το βράδυ θα έχει σταματήσει.
0: Ναι.
1: Νομίζω.
0: Okay.
1: Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, θα έχει βρέξει νωρίτερα, θα έχει αυτό. Πάρτε και την ομπρέλα μαζί σας, δεν είναι κακό. Πάντως δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρές οι βροχές από ό,τι φαίνεται. Έντονες, ναι. Και την Κυριακή, όπως θα περάσει το χαμηλό, θα βρέχει εδώ στην Αττική το πρωί από ό,τι φαίνεται και μετά θα περάσει μέχρι το, από το μεσημέρι και μετά θα περάσει.
0: Έχουμε...
1: Βροχές το Σάββατο, κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, και την Κυριακή ανατολικά και νότια, για να περιοριστούν μετά στο τέλος οι βροχές στην Κρήτη και τη Δευτέρα ο καιρός να είναι βελτιωμένο.
0: Άρα από τη Δευτέρα θα ξεκινήσουμε με καλό καιρό.
1: Τη Δευτέρα.
0: Μάλιστα.
1: Μετά βλέπουμε.
0: Καλά, Δευτέρα θα είμαστε και εδώ, θα τα πούμε.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Την ομπρέλα σας γενικότερα δεν είναι για μπάνιο, δεν είναι για βουτιές.
0: Έχω τον Πέτρο να ξέρει, ο οποίος μου λέει θα πάει στην
1: Γαχάρο. Ναι.
0: Μου λέει θα κάνω μπάνιο, μου λέει.
1: Θα κάνει μπάνιο την Κυριακή.
0: Α, φάτινε Πέτρο, κατάλαβες. Λοιπόν, μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα μας. Πήγα γρήγορα λίγο την κυρία Χριστίνα μας, γιατί είχα ένα ραντεβού νωρίτερα, αλλά έφαγε πολυλογία, φίλοι ακροατές. Η κυρία Πολυξένη Χατζηπαρασκευά είναι στην παρέα μας. Είναι γονιός, την είχαμε συναντήσει και πριν από λίγες μέρες σε ένα γυμνάσιο στο Νέο Βουτσά. Σήμερα υπάρχει μια κινητοποίηση που κάνουν, γιατί δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν έχει ακόμα επιληθεί το πρόβλημα με τη μεταφορά των παιδιών. Είναι περίπου 150 παιδιά. Ξαναλέω, είναι μια προσπάθεια που γίνεται από την περιφέρεια για πολύ μεγάλο αριθμό δρομολογίων, αλλά δυστυχώς υπάρχουν ακόμα δρομολόγια τα οποία δεν εξυπηρετούν τα παιδιά με συνέπεια να ταλαιπωρούνται γονείς για να μεταφέρουν, ξέρετε, το ένας γονιός 5-6 παιδιά μαζί να τα πηγαίνει στο σχολείο κάποιος ανά τη μέρα της εβδομάδας για να μπορέσουν τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο κανονικά. Κύριε Χατζηπαρασκευά, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Ζητώ συγγνώμη για την ταλαιπωρία. 8.30 έχετε κινητοποίηση από ό,τι καταλαβαίνω έξω από το Δημαρχείο.
2: Ναι, έξω από το Δημαρχείο θα κλείσουμε τη λεωφόρο. Δυστυχώς η λεωφόρο Μαραθώνος. Δυστυχώς καταφεύγουμε σε αυτό το μέσο. Παρόλο που δεν μας αρέσουν αυτοί οι τύποι διαμαρτυρίας, προτιμούμε το διάλογο. Όμως δεν έχουμε κάποια λύση στο πρόβλημά μας για δεύτερη συνεχή χρονιά.
0: Ναι.
2: Από Παρασκευή σε Παρασκευή μας λένε ότι διαπραγματεύονται.
0: Ναι. Έχω την αίσθηση ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις θα διαρκέσουν και όσο κρατάνε και ψηλά οι τιμές, γιατί έμαθα και άλλα παρασκήνια τέλος πάντων για τα καύσιμα, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα.
2: Ναι, είναι ένας ασφαλτικός παράγοντας
0: προφανώς
2: για να αναλάβει κάποιος ένα δρομολόγιο,
0: μην ξέρετε
2: τι συμβαίνει.
0: Πέστε μου κάτι, τι γίνεται τώρα αυτές τις δύο εβδομάδες, πώς καλύπτονται οι ανάγκες, δηλαδή πώς μεταφέρονται τα 150 παιδιά, πάει.
2: Κάποιες μέρες δεν πάνε και καθόλου. Στέλνουμε χαρτιά στην περιφέρεια, στέλνουμε χαρτιά στο δευτεροβάθμια, στο σχολείο μας, ότι τα παιδιά λόγω έκτακτης ανάγκης δεν μπορούν να πάνε.
0: Είναι όντως
2: τα 100... Οργανωνόμαστε λοιπόν, δηλαδή κάθε εβδομάδα πρέπει να οργανώσουμε ένα σχέδιο, πρέπει να βρούμε έναν αλγόριθμο με τον οποίο θα πάρουμε 4 παιδάκια μέσα σε ένα αυτοκίνητο, έτσι φανταστείτε το αυτό. Πολλές φορές μπορεί να είναι και παππούδες, γιαγιάδες που τους έχουμε φέρει από άλλες περιοχές, Μαρούσι, Κερατσίνη, Πειραιά, για να έρθουν στην περιοχή, για να πηγαίνουν, φέρουν τα παιδιά. Βάζουν και είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, έτσι. Βάζουν και άλλα παιδάκια μέσα.
0: Ναι,
2: κάνουμε διάφορα, ό,τι μπορούμε, γιατί δεν μπορούμε άλλο να λείπουμε από την εργασία.
0: Αυτό είναι το ζήτημα.
2: Δεν
0: ότι
2: γίνεται.
0: Ναι, υπάρχει ένα θέμα εκεί όσον αφορά την καθημερινότητα.
2: Δεν υπάρχει αστική συγκοινωνία. Δεν υπάρχουν κτέλ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος για να φτάσουν τα παιδιά στο σχολείο.
0: Σας έχουν πει κάτι από τη. Εντάξει, η περιφέρεια είπαν ότι είναι σε διαπραγματεύσεις. Μίλησα και εγώ. Προσπαθούν να βρουν μια λύση. Το καταλαβαίνουν το ζήτημα, αλλά δεν είναι τόσο απλό. Μπορούν να συνδράμουν από τον Δήμο ή από την.
2: Έχουμε βρει κάποια παραδείγματα,
0: ναι,
2: τα οποία τα πήγαμε στο Δήμο πριν από 10 ημέρες εμείς, από την Αλσούπολη. Χτες βρήκαμε και από άλλες περιοχές και από
0: το Δήμο
2: και από την Πεντέλη.
0: Ναι.
2: Δίναν τα χρήματα που έλεγε η περιφέρεια, τα έπαιρναν και προχωρούσαν το υπόλοιπο ποσό που ζητούσε κάποιος, το καλύπτανε ο Δήμος.
0: Μάλιστα. Και ουσιαστικά πάλι με ταξί ή με λεωφορεία.
2: Όχι, με λεωφορεία ήταν αυτά. Με λεωφορεία. Δηλαδή το πρόσφατο, το τελευταίο είναι ότι ένα σχολείο στο Δήμο Πεντέλης, δεν θυμάμαι ποιο είναι τώρα, συγχωρέστε με. Το οποίο έχουν βρει ένα πουλμάν 50, ένα 30 και τα καλύπτουν η περιφέρεια συν το Δήμο.
0: Μάλιστα. Οπότε,
2: ό,τι αυτό λείπει, έγινε σε συνεννόηση με το Δήμο και το ΔΣ του σχολείου.
0: Okay. Για να καταλάβει ο κόσμος, ό,τι λείπει, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα ποσά που δίνονται, τα προσθέτει ο τοπικός Δήμος για να μπορέσει να γίνει πιο θελκτικό το τέλος πάντων το δρομολόγιο για να γίνονται τα δρομολόγια.
2: Άλλες προσπάθειες που έγιναν ήταν από τους διευθυντές μας και με το Δήμο. Συνάντησαν το Δήμο, μήπως ανοίγανε νωρίτερα. Κάποιοι διευθυντές δεν θέλουν να ανοίξουν, τους δικαιολογούμε απόλυτα ότι δεν θέλουν να ανοίξουν.
0: Ναι.
2: Δεν έχουν εντολία ούτε από το Υπουργείο ούτε από το δευτεροβάθμιο.
0: Άμα ανοίγουν νωρίτερα, δηλαδή θα γίνονται τα.
2: Θα μπορούσε να κάνει κάποιοι ιδιοκτήτες λεωφορείων δέχονται να κάνουν δύο δρομολόγια. Δηλαδή να εξυπηρετήσουν και το Νέα Μάκρη, το δεύτερο, και το δημοτικό τη Αγία Μαρίνα.
0: Okay. Για να μπορέσουν κοντά. Να κάνουν δεύτερα δρομολόγια για να καλυφθούν
2: για να πάρουν
0: τα ζητήματα.
2: Οι άνθρωποι ένα ποσό
0: οικονομικά,
2: το οποίο θα είναι. Να έχουν και κάποιο κέρδο, έτσι.
0: Ξαναλέω.
2: Δηλαδή με 100 ευρώ δεν μπορεί ένα άνθρωπο να έρθει από την Αθήνα να πληρώσει τον οδηγό του, την ασφάλεια του οδηγού και τα πετρέλαια, ό,τι και το λεωφορείο τέλο πάντων.
0: Ωραία. Άρα ξαναλέω, 8.30 σήμερα το πρωί κάνετε μια προσπάθεια για να δημοσιοποιήσετε και να πιέσετε όσο μπορείτε εσείς από τη δική σας πλευρά. Έξω από το Δημαρχείο θα κλείσετε και τη λεωφόρο μαραθώνου, σωστά?
2: Ναι. Και θα έρθουν όχι μόνο το δικό μας το σχολείο, θα έρθουν και τα υπόλοιπα σχολεία. Από 12 σχολεία που ήταν άγωνα είναι 17, γιατί και αυτές οι συμβάσεις που υπήρχαν εξυπηρετούνται μερικώς. Αποφασίσαν δηλαδή οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων ότι θα κάνουν τα μισά δρομολόγια από αυτά που είχαν υπογράψει. Και επίσης δεν δεχόμαστε τη λύση του να κάνουμε εμείς τη μεταφορά και η περιφέρεια να μας δίνει 0,35 το χιλιόμετρο. Δηλαδή να μου δίνει εμένα 1,75 για να καθίσω στο σπίτι μου να πηγαίνω να φέρνω το παιδί μου.
0: Αυτό πώς θα γίνει? Ανοίγει τώρα ένα ζήτημα.
2: Η κυρία Πρεζεράκου είπε στις κουβέντες που την ακούμε, γιατί την ακούμε σε διάφορες εκπομπές, λέει τα ίδια ακριβώς. Έχει βάλει πολλά λεωφορεία, μπράβο, συγχαρητήρια, αλλά όχι στην περιοχή μας. Και το τελευταίο που προτείνει είναι ότι αφού δεν βρίσκουμε αυτό, δεν βρίσκουμε εκείνο, τελικώς δίνουμε και λεφτά εμείς. 0,35 το χιλιόμετρο για να τα πηγαίνουν φέρνουν οι γονείς. Το πρόβλημά μας δεν είναι αυτό.
0: Προφανώς.
2: Να πάμε στην εργασία μας. Με 1,75 δεν ζούνε. Δεν ζούμε με μεροκάμα το τέτοιο.
0: Ευχαριστώ για τις πληροφορίες για μια ακόμα φορά, αγαπητή μου κυρία Χατζηπαρασκευά. Την καλημέρα μου. Καλή δύναμη. Ελπίζω να λυθεί το πρόβλημα. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό.
2: Θα πρέπει να δούνε, έστω να τροποποιήσουν τα υπάρχοντα λίγα αστικά δρομολόγια, να τα κάνουν δύο πρωινά για να εξυπηρετήσουν το σχολείο μας. Έστω. Όπως τα παλιά τα χρόνια να μας βάλουν, ξέρω εγώ, να επιστρατεύσουμε και το στρατό. Να έρθουν θυμάστε κάποια εποχή των ιδιωτικοποιήσεων που πηγαίναμε έτσι.
0: Ήταν μόνο όταν ήταν απεργίες αυτό. Τώρα κατάλαβα.
2: Δεν πειράζει, ας μας βοηθήσουν με κάποιον τρόπο. Δεν γίνεται.
0: Έχετε εκεί πέρα κάτι κέντρα, πώς το λένε,
2: καλοκαιρινά.
0: Έχετε καλοκαιρινά. Θα μπορούσε ενδεχομένως να σας πω την αλήθεια, δεν κακή ιδέα.
2: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ κύριε Χατζηπαρασκευά. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεται και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova Application, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Isoflex PU500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών, επιλέγουμε Isomat και Isoflex PU500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πλέον ασταθερότητας και ειρήνη σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τόνισε πως το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα και η ελεύθερη ναυσιπλοεία πρέπει να εφαρμοστεί παντού. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επεσημένο πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο, άσκησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Πριν την ομιλία του, ο κ. Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερεία, αμυντική συνεργασία καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Σήμερα ξεκινάει η καταβολή των αναδρομικών ποσών του 25 για μισθώματα του 24 σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και αναγκάζονται να νοικιάζουν κατοικίες στην περιοχή όπου εργάζονται. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 16 βαθμοί Κελσίου.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι. Καλό δρόμο η πρωινή. Τα μάτια σας 14. Αύριο την ομπρέλα, όπως είπε και η κυρία Σούζη. Να είστε προσεκτικοί. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Τα έλεγα νωρίτερα για τον Νίκητα Σταματελόπουλο ή Νίκηταρά τον Τουρκοφάγο. Την καλημέρα μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Πολύ ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει. Η Αργυρό μου λέει: αποφάσισα λέει, να πάρω το λεωφορείο και να πάω λέει, από Νέα Σμύρνη Μαρούση στα μισά λέει, από τον κόσμο και το στρίμωγμα. Μου έρχεται λιποθυμία και λέω: κατεβαίνω ή λιποθυμώ γιατί αν βγω λέει και δεν θα φτάσω ποτέ στη δουλειά. Αλλημονό μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή δύναμη. Υπάρχει ένα θέμα εκεί και με τον αριθμό, τη συχνότητα των δρομολογίων. Το έχω δει και σε άλλους φίλους ακροατές στα μηνύματα που μου στέλνετε. Καλημέρα σε όλους. Αλέξανδρε, το ερώτημα θα το βάλω τώρα στον κύριο Σεϊμένη που είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Σεϊμένη.
6: Καλημέρα και Ψάλτη, καλημέρα και στον Αλέξανδρο και στους υπόλοιπους.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να στείλουμε και την καλημέρα μας στο φίλο μου, το Χάρη, στο Μάντσεστερ. Ο Αλέξανδρος λέει το εξής. Αν κάποιος έχει λείπει 50.000 ευρώ αποταμιευμένα κάτω από το μαξιλάρι του και φυσικά λέει, εργάζεται 30 χρόνια, πώς θα μπορούσε τα χρήματα αυτά να τα μεταφέρει στην τράπεζα? Μπορεί με κάποιον τρόπο? Έχει τη δυνατότητα χωρίς να έχει προβλήματα, κύριε Σεϊμένη?
6: Εδώ κάνουμε ένα πίνακα, ναι, κρατώντας βέβαια όλα το ε1 τις δηλώσεις που έχουμε κάνει.
5: Ναι.
6: Μιλάμε και φυσικά πρόσωπα, έτσι.
5: Φυσικά πρόσωπα, ναι.
6: Γιατί οι επιχειρήσεις έχουν άλλη διαδικασία.
5: Μάλιστα.
6: Πρέπει να έχεις τις δηλώσεις φυλαγμένες όλων των ετών.
5: Όχι, okay. Υπάρχει και στο αρχείο τώρα, υπάρχει ηλεκτρονικό αρχείο τώρα, τα έχεις.
6: Κάνουμε ένα πίνακα, στον οποίο λέμε μέσα τι εισοδήματα είχαμε, τι δαπάνες κάναμε.
5: Μάλιστα.
6: Και τι έχουν περισσέψει. Αν λοιπόν αυτό που περισσεύει είναι ίσο με το ποσό των 30-40 χιλιάδων, όσο είναι αυτό το ποσό που λέει.
5: 50,
6: ναι. Άρα είναι το ίδιο ή λιγότερο, εντάξει, το καλύπτω, το καλύπτατε, γιατί αυτό όμως έπρεπε να το έχουμε στην τράπεζα. Κανονικά.
5: Ναι, ρε παιδί, μα λέει ο άνθρωπος για κάποιους λόγους φοβόμουν, δεν ήθελα, τα έβαλα κάτω από το μαξιλάρι. Έχω 50 χιλιάρικα. Αυτά λοιπόν.
6: Λοιπόν, παλεύετε μόνο με τη σύνταξη ενός ειδικού πίνακα που φτιάχνει ο λογιστής.
5: Μάλιστα.
6: Και θα πάει ο λογιστής να μιλήσει. Δεν πάει ο ίδιος. Δεν ξέρουν να τα υποστηρίξουν αυτά. Οι φιλολογούμενοι είναι ειδικοί νόμοι, ας πούμε.
5: Ωραία, άρα.
6: Λοιπόν, θα πρέπει να πάει στην εφορία να το. Αν η εφορία ζητήσει λογαριασμό, να πάει να τον κάνει το λογαριασμό ο λογιστής εκεί πέρα.
5: Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Ωραία. Άρα λοιπόν μπορεί να βρεθεί λύση γύρω από το ζήτημα αυτό.
6: Μπορεί να βρεθεί λύση. Είναι ένα θέμα που είναι λεπτό. Δεν είναι δύσκολο. Είναι λεπτό. Πρέπει να βάλεις στη σειρά τα δεδομένα. Να μην βάλεις περιττά πράγματα, να βάλεις εκείνα που χρειάζονται.
5: Ξεκάθαρο. Λοιπόν, πάμε. Πώληση περιουσιακού στοιχείου. Εάν κάποιος έχει κληρονομήσει ένα περιουσιακό στοιχείο, μπορεί να το πουλήσει χωρίς να θεωρηθεί επιχειρηματίας για να φορολογηθεί.
6: Ξέρετε, η εφορία σκέπτεται έτσι λιγάκι πονηρά, σε εισαγωγικό το λέω τώρα. Διότι λέει, αν έχεις αποκτήσει ένα περιουσιακό στοιχείο 100 ευρώ και το πουλήσεις 150, έχεις 50 ευρώ κέρδος.
5: Μάλιστα.
6: Στην περίπτωση όμως που κληρονομιέται κανείς, που κληρονομιέται μια περιουσία ή δίνεται με χαριστική αιτία από γονείς ή από το παιδιά σε γονείς ή από αδέρφια μέχρι δευτέρου βαθμού. Τα αδέρφια είναι δευτέρου βαθμού, όπως ξέρετε. Λοιπόν, αν το πουλήσει λοιπόν, δεν θεωρείται ότι έχει κέρδος. Αν το κληρονομήσει, αν είναι με χαριστική αιτία. Δεν θεωρείται. Τα εξαιρεί ο νόμος. Σου λέει, αφού δεν το πλήρωσε. Δεν έχει δηλαδή τεκμήριο να πεις ότι πόσο το αγόρασα και τα λοιπά. Εφόσον είναι κληρονομημένο, είναι χωρίς να έχεις πληρώσει κάτι. Το πήρες έτσι, το δωρεάν.
5: Όχι, δεν πληρώνεις κάτι, αλλά τέλος πάντων δεν πληρώνεις την πραγματική του τιμή. Όσο
6: αν το έχεις πληρώσει όμως, αν το έχεις αγοράσει και το πουλάς, τότε πρέπει να το διακρατήσεις, λέει ο νόμος, 5 χρόνια και μετά να το πουλήσεις. Τι φοβάται, ότι μήπως υποκρύπτεται επιχειρηματική δραστηριότητα. Δηλαδή να πουλάει, να αγοράζει κανείς και. Να αγοράζει κανείς ακίνητα για να τα πουλάει, πρέπει να το έχει δηλώσει στην εφορία ότι είναι, κάνω αυτή τη δουλειά με τον Γκαρτάδε, ας πούμε.
5: Μάλιστα. Επαγγελματικά δηλαδή.
6: Επαγγελματικά, που έχει, το επαγγελματικά σημαίνει έχει κέρδος.
5: Μάλιστα.
6: Ενώ αν είσαι φυσικό πρόσωπο, εγώ αν πουλήσω ένα το σπίτι μου, ας πούμε, δεν θεωρούμε ότι είμαι επαγγελματίας. Αν κερδίσω ακόμα σε σχέση με το πόσο το έχω αποκτήσει, δεν θα μου πάρει λεφτά, γιατί δεν είμαι φυσικό πρόσωπο.
5: Οκ, κατανοητό.
6: Μια συναλλαγή,
5: κατανοητό.
6: Άρα λοιπόν. Αν λοιπόν πρέπει να προσέχουν και εκεί ή να ρωτάνε τον λογιστή τους, γιατί αν δεν έχει περάσει πενταετία, αν το έχει αγοράσει, ή αν δεν έχει όλα τα δεδομένα ότι είναι χαριστική αιτία ή ότι είναι αποκληρονομιά, τότε λοιπόν θα έχει πρόβλημα.
5: Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι άλλο, γιατί τώρα λέμε ότι είναι και περίοδος αρκετών γάμων. Τα χρηματικά ποσά που δίνονται ως δώρα γάμου από τους συγγενείς, με ποια διαδικασία πρέπει να καταβάλλονται νομίμως από τους νεονύμφους? Υπάρχουν ζητήματα δηλαδή γύρω από το θέμα αυτό, κύριε Σεϊμένη?
6: Ναι, όταν είναι συγγενείς και οι φίλοι ακόμα, έτσι.
5: Ναι, ναι.
6: Λόγω του γάμου. Δίνουν χρηματικά ποσά στο ζευγάρι, ναι, που παντρεύεται.
5: Ναι.
6: Πρέπει να γίνεται μέσω τραπέζης μέχρι 2 μήνες, λέει ο νόμος, πριν από την τέλεση του γάμου. Ή 1 μήνα μετά την τέλεση. Σου δίνει 3 μήνες δηλαδή.
5: 2 πριν και 1 μετά.
6: Ναι, 2 και 1 μετά. Και πρέπει μετά, οι νεόνυφοι, σε περίπτωση ελέγχου, ας πούμε, γιατί μπορεί να τους ελέγξει η εφορία, αν είναι μεγάλα τα ποσά, πρέπει να προσκομίσουν στη ροή τη λεξιαρχική πράξη του γάμου και ένα αντίγραφο κίνηση του λογαριασμού, που αναφέρεται ότι είναι 2 και 1 μήνα.
5: Okay.
6: Έτσι, τα παραπάνω ποσά δεν αποτελούν εισόδημα, δεν φορολογούνται. Και γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούν να καλύψουν τεκμήρια. Δηλαδή δεν μπορούν το ζευγάρι να αγοράσει ένα αυτοκίνητο μετά.
5: Με τα λεφτά αυτά δεν μπορεί να αγοράσει.
6: Όχι, δεν μπορεί. Αν λοιπόν στη λίστα γάμου υπάρχει από τον Γιώργο τον Ψάλτη, ας πούμε, ένα,
5: ναι, ένα δώρο.
6: Είναι 10.000 ευρώ,
5: ναι,
6: δεν είναι καλό συγγενής, δεν είναι πλούσιο κτλ.
5: Ναι.
6: Τότε λοιπόν πρέπει να γίνει, να πρέπει να τον παρακαλέσουν να τους κάνει δωρεά εν ζωή, να τους κάνει δωρεά, ώστε κάνοντας τη δωρεά θα πληρώσουν ή θα απαλλαγούν από το φόρο της δωρεάς,
5: ναι,
6: και στην περίπτωση αυτή θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να καλύψουν τα τεκμήρια.
5: Okay.
6: Αλλά πρέπει να το ξέρει, ναι, να το κάνουν, ναι, αυτό εγκαίρως, έτσι.
5: Ναι, είπαμε 2 μήνες πριν, 1 μήνα μετά. Τώρα, άλλο χρόνο δεν έχω. Πάμε στην Κυριακή. Τι έχετε στην καθημερινή, κύριε Σεϊμένη?
6: Την Κυριακή έχουμε τα προνόμια και ασυλίες που έχουν οι Έλληνες εργαζόμενοι σε διεθνείς οργανισμούς. Όπου εκεί φορολογούνται από τους διεθνείς οργανισμούς με ειδικούς νόμους και απαγορεύεται να φορολογηθούν από την Ελλάδα. Και αν πάει ο έφορος Έλληνας να επιχειρήσει να τους φορολογήσει στις απαλλαγές που παίρνουν εκεί, τότε θα έχει πρόβλημα.
5: Α, άρα λοιπόν είναι ειδικές κατηγορίες.
6: Ναι, γιατί επειδή ας πούμε ένας Έλληνας που δουλεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
5: ναι,
6: έχει ειδικά προνόμια και ασυλίες. Δεν μπορεί να συλληφθεί, δεν μπορεί να κάνει παρά μόνο με την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα λέμε μέσα εκεί, τα οποία δεν υπάρχουν γραμμένα πουθενά. Εμείς τα έχουμε πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα δημοσιεύουμε στην καθημερινή την Κυριακή.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεϊμενίδη. Καλημέρα μου, να είστε καλά.
6: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο το πρωί ο κύριος Σεϊμένης στον κύριο Γιαννήρη, έτσι, 6.30 με 7, μην το ξέχνατε αυτό. Με αφορμή τώρα την είδηση που είπαμε νωρίτερα για την κινητοποίηση που γίνεται στη Λεωφόρο Μαραθώνος, ναι, πάμε στην κίνηση. Καταρχήν είναι 8.30, Γιώργο, η κινητοποίηση είναι 8.30 και θα κλείσουν τη Λεωφόρο Μαραθώνος. Εκτιμώ ότι για κάποιο χρονικό διάστημα, όχι μεγάλο. Μου λένε και από τυχείο ότι έχουν αντίστοιχο πρόβλημα για τη μεταφορά των μαθητών και θα γίνει, λέει, και διαδήλωση έξω από τα γραφεία της Περιφέρειας Στοιχείο. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Είμαι σίγουρος ότι θα σας έχει τύχει. Το Nova More λοιπόν ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα σε όλο σας το σπίτι. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One και Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
15: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
17: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: αρρωστίου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
1: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
2: Απέναντι λέει από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, φίλος ακροατής ο Πέτρος, μου έχει στείλει ένα μήνυμα που λέει ότι έχουμε πτώση κτηρίου. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Πτώση κτηρίου σημαίνει κατάρρευση ή καραμπαλκόνι. Και μου λένε από οι συνάδελφοι της σύνταξης ότι όντως κάτι συμβαίνει εκεί. Ελπίζω να μην έχουμε τραυματισμούς, κυρίες και κύριοι. Αμέσως τον κύριο Κολιομιχάλη, για πάμε. Έλα, Δημήτρη.
3: Έχει καταρρεύσει ένα παλιό κτίριο στη Λυσικράτους, στην οδό Λυσικράτους, ακριβώς απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός δηλαδή. Κατά τα φαινόμενα κατέρευσε πλήρως. Τώρα εκεί παρκάρουν και αυτοκίνητα.
2: Ναι, το θέμα είναι να μην υπάρχουν
3: το θέμα είναι να υπάρχει κανένας άνθρωπος.
2: Ναι.
3: Πάμε στην κίνηση με λίγα λόγια. Έχουμε τα συνήθη προβλήματα, για να μην σας καθυστερώ. Αττική οδό προς το αεροδρόμιο μετά τον κόμβο Φιλής αρχίζει να ζορίζει προς τον κόμβο Κίμης, δύο ρεύματα Κηφισού ανάμεσα στη Νέα Φιλαδέλφια και τα ΚΤΕΛ. Λίγο παραπάνω κίνηση θα συναντήσετε στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών. Αμέσως μετά το παλατάκι Χαϊδαρίου, δηλαδή, θα ακινητοποιηθείτε. Παραλιακή προς τον Πειραιά στο Νέο Φάληρο, κατεβαίνοντας στη Μεσογείο στο Χολαργό και η ανηφόρα της Κατεχάκη βεβαίως με κίνηση.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Σε δευτερόλεπτα ελπίζω να είναι στην παρέα μας η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Θέλω να κάνουμε μια κουβέντα, γιατί βλέπω ότι έχετε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον προσωπικό βοηθό. Η πλατφόρμα έχει ανοίξει 26 Αυγούστου, παραμένει ανοιχτή για αιτήσεις έως 27 Νοεμβρίου. Θα γίνει, λέει, αξιολόγηση εξατομικευμένη των αναγκών των ατόμων με αναπηρία και μπορεί να επιλέξουν έως και 4 προσωπικούς βοηθούς. Η Υπουργός είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, κυρία Μιχαηλίδου. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ. Προσωπικός βοηθός, λοιπόν, είναι ένα πρόγραμμα που κάθε φορά που κάνουμε αναφορά εδώ στο ραδιόφωνο έχει πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση, θετική αντίδραση. Θα μας δώσετε μερικά στοιχεία. Μιλάμε για ποιες ηλικίες, μιλάμε για πόσους βοηθούς, μιλάμε για τι λεφτά, κυρία Υπουργέ.
4: Βεβαίως, γιατί νομίζω ότι ήταν ένα πρόγραμμα, όσο έχουμε καταλάβει δηλαδή, που η αναπηρική κοινότητα και η οικογένεια των ανθρώπων με αναπηρία περίμεναν πολύ καιρό και βοηθάει πάρα πολύ στην καθημερινότητα και την εξωστρέφεια των ανθρώπων αυτών για να μπορούν να πάρουν τις αποφάσεις.
2: Να κυκλοφορήσουν κιόλας οι άνθρωποι αυτοί, σωστά.
4: Αυτό ακριβώς είναι ένα εργαλείο αυτονομίας για να βγουν από το σπίτι τους και να κάνουν τη ζωή τους όπως όλοι οι υπόλοιποι χωρίς αναπηρία. Λοιπόν, σήμερα που το κάναμε μόνιμο θεσμό, γιατί 3 χρόνια το τρέχαμε ως πιλωτικό, αφορά σε ανθρώπους που είναι από 16 έως και 67 ετών.
2: Ναι.
4: Μέχρι πρώτην ήταν έως και 65. Τώρα το κάναμε έως και 67 και κατ' εξαίρεση έως και 75.
2: Ναι.
4: Στιγμή που δύο πράγματα. Ένα, μέχρι τα 67 παίρναν το επίδομα κίνησης. Δηλαδή σε περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας, κυρίως παραπηγίας ή τετραπηγίας, που οι άνθρωποι μέχρι τα 67 τους παίρναν και το επίδομα κίνησης, στο σύνολο δηλαδή ένα επίδομα που τους έδιναν, δεν κάνω λάθος, 1.040 ευρώ το μήνα.
2: Ναι.
4: Σε αυτές τις περιπτώσεις βαριά, κατά κύριο λόγο κινητικής αναπηρίας, μπορούν οι άνθρωποι που λαμβάνουν τον προσωπικό βοηθό να είναι έως και 75 ετών. Προϋπόθεση είναι το ποσοστό της αναπηρίας τους να είναι εφόρου ζωής και πάνω από 67%. Και διαμορφώνουμε διάφορα ποσά που λαμβάνουν το μήνα για να δώσουν στον προσωπικό τους βοηθό. Εδώ σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν λαμβάνουν ένα ποσό.
2: Αλλά
4: καλέγουν τον προσωπικό τους βοηθό από την πλατφόρμα του προσωπικού βοηθού. Και το ποσό πηγαίνει απευθείας σε αυτόν. Από το
2: Α, δεν εμπλέκεται δηλαδή
4: δεν
2: καθόλου. Δεν εμπλέκεται καθόλου.
4: Δεν δίνει το, ακριβώς, δεν δίνει κάποιο κουπόνι, κάποιο επίδομα. Το κράτος,
2: okay.
4: Την παροχή στον άνθρωπο.
2: Ωραία, ξεκάθαρο.
4: Και πώς εκεί εμείς έχουμε κάνει 4 κατηγορίες.
2: Ναι.
4: Μικρή, μέτρια, μεγάλη και απόλυτη ανάγκη. Η απόλυτη ανάγκη είναι στα 1.940, αντιστοιχεί μάλλον για να το πω πιο σωστά, στα 1.940 ευρώ το μήνα. Η μεγάλη στα 1.350, στα 1.352 δεν θα είμαι ακριβής. Η μέτρια στα 831 και η μικρή ανάγκη στα 416. Τώρα, αυτή η ανάγκη έχει να κάνει με τις ώρες που το χρειάζεται.

0: κάποιον. Δηλαδή η απόλυτη και διαρκή εξάρτηση, η απόλυτη και διαρκή εξάρτηση είναι αν καταστρέφεται όλη την ώρα, ας πούμε, προσωπικό βοηθό.
1: Επί 24 ώρου βάσεως δηλαδή.
0: Ακριβώς. Οπότε για αυτές τις περιπτώσεις πολύ δύσκολες, λέμε ότι καταλαβαίνει η Επιτροπή, η οποία θέλω να θυμίσω είναι από όσους δεν το ξέρουν, δεν είναι σαν τα ΚΕΠΑ. Έχοντας την εμπειρία των ΚΕΠΑ, έχουμε προσπαθήσει να την κάνουμε πιο ευέλικτη την Επιτροπή αυτή. Έρχεται σπίτι σου ή γίνεται με τηλεδιάσκεψη. Δηλαδή δεν πρέπει να πας
1: να μετακινηθεί πέρα. Δηλαδή εκεί πέρα.
0: Ακριβώς,
1: ωραία,
0: το,
1: ναι.
0: Το κράτος πλέον καταλαβαίνει ότι είναι μια δύσκολη περίπτωση. Η κινητικότητα μπορεί να είναι μέρος της δυσκολίας αυτής. Οπότε η Επιτροπή έρχεται σε εσένα, αντί να πας εσύ σε αυτήν. Η Επιτροπή είναι ανθρωποκεντρική, μάλλον κεντρική στην ανάγκη και όχι στην ιατρική κατάσταση. Δηλαδή η Επιτροπή έχει και
1: κοινωνικό κομμάτι, κατάλαβα τι λέτε.
0: Έχει,
1: για να μην είναι μόνο ιατρικά δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ωραία. Βγαίνει γρήγορα η απόφαση της Επιτροπής.
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ανοίξαμε τέλος Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Όπως είπατε σωστά, κλείνουν οι αιτήσεις τέλος Νοεμβρίου.
1: Ναι.
0: Έτσι ώστε οι επιτροπές από αρχή Δεκέμβρη να αρχίζουν να πηγαίνουν στα σπίτια.
1: Άρα δηλαδή το πρόγραμμα θα αρχίσει να τρέχει επί της ουσίας από το Γενάρη, αφού τελειώσουν οι επιτροπές ή νωρίτερα.
0: Σωστά.
1: Από το Γενάρη.
0: Πρέπει να τελειώσουν οι επιτροπές, να κρίνουν την ανάγκη των ανθρώπων. Και εδώ πέρα να πούμε το εξής. Αυτά που μάθαμε από το πιλωτικό, τα εφαρμόσαμε τώρα στο καθολικό πρόγραμμα. Δηλαδή, στο πιλωτικό ήταν κλήρωση. Γιατί δεν ξέραμε πώς ακριβώς να το βασίσουμε, δεδομένου ότι ήταν μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση και αλλαγή πρώτη φορά.
1: Okay, και τώρα
0: πήραμε τα στοιχεία μας και κάνουμε μοριοδότηση. Δηλαδή, το χαμηλότερο εισόδημα έχει μεγαλύτερη μοριοδότηση.
1: Μάλιστα. Το υψηλότερο πιο χαμηλή. Κατάλαβα τι λέτε.
0: Ακριβώς.
1: Πάει ανάποδα δηλαδή.
0: Αν έχεις δύο άτομα στο νοικοκυριό με αναπηρία, έχεις μεγαλύτερη μοριοδότηση. Γιατί είχαμε κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων που μας λέγανε. Εμείς στην οικογένειά μας έχουμε δύο, μπορεί και τρία άτομα με αναπηρία. Δεν είναι κρίμα να μην κληρώθηκε κανείς.
1: Σωστό.
0: Οπότε το ακούσαμε αυτό και βάλαμε μεγαλύτερη
1: ωραία.
0: Μοριοδότηση.
1: Πάμε δύο ερωτήματα θέλω να κάνω γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, κύριε Υπουργέ. Το ένα είναι η προσωπική βοηθή, τι προσόντα πρέπει να έχουν.
0: Η προσωπική βοηθή, μαθαίνοντας από την αναπηρική κοινότητα και κάνοντας το πρόγραμμα όσο πιο ανοιχτό γίνεται για να βρούμε προσωπικούς βοηθούς.
1: Okay.
0: Γι' αυτό μου δίνετε και εσείς μια μεγάλη πλατφόρμα να κάνω μια έκκληση σε περισσότερους ανθρώπους να γραφτούν ως προσωπική βοηθή.
1: Mm-hmm.
0: Και γι' αυτό αυξήσαμε και τους μισθούς τους σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα.
1: Okay.
0: Είναι γενικών καθηκόντων, δηλαδή δεν έχουμε ζητήσει να είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν απαραίτητος
1: okay.
0: σχέση είτε με τα ιατρικά είτε με
1: ωραία, άρα γενικών καθηκόντων. Γενικών καθηκόντων.
0: Είναι γενικών καθηκόντων. Πρέπει να μιλούν ελληνικά,
1: ναι,
0: έτσι
1: ναι,
0: οι άνθρωποι
1: ναι.
0: να μπορούν να εξυπηρετήσουν.
1: Ναι.
0: Πρέπει να έχουν κάνει, μάλλον πρέπει να έχουν δώσει τα χαρτιά τους για διάφορες ιατρικές παθήσεις, ότι δεν πάσχουν από κάποια μεταδιδόμενη
1: ασθένεια κλπ. Τα αυτονόητα τέλος πάντων, ναι.
0: Τελευταία. Να έχουν ποινικό μητρόλευκο.
1: Καθαρό, μάλιστα.
0: Σημαντικό. Και πρέπει να περάσουν και μια επιμόρφωση ηλεκτρονική, η οποία γίνεται από το δικό μας website.
1: Ωραία. Κλείνοντας, αυτό ισχύει για όλη την Ελλάδα, σωστά. Δηλαδή, μπορούμε
0: ναι.
1: να, δηλαδή και από τα
0: βέβαια.
1: Γιάννενα, και από την
0: βέβαια,
1: Αθήνα,
0: βέβαια.
1: Και από τα Χανιά
0: βέβαια.
1: Και από παντού. Ωραία.
0: Βέβαια και εδώ
1: ωραία.
0: Μου δίνεται μια πάσα από το εξής.
1: Για να κλείσουμε παρακαλώ κύριε Υπουργέ.
0: Μας διαβάσαμε και μιλάμε με τους ομολόγους μας στο εξωτερικό και μας λέει και η αναπηρική κοινότητα ότι όσο λογικό είναι και να είναι οι συγγενείς οι ίδιοι προσωπική βοηθή,
1: ναι.
0: τόσο είναι καλύτερο να μην είναι οι συγγενείς Α και Β βαθμό προσωπική
1: άρα...
0: βοηθή, έτσι ώστε να αποκτούν την αυτονομία τους
1: μάλιστα.
0: και τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειες.
1: Άρα εμείς επιλέγουμε, επιλέγουμε άτομα οικογένειας ή όχι.
0: Άρα επιλέγουμε προσωπικό βοηθό όχι από την οικογένειά μας,
1: μάλιστα.
0: μόνο από την πλατφόρμα, αλλά στις περιπτώσεις νησιών και ορεινών χωριών κάτω των 5.000 ατόμων
1: και οικογένειες.
0: Είδαμε στην πράξη ότι μπορεί να μην βρίσκουν οι άνθρωποι κανέναν.
1: Κατάλαβα.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις, άμα δεν βρουν κάποιον, μπορεί να γραφτεί και κάποιος από την οικογένειά του.
1: Κυρία Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ. Και εμείς το ίδιο. Ο κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, για τον προσωπικό βοηθό ότι προλάβαμε. Παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, Άρης Πρωτοσάλτε εδώ στο Sky 100,3.
2: με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη World και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο παντού app και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: ωραίο τραγουδάκι ήταν αυτό. Ωραίο, μπράβο.
1: Λαϊκό.
0: Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Καλημέρα σας, φθινοπορεινοί ακροατές.
1: Διανύουμε την 25η μέρα του Σεπτεμβρίου του 2026.
0: Και ακροατές.

0: αλλά στην
1: ευφροσύνη. Το F είναι το καλό. Το φροσύνη έχει τι? Φρόνηση. Από πού βγαίνει?
0: Google το. Γιορτάζει και ο Παφνούτιος ο Αιγύπτιος. Ωραία φίλε. Μπράβο. Αύριο είναι της μεταστάσεως του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Γιορτάζει τα κορούνια. Ο Θεολόγος Στοιχείο, ο Θεολόγος στους Βαβύλους, χωριοκκλησιακή. Βέβαιος.
1: Σήμερα όμως είναι βραδιά του ερευνητή, Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία.
0: Α,
1: Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς.
0: Μας κάνει αυτό.
1: Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων, παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών.
0: Σεπτεμβρίου του 1943, ειδοποιείται ο ανθιπολοχαγός Ιάσονας Κάλαμπόκας μαζί με τον Παναγιώτη τον Καρασούλη, εκπαιδευμένους ήδη σε επικίνδυνες αποστολές ασχηρματιστής, και μεταβαίνουν στο αρμόδιο γραφείο του Αρχηγείου Μέσης Ανατολής, όπου τους ανακοινώνεται ποια θα είναι η αποστολή τους. Ο Ιάσονας Κάλαμπόκας δεν κρύβει την απογοήτευσή του, γιατί περίμενε να πάει στην Πελοπόννησο. Θα πάει στην πατρίδα του, αλλά τελικά το στέλνουν στοιχείο μαζί με τον Καρασούλη για να οργανώσουν εκεί την αντίσταση και να κάνουν ένα σαμποτάζ και να δίνουν εκεί πληροφορίες. Σαν σήμερα η θαλαμιγός Χριστίνα προσέγγισε τα ψαρά. Ήταν μαζί η Τζάκη Ωνάση, σύζυγος του Αρσοτέλη Ωνάση και πρώην σύζυγος του Προέδρου των ΗΠΑ, Τζον Κένεντι.
1: Που δολοφονήθηκε.
0: Θεός χωρέσει του. Σαν σήμερα το 1998 έφυγε από τη ζωή ένας σπουδαίος άνθρωπος, ένας σπουδαίος γιατρός, μικροβιολόγος, Μιχάλης Ουρνούς. Ερετός πρόεδρος μεταξύ άλλων του Νομαρχιακού Συμβουλίου, η αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου, τώρα είναι περιφερειακό ότι είναι, φέρει το όνομα του.
1: Αφού ξεκινάμε πάλι με τα ιστορικά στοιχεία, να πω ότι σαν σήμερα το 1818 λοιπόν πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου. Μέχρι τότε γίνονταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων.
0: Έστω. Λοιπόν, για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΕΕ. Αναφέρθηκε στη σχέση Ελλάδας-Τουρκίας, στο Κυπριακό, στη Μέση Ανατολή και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Ελλάδα είναι παράγοντας ασφάλειας, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, δίνοντας έφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Όσον αφορά τη σχέση με την Τουρκία, τόνισε ότι ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας, είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού.
1: Εκτός από τον Πρωθυπουργό μας όμως, μίλησε και ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν.
0: Ενδιαφέρον, δεν έχει τα όσα είπε μόνο εκεί στη Γενική Συνέλευση, όπου πλακώθηκε πάλι με το Ισραήλ. Το ίδιο έκανε και ο Νετανιάχου, τον αποκάλεσε τύρανο, του είπε ότι φυλακίζει δημοσιογράφους. Είναι και μερικοί απόξω.
1: Ωραίο κλίμα. Εν τω μεταξύ σηκώθηκαν λέει και οι μισοί όταν μίλαγε ο Νετανιάχου και έφυγαν. Ε?
0: Έφυγαν και του είπε και ο Νετανιάχου, του είπε, είπε να πάτε στο καλό. Αλλά οι μισοί λέει που φεύγετε από εσάς είναι φαρισαίοι και υποκριτές, διότι προσωπικά με πέρατε τηλέφωνο και μου λέγατε καλά κάνεις με το Ιράν. Τώρα λέγατε τι φεύγετε. Έπρεπε να πει και ποιοι είναι όμως, Νετανιάχου. Λοιπόν, ενδιαφέρον έχει τα όσα είπε ο Ερντογάν μετά την Γενική Συνέλευση.
1: Σε δημοσιογράφους. Στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη.
0: Εκεί λέει τα καλά.
1: Πώς είναι ο λευκός οίκος, αυτοί έχουν τον τουρκικό οίκο.
0: Τέλος πάντων, ή τα λέει εκεί ή τα λέει στο αεροπλάνο. Αυτά εκεί θα μετριέται.
1: Στο αεροπλάνο τα λέει και ο Τραμπ.
0: Ναι. Λοιπόν. Είπε λοιπόν ο Ταγίπ Ερντογάν.
1: Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ.
0: Καλό.
1: Έλα ρε, εσύ.
0: Έτσι. Και συνέχισε.

0: δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα. Εμείς είμαστε γείτονες.
1: Ναι. Γείτονες.
0: Κουμπάρε, ό,τι πεις, κουμπάρε. Λοιπόν, θα πει τώρα κανείς γιατί η Τουρκία βαράει μια στο σφυρί και μια στο πέταλο. Δηλαδή, αυτά είπε ο Ερντογάν, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας είπε άλλα χθες. Και εκείνος είπε άλλα αντιπροθές. Δεν είναι καινούριο αυτό το φαινόμενο.
1: Επίσης, έτσι, πρέπει να γνωρίζουμε τι γίνεται και στο εσωτερικό της Τουρκίας.
0: Η Τουρκία παρουσιάζει πάντα δύο πρόσωπα, αλλά έχει πάντα ένα στόχο, τον οποίο τον υπηρετούν όλοι τους. Για να τα έχουμε καθαρά μέσα στο κεφαλάκι μας πώς δουλεύουν τα πράγματα. Εντάξει.
1: Η αλήθεια είναι πάντως ότι πάρα πολλές από τις ενέργειες του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν εξυπηρετούν την πολιτική που ασκείται στο εσωτερικό της χώρας. Οπότε μπορεί εμάς να μας κάνουν εντύπωση τα όσα λέει και οι ενέργειές του, αλλά εσωτερικώς έχουν άλλο αντίκτυπο.
0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα τουρκικά και τις σχέσεις και τον ΟΗΕ.
1: Και να μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία είναι και μια χώρα των 80 εκατομμυρίων κατοίκων, έτσι.
0: Τώρα είναι παραπάνω, αλλά εντάξει.
1: Και εμείς, λέει, τελικά δεν μειωθήκαμε. Οι γεννήσεις, άκουγα, στη χώρα,
0: ναι, ναι,
1: αυξήθηκαν κατά 4 άτομα.
0: Το άκουσες, ε? Εγώ όμως διάβασα τα στοιχεία της...
1: Στο Αιγαίο μειώθηκαν κατά 60.
0: Εντάξει. Όχι, εντάξει.
1: Στο Αιγαίο δεν χτυπάει ο ποπός ή η καρδιά τελικά?
0: Εδώ που χτυπάει λοιπόν η καρδιά της, έχουμε...
1: Η καρδιά της, ο ποπός της.
0: Ο ποπός της. Έχουμε μείωση γεννήσεων για άλλη μία φορά. Εντάξει. Τα στοιχεία ψάχνω να βρω. Τα έχουμε δημοσιεύσει, τα που τα έχω βάλει τώρα εγώ.
1: Πού τα έχω βάλει τώρα εγώ?
0: Εδώ σε θέλω τώρα.
1: Το Βόρειο Αιγαίο λοιπόν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 είχαμε μείωση γεννήσεων 9,3%, 60 λιγότερες γεννήσεις σε σχέση με το 2000, με το πρώτο εξάμηνο του 2025.
0: Ακούτε? Άλλη μία φορά πτώση.
1: Πανελλαδικά όμως, όπως είπαμε, έχουμε 4 γεννήσεις παραπάνω. Έλα ρε εσύ. Μιλάμε, τις μετράμε. 4. Και το Βόρειο Αιγαίο είχε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση ανάμεσα στις 13 περιφέρειες της χώρας.
0: Εντάξει, αδέλφια.
1: Γιατί και οι κυβερνώντες κάνουν ό,τι μπορούν γι' αυτό. Άμα δεν βάζεις λεωφορείο να πηγαίνουν τα παιδιά στα σχολεία, τι περιμένεις?
0: Καλημέρα σε όλους. 408 μέρες σήμερα.
1: Όχι.
0: Πόσες είναι?
1: 410.
0: Ναι. Έκανα λάθος. Ζητώ συγγνώμη. 410 μέρες χωρίς συγκοινωνία.
1: Υπεραστική. Από Δευτέρα μπορεί να μπει
0: στα χωριά μας. Άμα μπει, θα το ανακοινώσουμε. Προς το παρόν δεν έχει μπει. Δεν έχει ξεκινήσει. Εντάξει.
1: Υπογράφηκε πάντως μια σύμβαση. Με το άλλο στο βορειοανατολικά, τι γίνεται?
0: Είχε πει ο Δήμαρχος τέλειος του μήνα.
1: Ποιανού μήνα?
0: Το αλλονό μήνα. Κάθε φορά το αλλονό μήνα.
1: Του Οκτώβρη.
0: Τέλος του μήνα.
1: Του Σεπτέμβρη, μήπως.
0: Τον Αύγουστο είχε πει.
1: Ποιον Αύγουστο?
0: Που μας πέρασε. Τι θα κάνουμε τώρα? Πάμε λοιπόν, τέλος του μήνα θα λέμε κάθε φορά. Τέλος του μήνα, παιδιά, θα μπει δρομολόγια στα καρδάμια. Τέλος του μήνα. Εντάξει.
1: Κάτι έχουν με τις ημερομηνίες, ε.
0: Βρε, μια χαρά είναι αυτή με τις ημερομηνίες. Εμείς έχουμε κάτι. Μπορούμε να προσέξουμε την άλλη φορά.
1: Καλά, έτσι λέμε.
0: Ναι, αυτό
1: λέω και εγώ.
0: Αυτό λέω και εγώ, λοιπόν.
1: Ώρα για το πρώτο μας.
0: 8:19:19.
1: Το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου, γιατί πρέπει να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Το ιδιωτικό κτέου δεν λειτουργεί εκεί που λειτουργούσε, έτσι δεν
0: είναι? Ναι, και το δημοσίο είναι κλειστό εκεί που ήταν κλειστό.
1: Και ο Σταύρος Μιχαλίδης κάνει ερώτηση.
0: Μην το ξεχνάμε δηλαδή ότι δεν έχουμε δημόσιο κτέο.
1: Εντάξει.
0: Όχι, για να μην τα ξεχνάμε.
1: Ευτυχώς που έχουμε ιδιωτικό. Βάστα ιδιωτικό κτέο.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Αν επιλέγουμε ότι χρειαζόμαστε ασφάλεια στο όχημά μας, στην κατοικία μας, στην επιχείρησή μας, στην υγεία μας, στη ζωή μας, προστασία σκαφών, ομαδικά πρόγραμματα για επιχειρήσεις, πολλά πράγματα υπάρχουν. Αν το κρίνουμε αυτό, τότε θα πρέπει να αναζητήσουμε για την κάθε περίπτωση ποια είναι η ασφαλιστική εταιρεία η οποία έχει τα καλύτερα προγράμματα, και αυτή την ενημέρωση τη δίνει η Δέσποινα Γεωργούλη. 690-605-1419. Εξατομικεύει δηλαδή τη λύση για τον κάθε πελάτη, κομμένο και ραμμένο στα δικά του τα μέτρα. Πάμε λοιπόν στην κινητοποίηση σήμερα. Ποια είναι τα νέα που έχουμε?
1: Ίδια.
0: Τα ίδια. Λοιπόν.
1: Αν έχει κάποια διαφορά.
0: Ελάτε να τα πάρουμε με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα να το δούμε δημοσιογραφικά. Σήμερα 9 η ώρα υπάρχει κινητοποίηση στην περιφέρεια,
1: την οποία πραγματοποιούν οι γονείς του σχολικού κέντρου Πυργίου, που είναι δημοτικό και νηπιαγωγείο,
0: με τη συμπαράσταση και του συλλόγου γονέων των ενίτων,
1: γιατί και εκεί λέει υπάρχουν προβλήματα.
0: Στην κινητοποίηση αυτή συμμετέχει η ΕΛΜΕ, με ανακοίνωση που εξέδωσε.
1: Η ΕΛΜΕ.
0: Συμπαραστάκεται η ΕΛΜΕ.
1: Ναι.
0: Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών,
1: που έχει πάρει απόφαση και για τρίωρη στάση εργασίας, 8 με 11.
0: Ναι.
1: Και για να μπορέσουν και οι δάσκαλοι να συμμετάσχουν.
0: Και το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΒΗ.
1: Και το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Χίου.
0: Διάφοροι φορείς. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θα εξελιχθεί σε μια εκπαιδευτική κινητοποίηση, με αίτημα να υπάρξει ουσιαστική μόνιμη λύση στο θέμα της μεταφοράς των παιδιών με τα σχολικά δρομολόγια, τα οποία το κράτος τα έχει πασάρει, τα έχει μεταφέρει. Περιφέρεια, έτσι είναι. Ψάχνω να βρω που τα έχει μεταφέρει. Να μην τα μπερδέψω, λοιπόν. Έτσι ούτως έχουν τα πράγματα. Βεβαίως υπάρχει μία εξέλιξη. Η εξέλιξη είναι ότι η περιφέρεια έδωσε μία προσωρινή λύση
1: για
0: κάποιες μέρες, με τη δρομολόγηση μέχρι να προκύψει ο διαγωνισμό το δεύτερο.
1: Έχει γίνει ο δεύτερος διαγωνισμός.
0: Μέχρι να δει τα αποτελέσματα. Λοιπόν, έχει δώσει μια προσωρινή λύση με λεωφορεία από την εταιρεία η οποία θα αναλάβει και τα δρομολόγια των...
1: Θα
0: τα αναλάβει, έτσι μας είπε και ο Σμποδάς ότι έχει υπογράψει, έτσι είπε και η περιφέρεια. Λοιπόν, ταυτόχρονα μια λύση η οποία δεν ικανοποιεί τους γονείς. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να πούμε ότι εκτός από την ολιγορία της περιφέρειας.
1: Γιατί το λες ολιγορία?
0: Την οποία αναγνώρισε και ο Περιφερειάρχης.
1: Ο Περιφερειάρχης τη λέει ολιγορία. Οι υπεύθυνοι λένε ότι μια χαρά τα κάναν όλα.
0: Λοιπόν, βλέπουμε από την γενικότερη δημοσιογραφία ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τυχείο. Αφορά πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας
1: Της Αττικής.
0: Και σήμερα έχουμε κινητοποίηση και στην Αττική διαδήλωση, όχι μόνο στοιχείο. Άρα το πρόβλημα είναι συνολικότερο και οφείλει να το δει το Υπουργείο Παιδείας. Αν η κατάληξη είναι, είπε κάτι και ο Μηταράκης, λέει εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, λέει, δεν το προτείνω εγώ αυτό, αλλά δεν έχουν όλες οι χώρες, λέει, σχολικά δρομολογία. Είμαστε...
1: Και γιατί δεν πάμε στις χώρες που έχουν?
0: Είμαστε από τις ελάχιστες.
1: Γιατί δεν βλέπουμε τις χώρες που έχουν?
0: Αν επιλέξει η πολιτεία ότι δεν θα έχει δρομολογία, να το πει αυτό ξεκάθαρα. Αλλά να έχει και να μην έχει, είναι δωρονάδωρο. Δηλαδή πρέπει να πει εγώ την εποχή που πήγαινα σχολείο δεν είχε σχολικά δρομολόγια, παιδιά. Πήγαινα με τα πόδια.
1: Είχε όμως κάθε χωριό σχολείο.
0: Ναι. Αλλά όχι, και για να πω γυμνάσιο, πήγαινα με τα πόδια. Θα γυρίσουμε στην εποχή αυτή? Αν γυρίσουμε, να το πούμε.
1: Και να το ξέρουμε.
0: Θα γυρίσουμε στην εποχή αυτή. Άμα όμως λέμε ότι όχι, θα κάνουμε, τότε πρέπει να το κάνουμε.
1: Και όταν ενοποιούμε σχολεία, έτσι, και μια περιοχή, σε μια περιοχή που έχει ένα σχολείο, πηγαίνουμε παιδιά από πολύ πιο μακρινά μέρη, πρέπει να δούμε και πώς θα πάνε.
0: Κάτι που έγινε αναγκαστικά. Έτσι δεν είναι, δεν έγινε με τη θέληση των κατοίκων.
1: Γιατί το δημοτικό σχολείο του Πυργίου δεν έχει παιδιά μόνο από το Πυργί.
0: Άρα λοιπόν.
1: Έχει παιδιά από τα Μεστά, έχει παιδιά από την Ελλάδα, έχει παιδιά από τον Εμποριό.
0: Ωραία.
1: Από τα Αρμόλια. Αυτοί πώς θα πάνε.
0: Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε αυτή την εξέλιξη και αυτή την κινητοποίηση των γονέων. Εγώ θα πω την προσωπική μου γνώμη. Είναι προσωπική γνώμη, δεν σημαίνει τίποτα. Είναι η δική μου η άποψη αυτή. Εγώ πιστεύω ότι οι κάτοικοι των δύο χώρων νικήσανε. Είναι νικητές. Για πολλούς λόγους. Ανέδειξαν ένα πρόβλημα το οποίο υπήρχε και που άλλοι το περνάγανε από κάτω το χαλί. Το ανέδειξαν με δυναμικό τρόπο. Φτάνουν στην κορύφωσή τους που είναι η κινητοποίηση σήμερα στην περιφέρεια. Τρίτον, κέρδισαν τη δρομολόγηση λεωφορείων από την περιφέρεια έστω προσωρινά. Υπάρχει και το δεν μόνιμο του προσωρινού σέρδη στη χώρα μας, αλλά το κέρδισαν αυτό. Μάλιστα η περιφέρεια ανακοίνωσε και δρομολόγια σήμερα.
1: Από χθες τα ανακοίνωσε.
0: Από χθες τα ανακοίνωσε. Σήμερα μπορούμε να ανοίξετε και την τηλεόραση που έχει το τις ειδήσεις και να δείτε ποια είναι δρομολόγια ακριβώς. Έχουν ξεκινήσει τα δρομολόγια ήδη. Λοιπόν, οι κάτοικοι λοιπόν των νότιων χώρων είναι νικητές. Προκάλεσαν όχι μόνο τη δρομολόγηση λεωφορείων, αλλά μια κινητοποίηση η οποία παίρνει πανεκπαιδευτικό χαρακτήρα από ό,τι φαίνεται. Η προσωπική μου άποψη, ξαναλέω, έχουν νικήσει. Κορυφώνουν σήμερα με μια συγκέντρωση και τη Δευτέρα πάνε σχολείο. Τα παιδιά τους τα πάνε σχολείο με τα δρομολόγια που έχει βάλει η περιφέρεια. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Όταν νικάς πρέπει να σταματάς. Να οργανώνεσαι ξανά για να μπορείς να κάνεις το επόμενο σου βήμα. Τα παιδιά ήδη πάνε, κλείνουν μια εβδομάδα που δεν πάνε σχολείο. Κλειστό σχολείο, κλειστό χωριό. Οι κάτοικοι των νότιων χώρων είναι νικητές και είναι τώρα τούτη στιγμή η κορύφωση του αγώνα τους και η νίκη τους και τη Δευτέρα πρέπει να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο και να δουν τι θα γίνει παραπέρα, γιατί έχει και ουρά το μακαρόνι. Έτσι, έχει ουρά το μακαρόνι. Ο διαγωνισμός ο δεύτερος θα αποβεί πάλι άγωνος.
1: Κατά πάσα πιθανότητα.
0: Και η περιφέρεια είπε ότι αν γίνει αυτό, εγώ θα πάω στη λύση
1: επιδότησης των γονέων με 0,35 λεπτά του ευρώ ανά χιλιόμετρο.
0: Λέει ο νόμος. Λοιπόν,
1: 0,35 ευρώ, όχι λεπτά.
0: Να ξέρουμε,
1: αν πούμε λεπτά δεν θα πούμε ευρώ.
0: Επίσης να ξέρουμε, έτσι γενικά το λέω τώρα εγώ, να ξέρουμε, τα βάζουμε με τους ερατούς. Καλά κάνουμε και τα βάζουμε. Πρέπει να είναι ενεργητικοί, πρέπει να είναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά μην ξεχνάτε ότι πίσω από τους ερατούς υπάρχουν υπάλληλοι. Ο υπάλληλος λοιπόν που θα του πει ο ερατός κάνε αυτό, του λέει ο υπάλληλος δεν το κάνω, διότι ο νόμος λέει αυτό. Εγώ λοιπόν δεν παρανομώ. Ο δημόσιος υπάλληλος έχει το δικό του νόμο, ο οποίος λέει δεν θα κάνει τίποτα
1: παράνομο.
0: Παράνομο. Τέρμα. Ο υπάλληλος λοιπόν λέει εγώ δεν το κάνω. Τι κάνει και την ώρα ερατός? Το λέμε γιατί καμιά φορά λέμε, ας πούμε, γιατί η καμπούρη δεν πήγες νωρίτερα να κάνεις τον διαγωνισμό. Τι σου λέει ο καμπούρης? Μα το, ο νόμος λέει αυτές τις ημερομηνίες. Ο υπάλληλος λοιπόν που του πάει να το κάνει αυτό γύριζε και του λέει μίλε μου, εγώ δεν παρανομώ.
1: Πάντως όπως εξήγησε χθες και εδώ ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά ο κύριος Καμπούρης, από τον Γενάρη του 2025 ξεκίνησαν να προϋπολογίζουν περίπου πώς θα είναι τα δρομολόγια και μόλις ολοκληρώθηκαν οι εγγραφές που δεν μπορούν να γίνουν νωρίτερα από τη λήξη του σχολικού έτους, άρχισαν τις διαδικασίες για το διαγωνισμό. Το λέμε γιατί και εμείς τους κατηγορούσαμε ότι άργησαν.
0: Μα γι' αυτό το λέω, πρέπει να, εμείς καλά κάνουμε και πιέζουμε, αλλά πρέπει να καταλαβαίνουμε τη θέση του καθενός. Είδε τι κάνει, μας είπε ο πρόεδρος τι κάνει στην Αμερική. Μόλις τελειώσει το σχολικό έτος, λέει, ξέρουν τι θα γίνει του χρόνου. Και δίνουν του γονιού τα δρομολόγια για το πώς θα κινηθεί.
1: Όταν εμείς όμως έχουμε ημερομηνία εγγραφών τη λήξη του σχολικού έτους που είναι 15 Ιουνίου.
0: Καταλαβαίνετε. Το ψάρι βρωμάει πολύ πιο ψηλά. Δηλαδή.
1: Επίσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαγορεύεται η απευθείας ανάθεση, απαγορεύεται η συνέχιση της προηγούμενης σύμβασης μέχρι να βγει ο νέος ανάδοχος, κάτι τα οποία ίσχυαν πριν.
0: Υπόψιν δε.
1: Άρα τα χέρια της περιφέρειας είναι λίγο δεμένα.
0: Υπόψιν δε. Το λέω για να είμαστε ξεκαθαρισμένοι, έτσι. Επειδή επικοδόμαστε την νομιμότητα, αυτό που κάνει η περιφέρεια δεν είναι νόμιμο, έτσι.
1: Το είπαμε και χθες.
0: Μεταξύ μας τώρα, έτσι. Εντάξει. Δεν είναι. Ο Κανάρης θέλει και το κάνει αυτό. Γιατί είναι τα χωριά αυτά ο άνθρωπος που θέλει να εξυπηρετήσει, αλλά εκείνος βάζει το κεφαλάκι του στον τροβά στη στραβή. Να το ξέρετε αυτό. Στη στραβή δεν απει κανείς. Εσύ είπα που έκανες το δρομολόγιο. Ποιος σου το είπε να το κάνεις. Άρα λοιπόν, κερδίσετε αυτή τη στιγμή αυτά που έχετε, ανοίξτε το σχολείο και πάτε παραπέρα. Ο αγώνας έχει συνέχεια και δεν αφορά μόνο τα νοτιόχωρα. Αφορά τα σχολιά όλης της χώρας και είναι ζήτημα πολιτικής πρώτα απ' όλα του Υπουργείου Παιδείας. Εντάξει. Να πω εγώ μια απλή σκέψη. Πώς βγαίνεις και λες με νόμο 0,35 στον...
1: Και δεν δίνεις ένα ευρώ.
0: Άμα αν έχει η βενζίνη 2 ευρώ, τι θα κάνει άλλος. Δηλαδή, γιατί δεν λες ότι θα πρέπει να η τιμή που θα έχει της αποζημίωσης της μεταφοράς του μαθητή να ακολουθεί την τιμολογική πολιτική της χώρας όσον αφορά τα καύσιμα. Αυτό δεν το λες.
1: Αν και στην περίπτωσή μας ούτε αυτό είναι λύση, γιατί σου λένε ότι στα νοτιόχωρα είναι αγρότες, οι οικογένειες ως επιτοπλίστων, οι γονείς που έχουν τα παιδιά και δεν τους διευκολύνει να πηγαίνουν, φέρνουν τα παιδιά τους.
0: Κανένα δεν διευκολύνει. Είτε έχει είτε δεν έχει δουλειά. Αλλά δεν θα κάνουμε πάντα αυτό που μας διευκολύνει. Δεν γίνεται να τα έχουμε δικά μας όλα. Σε έναν αγώνα, είπατε, ήταν παιδί μου γνώμη, λέω. Σε έναν αγώνα που ζητάς 100 πράγματα, δεν κερδίζεις και τα 100. Ποτέ. Όταν κερδίζεις τα 51, τα 55, τα 60, πρέπει να σταματάς. Αλλιώς κινδυνεύεις να χάσεις και αυτά.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να θάψουμε με Χροτέκ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέκ θα βάλουμε!
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέκ!
4: Τα χρώματα της Χροτέκ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
5: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
10: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
11: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής. Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
12: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
11: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
12: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
11: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
13: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
14: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
15: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα Χίους, να πούμε ότι το Δύο Αιγαίας γιορτάζει φέτος τα 40 χρόνια του, 40 χρόνια μουσικής παιδείας και πολιτισμού στη Χίο. Συνεχίζει τις εγγραφές στα τμήματά του που είναι πολλά, γιατί είναι και ένα οδείο ανοιχτό σε κάθε μουσική. Λειτουργεί λοιπόν τμήματα πιάνου, βιολιού, φλάουτου, κλασικής και ηλεκτρικής κιθάρας, μπάσου, ακορντεόν, μπουζουκιού, παραδοσιακού βιολιού και κλαρίνου, αρμονίου, ντραμς, κλασικού, σύγχρονου και παιδικού τραγουδιού, βυζαντινής μουσικής, μουσικής προπαιδείας και ανώτερων θεωρητικών, ενώ έχει ακόμη εξειδικευμένα τμήματα προετοιμασίας για την εισαγωγή στα μουσικά πανεπιστήμια και στα μουσικά σχολεία. Και καταγράφει μάλιστα για την εισαγωγή αυτή και υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Ένα οδείο αναγνωρισμένο από το κράτος, το οποίο λειτουργεί στην οδό Αδελφών Ράλι 31 και απαντά στο τηλέφωνο 2271-041-074.
1: Και 38 από τα λεπτά. Μια είδηση που ήρθε από την Αμερική και αφορά την ομογενή μας, πολύ καλή. Μπράβο.
0: Ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο κύριος Λανς Λίτλ, απένιμε στον Ελληνοαμερικανό Χιώτη κυβερνήτη στη Λιανό Βουβουδάκη το βραβείο, το υψηλότερο κύρους βραβείο για πιλότους, το Wright Brothers Master Pilot Award. Σημαντικό. Καλά, εμείς όπου και να είμαστε διαπρέπουμε, δεν το
1: συζητάμε. Μόνο τώρα. Αλλά λέμε τώρα.

0: Μας ενημέρωσε και ο κύριος Μηταράκης χθες πώς ακριβώς θα γίνει το νέο τελωνείο. Εντάξει.
1: Πώς θα γίνει?
0: Είπε με τη, από ό,τι κατάλαβα εγώ, με τη μέθοδο που έγινε και το αεροδρόμιο.
1: Ναι, αρχικά είχαν σκεφτεί να μετακομίσει στο κτίριο της παλιάς Ιχθυόσκαλας που θα φτιαχνόταν αυτό που λειτουργούμε σήμερα σαν τελωνείο, το λες και τελωνείο δηλαδή.
0: Αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Μετά όμως δεν μπορεί, λέει, να γίνει έτσι, θα γίνει αλλιώς, δηλαδή και τα δύο κτίρια θα επισκευάζονται ταυτόχρονα, οπότε θα βάλουμε οι κίσκους.
0: Εντάξει, εγώ είπα τα πάρα πολύ απλά. Είναι η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στο αεροδρόμιο. Θα βάλουν 2-3-4 κοντέινερ στη σειρά. Θα εξυπηρετείται εκεί ο κόσμος όπως εξυπηρετείται, μέχρι να αξιωθούμε επιτέλους να κάνουμε μια αίθουσα για ανθρώπους. Γιατί αυτοί που έχουμε για ζώα, και για τους εργαζόμενους και για τους εισερχόμενους από την Τουρκία και εξερχόμενους από την Ελλάδα προς την Τουρκία. Λοιπόν, βέβαια πολύ αισιόδοξο τον κόβο τον υπουργό. Τέλος του μήνα, τέλος του χρόνου θα είναι, λέει, τοποθετημένα.
1: Ποια?
0: Τα
1: κοντέινερ.
0: Ναι.
1: Ναι. Πότε θα ολοκληρωθεί το τελωνείο?
0: Μέσα στο 26 θα γίνει η μετεγκατάσταση των υποδομών.
1: Ωραία, η μετεγκατάσταση. Το τελωνείο πότε?
0: Το έργο θα εκτελείται παράλληλα και στα δύο κτίρια. Ενώ υπάρχει και ενδεχόμενο χρήσης και του κτιρίου στο Μπούρτζι. Άσε μας, ρε, ότι να πήγα πίνω κανένα καφέ να πούμε στο Μπούρτζι.
1: Μα αφού κλείνει το χειμώνα το Μπούρτζι, γι' αυτό το λέει.
0: Α,
1: δηλαδή όταν ανοίγει μετά το καλοκαίρι θα το σταματά.
0: Θα φεύγουν οι υπάλληλοι, θα πηγαίνουν.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Είναι καλή. Δεν κάθεται μέσα και οι υπάλληλοι, πειράζει, μωρέ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Άιντε να δούμε ο υπουργός, αν φύγει ποτέ από την πολιτική, ο Νότης.
1: Θα λέει ότι έκανε το τελωνείο.
0: Ο Άστα τι θα λέει ότι έκανε.
1: Το δικαστικό μεγάρο.
0: Ό,τι θέλει.
1: Το φράγμα. Αλλά, το αεροδρόμιο.
0: Αν θα φύγει από την πολιτική.
1: Τη γενιά μα, τα έργα τη γενιά μα.
0: Ξανά, μάνα. Άμα θα φύγει λοιπόν από την πολιτική, πότε φύγει, μπορεί να ανοίξει ένα γραφείο και να λέει το γραφείο αυτό, γραφείο διεκπαιρεώσεως εργασιών όσον αφορά το δημόσιο. Δηλαδή έχει πάρει ντοκτορά εκεί στο πώς να κινητοποιείται αυτό το πράγμα που λέγεται δημόσιο τομέα.
1: Εκείνος όμως σηκώνει το χεράκι του και ψηφίζει όταν γίνονται νόμοι για το πώς λειτουργεί το δημόσιο.
0: Ναι, έχει λοιπόν, έχει αποκτήσει τώρα μια αυτή η ειδίκευση. Άμα αν άκουσε, λέει, τι του πάνε στη σύσκεψη, τον είπε σε μαύρη απογοήτευση. Αλλά μετά, λέει, τη σύσκεψη του τα.
1: Ήπια έναν καφέ και στάνιαρε.
0: Ναι, του τα παντώσαν. Θα κάνουμε, λέει, αυτό, θα κάνουμε εκείνο. Ναι, τέλος πάντων.
1: Δεν ήσουν και πολύ σαφής, αλλά εντάξει.
0: Τι να είμαι σαφής, μωρέ. Έχεις ακούσει μια μηχανική και δικηγόρη. Λες τώρα, τι λένε αυτοί. Δεν θα γίνει αυτό, δεν μπορεί να γίνει έτσι, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Ναι, υπάρχει αυτός ο τρόπος, η απόδοση αποκλείεται. Δεν είναι έπεισε το τέλος, ανάθεμα και βγάζει άκρη τι λένε. Αλλά τέλος πάντων, εκείνος είναι αισιόδοξο ότι το 26 θα γίνει η μεταστέγαση στους οικίσκους. Η Παναγιά υπηρετηδιώτησα, θα βάλει το χεράκι της, θα βοηθήσει.

0: παλιό τελωνείο, τι θα γίνει που...
1: Πιο παλιό.
0: Το παλιό.
1: Αυτό που ένας, τι ήταν τώρα, υφυπουργός των οικονομικών, δεν θυμάμαι ποιος, που του είπε ότι θα τον γκρεμίσουμε.
0: 6 μήνες έχουν περάσει από την ημερομηνία.
1: Και ακόμα.
0: Ναι, ήθελα να πω.
1: Ως τους 66.
0: Πού βρισκόμαστε, 66, τι, 666 ο Σατανάς.
1: Όχι, όχι, 66 σκέτο. Στους 66 θα γκρεμιστεί.
0: Ποιος το λέει αυτό.
1: Εγώ.
0: Α, μπορεί να πω και εγώ 666.
1: Όχι, το 666 δεν θα το προλάβουμε, δεν θα ζούμε. Θα ζούμε σε 666 μήνες. Πόσα χρόνια είναι 666 μήνες.
0: Φοβερό μαθηματικό πρόβλημα. Βάλ το να το δεις, γιατί πρέπει να ξέρουμε σε 666 που είναι ο αριθμός του Σατανά, πόσα χρόνια θα είναι. Θα σας πούμε αμέσως.
1: 55 χρόνια δεν θα ζούμε.
0: Γιατί?
1: 55 χρόνια ακόμη.
0: Εσύ έχουμε σαν γέννητη. Για 55.
1: Γεννημένη είμαι, αφού μιλάω πώς είμαι αγέννητη.
0: 2-3 χρόνια, 3. Πες 5, άντε να είσαι 5. Πότε μιλούν τα παιδάκια, 10. Καλά. Θα να πω.
1: Κατάλαβες.
0: Ο χρόνος περνάει, υπουργέ μου, περνάει.
1: Σε 66 μήνες. Σε 66 μήνες θα έχει γκρεμιστεί. 66 μήνες, πόσο νομίζεις πως είναι 66 μήνες?
0: Τίποτα, τίποτα.
1: 66 δια 12.
0: Ούτε το αεροδρόμιο που.
1: 5,5 χρόνια.
0: 5,5, περισσότερο το νερό περνούν. Α, πόσα δεν είναι, πότε γίνεται ο σεισμός της Σάμμο, νάτο.
1: Το 20.
0: Είδες, νάτα. 27. 7 χρόνια έχουν περάσει.
1: 26 έχουμε.
0: Τέλος πάντων, 26. Μην χάλασε μετά την καρδιά.
1: 6 χρόνια έχουν περάσει.
0: 6 χρόνια.
1: Οκτώβρη του 20 έγινε.
0: Α, με τα άλλα που πέσανε σε προκειμένα, τα ντουβάλια και έχουν βάλει τα στέματα και τα σκότες. Πόσο καιρό είναι εκεί πέρα, ξέρετε. Ναι, αυτά θα μπουν μόλις μπει το ναυατόριο στο δικαστικό μέγαρο. Ναι, με συγχωρείτε.
1: Στο 7ο δημοτικό.
0: Εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Mm. Που δεν μιλώ, περιμένω.
1: Τι περιμένεις?
0: Το τεχνική του Δήμου. Είπανε, λέει, εκεί στα σχολεία ότι θα το επισκευάσουν.
1: Πότε?
0: Δεν ξέρω.
1: Κάποτε.
0: Θα περιμένω μια εβδομάδα ακόμα και μετά θα αρχίσουμε το ραβαΐσι. Και εκεί.
1: Θα μετράμε πάλι μέρες.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία, φίλε, πόσες μέρες θα μετρώ πια?
0: Γιατί εγώ δεν μπορώ αυτή την υποκρισία, ειδικά με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εσείς δεν εφαρμόζετε τον νόμο, ρε παιδιά. Εσείς δεν πάτε και τον κόσμο τον δικάζετε επειδή δεν κάνει παρανομίες. Γιατί παρανομείτε εσείς? Δεν λέει ο νόμος ότι πρέπει να έχετε πρόσβαση για τα άτομα με αναπηρία. Αυτόνομη μάλιστα πρόσβαση. Όταν λέμε να υπάρχει πρόσβαση με αναπηρία, εννοούμε αυτόνομα. Δεν είναι υποχρεωμένο το άτομο με αναπηρία να το σπρώχνει ένα άλλο. Πρέπει να έχει αυτονομία κινήσεων. Πού είναι η αυτονομία κινήσεων? Συνεπώς λοιπόν παρανομείται. Πώς λοιπόν ο πολίτης θα δεχθεί ότι θα πάει να δικαστεί γιατί παρανόμησε από τους αρχιπαρανομούντες, οι οποίοι δεν τρέπονται, που τους το λέμε εδώ και πόσα χρόνια? Και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίζουμε να το λέμε μέχρι να βάλουν ένα ναυατόριο.

0: οικίων πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρη 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην Οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Το ακούμε.
2: Και
1: να ετοιμαστούμε να πάμε να δοκιμάσουμε ασιατικό μπουφέ.
2: Θα πας?
1: Βέβαια, εγώ κάθε πρωί, την Κυριακή το πρωί στις 10.
2: Δεν λέει για πρωί, για μεσημέρι λέμε.
1: Α, εγώ λέω για το Κυριακή πρωί στις 10 ακριβώς, έχουμε στα μεστά, έχουμε ασιατικό μπουφέ.
2: Ασιατικό μπουφέ στα μεστά.
1: Βέβαια.
2: Σίγαμε να έχετε ασιατικό μπουφέ.
1: Ορίστε, μας πιστεύει.
2: Ο ασιατικός μπουφές είναι μεσημεριανός.
1: Τι άτσι πεις τώρα.
2: Και είναι στο Golden Sun αυτή και την επόμενη Κυριακή.
1: Α.
2: 27 Σεπτεμβρίου και 4 Οκτωβρίου από τη 1.30 το μεσημέρι. Μπουφές, έτσι δηλαδή, παίρνεις και τρως όσο θες. Σου άρεσε ένα απ' όλα, πας και παίρνεις όσο θες από αυτό.
1: Πολύ ωραία.
2: Για να κλείσετε τραπέζι 2271-032-080.
1: Μάλιστα. Τι θα γίνει με το κυκλοφοριακό, μας λέτε?
2: Ποιο κυκλοφοριακό?
1: Εντάξει ρε παιδιά, θα έχει αστυνομία εκεί που θα βάζει τα αυτοκίνητα από το Βενέτη μέσα και θα στρίβουν πίσω από το Ομήριο. Έχει πλύνει και ο Δήμαρχος εκεί το
2: πλύνανε.
1: Είπα
2: πίσω από το Ομήριο.
1: Είδες τι είπα. Μπράβο, μπράβο.
2: Τώρα καθάρισε.
1: Ναι.
2: Και δεν ξαναβρώμησε.
1: Κοίταξε, ξαναβρώμησε.
2: Να το ξανακαθάρισουμε.
1: Όπου δεν θα πιέσει, βρέχει τώρα.
2: Αφού μου είχε πει ότι το είχαν καθαρίσει 4 φορές. Μόνο
1: πει,
2: τώρα
1: αλλά,
2: έπιασε.
1: Αλλά ώρες λέει κάτι. Λέει κάτι.
2: Τι?
1: Ψεματάκια λέει.
2: Ο Δήμαρχος λέει ψέματα.
1: Λίγα.
2: Τι είναι, ο Τσίπρας είναι.
1: Πού να φτάσει το Τσίπρα?
2: 72 ώρες.

0: Λοιπόν, εντάξει παιδιά, η κυκλοφορία λοιπόν θα γίνεται κανονικά. Θα διακοπεί εκεί γιατί θα έχει πολύ κόσμο, θα πηγαίνουν ψωπτομήριο και θα φεύγουν. Αλλά εντάξει, αποφύγεται σήμερα το κέντρο και εγώ θα έλεγα να προσέχουμε τις ταχύτητες, παιδιά. Έτσι, εχθές ήμουνα σχεδόν αυτό της Μάρτης, δηλαδή έγινε αυτό 3 λεπτά πριν πάω εκεί, του τροχαίου που έγινε στο αεροδρόμιο απ' έξω. Όπου ένα αυτοκίνητο, ένα δίκυκλο έπεσε πάνω με ένα παλικάρι, έπεσε πάνω σε ένα αυτοκίνητο και έγινε καθαρά από ταχύτητα και από προσεξία. Να το προσέξουμε αυτό. Και όσο μπορούμε, ας τηρούμε τα όρια ταχύτητας, γιατί τελικά αυτή είναι η οποία ευθύνεται για τα τροχαία, να το ξέρετε. Η ταχύτητα η οποία συνδυάζεται πολλές φορές και με άγχος, να πάω να προλάβω κάτι. Εχθές, προχθές, είχα εγώ ένα επεισόδιο με το 100 στόπα.
1: Τι εννοείς επεισόδιο?
0: Επεισόδιο. Πήγα να ακούω κανονικά και ακούω από πίσω μου τι είναι ρε φίλε, το λέω. Δηλαδή τι έκανα? Κοιτάω από το καθρέφτη, ήταν το 100 από πίσω. Μου σφύριζε. Να πάω πιο γρήγορα.
1: Σου σφύριζε να πας πιο γρήγορα?
0: Ναι. Και γυρίζω και ακούω ότι δείχνω την πινακίδα. Λέω τι λέει εδώ, 40. Του τη δείχνω. Εγώ πάω με 50, σε πήγα. Παρανομώ κιόλας. Δείχνω την πινακίδα. Οπότε με προσπέρασε και έφυγε. Στη διάστατη έλεγα. Αλλά εγώ τηρούσα κανονικά το κώδικα. Λέει ότι πρέπει να τηρούμε τα σήματα της τροχίας. Έγραφε 40 και εγώ πήγα με 50. Πόσο να πάω?
1: Έχει πει ο κύριος Χρυσοχοίδης ότι 10 πάνω, 10 κάτω δεν σε γράφουν.
0: Ναι, δεν με, οι άνθρωποι δεν με γράψανε, γελάγανε μαζί μου. Αλλά εγώ, γιατί γελάτε, αφού η πινακίδα λέει 40. Λοιπόν.
1: Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου είναι.
0: Συγγνώμη. Εγώ φταίω.
1: Ναι. Ανεβοκατεβάζει τώρα τα μικρόφωνα, ρε παιδί.
0: Ναι, γιατί εγώ βλέπω.
1: Όταν πρέπει δεν
0: τα
1: ανεβοκατεβάζει.
0: Τηλέφωνο βλέπω, το τηλέφωνο βλέπω.
1: Τώρα τα ανεβοκατεβάζει.
0: Έλα. Λοιπόν. Τι έλεγες?
1: Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου έχουμε sleepy days. Μέρες ύπνου.
0: Εγώ συνέχεια είμαι.
1: Στο εντός της Χίου.
0: Και νύχτες.
1: Λεωφόρος Ενέωσης 94-98 στο αεροδρόμιο. Μπορείς να κοιμηθείς σαν μωρό αγοράζοντας στρώμα ή κρεβάτι με έκπτωση που φτάνει μέχρι και 60%. Τα δε στρώματα είναι τριών μαρκών. King Coil, Serta και Royal Crown.
0: Εντάξει.

0: νομίζω θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με ένα διαχρονικό πρόβλημα το οποίο ταλαιπωρεί εδώ και κάποια χρόνια και απευθύνεται σε ότα μη ακουόντων. Καλημέρα κύριε Γιώργο Ξυλά.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους ακροατές. Ένα μόνιμο πρόβλημα. Από πριν ανοίξουν τα σχολεία έχω μιλήσει με κάποιους ανθρώπους για να διευθετήσουν το θέμα. Για τα κλαδιά που είναι από το δρόμο από το γυμνάσιο κάπου στο γεροκομείο μέχρι και το δημόσιο χτέο. Δεν έχει γίνει τίποτα. Θα σπάσει τζάμι και θα κοπεί παιδί. Περνάνε απορριμματοφόρα, τουριστικά λεωφορεία, βαρέα οχήματα από εκεί. Δεν καταλαβαίνει κανένας.
0: Μα πόσα χρόνια το λέμε?
1: Πολλά χρόνια. Μόνο μια ιδιωτική επιχείρηση εκεί που έχει ένα εστιατόριο απευθείας από πέρσι, πρόπερσι, τα έχει καθαρίσει. Όλα τα υπόλοιπα ελιές, τσικουδιές βγαίνουν στον δρόμο. Όλα τα βαρέα οχήματα είναι στο άλλο ρεύμα.
2: Γιώργη, ποιος θέλει?
0: Οι ιδιοκτήτες.
1: Δεν ξέρω. Έχω αναγκαστεί πια και βγαίνω στο ραδιόφωνο για να ζητήσω τα αυτονόητα.
2: Όχι, δεν φταίνει οι ιδιοκτήτες. Φταίει η περιφέρεια. Η περιφέρεια αυτή.
0: Η περιφέρεια γιατί?
2: Να πάει και τους έχει ειδοποιήσει και μια και δυο και τρεις φορές.
1: Ο συγκεκριμένος δρόμος είναι δημοτικός.
2: Δημοτικός. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Δεν συναχωριέμαι εγώ, Γιώργη. Αλλάζω αμέσως την πλάκα. Φύγαμε την περιφέρεια. Ο Δήμος πάει, τα κλαδεύει, του στέλνει ένα μπιλιέτο 500 ευρώ του καθενός. Στην εφορία.
0: Αν δεν είναι δημοτικά και τα
2: υπόλοιπα. Αν δεν είναι δημοτικά, μου στέρνε εμένα το δικό μου το μπιλιετάκι. Πάρε, Τζούμα, 500 ευρώ.
1: Σας πω την απάντηση. Yeah. Είναι από ιδιόκτητο χώρο και δεν μπορούμε να επέμβουμε.
0: Μα αφού βγαίνουν απ' έξω, πώς δεν μπορούν να επέμβουν?
1: Αυτό παίρνω απάντηση. Χρόνια ασχολούμαι με τα κλαδιά. Έχουμε εδώ άνθρωπο δικό μας που στέλνουμε επιστολές. Πραγματικά πέρσι με την αστυνομία πήγε πόρτα-πόρτα.
2: Άμα θα γίνει
1: βοηθήκαν σε πάρα πολλά σημεία.
2: Άμα θα γίνει μια ζημιά στο κινητό σου, τι θα κάνεις?
1: Δεν με νοιάζει η ζημιά. Ας είναι μόνο ζημιά. Να μην κοπεί παιδί με νοιάζει.
2: Άμα κοπεί το παιδί, ποιος θα φταίει?
1: Φυσικά ο οδηγός του λεωφορείου.
2: Δεν είναι
1: πήγε
2: εγώ...
1: και πέρασε από εκείνο το σημείο.
2: Α, είδες λοιπόν.
0: Από πού θα περάσετε?
2: Λοιπόν.
1: Βρείτε μου τη λύση.
2: Εντάξει ρε παιδιά, έλεος πια. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε.
1: Αναγκάζομαι πλέον εν έτη 2026 να βγω στο ραδιόφωνο για να ζητάμε αυτονόητα. Δεν γίνεται πια άλλο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.
2: Παιδιά, δεν με επίθετε κατά. Ο Έλληνας δεν καταλαβαίνει έτσι. Το λεωφορείο τι κάνει τώρα? Τι κάνει? Αναγκάζεται να πάει αριστερά διότι δεν θα περάσει. Είναι απλό. Έρχεται το μηχανάκι την άλλη πλευρά. Ανταμώνει.
0: Και να μην πάει θα χτυπήσει τα κλαδιά.
2: Μούριμε το. Λοιπόν. Δεν καταλαβαίνει διαφορετικά ο Έλληνας. Πας από το Δήμο, του τα κλαδεύεις, του τα μαζεύεις, τον χρεώνεις και πάει και βρίσκει τη χρέωση στην εφορία. Να δεις, είδατε τι έκανε η περιβαλλοντική υπηρεσία, είδατε πόσα οικόπεδα, πόσα χωράφια φέτος ήταν καθαρισμένα από το πρόστιμο και μέρες τώρα θέλω να πω κάτι και δεν το λέω. Θα το πω τέλος Σεπτεμβρίου, αυτό που θέλω να πω.
0: Ωραία. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
3: Καλημέρα.
2: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
3: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
2: Μπράβο Λούλη.
3: Μέχρι και τις 10.
4: 1, 2, 3.
3: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
2: Βρε γύρω ξεφτύλα.
3: Καλημέρα.
5: Χάος.
3: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
5: Χάος.
6: Μπάχαλο, χάος.
5: Χάος.
6: Χάος.
5: Χάος.

καλημέρα Χάος. Όμορφη Παρασκευή, πάντα είναι όμορφη η Παρασκευή, έτσι το... Η Παρασκευή είναι πάντα όμορφη μέρα. Έχει μετά το Σαββατοκύριακο, λες θα φτιάξει λίγο καιρό στα... Θα πάμε να κάνουμε και αυτό το μπάνιο, πια το τελευταίο μπάνιο του καλοκαιριού. Πάντα δεν λες ρε παιδί μου να πάω να κάνω ένα μπάνιο και να πω να εντάξει άντε είναι το τελευταίο τώρα να κρύψεις και μαγιό και τα... Λοιπόν, για τα επόμενα 57 λεπτά της μέρας θα είμαστε εδώ στο... μέσα από τη ραδιοφωνική μας συχνότητα στα 95,5 στα FM. Ο μήνας έχει 25, γιορτάζει σήμερα η Εφροσύνη, η Φρόσο, η Έφη, ο Άγιος Γιάννης ο Θεολόγος, η μετάσταση μάλλον του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου είναι αύριο Σάββατο. Αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα αντισύλληψης, καρδιάς, γλωσσών, Ευρωπαϊκή ημέρα γλώσσας. Γλώσσα, δηλαδή αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, τουρκικά. Όχι, αυτή δεν είναι στην Ευρώπη, αυτή είναι... Την Κυριακή γιορτάζει, ορίστε, Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Αυτό είναι. Την Κυριακή, εμείς το γιορτάσαμε, πήγαμε στις τουαλέτες τις δημοτικές. Θα το δείτε σήμερα το ρεπορτάζ. Δημοτικές τουαλέτες Πολυχρονοπούλου, που ήταν η ΔΕΙΑΧ, που ήταν η πρώτη αλήθεια. Θυμάστε που ήταν η πρώτη αλήθεια εκεί στην Πολυχρονοπούλου, που είναι και το γραφείο του τουρισμού. Αλήθεια, εκεί από το... Από το γραφείο του τουρισμού δεν πάτε δίπλα καμιά βόλτα να δείτε τις περιβόητες δημοτικές τουαλέτες. Ρε φίλε, δεν είμαστε άξιοι. Δεν είμαστε άξιοι με τα θέμα και τουρισμό. Άντε από περιέργεια, χθες πήγαμε και κάναμε ένα ρεπορτάζ μέσα στον κήπο του 20 Days Public Garden. 20 μέρες δημοτικός κήπος. Θα μου πεις και εσύ ρε μάστορα, δεν περίμενες να πάει να κλείσει μήνας και το... Όχι, λέω, θα πάμε στις 20 μέρες. Θα πάμε στις 20 μέρες γιατί το... Έχεις μπει στη ζωή μου. Έχω την αίσθηση ότι θα βγάλαμε λαγό. Και βγάλαμε λαγό ρε φίλε. Βγάλαμε λαγό. Υπογράψαμε για άλλη μια φορά ότι είμαστε βρωμιάριδες. Βρωμίλιε. Βρωμίλι.

Γεια σου Αναστάσιες Μουντές. Καλή Παρασκευή με υγεία, καλές ειδήσεις, καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας. Αναστάση, την Τετάρτη έχουμε μια πολύ ωραία συναυλία για τους ναυτικούς. Δεν είναι αυτός ο αρχικός λόγος, έτσι. Ο λόγος μας είναι για αυτό για το οποίο γίνεται. Γίνεται για την Παρασκευούλα τη Σαλτζίδη. Γι' αυτό το λόγο γίνεται η συναυλία. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στην προπόληση των εισιτηρίων. Όσοι θέλετε, παιδιά, έχει 500 σημεία να πάτε να πάρετε. Έχει στο Άρωμα Καφέ, στη συμμαθήτριά μου τη Μαρία, στην είσοδο της Απλοταριάς, εκεί το καφεκοπτίο. Έχει ο Ανδρέας ο Τσουρίς το Ποροπαντοπολείο. Έχει τα παγωτά ο Κρόνος, τρως και ένα παγωτάκι μαζί. Έχει το Οδείο Αιγαίας. Το Οδείο Αιγαίας που κλείνει τα 40 του χρόνια αυτό το Σεπτέμβρη. Έχει ξεκινήσει τις εγγραφές του, μπορείτε να πάτε με το παιδί σας να μάθει μουσική, να μάθει να τραγουδάει, να μάθει να χορεύει, που πάνε και χορεύουν και δεν πάνε στα πανηγύρια τα παιδάκια και σαρτοπηδούν, λες και πατούν στα φύλια. Λοιπόν, όχι, να μάθει να χορεύει δεν έχει τμήματα χορού, αλλά όταν μπει στη μουσική θα αποκτήσει και το ρυθμό μέσα του. Συναδελφών ράλι, παιδιά, το Οδείο Αιγαίας, 41074 είναι το τηλέφωνο. Έχει και δοκιμαστικό να πάνε να κάνουν τα παιδιά σας και το... Λοιπόν, τι λέγαμε για την προπόληση εισιτηρίων. Στο κατάστημα Φίλιππος Νάκας, στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν

Σήμερα έχουμε και την κατάληψη στην περιφέρεια. Η κατάληψη θα γίνει από την από τα σχολεία. Κατάληψη στην περιφέρεια. Κάλεσμα συλλόγων γονέων των δύο σχολείων. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, είναι μαζεμένοι έξω από την περιφέρεια. Λοιπόν, δεν γίνεται αλλιώς, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται αλλιώς. Βγαίνει ο Μουτζούρης, σου λέει αύριο θα έχει τηλεφορία. Βγαίνει ο Μηταράκης, έχουμε κλείσει τα υπεραστικά, ξεκίνησα τα δίδια. Βγαίνουν οι αντιπεριφερειάρχες εκεί πέρα, ποιοι είναι. Δεν είναι θέμα δικό μας, είναι θέμα του καιρού. Βγαίνει ο Δήμος, λέει φταίει η περιφέρεια. Βγαίνει η περιφέρεια, λέει φταίει η πυροσβεστική. Βγαίνει. Ρε, πάτε καλά, ρε. Πάτε καλά. Μια εβδομάδα έχουν ανοίξει τα σχολεία. Μια εβδομάδα έχουν ανοίξει τα σχολεία. Πού στο δαίμονα θα πάνε, πώς θα πάνε τα παιδάκια στο σχολείο τους. Κατά τα άλλα, μας κόπτει όλα μας η υπογεννητικότητα. Όλα μας πειράξαν η υπογεννητικότητα. Λοιπόν, καλημέρα και στους διαδικτυακούς μας εδώ μέσα από το Facebook, το Ιντερνετ, το Instagram. Εδώ πώς είμαστε, παιδιά, έχουμε διακοπές πάλι. Τι να κάνω, είναι τα μηχανήματα εδώ πέρα, είναι τα... Όχι, ο καιρός δεν φταίει, παιδιά, ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Πολύ ωραίος ο καιρός, έτσι και θα συνεχιστεί. Την Κυριακή βλέπω κάτι υποψίες. Μη μας το κάνεις αυτό. Την Κυριακή τέτοια ώρα δηλαδή έχει κάτι σταγονοβροχίδια. Όχι, μετά φτιάχνει, δόξα σε ο Θεός. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, βοριαδάκι, ελαφρύ, πίσω, ηλιοφάνεια. Την Κυριακή τώρα, 27 του Σεπτέμβρη, μου δείχνει... αστραπόβροντα. Το πρωί κυρίως, έτσι, την ώρα που ξυπνάς.

0: Λοιπόν, για τις γιορτές, παιδιά, και τις εκδηλώσεις αυτές όλες τα... Ό,τι γλυκάκι, ό,τι γλυκάκι, ό,τι κέρασμα, ό,τι ωραία έτσι, ωραία γεύση θέλετε να, να έχετε στις εκδηλώσεις σας, έχουμε το ιδανικό ζαχαροπλαστείο. Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη, το αυθεντικό, με τις συνταγές του Κυριάννη του Αυγουστάκη. Μισό αιώνα πριν κατέβηκε από εκεί, από το Θολό ποτάμι, και, και μας έμαθε να τρώμε γλυκά.
1: Κι άμα σταθείς στα ίδια μέρη, κι άμα αγαπήσεις τις ίδιες μουσικές.
0: Στη Βενιζέλο 84 έχει ετοιμάσει και τις εδώ τα... Ετοιμάζονται και τώρα και τα Χριστουγεννιάτικα τα... Ο Γιάννης ο Αποστολής, που είναι δίπλα εκεί στη Βενιζέλου, έχει στολίσει ήδη χριστουγεννιάτικα. Προχτές επέρασα, στόλιζε και το πάνω του, λέω, έλα σας τα πούμε, θύε, πείτε τα παιδάκι, πείτε τα. Και μην ξεχνάτε, μπαίνετε στον Αυγουστάκη, του λέτε... Λοιπόν, μπαίνετε στον Αυγουστάκη, του λέτε καλημέρα χάος και παίρνετε και το κέρασμα. Λοιπόν, καλημέρα στον Καπτά Δημήτρη, καλημέρα Μανώλη, καλημέρα χάος, καλημέρα από Τουρκία. Όλοι αύριο στο κολυμβητήριο, σε ακούω μέσω διαδικτύου. Α, δεν παίζει εδώ το ρημάδο σύστημα, έτσι. Δεν παίζει, ε. Κάτσε να κάνω μία επανεκκίνηση του γενικού συστήματος εδώ το...

επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσυκλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι. Είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271 043 111.

0: Ως 9 και 15 πρώτα λεπτά η ώρα. Σήμερα δεν μας θέλει καθόλου. Όχι, είναι όλο το σύστημα. Έχει.
1: Παίρνω απόσταση από το χθες για να μπορέσω να με θες.
0: Λοιπόν.
1: Μαύρο τραγούδια, μουσικές καινούργιες να σου τραγουδήσω.
0: Θα το μοντάρουμε πάλι σιγά σιγά. Καλημέρα, Χάος. 16 λεπτά μετά τις 9.
1: Θα σου χαρίσω.
0: Καλημέρα και τα παιδιά στα Καρδάμιλα. Γεια σου ρε Νικόλα, καλημέρα. Ο φίλος μας ο Νίκος εκεί από τον Τεστίλ. Τώρα που ξέρετε φτιάχνουν και οι μέρες, ετοιμάζεται και το Σαββατοκύριακο. Μας περιμένει κάθε πρωί, κάθε μέρα. Λουκουμάδες, μπουγάτσα, φοβεροί καφέδες, ποτά, ό,τι τέτα. Ένας λόγος να πας στα... Να πας στα Καρδάμιλα εκεί στο Μάρμαρο, όπως κατέβεις, παπ, δεξιά. The Still All Day Bar στα Καρδάμιλα. 2272-0-22-22-0.

0: Λοιπόν, την καλημέρα, ο Καπταδημήτρης εδώ, ο Καπταγιάννης ο Ζήμαρης. Καλημέρα Μανώλη από Χίο. Οι τουαλέτες λέει θέλουν κερματοδέκτη να μπαίνεις μέσα. Πολύ σωστό. Αυτό μας το είπε χθες στο ρεπορτάζ που κάναμε. Το ρεπορτάζ ξεκίνησε χθες στον κήπο. Κάναμε ένα ρεπορτάζ για το ένα μήνας. Δεν έχει κλείσει ακόμα ο μήνας. Πώς το λένε, πάμε. Το κάναμε πιο νωρίς, το κάναμε 20 μέρες κήπος. Εντάξει, μέσα στη βρώμα δηλαδή, δεν είμαστε τώρα. Και πετύχα μια γυναίκα εκεί πέρα και λέει, αν θέλετε, για να δουλέψουν οι τουαλέτες, οι οποίες είναι ένα χάλι, δηλαδή το, αυτό το σύστημα που κάνανε το. Πρέπει να πληρώσει ο άλλος, όπως λέει εδώ πέρα και ο Γιάννης. Γιάννη, πολύ σωστό το. Άμα δεν πληρώσει ο άλλος δεν εκτιμάει. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, είδαμε τις προπολίσεις εισιτηρίων για τη συναυλία στο Ομήριο. Πηξίδα, Δύο Αιγαίας, Κρόνος, κατάστημα Φίλιππος Νάκας, ο Ποροπαντοπολείο, Ανδρέα Τσουρή, Άρωμα Καφέ.
1: Η βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιδεύεται.
0: Σήμερα και μια σχετική συνέντευξη τύπου για το θέμα. Α, μάλιστα, μας ήρθαν και οι φωτογραφίες από την περιφέρεια. Μπράβο παιδιά, πολύ πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Βλέπω και τον Πάτερ Γεώργιο τον Κωνσταντίνο. Έτσι.
2: Από την πόρτα σαν θα.
0: Ασφαλή μεταφορά για όλα τα παιδιά. Δικαίωμα στη μόρφωση, όχι στην απομόνωση. Μαζί και η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων.
2: Καλημέρα θα σου πω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, ακούσατε κάτι? Οι κατεβαίνοντες προς την αγορά θα υπάρχει μια ταλαιπωρία εκεί πέρα. Είναι πολλής κόσμος έξω από την περιφέρεια. Έχει πάει και το συνεργείο μας, το τηλεοπτικό συνεργείο, να. Λογικά, αν προλάβουμε και εμείς μετά την εκπομπή, θα πάμε.

0: Λοιπόν, και σήμερα προσκλήσεις για το Luna Park. Έχουμε πάει στο τελευταίο τριήμερο, έτσι.
1: Φεύγω ψηλά.
0: Τελευταίο τριήμερο του Luna Park. Στοιχείο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Σήμερα έχουμε άλλους δύο τυχερούς. Ή τυχερούς ή τυχερές.
1: Βαλάω με στη σιγή. Μια να νύποντα.
0: 5-6 προσκλήσεις παίρνει ο καθένας. Δεν είναι λίγο, έτσι.
1: Ό,τι ελπίδα.
0: Το κατάλαβα. 5-6 προσκλήσεις στο κάθε τηλέφωνο. Χθες είχαμε τη... Ποιος πήρε? Χθες πήρε η Χριστίνα, η Κατερίνα, η Ευγενία, η Χρυσούλα, η Ελένη. Κυρίως ακροάτριες. Ακροάτριες παίρνουν τηλέφωνο.
1: Γιατί με αύρα εσπερινή.
0: Και με πήρε ποιος, η κυρία Χριστίνα ή η κυρία Κατερίνα ήτανε που καθαρίζανε το μαστίχι μαζί με το μαστροσιδερί. Λοιπόν, παιδιά, ή σήμερα θα πάτε Λούνα Πάρκ ή αύριο ή την Κυριακή. Τη Δευτέρα έφυγε. Γεια σας. Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα. Λευτέρης...

0: Ήταν αυτό το, πώς το λένε, το...
1: Σάβητα για την κίνηση του Τάνιτς, έβαλε την μπάλα στην περιοχή και το σούτ θα δείξουμε.
0: Ναι.
1: Στο τέταρτο λεπτό συγκεκριμένο.
0: Αυτό ήταν το πρώτο γκολ που μας έβαλε η... Αυτό ήταν το πρώτο γκολ που μας έβαλε η Σερβία χθες. Εντάξει παιδιά.
1: Ο Τζόλης έλεγε. Επιτέλους στο 74 ο Τζόλης.
0: Στο 74 ρε φίλε, άιντε να πούμε.
1: Το κάνει και τα δίχτυα.
0: Και μετά, παιδιά, έρχεται αυτό το φινάλε.
1: Αυτή είναι επέμβαση!
0: Μετά έρχεται αυτό το φινάλε, δηλαδή. Τι ήταν αυτό, ρε φίλε!
1: Τι... Και περιμένει ο Δουβίκα την επιλογή του. Νάτος ο Δουβίκα! Γκολ! Φοβερό 2-1! Ο Δουβίκα στην ασή του Τσιμίκα νίκησε η Ελλάδα.
0: Παιδιά, στο 95ο λεπτό, τελευταίο λεπτό.
1: Του Τσιμίκα! Αυτό ήθελε ο Γιωβάνοβιτς! Γιατί είδα ένα πλάνο να τροπείς, να υλοποιείται στο 95.
0: Λοιπόν, εντάξει, πραγματικά δεν υπάρχει ρε φίλε. Μπράβο ρε, μπράβο. Και μπράβο και στο Γιωβάνοβιτς. Γιατί είχαμε και κάποιες συζητήσεις και με κάτι γνωστούς και με κάτι φίλους. Εντάξει, μου λέει και καλά είναι πια ο Γιωβάνοβιτς γι' αυτό και να αλλάξουμε και το. Παιδιά, μεγάλη μέρα χθες, έτσι με τη... ένα χρυσό γκολ στο 95. Φαβορεί για το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας η εθνική μας, έτσι. Η μεγάλη νίκη με τη Σερβία φέρνει τη γαλανόλευκη θέση ισχύως για το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στα προκριματικά του Euro. Οι δύο καλύτεροι τρίτοι παραμένουν, έτσι, στην Alpha League. Η τρίτη τέταρτη θα πάνε σε

Λοιπόν, και μας έφερε και πρώτο στον όμιλο. Ολλανδία-Γερμανία ήρθαν ισόπαλες 1-1. Στη βαρκά, νερό στη βαρκά. Μεγάλη δουλειά, παιδιά, έτσι. Μεγάλη δουλειά. Απόδραση μέσα από το Βελιγράδι με τις γκολάρες του Τζόλι, του Δουβίκα. Όλα τα παιδιά, απίστευτα, έτσι. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο ρε μάγκες, μπράβο ρε μάγκες. Ελαδάρα, τρομερή Ελαδάρα. Λοιπόν, τώρα είχαμε και μπάσκετ χθες. Ο Ολυμπιακός μπήκε, παιδιά, έτσι, μπήκε σαν πρωταθλητής Ευρώπης. Έφυγε σαν διεκδικητής να κάνει τον back

Λοιπόν, όπως είπε και ο Μπαρτζόκας, είπε κάτι ωραίο. Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι που κερδίζουμε τώρα που δεν έχουμε χημεία. Φαντάσου να αποκτήσουμε χημεία. Λοιπόν, και βέβαια είχαμε και τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού με την Παρή. Η πρώτη υπογραφή από τον Μπράντοβιτς. Όπως είπε και ο ίδιος, ο Παναθηναϊκός έδειξε από νωρίς τι θέλει να γίνει. Μια νίκη δήλωση, είπε και ο Λεσόρ. Εντάξει, παιδιά, έχουμε τώρα τις καλύτερες ομάδες και στο μπάσκετ και την εθνική και το. Και έχουμε και σήμερα συνέχεια λόγος να παραγγείλετε πίτσα Λύκος, έτσι. Πα. Σήμερα, κάτσε να σας πω τι έχουμε σήμερα. Θα πάρετε πίτσα Λύκος 2271-027-27-7. Πρόσεξε, και η πίτσα Λύκος 28 του μήνα. 28 του μήνα κλείνει. 28 του μήνα κλείνουν για διακοπές. Τα παιδιά θα πάρουν να ξεκουραστούν λίγο, έτσι. 28 μέχρι τις 14. Δύο εβδομάδες ακριβώς. Μπορεί και κάτι λιγότερο, έτσι. Μην ξεχνάτε στην παραγγελία σας, θα λέτε καλημέρα χάος, να σας έρχονται και τα τυροπιτάκια. Τα τυροπιτάκια δώρο. Γεια σου μάνα, καλημέρα. Καλημέρα στον Γιώργο και τη Δήμητρα. Καλημέρα Μαστροβασίλη. Καλή επιτυχία μας, λέει ο Βασίλης, να ευχηθούμε στην αγωνιστική ομάδα της ΠΕΚΕΒ. Συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης Μαραθώνιας μεγάλων αποστάσεων ανδρών γυναικών. K18, K19, εφήβων, παιδών. Λοιπόν, από το νησί μας συμμετέχει ο Αλέξανδρος ο Σιώπης, ο Γιάννης ο Κρούσης, η Ρόη Καμπάδαη, η Μαρία η Κόκαλη και η Μαριλίδα η Βασιλάκη. Αυτή είναι η αποστολή της ΠΕΚΕΒ. Είναι πρωτάθλημα κολύμβησης μεγάλων αποστάσεων. Βασίλη, πού θα γίνει, πού και πότε θα γίνει αυτό το τέτοιο, όπως το λένε, το πρωτάθλημα. Μπράβο στα παιδιά όμως, μπράβο παιδιά. Λοιπόν, μιας και λέμε για παιδιά, συνεχίζονται οι εγγραφές και στο Teams. Χωρίς δίδακτρα για τους νησαχθέντες μαθητές, σπουδαστές. Και τα τμήματα μηχανικών, καπεταναίων, ηλεκτρολόγων, ηλεκτρονικών. Πολύ ωραίο παιδιά, έτσι. Είναι σημαντικό, γίνεται δουλειά. Λοιπόν, τις προσκλήσεις να δώσουμε του χρόνου θα ξαναρθούν να πάρουν παιδιά. Σας δίνω σήμερα προσκλήσεις. Λοιπόν, δύο τηλέφωνα που θα πάρετε πρώτοι, τις κερδίζετε. Λοιπόν, σήμερα και αύριο είναι οι αγώνες στην παραλία της Βουλιαγμένης. Εμείς έχουμε, Βασίλη, εμείς πρώτη ημερίδα κολύμβησης έχουμε το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος. 6-7 του Οκτώβρη είναι στο Ιωνικό. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, μπράβο. Άντε να αρχίσει κανένας αγώνας να δροσιστούμε. Προς το παρόν δροσιζόμαστε παιδιά με τα τοπικά μας. Μαστιχό λεμονάδα με ginger. Τέλειο iced tea. Το ωραιότερο iced tea, παιδιά, που έχετε πει, έτσι. Πιο φυσικό δεν γίνεται. Πιο φυσικό δεν γίνεται. Ζάχαρη δεν έχει ούτε ίχνος. Ίχνος ζάχαρης. 4 θερμίδες στο μπουκαλάκι. Και για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι το φτιάχνει η τοπική χιώτικη εταιρεία του Πάκης. Πολύ βασικό, πολύ βασικό, ναι. Και για σένα. Λοιπόν, καλημέρα στα παιδιά μου. Στέλνουν συνέχεια φωτογραφίες εδώ από την περιφέρεια. Μου στέλνουν από την περιφέρεια την κινητοποίηση. Μπράβο σας. Καλημέρα και στον πρόεδρο της Σιδηρούντας, τον Ανδρέα τον Τζουρί. Είναι ακροατής μας τώρα, δεν ξέρω αν μας ακούει σήμερα. Ανδρέα, πώς πάει... Πώς πάει η προπόληση της συναυλίας?
Είναι εκεί στο Ποροπολείο στη Βουπάλου. Μάλιστα στο Ποροπολείο του Ανδρέα μπορείτε να δώσετε και ποσό που θέλετε να πάει στην οικογένεια. Όχι μέσω εισιτηρίου, δηλαδή το εισιτήριο είναι 10 ευρώ πόσο είναι. Εγώ θέλω να πάρω και ένα εισιτήριο, να πάρω ένα παιδί μου, να δώσω 50 ευρώ στην οικογένεια. 100 ευρώ, 1000 ευρώ, 3000 ευρώ, 600, 300, 20, 80. Όλα είναι, έχουν την ίδια δύναμη. Πάτε εκεί στον Ανδρέα, τσακ, σας κόβει και μια αποδειξούλα. Και τους μιλώ για σένα, πως όταν με... Α, Νοέμβριο είναι, Νοέμβριο. Νοέμβριο είναι η πρώτη ημερίδα, μάλιστα, 6-7 Νοεμβρίου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κάτσε να δούμε, έχουμε και μια θεατρική παράσταση. Εδώ μου έστειλε ο ΦΟΒ. Η θεατρική ομάδα του ΦΟΒ το Σάββατο 3, Κυριακή 4 Οκτώβρη. 8.30 το βράδυ στο Ομίριο έχει την παράσταση «Το παραμύθι δεν τελείωσε». Δεν τελείωσε, του μεξικανού συγγραφέα Οντίν Ντιμπεϊόρ. Σίγουρα το είπα λάθος το όνομα. Το είπα όμως γρήγορα, έτσι με μια accent. Φάνηκε λίγο σαν να ξέρω μεξικάνικα. Σκηνοθεσία Νίτσα Κλούβα. Στις 20 Οκτώβρη η ομάδα θα πάει στη Λίμνο που θα γίνει συνάντηση ερασιτεχνικών θειάσεων. Μπράβο, παιδιά!

Λοιπόν, 31 λεπτά μετά τις 9. Προλάβετε μέχρι και αύριο. Μέχρι και αύριο το Σάββατο τελειώνει η Knockout Week στον Ζανή του Κοκολιά, στο τεχνικό πολυκατάστημα. Είπαμε, έχουμε γεννήτριες. Αχρίασες να είναι. Αχρίασες. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Άδεια ώρα κόβεται το ρεύμα. Μια δεν έχεις ρεύμα, δύο δεν έχεις ρεύμα, τρεις δεν έχεις ρεύμα. Έβγαλε γεννήτριες, inverter, γεννήτριες βενζίνης, μέχρι 6,5 καβεά, παιδιά, έτσι. Και μη φανταστείτε, δεν είναι μεγάλο το... Από 540 ευρώ ξεκινάει μια σπιτική γεννήτρια. Τι να κάνουμε, σε άλλα μέρη δεν ξέρουν τι είναι οι γεννήτριες και εμείς εδώ τις παίρνουμε 2-2. Αλλά τις παίρνουμε από το τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανή Κοκολιά και είναι και οικονομικές, έτσι. Μάλιστα γίνεται και απόσυρση του βενζινοπρίωνου σας. Πας στο παλιό σου βενζινοπρίωνο και με μεγάλη έκπτωση παίρνεις ένα καινούριο στυλ. Και θαμνοκοπτικό στυλ. Και λάδι για την αλυσίδα. 5 λίτρα και παίρνεις ένα λίτρο δώρο. Τι άλλο θέτε ρε παιδιά. Τι άλλο θέτε, να έρθουμε να σας κόψουμε και τα ξύλα.

Λοιπόν. Ορίστε, έχουμε. Ορίστε, ρε, να, ορίστε. Ακόμα δεν καθησύχασαν οι μυρωδιές και, και αυτός ο ωραίος καπνός από το καρβουνάκι, από το λιβάνι που έκαιγε μέσα στο καντήλι του στα εγγένεια. Στα εγγένεια, όχι, δεν ήταν εγγένεια του Τελωνίου, ήταν αγιασμός, αγιασμός των εργασιών. Δεν κάναμε αγιασμό των εργασιών του. Αγιασμό των εργασιών του νοσοκομείου. Φοβερό, δεν το ξαναδεί αυτό, έτσι. Αρχικά κάνεις εγγένεια. Εγγένειο ένα, πώς είναι το φράγμα, ας πούμε, που... Α, το είπε και ο κύριος Μουτζούρης, λέει, φράγμα την επόμενη τετραετία. Άμα με ψηφίσετε, κύριε Κωστή, άμα σας ψηφίσουμε, θα μας το τελειώσετε. Αχ, σας παρακαλώ, φτιάξτε μας το. Άμα μας το φτιάξετε, θα σας ψηφίσουμε. Γιατί να μην το πούμε ανάποδα. Σου λέει, φράγμα, λέει, την επόμενη τετραετία, άμα με ψηφίσετε. Όχι, αυτό δεν το είπα, αυτό το λέω εγώ. Καλά το φράγμα τώρα τα φράγματα. Λοιπόν, το καρβουνάκι και το λιβάνι αυτόν αγιασμό δεν ήταν εγγένεια. Το φράγμα, ας πούμε, έχει κάνει 4 εγγένεια. 4 φορές πήγανε, βάλανε τα κοστούμια, αγκαλιές, φιλιά, αχ Κώστα μου, αχ Νότι μου, αχ Παντελή μου, αχ Μαλαφή μου, αχ αυτό, πήγε το. Δεσπότες εκεί, παπάδες, και να τα φυστικοπάστελα, και να η άρτη, και να τα τέτοια, και να τα παστέλια. Ένα εγγένειο, δύο εγγένειο, τρίο εγγένειο. Σου λέει, καλά, θα μας πάρουν κυνήγι, λες εδώ. Εντάξει, είπαμε, είναι χαζοβιόλιδες, μας ψηφίζουν συνέχεια. Μας ψηφίζουν συνέχεια, ρε φίλε, κάποια στιγμή θα μας πάρουν κυνήγι, θα πούνε άμεστο δαίμονα πια. Άμεστο καλό. Λοιπόν, ας κάνουμε αγιασμό της έναρξης των εργασιών. Κάτι τέτοιο δεν κάνω στο Τελωνίο. Από τότε δεν έχει μπει ούτε ζελοτέιπ δεν έχει μπει το. Λοιπόν, διαβάζω τώρα, σε έδωσε συνέντευξη στο ράδιο Αλήθεια. Ο σε μένα δεν έρχεται. Σε μένα δεν έρχεται. Ο Μηταράκης δεν έρχεται στην εκπομπή. Τη δικιά μου δεν είναι. Σου λέει, θα έχει ερωτήσεις από τον κόσμο, θα έχει από κάτω αυτό. Κύριε Νότι, εδώ η καρέκλα περιμένει πάντως. Άμα θέτε, ελάτε. Απάτε στον Αυγουστάκη όμως πρώτα, φέρτε κανένα γλυκό, έτσι. Μα πάτε και ερχόσαστε κάθε μέρα μάδια χέρια. Λοιπόν, σε αλλαγή πλάνου των εργασιών αναφέρθηκε ο Μηταράκης. Παρά τα νέα δεδομένα που επιβάλλουν τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν στην πορεία, στατική μελέτη, αποτύπωση, όταν κάνατε τα εγγένεια των αγιασμών, δεν τα ξέρατε αυτά. Όπως είπε λοιπόν ο Νότης ο Μηταράκης, μέσα στο 26, το μέσα δεν το... Το 26 έχουμε Σεπτέμβρη, άλλοι δύο μήνες μείνανε. Πότε το κάνετε, παραμονές Χριστουγέννων? Εφόσον δοθούν εγκρίσεις από την ΑΔΕ και την ελληνική αστυνομία, θα γίνει με την κατάσταση των υποδομών σε προκάτ. Προκάτ εκεί πάνω στο φαναράκι, έτσι. Με τα οχτάρια και τα εννιάρια μποφόρ τους βόρειους, το προκάτ θα το βάλετε εκεί στο φαναράκι. Το πιθανότερο είναι ότι θα το βρείτε εδώ δίπλα μας, εδώ στο κοντάρι. Άμα το πάρει ο Βοριάς από εκεί πέρα, μη σου πω, μη στο πάει και στον Καρφά. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να τα διαβάζω, παιδιά. Δεν μπορώ να τα διαβάζω. Έχει εδώ και σχετικό ρεπορτάζ. Εντός του 26 μετακομίζει σε προκάτ όλο το Τελωνίο. Και το αεροδρόμιο, κύριε Νότι. Κύριε Νότι, και το αεροδρόμιο θα πάει σε προκάτ όταν είναι να κλείσει τώρα κάνα τρίμηνο, δίμηνο. Δίμηνο θα κλείσει. Δεν μου λέτε, υπογράφει κανένας ότι το αεροδρόμιο θα είναι κλειστό 60 μέρες, done. Αλλιώς, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Πρέπει να τον πιάσετε τον αρμόδιο και να του κόψετε τα οπίστια μαλακά μόρια. Αεροδρόμιο είναι, ρε φίλε. Δεν κλείνεις περίπτερο να το πας πιο εκεί, να το ανοίξεις σε δύο μήνες. Αχ, ξέρεις, πέσαμε έξω. Δεν άνοιξε σε δύο μήνες, άνοιξε δυόμιση. Μα το ρημάδι, το αεροδρόμιο είναι που έχουμε να πηγαίνω ερχόμαστε. Εκτός αν βάλετε έκτακτο δρομολόγιο, βάλετε πάλι τον ίσως
Βάλτε το Κεντέρης, φέρτε το Κεντέρης που κάνει γρήγορα το... ή το Σαφό ή το Θεόφιλος. Παιδιά, εδώ είμαστε εντάξει στο live streaming. Στο live streaming, στο Facebook είμαστε εντάξει. Δεν βλέπω κινητικότητα. Μάλλον έχει πέσει η γραμμή, έτσι δεν είναι. Άρε φίλε, όλα είναι ζάχαρη. Όλα είναι ζάχαρη. Στην Ελλάδα 2.0 του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Όλα είναι ζάχαρη. Αρκεί να μην χρειάζεσαι, αρκεί να μην χρειάζεσαι καύσιμα, βάζει βενζίνη. Αρκεί να μην χρειάζεσαι σούπερ μάρκετ, να πας να ψωνίσεις. Αρκεί να μην χρειάζεσαι να ζεσταθείς τώρα το χειμώνα. Έτσι. Αρκεί να μην χρειάζεσαι ενέργεια. Αρκεί να μην θες και κάθε μέρα 24 ώρες 24 ώρο ρεύμα. Να μην χρειάζεσαι και ιδιαίτερη απονομή δικαιοσύνης, έτσι. Και βέβαια να μην χρειαστεί να πας νοσοκομείο. Η κλινική που δουλεύει σαν νοσοκομείο. Να είσαι καλά ρε Βασίλη, ευχαριστώ, καλημέρα. Κατά τ' άλλα η Ελλάδα παιδιά είναι ζάχαρη. Ζάχαρη. Το έχει πει και ο Άδωνης, Άδωνης Γεωργιάδης. Στην Ελλάδα όλα είναι ζάχαρη. Λοιπόν, γεια σου, καλημέρα στο Γιώργο. Γεια σου Γιωργάρα. Γιώργος Ορφανός, Χριστίνα Ορφανού. Τα παιδιά εκεί στο Μόλο στον Καταράχτη. Έρχεται φοβερό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αξίζει να πάτε παιδιά να γευτείτε αυτούς τους μεζέδες. Να δείτε τις τιμές μετά να χαρείτε. Σας έρχεται και γλυκάκι, παγωτάκι, έρχεται συμπλήρωση. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Ανοιχτός κάθε μέρα ο Μόλος στον Καταράχτη, εκτός Τρίτης. 61-2-92 είναι το τηλέφωνο. Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα, μας λέει εδώ πέρα η Κατερίνα με το live. Παιδιά, τι να σας πω, βάλτε ραδιόφωνο. Ένα λεπτό παίζει, μετά χάνεται, μετά ακούμε αυτά που έχουμε ξανακούσει. Πώς το λένε... Τα ξαναπαίζει για να τα μάθετε. Όταν θα ξημερώσει. Να σας πω κάτι, βάλτε ραδιόφωνο παιδιά καλύτερα, 95,5. Ή βάλτε τηλεόραση. Τώρα ανανεώνετε και το πρωινό πρόγραμμα της τηλεόρασης, θα δείτε πράγματα και θαύματα, έτσι. Α, σωστό, ρε η Αναστάση, το ξέχασα, ναι. Παιδιά, δείτε, μπράβο. Χειροκροτούμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το βουλευτή μας. Τους όλους τους δηλαδής. Θυμάστε παιδιά τα περιβόητα, τα υδροπλάνα. Κρυφή παρηγοριά. Μπράβο, έβαλε τηλεόραση, μπράβο ρε Σκατένη. Λοιπόν, θυμάστε τα περιβόητα, τα υδροπλάνα. Να βρε κουτά, γι' αυτό τα βάλανε. Τώρα που θα κλείσει το αεροδρόμιο για 2 μήνες. Τώρα που θα κλείσει το αεροδρόμιο για 2 μήνες, θα πήγαινε ερχόμαστε με τα υδροπλάνα.

0: Λοιπόν, έχοντας τα αεροπλάνα, τα υδροπλάνα, το ταξίδι στην Αθήνα θα είναι υπτάμενη κρουαζιέρα. Πώς κάνανε τα παιδιά τώρα με αυτά τις ναρκ? Τα θυμάστε αυτά τα παιδιά με τα φουσκωτά που σας λέμε? Τελειώνει, είναι τέλος σεζόν πια. Λοιπόν, τελειώνει η σεζόν μέχρι τέλος του μήνα. Πολύ καλή δουλειά. Γενικά έδωσαν ζωή στη Βολισσό, έτσι. Και με το Βολισσό και με το εκεί πέρα το ξενοδοχείο, το Έχος, και με το Χαρβάντι, αυτό το εμβληματικό κοκτέιλ μπαρ. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο ρε παιδιά, άξι. Λοιπόν, καλημέρα στον καπτά Δημήτρη τον Πυρλή. Ραδιόφωνο μέσω ίντερνετ ακούω δυνατά και καθαρά 5 στα 5. Έλα λαμβάνω 5 στα 5 στο καράβι, over, έτοιμος. Δεν μου λες, Δημήτρη, ο Δημήτρης είναι καπετάνιος κάπου στην Τουρκία, κάπου εδώ κοντά στη γειτονιά γυρίζει. Το ραδιοτηλέφωνο το έχεις προλάβει εσύ? Αυτό που λέγαμε, έπαιρε τηλέφωνο τότε ο πατέρας από το καράβι. Έλα μπαμπά, όλα καλά στο σχολείο, είμαι καλός μαθητής, είμαι καλό παιδί, έτοιμος. Το έχεις προλάβει αυτό το ραδιοτηλέφωνο? Καλά, και εδώ στο ράδιο αλήθεια θυμάμαι στις πρώτες συνεντεύξεις με καράβια, σε αυτά που παίρναμε τα... που βγαίνανε τα καράβια κυρίως κοντά εκεί στις γιορτές, που μιλάγαμε με το Χίος Ράδιο, κάπως έτσι νομίζω. Με το Χίος Ράδιο νομίζω. Παιδιά, έχουν μείνει προσκλήσεις του Λούνα Πάρκ. Τι καταλαβαίνετε? Και σήμερα μπορείτε να πάτε, και το Σάββατο μπορείτε να πάτε, και την Κυριακή να πάτε. Και ξέρεις τώρα, επειδή πάτε με τα παιδάκια και τα παιδάκια φωνάζουν, γι' αυτό σας δίνουμε στον κάθε νικητή, δίνουμε πολλές προσκλήσεις δώρο. Πάει να μπει μια, δύο, τρεις, τέσσερις, θα βαρεθεί και θα είστε κι εσείς κομπλέ ικανοποιημένοι. Λοιπόν, στην Ελλάδα, παιδιά, έρχεται το επόμενο... Με χθεσινή απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Υγρού Στίβου ανατέθηκε στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδα, στην ΚΟΕ, η διοργάνωση του World Aquatics Water Polo Men's and Women's World Cup Final. 24 με 28 του Φλεβάρι του 27. Σε 4 μήνες. Να σας πω κάτι άλλο. Και στο νησί μας έρχονται δύο πολύ μεγάλες διοργανώσεις. Λοιπόν, δύο πολύ μεγάλες διοργανώσεις στο νησί μας που αξίζει ένα μπράβο, παιδιά. Μετά το πρώτο, το Open που είχε πάρει, το Master, το... Μετά πήραμε Παγκόσμιο, μετά πήραμε... Να σ' αγαπώ δίχως σώμα. Έχει κάνει πολύ μεγάλες διοργανώσεις. Ήδη του χρόνου έρχονται δύο μεγάλες, το Παγκόσμιο Ανδρών Γυναικών Τεχνική Κολύμβηση. Και τέλος Ιουλίου έρχεται η μεγάλη πανελλήνια διοργάνωση, είναι το πανελλήνιο πρωτάθλημα τεχνικής κολύμβησης. Αυτό, παιδιά, δεν φαντάζεστε τι θα γίνει εδώ πέρα, έτσι. Δηλαδή, στο νησί μας έχουμε δύο... Έχουμε δύο ομάδες. Είναι ο Ναυτικός Ομιλοσχείου, είναι ο ΑΟΑ, που ασχολούνται με τεχνική κολύμβηση. Φαντάσου λοιπόν όλοι οι συλλόγοι, όλοι οι νομοί που έχουν από ένα, δύο, τέσσερις συλλόγους, τι έχει να γίνει. Έτσι, έτσι, Δημήτρη, έχεις δίκιο. Καλή επιτυχία αύριο στο Ναυτικό Ομιλοχείο. Έχουμε αποκαλυπτήρια της νέας ομάδας. Έχω ζήσει αυτό το ραδιοτηλέφωνο. Ήμουνα παλιοσυρά των Ινουσών. Είχαμε και ασυρματιστεί Μαρκόνι τότε, μέχρι το 2000 τα πλοία. Μετά κατήργησαν μία ακόμη θέση στα πλοία. Θυμάμαι τότε στο Τσάκος, είχαμε πάει τότε, έκανε μια παρουσίαση καινούργια το ναυτικό λύκειο. Και κάποια στιγμή μιλήσαμε με τον... Μας μίλαγε εκεί ο καπτά Παναγιώτης και λέει αλίμονο. Του λέω, του είχα κάνει εγώ μια ερώτηση, του λέω, βλέπω είσαστε μαζί με την τεχνολογία. Λέει αλίμονο. Αν ξυπνήσεις ένα πρωί και σε έχει περάσει η τεχνολογία. Άκου κουβέντα, παιδιά, έτσι, από ναυτικό, ναυτικό, παλιοσυρά, έτσι. Αλίμονα να ξυπνήσει ένα πρωί και σε έχει περάσει η τεχνολογία. Εκεί μπροστά είμαστε. Και του λέω, καπτά Παναγιώτη, λέω, κάποια στιγμή ξεκίνησε, φτιάξανε και ένα πλοίο χωρίς άνδρες, μη επανδρομένο. Ναι, λέει, ξεκίνησε ένα μη επανδρομένο από την Κίνα, λέει, για να πάει η Αμερική. Και κάπου στα μισά, λέει, χάθηκε το. Δεν γίνεται, λέει, το. Δεν γίνονται τα καράβια να μην έχουν μέσα χιώτες, να μην έχουν ναυτικούς.
1: Συνήθως και ξαφνικά.
0: Έτσι, δεν γίνεται τα καράβια να μην έχουν μέσα ναυτικούς. Η καλύτερη ναυτική στον κόσμο, σας το έχω ξαναπεί αυτό, μας λέει ο καπτά Παναγιώτης, είναι οι Έλληνες. Οι Έλληνες, λέει, είναι η καλύτερη ναυτική στον κόσμο. Και από αυτούς, από τους κορυφαίους, πάνω πάνω στο θρόνο, στην κορονίδα, είναι οι χιώτες ναυτικοί. Έτσι, οι Έλληνες είναι οι καλύτεροι όλων και οι χιώτες είναι οι καλύτεροι των Ελλήνων.
1: Περικοκλά.
0: Μεγάλη κουβέντα, έτσι.
1: Σοναρς, θέλω...
0: Γεια σου ρε Βάσο, καλημέρα. Δώσε κανένα στοίχημα ρε παιδί μου. Την εθνική πόσο την έδινε, την έπιασε κανένας εχθές? Θα μου πεις, γιατί να μην παίξει χθες την εθνική μας, να την παίξει το διπλό. Το διπλό στη Σερβία. Χθες ήταν ένα φίλο που ήταν της ΑΕΚ, μου λέει.
1: Αυτή να ρωτήσουμε να δούμε.
0: Νίκη, μου λέει, της Σερβίας με γκολ του Γιώβιτς. Είναι αεκτζής ο.
1: Να ρωτήσουμε.
0: Ήταν αεκτζής το.

0: σωστή ασφαλιστική λύση και έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου κάθε μέρα όμως. Δεν παίρνεις τηλέφωνο, πας εκεί, πας στην καλοπλή του. Στο γραφείο του Κώστα του Τσακού και της Μαρίας Φράγκου. Εγκάθεσαι να ψάχνεις αυτό το τηλέφωνο να σου μιλήσει το AI. Παρακαλώ, για βλάβες πατήστε το 1. Για το λογιστήριο πατήστε το 2. Βρέαμε στο δαίμονα. Παρακαλώ, επαναλάβετε. Κλακ και το κλείνεις. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα κύριε Βερβερέκη.
0: Πείτε μου.
1: Για τις προσκλήσεις στο Λιόν Πάρκ.
0: Τι όνομα παρακαλώ?
1: Φραντζεσκάκης Μιχάλης. Φραντζεσκάκης Μιχάλης.
0: Φραντζεσκάκης. Κύριε Μιχάλη, θα πάτε εσείς, θα είστε μαζί?
1: Ναι,
0: θα
1: ναι,
0: πάτε... Μπράβο, θα πάτε στο ταμείο ή θα ζητήσετε το Φράνκο, είναι το παιδί που το έχει το Λούνα Πάρκ, ένας με ένα καπελάκι, ή θα πείτε στο ταμείο ότι είσαστε από το Ράδιο Αλήθεια οι νικητές να σας δώσουν τις προσκλήσεις.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Α, βγήκε ο κύριος Μιχάλης, παιδιά, βγήκε και ένας. Παρακαλώ. Όχι, δεν είναι. Συνήθως παίρνουν ακροάτριες. Και χτες ήταν να βγει ο μαστροσιδερής εκεί που καθαρίζανε τη μαστίχα, βγήκε η γυναίκα του όμως το... πώς το λένε. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα Μανώλη.
0: Γεια σας.
2: Εγώ σε ακούω από ραδιόφωνο χρόνια τώρα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Για τις προσκλήσεις του Λούνα Πάρκ.
0: Ναι, θα μου πείτε ένα όνομα.
2: Αγγελική Αλαμάνου.
0: Αγγελική Αλαμάνου. Λοιπόν, κυρία Δεσποινής, δεν μας πειράζει, Αγγελική, μέχρι και την Κυριακή μπορείτε να πάτε στο Λούνα Πάρκ να πάρετε τις προσκλήσεις σας.
2: Ευχαριστώ πολύ, Μανώλη.
0: Να είστε καλά, καλά να περάσετε. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
3: Πάρε το μετρό για Κυριακή.
0: Μέσα στο... Χαίρομαι πάρα πολύ όταν έχω, όταν μου δίνουν δώρα και έχω να τα δώσω στον κόσμο.
3: Στο κύμα θα έρμε.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ρε παιδί μου και,
3: μας παίρνει τα
0: κάτι παίρνει ο κόσμος και το έτσι στο... Δηλαδή όλες αυτές τις μέρες βλέπω εδώ τον κατάλογο με τις προσκλήσεις μας. Παιδιά, κάτσε να δω. Την Τρίτη δώσαμε έναν, έτσι. Άντε να δώσω σήμερα, να δώσω σήμερα άλλη μία. Παρακαλώ.
4: Μανώλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Δεν θέλω προσκλήσεις, είμαι Χριστίνα που πήρα εχθές.
0: Α, τι, δεν πήγατε?
4: Εντάξει, εντάξει. Πήρα να σου πω ότι θέλω να ευχηθώ στο γιο μου που έχει τα γενέθλιά του σήμερα.
0: Αχ, μας ακούει?
4: Πρέπει, ναι. Είναι ο Πάμπαλος ο διατροφολόγος.
0: Περίανδρος. Α, ο Περίανδρος. Α, είναι καλός φίλος και συνάδελφος, είναι και μουσικός.
4: Μα γι' αυτό.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Και από εμάς τα χρόνια πολλά του. Μας ακούει, ναι. Το ξέρετε, μας ακούει.
4: Θα του το μεταφέρω εγώ τώρα.
0: Αχ, εντάξει, ωραία.
4: Εντάξει.
0: Να είστε καλά, να το χαίρεστε. Εξαιρετικό,
4: να είστε καλά.
0: Εξαιρετικό παιδί να του πείτε. Εξαιρετικό.
4: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας, γεια σας.
4: Γεια, γεια, γεια.
0: Τι ώρα, και αυτά είναι ώρα, παιδιά. Και οι αφιερώσεις είναι ωραίες αυτές, έτσι.
3: Μας έχω σαν Κινέζι.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Περίανδρο.
3: Και στο γραφείο.
0: Το γιο της κυρίας Χριστίνας και του κυρίου Σιδερή. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Κάτσε να δούμε τι έχει σήμερα να σας πω να παρακολουθήσετε. Λοιπόν, έχει τέννις. Τέννις δεν έχουμε καμία δουλειά γνωστών. Παιδάκια δεν παίζαμε τέννις. Πετροπόλεμο παίζαμε και κρυφτό. Λοιπόν, σήμερα στις 7 έχει Γεωργία, Βόρειο Ιρλανδία, Αρμενία, Λετωνία. Έχει και μπάσκετ, αν θέλετε να δείτε. Μπεσίκτας Βαλένθια, Φενέρμπαξε, Βίρτους Μπολόνια. Α, και άλλα παιχνίδια το βράδυ, έτσι. Πολωνία, Βοσνία, Αρζεγοβίνη, Ουγγαρία, Ουκρανία. Τουρκία, Γαλλία. Ω, αυτό θα είναι ωραίο. Μαυροβούνιο, Κύπρο, 10 παρατέταρτο. Ιταλία, Βέλγιο, Σουηδία, Ρουμανία. Ο Αλφας, όχι ο Αλφας, ο Αλφα, θα δείξει στις 10 παρατέταρτο. Πολύ ωραίο ματσάκι, παιδιά. Ιταλία, Βέλγιο. Αυτοί είχαν, στο Μουντιάλ είχαν τρακαριστεί, όχι έτσι δεν το...

0: Μπει και οικονομικά, ενώ μέσα από τις διαφημίσεις, προσέξτε να δείτε, έτσι, ό,τι έχει να κάνει με διαφημιστικό κομμάτι και έχει να κάνει με φαγητό, ας πούμε το μόλο ή τη γωνιά ή όλα αυτά που σας λέμε κατά καιρούς για εστιατόρια, ό,τι έχει να κάνει με γλυκό, Αυγουστάκης, να ξέρετε, δεν θα μπορούσα να διαφημίσω κάτι, ή τα αναψυκτικά εδώ του στουπάκι, έτσι, ή το τσάι και αυτά, έτσι, δεν θα μπορούσα να διαφημίσω κάτι αν δεν το είχα δοκιμάσει πρώτος και μ' άρεσε, ειδικά τώρα στο φαγητό και στο γλυκό, δηλαδή αυτά τα βλέπεις ότι το περιγράφεις και έχει αρχίσει και δουλεύει ο συλλογών αδένας, αρχίζει και τρέχει το σαλάκι.
1: Είναι κάτι σταύρο δρόμια μαγεμένα.
0: Θέλω να πω, τα υποστηρίζω, τα υποστηρίζω με απολύτως. Λοιπόν, παιδιά, τέλος από προσκλήσεις. Ναι, τι να κάνουμε, του χρόνου πάλι πρώτα ο Θεός. Κοίταξε, έχω άλλη μία να δώσω. Άλλη μία νικήτρια έχω να δώσω, γιατί την Τρίτη είχαμε μία μόνο νικήτρια, την κυρία Ευγενία. Λοιπόν, άλλη μία, έχετε 4 λεπτά, όποιος προλάβει. Λοιπόν, κάτσε, κάτσε, γιατί μπερδεύτηκα. Α, με τη βενζίνη δεν σας είπα, έτσι. Να σας φτιάξω λίγο τη μέρα σας. 2,12 η πιο φθηνή βενζίνη. 2 πρατήρια είναι στο 2,12. Μετά πάμε 2,129, 135, 147, 154 με το κόκαλο να τα αφήσω. Άστα μεγάλε. 2,169, 2,170, 180.
2: Παρολουσμένη. Δεν ήξερες, δεν ήξερα.
0: 195, 2,21, 2,23, 2,20. Πω πω ρε φίλε. Παιδιά, έχω 2,28,8, σχεδόν 2,29. Εδώ στην πόλη η πιο ακριβή βενζίνη, έτσι. Από 2,12 μέχρι 2,28,8. Τα ψαρά, τα ηρωικά ψαρά, η νήσος του Κωνσταντή Κανάρη, που χάρη σε αυτό το νησί και σε αυτόν τον άνθρωπο είμαστε τώρα εμείς. Εγώ κάνω ραδιόφωνο, εσύ οδηγάς το αυτοκίνητό σου, ο άλλος είναι στη δουλειά του, ο άλλος καθαρίζει μαστίχα. Για τον Κωνσταντή τον Κανάρη είμαστε εμείς τώρα, δεν φορούμε φέση, έτσι. Και τι ήτανε το μπράβο στο νησί του, 24% ΦΠΑ, 2,378 η βενζίνη. Όπα ρε φίλε, όπα ρε φίλε, πά πάρω ένα μπουκάλι βότκα, αυτή την ακριβή, την τζατζίσκα, για πώς τη λένε, τη... ή το ουίσκι, το τέτοιο. Απά να ρίχνω στο αυτοκίνητο μέσα, μακάρι να καίγε ουίσκι. Πιο φτηνά θα πήγαινε.
2: Συνηθίσω.
0: Αυτό είναι το ευχαριστώ για το...
2: Πώς πάω να συνηθίσω.
0: Λοιπόν...
2: Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε.
0: Λοιπόν, είχαμε και μία φωτιά, βλέπω εδώ, σε ένα οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες.
2: Νύχτωσε, νύχτα.
0: Ανοιχτά της Μυκόνου, δεν ξέρω τώρα αν είναι το... Θα το δείτε και στις ειδήσεις. Επίσης, πριν από λίγο είχαμε μια ισχυρή έκρηξη μέσα στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα κτίριο στην Πλάκα. Τραυματίστηκε ένας περαστικός, απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες. Ναι, 7:35 το πρωί έγινε στην Πλάκα το... Κατέρευσε ένα παλιό διόροφο κτίριο στην οδό Λυσιστράτους. Λυσικράτους. Παιδιά, αν δείτε τις φωτογραφίες που έρχονται από το τέτοιο, είναι πραγματικά απίστευτες, έτσι. Μάλλον το συγκεκριμένο αποδίδεται, λέει, σε διαρροή φυσικού αερίου. Γι' αυτό, παιδιά, ξυλαράκι, πας και το κόβεις με βενζινοπρίωνο. Ούτε εκρήξεις, ούτε τίποτα. Λοιπόν, και κάτι ακόμα για τους γονείς που έχετε τα παιδιά στα σχολεία. Αθλητικά παπούτσια, ρούχα γυμναστικής, τσάντα σχολείου, όσα χρειάζονται, μια μικροβελτίωση. Λοιπόν, έχουμε εδώ το PKF, Αργέντη 6 είναι το ραφτάδικο, Αργέντη 4 είναι το... τα κλειδιά, τα τακούνια, τα... Στο PKF μπορείτε να πάρετε και το πακέτο με τα φαρμακεία, πυροσβέστες, πυροσβεστικές αυτές αντλίες, τι είναι αυτά, όλα τα... όλα αυτά που προβλέπει ο νόμος να έχει μέσα το αυτοκίνητό σας. Λοιπόν, κλείνουμε. Καλή Παρασκευή, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πρώτα ο Θεός Παναγία μου, τη Δευτέρα το πρωί θα είμαστε και πάλι εδώ. Από το Μανώλη Βερβεράκη, καλημέρα σε όλους, γεια σας.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Ροδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Με αναφορές στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, παρουσιάζοντας την Ελλάδα ως παράγοντα ασφάλειας. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Όσον αφορά τις σχέσεις με την Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας, είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, διευκρίνησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας σε δημοσιογράφους στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Ανώτατη κυβερνητική πηγή μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη ανέφερε ότι οι σημερινές δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλον. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Για πέμπτη ημέρα δεν λειτουργεί σήμερα το σχολικό κέντρο Πυργίου, καθώς οι γονείς δεν είναι ικανοποιημένοι με την πρόχειρη λύση που έδωσε η περιφέρεια με λεωφορεία της ιδιωτικής εταιρείας του Κώστα Μπολά, που όμως σύμφωνα με τις γονείς δεν διαθέτουν συναδό. Ο ειδικός σύμβουλος της περιφέρειας για τις μαθητικές μεταφορές, Στέλιος Καμπούρης, τόνισε ότι εάν ο δεύτερος διαγωνισμός που περιλαμβάνει τα 31 άγωνα δρομολόγια της πρώτης φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας δεν καρποφορεί, ενδεχομένως η περιφέρεια δεν θα προχωρήσει σε τρίτο και θα εφαρμόσει τη λύση της επιδότησης των γονέων για τη μεταφορά των παιδιών τους στο σχολείο βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας. Στο μεταξύ, οι γονείς αντιδρούν με μαζική κινητοποίηση στην περιφέρεια που εξελίσσεται σε γενικότερη, καθώς μετέχουν ομοιοπαθείς γονείς και από άλλα χωριά και συμπαραστέκονται. ΑΔΕΔΗ και Σύλλογος Δασκάλων, που μάλιστα πραγματοποίησε και 3 ώρες στάση εργασίας. Χρειάζεται όλοι να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους, ανέφερε σε δηλώσεις του στην αλήθεια ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, αναφορικά με την εξέβρεση λύσης στο πρόβλημα που αφορά στη μεταφορά μαθητών σε σχολεία της Νότιας Χίου. Ο ίδιος εκτιμά ότι το κράτος θα μπορούσε να εκχωρήσει το δικαίωμα στις περιφέρειες, αν το κρίνουν σκόπιμο, να δώσουν παραπάνω λεφτά από τα ταμεία τους για να καλύψουν πρόσθετες απαιτήσεις αναπεριοχή. Παράλληλα, τόνισε ότι η χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι μία από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο που πληρώνει τη μεταφορά των μαθητών και γι' αυτό δεν διαφωνεί κανείς, αλλά από εκεί και πέρα το κράτος δεν μπορεί να κάνει διαφορετική πολιτική κοστολόγηση του χιλιομέτρου που αποζημιώνει αναπεριοχή. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου γνωστοποίησε ότι τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών από την εταιρεία Canaris Tours σε τμήμα της Νότιας Χίου έχει ως εξής. 7:35 Εμποριός Πυργή, 7:45 Αρμόλια Πυργή, 7:30 Ελάτα Βέσα Αρμόλια Πυργή, 7:20 Μεστά Ολύμπη Πυργή, 1:20 το μεσημέρι Πυργή Αρμόλια Βέσα Ελάτα, 1:20 Πυργή Ολύμπη Μεστά, 4 το απόγευμα Πυργή Εμποριός Ολύμπη Μεστά, επίσης 4 το απόγευμα Πυργή Αρμόλια Βέσα. Αισθητή μείωση των γεννήσεων καταγράφεται στο Βόρειο Αιγαίο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική, οι γεννήσεις ζώντων από μητέρες με μόνιμη κατοικία την περιφέρεια ήταν 588 από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο, έναντι 648 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Πρόκειται για 60 λιγότερες γεννήσεις, δηλαδή μείωση 9,3% στο Βόρειο Αιγαίο. Η πτώση ήταν η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας. Οι ουρανοί πάνω από το Τέξας έγιναν λίγο πιο ελληνικοί στο αεροδρόμιο του Δυτικού Χιούστον κατά τη διάρκεια μιας συγκινητικής τελετής απονομής. Ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Lance Little, απένιμε στον Ελληνοαμερικανό Χιώτη κυβερνήτη, Στυλιανό Steve Βουβουδάκη, το υψηλότερο κύριο βραβείο για πιλότου στο Wright Brothers Master Pilot Award. Στην αλλαγή πλάνου των εργασιών για την αίθουσα επιβατών εξωτερικού στο λιμάνι αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στο Ράδιο Αλήθεια ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, ο οποίος παρά τα νέα δεδομένα που επιβάλλουν τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν στην πορεία, δηλώνει ότι τελειώνοντας η σύσκεψη για το έργο έγινε πιο αισιόδοξος για την πορεία του. Όπως είπε, μέσα στο 2026 θα γίνει με την κατάσταση των υποδομών αστυνομία Τελωνία σε προκάτοικη οίκους. Το έργο θα εκτελείται παράλληλα και στα δύο κτίρια, ενώ υπάρχει και ένα ενδεχόμενο χρήσης και του κτιρίου στο Μπούρτζι. Το θέατρο του παραλόγου συνεχίζεται, σημειώνει η Αλήθεια σε σχετικό άρθρο της. Στο ναό της δικαιοσύνης, εκεί που οι πολίτες που δεν τηρούν τον νόμο τιμωρούνται, το Υπουργείο συνεχίζει να παραβιάζει τον νόμο που ορίζει σαφώς ότι πρέπει να υπάρχει σε όλα τα δημόσια κτίρια ασφαλής και αυτόνομη πρόσβαση σε αυτά ατόμων με αναπηρία. Αυτή η πρόσβαση δεν υπάρχει στα δικαστήρια του νομού μας, σημειώνει η Αλήθεια. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι, περιοχή Γηπέδου Καλλιμασιάς, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Παναγίας Βοήθειας, φωτοβολταϊκά, Βόγια και Νεχώρη. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, κεραία Βόνταφων Πυργίου. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Βροντάδο, περιοχές Αγίου Μάρκου, Ατσίδα, Πάτος, Δασκαλόπετρα, Βουστάσιο Μπαχά, Μυρσινίδη, Αντλιοστάσιο Αλμυρού, Αφαλάτο Σιμιλικά, Παραλία Γλάρων, Θόλος, Σκυρόδεμα Τεχνέτ, Σικιάδα και Παντουκιός. Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής, 5η 1η Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, κεραία Βόνταφων Πυργίου, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Αύριο Σάββατο στις περιοχές Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου Βαρβασίου, σχολικό έτους 2025-2026. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 7:30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Γιορτή Χιακής και Καταλανικής Ποίησης θα πραγματοποιηθεί στο περιβόλι Σίτρους Μουσείο Καφέ σήμερα και αύριο Σάββατο από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Η κολεκτίου Ανεμόνες σε συνεργασία με τον χώρο πολιτισμού Ξερίφ Τελιά και την Συμφωνία Φίλων της Ποίησης Στοιχείο Σίστρο προσκαλούν σε ένα όμορφο διήμερο γεμάτο ποίηση και μουσική, όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας», μια περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Βραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στον Κάμπο στην οδό Παύλου Βαλικούση 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο. Η πρώτη παράσταση στις 7:30 το απόγευμα, η δεύτερη παράσταση στις 9 το βράδυ. Η θεατρική παράσταση «Τούτα Αψολούτα» ανεβαίνει στη σκηνή του Ομηρίου αύριο Σάββατο 8 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα «Σκηνοβάτες». Μία παράσταση για έναν βρόσιμο κήπο γεμάτο σκέψεις και ψευδεστήσεις σε σκηνοθεσία Γιώργου Παυλιδάκη. Ένας αγώνας και μία συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα στο κολυμπητήριο, όπου ο ναυτικός όμιλος Χ αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Ακολουθεί μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 8.30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση στο Φως της Βάρδιας με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Όλοι οι συντελεστές προσφέρονται αφιλοκερδώς και τα έσοδα και αυτής της συναυλίας θα δοθούν για να βοηθηθεί η Παρασκευούλα. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργιο Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. «Να μας πάει μακριά, να μας πάει στα πέρα μέρη». Με αυτόν τον τίτλο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιον σε συνδιοργάνωση με την Ταβέρνα Πόμερο οργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης με την ευκαιρία εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας ναυτιλίας την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ με τραγούδια της θάλασσας και όχι μόνο. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην έξοδη Δήμα και την Παναγία Σικελιά, η οποία απέχει 1350 μέτρα από το χωριό. Εκκίνηση στις 5.30 το απόγευμα από το Δημαρχείο Χίου με Γιώτα Χ. Όσοι έρχονται από την Κεντρική και Νότια Χίου, το ραντεβού είναι στις 6 το απόγευμα στους Μήλους του Ανέμονα. Όσοι δεν έχουν μεταφορικό μέσο μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 6943 52363, 6973 526 723 και 6995 030 245. Αύριο Σάββατο, εορτή του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστή Ιωάννη Θεολόγου εορτάζει ο μόνιμος ιερός ναός στην Ατσική, στην πόλη της Χίου. Σήμερα Παρασκευή, 6.30 το απόγευμα, ο Μέγας Περινός. Αύριο Σάββατο, ο Όρθρος και στη συνέχεια η πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργόντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νησών κυρίου Μάρκου. Θα ακολουθήσει περιφορά της ιεράς εικόνας του Αγίου και αμέσως μετά μικρή δεξίωση στην ενοριακή αίθουσα. Ο Μεθεόρτιος Εσπερινός στις 6.30 το απόγευμα. Επίσης πανηγυρίζει ο ιερός ναός Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στους Βαβύλους. Σήμερα Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί του Σαββάτου και στη συνέχεια λιτάνευση της ιεράς εικόνας του Αγίου. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί η ενότητα «Το Δάκρυ στη Μνήμη», μια συγγραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας κάτοικοι των μαστιχοχωρίων. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα θα γίνει τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κύριο Μάρκο της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Θυμίζουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως 30 Σεπτεμβρίου και στο τηλέφωνο 22 710 43 045 και τα μαθήματα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς παρουσιάζει το παιδικό βιβλίο των εκδόσεών του «Το Μπουρμπουλάκι» της Μαρίας Βενιζελέας, εικονογράφηση Ήρυδα Σαμαρτζή, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, 6.30 το απόγευμα στο Μουσείο Μαστίχας. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι συγγραφέας του παραμυθιού Μαρία Βενιζελέα και η εικονογράφος Ήρης Σαρμαντζή, ενώ την εκδήλωση θα συντονίσει η Ουρανία Καραγιάννη, προϊσταμένη υπηρεσίας εκδόσεων του Ιδρύματος. Στη συνέχεια η συγγραφέας Μαρία Δασκαλάκη και η Στέλλα Τσιροπινά, φιλόλογος θεατρολόγος, θα αφηγηθούν το παραμύθι προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους ένα ταξίδι στον ξεχωριστό κόσμο της Μαστίχας. Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει εργαστήρι εικονογράφησης για παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω με την καθοδήγηση της Ήρυδα Σαμαρτζή. Η είσοδος στην παρουσίαση είναι ελεύθερη. Για το κοινό απαραίτητη κράτηση θέσης στο 22710 72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν από το Γυναικείο Σύνδεσμο οι φίλοι του Χιώτικου Χωριού τα μαθήματα κεντήματος, υφαντικής, ντεκουπάς και ραπτικής. Πληροφορίες παρέχονται από τις κυρίες Νίκη Τσιλίμη στο τηλέφωνο 6936 849 220 και Έφη Ζαφυράκη 6947 029 780. 11 πολιτιστικά εργαστήρια θα λειτουργήσουν τη φετινή εκπαιδευτική περίοδο στον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Λιβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος, με ημερομηνία έναρξη την 5η-1η Οκτωβρίου. Οι ημέρες και οι ώρες λειτουργίας των πολιτιστικών εργαστηρίων παραμένουν ίδιες με την περσινή χρονιά. Οι όποιες αλλαγές θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους τηλεφωνικώς και διαδικτυακά. Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόεδρου Μίλου Βροντάδου προσκαλεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στο Ομήριο στο μαγικό θεατρικό της ταξίδι με την φετινή της παραγωγή και το παραμύθι «Δεν ατελείωσε» σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλούβα. Λίγες ημέρες μετά, στις 20 Οκτωβρίου, η ομάδα ταξιδεύει για τη Λίμνο στην 37η συνάντηση ερασιτεχνικών θειάσων Αιγαίου. Το χοροδιακό σύνολο Χίος Λύρικα προσκαλεί νέα μέλη κάθε ηλικίας που αγαπούν το τραγούδι και επιθυμούν να γίνουν μέρος μιας δημιουργικής και δυναμικής μουσικής ομάδας υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Αγγέλας Τσιμπρλού. Για πληροφορίες και συμμετοχή στο τηλέφωνο 6972 415 082. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο στο πρωτάθλημα Water Polo Link ανδρών και γυναικών. Ο ναυτικός όμιλος Χίου Αύρα θα υποδεχθεί το Σάββατο στις 5 το απόγευμα στο Ιωνικό Κολυμβητήριο των ΠΑΟΚ. Στους άλλους αγώνες της αγωνιστικής θα παίξουν το Σάββατο Ολυμπιακός Γλυφάδα, Παλαιό Φάληρο Χανιά, Περιστέρι Απόλλων και Πανιόνιος Βουλιαγμένη. Την Κυριακή Εθνικός Ιδραϊκός και Παναθηναϊκός Ηλυσιακός. Στην πρεμιέρα της Water Polo Link γυναικών, η ΠΕΚΕΦ το Σάββατο στις 4 το απόγευμα θα παίξει στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ. Οι άλλοι αγώνες Ολυμπιακός Λάρισα, Γλυφάδα Άλυμος, Χανιά Πανιόνιος, Βουλιαγμένη Εθνικός και Ναυταθλητική Ένωση Πατρών Ηλίουπολη. Έγινε την Τετάρτη στα γραφεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ο καταρτισμός των ομίλων και η κλήρωση των αγώνων της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου Γυναικών. Ο Ολυμπιακός Χίου Κλασικό θα αγωνιστεί στον 7ο όμιλο με αντιπάλους τον Αλκαίο Λέσβου, τον Αίολο Μυτιλίνης, τον Πάζα Ρίσβης, τον Νέο Πανσαμιακό, τον Διαγόρα Ραχών Ικαρίας, την Αθλητική Ένωση Λίμνο και τους Αργοναύτες Λίμνο. Η πρώτη αγωνιστική θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου και η χιώτικη ομάδα θα αντιμετωπίσει στο δημοτικό στάδιο της Χίου τον Αλκαίο. Ο Ατρόμητος απέκτησε τον τερματοφύλακα Θεοδόση Σαλαλέ που έπαιζε στον Απύργο. Το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ίωνες διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαζί και στον αθλητισμό» το Σάββατο, αύριο Σάββατο στις 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα στο πλαίσιο των αθλητικών δραστηριοτήτων και σε συνεργασία με το Σύλλογο Αθλητών Υγείας και τους Ποδηλάτες Χίου θα πραγματοποιηθεί αγώνας δρόμου 800 μέτρων για παιδιά κάτω των 12 ετών και αμαία και 3,5 χιλιόμετρων και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα αθλήματα της άρσης βαρών σε πάγκο από τον παγκοσμιονίκη Παύλο Μάμαλο καθώς και παρουσίαση του παραολυμπιακού αθλήματος μπότσια. Στόχος είναι να αναδειχθούν οι δυνατότητες των αθλητών με αναπηρία και να μεταδοθεί ένα ουσιαστικό μήνυμα ισότητας και κοινωνικής συμμετοχής. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου ενημερώνει ότι αύριο πρόκειται να ληφθούν έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα στην χερσαία ζώνη Λιμένα Χίου για την ασφαλή διεξαγωγή της αθλητικής εκδήλωσης μαζί και στον αθλητισμό. Ειδικότερα, ολόκληρη η παραλιακή οδός του Κεντρικού Λιμένα θα παραμείνει κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Από τη συμβολή των οδών Κλεάρχου Νενιτούση με Μιχαήλ Ιβανού, χώρο στάθμευσης ΝΟΧ, έως και τη συμβολή των οδών Λεωφόρος Αιγαίου Κελάδης από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 7. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη βόρεια εντάσσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 77%. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι έθριος με περιορισμένη ορατότητα. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 34 έως 100%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου θα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Ξίδα στην οδό Κουντουριώτη 38, ενώ θα διανυκτερεύει το φαρμακείο Δημητριάδη στη συμβολή των οδών Βερίτη και Κρίνη στο Βαρβάσι. Στο Βροντάδο θα διημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1943. Ο ανθυπολοχαγός Ιάσονας Καλαμπόκας φθάνει από τη Χάιφα στο Κάιρο. Ο Παναγιώτης Καρασούλης, εκπαιδευμένος ήδη σε επικίνδυνες αποστολές, ασυρματιστής, μεταβαίνει μαζί του στο αρμόδιο γραφείο Μ/4 του Αρχηγείου Μέσης Ανατολής. Εκεί μαθαίνουν για την αποστολή τους, ενώ ο Ιάσονας Καλαμπόκας δεν κρύβει την απογοήτευσή του γιατί περίμενε ότι θα τον έστελαν στην ιδιαίτερη πατρίδα του στην Πελοπόννησο. Ο Παναγιώτης Καρασούλης στο βιβλίο του «Συμμαχική στρατιωτική αποστολή και εθνική αντίσταση» ενημερώνει παραστατικά. Μας πληροφορούν για την κατάσταση στοιχείο και μας προτείνουν το μοναστήρι Μυρσινιδίου ως κατάλληλη θέση αποβάσεως. Μας λένε ότι δεν πρόκειται να μας παραλάβει κανείς. Αυτό δεν μου αρέσει και προτείνω να βγούμε στα βορειόχωρα, στη θέση Αγιάσματα Κεράμου για μεγαλύτερη ασφάλειά μας και ελευθερία κινήσεων. Θα βγαίναμε κρυφά στη γερμανοκρατούμενη Χίο με πρωταρχικό μας στόχο την ασφαλή εγκατάσταση του ασυρμάτου. Άλλοι στόχοι μας ήταν η κατασκόπευση του εχθρού, οχυρά, φυλάκια, δύναμη ανδρών, οπλισμός, η οργάνωση δικτύου συνεχούς παρακολούθησης και εξασφάλισης πληροφοριών και η δημιουργία ομάδας σαμποτέρ από ντόπιους. Έπρεπε να παραμείνουμε στο νησί όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο, ώστε το στρατηγείο Μέσης Ανατολής να ενημερώνεται για το σημείο αυτό της εχθρικής γραμμής. Μαζί με τις παραπάνω οδηγίες διαταγές μας έδωσαν έναν ασύρματο, βαλιτσάκι τύπου Β, μεγάλης εμβέλειας, ένα λεπτομερή στρατιωτικό χάρτη της Χίου από μία ψεύτικη ταυτότητα στον καθένα. Ο Ιάσονας Καλαμπόκας είχε την ταυτότητα Γιώργος Σταυράκης και ο Παναγιώτης Καρασούλης την ταυτότητα Παντελής Μαυρίκος. Από ένα πιστόλι και ένα αυτόματο τύπου Στεν και ένα μικρό τενεκέ μελιού με 500 χρυσές λίρες Αγγλίας μέσα, ανακατεμένες με μέλι. Οι λίρες προοριζόταν για τα έξοδα της αποστολής. Ο Ιάσονας θα ήταν ο αρχηγός της αποστολής, εγώ ο ασυρματιστής του, με συνθηματικά ονόματα, Λάμπ για τον Καλαμπόκα, το δικό μου καρ. Αυτή ήταν όλη η ομάδα της αποστολής Κολέιτ. Σαν σήμερα στοιχείο το 1973. Επίσκεψη στα Ψαρά πραγματοποίησε η Τζάκη Ωνάση, σύζυγος του Αριστοτέλη Ωνάση και πρώην σύζυγος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, Τζον Κέννεντι. Την υψηλή επισκέπτρια που έφτασε στα Ψαρά με τη θαλαμυγό Χριστίνα και προερχόταν από το Πλωμάρι, συνόδευαν η κόρη της Καρολίνα Κέννεντι και άλλα 8 άτομα. Σαν σήμερα στοιχείο το 1998. Πεθαίνει ο μικροβιολόγος Μιχάλης Βουρνούς, ευεργετικός, πράος και καλοσυνάτος χαρακτήρας, πρώτος αιρετός πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Τιμή Σένεκεν, η αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου, φέρει το όνομά του.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια, 95,1.

0: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αν θέλετε να προσφέρετε κάπου τριαντάφυλλα αλλά δεν βρίσκετε, πάτε στο σούπερ μάρκετ και αγοράστε μήλα, αχλάδια και δαμάσκηνα. Αν δεν το ξέρετε, ανήκουν και αυτά στην κατηγορία των ρόδων. Αυτό να πείτε και σε όποιον προσφέρετε αυτή την πρωτότυπη ανθοδέσμη, που έχει σίγουρα περισσότερες βιταμίνες από τις άλλες. Να τα λέμε όλα.
0: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύσεις σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Κλιματική αλλαγή.
9: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
10: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
11: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
1: Ο Απόστολος Κώστας είναι επίκουρος καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διδάσκει στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος και στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και στο διιδρυματικό μεταπτυχιακό με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
2: Είναι μέλος του συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και από το 2018 έχει αναλάβει καθήκοντα διευθυντή του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
1: Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η εξαποστάσεως εκπαίδευση και επιμόρφωση, οι διαδικτυακές κοινότητες πρακτικής και μάθησης, η διαβίου μάθηση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών, η εκπαίδευση εκπαιδευτικών και πρακτική άσκηση σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα, οι τεχνολογίες και ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός για το e-learning, τα κοινωνικά δίκτυα και τεχνολογίες Web 2.0 στην εκπαίδευση και οι τεχνολογικές και θεωρητικές προεκτάσεις του διαδικτύου.
2: Για όλα αυτά θα μιλήσουμε σήμερα. Κύριε Κώστα, καλώς ήρθατε στα τεχνολογικά.
3: Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μου να είμαι μαζί σας και είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε και οποιαδήποτε ερώτηση έχετε να μου κάνετε.
1: Πώς από μηχανικός υπολογιστών βρεθήκατε σε παιδαγωγικό τμήμα? Αυτή η διπλή ιδιότητα τεχνολόγου και παιδαγωγού, πώς επηρεάζει τον τρόπο που βλέπετε τη μάθηση σήμερα?
3: Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον αν μου την κάνατε 20 χρόνια πριν, όταν πρώτο ήρθα στο τμήμα και ξεκίνησα όντας μηχανικός πληροφορικής τότε να συνεργάζομαι με το παιδαγωγικό τμήμα και να έρχομαι για πρώτη φορά σε επαφή με αυτό που λέμε παιδαγωγική επιστήμη και κυρίως με τον τομέα των ανθρωπιστικών σπουδών. Ήταν μια πάρα πολύ καλή συγκυρία, διότι μέσα από μια ζήμωση που επήλθε με συνεργασία με εξαιρετικούς συναδέλφους στο τμήμα, κατάφερα να βρω τα σημεία, αν θέλετε, επαφής, επικοινωνίας και σύνδεσης μεταξύ της επιστήμης των υπολογιστών και της επιστήμης της παιδαγωγικής, τα οποία τελικά συγκλίνουν σε αυτό που λέμε πια σήμερα εκπαιδευτική τεχνολογία ή 2PS στην εκπαίδευση. Θεωρώ ότι με βοήθησε πάρα πολύ η εμπειρία μου και η γνώση μου στην πληροφορική, ώστε να καταλάβω τις δυνατότητες που έχει η τεχνολογία και πώς μπορεί να βοηθήσει την παιδαγωγική επιστήμη. Αλλά ταυτόχρονα προφανώς μελέτησα, είδα, ερεύνησα και το κομμάτι των παιδαγωγικών σπουδών για να βρω τα σημεία σύγκλησης και τα σημεία που όντως η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει πραγματικά την εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι, για να κλείσω έτσι την απάντησή μου, δεν είμαι ο μόνος συνάδελφος σε παιδαγωγικά που προέρχεται από σπουδές θετικών επιστημών. Και αυτό, αν θέλετε, μας δίνει και μια άλλη οπτική στα πράγματα, πέρα από το θεωρητικό, αν θέλετε, που πολλές φορές χαρακτηρίζει τις ανθρωπιστικές σπουδές.
1: Και μάλλον και στην εποχή μας είναι αναγκαία μια τέτοια οπτική.
3: Ακριβώς. Είναι ίσως πολύ σημαντικό για τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς μας να κατανοήσουν το πλαίσιο της τεχνολογίας, διότι σε αυτό θα κληθούν να λειτουργήσουν και να εξελιχθούν επαγγελματικά. Υπάρχει, δεν μπορούμε να το αγνοούμε. Ειδικά την σημερινή περίοδο με την εξέλιξη των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Άρα έχουμε την υποχρέωση και την ηθική υποχρέωση, αν θέλετε, να καταρτήσουμε ικανά αυριανά στελέχη της εκπαίδευσης. Και νομίζω ότι η τεχνολογία έχει πλέον σημαντικό ρόλο σε αυτό.
2: Ένα εργαλείο λοιπόν στα χέρια των δασκάλων, η τεχνολογία. Ένα από τα ερευνητικά σας ενδιαφέροντα είναι η εικονική και η υπαυξημένη πραγματικότητα. Πώς αυτά επηρεάζουν τον τρόπο που βλέπετε το σχολείο του μέλλοντος? Το ψηφιακό σχολείο, όπως ακούμε να το λένε κάποιες φορές.
3: Ακριβώς. Ένα από τα ζητήματα που πραγματευόμαστε με τους φοιτητές μας είναι να τους δώσουμε μια συνολική εικόνα, μια ολιστική εικόνα για αυτό που λέμε ψηφιακός μετασχηματισμός στην εκπαίδευση. Πέρα δηλαδή από την επαφή και πρακτική εξάσκηση με εργαλεία τεχνολογίας, να κατανοήσουν ότι όλα αυτά οδηγούν τελικά σε ένα μετασχηματιστικό πλαίσιο, το οποίο σύντομα, αργότερα, σε λίγα ή περισσότερα χρόνια, θα επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου και του τρόπου σκέψης και των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Η επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα είναι σύγχρονα εργαλεία, τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τόσο το μαθητή όσο και τον εκπαιδευτικό, αλλά και την έρευνα, τόσο εντός όσο και εκτός τάξης. Για απλό παράδειγμα είναι τα επαυξημένα βιβλία, τα οποία θα κυκλοφορήσουν το επόμενο διάστημα, όπου θα μπορούν με τα κινητά ή τα τάμπλετ οι μαθητές να βλέπουν επιπλέον ψηφιακές πληροφορίες μέσα από ένα εκτυπωμένο παραδοσιακό βιβλίο, αλλά ταυτόχρονα μπορούμε να έχουμε και εικονικούς κόσμους οι οποίοι μπορούν να προσομοιώνουν σχολικά περιβάλλοντα, τάξεις, αίθουσες, με στόχο να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερη έρευνα και να κατανοήσουμε κάποιες διαστάσεις σε ασφαλή περιβάλλοντα που ενδεχομένως να μην μπορούσαμε να το κάνουμε σε μια πραγματική τάξη για διάφορους λόγους. Είναι δηλαδή και ένα εργαλείο για μας για να μπορέσουμε να ερευνήσουμε καλύτερα αυτό που λέμε μαθησιακά περιβάλλοντα, έστω και σε επίπεδο προσομοίωσης, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ζητήματα επικοινωνίας, ζητήματα διάδρασης, προβλήματα, δυσκολίες, έτσι ώστε να βγάλουμε και κάποια συμπεράσματα για τις πραγματικές συνθήκες. Οπότε θεωρώ ότι η επαυξημένη και η εικονική πραγματικότητα έχουν πολύ σημαντική θέση στην εκπαίδευση και ως παιδαγωγικό θεωρώ ότι κάνουμε αρκετή καλή δουλειά.
1: Μπορεί να δούμε δηλαδή μαθητές ενώ είναι στην τάξη να περιηγούνται σε μια αρχαία αγορά.
3: Ακριβώς. Αυτό ήδη το βλέπουμε στο εργαστήριο με σχολεία που μας επισκέπτονται μέσα από ένα πρόγραμμα που έχουμε αναπτύξει στο εργαστήριό μας για προβολή αυτών που κάνουμε και αν θέλετε την ενδυνάμωση της σχέσης πανεπιστημίου σχολείου, όπου παιδιά με τους εκπαιδευτικούς έρχονται στο εργαστήριο και αποκτούν μια πρώτη γνωριμία με τέτοιου τύπου τεχνολογίες. Για παράδειγμα, έχουμε αναπτύξει στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού έργου εικονικούς κόσμους διαδραστικούς, πραγματικού real time όπως λέμε, όπου τα παιδιά μπορούν να μπουν μέσα με γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, να περιηγηθούν σε περιβάλλοντα όπως για παράδειγμα να παίξουν με φρικτορίες, πυρσίες, να επικοινωνούν εξ αποστάσεως με κωδικοποίηση, να έρθουν σε επικοινωνία με τέτοιου τύπου γνώσεις και δεξιότητες σε ένα πολύ ασφαλές περιβάλλον, το οποίο είναι και αρκετά παιχνιδοποιημένο. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον σημείο, αν θέλετε, η αίσθηση το πώς μπορεί το παιχνίδι να συσχετιστεί και να βοηθήσει, να ενδυναμώσει την εκπαιδευτική διαδικασία.
2: Προλαβαίνετε την επόμενη ερώτησή μου. Αυτό που θα σας ρωτούσα είναι η εμπειρία σας ποια είναι από τους μαθητές, δηλαδή ενθουσιασμός, μήπως υπάρχει και λίγο σύγχυση με αυτό το εργαλείο. Είναι το εκπαιδευτικό μας σύστημα έτοιμο ή τι χρειάζεται ακόμα για να πούμε ότι αυτή την τεχνολογία θα αρχίσουμε να τη βλέπουμε,
1: γιατί
2: αυτό το εργαλείο?
1: Ωραία μας το περιγράφετε, αλλά πότε θα το δούμε, ναι.
2: Θέλω να πω, εντάξει, στο να κάνεις μια δοκιμή στο πανεπιστήμιο προφανώς είναι απαραίτητο, αλλά η διάχυση είναι το ζητούμενο.
3: Ακριβώς. Εδώ έχουμε δύο συμπεράσματα από τη μέχρι τώρα εμπειρία μας. Πρώτον, τα παιδιά αποδεικνύονται πολύ καλύτεροι χρήστες σε τέτοια τύπου περιβάλλοντα σε σχέση με τους ενήλικες, διότι έχουν μια εμπειρία καλώς ή κακώς από παιχνίδια και θεωρούνται πιο καλοί χρήστες τεχνολογίας. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι τέτοιες προσεγγίσεις προϋποθέτουν προφανώς

0: αλλά αυτό που εμείς λέμε παιδαγωγική ενσωμάτωση τεχνολογία στα σχολεία. Καλώς ή κακώς, αυτά παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ίσως ένα ζητούμενο μεγάλο είναι ότι ό,τι εξοπλισμό και να βάλουμε, αυτός χρειάζεται υποστήριξη, χρειάζεται φροντίδα. Και αυτό δεν είναι η δουλειά του καθηγητή. Ο καθηγητής πρέπει να διδάσκει. Ίσως αυτό να είναι ένα από τα σημεία του γρίφου που αν το αντιμετωπίσουμε.
2: Αφού λέει πληροφορική στα σχολεία.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι ένα ζήτημα και εδώ είναι ένα μεγάλο debate που υπάρχει για το ρόλο του εκπαιδευτικού, για το ρόλο του καθηγητή πληροφορικής στο σχολείο, το ρόλο του διευθυντή και το πώς μια σχολική μονάδα μπορεί να αποκτήσει αυτό που εμείς λέμε ψηφιακή ταυτότητα, ψηφιακό προφίλ. Είναι μια προσέγγιση, θα έλεγα, από πάνω προς τα κάτω, δηλαδή από το Υπουργείο, τους φορείς προς το σχολείο, αλλά είναι και μια εσωτερική διαδικασία του σχολείου προς τον εαυτό του, αν θέλει να δουλέψει προς μια τέτοια κατεύθυνση. Είναι μια διπλή προσέγγιση, θα έλεγα, η οποία απαιτεί δουλειά, αφοσίωση, αλλά και στήριξη προφανώς από το κράτος, το Υπουργείο και τις εκάστοτε διευθύνσεις σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.
2: Εσείς όμως τώρα αναφέρεστε μόνο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Αυτό, κοιτάξτε, η εμπειρία δικιά μας είναι κυρίως για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς ως παιδαγωγικό τμήμα εκπαιδεύουμε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας. Η δευτεροβάθμια είναι μια άλλη περίπτωση, διότι έχει άλλη οργάνωση, έχει άλλη στοχοθεσία, άλλη οργάνωση του προγράμματος και πάλι εντός γυμνασίου και ηλικίου έχουμε πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση προβλήματα που εντοπίζουμε στο δημοτικό τα εντοπίζουμε και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Το λύκειο φυσικά είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, διότι είναι η περίοδος προετοιμασίας των μαθητών για τις Πανελλήνιες, οπότε εκεί κάποια ζητήματα ίσως να περνάνε και σε δεύτερη μοίρα, θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε.
2: Και να πάμε στο μεγάλο θέμα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης που μας ήρθε λόγω της πανδημίας που προηγήθηκε.
0: Βέβαια, βέβαια. Αυτό ήταν όντως ένα κομβικό σημείο, προφανώς όχι μόνο για την εκπαίδευση, για όλη την κοινωνία, αλλά και για μας στην εκπαίδευση. Ουσιαστικά κληθήκαμε μέσα σε μία νύχτα κυριολεκτικά, τόσο ως πανεπιστήμιο να αναστείλουμε λειτουργία και να λειτουργήσουμε διαδικτυακά για να συνεχιστεί η ακαδημαϊκή δραστηριότητα και να μην χάσουν τα εξάμεινα φοιτητές, αλλά κυρίως στα σχολεία, όπου θα έπρεπε να αλλάξουν τελείως τον τρόπο λειτουργίας και να δουλέψουν σε ένα μοντέλο για το οποίο δεν είχαν προετοιμαστεί ποτέ, είτε σε τεχνολογικό επίπεδο, είτε σε παιδαγωγικό διαδικαστικό. Τι σημαίνει αυτό? Η εξαποστάσεως εκπαίδευση ως ένα μοντέλο παροχής εκπαίδευσης, ως μεθοδολογία, δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν το ανακαλύψαμε την περίοδο του COVID όταν κλείσαν τα σχολεία για πρώτη φορά. Είναι ένα μοντέλο το οποίο το συναντάει κανείς σε διάφορες χώρες, όπως για παράδειγμα η Αυστραλία, η Νότια Αφρική, η Βόρεια Αμερική, όπου από τις αρχές του αιώνα, του 20ου αιώνα, διαγνώστηκε η ανάγκη από μακρισμένες οικογένειες, π.χ. αγροτικές και λόγω πολύ μεγάλων αποστάσεων, να μπορέσουν να μετέχουν στην σχολική εκπαίδευση. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα και αναγκαιότητα οδήγησε στην ανάπτυξη της σχολικής εξαποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία στην αρχή υλοποιήθηκε μέσω αλληλογραφίας, στη συνέχεια μπήκαν οι κοινές τεχνολογίες όπως το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, και πλέον σήμερα ακολουθείται το διαδικτυακό μοντέλο ως κοινό σημείο αναφοράς. Αυτό όμως είχε ως συνέπεια να αναπτυχθεί ένα ολόκληρο θεωρητικό μοντέλο που στήριζε αυτή τη διαδικασία, ένα μοντέλο εκπαίδευσης το οποίο δεν είχε καμία σχέση με την παραδοσιακή σχολική εκπαίδευση. Εκεί λοιπόν ήταν και το μεγάλο πρόβλημα που διαγνώστηκε την πρώτη περίοδο, ότι προσπαθήσαμε να υλοποιήσουμε κάτι σαν εξαποστάσεως, χωρίς όμως να είναι πραγματικά εξαποστάσεως εκπαίδευση. Γι' αυτό λοιπόν και από την αρθογραφία την επιστημονική, αλλά και από την αρθογραφία του τύπου, επικράτησε ο όρος επίγους απομακρυσμένη διδασκαλία, ακριβώς για να δείξει ότι δεν ήταν ένα τυπικό μοντέλο εξαποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης, αλλά ήταν μια συνθήκη ακριβώς για να αντιμετωπίσει την κρίση εκείνη την περίοδο και να μην κλείσουν τα σχολεία. Στο σημείο αυτό έχουμε κάνει πάρα πολλές έρευνες, έχουμε διαγνώσει τα προβλήματα, έχουμε δει τι πήγε καλά, τι δεν πήγε. Γι' αυτό και εμείς ως παιδαγωγικό τμήμα, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που έχει έρθει και από την από τις μελέτες που έχουν γίνει στο εξωτερικό, προσπαθούμε να εντάξουμε και σε

0: μαθήματα και στην πρακτική άσκηση των φοιτητών, όχι μόνο τη διαζώσει διδασκαλία, την παραδοσιακή όπως λέμε, αλλά και τη διδασκαλία σε περιβάλλοντα εξ αποστάσεως ή μεικτής εκπαίδευσης, ακριβώς για να προετοιμάσουμε τον εκπαιδευτικό του αύριο να μπορεί να ταπεξέλθει αποδοτικότερα σε ανάλογες συνθήκες που μπορεί να έρθουν στο μέλλον.
1: Υπάρχει δηλαδή άλλος τρόπος διδασκαλίας όταν το μάθημα γίνεται από μια οθόνη.
2: Εδώ τώρα είχαμε μια περίπτωση επίγοντος. Είχαμε μια αναγκαστική μετάβαση στον ψηφιακό κόσμο με το ζόρι αύριο το πρωί. Μάθαμε, κύριε καθηγητά, από αυτό πράγματα. Είπατε, βγάλατε πολύτιμα συμπεράσματα. Μπορείτε να μοιραστείτε, θέλω να πω, είναι εύκολο σε εσάς, πράγματα που μάθαμε από αυτή την κρίση.
0: Ουσιαστικά, οι πυλώνες εξ αποστάσεως εκπαίδευση, είτε πρόκειται για σχολική εκπαίδευση, είτε για πανεπιστημιακή, είτε για εκπαίδευση ενηλίκων, έχει δύο άξονες, δύο πυλώνες. Ο ένας είναι η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευόμενου εκπαιδευτικού και ο δεύτερος είναι το εκπαιδευτικό υλικό. Αν αυτοί οι δύο πυλώνες λειτουργούν καλά και έχουν στηθεί καλά, τότε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να λειτουργήσει και να έχει τα θετικά αποτελέσματα. Σε καμιά περίπτωση βέβαια δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα από τη διαζώσεις. Έτσι, για να είμαστε λίγο ακριβείς. Η έρευνα δηλαδή δείχνει ότι στην καλύτερη περίπτωση εξ αποστάσεως μπορεί να έχει τα ίδια αποτελέσματα με την διαζώσεις. Είναι υπερβολικά δύσκολο να πούμε ή υπερβολή να πούμε ότι μπορεί να πετύχουμε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Έτσι να το έχουμε αυτό σαν φοιτηρία. Όμως, αν φροντίσουμε να αναπτύξουμε εκπαιδευτικό υλικό για εξ αποστάσεως εκπαίδευση με συγκεκριμένες προδιαγραφές και συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σχεδιασμό, αυτό μπορεί όντως να βοηθήσει και αν έχουμε και την αντίστοιχη επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευόμενου και μαθητή του εκπαιδευόμενου μας, όχι στο μοντέλο μεταφέρω την με τοπική διδασκαλία στο Zoom και κάνω 3 ώρες μάθημα, αλλά ουσιαστικά χρησιμοποιώ την online επικοινωνία κυρίως για συμβουλευτική επίλυση απορριών, ψυχολογική στήριξη και αν θέλετε να υπάρχει και μία επικοινωνία σε κάθε επίπεδο μεταξύ του δασκάλου και του μαθητή, τότε ναι, μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό το βλέπουμε και σε αντίστοιχες περιπτώσεις που οργανώνουμε προγράμματα με αυτή τη συγκεκριμένη μεθοδολογία.
1: Άρα στην ουσία μας λέτε ότι τα βιβλία πρέπει να ξαναγραφτούν σε εισαγωγικά και γι' αυτό το...
0: Τα βιβλία που αυτή τη στιγμή δίνονται στα σχολεία είναι φτιαγμένα για την διαζώσεις εκπαίδευση και έτσι πρέπει να είναι. Ο μετασχηματισμός αυτού του υλικού σε υλικό για την εξαποστάσεως περνάει μέσα από διαφορετικές εκπαιδευτικές διαδικασίες και σχεδιασμούς, τους οποίους ήδη δουλεύουμε με τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές μας για να κατανοήσουν τι θα πρέπει να κάνουν αναφορικά με το εκπαιδευτικό υλικό, τις δραστηριότητες, την αξιολόγηση και τον τρόπο επικοινωνίας με τους εκπαιδευόμενους, εφόσον βρίσκονται σε ένα 100% εξ αποστάσεως περιβάλλον ή αν θέλετε ένα μεικτό περιβάλλον, όπου κομμάτι γίνεται διαζώσεις και κάποιο πρέπει να γίνει εξ αποστάσεως.
2: Η αλλαγή του καναλιού, δηλαδή από την άμεση επικοινωνία και την επικοινωνία μέσω των ψηφιακών εργαλείων, του υπολογιστή κτλ., αλλάζει και τον τρόπο που πρέπει να επικοινωνούμε, έτσι.
0: Ακριβώς. Είναι λάθος να προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε τη μετοπική διδασκαλία όπως τη γνωρίζουμε απλά μέσα σε ένα Zoom και σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον. Είναι πολύ πιθανό εκεί να μην πετύχουμε τους μαθησιακούς στόχους, να μην πετύχουμε την εμπλοκή των μαθητών, των ενδιαφέρων, την διαδραστικότητα που θα θέλαμε και τη συνεργασία.
2: Είναι οπότε πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί όλη αυτή η κριτική που κατά καιρούς ακούγεται μου θυμίζει λίγο αυτό που λέμε κρίνουμε ένα ψάρι από το πόσο καλά σκαρφαλώνει. Προσπαθήσαμε να δοκιμάσουμε άλλα εργαλεία με άλλα μέσα. Δεν δουλεύει αυτό και είναι λογικό να μην δουλεύει.
0: Ακριβώς. Υπάρχει ένα ολόκληρο θεωρητικό πλαίσιο, αν θέλετε, πέρα σε σχέση με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το οποίο προφανώς δεν το γνώριζαν οι εκπαιδευτικοί, δεν υπήρχε λόγος, ακόμα και πολλά πανεπιστήμια δεν ήταν σε θέση να περάσουν με συντεταγμένο τρόπο στο εξ αποστάσεως περιβάλλον. Ο μόνος φορέας που είχε και θεσμικά αλλά και την εμπειρία και την ικανότητα να δουλεύει εξ αποστάσεως, όπως ξέρουμε πολύ καλά, είναι το ΕΑΠ. Έτσι, αυτό από την λειτουργία του και ακριβώς λόγω του χαρακτήρα του είναι από την αρχή φτιαγμένο, θα έλεγε κανείς, για να υπηρετήσει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων.
1: Αλλά και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δεν ήταν πιο έτοιμο από τα άλλα, λόγω της νησιωτικότητας.
0: Το Πανεπιστήμιο Αιγαίο, ακριβώς λόγω του ότι έχει μονάδες σε 6 νησιά, από πολύ νωρίς, θα έλεγα από τις αρχές του 2000, επένδυσε χρήμα, εκπαίδευση προσωπικού και απέκτησε κουλτούρα για συνεργασία εξ αποστάσεως. Όταν πολλοί ακόμα δεν ξέραν τι είναι τα συστήματα τηλεδιάσκεψης, εμείς είχαμε δικές μας εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και κάναμε οι συνεργάτες τηλεδιασκέψεις μεταξύ των διαφορετικών νησιών για λόγους ακριβώς απόστασης. Οπότε είχαμε ήδη μια κουλτούρα εμπειρία και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, θα έλεγα. Οπότε μόλις κλείσαμε, σε ελάχιστα 24 ώρα βγήκαμε 100% online και οργανώσαμε τα μαθήματά μας και σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Και νομίζω ότι και από τις έρευνες που κάναμε γενικά πήγε καλά το εγχείρημα.
1: Να πάμε τώρα στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι μια νέα εποχή που διανύουμε. Σαν δάσκαλος, πώς θα αντιμετωπίσετε έναν φοιτητή που σας φέρνει μια πολύ καλή εργασία που το έχετε αναθέσει, αλλά έχει παραχθεί από ένα εργαλείο όπως το ChatGPT?
0: Λοιπόν, αυτή είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση και θα σας πάω λίγο ανάποδα. Σήμερα το πρωί υποδεχθήκαμε την πρώτη τάξη του πρώτου πειραματικού γυμνασίου Ρόδου, με στόχο ακριβώς να τους μιλήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που προσπάθησα να τους εξηγήσω δεν είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι καλό ή κακό. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ουδέτερη, δεν φταίει. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για το πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε. Αυτό λοιπόν προσπάθησα να τους εξηγήσω, όπως προσπαθώ να εξηγήσω και στους φοιτητές πλέον, είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ακόμα ένα εργαλείο μαζί με όλα τα υπόλοιπα που έχετε, ίσως πιο προηγμένο, πιο έξυπνο, πιο γρήγορο, πιο αποδοτικό, για να σας βοηθήσει να κάνετε καλύτερα τη δουλειά σας, να γίνετε πιο παραγωγικοί, πιο γρήγοροι και να πάτε, αν θέλετε, και τη δουλειά σας σε ένα επίπεδο παραπάνω. Δηλαδή ένα είδος ψηφιακού βοηθού, αυτό που λέμε personal tutor ή study buddy, με στόχο πάντα να γίνετε καλύτεροι. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε να πούμε, ότι δεν δεχόμαστε εργασίες οι οποίες ουσιαστικά δείχνουν ότι τεμπελιάσατε, ότι δεν προσπαθήσατε, δεν αφιερώσατε χρόνο και δεν εντάξατε την τεχνητή νοημοσύνη μέσα στην διαδικασία της μελέτης σας. Αυτό λοιπόν που εγώ κάνω στα μαθήματά μου, αλλά και περισσότεροι συνάδελφοι, είναι να προσπαθούμε να δείξουμε μέσα από παραδείγματα στα καθημερινά, στις καθημερινές δραστηριότητες στο εργαστήριο και στην τάξη, πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές όπως το ChatGPT μέσα από συντονισμένα prompt, μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες βηματικές για το πώς μπορούν να βοηθηθούν σε μια εργασία τους, ζητώντας τους ότι η εργασία που θα παραδώσετε θα πρέπει, εφόσον χρησιμοποιηθεί τεχνητή νοημοσύνη, να μας παρουσιάσετε τη λογική ακολουθία των prompts που ακολουθήσατε, γιατί τα κάνατε, τι απαντήσεις σας έβγαλε και πώς τελικά όλα αυτά τα συνθέσατε για να παράγετε το τελικό παραδοτέο, ό,τι και να είναι αυτό. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν προσπαθούμε να τους δώσουμε, να τους πιέσουμε προς μια κριτική προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης, όχι μια απλή εργαλειακή για να κάνω τη δουλειά μου εύκολα, να κλέψω τον καθηγητή, να πάρω βαθμό, και πάντα με την προϋπόθεση ότι ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί θα πρέπει όλα αυτά να τα δούνε κριτικά και ως εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν τους μαθητές τους αύριο μεθαύριο στο σχολείο. Τα παιδιά από το πρώτο πειραματικό μαζί με τους καθηγητές μου εξήγησαν ότι χρησιμοποιούν ήδη το ChatGPT, για παράδειγμα στη γλώσσα, ως προσωπικό βοηθό μάθησης ή μέσα στο μάθημα με το δάσκαλο, για να οργανώσουν, να βρουν ιδέες, να επιλύσουν απορίες, να κάνουν πράγματα. Καλώς ή κακώς αυτό είναι μια πραγματικότητα, δεν μπορούμε να την αποφύγουμε. Εμείς όμως θα πρέπει να τους προετοιμάσουμε για κριτική σκέψη, κριτική προσέγγιση, αναγνώριση των θετικών και των αρνητικών και των κινδύνων. Αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό που ουσιαστικά τόνισα στα παιδιά σήμερα. Και από εκεί και πέρα, το κάθε παιδί και ο κάθε ένας από εμάς έχει και την ελευθερία βούλησης να δουλέψει αναλόγως με αυτά τα εργαλεία. Εμείς πάντως προσπαθούμε, για να το κλείσω, να δίνουμε τέτοιου τύπου εργασίες που να ελαχιστοποιούν λίγο το κομμάτι του copy-paste από απαντήσεις του ChatGPT. Δηλαδή να μας παραδώσουν 20 σελίδες, οι οποίες και 20 έχουν παραχθεί από το ChatGPT. Κάτι το οποίο είναι και αρκετά, αν θέλετε, δύσκολο και challenging για μας. Είναι μια νέα πραγματικότητα.
2: Είναι όμως πάρα πολύ σπουδαίο αυτό που επισημαίνετε, γιατί υπάρχει κίνδυνος. Η τεχνητή νοημοσύνη νομίζω είναι ένας πολλαπλασιαστής. Αν τις βάλεις σαν είσοδο μια νοθρότητα, αν τις πεις ότι ξέρεις κάτι, εδώ σου βρήκα έναν εύκολο τρόπο να κάνεις εργασίες, δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να μάθεις να ρωτάς, δεν χρειάζεται να μάθεις να απαντάς, τότε νομίζω ότι θα φτιάξουμε μια γενιά μαθητών η οποία θα βγει πολύ ζημιωμένη. Οπότε είναι σπουδαία η προσπάθεια που κάνετε.
0: Ακριβώς. Να τονίσω κάτι εδώ από την εμπειρία, τι προκύπτει, αλλά είναι και η κοινή λογική. Εργαλεία όπως αυτό, πέρα από το να παίξουμε, να βγάλουμε εικόνες, βιντεάκια, που και αυτά είναι λίγο, όχι προβληματικά, αλλά θέλουν προσοχή, γιατί με ευκολία μπορούν να οδηγήσουν σε deep fake news και επικίνδυνες συμπεριφορές από τα παιδιά και επικίνδυνα αποτελέσματα. Για να χρησιμοποιείς αποδοτικά εργαλεία TN για τη δουλειά σου, πρέπει καταρχήν να ξέρεις καλά τη δουλειά σου και το αντικείμενό σου. Μόνο τότε μπορεί πραγματικά να σε βοηθήσει και να σε πάει ένα βήμα πέρα. Αν το χρησιμοποιήσεις χωρίς να γνωρίζεις, το πιθανότερο είναι θα πάρεις λάθος αποτελέσματα και το τελικό παραδοτέ της δουλειά σου θα έχει χαμηλότερη ποιότητα άμα το κάνεις μόνος σου. Και αυτό είναι πάλι κάτι που προσπαθούμε μέσα από παραδείγματα, γιατί μόνο από το παράδειγμα μαθαίνεις πραγματικά, να το δείξουμε στους φοιτητές μας.
2: Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Η γνώση προϋποθέτει κόπο. Μπορεί να μην μας αρέσει, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό που βιώνουμε σαν πόνο, σαν ταλαιπωρία, σαν δυσκολία, είναι ακριβώς αυτό που μέσα μας, η ενέργεια που καταναλώνουμε, που μέσα μας καθιστά και κατασταλάζει τη γνώση. Και σωστή να είναι η εργασία που θα σας δώσει, δεν είναι δική του. Άρα την ξέχασε την άλλη μέρα.
0: Αυτό που είναι σημαντικό στην εκπαίδευση είναι ένας αγγλικός όρος που δεν είναι και τόσο γνωστό στην Ελλάδα. Αυτό που λέμε να έχεις το agency των πραγμάτων. Δηλαδή, ό,τι κάνεις να είναι δικό σου κτήμα, να το εσωτερικεύεις, να είναι κάτι δικό σου. Οτιδήποτε δεν είναι δικό σου, το βρίσκεις με εύκολο τρόπο, ακόμα και αν θεωρείς ότι είναι δικό σου, στην πραγματικότητα δεν είναι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η γνώση, η νέα πληροφορία δεν εσωτερικεύεται και δεν γίνεται πραγματική γνώση. Έτσι, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
2: Αυτό το ζήσαμε και με τις μηχανές αναζήτησης και με τη Wikipedia και με ένα σωρό άλλα μέσα, τα οποία μας δίνουν εύκολα απαντήσεις, οποίες δεν τις είχαμε χωνέψει, αλλά εδώ νομίζω το πράγμα ξεφεύγει.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Εδώ είμαστε σε ένα άλλο επίπεδο πλέον, αρκετά πιο περίπλοκο από όλες τις απόψεις.
1: Το πρόβλημα είναι βέβαια ότι εντάξει, οι νέοι που μπαίνουν τώρα στις σχολές θα τα μάθουν όλα αυτά, οι παλιοί.
0: Η παλιή εκπαιδευτική όντως και εκεί είναι ένα ζήτημα, διότι στις μελέτες που κάνουμε καλώς ή κακώς παρατηρούμε στα στατιστικά στοιχεία κυρίως των βιογραφικών δεδομένων των εκπαιδευτικών ότι υπάρχει πλέον μια μεγάλη συγκέντρωση εκπαιδευτικών σε μεγάλες ηλικίες. Και αυτό προφανώς είναι αυτονόητο και λόγω της κρίσης, λόγω ότι δεν υπήρχαν προσλήψεις, προφανώς το προσωπικό της εκπαίδευσης μεγαλώνει, δεν ανανεώνεται πολύ συχνά. Και εκεί έχουμε ένα ζήτημα. Προφανώς οι νέοι εκπαιδευτικοί που μπαίνουν φρέσκοι από τα παιδαγωγικά και με πολύ καλή εμπειρία στις τεχνολογίες έχουν ένα συγκριτικό, αν θέλετε, προβάδισμα. Απ' την άλλη, οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν κυρίως μέσα από επιμορφώσεις, άρα εδώ είναι και ένα ζητούμενο η ατομική πρωτοβουλία και θέληση του κάθε εκπαιδευτικού, να καλύψουν κάποια κενά, ειδικά σε θέματα χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, σε επίπεδο εργαλειακής χρήσης θα έλεγα κυρίως, δηλαδή γνωριμία με νέα εργαλεία και τι μπορούν να κάνουν αυτά. Αλλά ταυτόχρονα εδώ θα πρέπει να δούμε και άλλα ζητήματα σε σχέση για παράδειγμα με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, με τι τρόπο θα ενσωματώσουν και θα προσαρμόσουν τη διδακτία ύλη σε σχέση με αυτή τη νέα πραγματικότητα, ποιες θα είναι οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς και τι εργαλεία θα δοθούν στους εκπαιδευτικούς να κάνουν χρήση, όταν λέω εργαλεία εννοώ ευκαιρίες και δυνατότητες από το Υπουργείο, όπως για παράδειγμα το να μπορούν οι εκπαιδευτικοί μας να μην χρειάζεται να πληρώνουν συνδρομές σε εργαλεία είτε TN είτε άλλα εργαλεία τεχνολογικά όπως το Web 2 για να κάνουν κάποιες πιο ωραίες δραστηριότητες με τα παιδιά. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε αναγνωρίσει, ότι οι νέες τεχνολογίες πηγαίνουν ωραίες, στην αρχή είναι δωρεάν, τις μαθαίνει ο κόσμος, οι εκπαιδευτικοί στείλουν σχέδια μαθήματος, αποκτούν εμπειρία και μετά από λίγο κλείνουν τη δωρεάν συνδρομή με αποτέλεσμα πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί να μένουν ξεκρέμαστοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε βιώσει αρκετά τα τελευταία 20 χρόνια και το ζούμε πάλι τώρα και με τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης. Άρα εκεί ενδεχομένως κεντρικά το Υπουργείο να μπορούσε να κάνει κάποια ευνοϊκή διευθέτηση για τους εκπαιδευτικούς.
2: Δυστυχώς τα κονδύλια που έχουμε σαν χώρα για την παιδεία δεν είναι και πολύ μεγάλα, αλλά νομίζω ότι αυτό που λέτε κρύβει ένα πολύ σοβαρό κίνδυνο. Αν αφήσουμε το τρένο της τεχνητής νοημοσύνης να φύγει, ίσως αυτή τη φορά να μείνουμε πολύ πιο πίσω από ό,τι συνήθως μένουμε.
0: Ακριβώς έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, διότι η ταχύτητα των εξελίσσεων της τεχνητής νοημοσύνης υπερβαίνει κατά πολύ την ταχύτητα που είχαμε γνωρίσει μέχρι τώρα για την εξέλιξη γενικά της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Παλιότερα λέγαμε ότι είχαμε ένα κύκλο ζωής περίπου τα 5 χρόνια, οπότε στην πενταετία είχες χρόνο να προσαρμοστείς, να δεις κτλ. Με την τεχνητή νοημοσύνη νομίζω ότι τρέχουμε πολύ πιο γρήγορα. Και μερικές φορές ούτε εμείς οι ίδιοι στο πανεπιστήμιο προλαβαίνουμε καμιά φορά τις εξελίξεις, πόσο μάλλον ένας εκπαιδευτικός στο σχολείο που παλεύει με την καθημερινότητα και τα προβλήματα που όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν στην εκπαίδευση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική παράμετρος και νομίζω πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά.
1: Από τεχνολογικής άποψης τώρα, ποιες καινοτομίες βλέπετε ότι θα αλλάξουν ριζικά τη σχολική, την πανεπιστημιακή εμπειρία μέσα στα επόμενα 5 χρόνια?
0: Κοιτάξτε να δείτε, πλέον αυτή τη στιγμή στην εκπαίδευση και στην σχολική και στην τριτοβάθμια θεωρείται δεδομένο, θα έλεγα, δηλαδή δεν το συζητάμε πια, η ύπαρξη περιβαλλόντων διαχείρισης μάθησης, κυρίως για ασύγχρονη εκπαίδευση, για ψηφιακά αποθετήρια εκπαιδευτικού υλικού, για πλατφόρμες οι οποίες επιτρέπουν την επικοινωνία, την συνεργασία των μαθητών και των φοιτητών, κάτι το οποίο πριν μερικά χρόνια ήταν κάτι πολύ, πώς να το πω, πολύ σπάνιο και για κάποιους εξωπραγματικό. Αυτό που βλέπω εγώ ότι έρχονται τα νέα ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα, τα εμπλουτισμένα όπως λέμε, άρα λοιπόν θα υπάρχει μια σύζευξη μεταξύ του τυπικού εκτυπωμένου βιβλίου, όπως το ξέρουμε, μαζί με ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα, τα οποία θα είναι προσπελάσιμα από τον υπολογιστή, από το κινητό, από την ταμπλέτα. Θα έχουμε σιγά σιγά ενδεχομένως και άλλου τύπου συσκευές. Ήδη κάποια σχολεία πειραματίζονται με επαυξημένη ή εικονική πραγματικότητα. Είναι πάλι και αυτό ζήτημα εξοπλισμού. Το θετικό είναι ότι ο εξοπλισμός αυτός μειώνεται και υπάρχουν και ειδικοί εξοπλισμοί φθηνοί για σχολεία. Αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Και φυσικά ο τρόπος που η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει τη μάθηση αλλά και τη διδασκαλία, δηλαδή το πόσο εκπαιδευτικός θα οργανώνει πια το μάθημά του, θα ετοιμάζει υλικό, θα ετοιμάζει διδακτικά σενάρια για να μπορέσει να προσαρμόσει το μάθημά του εντός της τάξης πλέον. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο που αξίζει να το αναφέρουμε, ότι με τη χρήση αυτών των μεγάλων γνωστικών μοντέλων είναι πια πολύ εύκολο σχετικά για έναν εκπαιδευτικό, έχοντας αναγνωρίσει τις διαφορετικές ομάδες μαθητών, δυνατότητες, απόδοση, προβλήματα, μαθησιακά κτλ., να μπορέσει να διαφοροποιήσει αρκετά το σενάριο που θα κάνει με τα παιδιά, τα φύλλα εργασίας και γενικά να ακολουθήσει ένα πιο διαφοροποιημένο μοντέλο διδασκαλίας. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό και ζητούμενο πλέον στις τάξεις σήμερα στα σχολεία. Αυτό είναι μια παράμετρος που νομίζω είναι αρκετά σημαντική.
1: Ναι, γιατί διαφορετικά θα νομίζουμε ότι και ο δάσκαλος θα αντικατασταθεί από έναν αλγόριθμο.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση θεωρώ προσωπικά, αλλά αυτό δείχνει και η μέχρι τώρα πορεία των πραγμάτων, ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό, διότι πολύ απλά η τεχνητή νοημοσύνη σε τεχνικό επίπεδο είναι τίποτα άλλο από αλγόριθμους οι οποίοι με γρήγορο τρόπο αλλά απλά πιθανοτικό γεννάνε κάποιες απαντήσεις χρησιμοποιώντας φυσική γλώσσα χωρίς να αισθάνονται, χωρίς να μπορούν να κάνουν λογική σκέψη, επαγωγή, χωρίς συνέστημα, χωρίς ενσυναίσθηση και προφανώς με τα μέχρι τώρα δεδομένα σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την κατάσταση των δασκάλων. Όποιος τα λέει αυτά πολύ απλά ή δεν ξέρει τι του γίνεται ή υπερβάλλει για προφανείς λόγους.
1: Και δεν είναι και αλάνθαστη, ε?
0: Εννοείται. Αυτό κουβεντιάσαμε με τα παιδιά σήμερα στο Πανεπιστήμιο για να τους εξηγήσουμε ότι όντως η τεχνητή νοημοσύνη κάνει λάθη και μερικές φορές κάνει πολύ μεγάλα λάθη και εσκεμμένα λάθη.
2: Και είναι και πάρα πολύ σίγουρη ότι δεν κάνει λάθος.
0: Ναι, ακριβώς. Έχει και ένα εγωισμό, θα έλεγα.
2: Αξίζει όμως εδώ να κάνουμε μία παρατήρηση. Προφανώς, ναι, χωρίς να είμαι ειδικός, αλλά εξ ενστίκτου και ως μηχανικός, συμφωνώ απόλυτα. Ο δάσκαλος δεν αντικαθίσταται για πολλούς λόγους. Θα σας πω το πιο απλό. Αν σας ρωτήσω τώρα, θα θυμηθείτε τουλάχιστον 4-5 ανθρώπους, οποίους αγαπήσατε που σας έκανε μάθημα. Αυτό σας επηρέασε βαθιά. Πιθανότατα αυτό σας οδήγησε να γίνετε και εσείς δάσκαλος. Άρα, η τεχνητή νοημοσύνη και μόνο αυτό δεν θα το καταφέρει ποτέ. Είναι κάτι που μας αλλάζει το βίωμα. Όμως, η τεχνητή νοημοσύνη, και μου κάνει μεγάλη εντύπωση, κύριε καθηγητά, έχει αποκτήσει πολύ πιστικό ύφος. Μοιάζει, είπατε πριν, δεν είναι άνθρωπος σίγουρα, δεν αισθάνεται σίγουρα. Μοιάζει να αισθάνεται όμως. Πολλές φορές σου συμπαραστέκεται, πολλές φορές προσπαθεί, βρίσκει τα σωστά λόγια, παρότι είναι εντελώς πιθανωτικός ο αλγόριθμος. Αυτό ένα παιδί δεν μπορεί να το παραπλανήσει.
1: Παραξηγήσει κιόλας.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι ένας από τους μεγάλους κινδύνους που συζητήσαμε με τα παιδιά σήμερα. Διότι παρατηρείται ότι ακριβώς λόγω αυτής της ας πούμε ιδιότητας να παρουσιάζει ένα πολύ φιλικό πρόσωπο, το οποίο με έξυπνο τρόπο προσαρμόζεται με τον ομιλητή, αυτό είναι το σημαντικό. Άρα πολλές φορές μας λέει αυτά που θέλουμε να ακούσουμε, λέει κάποια πράγματα που μπορεί να χαϊδέψουν τα αυτιά μας ή να φανεί ότι ξέρει κάτι καλύτερα, μας προσέχει. Και επειδή πολλές φορές μπορεί η απάντηση που θα δώσει να είναι όχι μόνο λογικό φανής, αλλά και λογική βάση της τεράστιας βάση δεδομένων πληροφορίας που έχει μέχρι τώρα, αυτό τι κάνει, δημιουργεί ένα μεγαλύτερο αίσθημα εμπιστοσύνης μεταξύ του ομιλητή και της μηχανής. Αυτό τώρα έχει να κάνει με το επίπεδο του ομιλητή, την ηλικία του, το background, τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα και κατά πόσο είναι ικανός να φιλτράρει και να έτσι κριτικά δει κάποιες απαντήσεις και καταλάβει κάποια πράγματα αν είναι σωστά ή όχι, και το σημαντικότερο αν είναι σε θέση να επηρεαστεί και σε ποιο βαθμό από τις απαντήσεις της νοημοσύνης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι πολλά παιδιά χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη σήμερα ως ένα εργαλείο συμβουλευτικής, ως ένα φύλο σε κάποιον που λένε τα μυστικά τους. Ενδεχομένως να λένε και αρκετά προσωπικά στοιχεία, προσωπικά δεδομένα, προσωπικές σκέψεις, κάτι το οποίο απαγορεύεται ρητά. Και πολλές φορές η τεχνητή νοημοσύνη να οδηγήσει τα παιδιά και σε πράξεις οι οποίες μπορεί να είναι επικίνδυνες, λανθασμένες ή προβληματικές. Είναι ένα ζήτημα αυτό, και εδώ ουσιαστικά έχουν μια μεγάλη ευθύνη οι εταιρείες οι οποίες έχουν αναπτύξει αυτά τα μοντέλα, όπου κατά την άποψή μου θα πρέπει να βάλουν φίλτρα, δικλείδες ασφαλείας και περιορισμούς που να μπορούν να προστατεύσουν, αναγνωρίζοντας ποιον έχουν απέναντί τους, από τέτοιες προβληματικές καταστάσεις.
1: Αυτό πάντως αυξάνει και την ευθύνη των δασκάλων, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και όπως όλα τα πράγματα είναι θέμα εκπαίδευσης, κουλτούρας, παιδείας, όπως και τα κοινωνικά δίκτυα έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Και κατά την άποψή μου, δεν ξέρω αν η απαγόρευση είναι η καλύτερη λύση. Πάντα λέμε ότι η καλύτερη λύση είναι η κουλτούρα, η εκπαίδευση, η παιδεία, η πρόληψη. Νομίζω ότι και με τέχνητη νοημοσύνη θα έχουμε ανάλογα προβλήματα με προβλήματα που συναντούμε στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Αν μου επιτρέπετε μια παρατήρηση, στα κοινωνικά δίκτυα η τεχνητή νοημοσύνη είναι παρούσα εδώ και μια δεκαετία, μπορεί και παραπάνω. Δεν ασχολήθηκε κανένας ιδιαίτερα μαζί της, παρότι έκανε πολύ συστηματική δουλειά, και ένας από τους βασικότερους λόγους που έχουν βρεθεί ακριβώς, που έχουν βρεθεί τόσο πολλοί χρήστες να είναι και όχι εθισμένοι, αλλά σίγουρα να το έχουν στην καθημερινότητά τους. Εδώ θα είναι διαφορετικά τα πράγματα, νομίζω. Εδώ πολύ πιο γρήγορα έχουν όλοι καταλάβει ότι χρειάζεται regulation, ότι χρειάζεται να δημιουργηθεί πλαίσιο και να μην αφήσουμε τις εταιρείες να μας δείξουν αν είναι ηθικές ή όχι, έτσι, γιατί συνήθως αργούν να το κάνουν αυτό.
1: Να τους το επιβάλλουμε.
0: Ακριβώς, είναι πάρα πολύ σημαντική παρατήρηση, και να πούμε ότι ιστορικά η τεχνητή νοημοσύνη ως επιστημονικό πεδίο, το οποίο είναι μάλλον ένα πεδίο διεπιστημονικό, στο οποίο εμπλέκεται η πληροφορική, τα μαθηματικά, η ψυχολογία, η οικονομία, πάρα πολύ επιστημονική κλάδη, έχει ζωή από τη δεκαετία του 50. Είναι δηλαδή ένα επιστημονικό πεδίο το οποίο διερευνάται, πέρασε από φάσεις προόδου, εποχές στασιμότητας, όπως λέμε πέρασε από 2 χειμώνες η τεχνητή νοημοσύνη και όντως ως λογισμικό αλγόριθμοι και εφαρμογές υπάρχουν εδώ και αρκετά χρόνια. Τα συναντούμε στα κοινωνικά δίκτυα, σε άπειρες εφαρμογές που έχουμε στην καθημερινότητά μας. Απλά ποια είναι η διαφορά? Ότι δεν ερχόμαστε σε άμεση επαφή μαζί τους. Αυτό που έγινε με τα εργαλεία τύπου ChatGPT ήταν η σημαντική πρόοδος που έγινε σε αυτό που λέμε natural language processing, δηλαδή επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Εκεί πραγματικά ήταν το μεγάλο κοσμικό σημείο που ήρθε ο καθένας σε άμεση επαφή με μια τέτοια τεχνολογία. Εκεί αλλάξαν όλα. Και από τη στιγμή που πλέον είναι άμεσο, ορατό, αυτή η διεπιφάνεια μεταξύ χρήστη και μηχανής είναι άμεση, τη βλέπουμε, είναι άμεσα και οι παρενέργειες, οι θετικές και αρνητικές. Για παράδειγμα, τα κοινωνικά δίκτυα τρέχουν αλγόριθμους εδώ και χρόνια που στηρίζονται σε τέτοια μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Έχουν δημιουργήσει και δημιουργούν μεγάλα προβλήματα. Επηρεάζουν ψηφοφορίες, επηρεάζουν την πολιτική, την κοινή άποψη, πολιτικά αποτελέσματα, τη διαφήμιση. Αλλά επειδή αυτά δεν ήταν άμεσα αντιληπτά από τον κόσμο, όπως καταλαβαίνετε, οι πολλοί δεν τα καταλάβαιναν και δεν ασχολήθηκαν. Εδώ όμως είναι άμεση και στιγμιαία επικοινωνία και εδώ είναι η πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτό που έγινε με την επεξεργασία φυσικής γλώσσας ουσιαστικά πέτυχε αυτό το τεστ που είχε θέσει ο Τούρινγκ ήδη από το 50, λέγοντας ότι τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη, αν θες να το ορίσεις, αν μιλάς, έχεις μια κουρτίνα και μιλάς με κάποιον από πίσω και δεν μπορείς να καταλάβεις αν αυτός είναι άνθρωπος ή υπολογιστής, τότε έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Χοντρικά τώρα το λέω, αλλά έτσι για να έχουμε μια κατανόηση των πραγμάτων. Νομίζω ότι είμαστε στην εποχή που επιβεβαιώνεται αυτό που είχε πει ο Τούρινγκ πάνω από 50 χρόνια πριν.
2: Πιθανότατα όμως δεν είχε ο μεγάλος αυτός δάσκαλος της επιστήμης και της δικιάς σας και της δικιάς μου στο μυαλό του ότι θα έχουμε όλες αυτές τις παρενέργειες. Αναρωτιέστε καμιά φορά αν ο Τιούρινγκ ζούσε σήμερα και έβλεπε πώς τελικά υλοποίησαμε όλα αυτά που είχε φανταστεί, πώς θα αντιδρούσε, δεν ξέρω.
0: Είναι από τα ερωτήματα που προκύπτουν πάντα όταν κάποιος μεγάλος, είτε είναι μεγάλος επιστήμονας, είτε μεγάλος φιλόσοφος ή μεγάλος πολιτικός, γενικά μεγάλος άνθρωπος, πεθάνει νωρίς πριν προλάβει να ολοκληρώσει τη δουλειά του, πώς θα ήταν τα πράγματα. Εκτιμώ ότι θα ήταν λίγο διαφορετικά όλο το κομμάτι της επιστήμης των υπολογιστών. Ίσως να ήταν, μπορεί να είχε προοδεύσει περισσότερο, να ήταν σε καλύτερα πλαίσια, γιατί ο Τιούρινγκ ήταν και πάνω απ' όλα ανθρωπιστής και έβλεπε και τους κινδύνους που ερχόντουσαν, τους είχε αναγνωρίσει ήδη πολύ νωρίς. Δυστυχώς έφυγε νωρίς, όπως λέμε.
1: Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος, αλλά εμείς αισθανόμαστε την ανάγκη να σας ευχαριστήσουμε, γιατί νομίζουμε ότι οι δάσκαλοι τουλάχιστον βρίσκονται σε καλά χέρια όσον αφορά τέτοιου είδους θέματα, μιλώντας μαζί σας.
2: Ναι, είναι αλήθεια ότι σου δημιουργεί ένα ωραίο συνέστημα αυτή η επικοινωνία και λες εντάξει, όλα θα πάνε καλά.
0: Αυτό είναι και μια δικιά μας αγωνία, για να είμαστε ειλικρινείς, και προσπαθούμε για το καλύτερο, γιατί είναι μεγάλη ευθύνη να προετοιμάσει εκπαιδευτικούς για το αύριο. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
3: Για περισσότερα τεχνολογικά, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο YouTube, στα Apple Podcast.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμες ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεορίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
6: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22-710-23-592.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Όπως και κάθε μέρα, έτσι και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και πρωί-πρωί είχαμε την κινητοποίηση έξω από την Περιφερειακή Ενότητα με τη συμμετοχή γονέων μαθητών, όχι μόνο από τα νοτιόχωρα αλλά και από άλλες περιοχές της Χίου, εκπροσώπων φορέων. Εκεί στο σκαλί ο Παντελής Βρουλής, ο αντιπεριφερειάρχης Χίου, ο Στήλιος Καμπούρης, ο ειδικός σύμβουλος. Θα μας τα πει στη συνέχεια η Ειρήνη Ανα γνώστου. Δεν ξέρω, άκρη βρήκαμε. Εγώ δεν κατάλαβα τι βρήκαμε, την άκρη βρε παιδιά. Έχουν μπει από χθες κάποια δρομολόγια πάντως ως εμβαλωματική λύση από πλευράς της περιφέρειας. Συνοδούς ζητούν οι γονείς. Σήμερα τους είπαν ότι είχε και συνοδούς. Για να δούμε τι θα δούμε.

το κεράκι. Τώρα στην πανελλαδική επικαιρότητα να πούμε ότι στα θέματα έτσι που είναι ψηλά είναι η έκρηξη που έγινε σήμερα πρωί-πρωί στην Πλάκα. Στη συμβολή της Λεωφόρου Βασιλής Αμαλίας με την οδό Λυσικράτους απέναντι από τους στήλους του Ολυμπιωδίους. Αποτέλεσμα ήταν να εγκλωβιστούν δύο γυναίκες σε κτίριο, οι οποίες απεγκλωβίστηκαν από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που κλήθηκαν στο σημείο. Τώρα, ποιος, τι συνέβη, πού οφείλεται η έκρηξη, είναι κάτι που θα το δουν στην πορεία. Είχαμε και ένα τραυματία που ήταν περαστικός και περνούσε από το σημείο με το αυτοκίνητό του. Η έκρηξη, λέει, ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας.

Λοιπόν, με το τραπ και με το σι. Ωραία ακούγεται αυτό. Τραπ και σι. Τι να σας πούμε, εκεί προσπαθούν να βρουν μια άκρη. Είναι τα μεγάλα βουβάλια αυτά του μικρού πλανήτη μας.

φως μου ανάσες. Στα στοιχεία που αφορούν τις γεννήσεις στο Βόρειο Αιγαίο δεν έχουμε μεγάλες διαφοροποιήσεις. Δυστυχώς παραμένει αισθητή η μείωση των γεννήσεων στην περιοχή μας και το πρώτο εξάμηνο του 2026 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική. Οι γεννήσεις από μητέρες με μόνιμη κατοικία στην περιφέρεια ήταν 588 από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο, έναντι 648 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Έχουμε δηλαδή και φέτος μείωση, μία μείωση της τάξης του 9,3% στο Βόρειο Αιγαίο. Μάλιστα, η πτώση είναι η μεγαλύτερη ποσοστία μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας.

Θα πάμε στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με την Ειρήνη Αναγνώστου να μας πει τι έγινε σήμερα το πρωί στην περιφέρεια. Για το θέμα της εκτέλεσης των μαθητικών δρομολογίων. Θυμίζουμε ότι από την πρώτη διαγωνιστική διαδικασία 31 δρομολόγια ήταν άγωνα. Κορυφή του Παγόβουνου, αυτό που συμβαίνει στο σχολικό κέντρο του Πυργίου. Σχεδόν οι μισοί μαθητές που είναι από τα γύρω χωριά δεν μπορούν να μεταφερθούν. Δεν μπορούσαν να μεταφερθούν μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει αυτό το με τα δρομολόγια, τα εμβαλυματικά που ανακοίνωσε η περιφέρεια. Θα το δούμε. Από εκεί και πέρα, να σημειώσουμε ότι προβλήματα υπάρχουν και σε άλλες περιοχές, όπως είναι στο σχολείο των Ενίτων, από τα γύρω χωριά. Μας τα έλεγε χθες και η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των Ενίτων. Προβλήματα υπάρχουν και στην πόλη της Χίου με τα νηπιαγωγεία το 7ο και το 11ο. Να σημειώσουμε βέβαια ότι έτσι εντύπωση προκάλεσε και η δήλωση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, του Κλέαρχου Χρήστη, ο οποίος συμπαραστάθηκε στους γονείς, είπε δίκιο έχουν, όλοι το αναγνωρίζουν αυτό, δίκιο έχουν οι γονείς, που θα το βρουν δεν ξέρω και πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ακόμη, και παράλληλα γνωστοποίησε αυτό που ήδη είναι γνωστό εδώ και καιρό, αλλά δεν έχει επικοινωνηθεί και πάρα πολύ, ότι του χρόνου η αρμοδιότητα για τις μαθητικές μεταφορές μεταβιβάζεται στους Δήμους πανελλαδικά. Εκεί να δείτε κάτι γλέντια που θα κάνουμε του χρόνου που θα είμαστε και σε μεταβατική περίοδο, που θα βρεθούν τα μέσα για να εκτελεστούν και πότε τα μαθητικά δρομολόγια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Για να δούμε, οι συνάδελφοι που ήταν κάτω έβγαλαν άκρη από την κινητοποίηση που έγινε σήμερα φτάνοντας στο διατάφτα, αν τελικά λύνεται ή δεν λύνεται το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία σε αυτές τις 31 άγονες γραμμές που είχαμε στην πρώτη διαγωνιστική διαδικασία. Ειρήνη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Χριστίνα. Ίσως ναι, ίσως όχι, μπορεί φέτος, θα δούμε του χρόνου.
1: Κι αν θα βρέξει, κι αν δεν βρέξει.
2: Ναι, έγινε μια πολύ, και μάλιστα στην είσοδο.
1: Άκου να δεις, τα καλύτερα θα τα ζήσουμε του χρόνου. Καλά να είμαστε όλοι.
2: Που θα πάνε στους δήμους.
1: Που θα πάνε στους δήμους οι μεταφορές των. Που θα είμαστε και σε μεταβατική περίοδο, που θα ψάχνουν να βρουν τα πατήματά τους, την νομοθεσία, ποιος θα τα αναλάβει, πότε θα τα αναλάβει. Θυμίζω ότι και πριν από μερικά χρόνια είχαν πει να τα μεταβιβάσουν στους δήμους και το πάγωσαν, το πήραν πίσω και μετά έκαναν ξανά οι περιφέρειες τις διαγωνιστικές διαδικασίες.
2: Ναι. Έγινε πραγματικά μια μακροσκελής, θα το πω, συζήτηση λίγο έτσι, υβριδική όμως,

0: κάποιες υποχρεώσεις όσον αφορά τα σχολικά δρομολόγια. Και κάνει κάποιες διαδικασίες, τις οποίες τις κάνει και σε συνεργασία με τους υπαλλήλους. Και αυτό που λέω είναι σημαντικό. Θέλω να πω, όση καλή θέληση και να έχει ένας αιρετός, δεν μπορεί να παρακάμπτει την νομοθεσία. Ειδικά όταν αυτό που θέλει να γίνει πρέπει να το εφαρμόσουν κάποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Δηλαδή κάποιοι υπάλληλοι να υπογράψουν.
1: Βέβαια, θα βάλει κάποιον στο κεφάλι του στον Τορβά.
0: Ακριβώς, για να κάνει ο κάθε αιρετός το, πώς να το πω, το χατήρι σε εισαγωγικά των ψηφοφόρων του ή των πολιτών, για να μην το πάω σε επίπεδο ψηφοφόρων. Από εκεί και πέρα λοιπόν προσπάθησαν και ο κύριος Βρουλής και ο κύριος Καμπούρης κυρίως, να δώσουν στους γονείς αλλά και στους εκπροσώπους των φορέων που ήταν εκεί, γιατί ήταν εκπρόσωποι του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, ήταν της Ένωσης Γονέων, ήταν του Συνδέσμου Κληρικών, ήταν γονείς από το Πυργή βέβαια, αλλά και από τα Νένιτα, αλλά και από το 11ο και 7ο, 7ο δεν είναι το άλλο νηπιαγωγείο.
1: Ναι,
0: ήταν ακόμη κάτοικοι, δύο γυναίκες κάτοικοι της Λαγκάδας, που σχεδόν έκλαιγαν λέγοντας «Να βάλετε βρε παιδιά σχολικά δρομολόγια, αλλά εγώ τι να κάνω», έλεγε η μία γυναίκα, «που είμαι καρκινοπαθής και που πρέπει να κατεβαίνω στο νοσοκομείο να κάνω τις θεραπείες μου και δεν έχω αυτοκίνητο και δεν μπορώ να κατέβω και δεν σας λέω και κάθε μέρα, σας λέω βάλτε 2-3 φορές την εβδομάδα ένα λεωφορείο». Θέλω να πω, εκεί εκφράστηκε η αγωνία πολύ κόσμου, που δείχνει ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο στα σχολικά δρομολόγια. Το πρόβλημα είναι γενικότερα στη χώρα μας και επίσης δεν είναι και ένα πρόβλημα που είναι μόνο στοιχείο. Uh-huh. Τώρα, πώς μπορεί να λυθεί όσον αφορά τα σχολικά δρομολόγια?
1: Μπορείς να μου δώσεις μία απάντηση. Χθες η Περιφέρεια ανακοίνωσε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα δρομολογίων μέχρι να ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση του διαγωνισμού για τα άγωνα.
0: Η οποία δεύτερη φάση ολοκληρώνεται τη Δευτέρα.
1: Επιτάχυναν τους ρυθμούς.
0: 2 ναι. Οκτωβρίου, που είναι Παρασκευή, την ερχόμενη ναι. Παρασκευή, 3 το μεσημέρι είναι η καταληκτική ημερομηνία και ώρα για την κατάθεση των Ωραία. Προσφορών.
1: Αυτά τα δρομολόγια τώρα τα χρησιμοποιούν ή σκοπεύουν να τα χρησιμοποιήσουν από τη Δευτέρα οι γονείς στη Νότια Χίο για τη μετακίνηση των παιδιών τους? Γιατί υπήρχε μία συζήτηση αυτό το διήμερο, έχουν συνοδούς, δεν έχουν συνοδούς. Σήμερα πάλι έλεγαν από την Περιφέρεια ότι υπάρχουν συνοδοί.
0: Και οι γονείς έλεγαν δεν υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν μπορώ να ξέρω τώρα, δεν μπήκα μέσα στο λεωφορείο.
1: Ναι.
0: Για να πω την αλήθεια. Η Περιφέρεια επιμένει, και εκτός ο κύριος Καμπούρης είπε ότι γίνονται τα δρομολόγια όπως προβλέπεται, οι γονείς λένε όχι, δεν είχε συνοδό. Κάποιοι μπορεί να τα χρησιμοποιούν και κάποιοι όχι, έτσι κατάλαβα εγώ.
1: Μάλιστα. Το σχολείο θα ανοίξει τη Δευτέρα ή όχι? Τι
0: δεν το ξεκαθάρισαν αυτό, αλλά κατάλαβα από την άλλη ότι δεν έχουν και περιθώριο να κάθονται και να μην δουλεύουν οι άνθρωποι. Γιατί 5 μέρες πήραν άδεια.
1: Ναι.
0: Πολλοί που δουλεύουν και δεν είναι... Αλλά και αυτοαπασχολούμενοι να είναι, έκλειναν τα μαγαζιά τους, ας πούμε, για να κατέβουν στην κινητοποίηση. Έτσι. Επομένως δεν ξέρω...
1: Και τα παιδιά πρέπει να πάνε κάποια στιγμή σχολείο, δηλαδή. Θέλω να πω ότι ναι, παρά τις δυσκολίες, καταλαβαίνω το δίκιο του αγώνα, αλλά φαντάζομαι ότι πρέπει να επέλθει και η ομαλότητα.
0: Για να μπούμε στο κλίμα, αν ήσουν και εσύ εκεί και ναι, και εγώ και οι υπόλοιποι, όλοι έχουν δίκιο. Το θέμα είναι πού θα συναντηθούμε.
1: Ναι.
0: Γιατί ας πούμε οι αυτοκινητιστές που τελικά, πώς προέκυψε το πρόβλημα, μέχρι πέρσι υπήρχαν ταξί, τα οποία μάλιστα, ή μάλλον επαγγελματίες αυτοκινητιστές, οι οποίες διέθεταν εκτός από ταξί και μικρά βανάκια των 8 θέσεων που έκαναν τα συγκεκριμένα δρομολόγια. Οι γονείς μάλιστα ήταν πολύ ικανοποιημένοι με αυτή τη λύση, διότι ήταν ελεγχόμενο μέσα στο βανάκι, τους έβαζαν, λέει, τα έβαζαν οι ίδιοι μέσα, τους έβαζαν τη ζώνη, ναι, τα είχαν υποέλεγχο, εν πάση περιπτώσει, και σε αυτά τα μικρά μάλιστα λεωφορεία δεν χρειάζεται και συνοδός. Τους ξέρουν, είναι συντοπίτες τους, οπότε και κάτι να γίνει, ξέρεις, μπορεί να τους ζητήσεις το λόγο, οπότε ήταν όλοι προσεκτικοί.
1: Άρα είναι αυτοκινητιστές που έχουν την έδρα τους στον Νοτιόχωρα.
0: Βεβαίως. Και είναι 5, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μάλιστα.
0: Το πρόβλημα λοιπόν τι είναι? Αυτοί εδώ και 3 χρόνια ζητάνε να αλλάξει η έδρα. Να μην μπορούν δηλαδή να ξεκινήσουν και να τελειώσουν στην έδρα τους ένα δρομολόγιο. Να μπορούν να πάνε και κάπου αλλού. Mm-hmm. Αυτό δεν τους επιτρέπεται και μπορεί να γίνει νόμιμα μόνο με απόφαση της Περιφέρειας. Βρήκαν λοιπόν σαν

0: μέσω πίεσης να μην κατέβουν στο διαγωνισμό για τα μαθητικά δρομολόγια.
1: Ναι.
0: Δρομολόγια τα οποία είναι ασύμφορα για λεωφορεία. Γιατί μιλάμε για ένα παιδί από τον εμποριό, για δύο παιδιά από την κοινή, για τρία παιδιά από δεν ξέρω πού. Οπότε δεν πάει ένα λεωφορείο να κάνει αυτά τα δρομολόγια. Πρέπει να πάει ταξί. Mm-hmm. Έτσι είναι. Το βρήκαν λοιπόν σαν μέσο πίεσης και το παράπονο τους είναι ότι δεν μπαίνει καν στο τραπέζι για συζήτηση από την περιφέρεια. Τώρα ο κύριος Βρουλής τους υποσχέθηκε ότι σε ένα περιφερειακό συμβούλιο που θα γίνει στοιχείο θα τεθεί σαν θέμα, αλλά δεν μπορεί να τους υποσχεθεί και όλους ότι θα πάρθει η απόφαση που εκείνοι θέλουν, γιατί σε αυτό που οι πέντε θέλουν αντιτίθενται οι άλλοι 85 που είναι στην πόλη, έτσι. Οπότε καταλαβαίνεις.
1: Δηλαδή
0: ότι
1: το μοίρασμα της πίτας είναι το πρόβλημα.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, ναι. Τώρα υπήρχε μία λογική ότι εντάξει, βάλτε πλάτη και φέτος και θα δούμε και θα το φέρουμε προς συζήτηση. Δεν καταλήξαμε κάπου. Κάποια στιγμή είπε ο Γιώργος Αμπαζής και όχι ο Γιώργος Αμπαζής, ο Μάρκος ο Σκούφαλος, που συνδικαλιστικά ξέρει πώς δουλεύουν αυτά τα πράγματα. Τους λέει, παιδιά, ένα λεπτό. Αφού η νομοθεσία είναι τόσο λάθος και δεν σας επιτρέπει άλλους χειρισμούς, το έλεγε στον Στέλιο τον Καμπούρη και στον κύριο Βρουλή, τι πρέπει να κάνουμε για να πιέσουμε να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο. Mm-hmm. Να κλείσουμε την περιφέρεια, να κατέβουμε στους δρόμους, να κάνουμε δηλαδή δυναμικά πράγματα. Κάποια στιγμή τους λέω και εγώ, άρα τι αποφασίζουμε σήμερα, να κλείσουμε την περιφέρεια. Δηλαδή δεν υπήρχε ένα διατάφτα, να το πω έτσι.
1: Είναι όλα αυτά που λέγονται τώρα. Μια εβδομάδα το ζαλίζουμε δεξιά, αριστερά, βορείος, νοτίος κλπ. Και άκρη δεν βρίσκεται.
0: Και όπως είπε και πολύ σωστά η Ανίκα η Αντωνίου, ποιος θα δώσει τώρα σημασία στοιχείο και στα αρμόλια που δεν ξέρουν πού πέφτει ή στα μεστά και δεν ξέρω στο πυργί, όταν γίνονται παρόμοια περιστατικά στην Ανατολική Αττική. Που είναι μέσα στα πόδια τους, θέλω να πω.
1: Ναι, βέβαια σε τοπικό επίπεδο φαντάζομαι, όπως είπες και εσύ, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη κινητικότητα και μια έτσι πιο έντονη διεκδίκηση και από τους αυτοδιοικητικούς φορείς.
0: Αυτό
1: για να
0: αλήθεια
1: δοθεί λύση, γιατί εμείς δεν είμαστε στο κέντρο της Ελλάδας.
0: Αυτό είναι αλήθεια και πρέπει και οι από πάνω να καταλάβουν ότι όταν νομοθετούν και παίρνουν μια απόφαση που θα ισχύσει στην Αττική, δεν είναι το ίδιο με το να ισχύσει στο πυργί της Χίου.
1: Έτσι είναι.
0: Στο όποιο πυργί, έτσι. Στο όποιο πυργί. Ο κύριος Βρουλής είπε και ο κύριος Καμπούρης ότι και στη Μυτιλήνη υπάρχουν προβλήματα. Στη Μυτιλήνη βρίσκονται στον τρίτο διαγωνισμό. Γιατί και εκεί υπάρχουν άγωνα δρομολόγια. Επίσης, πρέπει και η πολιτεία να καταλάβει ότι δεν μπορεί τώρα πέντε επαγγελματίες ταξί να τους ζητάει, να τους αποζημιώνει με τιμές προδεκαετίας, με τιμοκατάλογο προδεκαετίας. Δεν γίνεται αυτό. Όπως δεν μπορούν οι γιατροί και τα διαγνωστικά που έχει προκύψει αυτό το θέμα με τις υπερτιμολογήσεις, δεν μπορούν και αυτοί να βγουν.
1: Ναι, όπως καταλαβαίνεις, το πρόβλημα μετακυλείται και στη μία και στην άλλη περίπτωση στους πολίτες.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Εκείνοι πληρώνουν το μάρμαρο. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά.
0: Ακριβώς.
1: Το θέμα είναι ότι κάπου δεν καταλήξαμε. Με λίγα λόγια, ο επόμενος σταθμός είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, που περιμένουμε να δούμε αν τελικά τα άγωνα θα γίνουν γόνιμα, τα δρομολόγια και πια.
0: Ναι.
1: Και παράλληλα να δούμε αν τη Δευτέρα τα πιτσιρίκια στο πυργί θα πάνε σχολείο.
0: Ναι,
1: τι θα κάνουν οι γονείς.
0: Οι γονείς αυτό το Σαββατοκύριακο θα
1: αποφασίσουν. Θα κάνουν συνελεύσεις, θα δουν προς τα που πηγαίνουν. Το μήνυμα το έστειλαν πάντως ότι δεν αποδέχονται μυρολατρικά αυτά που συμβαίνουν.
0: Η αλήθεια είναι ότι η ιστορία αυτή δεν θα γινόταν γνωστή σε όλες τις διαστάσεις αν δεν αποφάσιζαν να δράσουν έτσι δυναμικά οι γονείς του σχολικού κέντρου του πυργίου, των παιδιών που μετακινούνται προς το σχολικό κέντρο του πυργίου. Γιατί όλοι έχουν τελικά προβλήματα, αλλά κανείς δεν μιλάει.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα από το ρεπορτάζ στη συνέχεια. Θα μιλήσουμε και με τον Νέστορα Ξυλά από το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών έκανε και την στάση εργασίας σήμερα. Αλλά βέβαια, εντάξει, οι εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν εκεί, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Περισσότερο.
0: Ήταν εκπρόσωποι, ναι. Δεν είναι, μπορώ να πω ότι είδα και πολλούς δασκάλους και νηπιαγωγούς άσχετους που ήταν στην κινητοποίηση. Αυτό είναι αλήθεια. Επίσης, να πούμε και το εξής. Ίσως πρέπει, αν θέλει όντως το κράτος να πει ότι μας θέλει σαν κατοίκους στις ακριτικές περιοχές και στις δυσπρόσιτες, γιατί μπορεί και στην υπηρετική Ελλάδα να έχει περιοχές που είναι με λίγους κατοίκους και που είναι ασύμφοροι για το κράτος η διαμονή τους εκεί. Ίσως πρέπει λοιπόν να μπει και σε μία άλλη λογική. Δηλαδή αυτό που λέει η λαϊκή συσπήρωση, το οποίο πολλές φορές λέμε εντάξει τώρα αυτοί το κουκουέ τα θέλουν όλα κρατικοποιημένα. Όμως στην περίπτωσή μας είναι μια λύση. Και θα είναι και μια λύση διαπαντός.
1: Ναι, να έχουν πούλμαν δηλαδή αυτοδιοικητικοί φορείς με προσωπικό και να μπορούν να κάνουν τα άγωνα δρομολόγια.
0: Ακριβώς, να τα έχει μόνιμα η τοπική αυτοδιοίκηση, δεν ξέρω αν θα είναι πρώτου ή δευτέρου βαθμού, και να κανονίζει την πορεία της και να μην έχουμε κάθε χρόνο αυτό το πράγμα. Και...
1: Να σου πω κάτι, ο νόμος έχει δώσει εργαλεία. Εάν θέλουν να δώσουν λύση, μπορούν να δώσουν λύση.
0: Ναι, αλλά όπως είπε και ο
1: Αλλά ο ένας θέλει να πετάει τον μπαλάκι στον άλλον, γιατί αν δώσει λύση θα πρέπει να έχει και τα χρήματα να την πληρώνει.
0: Α, εκεί είναι όλη η ιστορία. Το είπε και ο κύριος Χρήσης. Του χρόνου λέει που θα πάρουμε τα δρομολόγια. Δεν ξέρω αν θα πάρουμε και τους πόρους.
1: Το θέμα είναι αυτό. Ποιος θα θελήσει να πάρει την καυτή πατάτα εν γνώση του ότι θα αναλάβει ένα έργο που έχει και φθορά, εννοώ και πολιτική φθορά. Γιατί κάτι να στραβώσει θα έρθουν απευθείας μετά πάνω σου τα βέλη όλα.
0: Έτσι.
1: Και παράλληλα έχει και ένα κόστος συγκεκριμένο που αν η πολιτεία ενεργήσει όπως ενεργεί στα περισσότερα, πάρε την αρμοδιότητα και ξέχασε με εμένα όσον αφορά τη χρηματοδότηση ή όποτε εγώ δώσω, δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το Sky, Ειρήνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα δουν οι τηλεθεατές της Αλήθειας, θα διαβάσουν, θα τα δουν και στο αλήθεια.gr.
0: Σωστά.
1: Πάμε στον Sky. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Στο πλοίο μεταφέρονται 166 φορτηγά και 29 γιοταχή οχήματα. Στο σημείο επιχειρούν και σπέβδουν αυξημένες δυνάμεις κατάσβεσης και παροχής συνδρομής. Αυτή τη στιγμή προσεγγίζει το ταχύπλοο πυροσβεστικό σκάφος από τη Σύρο, ενώ μεταβαίνουν ένα ακόμη ταχύπλοο πυροσβεστικό σκάφος από το Λαύριο και ένα πυροσβεστικό πλοίο από Πειραιά. Επίσης έχουν κινητοποιηθεί δύο ελικόπτερα του πυροσβεστικού σώματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής έπειτα από την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε παλιό διόρροφο κτίριο που βρίσκεται επί της οδούλης Ικράτου στην Πλάκα, προκαλώντας συνέχεια φωτιά και κατάρρευση του κτιρίου. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά και δύο γυναίκες, εκ των οποίων η μία ηλικιωμένη, απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις έρευνες για τυχόν αγνοούμενους, ενώ όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, εξετάζονται πληροφορίες που αναφέρουν ότι στο δεύτερο όροφο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που δεν έχει εντοπιστεί και στον πρώτο όροφο, ο οποίος ενοικιαζόταν για βραχυχρόνια μίσθωση, υπήρχε κράτηση από τρεις τουρίστες, οι οποίοι δεν είναι γνωστό αν βρίσκονταν εντός. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η έκρηξη αποδίδεται σε εγκατάσταση φυσικού αερίου. Λόγω της κατάρρευσης του διόρροφου κτιρίου έχουν δημιουργηθεί σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στον άξονα Σταδίου Φιλελλήνων, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αμαλίας, στη Βασιλίση Σοφίας μπρος στη Βουλή και στην Αρδιτού. Μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ανέφερε, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις επισήμανε πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Τόνισε ότι ένας ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, ούτε μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δικαίο. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και σύμμαχός της, υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε χθες σε δηλώσεις του ο Τούρκος Πρόεδρος. Την αυξημένη εξάρτηση από τα κινητά τηλέφωνα, η οποία ενδέχεται να επηρεάζει την αυτοσυγκέντρωσή τους, επισημαίνουν ως έναν από τους πιθανούς λόγους αποτυχίας για τους υποψήφιους οδηγούς σε μετρό, τραμ και ΙΣΑΠ, οι ειδικοί από το χώρο των συγκοινωνιών, όπως αναφέρει σημερινό δημοσίευμα στην Καθημερινή. Στις τελευταίες δύο προκηρύξεις της Στασί, ένας στους δύο που διεκδικούν θέσεις οδηγού σε σειρμούς, του μετρό, του τραμ και του ηλεκτρικού, απέτυχαν στα ψυχομετρικά τεστ και δεν προσλήφθηκαν. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ορθώς υποψήφοι υποβάλλονται σε αυστηρά τεστ για επαγγέλματα με τόσο μεγάλη ευθύνη. Την ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον επισήμανε κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στο Λευκό Οίκο ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ. Τόνισε ότι οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις, ώστε να μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι μαζί με τον Κινέζο πρόεδρο εκπροσωπούν διαφορετικά συστήματα, αλλά οι δεσμοί μεταξύ των δύο λαών διαρκούν. Ο Κινέζος πρόεδρος κάλεσε νωρίτερα, της είπα, και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό. Η Βρετανία δεν θα ανεχθεί εκφοβισμό, απειλές ή εχθρικές ενέργειες σε βρετανικό έδαφος από οργανώσεις που συνδέονται με το Ιράν, προειδοποίησε ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραχτσί στη διάρκεια συνάντησής του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου.
3: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο seclantic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
2: Στην αθλητική ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβία 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπαρή με 91-72. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας τη Μπασκόνια με 106-89.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 27. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και μάλιστα δεν αποκλείται τα φαινόμενα να είναι και τοπικά έντονα, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Οι έντες των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζω.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Θες κάτι γλυκό, αλλά να μην είναι και γλυκό.
2: Σε καταλαβαίνω.
1: Και εγώ αυτό θέλω και το έχω βρει. Λέγεται Κορινθιακή Σταφίδα και θα γλυκάνει τις μουντές μέρες του Σεπτεμβρίου και τις νύχτες. Κάνε μια πράσινη σαλάτα για δείπνο με κορινθιακές σταφίδες, πορτοκάλι και κοτόπουλο. Απλώς τέλειο. Και με ενισχυμένη δόση σιδήρου και βιταμινών B.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 24 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων, 10,33 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Έξω από την Περιφερειακή Ενότητα Χίου βρέθηκαν σήμερα το πρωί γονείς μαθητών από την Νότια Χίου για να διαμαρτυρηθούν για τα προβλήματα που υπάρχουν στη μεταφορά των μαθητών σε σχολεία, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στο σχολικό κέντρο Πυργίου. Μαζί τους ο Σύλλογος Γονέων Ενίτων και γονείς μαθητών από τα νηπιαγωγεία της πόλης 7ο και 10ο που και εκείνοι αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Εκπρόσωποι φορέων όπως του Συλλόγου Δασκάλων, του Συνδέσμου Κληρικών, της Ένωσης Γονέων έδωσαν το παρόν. Στους συγκεντρωμένους μίλησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής και ο Ειδικός Σύμβουλος Στέλιος Καμπούρης, αναφερόμενοι στην εμβαλωματική λύση που έδωσε από χθες η Περιφέρεια με δρομολόγια από το Κανάρι Tours. Σήμερα, σύμφωνα με τη σχετική πληροφόρηση, υπήρχαν και συνοδοί στα λεωφορεία, κάτι που ζητούν επιτακτικά οι γονείς και προβλέπεται από την νομοθεσία. Στη συγκέντρωση παρών και ο πρόεδρος της Ένωσης Μαθητοπαραγωγών Χίου Γιώργος Τούμπος, που συντάχθηκε με τα αιτήματα των γονέων, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου Κλέαρχος Χρήσης, που μίλησε για δίκαιο αίτημα των γονέων, παράλληλα γνωστοποίησε ότι από του χρόνου η αρμοδιότητα για τα μαθητικά δρομολόγια θα ανατεθεί στους Δήμους, δηλώνοντας προβληματισμένος. Στη συγκέντρωση βρέθηκαν και κάτοικοι από τη Λαγκάδα που διαμαρτύρονταν για την έλλειψη περαστικής συγκοινωνίας και στο χωριό τους. Χρειάζεται όλοι να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους, ανέφερε σε δηλώσεις του στην Αλήθεια χθες ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, αναφορικά με την εξέβρεση λύσης στο πρόβλημα που αφορά στη μεταφορά μαθητών σε σχολεία της Νότιας Χίου. Η Περιφερειακή Ενότητα γνωστοποίησε τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών από την εταιρεία Canaris Tours σε τμήμα της Νότιας Χίου. Μπορείτε να τα διαβάσετε στο www.alithia.gr. Με αναφορές στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στο Κυπριακό, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, παρουσιάζοντας την Ελλάδα ως παράγοντα ασφάλειας. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της. Υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, διευκρίνησε ο Ρέτζεπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Αισθητή μείωση των γεννήσεων καταγράφεται στο Βόρειο Αιγαίο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική, οι γεννήσεις ζώντων από μητέρες με μόνιμη κατοικία στην περιφέρεια ήταν 588 από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο, έναντι 648 το αντίστοιχο διάστημα το 2025. Πρόκειται για 60 λιγότερες γυναίκες, για 60 λιγότερες γεννήσεις, μείωση 9,3%. Η πτώση ήταν η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας. Στην αλλαγή πλάνου των εργασιών για την αίθουσα επιβατών εξωτερικού στο λιμάνι, αναφέρθηκε σε συνέντευξή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Όπως είπε, μέσα στο 2026 θα γίνει με την κατάσταση των υποδομών σε προκά της Κίσκους. Το έργο θα εκτελείται παράλληλα και στα δύο κτίρια, ενώ υπάρχει και ένα ενδεχόμενο χρήσης και του κτιρίου στο Μπούτζι. Το θέατρο του παραλόγου συνεχίζεται, σημειώνει η αλήθεια, στο ναό της δικαιοσύνης, εκεί που οι πολίτες που δεν τηρούν τον νόμο τιμωρούνται. Το Υπουργείο συνεχίζει να παραβιάζει τον νόμο που ορίζει σαφώς ότι πρέπει να υπάρχει σε όλα τα δημόσια κτίρια ασφαλής και αυτόνομη πρόσβαση στα άτομα με αναπηρία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι, περιοχή Γηπέδου Καλλιμασιάς, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Παναγίας Βοήθειας, φωτοβολταϊκά Βόγια, Νεχώρη, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, Κεραία Βόνταφων Πυργίου, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στο Βροντάδο, περιοχές Αγίου Μάρκου, Ατσίδα, Πάτος, Δασκαλόπετρα, Βουστάσιο Μπαχά, Μυρσινίδη, Αντλιοστάσιο Ελμυργό, Φαλάτος Μιλικά, Παραλία Γλάρων, Θόλος, Κυρόδεμα Τεχνέτ, Τσικιάδα και Παντουκιός. Συνεχίζεται ο τρίτος γενικός ψεκασμός κατά του δάκου της ελιάς. Αύριο σε Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετή, Σπηλάδη, Αεροδρόμιο. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου Βαρβασίου. Γιορτή χιακής και καταλανικής ποιήσης θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο Σάββατο από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο περιβόλι Σίτρους. Η Κολεκτίου Ανεμόνε, σε συνεργασία με τον χώρο πολιτισμού Ξερίφ Τέλεια και τη Συμφωνία Φίλων της Ποίησης Στοιχείο Σίστρο, προσκαλούν σε ένα όμορφο διήμερο γεμάτο ποίηση και μουσική. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας», στο Αρχοντικό Στεφάνου, στον Κάμπο της Χίου, στην Οδό Παύλου Χαλκούση 13, πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα, σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο, πρώτη παράσταση 7.30 το απόγευμα, δεύτερη παράσταση 9 το βράδυ. Η θεατρική παράσταση «Τούτα Αμπζολούτα» ανεβαίνει στη σκηνή του Ομηρίου αύριο Σάββατο 8 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα Σκηνοβάτες σε σκηνοθεσία Γιώργου Παυλιδάκη. Ένας αγώνας και μία συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα στο Κολυμβητήριο, όπου ο ναυτικός όμιλος Χίου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του. Ακολουθεί μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση στο Φως της Βάρδιας με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στον Άγιο Γιώργη Σικούση, στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου, στο Δημοτικό Σχολείο από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Να μας πάει μακριά, να μας πάει στα πέρα μέρη. Με αυτόν τον τίτλο, Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιον σε συνδιοργάνωση με την Ταβέρνα Πόμερο οργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης με την ευκαιρία εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας ναυτιλίας την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη αύριο Σάββατο στην έξοδη Δήμα και την Παναγία Σικελιά, η οποία απέχει 1.350 μέτρα από το χωριό εκκίνηση στις 5.30 από το Δημαρχείο Χίου. Όσοι έρχονται από την Κεντρική και Νότια Χίου, ραντεβού στις 6 το απόγευμα στους Μήλους του Ανέμονα. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμό, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα το δάκρυ στη μνήμη. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Ινουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός των μαθημάτων της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης, από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, κύριο Μάρκο. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν από το γυναικείο σύνδεσμο οι φίλοι του Χιώτικου χωριού τα μαθήματα κεντήματος, υφαντικής, ντεκουπάς και ραπτικής. 11 πολιτιστικά εργαστήρια θα λειτουργήσουν τη φετινή εκπαιδευτική περίοδο στον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Λιβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος με ημερομηνία έναρξης 5η-1η Οκτωβρίου. Το χοροδιακό σύνολο Χίου Χίος Λύρικα προσκαλεί νέα μέλη κάθε ηλικίας που αγαπούν το τραγούδι και επιθυμούν να γίνουν μέρος μιας δημιουργικής και δυναμικής μουσικής ομάδας υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Αγγέλας Τσιμπριλού. Πληροφορίες στο 6972-415-082. Το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ίωνες διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαζί και στον αθλητισμό» αύριο Σάββατο 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο ενημερώνει ότι αύριο θα ληφθούν έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα στην χερσαία ζώνη Λιμένα Χίου για την ασφαλή διεξαγωγή της αθλητικής εκδήλωσης «Μαζί και στον αθλητισμό». Ολόκληρη η παραλιακή οδός του Λιμένα θα παραμείνει κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από τη Συμβολή των Οδών Κλεάρχου Νενιτούση με Μιχαήλ Ιβανού, χώρο στάθμευσης του Ναυτικού Μιλουχίου, έως και τη Συμβολή των Οδών Λεωφόρος Αιγαίου Κελάδης από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 7. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι, 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 77%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος με περιορισμένη ορατότητα. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 34 έως 100%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Λοιπόν, ψηλά στην ατζέντα της τοπικής επικαιρότητας η σημερινή κινητοποίηση που έγινε στην περιφέρεια για το θέμα των μαστικών δρομολογίων. Δεν ξέρω τελικά, όπως λέγαμε και με την Ειρήνη, την αναγνώστου, αν βρήκαμε διέξοδο στο αδιέξοδο. Θα φανεί προφανώς την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, τα αίτια όλης αυτής της κατάστασης είναι πολλά. Και πάμε να συζητήσουμε το θέμα και τις προεκτάσεις του με τον Νέστορα Ξυλά από το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου. Σήμερα ο Σύλλογος έκανε και 3 ώρες στάση εργασίας, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, για να συμμετάσχουν και οι εκπαιδευτικοί στην κινητοποίηση. Από εκεί και πέρα, κύριε Ξυλά, καλή σας μέρα. Μ' ακούτε?
1: Ναι.
0: Καλή σας μέρα. Εσείς είδατε να βγαίνει αυτό που λέμε λευκός καπνός ή ακόμη είμαστε στα μαύρα πανιά?
1: Επειδή ήταν κόσμος εκεί, εγώ θα πω ότι τουλάχιστον εγώ αυτό που κατάλαβα προσωπικά δεν υπάρχει καμία δέσμευση για ουσιαστική λύση. Και επειδή μέχρι τώρα και καλώς κινητοποιούνται οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και από την Νότια Χίο αλλά και ευρύτερα από ό,τι φαίνεται, γιατί υπάρχει και άλλο πρόβλημα, εγώ θα πω ότι αυτός είναι ο δρόμος για να προκαλούμε διαρκώς μία πίεση ώστε να επιδιώκουμε κάποιες απαντήσεις. Σήμερα λύση δεν δόθηκε και μάλιστα είχαμε και μία παρέμβαση χθες ότι δήθεν λύθηκε το ζήτημα. Λοιπόν, υπάρχουν ημίμετρα, υπάρχουν παρατάσεις, υπάρχουν, ας πούμε, δίνεται ένα φιλί ζωής για να μετράμε κάποιες μέρες.
0: Ναι.
1: Όμως εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αδιέξοδο μιας πολιτικής η οποία λέει ότι οι συγκοινωνίες των παιδιών θα βρίσκονται πάντα στο έλεος, στην τύχη και στη ρουλέτα μιας αγοράς κάποιων αναδόχων, ανάλογα με κάποιες χρηματοδοτήσεις, που άλλοτε θα είναι λιγότερες, άλλοτε περισσότερες, και επί της ουσίας θα είναι σε μόνιμη αβεβαιότητα η μεταφορά, η ασφαλής των μαθητών στα σχολεία. Και επειδή ακούστηκαν διάφορα ότι υπήρχαν συνοδοί, δεν υπήρχαν συνοδοί, γονείς δεν είδαν συνοδούς τα πούλμαν. Και όταν λέμε συνοδούς, εδώ μιλάμε για μικρά παιδιά και
0: ούτε σήμερα.
1: Για... Ναι, τώρα λέω για την προηγούμενη φορά που είπαν από την περιφέρεια.
0: Ναι, την πρώτη συνοδούς. Μέρα, χθες εκτελέστηκαν τα δρομολόγια και σήμερα.
1: Ναι, τώρα σήμερα εγώ δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά, δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί. Αλλά ναι, καταλαβαίνετε ότι το ζητούμενο δεν είναι απλά να λύσουμε το πρόβλημα για ένα μήνα, ούτε για 10 μέρες, ούτε για φέτος. Το ζητούμενο είναι, και επειδή επικαλέστηκαν και από την περιφέρεια τον νόμο, ότι εμείς εφαρμόζουμε τον νόμο, και εγώ σας μιλάω και σαν δάσκαλος που πριν λίγο ήμασταν στην πρωτοβάθμια και μιλούσαμε για τα 25 τμήματα τους μαθητές, και η απάντηση ήταν ο νόμος. Λοιπόν, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, όλος ο ελληνικός λαός, και στη Χίο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, σας προφορώ, γίνονται αντίστοιχες κινητοποίησεις, αντικειμενικά βγαίνουν μπροστά και αμφισβητούν αυτό το νόμο. Δεν γίνεται αλλιώς. Τι να κάνουμε τώρα, είμαστε Οκτώβρη μήνα και συζητάμε ότι δεν πάνε τα παιδιά σχολείο. Επομένως η διέξοδος, ουσιαστικά εμείς την έχουμε βάλει και σαν Σύλλογος Δασκάλων, είναι να εξασφαλιστούν πούλμαν με ειδική χρηματοδότηση που θα υπάρχει από το Υπουργείο και από την κυβέρνηση, οδηγοί που θα κάνουν αυτή τη δουλειά, συνοδοί που θα κάνουν αυτή τη δουλειά, ώστε να λυθεί το πρόβλημα διαπαντός και οριστικά. Τώρα θα μου πείτε αυτό πότε θα γίνει. Ωραία, όποτε γίνει. Είναι ο ουσιαστικός στόχος. Αλλά τώρα πρέπει να λυθεί. Θα είναι να τελειώσει ο διαγωνισμός γρηγορότερα, θα είναι να υπάρξουν άλλες παρεμβάσεις, το γνωρίζουμε. Γιατί σήμερα ακούσαμε μέχρι το αν πω να πάρει αυτό το έργο, ο άλλος θα στεναχωρηθεί, αν το πω σε αυτόν, ο άλλος θα πει αυτό. Εξαιμάς δεν μας αφορούν αυτά. Εμείς έχουμε απέναντι μας μια διοίκηση, μια κρατική διοίκηση, η οποία πρέπει να κάνει τη δουλειά της.
0: Λοιπόν,
1: και η λύση δεν δόθηκε.
0: Να περιμένουμε τη Δευτέρα να δούμε τι θα γίνει ή εσείς έχετε εικόνα, ξέρετε?
1: Εγώ δεν μπορώ να σας πω προσωπικά. Σας λέω όμως με βεβαιότητα ότι σίγουρα ως δάσκαλοι και με κάλεσμα στους γονείς θα κοιτάξουμε να κλιμακώσουμε τον αγώνα. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση και που συζητάμε και που έγινε αυτό σήμερα που έγινε και που γίνονται κάποιες προσπάθειες είναι ακριβώς γιατί υπάρχουν αγώνες. Χωρίς αγώνα δεν θα καταφέρουμε τίποτα, ούτε σήμερα ούτε αύριο. Επομένως, λογικά θα υπάρξει ένα σχεδιασμό για να κλιμακωθεί ο αγώνας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να ακούσουμε και απόψεις που ακούστηκαν σήμερα και καταγράφηκαν σήμερα για την ακρίβεια στα πλαίσια του ρεπορτάζ που έγινε κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης έξω από την περιφέρεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
8: Όπως σας είπα, ανάμεσα σε αυτούς που συμμετείχαν στην κινητοποίηση σήμερα, παρευρέθηκαν εκεί. Ήταν και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Κλέαρχος Χρήσης, ο οποίος δήλωσε και προβληματισμένος για το σχεδιασμό που υπάρχει από του χρόνου να μεταφερθούν τα μαθητικά δρομολόγια, η αρμοδιότητα στους Δήμους. Για να ακούσουμε τον Κλέαρχο Χρήση.
9: Του επαγγέλματός μου, γιατί το πρώτο μου επάγγελμα είναι εκπαιδευτικός. Είμαστε εδώ να στηρίξουμε το δίκαιο αίτημα των γονέων για την πρόσκοπη και σωστή μετακίνηση. Κατανοούμε ότι έχει δημιουργηθεί πρόβλημα με τους συνοδούς, ότι εν μέρη έχει λυθεί σε κάποιο τμήμα του, αλλά μεγάλο προβληματισμό μας έχει δημιουργήσει το γεγονός ότι από το Σεπτέμβριο τον επόμενο του 2027 όλη αυτή η μετακίνηση των μαθητών με το νέο νόμο έρχεται στους Δήμους και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να οργανωθεί έγκαιρα για να αποφύγουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Θέλω να πιστεύω ότι η περιφέρεια σύντομα θα λύξει το θέμα το οποίο έχει δημιουργηθεί και νομίζω ότι με την βοήθεια όλων θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και θα, από τη Δευτέρα που έρχεται, θα έχουν αποκατασταθεί πλήρως τα δρομολόγια και θα έχουμε επιστρέψει σε ομαλότητα, που η προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των παιδιών.
10: Μαζί με τα, η αρμοδιότητα θα έρθουν και οι πόροι στους Δήμους.
9: Μαζί με την?
10: Τα αρμοδιότητα θα σας έρθουν και πόροι, θα σας έρθουν χρήματα.
9: Αυτό είναι ένα ερώτημα, διότι αυτή τη στιγμή εκείνο που διαφαίνεται είναι ότι η περιφέρεια θα μεταφέρει τα χρήματα στους Δήμους, οπότε είναι κάποια πράγματα τα οποία θα τα δούμε τις επόμενες μέρες και νομίζω ότι ο κύριος Δήμαρχος θα μπορεί να σας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο.
8: Με λίγα λόγια, από ό,τι καταλαβαίνετε, για του χρόνου, εντάξει, ακόμα θα μου πείτε δεν έχουμε λύσει τα προβλήματα που έχουμε φέτος. Καλό είναι να βλέπουμε και για του χρόνου. Ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει με κάθε λεπτομέρεια. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε και αποσπάσματα από το διάλογο, ορισμένες φορές και έντονο, που είχαν γονείς με τον Αντιπεριφερειάρχη τον Παντελή τον Βρούλη και με τον Ειδικό Σύμβουλο για Θέματα Μεταφορών στα πλαίσια της κινητοποίησης που έγινε έξω από την περιφέρεια σήμερα το πρωί. Μια κινητοποίηση που δεν διεκόπη εξαιτίας της η κυκλοφορία των οχημάτων. Η κυκλοφορία των οχημάτων γίνονταν κανονικά. Υπήρχε εκεί και αστυνομική ρύθμιση, αστυνομική δύναμη για κάθε ενδεχόμενο. Εν πάση περιπτώσει, ας ακούσουμε αποσπάσματα από το διάλογο.
11: Δεν μπήκε στην κυβέρνηση και καταλαβαίνουμε ότι και εσείς έχετε αναλάβει κάτι το οποίο δεν μπορείτε να κάνετε κάτι περισσότερο, μήπως πρέπει να αρχίσετε να σκέφτεστε ότι μήπως δεν πρέπει να μπλέκεστε με τέτοιες συνθήκες, γιατί αντιμετωπίζετε μετά προβλήματα τα οποία δεν μπορείτε να τα λύσετε. Έχετε επιλέξει κάποιες θέσεις και από πάνω σας είναι κάποιοι άλλοι.
12: Εμείς ανταποκρινόμαστε στο ρόλο που μας έχει δώσει η κεντρική διοίκηση και δουλεύουμε για τη μεταφορά των παιδιών μας. Όσον αφορά το γιατί στη Σάμο γίνονται και γιατί εδώ γίνονται, θα σας πω το εξής. Λίμνο, Σάμο, Ικαρία, έχουμε ελάχιστα προβλήματα, γίνονται πάρα πολύ σε καλό επίπεδο και οι μεταφορές. Μυτιλήνη είμαστε στην τρίτη πρόσκληση και Στοιχείο είμαστε στη δεύτερη πρόσκληση.
11: Για ποιο λόγο?
12: Για ποιο λόγο. Να το πούμε ξανά. Λοιπόν, εάν είχε... Μα σας παρακαλώ, μην κάνουμε τώρα ότι δεν καταλαβαίνουμε το αυτονόητο. Εάν οι επαγγελματίες οδηγοί είχαν καταθέσει προσφορά, η Χίος θα κινιούταν στο 100%. Μα δεν τα δίνουμε εμείς.
13: Μα αυτά που δίνουν δεν καταθέσει κανείς προσφορά.
12: Τα ίδια που δίνουν.
13: Όταν το πετρέλαιο έχει φτάσει 2,15, δεν θα έρθει να καταθέσει προσφορά για να πάρει ένα 80 και να τα βάλει άλλα από την τσέπη.
12: Εγώ δεν διαφωνώ.
13: Οπότε τι λέμε τώρα, πρέπει να ανεβάζετε την προσφορά για να έρθει κάποιος που
12: μπορώ να την ανεβάσω σαν περιφέρεια, το καταλαβαίνετε αυτό.
14: Κύριε Καμπούρη, τώρα στην προκήρυξη του δεύτερου διαγωνισμού συμπεριλάβατε αυτά που σας εκθέσανε οι επαγγελματίες οδηγοί. Εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω, σε αυτό το διαγωνισμό.
12: Να το αλλάξει.
14: Για ποιο λόγο?
12: Δεν μας το επιτρέπει το θεσμικό, δεν μας το επιτρέπει ο νόμος, να το πω απλά.
14: Για ποιο λόγο? Ποιος πρέπει να το κάνει αυτό? Γιατί είχαμε συνάντηση και με τον κύριο Μηταράκη, όπου το εκθέσαμε αυτό. Του το εκθέσαμε αυτό και μας είπε. Τι εννοείται? Ο κύριος Μηταράκης γύρισε και μας είπε ότι θα πρέπει να εισηγηθεί κάποιος ανώτερος για να γίνει.
12: Συγγνώμη.
15: Να βάλουμε νερό στο κρασί μας όλοι.
14: Ωραία.
12: Αλλά ξέρετε πόσα έχει πει ο κύριος Μηταράκης ότι μπορεί να κάνει η περιφέρεια εκεί να... Μπράβο. Εσείς τον αναφέρατε, δεν τον ανέφερα εγώ.
14: Ωραία, κάθε χύψη Μηταράκη. Λοιπόν, πρέπει να απευθυνθούμε σε κάποιο βουλευτή, να απευθυνθούμε στον πρωθυπουργό.
12: Ο κυβερνητικός βουλευτής, λοιπόν, για να μην λέμε ονόματα, δύο λεπτά Παντελή, είπε το εξής. Πράγματι, λέει, μπορεί το κράτος να κάνει αυτό. Ας το κάνει.
14: Άρα να απευθυνθούμε στον πρωθυπουργό να εισηγηθεί αλλαγή.
12: Ακριβώς, είναι θέμα κυβέρνησης να αλλάξει.
14: Α, πολύ ωραία.
13: Αυτό δεν σημαίνει τόσο
14: ωραία. Ωραία, για να μπορέσει να αλλάξει η σύμβαση.
12: Πρέπει να αλλάξει ο νόμος.
13: Αυτό δεν λέω τόσο ωραία. Η παρέμβαση πρέπει να γίνει εκεί.
16: Οι βουλευτές νομοθετούν, όχι ο Καμπούρης.
14: Όχι, δεν νομοθετεί ο κύριος Καμπούρης.
12: Ξεκάθαρο. Η περιφέρεια εφαρμόζει το νόμο του κράτους.
8: Λοιπόν, όταν ήμασταν παιδιά, θυμάμαι που λέγαμε, εγώ το λέω του γάτου μου και ο γάτος στην ουρά του. Έτσι πάμε και με το θέμα των μαστικών δρομολογίων. Σε αυτή τη χώρα που ζούμε, κάνουμε τους νόμους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπλέκονται και πάρα πολύ συναρμόδιοι. Και στο τέλος, όταν υπάρχει πρόβλημα, κανένας από τους συναρμόδιους δεν είναι αρμόδιος και ο ένας παραπέμπει στον άλλον και τη χάνουμε την μπάλα. Κάπως έτσι έχει γίνει και με την ιστορία των μαστικών δρομολογίων. Υπάρχει και το υπόβαθρο που μας είπε και στην αρχή της εκπομπής η Ειρήνη Αναγνώστου, που έχει να κάνει και με τους αυτοκινητιστές που δραστηριοποιούνται στην Νότια Αιχείο, που ζητούν να αλλάξουν οι έδρες τους, στην ουσία να διευρυνθεί το αντικείμενο εργασίας τους, ώστε έχοντας ωφέλη από κάποιες άλλες δραστηριότητες επαγγελματικές που θα έχουν με αυτήν την διεύρυνση του αντικειμένου, να μπορέσουν να κάνουν και τις εντός εισαγωγικών ζημιογόνες γραμμές εξυπηρέτηση των μαστικών δρομολογίων. Μια τέτοια αναφορά είχαμε και στο πλαίσιο της σημερινής κινητοποίησης, γιατί ήταν εκεί και αυτοκινητιστές από την Νότια Αιχείο. Για να τους ακούσουμε.
17: Χωρίζεται το ταξί σε 2-3 έδρες με αποτέλεσμα ούτε οι συνάδελφοι να έρθουν να βοηθήσουν που είναι παραπάνω στα νοτιόχωρα να πάρουν σχολικά, ούτε εμείς να έρθουμε εδώ. και υπάρχει αυτός ο αποκλεισμός. Και ζητάμε στην περιφέρεια, ανοίξτε μας τις έδρες να μπορέσουμε να αναπνεύσουμε και να βοηθήσουμε και να λειτουργήσουν και τα σχολεία.
18: Εσείς δηλαδή είστε επαγγελματίας ταξιδιώτες.
17: Μάλιστα, ναι.
10: Γιατί δεν τις ανοίγουν?
17: Δεν ξέρω, αυτό δεν το ξέρω. Είναι, ξέρετε κάτι, τα συμφέροντα. Λοιπόν, οι συνάδελφοι εδώ είναι γύρω στα 80-85% που έχουν κάποιους ψήφους από πίσω και σαφέστατα εμάς δεν μας υπολογίζει κανείς γιατί είμαστε 10-15.
11: Δημήτρη, ποιος είναι υπεύθυνο να ανοίξουμε
17: η έδρα? Η περιφέρεια είναι, ρε παιδιά. Ποιος είναι
11: υπεύθυνο? Δεν ξέρω τι ψήφι στην πόλη.
17: Ακριβώς αυτό. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, και ήρθαμε και τους είπαμε, ανοίξτε μα. Εν τω μεταξύ, να γνωρίζει ο κόσμος, υπάρχουν δρομολόγια τα οποία παντρεύονται, δηλαδή παντρεύουν έδρες και τα οποία δεν μπορούμε εμείς να δηλώσουμε συμμετοχή. Και είναι φιλέτα δρομολόγια. Γιατί μας πετάνε εμάς με 20 και 25 ευρώ την ημέρα, με κρατήσεις, με ΦΠΑ, με 1,200 και μας κρατάνε στα χωριά? Για ποιο λόγο?
10: Ναι, αλλά πότε δεν καταστρατηγεί το θεσμό του αγοραίου? Όταν το κάνετε.
19: Δεν υπάρχουν πια αγοραίου.
17: Δεν υπάρχουν αγοραία, κυρία μου.
19: Είναι
17: δεν υπάρχουν πλέον αγοραία. Το ταξί το δικό μου είναι ακριβώς το ίδιο με τις Αθήνες.
19: Τα ίδια έξοδα.
17: Τα ίδια ακριβώς. Και εγώ έχω ένα επαγγελματικό αποκλεισμό. Λοιπόν, τους λέμε, εξετάστε το θέμα μας, να αυξηθούν τα ταξί και στα νότια, να έρθουν και οι συνάδελφοι με τα κόκκινα να βοηθήσουν. Και εμείς θα δηλώσουμε συμμετοχή αύριο.
20: Να βοηθήσουν τα κόκκινα να φύγει αυτυχείο κάποιο, να φύγει αυτυχείο ένα κόκκινο ταξί για να κάνει το δρομολόγιο μεστά.
17: Τα χωριά δεν μένουνε. Ταξί κόκκινα.
10: Το ξέρετε και αυτό.
20: Μην μου λέτε να μένω. Εγώ θα κοιτάξω ποιο μένει στο χωριό και ποιο είναι αυτό. Μα δεν μπορώ να τον υποχρεώσω κανέναν να φύγει από τυχείο. Ακούστε, όταν κάνανε και πήρα τις άδειες των αγοραίων, ήταν καλά. Τώρα θέλουν να φύγουν από αγοραίο. Εντάξει, συμφωνώ, αλλά δεν είναι μόνο για τυχείο. Είναι και Χίος και Σάμος και Μυτιλή τα ίδια.
17: Και μπορείτε να αποφασίσετε. Λοιπόν, και η μελέτη σας βοηθάει. Υπάρχει μελέτη που έχει ξεφανιστεί.
20: Μας τη φέρατε γιατί είπατε ότι δεν μιλήσαμε. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές
17: μαζί. Και δεν κάνετε τίποτα. Απλά πράγματα. Δεν τίποτα. Για ποιο λόγο φοβάστε κάτι?
20: Τι φοβάμαι?
17: Θέλετε τους
20: ψήφους
17: των πολλών?
20: Είστε λάθος. Αφού λέτε ότι είναι στα χωριά, γιατί να φοβάμαι? Δεν κατάλαβα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Λέτε ότι είναι στα χωριά οι περισσότεροι ταξιτζίδες από εδώ πέρα με το κόκκινο. Είναι και στα χωριά. Γιατί να φοβάμαι λοιπόν?
8: Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, το μοίρασμα της πίτας σε σχέση με το έργο των ταξί βρίσκεται πίσω από αυτήν την ιστορία και με τα μαυτικά δρομολόγια. Και αφού ξομείναμε από υποψήφιους ή εν δυνάμει αναδόχους του συγκεκριμένου έργου, τι κάνουμε? Είπε προηγουμένως ο Νέστορας Οξυλάς από το Σύλλογο Δασκάλων, μακροπρόθεσμα δεν θα πρέπει να το δουν για αυτές τις γραμμές που είναι άγονες να υπάρχει με το όχημα, να υπάρχει οδηγός με ανάληψη καθήκοντος από τους φορείς της αυτοδιοίκησης. Ίσως αυτή να είναι η λύση. Κάποια στιγμή όμως δεν θα πρέπει να την εξετάσουν, δεν θα πρέπει να την δρομολογήσουν, ή θα περιμένουμε να περάσουν 400 και πλέον μέρες όσες μετράμε για να βρούμε μια κάποια στοιχειώδη λύση και για την υπεραστική συγκοινωνία, άλλο τόσο να αρχίσουμε να μετράμε και για τα άγωνα μαθητικά δρομολόγια. Θα εξαντληθούμε στο μέτρημα των ημερών. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Θα τα δείτε, επαναλαμβάνουμε αυτά και θα τα ακούσετε και στην τηλεόραση και στην ιστοσελίδα της Αλήθειας. Εμείς πήραμε μια πρώτη έτσι εικόνα. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε τις αποφάσεις των γονέων. Πότε θα συνεδριάσουν, αν θα λήξουν την κατάληψη ή όχι στο πυργί, αν θα έχουμε καταλήψεις κι αλλού, γιατί το προηγούμενο διάστημα είχαν ακουστεί και τέτοιες φωνές. Θυμίζουμε ότι εχθές που μιλούσαμε με την πρόεδρο του Συλλόγου Νενήτων, είπε ότι δεν αποκλείεται και εμείς να προχωρήσουμε σε τέτοιες κινητοποίησεις. Οπότε είναι θολό το τοπίο. Εν αναμονή όλων αυτών, πάμε τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφοντας θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που είναι επίσης πάρα πολύ σοβαρό. Από τα πιτσιρίκια θα πάμε στους ηλικιωμένους και θα πάμε σε μια πρωτοβουλία που αναλαμβάνεται για να μπορέσουν να δημιουργηθούν κάποιες δομές που θα αφορούν στη φροντίδα των ηλικιωμένων. Έχει ήδη ιδρυθεί μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, λέγεται Ζωή Plus, και τις πρώτες συστάσεις για αυτήν την εταιρεία μας έκαναν σήμερα σε συνέντευξη που παρεχώρησαν η Ευγενία Βλυσίδου και η Θοδώρα Λαδάκη. Θα τις ακούσουμε μετά την επιστροφή μας από τις διαφημίσεις.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 2271-020.
5: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Ευγενία Βλυσίδου, Θεοδόρα Λαδάκη. Σήμερα το πρωί σε συνέντευξη τύπου μας γνώρισαν την νέα αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Ζωή Plus. Την 5η 1η Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο Ομήριο θα μπορέσουμε να μάθουμε περισσότερα στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί και αφορά τις σύγχρονες προκλήσεις και προοπτικές που αφορούν στη φροντίδα ηλικιωμένων. Στόχος τους η ίδρυση μιας σύγχρονης μονάδας που θα παρέχει υπηρεσίες υγείας, στέγασης, συντροφικότητας για τα ηλικιωμένα άτομα. Για να πάμε να τις ακούσουμε.
2: Είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε για μια δράση και πρωτοβουλία που πραγματοποιείται μαζί με άλλους 16 συντοπίτες μας στη Χίο. Η ιδέα προέκυψε από μια ομάδα σε μια απογευματινή συνάντηση που οραματιστήκαμε αυτό που θα έλεγα ενεργή γύρανση και αλληλεπίδραση μεταξύ των συνανθρώπων σε μια συνεργατική κοινότητα συμβίωσης που θα διατηρεί ο καθένας στην ιδιωτικότητά του. Έτσι λοιπόν προχωρήσαμε αρχικά στην ίδρυση μιας αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο Ζωή Plus, που στόχο της έχει την παροχή καταλύματος και φροντίδας σε ενήλικα άτομα με όποιες προδιαγραφές αυτή τη στιγμή απαιτούνται. Είναι μεγάλο το όραμα. Είναι το όραμα και για φροντίδα κατοίκων. Και πάμε να πούμε λίγο τι σημαίνει ΑΜΚΕ, αστική

0: μη κερδοσκοπική εταιρεία, που σημαίνει ότι η μορφή αυτή της εταιρείας δεν προσδοκάει κέρδη και έσοδα. Απλά τα όποια έσοδα θα προκύπτουν από δωρεές, εισφορές ή επιδοτήσεις θα εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες. Θέλω να πω ότι η μοναξιά είναι ένα δυσάρεστο συνέστημα που απομονώνει το άτομο από το κοινωνικό περιβάλλον. Αντίθετα, η μοναχικότητα είναι μια συνειδητή θετική επιλογή που γεμίζει τις μπαταρίες και που δίνει τη δυνατότητα να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Αυτό το αναφέρω γιατί μπορεί κάποιος να είναι ικανός και να είναι στην τρίτη ηλικία αυτοεξυπηρετούμενος. Του λείπει όμως η συντροφιά, αν μένει μόνος του. Αυτό λοιπόν δημιουργεί για μας το όραμα να φτιάξουμε μία κοινότητα συγκατοίκησης, συμβίωσης, που δεν θα αναφερθεί σε ίδρυμα, ούτε πάει να υποκαταστήσει ένα γυροκομείο. Αλλά παράλληλα με αυτές τις δομές θα ενθαρρύνει την συμβίωση σε μια κοινότητα που ο ένας φροντίζει τον άλλον στα όρια του εφικτού, που διατηρείται η ιδιωτικότητα και ο καθένας έχει την προσωπική του ζωή, αλλά συγχρόνως έχει και τη συντροφιά του.
1: Ο σκοπός λοιπόν για τη δημιουργία της Ζωής Plus, γιατί έτσι ονομάσαμε την ομάδα μας, αφορά την ανάγκη ενός φορέα, την ίδρυση ενός φορέα που αντανακλά στην επιθυμία όλων να έχουμε καλή ποιότητα ζωής που αναζητείται κατά αυτή την τρίτη ηλικία. Δεν μιλάμε για ένα ακόμη γυροκομείο. Η Ζωή Plus θα συνδυάζει την ιδιωτικότητα και αυτονομία διαμερισμάτων με την άνεση και τη ζεστασιά ίσως ενός ξενοδοχείου. Οι φιλοξενούμενοι θα μπορούν να μοιράζονται κοινόχρηστους χώρους όπως κουζίνα, τραπεζαρία, αίθουσα δραστηριοτήτων, μικροδουλειές, κάνοντας παρέα, ενώ ταυτόχρονα θα είναι αυτόνομοι, κάτι που θεωρούμε σημαντικό. Μέσα στις παροχές που θα προσφέρονται θα είναι και η υπηρεσία θεραπευτών, εφόσον και όταν χρειάζεται. Άρα προσδοκούμε σε μια καλή ποιότητα ζωής της τρίτης ηλικίας. Η Ζωή Plus όμως θέλει να δώσει χαρά στους φιλοξενούμενους της, αλλά και να καλύψει τυχόν ανάγκες τους. Συμπερασματικά, με αυτόν τον τρόπο διαβίωσης, ο άνθρωπος της τρίτης ηλικίας επιλέγει την αυτονομία του. Δεν τοποθετείται εκεί από τους οικείους του, αλλά είναι ελεύθερος να απολαμβάνει τις χαρές της ηλικίας του με τη συμβολή της Ζωής Plus.
2: Στα πλαίσια αυτά ξεκινάτε και μια εκδήλωση, μας είπατε.
0: Ακριβώς. Σας προσκαλούμε όλους στην ημερίδα που προετοιμάζουμε στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο, 5η 1η Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, μια και αυτή η ημέρα αναφέρεται στην ημέρα της τρίτης ηλικίας, 1η Οκτωβρίου, και η ημερίδα θα έχει 4 βασικές ενότητες, την ενεργή γύρανση, την ενεργή συμβίωση, την κοινωνική ένταξη και τη σωματική και ψυχική υγεία της ζωής πλάς των 65 ετών.
2: με δεδομένο ότι είμαστε στην περιφέρεια, δεν θα μπορούσε και είναι πιο, οι κοινωνίες πιο μικρές και πιο κοντινές οι αποστάσεις. Ότι δηλαδή ο καθένας στο σπίτι του, αλλά θα μπορούσε να υπάρχει αυτό το δίκτυο κυρίως της στήριξης ό,τι αφορά από νοσοκόμο ή από κάποιο θεραπευτή.
0: Πολύ ωραία ερώτηση, γιατί σε δεύτερη φάση, αφού στοχεύουμε αρχικά στην έβρεση στέγης, σε δεύτερη φάση είναι να δημιουργήσουμε μια φροντίδα στο σπίτι, συγχρόνως και παράλληλα με την υπάρχουσα από το κράτος. Ναι, για κάποια άτομα που θέλουν και έχουν τη δυνατότητα να συντηρούν και το σπίτι τους, μπορούμε να τους παρέχουμε αυτό στο μέλλον.
3: Όσον αφορά το θέμα της στέγης, τι έχετε έτσι υπόψη και αν έχετε κάνει κάποιες κινήσεις για αυτό?
0: Αυτή τη στιγμή είναι πολύ πρόημο, ναι, έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις, είμαστε στο ψάξιμο και όποιος από τους συντοπίτες μας έχει μια θετική ιδέα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας. Άρα λοιπόν ψάχνουμε στέγη, είτε αυτό είναι ένα υπάρχον κτίριο, είτε αυτό είναι ένα διαθέσιμο οικόπεδο, είτε αυτό είναι ένα ημιτελές.
4: Όλα αυτά τα χρήματα τώρα που θα χρειάζονται, προκειμένου αυτός ο χώρος που θα βρεθεί να γίνει κατοικήσιμος και να τηρεί σίγουρα και κάποιες προδιαγραφές, θα πρέπει να τα βάλουν οι φιλοξενούμενοι? Πώς ακριβώς το έχετε σκεφτεί να προχωρήσει όλο αυτό το κομμάτι?
0: Το έχουμε σκεφτεί αρχικά να κάνουμε έτοιμα με ΕΣΠΑ. Προσδοκούμε σε δωρεές ιδιωτών, προσδοκούμε στη στήριξη του Δήμου και του κράτους και αρχικά να δημιουργηθεί και να στηθεί η στέγη και μετά βέβαια με εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της ζωής Plus Άμκε να τοποθετηθούν οι όποιες χρήσιμες γραμμές.
5: Λοιπόν, μιλάμε για ένα σχέδιο το οποίο βρίσκεται στα πρώτα του στάδια, σύμφωνα με την παρουσίαση που έκαναν η Ευγενία Βλυσίδου και η Θεοδώρα Λαδάκη. Το μόνο βέβαιο είναι η αναγκαιότητα που υπάρχει για φροντίδα στην τρίτη ηλικία. Δυστυχώς έχουν αλλάξει οι συνθήκες της ζωής μας, της καθημερινότητάς μας. Άλλα είναι τα δεδομένα σήμερα, άλλα ήταν πριν από κάποιες δεκαετίες. Και πολύ καλώς κάνουν και προχωρούν στο συγκεκριμένο σχεδιασμό. Όπως είπαν, δεν θέλουν να δημιουργήσουν ούτε ένα νέο ίδρυμα, ούτε να υποκαταστήσουν τη λειτουργία ενός γεροκομείου. Μιλούν στην ουσία για μία νέα μονάδα η οποία θα λειτουργεί με διαφορετικά στάνταρ. Θα παρέχει στέγη σε ηλικιωμένους, θα έχουν παράλληλα και κάποιους κοινόχρηστους χώρους, θα εξασφαλίζει ο καθένας την ιδιωτικότητά του, ώστε να λειτουργούν αυτόνομα μέσα σε αυτήν τη μονάδα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Θα τα πούν και πιο αναλυτικά, φαντάζομαι, στην ημερίδα που θα γίνει την 5η 1η Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο Μύριο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα μας.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
7: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Συνεπείς το ραντεβού τους, οι γονείς μαθητών από τη Νότια Χίο βρέθηκαν σήμερα το πρωί έξω από την Περιφερειακή Ενότητα Χίου για να διαμαρτυρηθούν για τα προβλήματα που υπάρχουν στη μεταφορά των μαθητών σε σχολεία, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στο σχολικό κέντρο Πυργίου. Εκτός των γονέων από τη Νότια Χίο, θυμίζουμε ότι και ο Σύλλογος Γονέων Ενίτων κάλεσε στη συγκέντρωση. Εκεί βρέθηκαν επίσης γονείς μαθητών από τα νηπιαγωγεία της πόλης 7ο και 10ο, που και εκείνοι δεν έχουν εξασφαλισμένο μέσο μεταφορά στα σχολεία τους, καθώς και εκπρόσωποι φορέων όπως του Συλλόγου Δασκάλων, του Συνδέσμου Κληρικών και της Ένωσης Γονέων. Στους συγκεντρωμένους μίλησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Μπουβρουλής, ο ειδικός σύμβουλος Στέλιος Καμπούρης, αναφερόμενοι στην εμβαλωματική λύση που έδωσε από χθες η περιφέρεια με δρομολόγια από το Canary Tours. Σήμερα, σύμφωνα με τη σχετική πληροφόρηση, υπήρχαν και σύνοδοι στα λεωφορεία, κάτι που ζητούν επιτακτικά οι γονείς και προβλέπεται από την νομοθεσία. Στη συγκέντρωση και ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου Γιώργος Τούμπος, που συντάχθηκε με τα αιτήματα των γονέων, όπως και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου Κλέαρχος Χρήσης, που μίλησε για δίκαιο αίτημα των γονέων. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι από του χρόνου η αρμοδιότητα για τα μαθητικά δρομολόγια θα ανατεθεί στους Δήμους, δηλώνοντας προβληματισμένος. Αξίζει να αναφερθεί ότι στη συγκέντρωση βρέθηκαν και κάτοικοι από τη Λαγκάδα που διαμαρτύρονταν για την έλλειψη υπεραστικής συγκοινωνίας και στο χωριό τους. Στη διάρκεια της κινητοποίησης, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγονταν κανονικά στην οδό Πολυτεχνείου, ενώ υπήρχε και δύναμη της αστυνομίας. Χρειάζεται όλοι να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους, ανέφερε σε δηλώσεις του στην αλήθεια ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, αναφορικά με την εξέβρεση λύση στο πρόβλημα που αφορά στη μεταφορά μαθητών σε σχολεία της Νότιας Χίου. Ο ίδιος εκτιμά ότι το κράτος θα μπορούσε να εκχωρήσει το δικαίωμα στις περιφέρειες, αν το κρίνουν σκόπιμο, να δώσουν παραπάνω λεφτά από τα ταμεία τους για να καλύψουν πρόσθετες απαιτήσεις ανά περιοχή. Παράλληλα, τόνισε ότι η χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι μία από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο που πληρώνει τη μεταφορά των μαθητών και γι' αυτό δεν διαφωνεί κανείς, αλλά από εκεί και πέρα το κράτος δεν μπορεί να κάνει διαφορετική πολιτική κοστολόγηση του χιλιομέτρου που αποζημιώνει ανά περιοχή. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου γνωστοποίησε ότι τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών από την εταιρεία Canary Tours σε τμήμα της Νότιας Χίου έχει ως εξής. 7:35 Εμποριός Πυργή, 7:45 Αρμόλια Πυργή, 7:30 Ελάτα Βέσα Αρμόλια Πυργή, 7:20 Μεστά Ολύμπη Πυργή, 1:20 το μεσημέρι Πυργή Αρμόλια Βέσα Ελάτα, 1:20 Πυργή Ολύμπη Μεστά, 4 το απόγευμα Πυργή Εμποριός Ολύμπη Μεστά, επίσης 4 το απόγευμα Πυργή Αρμόλια Βέσα. Με αναφορές στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, παρουσιάζοντας την Ελλάδα ως παράγοντα ασφάλειας. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Όσον αφορά τις σχέσεις με την Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας, είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, διευκρίνησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας σε δημοσιογράφους στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Ανώτατη κυβερνητική πηγή μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη ανέφερε ότι οι σημερινές δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλον. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Αισθητή μείωση των γεννήσεων καταγράφεται στο Βόρειο Αιγαίο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική, οι γεννήσεις ζώντων από μητέρες με μόνιμη κατοικία την περιφέρεια ήταν 588 από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο, έναντι 648 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Πρόκειται για 60 λιγότερες γεννήσεις, δηλαδή μείωση 9,3% στο Βόρειο Αιγαίο. Η πτώση ήταν η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας. Οι ουρανοί πάνω από το Τέξας έγιναν λίγο πιο ελληνικοί στο αεροδρόμιο του Δυτικού Χιούστον κατά τη διάρκεια μιας συγκινητικής τελετής απονομής. Ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Lance Little, απένιμε στον Ελληνοαμερικανό χιώτη κυβερνήτη, στυλιανό Steve Βουβουδάκη, το υψηλότερο κύριο βραβείο για πιλότου στο Wright Brothers Master Pilot Award. Στην αλλαγή πλάνου των εργασιών για την αίθουσα επιβατών εξωτερικού στο λιμάνι, αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στο Ράδιο Αλήθεια ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, ο οποίος παρά τα νέα δεδομένα που επιβάλλουν τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν στην πορεία, δηλώνει ότι τελειώνοντας η σύσκεψη για το έργο, έγινε πιο αισιόδοξος για την πορεία του. Όπως είπε, μέσα στο 2026 θα γίνει με την κατάσταση των υποδομών, αστυνομία, τελωνία σε προκάτοικίσκους. Το έργο θα εκτελείται παράλληλα και στα δύο κτίρια, ενώ υπάρχει και ένα ενδεχόμενο χρήσης και του κτιρίου στο Μπούρτζι. Το θέατρο του παραλόγου συνεχίζεται, σημειώνει η Αλήθεια σε σχετικό άρθρο της. Στο ναό της δικαιοσύνης, εκεί που οι πολίτες που δεν τηρούν τον νόμο τιμωρούνται, το Υπουργείο συνεχίζει να παραβιάζει τον νόμο που ορίζει σαφώς ότι πρέπει να υπάρχει σε όλα τα δημόσια κτίρια ασφαλής και αυτόνομη πρόσβαση σε αυτά ατόμων με αναπηρία. Αυτή η πρόσβαση δεν υπάρχει στα δικαστήρια του νομού μας, σημειώνει η Αλήθεια. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι, περιοχή Γηπέδου Καλλιμασιάς, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Παναγίας Βοήθειας, φωτοβολταϊκά Βόγια και Νεχώρη. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, κεραία Vodafone Πυργίου. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Βροντάδο, περιοχές Αγίου Μάρκου, Ατσίδα, Πάτος, Δασκαλόπετρα, Μπουστάσιο Μπαχά, Μυρσινίδη, Αντλεοστάσιο Αλμυρού, Αφαλάτο Σιμιλικά, Παραλία Γλάρων, Θόλος, Κυρόδεμα Τεχνέτ, Σικιάδα και Παντουκιός. Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, Αντιπροσωπεία Αλουμινίων περιοχής, Πρατήριο Γρών Καυσίμων περιοχής. 5η 1η Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, κεραία Vodafone Πυργίου. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Αύριο Σάββατο στις περιοχές Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου Βαρβασίου, σχολικό έτους 2025-2026. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Η γιορτή χιακής και καταλανικής ποίησης θα πραγματοποιηθεί στο περιβόλι Σίτρους Μουσείο Καφέ σήμερα και αύριο Σάββατο από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Η κολεκτίου Ανεμόνες σε συνεργασία με τον χώρο πολιτισμού Ξερίφ Τελιά και την Συμφωνία Φίλων της Ποίησης Στοιχείο Σίστρο προσκαλούν σε ένα όμορφο διήμερο γεμάτο ποίηση και μουσική, όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας», μια περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο αρχοντικό Στεφάνου στον Κάμπο στην οδό Παύλου Βουαλικούση 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο. Η πρώτη παράσταση στις 7.30 το απόγευμα, η δεύτερη παράσταση στις 9 το βράδυ. Η θεατρική παράσταση «Τούτα Αψολούτα» ανεβαίνει στη σκηνή του Ομηρίου αύριο Σάββατο 8 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα «Σκηνοβάτες». Μία παράσταση για έναν βρώσιμο κήπο γεμάτο σκέψεις και ψευδεστήσεις σε σκηνοθεσία Γιώργου Παυλιδάκη. Ένας αγώνας και μία συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα στο κολυμπητήριο, όπου ο ναυτικός όμιλος Χ αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Ακολουθεί μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 8.30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση στο Φως της Βάρδιας με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Όλοι οι συντελεστές προσφέρονται αφιλοκερδώς και τα έσοδα και αυτής της συναυλίας θα δοθούν για να βοηθηθεί η Παρασκευούλα. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργιο Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. «Να μας πάει μακριά, να μας πάει στα πέρα μέρη». Με αυτόν τον τίτλο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιον σε συνδιοργάνωση με την Ταβέρνα Πόμερο οργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης με την ευκαιρία εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας ναυτιλίας την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ με τραγούδια της θάλασσας και όχι μόνο. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην έξοδη Δήμα και την Παναγία Σικελιά, η οποία απέχει 1350 μέτρα από το χωριό. Εκκίνηση στις 5.30 το απόγευμα από το Δημαρχείο Χίου με Γιώτα Χ. Όσοι έρχονται από την Κεντρική και Νότια Χίου, το ραντεβού είναι στις 6 το απόγευμα στους Μήλους του Ανέμονα. Όσοι δεν έχουν μεταφορικό μέσο μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 6943-520363, 6973-526-723 και 6995-030-245. Αύριο Σάββατο η εορτή του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστή Ιωάννη Θεολόγου εορτάζει ο μόνιμος ιερός ναός στην Ατσική στην πόλη της Χίου. Σήμερα Παρασκευή 6.30 το απόγευμα ο Μέγας Εσπερινός. Αύριο Σάββατο ο Όρθρος και στη συνέχεια η πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργόντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινσών κυρίου Μάρκου. Θα ακολουθήσει περιφορά της ιεράς εικόνας του Αγίου και αμέσως μετά μικρή δεξίωση στην ενοριακή αίθουσα. Ο Μεθεόρτιος Εσπερινός στις 6.30 το απόγευμα. Επίσης πανηγυρίζει ο ιερός ναός Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στους Βαβύλους. Σήμερα Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί του Σαββάτου και στη συνέχεια λιτάνευση της ιεράς εικόνας του Αγίου. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί η ενότητα «Το Δάκρυ στη Μνήμη», μια συγγραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας κάτοικοι των μαστιχοχωρίων. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών Κινουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα θα γίνει τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Θυμίζουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως 30 Σεπτεμβρίου και στο τηλέφωνο 22 710 43 045 και τα μαθήματα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς παρουσιάζει το παιδικό βιβλίο των εκδόσεών του «Το Μπουρμπουλάκι» της Μαρίας Βενιζελέας, εικονογράφηση Ήρυδα Σαμαρτζή, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, 6.30 το απόγευμα στο Μουσείο Μαστίχας. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι συγγραφέας του παραμυθιού Μαρία Βενιζελέα και η εικονογράφος Ήρης Σαρμαντζή, ενώ την εκδήλωση θα συντονίσει η Ουρανία Καραγιάννη, προϊσταμένη υπηρεσίας εκδόσεων του Ιδρύματος. Στη συνέχεια η συγγραφέας Μαρία Δασκαλάκη και η Στέλλα Τσιροπινά, φιλόλογος θεατρολόγος, θα αφηγηθούν το παραμύθι προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους ένα ταξίδι στον ξεχωριστό κόσμο της Μαστίχας. Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει εργαστήρι εικονογράφησης για παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω με την καθοδήγηση της Ήρυδας Αμαρτζή. Η είσοδος στην παρουσίαση είναι ελεύθερη. Για το κοινό απαραίτητη κράτηση θέση στο 22 7 10 72 2 12, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν από το Γυναικείο Σύνδεσμο οι φίλοι του Χιώτικου Χωριού τα μαθήματα κεντήματος, υφαντικής, ντεκουπάς και ραπτικής. Πληροφορίες παρέχονται από τις κυρίες Νίκη Τσιλίμη στο τηλέφωνο 6936-849-220 και Εφη Ζαφυράκη 6947-029-780. 11 πολιτιστικά εργαστήρια θα λειτουργήσουν τη φετινή εκπαιδευτική περίοδο στον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Λιβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος, με ημερομηνία έναρξη την 5η-1η Οκτωβρίου. Οι ημέρες και οι ώρες λειτουργίας των πολιτιστικών εργαστηρίων παραμένουν ίδιες με την περσινή χρονιά. Οι όποιες αλλαγές θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους τηλεφωνικώς και διαδικτυακά. Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόεδρου Μίλου Βροντάδου προσκαλεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στο Ομήριο στο μαγικό θεατρικό της ταξίδι με την φετινή της παραγωγή και το παραμύθι «Δεν ατελείωσε» σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλούβα. Λίγες ημέρες μετά, στις 20 Οκτωβρίου, η ομάδα ταξιδεύει για τη Λίμνο στην 37η συνάντηση Ερασιτεχνικών Θειάσων Αιγαίου. Το χοροδιακό σύνολο Χίος Λύρικα προσκαλεί νέα μέλη κάθε ηλικίας που αγαπούν το τραγούδι και επιθυμούν να γίνουν μέρος μιας δημιουργικής και δυναμικής μουσικής ομάδας υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Αγγέλας Τσιμπριλού. Για πληροφορίες και συμμετοχή στο τηλέφωνο 6972-415-082. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο στο πρωτάθλημα Water Polo Link ανδρών και γυναικών. Ο ναυτικός όμιλος Χίου Αύρα θα υποδεχθεί το Σάββατο στις 5 το απόγευμα στο Ιωνικό Κολυμβητήριο των ΠΑΟΚ. Στους άλλους αγώνες της αγωνιστικής θα παίξουν το Σάββατο Ολυμπιακός Γλυφάδα, Παλαιό Φάληρο Χανιά, Περιστέρι Απόλλων και Πανιώνιος Βουλιαγμένη. Την Κυριακή Εθνικός Ιδραϊκός και Παναθηναϊκός Ηλυσιακός. Στην πρεμιέρα της Water Polo Link γυναικών, η ΠΕΚΕΦ το Σάββατο στις 4 το απόγευμα θα παίξει στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ. Οι άλλοι αγώνες Ολυμπιακός Λάρισα, Γλυφάδα Άλυμος, Χανιά Πανιώνιος, Βουλιαγμένη Εθνικός και Ναυταθλητική Ένωση Πατρών Ηλίουπολη. Έγινε την Τετάρτη στα γραφεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ο καταρτισμός των ομίλων και η κλήρωση των αγώνων της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου Γυναικών. Ο Ολυμπιακός Χίου Κλασικό θα αγωνιστεί στον 7ο όμιλο με αντιπάλους τον Αλκαίο Λέσβου, τον Αίολο Μυτιλίνης, τον Πάζα Ρίσβης, τον Νέο Πανσαμιακό, τον Διαγόρα Ραχώνη Καρίας, την Αθλητική Ένωση Λίμνο και τους Αργοναύτες Λίμνο. Η πρώτη αγωνιστική θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου και η χιώτικη ομάδα θα αντιμετωπίσει στο δημοτικό στάδιο της Χίου τον Αλκαίο. Ο Ατρόμητος απέκτησε τον τερματοφύλακα Θεοδόση Σαλαλέ που έπαιζε στον Απύργο. Το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ίωνες διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαζί και στον αθλητισμό» αύριο Σάββατο στις 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα στο πλαίσιο των αθλητικών δραστηριοτήτων και σε συνεργασία με το Σύλλογο Αθλητών Υγείας και τους Ποδηλάτες Χίου θα πραγματοποιηθεί αγώνας δρόμου 800 μέτρων για παιδιά κάτω των 12 ετών και αμαία και 3,5 χιλιόμετρων και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα αθλήματα της άρσης βαρών σε πάγκο από τον παγκοσμιονίκη Παύλο Μάμαλο καθώς και παρουσίαση του παραολυμπιακού αθλήματος μπότσια. Στόχος είναι να αναδειχθούν οι δυνατότητες των αθλητών με αναπηρία και να μεταδοθεί ένα ουσιαστικό μήνυμα ισότητας και κοινωνικής συμμετοχής. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου ενημερώνει ότι αύριο πρόκειται να ληφθούν έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα στην χερσαία ζώνη Λιμένα Χίου για την ασφαλή διεξαγωγή της αθλητικής εκδήλωσης μαζί και στον αθλητισμό. Ειδικότερα, ολόκληρη η παραλιακή οδός του Κεντρικού Λιμένα θα παραμείνει κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Από τη συμβολή των οδών Κλεάρχουν Ενιτούση με Μιχαήλ Ιβανού, χώρο στάθμευσης ΝΟΧ, έως και τη συμβολή των οδών Λεωφόρος Αιγαίου Κελάδης από τις 5.30 το απόγευμα έως στις 7. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη εντάσσεως 3 μποφόρη, θερμοκρασία δοκιμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 77%. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος με περιορισμένη ορατότητα, η άνεμη θα είναι βόρη εντάσσεως 2 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 34 έως 100%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου θα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Ξίδα στην οδό Κουντουριώτη 38, ενώ θα διανυκτερεύει το φαρμακείο Δημητριάδη στη συμβολή των οδών Βερίτη και Κρίνη στο Βαρβάσι. Στο Βροντάδο θα διημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1943. Ο ανθυπολοχαγός Ιάσονας Καλαμπόκας φθάνει από τη Χάιφα στο Κάιρο. Ο Παναγιώτης Καρασούλης, εκπαιδευμένος ήδη σε επικίνδυνες αποστολές, ασυρματιστής, μεταβαίνει μαζί του στο αρμόδιο γραφείο Μ4 του Αρχηγείου Μέσης Ανατολής. Εκεί μαθαίνουν για την αποστολή τους, ενώ ο Ιάσονας Καλαμπόκας δεν κρύβει την απογοήτευσή του γιατί περίμενε ότι θα τον έστελαν στην ιδιαίτερη πατρίδα του στην Πελοπόννησο. Ο Παναγιώτης Καρασούλης στο βιβλίο του «Συμμαχική στρατιωτική αποστολή και εθνική αντίσταση» ενημερώνει παραστατικά. Μας πληροφορούν για την κατάσταση στοιχείο και μας προτείνουν το μοναστήρι Μυρσινιδίου ως κατάλληλη θέση αποβάσεως. Μας λένε ότι δεν πρόκειται να μας παραλάβει κανείς. Αυτό δεν μου αρέσει και προτείνω να βγούμε στα βορειόχωρα, στη θέση αγιάσματα κεράμου για μεγαλύτερη ασφάλειά μας και ελευθερία κινήσεων. Θα βγαίναμε κρυφά στη γερμανοκρατούμενη Χίο με πρωταρχικό μας στόχο την ασφαλή εγκατάσταση του ασυρμάτου. Άλλοι στόχοι μας ήταν η κατασκόπευση του εχθρού, οχυρά, φυλάκια, δύναμη ανδρών, οπλισμός, η οργάνωση δικτύου συνεχούς παρακολούθησης και εξασφάλισης πληροφοριών και η δημιουργία ομάδας σαμποτέρ από ντόπιους. Έπρεπε να παραμείνουμε στο νησί όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο, ώστε το στρατηγείο Μέσης Ανατολής να ενημερώνεται για το σημείο αυτό της εχθρικής γραμμής. Μαζί με τις παραπάνω οδηγίες διαταγές μας έδωσαν έναν ασύρματο, βαλιτσάκι τύπου Β, μεγάλης εμβέλειας, ένα λεπτομερή στρατιωτικό χάρτη της Χίου από μια ψεύτικη ταυτότητα στον καθένα. Ο Ιάσονας Καλαμπόκας είχε την ταυτότητα Γιώργος Σταυράκης και ο Παναγιώτης Καρασούλης την ταυτότητα Παντελής Μαυρίκος. Από ένα πιστόλι και ένα αυτόματο τύπου Στεν και ένα μικρό τενεκέ μελιού με 500 χρυσές λίρες Αγγλίας μέσα, ανακατεμένες με μέλι. Οι λίρες προοριζόταν για τα έξοδα της αποστολής. Ο Ιάσονας θα ήταν ο αρχηγός της αποστολής, εγώ ο συρματιστής του, με συνθηματικά ονόματα. Λάμπε για τον Καλαμπόκα, το δικό μου καρ. Αυτή ήταν όλη η ομάδα της αποστολής Κολέιτ. Σαν σήμερα στοιχείο το 1973. Επίσκεψη στα Ψαρά πραγματοποίησε η Τζάκη Ωνάση, σύζυγος του Αριστοτέλη Ωνάση και πρώην σύζυγος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, Τζον Κέναντι. Την υψηλή επισκέπτρια που έφτασε στα Ψαρά με τη θαλαμυγό Χριστίνα και προερχόταν από το Πλωμάρι, συνόδευαν η κόρη της Καρολίνα Κέναντι και άλλα 8 άτομα. Σαν σήμερα στοιχείο το 1998. Πεθαίνει ο μικροβιολόγος Μιχάλης Βουρνούς, ευεργετικός, πράος και καλοσυνάτος χαρακτήρας, πρώτος αιρετός πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Τιμή Σένεκεν, η αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου, φέρει το όνομά του.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
6: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
7: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22 710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
11: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τους χιωτικούς ραδιοπαλμούς. Μπορεί να καθυστερήσαμε λίγο, αλλά επανήλθαμε έτοιμοι να σας ενημερώσουμε για μια δράση που θα λάβει χώρα αύριο στις 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, με πρωτοβουλία του Αθλητικού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Ίωνες. Έρχεται λοιπόν ο Σύλλογος να μας γνωρίσει τρία αθλήματα για άτομα με αναπηρία. Πρόκειται για αγώνες δρόμου, για επίδειξη άρσης βαρών σε πάγκο και για το άθλημα μπότσια, για το οποίο μάλιστα θα έρθουν στην Χίο μια αθλήτρια και ο προπονητής της χιώτισσας πρωταθλήτριας Ελισάβετ Ιωσιφίδου, Ηλίας Αγνιδιώτης. Απότερος στόχος της εκδήλωσης, που θα κλείσει με μουσική και σουβλάκια, είναι η ενίσχυση του Συλλόγου για τη δημιουργία ενός προπονητηρίου για άτομα με αναπηρία στην Αιχείο. Μάλιστα, έχει εξασφαλιστεί και ο συγκεκριμένος χώρος στην περιοχή των Λιβαδίων. Πάμε να ακούσουμε τη συνέντευξη που παρεχώρησαν από το Σωματείο, το Αθλητικό Σωματείο Ίωνες, ξεκινώντας από την Μαρκέλα Γιασμάτη.
12: Σάββατο σας περιμένουμε όλοι στην πλατεία Πλαστήρα, να παρουσιάσουμε παραολυμπιακά αθλήματα. Αθλήματα που κάποιοι ίσως δεν τα ξέρουν. Μπότσια, άρση βαρών, και θα κάνουμε και δύο ραν. Ένα για μικρούς φίλους και για τα άτομα με αναπηρία, και που είναι 800 μέτρα. Και ένα ραν 3,5 χιλιόμετρα για τους μεγάλους μας φίλους. Ελπίζουμε να είστε όλοι εκεί. Η γιορτή αυτή πιστεύω ότι αγκαλιάζει όλα τα παιδιά και όλους τους πολίτες της Χίου, που πάντα μας αγκαλιάζουν και είναι κάθε χρόνο κοντά μας. Μετά τα αγωνίσματα θα είμαστε όλοι εκεί, θα το γιορτάσουμε. Και όλοι θα φάμε ένα σουβλάκι, όπως κάθε χρόνο κάνουμε το σουβλάκι πάρτι με τα παιδιά. Ελπίζουμε να είσαστε όλοι εκεί. Και Παντελή και Νίτσα, τι λέμε?
13: μαζί και στο αθλητισμό.
14: Υπάρχει κάποιος στόχος οικονομικός της δράσης?
12: Υπάρχει κάποιος στόχος οικονομικός. Τα τελευταία χρόνια κάναμε αυτή την εκδήλωση και πήραμε το λεωφορείο, όπως βοηθήσατε όλοι γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά δεν έχουν γυμναστήριο και μας έχει δώσει ο Δήμος ένα χτίριο στα Λιβάδια, αλλά είναι άφτιαχτο. Και προσπαθούμε, έχουμε ήδη ξεκινήσει, κάναμε 2 χρόνια να πάρουμε ρεύμα και τώρα είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσει ο εργολάβος και να προχωρήσουμε παρακάτω.
14: Προπονητήριο λοιπόν.
12: Προπονητήριο, ναι. Yeah. Έχουμε πολύ καλούς αθλητές και στην Αρσιβαρών και στα Μπότσια, αλλά και στο Στίβο.
14: Αρσιβαρών σε πάγκο, έτσι.
12: Αρσιβαρών σε πάγκο, ναι.
14: Και το προπονητήριο θα είναι για τι αθλήματα?
12: Για όλα τα αθλήματα και για πικ-πονγκ και από το γήπεδο θα μπορούν να κάνουν κάποια βαράκια τα παιδιά στο γυμναστήριο που θα έχουμε και το μπότσια θα φτιάξουμε εκεί για να προσεγγίσουμε παιδιά με αμαξίδιο να παίξουν μπότσια και επίσης το πικ-πονγκ και οι χοροί που κάνουν
14: οι
12: παραδοσιακοί χοροί.
14: Οι χορεύουμε, χορεύουμε. Με τον κύριο Κωστά.
13: Όπως κάνουμε κάθε φορά,
14: ναι.
13: Κάθε χρόνο, η Ιόνες ποτέ δεν σταματάει, εμείς προχωράμε
14: μαζί.
13: Όλοι
14: μαζί.
13: Η Ιόνες είναι πάρα πολύ μεγάλη
14: μαζί, χαρά. Μαζεμένοι
13: είμαστε. Μαζεμένοι και προχωράμε.
14: Προχωράμε μαζί και για ένα σκοπό.
12: Γιώργο.
15: Και εγώ να σας προσκαλέσω, μετά τα αθλήματα θα περάσουμε πολύ ωραία. Εκτός από τα σουβλάκια θα έχουμε μουσική, DJ και όπως κάθε φορά θα περάσουμε πολύ ωραία. Ευχαριστούμε προκαταβολικά όλους τους συνοδείς και τις συνοδείς γιατί πάντα μας στηρίζετε και αυτή την φορά πάλι σας περιμένουμε και να περάσουμε ωραία.
12: Γιατί?
16: Εγώ θέλω λίγο να βοηθήσω για το Heroes Running που μας βοήθησε στη διοργάνωση που κάνουμε πρώτη φορά run και στο να το
12: στήσουμε,
16: ναι, δεν είναι εύκολο.
12: Τους ποδηλάτες, όχι τους ποδηλάτες και είναι συνδιοργανωτές και το Heroes Run. Και το Heroes Run και οι ποδηλάτες.
14: Ναι, ας είναι καλά, όλοι μαζί για ένα σκοπό, για ένα καλό σκοπό.
11: Όλοι μαζί λοιπόν, Σάββατο 5.30 στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, ενώ για τους αγώνες που θα γίνουν, γιατί θα έχει και αγώνα δρόμου, θα κλείσει και για ένα διάστημα το λιμάνι. Το λέω αυτό για τους οδηγούς των οχημάτων, έτσι. Μετά τις 5.30 νομίζω θα κλείσει, μέχρι τις 7.00.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: 51 λεπτά μετά τη μία, το πρωί που συζητούσαμε με τη συνάδελφο την Ειρήνη την αναγνώστη, με αφορμή την κινητοποίηση που είχαμε μπροστά από την περιφέρεια για το θέμα των μαθητικών δρομολογίων. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στην παρουσία κάποιων κατοίκων από την Λαγκάδα που βρέθηκαν εκεί για να διαμαρτυρηθούν και εκείνοι για την έλλειψη περαστικής συγκοινωνίας στα χωριά τους. Είναι γνωστό το πρόβλημα. Δυστυχώς έχουμε ξεπεράσει πλέον τον ένα χρόνο. Έχουμε μπει στο δεύτερο που δεν εκτελείται η περαστική συγκοινωνία στο νησί. Έχουμε κάποιες εμβαλυματικές λύσεις και εκεί. Από πλευράς της περιφέρειας για ένα τρίμηνο θα γίνονται κάποια δρομολόγια στην Νότια Αιχαίο. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και από τον Δήμο Χίου που είπε ότι θα καλύψει το κομμάτι της Δημοτικής Ενότητας των Καρδαμήλων. Χωρίς κάλυψη μένουν Σικιάδα και Λαγκάδα. Για να ακούσουμε την κυρία Μουρατίδου από την Λαγκάδα, η οποία αναφέρθηκε στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Και μετά
2: είστε μόνιμος κώδικας Λαγκάδα?
1: Ναι, είμαι μόνιμος κάτοικος κατ' επιλογή. Αλλά τώρα το μετάνιωσα. Δεν γίνεται αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει συγκοινωνία να κατεβούμε από τη Λαγκάδα. Δεν λέω καθημερινά, αλλά έστω 1-2 φορές την εβδομάδα να μπορώ να κλείσω ένα ραντεβού με γιατρό και να ξέρω την τάδε μέρα θα έχει λεωφορείο για να πάω. Όχι να παρακαλάω τις Λαγκαδούσενες και τους Λαγκαδούσους. Ποιος θα κατέβει στη Λαγκάδα, στη χώρα, να με πάρει? Είναι δυνατόν αυτό?
2: Το κόστος για ταξί πόσο είναι?
1: 25 και 25.
2: Θέλετε 50 ευρώ?
1: Βεβαίως. Από πού?
2: 410
1: από
2: μέρες.
1: Από τη σύνταξη
2: είναι. Το ξέρετε ότι είναι 410?
1: Εγώ το ξέρω πιο καλά. Από την πρώτη μέρα φωνάζω. Αν θα δείτε στις ηλεκτρονικές εφημερίδες ποιος μπαίνει και γράφει, μόνο η Μουρατίδου. Τουλάχιστον από τη Λαγκάδα και τη Σικιάδα. Δεν είναι δυνατόν από δύο χωριά ένας άνθρωπος να διαμαρτύρεται και οι άλλοι να κάνουν την πάπια και να μου έρχονται εδώ όλοι μόνο για τα παιδιά. Καλός τα παιδιά, πολύ καλός για τα παιδιά. Αλλά και οι παππούδες και οι γιαγιάδες έχουν και αυτή ψυχή. Και πιστεύω ότι και τα παιδιά ωφελούνται από τις γιαγιάδες και τους παππούδες. Εμέσως.
2: Αυτό σας κάνει να φύγετε από το χωριό?
1: Θέλω να φύγω, ναι. Αν μπορούσα να νοικιάσω ένα σπίτι στη χώρα ή να ξαναπάω στην Αθήνα από που ήρθα, θα το έκανα. Αλλά δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Πώς θα γίνει δηλαδή?
3: Δεν σταματήσαμε κι εμείς. Εγώ αυτοκίνητο. Λαγκάδα κι εγώ. Αυτοκίνητο έχω. Δεν είναι ότι δεν έχω συγκοινωνία. Βλέπω όμως τον κόσμο ότι δεν μπορεί να κινηθεί. Ερημώνουν τα χωριά μας. Δεν το έχουν καταλάβει οι καρεκλοκένταυροι. Τελείωσε. Να κάτσουμε στην καρέκλα και τελείωσε.
0: Ειλικρινά, τι να πεις αυτούς τους ανθρώπους? Τι να πεις, τι να απαντήσεις αυτές τις γυναίκες που σου λένε ότι εγώ κατ' επιλογή μένω στο χωριό, πρέπει να κατεβώ στο γιατρό, δεν υπάρχει συγκοινωνία, η στοιχειώδη συγκοινωνία. Θα πρέπει να πληρώσει πηγενέλα 50 ευρώ. Λοιπόν, με αυτό το θέμα ανοίξαμε με τα παιδιά και κλείσαμε πάλι με τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις συγκοινωνίες, με τις κυρίες από την Λαγκάδα, την κυρία Μουρατίδου και την κυρία Βαβούλη. Κάποιος που έχει το αυτοκίνητό του και μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί, δεν μπορεί να καταλάβει την κραυγή αγωνίας αυτών των ανθρώπων. Ή δεν θέλει. Αν στερηθεί για μια εβδομάδα το αυτοκίνητό του, ίσως το καταλάβει. Το θέμα βέβαια είναι αυτή η κραυγή να φτάσει εκεί που έχουν την ευθύνη διοίκησης και λαμβάνουν τις αποφάσεις για να μπορέσουμε επιτέλους να έχουμε άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις με προοπτική. Όχι μπαλώματα, όχι άλλα μπαλώματα στις συγκοινωνίες.

Αρκετά πειράματα έχουν γίνει χρόνια τώρα. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε. Τη Δευτέρα, καλά να είμαστε. Όταν ξανανταμώσουμε, ελπίζουμε να έχουμε να πούμε καλύτερες ειδήσεις και να έχουμε να μιλήσουμε επί αποτελεσμάτων, όχι επί θεωριών.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
1: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
8: Που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
9: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
10: Η ώρα είναι 2.
11: Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογκ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και αρχίζουμε με τις ειδήσεις της ημέρας στην επικαιρότητα, πρώτα σε τίτλους. Τρόμος από ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα. Ισοπεδώθηκε κτίριο. Τρεις τραυματίες. Συνεχίζονται αυτή τη στιγμή οι έρευνες από διασώστες της πυροσβεστικής για τη πιθανότητα να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα συντρίμια.
1: Την ώρα που καθαρίζαμε, ακούστηκε η έκρηξη. Είδα εγώ το κτίριο το από πίσω να γκρεμίζεται. Τα διπλανά σπίτια όλα σπάσανε τα τζάμια.
2: Εγώ είδα τον παππού κάτω, στην είσοδο στο υπόγειο, που έχει χτυπήσει το κεφάλι.
3: Το ελαιό κτίριο πάει για ολική αθρησία και το διπλανό κτίριο φαίνεται ότι έχει σοβαρά προβλήματα. Τα όμορα οικοδομικά τετράγωνα έχουν βλάβες, αλλά φαίνεται ότι είναι δευτερεύουσες.
0: Κόκκινες γραμμές από Μητσοτάκη στον ΟΗΕ για Αιγαίο και Κάζους Μπέλι. Τι είπε ο Πρωθυπουργός για τα ελληνοτουρκικά μετά την και την ομιλία Ερντογάν στο βήμα της Συνόδου. Σφοδρή επίθεση Νετανιάχου στον Τούρκο Πρόεδρο.
4: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι αυτή η συζήτηση με την Άγγελα δεν μπορεί να γίνεται υπό το καθεστώς απειλών και ότι ο τρόπος να λυθεί μία και μοναδική διαφορά με την Τουρκία, δηλαδή ο καθαιρισμός της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, είναι μόνο η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας.
5: Αυτή η δήλωση του Νετανιάχου ότι ο Ερντογάν είναι τύραννος, φιλοξενεί τους ηγέτες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, έχει δολοφονήσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων, φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, απειλεί την Ελλάδα και κατέχει την Κύπρο.
0: Έχει και νέο επεισόδιο, υπάρχει απάντηση της Τουρκίας, θα τα δούμε σε λίγο. Και ποια μέτρα θα ανακοινώσει η κυβέρνηση για τα καύσιμα, οι εκτιμήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης σε αυτά που εξετάζονται και το πλαφόν στο κέρδος.
6: Το 1,75 ή και κάτω και μακάρι να είναι πολύ κάτω, παρακάτω θα είναι και τις αστικές περιοχές, τα νησιωτικές και στην επαρχία θα έχουν υψηλότερη τιμή.
7: Ενδεχόμενα επαναφοράς του πλαφών στο περιθώριο κέρδους τόσο για τα πρατήρια όσο και για τις εταιρείες διακίνησης πετρελαιοειδών είναι στο τραπέζι, είναι κάτι το οποίο εξετάζεται σοβαρά και είναι και κάτι το οποίο αν γίνει θα ανακοινωθεί και αυτό τελευταία στιγμή.
0: Είναι ο Γιώργος Ραχνός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, στην αρχισυνταξία η Σοφία Καλάβρου, στην επιμέλεια παραγωγής η Σοφία Γαλάνη, Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, σε ό,τι αφορά τους συντελεστές, αλλά γνωρίζω ότι όλοι περιμένουμε τώρα Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου Δημήτρη.
8: Καλό σας μεσημέρι. Τα προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας δεν έχουν σταματήσει από την κατάρρευση του κτηρίου 7:35, αν δεν απατώμε ήταν. Το μάθαμε αμέσως από τους ακροατές μας και τους ευχαριστούμε βεβαίως. Δεν έχουν σταματήσει τα κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω των ρυθμίσεων, λόγω του ότι ο κόσμος να δει τι γίνεται στο σημείο. Και έτσι, η Βασιλίσσης Αμαλίας και στα δύο ρεύματά της έχει πρόβλημα. Η Φιλελλήνων ομοίως, η Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και η Σταδίου. Αρκετός κόσμος πηγαίνει από την άλλη μεριά, από το Καλλιμάρμαρο δηλαδή, γι' αυτό και έχει και η κάθοδος Σαρδιτού αρκετή κίνηση. Αν αφήσουμε το κέντρο και πάμε παραέξω, έχουμε προβλήματα, λόγω και της ημέρας βεβαίως, στις δύο εθνικές οδούς. Ρεύμα εξόδου Κηφισού, από τη Λένορμαν να υπολογίσουν οι ακροατές μας, συναντούν τα σοβαρά σταματήματα προς τη γέφυρα της Αχαρνών, και ρεύμα εξόδου λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Κάτω από το χιλιόμετρο είναι η λεωφόρος Χιστού. Αρκετή κίνηση όμως έχουμε και στον Πειραιά, και κλείνω με αυτόν, δηλαδή και η παραλιακή από το Γεώργιος Καραϊσκάκης προς το λιμάνι του Πειραιά καθυστερεί τον κόσμο, ακόμα περισσότερο η ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού και αρκετές καθυστερήσεις στην 37η συντάγματος πεζικού Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ Δημήτρη. Και θα αρχίσουμε αμέσως από τις έρευνες που είναι σε εξέλιξη στην Πλάκα, στο κτίριο που κατέρευσε, καθώς οι αρχές έχουν πληροφορήσει ότι σε αυτό το κτίριο πιθανότατα βρίσκονταν κάποια άτομα. Αυτό διερευνούν τώρα. Βεβαίως το πρωί η ισχύ της εκρήξεως ήταν τέτοια που προκάλεσε πολλές ζημιές και σε διπλανά κτίρια, ακόμα και σε μεγάλη απόσταση, και σκόρπισε τον τρόμο.
9: Ήταν μια έκρηξη τόσο εγκοφαντική που νομίζαμε ότι ξεριζώθηκε το τετράγωνο ολόκληρο.
10: Σε εκείνη την ώρα πέρασα από κάτω και έγινε έκρηξη χωρίς να καταλάβω τίποτα. Δεν έβλεπα τίποτα, ήταν γεμάτο σκόνη και βγήκα από το παράθυρο του αυτοκινήτου.
1: Κατά τις 7.30 ώρα ακούστηκε το μπαμ, βγήκανε καπνοί, έβλεπα το κτίριο να καταραίει μπροστά μου. Ήταν και μια γιαγιά μέσα, σηκώθηκε και απομακρύνθηκε από τα τζάμια.
2: Έρθαν τα τζάμια πάνω μας, μύριζε τώρα ένα σαγκάζι και καπνός. Εγώ είδα τον παππού κάτω, στην είσοδο στο υπόγειο, που έχει χτυπήσει το κεφάλι. Αυτός ήταν μέσα στο κρεβάτι και του ήρθαν τα τζάμια πάνω του.
0: Ευθύς αμέσως στην Ήρα Ορχάνη που μας περιμένει, βρίσκεται στο σημείο που διεξάγονται οι έρευνες. Γεια σου Ήρα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και οι έρευνες τώρα γίνονται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο εδώ, η επιτόπια έρευνα με τα σωστικά συνεργεία με την συνδρομή δύο ομάδων της πρώτης ΕΜΑΚ. Έναν ειδικά εκπαιδευμένο φυλοδιάσωσης και θερμική κάμερα να στενίζουν με χειρουργικές κινήσεις στο σημείο για να μπορέσουν να εντοπίσουν τους πέντε αγνοούμενους. Ταυτόχρονα όμως, οι αρχές προσπαθούν να επικοινωνήσουν αρχικά με το ζευγάρι των ηλικιωμένων που έμενε μόνιμα στον δεύτερο όροφο. Καθώς φαίνεται πως το τηλέφωνο τους χτυπάει, αλλά ήδη δεν το σηκώνουν, δεν έχουν καταφέρει μέχρι και αυτή την ώρα να επικοινωνήσουν με τους ηλικιωμένους. Όμως επίσης προσπαθούν να διαπιστώσουν αν και πότε έφυγαν από το κτίριο οι τρεις επισκέπτες από την Αμερική, τρεις τουρίστες που έμεναν στον πρώτο όροφο, ο οποίος χρησιμοποιείται ως διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Δεν έχουν καταφέρει λοιπόν να εντοπίσουν ούτε αυτούς τους τρεις Αμερικανούς. Μέχρι στιγμής εμείς πληροφορούμαστε πως οι πυροσβέστες έχουν καταφέρει να ερευνήσουν πάνω από το μισό του οικοπαίδου εδώ στην οδόληση κράτους, χωρίς όμως να έχουμε δει κάποια χημικότητα που θα μας έδειχνε ότι έχουν εντοπίσει κάτι σημαντικό για την έρευνά τους.
0: Άρα, συνοψίζοντας, αυτό που διερευνούν οι πυροσβέστες, οι διασώστες, είναι η πιθανότητα να βρίσκονται εγκλωβισμένοι εκεί στα συντρίμια το ηλικιωμένο ζευγάρι και οι τρεις τουρίστες, οι Αμερικανοί μας λες τουρίστες, οι οποίοι διέμεναν στον κάτω όροφο από ένα κτίριο που, όπως το είδαμε και στη ζωντανή σύνδεση στο δελτίο ειδήσεων του Sky, έχει ισοπεδωθεί, έτσι, έχει γίνει ένα με το έδαφος.
11: Ακριβώς είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που αντικρίζουμε και ακριβώς επειδή φοβούνται και δεν έχουν ακόμη εξακριβώσει αν υπήρχαν ή όχι οι πέντε αυτοί άνθρωποι, ναι, εντός του κτηρίου, αυτός είναι και ο λόγος που συμμετέχουν στην έρευνα ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος διάσωσης αλλά και η θερμική κάμερα η οποία τρυπώνει έτσι να πούμε στα συντρίμια για να μπορέσει, ναι, να εντοπίσει κάποιο ίχνος ανθρώπινης ζωής.
0: Προέχει ο εντοπισμός τυχών εγκλωβισμένων, γιατί μέχρι τώρα έχουμε μόνο μαρτυρίες, αναζητούνται οι ενδείξεις ανθρώπινης ζωής εκεί, αλλά και αυτό προέχει, αλλά υπάρχει κάποια ένδειξη για την πυροσβεστική, για τις αρχές, το τι μπορεί να προκάλεσε όλο αυτό, Ήρα?
11: Υπάρχουν κάποιες αναφορές από την πλευρά της πυροσβεστικής πως ερευνούν το ενδεχόμενο η έκρηξη να προήλθε από διαρροή φυσικού αερίου. Υπάρχουν μάλιστα, Σπύρο, και κάποιες μαρτυρίες από τους κατοίκους περιοχής ότι μύριζαν έντονα τη μυρωδιά κάποιου αερίου. Βέβαια, αυτό είναι κάτι το οποίο θα ερευνηθεί σε δεύτερη φάση, μόλις καταφέρουν να εξακριβώσουν αν υπάρχει όχι κάποιος εγκλωβισμός στα συντρίμια. Έγιναν όμως νωρίτερα και κάποιες εργασίες εδώ στην περιοχή για να διακοπεί η παροχή του φυσικού αερίου και όταν έγινε αυτό ξεκίνησαν να επιχειρούν τα σωστικά συνεργεία και ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος. Η πρώτη λοιπόν κατεύθυνση προς την οποία κινούνται οι αρχές μέσα σε αυτήν την ώρα είναι αυτό. Εξετάζουν αυτό το ενδεχόμενο, ναι, αυτό το σενάριο να προκλήθηκε από φυσικό αέριο, από διαρροή φυσικού αερίου.
0: Από διαρροή. Και δεν είναι μόνο το κτίριο που ισοπεδώθηκε. Υπάρχουν και στο SkyGR, υπάρχει βίντεο από κάμερα ασφαλείας που απεικονίζει τη στιγμή της έκρηξης. Έχουν σπάσει τζάμια, δηλαδή έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Καλά, τα κτίρια που είναι δίπλα είναι λογικό, αλλά και σε αρκετή απόσταση έσπασαν τζαμαρίες, υπάρχουν ζημιές. Ήταν τόσο ισχυρή η έκρηξη που σημειώθηκε. Τραυματίστηκαν και τρία άτομα.
11: Μάλιστα, ακριβώς αυτό θα έλεγα τώρα. Και από το διπλανό κτίριο είχαμε δύο γυναίκες οι οποίες τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά. Αλλά τραυματίστηκε επίσης και ένας οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος εκείνη την ώρα πέρναγε με το αυτοκίνητό του και έπεσαν στην τρίμια πάνω στον όροφο του αυτοκινήτου του. Ευτυχώς ο άνθρωπος δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά. Τον εξέτασαν και οι διασώστες του ΕΚΑΦ που έφτασαν στο σημείο. Βέβαια, καταλαβαίνει ότι είναι σε κατάσταση σοκ, όπως γενικότερα εδώ οι κάτοικοι της περιοχής. Μια έκρηξη η οποία ακούστηκε σε ακτίνα αρκετών μέτρων από το σημείο της έκρηξης. Μάλιστα, οι τζαμαρίες που έχουν σπάσει μπορεί να επεκτείνονται τα κτίρια αυτά. Μπορεί και στα 200 με 300 μέτρα για να καταλάβουμε την σφοδρότητα της έκρηξης.
0: Ναι. Ωραία. Ήρα, σε ευχαριστώ πολύ. Είμαστε σε επικοινωνία. Αν τυχόν συμβεί κάτι και στα επόμενα λεπτά ή τις επόμενες ώρες, σε ευχαριστώ, Ήρα Ορχάνη, από την Οδόληση Κράτους, εκεί όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες των πυροσβεστών για τυχόν εγκλωβισμένους. Οι πληροφορίες πάντως που έχουν δοθεί στους πυροσβέστες είναι ότι έμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στον πανόροφο και πιθανότατα τρεις, εάν βρίσκονταν εκεί, δεν βρίσκονταν. Πάντως τους έχουν πει στους πυροσβέστες ότι και τρεις Αμερικανοί τουρίστες ήταν στο ισόγειο. Αυτό τουλάχιστον λέει και η κυρία Παπαβραμοπούλου, είναι εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Μίλησε στην ΕΡΤ.
12: Πέντε επισήμως. Αναλαμβάνω όμως ότι δεν ξέρουμε εάν την ώρα της έκρηξης ήταν μέσα.
0: Είχαμε και άλλο ένα συμβάν το πρωί που προκάλεσε συνεγερμό στις αρχές, μία πυρκαγιά σε ένα φορτηγό οχηματαγωγό, το οποίο ήταν έπλε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Ο Μάριος Γιαννόπουλος ήδη μας περιμένει. Γεια σου Μάριε.
13: Σπύρο, καλησπέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά αποκλήθηκε από φορτηγό που βρισκόταν στον καράζ 4 του πλοίου, μαζί με άλλα 166. Φορτηγά μέσα στο πλοίο επέβαιναν 28 μέλη του πληρώματος και ένας επιβάτης. Σήμερα συνεγερμός. Στην περιοχή κατέφθασαν σκάφη του λιμενικού, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια όλους τους επιβαίνοντες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Τίνο, εξεταστούν προληπτικά από γιατρούς και θα επιστρέψουν στον Πειραιά. Η φωτιά στον καράζ επεκτάθηκε γρήγορα και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας μένεται ακόμα, καθώς υπάρχει αρκετή έφλεκτη ύλη, ενώ πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε ότι ενισχύθηκαν και οι περαιτέρω πυροσβεστικές δυνάμεις. Οπότε στην προσπάθεια κατάσβεσης επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 4 θαλάσσια μέσα, 2 ταχύπλα πυροσβεστικά σκάφη, 2 πυροσβεστικά πλοία από τον Πειραιά, ενώ την επιχείρηση υποπτεύει και ένα ελικόπτερο. Mm-hmm. Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ενημερώνει ότι μετά την ασφαλεία που μάκρυνση των 29 επιβενώντων, έχει αναθέσει εξειδικευμένες εταιρείες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση κατάσταση του πλοίου σε συνεργασία και με τις αρμόδιες αρχές.
0: Οπότε η Attica Ferries, αυτή είναι η εταιρεία στην οποία ανήκει το πλοίο, διαβεβαιώνει ότι απομακρύνθηκαν όλοι με ασφάλεια, έτσι δεν είναι, Μάριε?
13: Ακριβώς, διαβεβαιώνουν την ασφαλή την ασφαλή απομάκρυνσή τους αυτή τη στιγμή.
0: Παρ' όλα αυτά, η φωτιά δεν έχει σβήσει από ό,τι καταλαβαίνω από
13: την ασφαλή. Η φωτιά παραμένει. Η φωτιά μένεται, διότι στα γκαράζ υπάρχει αρκετή έφλεκτη ύλη και μάλιστα έχει εξαπλωθεί. Οπότε συνδράμουν πυροσβεστικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή, είναι σε εξέλιξη.
0: Ναι. Η αιτία φαντάζομαι είναι νωρίς για να εντοπίσουν τι μπορεί να προκάλεσε. Μάλλον ένα φορτηγό, λένε, που ήταν στα.
13: Σπύρο, ασφαλείς πληροφορίες δεν έχουμε ακόμα, είναι η αλήθεια, για να επιβεβαιώσουμε την αιτία από την οποία προκλήθηκε. Πάντως από κάποιο φορτηγό που ήταν στον καράζ.
0: Που ήταν στον καράζ, ναι, κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρια. Ο Μάριος Γιαννόπουλος για αυτή την πυρκαγιά και ο κύριος Βερώνης, ο δήμαρχος της Μυκόνου, μίλησε στην ΕΡΤ.
14: Είναι στα 8 ναυτικά μίλια έξω από τα βόρεια, από τη φτελιά, από τα βόρεια του νησιού της Μυκόνου. Αυτό το οποίο μεταφέρει φορτηγά αυτοκίνητα. Δίπλα του είναι το περιπολικό φουσκωτό του λιμεναρχείου Μυκόνου, του λιμεναρχείου της Τίνου. Και έρχεται και το πυροσβεστικό σκάφος μαζί με πυροσβέστες.
0: Ναι, μεν σε διάλογο, αλλά και κόκκινες γραμμές από Μητσοτάκη στην ομιλία του στον ΟΗΕ, με τον Πρωθυπουργό να θέτει και πάλι το θέμα του Κάζους Μπέλι. Εκτός αυτού, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σημεία της ομιλίας του για τη θέση και το ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο και στον ενεργειακό χάρτη. Θα πάμε στον Γιώργο Παπακωνσταντίνου, αφού πρώτα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βεβαίως με μετάφραση, μιλάει στα αγγλικά ο Πρωθυπουργός.
15: Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι. Η σύμβαση του για το δίκαιο της θάλασσας παρέχει το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μόνης διαφοράς μας σε σχέση με τον καθορισμό της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς πράξεις που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη. Ούτε μπορεί να σημειωθεί πρόοδος όταν υπάρχουν απειλές πολέμου.
0: Αυτά σε ό,τι αφορά την ομιλία, γιατί ισχυρά μηνύματα εξέπεμψε και η συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον κύριο Νετανιάχου. Για όλα αυτά, δίνουμε το λόγο στον Γιώργο Παπακωνσταντίνου, τον απεσταλμένο του ΣΚΑΙ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεια σου, Γιώργο.
16: Καλημέρα, Στέλλο. Σε ό,τι αφορά στην ομιλία του στον ΟΗΕ, το ταμείο που κάνει η ελληνική αποστολή εδώ στη Νέα Υόρκη είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν εγκλώβησε αυτή την ομιλία μόνο στα ελληνοτουρκικά. Αντιθέτως, έκανε προβολή της μεγαλύτερης εικόνας, που δεν είναι άλλη από αυτήν που θέλει την Ελλάδα να έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να διεκδικεί μεγαλύτερο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή και γενικότερα στο παγκόσμιο στερέωμα. Και αυτό, άλλωστε, όπως λέγανε αρμόδιες πηγές στον Sky. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ταυτόχρονα έστειλε και ισχυρά μηνύματα σε ό,τι αφορά στα ελληνικά, τις πάγιες ελληνικές θέσεις δηλαδή, Σπύρο, ότι δηλαδή ο διάλογος θα πρέπει να γίνει επί τη βάση του διεθνούς δικαίου και από την άλλη ότι ο διάλογος δεν θα πρέπει να μπερδεύεται με την υποχωρητικότητα. Από την άλλη είναι σαφές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέπεμψε εξίσου ισχυρά μηνύματα και για το Κυπριακό, αυτή τη δοκιμασία αξιοπιστίας όπως τη χαρακτήρισε για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Και από εκεί και πέρα, Σπύρο, είναι σαφές και τα μηνύματα που εξέπεμψε για την ελληνική οικονομία, αυτά δηλαδή, τις επιδόσεις της που δίνουν στην ελληνική οικονομία τη δυνατότητα να δανείζεται με φθηνότερο κόστος από ό,τι μεγαλύτερες οικονομίες, συνολικά 4 χώρες από τον group του G7. Μηνύματα για την οικονομία, Σπύρο, τα οποία πρέπει να σου πω ήδη στον παρόντα ότι θα εκπέμψει σε περίπου μία ώρα από τώρα, μιλώντας στο διεθνές ειδησιογραφικό δίκτυο Bloomberg. Ενώ αργότερα μέσα στην ημέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να έχει εκ νέου συναντήσεις με κορυφαία στελέχη διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών. Τώρα, σε ό,τι αφορά στη συνάντηση με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, που έγινε σε εξαιρετικά θερμό κλίμα αυτό το μισάωρο των συζητήσεων, ενδεικτικές είναι και οι εικόνες με την υποδοχή του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αγκάλιασε με πολύ μεγάλη θέρμη, θα λέγαμε. Και από την άλλη, βέβαια, σε αυτή τη συζήτηση, όταν συλλογοί το Sky ετέθησαν όλα τα ζητήματα, ακόμα και τα δύσκολα, δηλαδή η ανάγκη να εφαρμοστεί το ερευνητικό σχέδιο για τη Γάζα. Όλα αυτά συνθέτουν μια εικόνα, μια παρουσία σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, που δείχνουν ότι η Ελλάδα μεγαλώνει, διαθέτει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αυτή είναι ακριβώς τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, Σπύρο, προβάλλει.
0: Ο Νετανιάχου, αλλά αυτά θα τα δούμε και με τον Μανώλη Κωστίδη, γιατί υπάρχει μια απάντηση από την Τουρκία σε αυτή τη σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε ο Νετανιάχου κατά του Ερντογάν προσωπικά, βάζοντας το κάδρο γενοκτονία Αρμενίων, τις απειλές στην Ελλάδα, την κατοχή στην Κύπρο, πάρα πολλά πράγματα, αλλά αυτά επαναλαμβάνω στη συνέχεια. Ήθελα μόνο να σε ρωτήσω, έχεις εισπράξει κλίμα μετά την ομιλία Ερντογάν για πώς το βλέπει η Αθήνα, πώς το βλέπει το...
16: Είναι όπως λέγαμε, Σπύρο, όπως λέγαμε και χθες το μεσημέρι, για την Αθήνα η φετινή ομιλία του Ταγίπ Ερντογάν κινήθηκε σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είδαμε αυτές τις εντός εισαγωγικών παραστάσεις του Τούρκου Προέδρου σε ό,τι αφορά τις άλλες χώρες ή σε ό,τι αφορά στα ελληνοτουρκικά. Αυτό που κρατάνε από την Αθήνα είναι το γεγονός ότι ο Τούρκος Πρόεδρος επέλεξε τους χαμηλότερους τόνους και μία ρητορική η οποία προφανώς δείχνει μία διάθεση αποκλιμάκωσης. Και σε κάθε περίπτωση, όπως έλεγε αρμόδιος παράγοντας τον Sky νωρίτερα, είναι σημαντικό να κρατάμε τις επίσημες δηλώσεις και όχι τις αναλύσεις ή τις τοποθετήσεις από άλλα στελέχη τα οποία θέλουν να κρατήσουν την τύχη της έντασης υψηλά.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια εύχομαι εκεί. Καλή δύναμη. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου από τις Ηνωμένες Πολιτείες μας ενημερώνει όλες αυτές τις ημέρες που ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για τις δραστηριότητες, τις συναντήσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Κώστας Ιατρίδης, πτέρυχος σε ένα προστρατεία το πρωί στο Sky.
17: Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Δεν αλλάζει ο κύριος Ερντογάν. Πήγε να προβάλλει το Κυπριακό. Την άλλη, δεν μπορεί να μου μιλάει ο κύριος Ερντογάν για σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στις σχέσεις καλής γειτονίας, όταν από την άλλη μεριά έτσι δημιουργεί ένταση και απειλές εις βάρος της Ελλάδος.
0: Αυτό σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόβαλε και την θέση της Ελλάδας σε ό,τι αφορά όχι τον ενεργειακό και τον οικονομικό χάρτη.
15: Οι υγιείς πολιτικές βάσει μεταρρυθμίσεις μπορεί να οδηγήσουν αποτελέσματα για τους πολίτες και να βελτιώσουν τις ζωές τους. Η πρόοδος που έχει σημειώσει η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να μην σχολιαστεί. Πριν από κάποια χρόνια η χώρα μου ανέκαμπτε την πιο οδυνηρή οικονομική χρήση στην ιστορία της, έχοντας χάσει πάνω από 25% του ΑΕΠ της. Σήμερα η οικονομία πηγαίνει πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η Ελλάδα προσελκύει σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις.
0: Όπως σας είπαμε, στην ομιλία Νετανιάχου που ακολούθησε, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έχει εξαπολύσει μια σφοδρή επίθεση κατά του Τούρκου Προέδρου, θέτοντας όλα τα ζητήματα όχι μόνο στα των σχέσεων Τουρκίας-Ισραήλ, αλλά από τις απειλές κατά της Ελλάδας μέχρι την κατοχή στην Κύπρο. Και πριν από λίγο υπάρχει απάντηση στον Νετανιάχου από την Άγκυρα, του λέει θα δικαστείς και θα καταδικαστείς για τα εγκλήματα που κάνεις. Δηλαδή έχουμε μία, όχι αναζωπήρωση, δεν έχει πάυσει και ποτέ αυτή η οξία αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Αλλά για όλα αυτά, μετά τις διαφημίσεις θα έχουμε το Μανώλη Κωστέρη.
18: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
4: τη κουαλίτα.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
11: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
12: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Είχαμε μείνει πριν τις διαφημίσεις στο νέο γύρο ανταλλαγής πυρών μεταξύ Ερντογάν και Νετανιάχου. Θυμίζω ότι ο Ερντογάν από το βήμα της Συνόδου του ΟΗΕ είχε πει ότι βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά το Ισραήλ, είχε πει ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια γενοκτονική νοοτροπία που δεν χορταίνει να σκοτώνει και ότι Θεού θέλοντος θα δούμε εκείνες τις όμορφες ημέρες κατά τις οποίες θα δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο και εδαφικό παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Αυτό δεν το άφησε ο Νετανιάχου να πέσει κάτω.
14: Erdogan is a tyrant. He also hosts the Hamas territory.
13: Ο Ερντογάν λέει είναι τύρανος, λέει ο Νετανιάχου. Φιλοξενεί τους ηγέτες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και προβαίνει τακτικά σε παραβιάσεις κατά της Ελλάδας, μέλος του ΝΑΤΟ. Λέει ότι θα γίνει κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ. Όχι κύριε, δεν θα γίνεις. Αυτή είναι η χώρα μας, η πόλη μας, η αιώνια πρωτεύουσά μας. Η ανταπόκριση από τον Μιχάλη Ιγνατίου.
15: Τόσο σκληρές δηλώσεις για άλλο ηγέτη, δεν θυμάμαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο Νετανιάχου είπε αυτά που θέλουμε να πούμε όλοι μας στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Κατήγγειλε τον Ερντογάν για τις απειλές εναντίον της Ελλάδας. Ξαπέλυσε δρυμία επίθεση, τον χαρακτήρισε τύρανο Ερντογάν. Επίσης είπε για την παράνομη κατοχή της Κύπρου, είπε ότι ο τύρανος Ερντογάν έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, απειλεί την Ελλάδα. Ελλάδα, φυλακίζει δημοσιογράφους, κατέχει παράνομα το πόριο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου και ένα σωρό άλλα. Η αλήθεια είναι ότι θα έλεγα ότι το φύλαγε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά βέβαια, όταν μιλάει κάποιος από το βήμα της Γενικής Ελεύθερης, είναι διαφορετικά από το να κάνει δηλώσεις, είτε θετικά είτε αρνητικά. Τον ακούν, θα έλεγα, σε όλες τις πρωτεύουσες, σε όλο του κόσμου. Αποχώρησαν 77 χώρες. Κυρίως είναι μουσουλμανικές δημοκρατίες, είναι η αλήθεια. Από την Ευρώπη, πιο σημαντικές θα έλεγα είναι η Ισπανία. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι και τα Σκόπια αποχώρησαν. Μου έκανε εντύπωση αυτό, διότι πρόσφατα ο Υπουργός Εξωτερικών των Σκοπίων είχε πάει στο Ισραήλ και είχε κάνει μάλιστα και πολύ θετικές δηλώσεις. Προφανώς φρόντισαν οι Τούρκοι να αλλάξει αυτό. Πάντως, αυτή η δήλωση του Νετανιάχου ότι η χώρα που έχει μετατραπεί σε εστία μαζικής διάδοσης αντισημιτικών ψεμάτων είναι η Τουρκία του Ερτογάν. Ο Ερτογάν είναι τύραννος, φιλοξενεί τους ηγέτες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, έχει δολοφονήσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων, φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, απειλεί την Ελλάδα και κατέχει την Κύπρο. Και τα είπε όλα σε μία φράση.
13: Αυτά σχετικά με την ομιλία του Νετανιάχου, του Ισραηλινού του Πρωθυπουργού, στην σύνοδο του ΟΗΕ. Υπάρχει πριν από λίγο μάλιστα μία απάντηση από τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος, τον κύριο Τσελίκ. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον Εμμανουέλ Κωστίδη, ο οποίος θέτει και πάλι θέμα διεθνούς δικαστηρίου για τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Σίγουρα ένα από τα θέματα που αυτή τη στιγμή απασχολεί την Τουρκία είναι η πρόθεση της Ελλάδας να συνεχίσει απρόσκοπτα την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, και θα το δούμε τις επόμενες ημέρες έτσι όπως θα εξελιχθεί. Ο Ερντογάν χαμηλώνει τους τόνους. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας με ανακοίνωσή του λέει ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτε χωρίς να δώσουμε άδεια εμείς. Ο κύριος Γιάννης Κρασάς, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, ήταν στην ΕΡΤ.
0: Η πόντιση του καλωδίου θα είναι ένας δείκτης προς τα που θα πάει το πράγμα. Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το θέμα της διαπραγματεύσεως και της συμφωνίας μέσω διπλωματίας φαντάζει πάρα πάρα πολύ απίθανο. Ακόμα και να συμφωνήσει η Τουρκία να τα πάει στη Χάγη, τα δύο θέματα τα οποία λέμε είναι προς συζήτηση, δεν θα πάρουμε το 100% αυτά τα οποία λέμε ότι μας ανήκουν.
13: Αλλά θα επιστρέψουμε, όπως σας είπα, με τον Μανώλη Κωστίδη για να το σχολιάσει στις δηλώσεις αυτές που ακούσαμε Νετανιάχου. Σε αυτή τη σφοδρή επίθεση Νετανιάχου κατά Ερντογάν υπάρχει τοποθέτηση της Τουρκίας που μάλιστα έρχεται πριν από λίγο ο Μανώλης Κωστίδης. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πρώτα απ' όλα, πράγματι, με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθήσαν και την ομιλία του κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ, αλλά και τις δηλώσεις του Νετανιάχου, ναι, που ήταν επίθεση σε όλα τα μέτωπα προς την Τουρκία. Ο Μπουρανετίν Τουράν, ο διευθυντής επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας, κατηγόρησε τον Νετανιάχου, αποκαλώντας τον γενοκτόνο, και είπε ότι δεν μπορεί να μιλάει ο Νετανιάχου μετά από όσα έχει κάνει στη Γάζα. Αλλά όσον αφορά τη συνάντηση Νετανιάχου Μητσοτάκη, εκεί ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ο Μέτσελικ, ήταν ιδιαίτερα σκληρός. Το να βρεθεί κανείς σήμερα στο ίδιο φωτογραφικό καρέ με τον Νετανιάχου, το να σταθεί δίπλα-δίπλα με αυτόν, είναι ένας από τους μεγαλύτερους λεκέδες που μπορεί να χαράξει το ίδιο το μέτωπο ένας πολιτικός. Παράλληλα, αναφέρει ότι αυτοί που θέλουν να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, να διασφαλίσουν την ασφάλεια τους συνάπτοντας συμφωνία με τον επικεφαλής ενός δικτύου που απειλεί όλες τις χώρες περιοχής όπως ο Νετανιάχου, συνιστά μια προσέγγιση εντελώς αποκομμένη από τις δυναμικές της περιοχής, και λέει ότι κάποια στιγμή αυτοί θα αποσυρθούν, εμείς θα ζούμε εδώ μαζί με τους γείτονές μας τόσο στο Αιγαίο όσο και στη Μεσόγειο. Νομίζω είναι ξεκάθαρο μήνυμα για τη συνάντηση, την ενόχληση της Τουρκίας.
13: Φοβερή η ενόχληση από την Τουρκία για αυτή τη συνάντηση. Και
4: νομίζω είναι συνάντηση, δεν είναι όμως Σπυρό, είναι περισσότερο βεβαίως η συνάντηση τώρα, αλλά όλη αυτή η συνεργασία που έχει η Ελλάδα με το Ισραήλ.
13: Ναι,
4: και
13: βέβαια, μας τα έχει αναλύσει πολύ καλά και για το θέμα της ασπίδας, των Ισραηλινών όπλων. Πολλές κινήσεις της Τουρκίας αποδίδονται εκεί, όπως εσύ δηλαδή μας έχεις εξηγήσει. Αλλά και σε επικοινωνιακό επίπεδο στην Τουρκία, γιατί ήταν μια σε θερμό κλίμα αυτή η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Είναι κάτι που δεν μπορεί να το αφήσει άσχο. Παρότι δεν το κατονομάζει ο Τσελίκα, έτσι, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Όχι, όχι, αλλά.
13: Δεν το κατονομάζει. Λέει εσύ που φωτογραφίζεσαι μαζί του.
4: Δεν χρειάζεται.
13: Όχι, όχι, λέω για του τύπου. Για του τύπου. Δεν λέει ονόματα.
4: Δίπλα-δίπλα. Είδαν και την αγκαλιά του Μητσοτάκη με το Δενδρά. Βέβαια, όλα αυτά δεν είναι μόνο οι ηγέτες, είναι ουσιαστικά από κάτω το τι χτίζεται. Και το τι έχει χτιστεί εδώ και πάνω από δεκαετία μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ. Ναι.
13: Σε ό,τι αφορά την ομιλία Μητσοτάκη, έχεις πιάσει κλίμα, Μανώλη.
4: Προβάλλουν περισσότερο. Θα σου πω πρώτα τα μέσα ενημέρωσης. Αναφέρουν σε αυτό που είπε ότι είμαστε. Η μοίρα μας να ζούμε δίπλα-δίπλα από το Μητσοτάκη. Αυτό προβάλλει. Το κρατικό πρακτικό να το λέει τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μέσα βεβαίως τα αυστηρά μηνύματα του Μητσοτάκη για την καλή γειτονία, για τα 12 μίλια ουσιαστικά για τις αιτίες πολέμους που έχει προβάλει η Τουρκία. Όσον αφορά το κλίμα, είναι θετική. Κυρίως οι διαρροές που έγιναν από ανώτερη πηγή της ελληνικής κυβέρνησης και την ομιλία του Ερντογάν και αυτή η διαρροή που έγινε. Ήδη είναι σε πρωτοσέλιδα της Μιλία και Τούρκοι διπλωμάτες πήραν θετικά μηνύματα.
13: Φαίνεται, δεν ξέρω εσύ πώς το διαβάζεις, ότι στην παρούσα χρονική στιγμή και ενώ αναμένουμε προκλήσεις, σειρά προκλήσεων στο Αιγαίο, είτε το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, τα θαλάσσια οικόπεδα, τα πάρκα τις έρευνες για τη διασύνδεση, ενώ είμαστε μπροστά σε προκλήσεις, φαίνεται ότι σαν να εκπέμπονται και κάποια μηνύματα ότι.
4: Ναι. Δεν διαφωνώ. Νομίζω στις ΗΠΑ συνέβη κάτι. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε, δηλαδή πρέπει να πήρε κάποια μηνύματα η Τουρκία, όπου και σε σχέση με το Ισραήλ. Μην κοιτάτε τώρα τι είπα για τον Μητσοτάκη. Η ομιλία του Ερντογάν δεν ήταν τόσο σκληρή όσο περιμέναμε. Δηλαδή είδαμε τον Νετανιάχου πόσο σκληρό ήταν απέναντι στην Τουρκία. Υπάρχει ένα διέξοδο στα F-35. Η Τουρκία, σύμφωνα με πληροφορίες, επιστρέφει στο πρόγραμμα των F-16 διαπραγματεύσεις, δηλαδή πάει στα μαχητικά τέταρτης γενιάς και όχι πέμπτης. Και νομίζω έχει πάρει κάποιο μήνυμα ότι πρέπει να κάπως να προχωρήσει πιο προσεκτικά.
13: Ναι.
4: Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι όταν θα ποντιστεί το καλώδιο δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι όταν έρθει τα Ισραηλινά όπλα θα υπάρχει ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα.
13: Ναι.
4: Το τονίζουμε αυτό.
13: Ναι, ναι, ναι.
4: Όμως τουλάχιστον στην παρούσα φάση που ψάχνουν λύσεις για να επιστρέψουν στα F-35, έρχονται εκλογές. Έρχονται στις ΗΠΑ εννοώ. Και ο Ερντογάν ο ίδιος αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό εσωτερικό πρόβλημα με την κατάρρευση του μέρους του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 20 δισεκατομμύρια δολάρια εξανεμίστηκαν σε μία μέρα. Επαναλαμβάνω, 20 δισεκατομμύρια δολάρια με τη χρηματιστηριακή απάτη. Όλα αυτά είναι προβλήματα πολύ σοβαρά.
13: Εδώ να σημειώσω κάτι που δεν αφορά, βέβαια. Αφορά, εσύ δεν θα το πεις ποτέ γιατί δεν είναι του χαρακτήρα σου, ότι όποιος ακούει όμως Sky και είναι πάρα πολλοί φίλοι μας, θα σε είχαν ακούσει πριν ακόμη δουν το φως της δημοσιότητας δηλώσεις από Ερντογάν. Εσύ είχες τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ για τα αυτά που θα έλεγε σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Μας είχες προειδεάσει ότι δεν θα ήταν σκληρός, θα ήταν σε άλλους τόνους. Επαληθεύτηκες για ακόμη μια φορά. Τα λέω εγώ για να μην τα πεις εσύ, γιατί δεν θα τα λέγεις ποτέ.
4: Σε ευχαριστώ πολύ. Okay. Προσπαθούμε. Προσπαθούμε ό,τι ακούμε, ό,τι εισπράττουμε να το μεταδίδουμε με έναν τρόπο χωρίς να προδίδουμε και τις πηγές μας. Και την εμπιστοσύνη.
13: Η αλήθεια είναι ότι μέσα από σένα έχουμε μάθει να διαβάζουμε και εμείς καλύτερα τα πράγματα και πιο σωστά. Μανώλη, μόνο κάτι τελευταίο. Είπες κάτι για χρηματιστήρια κτλ. Έχει προκαλέσει αναστάτωση γενικά και στο σύστημα Ερντογάν όλη αυτή η ιστορία.
4: Ναι, διότι πρώτα απ' όλα υπάρχει 20 δισεκατομμύρια δολάρια. 500.000 άτομα έχουν χάσει χρήματα και όχι 1.000-2.000 ευρώ. Πολλά λεφτά. Φιλοκυβερνητική εφημερίδα. Η Γενίσαφακ, μεγάλος όμιλος, ο Αλμπαϊράκ, όχι του Γαμπρού, το ίδιο επώνυμο,
13: ναι.
4: Που στηρίζει τον Ερντογάν, ανέβασε άρθρο, αυτά γίνονται στοχευμένα και λέει ότι αν δεν τιμωρηθούν οι υπέτειοι αυτής της απάτης, τότε μπορεί να έρθει άλλος ηγέτης στη χώρα, μη πολιτικό πρόσωπο όπως συνέβη στην Ουκρανία, δηλαδή μιλάνε για την ανατροπή του Ερντογάν.
13: Απίστευτο αυτό από...
4: Φίλοι απειρά. Δηλαδή μέσα από το δική του άνθρωπο.
13: Ναι.
4: Αλλά το πιο εντυπωσιακό, αν το είχε γράψει κάποιος άλλος, ο εισαγγελέας τώρα θα τον είχε, όχι καλέσει για απολογία, τον είχε βάλει μέσα.
16: Εδώ δεν υπάρχει καν εισαγγελική έρευνα. Ήταν από τον, από τους δικούς του.
13: Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ, Μανώλη. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Ο Μανώλης Κωστίδης και ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής βέβαια της Νέας Δημοκρατίας, ήταν σήμερα στο Sky.
17: Η φωνή άλλαξε, λέει, αλλά τα μάτια χρώμα δεν αλλάζουν. Ο Ερντογάν έχει αλλάξει τους τόνους, αλλά παραμένουν σε όλα ίδια ακριβώς. Μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι πολλές φορές επηρεάζονται και από το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. Και πιθανόν υπήρχαν κάποιες παρεμβάσεις από πλευράς ΗΠΑ για την επιθετική ρητορική. Οπότε θεωρώ ότι στο περιβάλλον που είναι θέλησε λίγο να κατεβάσει τους τόνους.
13: Και επιστρέφουμε για τα της οικονομίας. Συνήθως θα ακούμε το πρώτο ημίωρο, αλλά τώρα ξέρετε, με Μητσοτάκη, Ερντογάν, Νετανιάχου, πηγαίνουμε λίγο παρακάτω, παρότι γνωρίζω ότι αυτό είναι που και οι νοικοκυριά επιχειρήσεις, τι ακριβώς θα γίνει με το κόστος ζωής, την ακρίβεια, τα καύσιμα. Καταλαβαίνετε για ποιον μιλάω. Καλώς ήρθες, Νίκο. Ο Νίκος Φιλιππίδης.
18: Γεια σου, Σπύρο. Γεια σου, Σπύρο.
13: Μέτρα θα ανακοινωθούν, μας προέδρασες χθες ότι θα πάρει παράταση η επιδότηση σε πετρέλαιο και αμόλυβδη.
18: Σωστά.
13: Αλλά εκεί, σε αυτά που είμαστε,
18: θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα, όχι στα ίδια επίπεδα.
13: Στα ίδια επίπεδα. Και ότι για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι κάτι που το σημειώνεις και στο άρθρο σου στην Καθημερινή, ότι όσοι μίλησαν, όσοι βιάστηκαν να μιλήσουν, μπορεί να έρθουν μπροστά σε μια κατάσταση που δεν υπολόγιζαν.
18: Ναι. Κοίτα, έχει γίνεται ένα γεωπολιτικό παιχνίδι, το οποίο έχει μέσα και πολιτική, έχει και οικονομία, έχει και γεωστρατηγική. Τι γίνεται, οι Ευρωπαίοι εδώ καιρό, επειδή δεν έχουν καύσιμα diesel δηλισμένα, γιατί από τα 100 δηληστήρια έχουν κλείσει τα 35 με τελευταία 15 ετία, είχαν κίνδυνο έλλειψης κάποιων κατηγοριών καυσίμων. Μην κοιτάς, εδώ στην Ελλάδα έχουμε πάρια και συζητάμε για τις τιμές. Άλλες χώρες έχουν ελλείψεις, για παράδειγμα στο αεροπορικά καύσιμα, σε κάποιες ποσότητες diesel. Έχτισαν λοιπόν και άρχισαν να βγουν στην ευγένεια στην αγορά και αγοράζουν και να ενισχύουν τα στρατηγικά τους αποθέματα για να έχουν επαρκείς ποσότητες. Αυτό προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση στα δηλισμένα προϊόντα από την επίπτωση που είχε η αύξηση του Brent και από την επίπτωση που είχε η έλλειψη του ρωσικού προϊόντος. Βγαίνει τώρα ο Τραμπ, ο οποίος πληρώνει και αυτός αυτή την προσπάθεια των Ευρωπαίων να ενισχύσουν στρατηγικά τους αποθέματα με αυξημένη τιμή στο γαλόνι στα αμερικανικά βενζινάδικα, και τους απειλεί σε εισαγωγικά εμέσως ότι θα σταματήσω τις εξαγωγές από την Αμερική. Και αυτόματα, επειδή είναι έξυπνοι όλοι οι άνθρωποι, βγαίνει ο πρόεδρος Μακρόν και τη λέει, όχι απλώς υπονοεί ότι θα σταματήσει τις αυξημένες αγορές, αλλά να απελευθερώσουμε στρατηγικά αποθέματα από την Ευρώπη. Οπότε τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Αυτό το παιχνίδι βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν ξέρουμε αν ο πρόεδρος Τραμπ τελικά θα υλοποιήσει το σχέδιο των 90 ημερών για την απαγόρευση των εξαγωγών του αμερικανικού ντίζελ προς τον υπόλοιπο κόσμο. Άρα θα λείψουν πολλές ποσότητες και θα βγαίνουμε και θα ψάχνουμε δεξιά-αριστερά για ντίζελ. Παναλαμβάνω, όχι η Ελλάδα, η υπόλοιπη Ευρώπη. Εμείς είμαστε εξαγωγική χώρα στο ντίζελ, μυστηριωδώς. Κάτι που ξεχνάμε. Δεν παράγουμε, δεν βγάζουμε πετρέλαιο από τα έγκατα της γης, αλλά αγοράζουμε και το μεταποιούμε.
13: Δηλίζουμε
18: και το μεταποιούμε. Ακριβώς. Άρα έχουμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο που μπορεί να εκτοξεύσει, και αυτό αφορά εμάς, ακόμα περισσότερο την τιμή του ντίζελ, το η οποία ήδη είναι σε ποσοστά πολύ πιο υψηλά από την αύξηση του Brent, το οποίο κινείται πάλι ανωδικά τις τελευταίες ώρες και μέρες κοντά στα 107-108 δολάρια το βαρέλι.
13: Υπάρχει μια εκτίμηση για το τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό σε επίπεδο τιμών, δηλαδή αν οι Αμερικανοί πατούσαν το κουμπί? Μη ρωτάς.
18: Θα ξεφύγει η κατάσταση. Εκεί δεν θα συζητάμε για το 2,22 που είναι αυτή τη στιγμή η τιμή του ντίζελ κίνησης συν 15 λεπτά. 2,37. Η κανονική τιμή του ντίζελ κίνησης αυτή τη στιγμή 2,37. Θα συζητάγαμε με την επιδότηση πάει στο 2,22 μέση τιμή χώρα. Θα συζητάγαμε για 2,50-2,70.
13: Εντάξει, κατάλαβα. Ναι.
18: Θα πηγαίναμε σε ακραία σενάρια.
13: Ναι,
18: το άλλο ζήτημα το μεγάλο είναι η μετάδοση στην οικονομία. Ήδη έχουν βγει αυτήν την εβδομάδα όσοι εκπρόσωποι μεγάλων βιομηχανικών ομίλων έχουν μιλήσει. Μιλάνε και αναφέρουν ότι πλέον οι αντοχές σταματούν και μέσα στους επόμενους 1-2 μήνες θα δούμε αυξήσεις σε βασικά προϊόντα που εξαρτούνται όχι μόνο από το μεταφορικό κόστος αλλά και από το πλαστικό, δηλαδή έχουν προτείνει το πετρέλαιο.
13: Για Ελλάδα μιλάς?
18: Για Ελλάδα σου μιλά. Ναι. Έλληνες βιομηχανοί. Επώνυμα έχουν βγει. Οι οποίοι φαίνεται ότι αρχίζει και υπάρχει μία πίεση να το πω πολύ απλά. Μέχρι τώρα απορροφόταν μεγάλο μέρος, ειδικά στα τρόφιμα είναι αξιοθαύμαστη, θα έλεγα, η σταθερότητα. Παραλαμβάνω, η ακρίβεια που βλέπουμε είναι παλαιά. Νέα αύξηση.
19: Υπάρχει και αυτή η συμφωνία.
18: Δεν υπάρχει μεγάλη.
19: Κυρίων.
18: Αυτό είναι για τα 1000 προϊόντα. Ναι. Που είναι, φτάνει 1600 με τα σχολικά.
19: Ναι.
18: Τα 1000 προϊόντα και κάτι παραμένουν και είναι μια λύση. Τελειώνει τέλος Οκτωβρίου η υποχρέωση. Μετά θα βάλουν νέο δίμηνο. Το οποίο θα είναι η τιμή τέλος Οκτωβρίου ως τα τέλη Δεκεμβρίου. Αλλά εκεί ενδεχομένως.
19: Παρέθεση τώρα, θα ανανεωθεί αυτή
18: η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, αν θα ανανεωθεί με τις τιμές που ήταν στα τέλη Αυγούστου ή θα είναι με νέες τιμές.
19: Έθεσες πιο σωστά το ερώτημα από πένα.
18: Εγώ δεν θα το απαντήσω, γιατί δεν το ξέρω. Έτσι. Ξέρω ότι στο Υπουργείο φτάνουν κατάλογοι με αυξήσεις σε προϊόντα πρώτης ανάγκης. Δηλαδή η ενημέρωση αρχίζει και φτάνει στην κυβέρνηση για το επόμενο διάστημα. Θα δούμε, γιατί επαναλαμβάνω, 1000 τα προϊόντα. Η κωδική σούπερ μάρκετ είναι 15-16.000 η βασική. Έτσι, οι αυξήσεις στα υπόλοιπα προϊόντα είναι βέβαιο ότι θα περάσουν. Άρα βρισκόμαστε σε μια δύσκολη γενικά συνθήκη.
19: Να σε ρωτήσω, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, εσύ έτσι όπως σε διάβασα λες ότι είναι επισφαλές αυτή τη στιγμή να πούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση. Γιατί συνεχώς αλλάζουν τα δεδομένα.
18: Όχι, περίπου ξέρουμε τι θα κάνει η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή το αν βγεις και να πεις, να σου το πω πολύ απλά, υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος συγκεκριμένος, ο οποίος είναι, αυτοί λένε ότι ξεκινάει από τα 100 εκατομμύρια. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια λεφτά που θα δώσουν τα δηληστήρια, που δίνουν ήδη κάθε μήνα τα δηληστήρια. Mm-hmm. Δίνουν για τα δύο άλλα είδη καυσίμα, θα δώσουν για το πετρέλαιο θέρμανση. Άρα θα εντάξουν στην εμπορική τους πολιτική κάθε μήνα, δεν μπορούν να πουν και το ίδιο ποσό, θα εντάξουν κάποιο είδους έκπτωση. Το θέμα από εκεί και πέρα είναι σε ποιο ύψος θα υπάρχει το αυξημένο επίδομα θέρμανσης. Το θέμα είναι πώς θα επιβεβαιωθεί η δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα έχουμε το 1,75 και κάτω. Αυτό έχετε πει ο Πρωθυπουργός. Κάτω από 1,75. Τα 2 ευρώ που είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι βγαίνει τιμή παραμένει, δεν έχει αλλάξει. Σήμερα, αν έβγαινε το πετρέλαιο θέρμανση, θα βγαίνει στα 2 ευρώ. Για να φτάσουμε στα 1,75 πρέπει να κόψουμε 25 λεπτά.
19: Σωστά.
18: Πρέπει να τα βρούμε. Πρέπει να τα έχουμε τα 25 λεπτά. Άρα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι τα 25 λεπτά που είχαν υπολογίσει τα έχουν. Το πρόβλημα είναι τι θα γίνει αν ανέβει και άλλο η τιμή.
19: Μέτρα για αυτές, τώρα σε πάω πάλι προς πίσω σε πάω, αλλά μέτρα για αυτές βιομηχανίες που αισθάνονται την πίεση και λένε εμείς δεν μπορούμε να απορροφούμε αυξήσεις, προβλέπονται.
18: Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Υπάρχει η κατηγορία, μάλλον τρεις.
19: Για να σταματήσω στην πηγή, θέλω να
18: πάρω. Υπάρχουν 40 πολύ μεγάλες, οι οποίες ενισχύονται με έναν έμεσο τρόπο. Δηλαδή, από εκεί που θα πλήρωναν κάποιες τέλη εκπομπών ρήπων, δεν τα πληρώνουν και είναι κοντά στα 200 εκατομμύρια. Είναι άλλες 700 που το έχουν αιτηθεί και υπάρχει διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή που μιλάμε κυβέρνηση και βιομηχάνων.
19: Και των 700
18: και των εκπροσώπων των βιομηχάνων, γιατί στις 6 Οκτωβρίου ο Πρωθυπουργός μιλάει στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ και μάλλον θα του πει κάτι για αυτές τις βιομηχανίες στις ενεργοβόρες. Υπάρχει η τρίτη κατηγορία, που είναι για παράδειγμα αυτό που λέγαμε παλιά τα 35 KVA, δηλαδή οι φούρνοι και τα λοιπά,
19: ναι,
18: οι οποίοι καίνε πάρα πολύ.
19: Βέβαια.
18: Και επιβαρύνονται τα προϊόντα τους. Για αυτούς δεν υπάρχει ακόμα λύση. Για αυτούς στην προηγούμενη κρίση είχε υποβληθεί κοινοτικό πρόγραμμα, το οποίο είχε εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πήραν σταδιακά, γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Υπάρχει θέμα ανταγωνισμού, δεν μπορεί να δώσει ο προϋπολογισμός σε αυτούς. Θα δώσει με τρόπο που θα είναι συμβατός. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτό το τραπέζι.
19: Δεν είναι για αυτές τις επιχειρήσεις. Τις ενεργοβόρες, γιατί.
18: Μικρές ενεργοβόρες.
19: Ναι, αλλά.
18: Μικρές ενεργοβόρες.
19: Σε ένα φούρνο είναι πολύ μεγάλο το κόστος.
18: Το μόνο που ακούγεται, που έχει ακουστεί και το έχει πει η κυβέρνηση, είναι ότι θα τους βοηθήσουμε να αποκτήσουν η ιδιοπαραγωγή ενέργειας. Αλλά αυτό μέχρι να το κάνουν.
19: Ναι. Αυτό το μέτρο που θα ακούσουμε από τον κύριο Τσάπαλο είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών. Μίλησε στο Άξιον. Ναι, το θέμα του πλαφών. Το θέμα του πλαφών, Γιώργο. Παίζει καθόλου, είναι πάνω στο τραπέζι. Μιλάει για πλαφών.
18: Ναι.
20: Το ενδεχόμενο επαναφοράς του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, τόσο για τα πρατήρια όσο και για τις εταιρείες διακίνησης πετρελαιοειδών, είναι στο τραπέζι. Είναι κάτι το οποίο εξετάζεται σοβαρά.
21: Συζητήστε.
20: Και είναι και κάτι το οποίο, αν γίνει, θα ανακοινωθεί και αυτό τελευταία στιγμή.
18: Κοιτάξτε, το είχε πει ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξή του τότε στην κρατική τηλεόραση. Έκτοτε δεν υπάρχει πουθενά, ούτε καν στο κυριακάτικο διάγγελμά του, ούτε πουθενά, και επειδή ψάχνουμε να το βρούμε. Μαθαίνουμε ότι η πρόθεση που υπάρχει στην κυβέρνηση είναι να μην υπάρχει πλαφόν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κρίνεται ότι στην αγορά για να βάλεις πλαφόν πρέπει να πει ότι έχεις ενδείξεις οριζόντιων συμπράξεων των πρατηρίων που είναι των εταιριών εμπορίας πετρελοειδών. Διαπίστωσε η Γενική Γραμματεία, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς, κυρία Τσαγκάρη, ότι σε κάποιες ενδεχομένους νομούς περιφέρειας υπήρχαν μικρές ενδείξεις. Είναι εξαιρετικά μικρές. Υπάρχει πειθαρχία, οι πρατηριούχοι πιέζονται από τη μείωση των πωλήσεων. Δεν έχουν όρεξη καμία να παίξουν παιχνίδια. Μην κοροϊδευόμαστε. Η αγορά τους περνάει κρίση όταν αυξάνει τόσο πολύ η τιμή. Δεν αυξάνεται τα κέρδη τους, γιατί μειώνονται οι πωλήσεις, και αυτό φαίνεται από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού σήμερα, που έδειξαν μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, στα έσοδα από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Η βασική είναι η ειδική φόρο κατανάλωσης, είναι τα καύσιμα.
19: Τα καύσιμα, ναι.
18: Αυτό σημαίνει, γιατί μπαίνει στο αναλύτρο, σημαίνει μείωση των πωλήσεων. Αντίθετα, αυξάνουν πολύ τα έσοδα από το ΦΠΑ. Δηλαδή χάνει το κράτος από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και κερδίζει από το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ είναι, βέβαια, είναι λίγο κουβάς. Είναι μέσα και τα καύσιμα, είναι και άλλα προϊόντα που αυξάνουν. Που αυξάνουν τη τιμή.
19: Όχι
18: η αγορά πόλης. Δεν αγοράζεις περισσότερα λίτρα.
19: Αγοράζεις τα ίδια, αλλά
18: σε υψηλότερη τιμή. Μπαίνει συνολική τιμή. Ενώ το αντιπροσωπευτικό, για να καταλάβουμε αν περνάει κρίση ένας κλάδος, είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης.
19: Είναι ο ειδικός φόρος που είναι πάνω στο λίτρο. Δεν είναι στο. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
0: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο RegencyCasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
4: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: Κροκ Μαντάμ, Κόκο Βέν, Μπεφ Μπουργκινιόν, Κρεμ Μπριλέ. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Γνωρίζετε.

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3.

0: Ένας στους δύο οδηγούς στο μετρό, στο τραμ, στον ηλεκτρικό κόβονται στα ψυχομετρικά τεστ κυρίως λόγω κινητού. Όπως το ακούσατε, το κινητό έχει κάψει ανθρώπους που θέλουν να γίνουν μηχανοδηγοί. Σοφία, σε σενόλογους.
1: Ναι, γιατί τα κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να επηρεάζουν κατά πολύ, σύμφωνα με τους ειδικούς και εκείνους που αξιολογούν τα ψυχομετρικά τεστ των υποψηφίων οδηγών, να επηρεάζουν πάρα πολύ τα κινητά, την αυτοσυγκέντρωσή τους, γενικότερα την προσοχή που επιδεικνύουν τη στιγμή που είναι στην εργασία τους, τη μνήμη, την αντίληψη και κυρίως την ταχύτητα αντίδρασης, εάν υπάρξει κάποιο έκτακτο συμβάν. Και επειδή μιλάμε για επαγγέλματα τα οποία αφορούν την ασφάλεια άλλων ανθρώπων, δεν είναι επεξεγέλασε δηλαδή, για να το πω απλά, είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα της, του πόσο γρήγορα μπορούν να αντιδράσουν. Φαίνεται λοιπόν ότι λόγω των κινητών, τα οποία μιλάνε στα τηλέφωνα, τα παρακολουθούν, στέλνουν μηνύματα, οτιδήποτε άλλο, είναι το γνωστό. Συμβαίνει και στους οδηγούς των αυτοκινήτων αυτό, έτσι. Γι' αυτό και έχουμε δει και τις κλήσεις της τροχέας που πέφτουν βροχή, ότι σε αυτή την περίπτωση λόγω των κινητών φαίνεται ότι δεν συγκεντρώνονται αρκετά. Φαίνεται ότι αυτό επηρεάζει και την μνήμη τους, συν της άλλης, και γι' αυτό ένας στους δύο, όπως είπες, κόβεται στα ψυχομετρικά τεστ.
0: Προφανώς, δεν ξέρω αν είναι μόνο τα κινητά, προφανώς τα.
1: Υπάρχουν και άλλοι λόγοι.
0: Ναι, και άλλα στοιχεία.
1: Ναι, ναι, βέβαια,
0: αλλά
1: βέβαια.
0: Το κινητό είναι ένας βασικός παράγοντας, από ό,τι έχω καταλάβει. Ναι.
1: Για να πούμε και ότι αποδίδεται και σε έναν βαθμό στην πανδημία,
0: ναι,
1: αυτές οι επιδόσεις, η οποία έχει προηγηθεί, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα στα ψυχομετρικά τεστ που φυσικά αφορούν την ψυχραιμία, γενικότερα την αντοχή στην πίεση. Που είναι καθαρά δηλαδή κάποια πλεονεκτήματα του χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι επιδόσεις δεν είναι καλές. Να αναφέρουμε δηλαδή ότι στις δύο προκηρύξεις των Στασί, μετράμε για μετρό, τραμ και ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, για την πρόσληψη των οδηγών την περίοδο 2024-2025, εκεί δεν είχαμε καθόλου καλές επιδόσεις. Είχε αποτύχει ένας στους τρεις, είχε αποτύχει, και το θέμα είναι τώρα εδώ για αυτούς που δεν καταφέρουν φέρνουν να περάσουν, τι γίνεται και με αυτούς που πρέπει να καλύψουν τα κενά, όπως καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει, είναι ένα πρόβλημα που θα το αντιμετωπίσει η εταιρεία, αλλά από την άλλη δεν νομίζω ότι θα σκεφτόταν κανείς να τοποθετήσει σε αυτή την πολύ ευαίσθητη θέση κάποιον ο οποίος έχει αποτύχει στα ψυχομετρικά.
1: Να θυμίσω ότι πέρσι σειρμός του τραμ είχε πέσει και πάνω σε λεωφορείο της γραμμής 040 και όχι μόνο. Δηλαδή,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία Γαλάνη, και διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Εγκρίθηκε πριν από λίγο από τη Γερμανική Βουλή η μείωση φόρου στα καύσιμα από 1η Οκτωβρίου. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονας και σύμμαχος, δήλωσε ο Ερντογάν από τη Νέα Υόρκη. Στο Μόναχο η επόμενη συζήτηση αύριο για τα κέντρα επιστροφών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ολοκληρώνεται σήμερα στην Ουάσιγκτον η τριήμερη σύνοδος κορυφής Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ σε χαμηλούς τόνους έκαναν λόγο για συνεργασία και σταθερότητα στις σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων. Οι δύο πλευρές αποφάσισαν να παρατείνουν την εμπορική κεχηρία. Παραμένουν ωστόσο οι μεγάλες διαφορές σε εμπόριο, τεχνολογία και Ταϊβάν. Στη Νέα Υόρκη συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στη σκιά της έντονης αντιπαράθεσης για τον πόλεμο στη Γάζα. Δεκάδες διπλωμάτες αποχώρησαν από την αίθουσα κατά την ομιλία του Νετανιάχου, ενώ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ και απέρριψε τις κατηγορίες περί γενοκτονίας. Στη Γερμανία εγκρίθηκε πριν από λίγη ώρα στην Ομοσπονδιακή Βουλή νέα μείωση του φόρου στα καύσιμα. Από την 1η Οκτωβρίου θα μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση στη βενζίνη και τον ντίζελ κατά σχεδόν 17 λεπτά το λίτρο.
0: Επιστροφή με αθλητικές ειδήσεις και Θανάση κριτικός στο στούντιο. Γεια σου, Θανάση.
4: Χαίρετε. Πολύ μεγάλη νίκη για την εθνική μας ομάδα χθες επί της Σερβίας, με ανατροπή με γκολ του Τάσου Δουβίκα στον 95ο λεπτό. Παρότι μείναμε πίσω στο σκορ με 1-0 από τον γκολ του Ζίβκοβιτς, του αρχηγού του ΠΑΟΚ, ισορροπήσαμε και ήμασταν και πάρα πολύ καλύτεροι από τους Σέρβους. Ισοφαρίσαμε στο 74 με τον γκολ του Τζόλι. Πήραμε τη νίκη με τον γκολ του Δουβίκα, όπως είπα, στα τελευταία δευτερόλεπτα. Και ανεβήκαμε έτσι στην κορυφή της βαθμολογίας του δεύτερου ομίλου της πρώτης κατηγορίας του Nations League μετά την ισοπαλία της Γερμανίας με την Ολλανδία. Την Κυριακή η πολύ μεγάλη πρόκληση της Εθνικής απέναντι στους Γερμανούς

0: στο Augsburg. Αυτά για το ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ
1: όλα
0: είχαμε.
1: Ναι, γενικά ήταν μια καλή μέρα.
0: Ναι, πολύ καλή χθεσινή μέρα τουλάχιστον στα αθλητικά μας. Στο μπάσκετ τώρα και την πρεμιέρα της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 91-72 της Παρί στην επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο των Πράσινων. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός επικράτησε με 106-89 της Μπασκόνια στην Ισπανία και ξεκίνησαν έτσι με το δεξί τις υποχρεώσεις τους. Μια τελευταία είδηση που βύθισε στο πένθος έτσι τον ελληνικό αθλητισμό και το ελληνικό μπάσκετ. Ναι. Ο Σούλης Μαρκόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, ο άλλοτε προπονητής του ΠΑΟΚ.
1: Εμβληματική προσωπικότητα στο χώρο του μπάσκετ, οπωσδήποτε. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας. Να έχετε ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ηλία! Ρίχτα!
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
11: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
10: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
14: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Ergon Productions, Γιώργος Βάλαρης.
15: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
16: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
17: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
18: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή ως Λίμνη Κομουνδούρου, στην άνοδο του Κηφισού από Πέτρου Ράλιος Σαχαρνών και στην κάθοδο του Κηφισού από Νέα Ερυθρέα Κόκκινο Μήλο, στις καθόδους Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλός Κωνσταντίνου Κέρδητου, στην Σταδίου, στην Πειραιώς στον Γκάζι, στην άνοδο της Κηφισίας αλλά και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο. Πολύ σοβαρές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Αμαλίας προς τη Βουλή αλλά και την Φιλελλήνων λόγω και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί σε κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Στο μεταξύ παρατείνεται η αγωνία μετά την κατάρρευση του κτιρίου της Λυσικράτους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν με τη βοήθεια εκπαιδευμένων σκύλων τις έρευνες για τυχόν αγνοούμενους. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, εξετάζονται πληροφορίες που αναφέρουν ότι στο δεύτερο όροφο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που δεν έχει εντοπιστεί. Στον πρώτο όροφο, ο οποίος ενοικιαζόταν για βραχυχρόνια μίσθωση, υπήρχε κράτηση από τρεις τουρίστες, οι οποίοι δεν είναι γνωστό αν βρίσκονταν εντός. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά και δύο γυναίκες, εκ των οποίων η μία ηλικιωμένη, απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε ζημιές ακόμα και σε κατοικίες που βρίσκονταν σε απόσταση 40 με 50 μέτρων. Στην Τίνο μεταφέρθηκαν με πλωτό του λιμενικού σώματος οι 29 επιβαίνοντες του φορτηγού χηματαγωγού πλοίου Ελληνικής Σημαίας, στο οποίο εκδηλώθηκε το πρωί πυρκαγιά ενώ βρισκόταν εν πλώ. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση για τη διαχείριση της πυρκαγιάς, τη σταθεροποίηση του πλοίου και την αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται συντονιστική επιχειρησιακή τηλεδιάσκεψη, η οποία συγκλήθηκε από τον αρχηγό του λιμενικού σώματος με τη συμμετοχή της ηγεσίας του λιμενικού και του πυροσβεστικού σώματος αλλά και εκπροσώπων της εταιρείας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και αύριο σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδεινώσεις του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, άγνοια για το ότι τα μηχανήματα του ιατρείου της οδού Καρνεάδου δεν ήταν νόμιμα, δήλωσε τον ανακριτή σύμφωνα με πληροφορίες νοσηλεύτρια. Φέρεται να είπε πως ο γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση ήταν εκείνη που έδινε πάντα τις οδηγίες. Σχετικά με τις επικοινωνίες της γιατρού για τον απεινιδωτή, ανέφερε ότι ο προμηθευτής του μηχανήματος είπε στη γιατρό ότι θα έπρεπε να τον είχαν φορτίσει για να μπορεί να λειτουργήσει. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση του ο υπνοθεραπευτής υποστήριξε ότι η μάνατζερ του Γιώργου Μαζονάκη επέμενε να αναλάβει τον καλλιτέχνη, ενώ τη συμφωνία την είχε κλείσει η γιατρός. Την αυξημένη εξάρτηση από τα κινητά τηλέφωνα, η οποία ενδέχεται να επηρεάζει την αυτοσυγκέντρωσή τους, επισημαίνουν ως έναν από τους πιθανούς λόγους αποτυχίας για τους υποψηφίους οδηγούς σε μετρό, τραμ και ΙΣΑΠ, ειδικοί από τον χώρο των συγκοινωνιών, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Καθημερινής. Στις τελευταίες δύο προκηρύξεις στη στασή, ένας στους δύο που διεκδικούν τις θέσεις του οδηγού σε σειρμούς του μετρό, του τραμ και του ηλεκτρικού, απέτυχαν στα ψυχομετρικά τεστ και δεν προσλήφθηκαν. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 27. Άστατος θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και μάλιστα δεν αποκλείται τα φαινόμενα να είναι και τοπικά έντονα, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Οι έντες των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Περίμενα πώς και πώς να φτάσει αυτή η στιγμή,
1: ναι,
0: που θα προέχουμε προετοιμάσει μία εκπομπή,
1: ναι,
0: που τίτλο θα έχει «Ό,τι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση». Μόνο αυτό έχω να σου πω.
1: Και έχεις και τον κατάλληλο άνθρωπο απέναντί σου, δεν λέω για μένα.
0: Είναι ο καταλληλότερος ο Κώστας Πανός, ναι, ο οποίος έχει μπροστά του αυτή τη στιγμή τα διαμάντια που έχει τραγουδήσει η Άννα. Και επειδή θέλουμε και εσάς μέσα σε αυτό, δηλαδή το Viber σήμερα πρέπει, τι να πω,
1: να πάρει
0: το
1: φωτιά.
0: Να το ανατινάξουμε.
1: Να πάρει φωτιά και να ακούσουμε τραγούδια που θέλουν να ακούσουν και όλοι οι υπόλοιποι, όχι μόνο η πάρτι σας, έτσι, δηλαδή ωραία τραγούδια, αυτό λέμε.
0: Ναι, προφανώς, θα μας πείτε τις δικές σας προτάσεις και φυσικά θα μοιραστείτε και εμπειρίες με τραγούδια Βύση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλω να ακούσω εγώ, αν με ρωτάς, ας πούμε, π.χ. με αυτό χώρισα, με αυτό γνώρισα τη γυναίκα της ζωής μου, με αυτό, αυτό άκουγα ενώ περίμενα να γεννήσω το πρώτο μου παιδάκι.
1: Ναι,
0: ναι, μπορεί να είναι και το ίδιο.
1: Μπορεί
0: τραγούδι
1: να το έχει συνδυάσει με μια κακή εμπειρία της ζωής σας, με κάποια αναποδιά.
0: Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιλέξουμε το πρώτο για το σημερινό αφιέρωμα με αφορμή την αυριανή συναυλία.
1: Είναι και το μήνυμά σου στην Άννα Βύση που μας ακούει σίγουρα αυτή την ώρα, εννοείται, ακουστικά
0: 100,3. Είναι λίγο δύσκολο.
1: Άστα αυτό. Λοιπόν, πες ότι μας ακούει τώρα. Έχει βγει στο αυτοκίνητο λίγο και ξαποσταίνει και έχει βάλει Sky 100,3.
0: Θα
1: αλλαγή.
0: Αυτό θα ήθελε.
1: Τι άλλο θα ακούσει. Θα ξεκινήσει με αυτό.
0: Θα
1: την επηρεάσει.
0: Θα ξεκινούσε ενδεχομένως μια εκπομπή με αυτό. Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει τη συναυλία. Είναι ταυτισμένο με την Άννα και με εκείνο το είδος έρωτα, Γιάννη,
1: ναι,
0: που δεν γνωρίζει μέτρο.
1: Ωραία, φίλε.

0: ένα πράγμα θα πω. Ένα μικρό χιντάκι.
1: Τι τραγουδάρα είναι αυτή.
0: Ένα μικρό χιντάκι. Μιλούσα σήμερα με τον κύριο Χαλιορή από το ΆΚΑ.
1: Πες ποιος είναι ο κύριος Χαλιορής.
0: Είναι ο γενικός διευθυντής του ΆΚΑ που έχει οργανώσει τα πάντα για την αυριανή συναυλία. Το αυριανό υπερθέαμα. Mm. Και μου έλεγε, είδα τη γενική πρόβα και έπαθα σοκ.
1: Πρόσεξε,
0: στο ΆΚΑ έχουν τραγουδήσει πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε, έτσι.
1: Πολύ καλή τέχνη.
0: Έχουν περάσει πάντα. Αυτό που θα δούμε αύριο, μάλλον δεν έχει ξανασυμβεί.

0: ήθελα μια τραγουδάρα, δεν το συζητάμε τώρα. Άννα Βύση. Εγώ που έτυχε χθες να είμαι στο ΆΚΑ, έτυχε να είμαι στο κλειστό του ΆΚΑ, έβλεπα δίπλα τη γενική πρόβα. Είδα τα φώτα.
1: Α, τα είδες όλα.
0: Εντάξει, δεν άκουσα.
1: Πάντως, στη σύνδεση που είχαμε γύρω στη μία με τον κύριο Χαλιορή, μας είπε ότι η Άννα ήταν μέσα και προετοιμάζονταν. Φυσικά δεν μπορείτε ούτε καρέ να δείτε. Όλο αυτό που έχει στηθεί είναι, τι να πω τώρα, προδιαγραφών εξωτερικού, νομίζω.
0: Έχουν κυκλοφορήσει κάτι βιντεάκια που είχαν βάσει ίδια προφανώς.
1: Ναι.
0: Ένα, δύο hints, τύπου δύο χτυπήματα, παιδί μου, του λεπτού τα.
1: Είναι η σκηνή 360, σκηνή 360 μοιρών έτσι κι αλλιώς, αλλά μαθαίνω ότι και τα φώτα και τα λέιζερ θα είναι. Από άλλο
0: τα φώτα
1: πλάνο.
0: Έβλεπα.
1: Ναι.
0: Τα φώτα έβλεπα. Κάτι μόνο φώτα, κάτι τέτοια κτλ.
1: Έχουν βάλει φώτα κατά μήκος της οροφής του ΆΚΑ, για να το καταλάβουμε.
0: Λογικά από το Παγκράτη έχουν βάλει φώτα για τη Δύση. Για να φωτίσει.
1: Σε ό,τι αφορά το πώς θα φτάσουμε αύριο εκεί, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια, γιατί θέλω λίγη τρέλα τώρα. Θα πάμε μέχρι να αρχίσουν να έρχονται και τα μηνύματα των φίλων μας, γιατί εμείς έχουμε φτιάξει έτσι ένα πρόγραμμα.
0: Είπες που να στείλουμε μηνύματα.
1: Σήμερα. Στέλνετε μηνύματα στο 698, κυρίες και κύριοι, 123-1003 και στο skyradio.gr. Εκεί που γράφει πες την άποψή σου, μπαίνετε και στέλνετε βεβαίως τις δικές σας παραγγελίες.
0: Μην μας δείτε τώρα τραγούδια από καλλιτέχνη. Βύση τώρα παίζουμε. Μόνο Βύση.

0: Ο φίλος μας εδώ λέει είναι αδύνατο, παιδιά, να διαλέξει τραγούδι. Ένα. Προσωπικά από τα πιο λατρεμένα είναι Μεθυσμένη Πολιτεία. Με πάει πάρα πάρα πολύ μακριά. Και επειδή το είπες πριν, γιατί εσύ βρέθηκε στο ΆΚΑ για άλλους λόγους, για αυτούς που αντιλαμβανόμαστε όλοι. Ο Γιώργος λέει Φώτα και Ήχο Άνας. Έβλεπα και άκουγα και εγώ από τον μπαλκόνι μου, που ήταν είναι 2 χιλιόμετρα μακριά από το ΆΚΑ.
1: Για φαντάσου τώρα.
0: Ναι. Σκεφτείτε τι έχει να γίνει αύριο, που η αρχική εκτίμηση είναι ότι. Η αρχική εκτίμηση, η τελική εκτίμηση, ότι μπορεί ο κόσμος να φτάσει στις 120.000.
1: Κάτσε, 95.000 εισιτήρια μέσα και πολύ απ' έξω.
0: Θα είναι έξω και μάλιστα έχει ζητήσει η Βύση, όσοι είναι έξω από το ΆΚΑ, να έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν όλα αυτά.
1: Οθόνες δηλαδή, να έχουν οθόνες μεγάλες.
0: Αυτό καταλαβαίνω, δεν το ξέρω, δεν το λέω με σιγουριά γιατί δεν το έχουμε επίσημα.
1: Αλλιώς
0: δεν
1: μπορεί.
0: Αλλά επειδή μου, όταν είσαι επαγγελματίας αυτού του επίπεδου, είναι βέβαιο ότι έχεις φροντίσει μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Τώρα, τα τραγούδια της Βύση και του Νίκου Καρβέλα είναι απολύτως συνδυασμένα και ενωμένα με τις σχέσεις.
1: Ναι.
0: Το επόμενο που θα ακούσουμε.
1: Από το 90 μέχρι σήμερα.
0: Ξεκάθαρη στάση απέναντι στις σχέσεις. Και είναι από αυτά τα τραγούδια που ο κόσμος μπορεί να αναγνωρίσει και όλοι μας από τις πρώτες νότες.

0: Λέει η Άννα. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Ζήσαμε όσα ζήσαμε και τώρα θα μας
1: τα είναι δυνατόν μόνο.
0: Γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα. Καλά γίνονται. Αλλά.
1: Εντάξει, κάπου γίνονται.
0: Λίγο έργο τώρα.
1: Αλλά πάντα υπάρχει ένα τέτοιο. Πάντα υπάρχει από μέσα αυτό που σε τρώει.
0: Θα έλεγα να πάμε τώρα. Γιατί πρέπει να τα προλάβουμε και όλα.
1: Ναι, έτσι. Αλλά μας κάνεις λίγο κρυαντούς. Μας πας τώρα από το απόλυτα αρνητικό τραγούδι που αμέσως το ακούει άλλος και λέει γιατί ρε μας το κάνεις αυτό μεσημεριάτικο.
0: Ναι.
1: Τώρα το επόμενο τραγούδι που έκλεψα λίγο τη ματιά μου.
0: Αχ, θα το αφιερώσουμε τώρα στον Αντεπλή αυτό. Του ταιριάζει. Πάρα πολύ.
1: Το τίτλο, πες μόνο και ρίχτω.

0: Ακριβώς.
1: Αυτό που τραγούδισα εγώ είναι το σχιζοφρένεια. Καμία σχέση με το ψυχεδέλεια. Αλλά δεν βαριέσαι.
2: Αλλά δικό σας.

0: Ρωτήσαμε και φυσικά φαντάζομαι θα όλοι θα έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία να το σκεφτείτε τι κάνουμε αύριο. Πώς προσεγγίζεις το ΆΚΑ?
1: Πώς για αρχή. Προσεγγίζεις?
0: Λοιπόν, αυτό που καταλαβαίνω αφού ακούσουμε το ρεφρέν. Αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι είναι το πιο σόφρον να κάνουμε είναι να πάμε πάρα πολύ νωρίς, γιατί μην το αφήσετε από την άποψη ότι δεν είναι ότι δεν θα μπεις. Οι πόρτες θα είναι ανοιχτές μέχρι τις 7:30-8, νομίζω θα είναι ανοιχτές. Το θέμα είναι αν θα μπορέσεις να φτάσεις στο ΆΚΑ,
1: ναι,
0: με αυτό που θα συμβαίνει γύρω γύρω.
1: Έχει κάνει ένα καταπληκτικό βίντεο ο Γιώργος Καμπουζίδης για την συναυλία της Βύση. Συμμετέχει σε αυτό και έχει κάνει ένα καταπληκτικό βίντεο για το πώς θα φτάσεις και τι πρέπει να έχεις μαζί σου κτλ.
0: Τον ακούμε, το λέει.
1: Φυσικά.
0: Για πάμε.
2: Έρχεσαι στη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ? Φυσικά και έρχεσαι. Οπότε πρόσεξε πολύ καλά αυτά που έχω να σου πω. Λοιπόν, τη μέρα της συναυλίας προτίμησε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με το μετρό κατεβαίνει στη στάση Ειρήνη. Να ξέρεις ότι τα δρομολόγια θα είναι συχνότερα και ότι θα δοθεί και παράταση στο ωράριο λειτουργίας. Έλα όσο πιο νωρίς μπορείς για να αποφύγεις καθυστερήσεις και αναμονή στις εισόδους. Οι πόρτες ανοίγουν στις 5. Το απόγευμα στις 5.
1: Φτάσεις
2: στο ΆΚΑ, ακολούθησε τις σημάνσεις για να βρεις την είσοδο που αναγράφεται στο εισιτήριό σου και έχει το έτοιμο, είτε εκτυπωμένο, είτε έτοιμο για σκανάρισμα. Προσοχή όμως, μην ανεβάσεις στα social media φωτογραφία του εισιτηρίου σου με το QR code πάνω, γιατί ξέρεις τι θα γίνει. Θα το πάρει κάποιος άλλος, το χρησιμοποιείς, θα μπει μέσα, θα κάτσεις εσύ απ' έξω. Δεν το θέλουμε αυτό. Όχι, όχι, όχι με αυτή την τσάντα. Όχι τσάντες μεγαλύτερες από μέγεθος α4. Δεν παίρνετε με αυτές. Με αυτή θα μπεις. Τέλεια.
1: Με μικρότερες θα τις δείχνει.
2: Στις εισόδου του εισιτηρίου σου υπάρχει λίστα με τα αντικείμενα που δεν επιτρέπεται να φέρεις μέσα στο χώρο. Διάβασε τους όρους. Σε όλο το χώρο θα βρεις κυλικεία και τα official merchandise boots με το επίσημο merchandise της συναυλίας. Merchandise.
0: Δεν καταλαβαίνω κάποια πράγματα.
1: Όπως.
0: Το backpack μου δεν μπορώ να το πάρω.
1: Όχι μεγάλα backpack.
0: Όχι. Τι να πάρω, μικρό?
1: Έτσι είναι σε όλες τις συναυλίες, έτσι είναι.
0: Σχολικό.
1: Ναι, θέλει μικρότερο ή πάρε κάτι στο χέρι.
0: Okay. Και έχει μέσα χώρους για να πάμε να πάρουμε ό,τι χρειαζόμαστε.
1: Έχει μέσα, λέει, καντίνες, μέσα και ηλικία, τα πάντα.
0: Ωραία. Ναι. Πάμε σε ένα τραγούδι, ναι, που το έχουν τραγουδήσει πραγματικά όλες οι γενιές. Ναι. Πόσα χρόνια καριέρας έχει Βύση?
1: Έχει...
0: Είναι 50? 50 χρόνια?
1: 50 δεν έχει συμπληρώσει.
0: Και τώρα είναι, ας πούμε, στα καλύτερα της και η στιγμή της καριέρας της, η απόλυτη, είναι η αυριανή. Δώσ' το, Κωστάκη.

0: Στέλνει ο Βασίλης τώρα μήνυμα. Με φωτό, με Άννα Βύση και λέει: Είμαι 48 ετών, ακούω Βύση από όταν με θυμάμαι.
1: Είμαστε διαλυκοί ακριβώς αυτό.
0: Η Φέη, ας πούμε, μας βγάζει από το αδιέξοδο της επιλογής και λέει ότι και να βάλετε τα αγαπάμε όλα. Τέλος.
1: Το τραγούδι αυτό του 1996 κάποτε έπαιζε στο Βαρελάδικα και στα λοιπά. Δεν μπορείς να αντιληφθείς πόσο. Ναι. Πόσο hit ήτανε.
0: Και πόσα τραγούδια της είναι, ρε παιδί μου, ερωτικές σου εξομολογήσεις. Ναι. Τώρα θα ακούσουμε μια τέτοια.
1: Οπα.
0: Με ένα τραγούδι που έχει έναν τίτλο που έχει συνδεθεί τόσο πολύ με τη φωνή της.

0: Έχει τυπωστεί θέμα. Το βλέπω. Όπως ο Γιώργος από το Γαλάτσι. Γεια σας, αγαπημένα μου παιδιά. Μόλις βγήκα από τη θάλασσα εδώ στον Άλιμο. Μένει στο Γαλάτσι, έχει πάει για μπάνιο στον Άλιμο. Ένα έχω να σας πω.
1: Δεν έχουμε θάλασσα Γαλάτσι.
0: Ό,τι έχω ζήσει.
1: Τα έχει πει Βύση, ε. Αυτά είναι.
0: Εσύ γιατί είσαι μάγκα σήμερα.
1: Εγώ μωρέ.
0: Είναι ό,τι.
1: Μα μ' αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Μ' αρέσει Βύση ούτως ή άλλως. Και εδώ λέει κάτι τύποι με εγκαλούν επειδή δεν μ' αρέσει μόνο η Καμπελούτσι. Πώς μ' αρέσει Βύση. Άλλο η Βύση, παιδιά. Ήρεμα.
0: Έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά. Δηλαδή σήμερα θα ερωτευτούμε όλοι. Και μέχρι αύριο νομίζω θα ακούμε Άννα, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Είναι από αυτές τις. Είναι η Μαντόνα μας. Το είπα, παιδιά. Δεν είναι.
1: Ποια είναι η Μαντόνα?
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Έλα τώρα.
0: Είναι Μαντόνα, Βύση την ίδια φωτογραφία και λες ποια είναι αυτή η δίπλα στη Βύση.
1: Βέβαια, ακριβώς.
0: Okay, το δέχομαι.
1: Κάτι που τρέχει τώρα, επειδή είσαι πολύ στο δρόμο και προσπαθούμε να φτιάξουμε διάθεση εμείς, γιατί έχει αρκετή κινησούλα, είναι Παρασκευή μεσημέρι. Λόγω ακινητοποιημένου αυτοκινήτου, μας λέει τώρα η κυρία Γαλάνη ότι έχουμε δυσχέρεια στην κυκλοφορία του Κηφισού, στην Κηφισού λοιπόν, στο ύψος της οδού Λαχανά, ρεύμα προς Πειραιά, στη Νέα Φιλαδελφία. Λοιπόν, πολλή κίνηση αυτή την ώρα. Αν έχετε εικόνα, αν έχει συμβεί κάτι, να μας το πείτε. Και πάμε ευθύς αμέσως στο Honda Center. Εκεί θα βρείτε τα αγαπημένα σας brands, Estée Lauder και Clinique, με όφελος έως και 35% και La Mer με 30% στα Honda.
0: Το Λαμέρ τι είναι?
1: Λαμέρλι.
0: Λαμέρλι.
1: 30%.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Honda Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Επόμενος.
6: Ναι, ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό του χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Isomat Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Isomat Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Isomat Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσκόπουλου. Είναι μεταφραστής, συγγραφέας, σκηνοθέτης.
15: Είμαι κατά το ημίση Γιουγκοσλάβος, μια χώρα που δεν υπάρχει πια. Αλλά αυτό με κάποιο τρόπο αντιπροσώπευε πιο καλά αυτό που συνέβαινε τότε όταν γεννήθηκα εγώ. Από τη μεριά του πατέρα μου, φυσικά είμαι Έλληνας. Θα έλεγα ότι το μακεδονικό στοιχείο ισχύει και από τις δύο πλευρές. Είμαι η λύση στο μακεδονικό πρόβλημα.
0: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνίου Λιμνικού Μουνδούρου, στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο Σαχαρνών, στην κάθοδο από Νέρυθρεας Κοκκινομήλο, στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο. Στην Αττική Οδό παρατηρούνται σοβαρές καθυστερήσεις σχεδόν μισής ώρας από Ανθούσα ως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Καθυστερήσεις περίπου ενός τετάρτου σημειώνονται και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην έξοδο Γιαλαμία και από Μεταμόρφωση ως Πεντέλης. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής για τυχόν αγνοούμενους μετά την ισχυρή έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα σήμερα το πρωί που προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίου. Οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν ποια πρόσωπα βρίσκονταν στο κτίριο τη στιγμή της έκρηξης. Υπάρχουν πληροφορίες ότι στο δεύτερο όροφο διέμενε ηλικιωμένο ζευγάρι και τον πρώτο όροφο είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση τρεις τουρίστες. Στην Τίνο μεταφέρθηκαν με πλωτό του λιμενικού 29 επιβαίνοντες του φορτηγού χηματαγωγού πλοίου, στο οποίο εκδηλώθηκε το πρωί πυρκαγιά ενώ βρισκόταν εν πλώ. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση για τη διαχείριση της πυρκαγιάς, τη σταθεροποίηση του πλοίου και την αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αναμένεται να εκδοθεί σε λίγες ημέρες. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και αύριο σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και ο καιρός νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά. Αύριο στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

χτίσατε. Το ζητήσατε και το έχετε. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε τα παιδιά της αλλαγής. 3 και 35 πρώτα λεπτά. Προφανώς ρυθμούς Δύση, γιατί αυτή η συναυλία είναι από τα μεγάλα γεγονότα, μουσικά γεγονότα της χρονιάς και κοινωνικά. Όταν μαζεύονται 120.000 άνθρωποι σε ένα μέρος, κάτι σημαίνει. Κάτι είναι. Τραγούδι του 1992, παρακαλώ, το Λάμπο. Η Λαμπό, όπως λέει ο φίλος μου Κώστας.

Εδώ έχουμε το φίλο μας τον Αλεχάνδρο, που έχει ακούσει τον Αλεχάνδρο εδώ όλη μέρα στο πρόγραμμα του Sky, γιατί είναι φίλος του πρόγραμμα του Sky 100,3. Λέει, θέλει να ακούσει δαίμονες. Θα ακούσουμε μετά. Όλα προγραμματισμένα είναι. Δεν με υποστηρίζει, λέει, σήμερα, και έρχεται για το τελετικό χτύπημα αυτό που είπα. Δεν σε σκέφτηκα καθόλου, Αλεχάνδρο, και έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι φανατικός της Μαντόνα, Αλεχάνδρο. Σε όλες τις στιγμές, εύκολες, δύσκολες, που έχουμε περάσει πολλά εδώ πέρα από τον Αλεχάνδρο, πάρα πολλά χρόνια, πάντα είναι η Μαντόνα δίπλα του. Και πάντα γουστάρει να ακούει Μαντόνα. Και πάντα μαζί η Μαντόνα. Και εγώ τόλμησα και είπα, ποια είναι η Μαντόνα. Και μου λέει, το τέλος μια σχέση, λοιπόν, και με τους δύο. Ζητώ συγγνώμη, απολογούμε, Μαντόνα είναι μία.

0: Ο κύριος Ευαγγέλης από τη Νέα Σμύρνη, ο φίλος μας, ο τρελός Κεφαλονίτσα από το Λεξούρι. Παιδιά, οκ, λέει, σέβομαι τη Βύση, αλλά έχει πέσει πολύ διαφήμιση. Ναι, έχει πέσει πολύ διαφήμιση. Είναι διαφήμιση. Λοιπόν, για τη συναυλία αυτή, στους Μετάλλικα είχαν πουληθεί τα εισιτήρια ένα χρόνο πριν. Γιατί στη Βύση τι έχει γίνει. Δεν καταλαβαίνω. Και στη Βύση ένα χρόνο πριν έχουν πουληθεί.
1: Λέει ο φίλος μας ο Ταλιμπάν, έτσι υπογράφει από το Λάμπα. Από το Λάμπο ίσως της Βύση, μου θύμισε ένα επεισόδιο από τα παιδιά της Ελλάδος στα παιδιά με τον Μπέζο, όπου η αεροπορία μας φτιάχνει ομάδα μπάσκετ και ο Μπέζος γίνεται μαύρος προκειμένου να μπορέσουν να κερδίσουν τους μαυροσκούφιδες. Ρε παιδιά, το μυαλό σας. Πού τρέχει, μπορείτε να μου το
0: πείτε. Δεν έχω καταλάβει που τρέχει, δεν έχω καταλάβει.
1: Ναι, ο Χρήστος όμως βάζει μία. Ορίστε, τι θέλετε.
0: Όχι, όχι, πάμε.
1: Πείτε
0: Χρήστος.
1: Το.
0: Ο Χρήστος.
1: Ναι, πάμε σε λίγο θα το πασάρουμε.
0: Ακούσαμε
1: παιδιά.
0: Λάμπο.
1: Σειρά. Δεν θα γίνονται έτσι, δεν θα μπαίνουν το ένα μετά το άλλο αυτή.
0: Όχι.
1: Γιατί έχει γίνει.
0: Υπάρχει ιστορία.
1: Προεργασία. Ο Χρήστος, ο φίλος μας, λέει: σας ζηλεύω για την ευκαιρία που έχετε να πάτε στη Βύση. Δυστυχώς, εμείς στην επαρχία έχουμε ελάχιστες ευκαιρίες να δούμε τέτοια σοου και έχουμε και την κρίνια από τα παιδιά μας ότι δεν τους πάμε πουθενά. Να το απολαύσετε όσοι πάτε. Ο Χρήστος από τα Τρίκαλα, βεβαίως. Εντάξει, συναυλία η Βύση τέτοιου τύπου προφανώς δεν μπορεί να κάνει αλλού εκτός από την Αθήνα, αλλά πάρα πολλοί καλλιτέχνες όλο το καλοκαίρι έκαναν περιοδίες και πήγαν σε όλη την Ελλάδα.
0: Επίσης, όταν γίνεται μια συναυλία στην
1: Μήπως
0: Αθήνα.
1: Θα σκεφτεί η Άννα Βύση να κάνει και αλλού.
0: Θα κάνει. Δεν ξέρω αν κάνει τέτοιου μεγέθους, αλλά Χρήστο μου, όταν ανακοινώνεται μια συναυλία ένα χρόνο πριν, δεν είναι μόνο για τους Αθηναίους. Προφανώς. Έρχονται από όλη την Ελλάδα και από όλο τον πλανήτη. Τον προγραμματίζουν. Χρήστο, λυπάμαι. Τι να πούμε. Αλλά να ξέρεις, από το στούντιο οι δύο στρες δεν πάνε. Η κυρία θα πάει μόνο. Οπότε μην και εμείς μαζί σου είμαστε.
1: Υπάρχει πάντως ένα τραγούδι το οποίο απαιτεί να δυναμώσετε τώρα όσο γίνεται περισσότερο τα ραδιοφωνάκια σας. Γιατί αν θέλουμε έρωτα στα άκρα, πρέπει αυτό το τραγούδι να το ακούσουμε στα άκρα.
0: Έρωτα στα άκρα. Τι λέει σήμερα, κυρία Ανσόπουλου.

0: Λοιπόν, λέει ο φίλος μας εδώ, βάλτε ρε παιδιά κανένα μέταλλο να ακούσουμε. Έχουμε το σωστό άνθρωπο, είναι η αλήθεια. Αλλά σήμερα είναι η μέρα της Άννας, παιδιά. Μία μέρα είναι. Ε, και η αυριανή, και η μεθαυριανή.
1: Να σου πω κάτι, πιο ρόκα από την Άννα υπάρχει στην Ελλάδα? Δεν υπάρχει σε αυτό το τραγούδι.

0: Ο Αλεχάνδρο, φίλος μας, μας λέει: ήμουν, λέει, πιτσιρικά στο Αλεξάνδρες Gay Bar στο Κολωνάκι στην Αναγνωστοπούλου και χόρευα αυτό που βάλατε, αλλά και το τραύμα και το αντίδοτο μέχρι το πρωί.
1: Ναι.
0: Αυτό ας πούμε τώρα, για να επιστρέψουμε, γιατί σας πάμε λίγο κρύο ζέστη, γιατί έτσι είναι και τα τραγούδια και το ρεπερτόριο της Βύση.
1: Η σειρά,
0: το οποίο είναι ανεξάντλητο.
1: Η σειρά και η επιλογή των τραγουδιών έχει γίνει από την κυρία Αναστασοπούλου, που είναι φανατική Βύση. Φανατική
0: από Βύση. Μικρή. Και τότε στο δίλημα Βανδύ Βύση, εγώ πάντα Βύση.
1: Μπράβο σου, παιδί μου, μπράβο. Όχι, αυτό σε στηρίζω.
0: Βανδύ,
1: όχι, υπέροχη
0: είναι. Δεν το συζητάμε.
1: Όχι, απλά μα αρέσει τα τραγούδια της Βύση.
0: Και τώρα έχει τα δικά τη τραγούδια έτσι κι αλλιώ. Αλλά θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι το οποίο αποκλείεται, αν έχετε υπάρξει πάρα πολύ ερωτευμένοι, να μην το έχετε σιγοψυχήσει.
1: Ρε, με έχει πνίξει με αυτό το πράγμα σήμερα. Να είσαι πολύ ερωτευμένο. Να έχει καψουρευτεί, να έχει το ένα, να έχει το άλλο. Όλα τα τραγούδια έτσι τι είναι. Δεν μιλάνε για την παγκόσμια τέτοια κλιματική αλλαγή.

0: διαφημίσεις επόμενες.
1: Και γιατί, τι μας εμποδίζει να το προλάβουμε?
0: Δεν μας εμποδίζει τίποτα. Τώρα έχει μπει ήδη τώρα σε ρότα να παίξει. Είναι ένα τραγούδι, ο τίτλος του οποίου μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ αθώος, αλλά έχει τόση ειρωνία μέσα.
1: Γιατί το πες με πολύ.
0: Ξεκινάει από σι.
1: Από σι.
0: Μετά τι λέει?
1: Τι λέει?
0: Συγχαρητήρια, Γιάννη.
1: Συγχαρητήρια.

0: Το μέταλλο, ο κύριος Πανός μας έχει ξεκινήσει από την αρχή. Για την Οριάνθη θα πείτε, για την Οριάνθη θα πείτε. Θα πούμε σε πολύ λίγο για την Οριάνθη.
1: Η Οριάνθη τι είναι?
2: Τι είναι?
0: Παιδιά,
1: απλά πες μας τι είναι μόνο.
0: Είναι μια καλλιτέχνη η οποία κουβαλά μια τεράστια πορεία στη διεθνή μουσική σκηνή και θα παίζει κιθάρα αύριο στη συναυλία της.
2: Α, είναι αυτή που λέγατε, ναι, από το κάπου. Γεια σας, με συγχωρείτε.
0: Μάικλ Τζάξον, ναι, από το 2009.
2: Το λέγατε στην εκπομπή.
0: Ανακαλύφθηκε από τον Κάρλο Σαντάνα στα 15 της και επιλέχθηκε προσωπικά.
1: Μάλλον ξέρει αυτό που κάνει.
0: Από τον Μάικλ Τζάξον το 2009. Θα είναι δίπλα στη Βύση λοιπόν αύριο.
1: Αλήθεια.
0: Έχω να σου πω πολύ story για την Οριάνθη.
1: Έχει παίξει με τον Prince.
0: Έχει παίξει
1: Κώστας.
0: Και με τον Prince. Είναι πάρα πολύ νέα εντωμεταξύ. Είναι πολύ νέα. Μικρή σε
1: ηλικία. Άρα κάτι ξέρει, ε.
0: Λοιπόν,
1: δεν την κρατζουνάει δηλαδή.
0: Και με άλλη σκούπερ, ε. Και με άλλη σκούπερ. Λοιπόν, Χριστίνα Σούζη όμως.
2: Είμαι εδώ για τον καιρό του Σαββατοκύριακου.
0: Καλώς το Χριστινάκι μας.
2: Γεια σας.
0: Τι... Λοιπόν. Καταρχάς τώρα βλέπω ήλιο έξω.
2: Ναι, εδώ, έτσι θα ήταν αυτό.
0: Ωραία.
2: Ναι. Αφού έχω στείλει για μια φίλη μου για, από προχτές,
0: για μπάνιο.
2: Δηλαδή για μπάνιο και ηλιοθεραπεία.
0: Α, μπράβο, πού είναι η φίλη?
2: Ναι, ναι. Εδώ, στο καμπούρι.
0: Εδώ,
2: ναι,
0: ναι, τέλεια, ναι. Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, από προχτές την έχω στείλει.
0: Ναι. Για να καταλάβεις. Ας σε ρωτάνε και για τα μπάνια.
2: Είμαι σίγουρη, βέβαια.
0: Ο ναι, καθένας με τον πόνο του.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Μπάνιο,
2: ναι.
0: Συναυλία, ναι, ναι, ναι, ό,τι είναι. Ό,τι είναι. Okay.
1: Υπάρχουν προγράμματα, τι να κάνουμε. Ο καθένας κάνει τη δική
2: του. Και το πρόγραμμα.
1: Ο άλλος έχει βάλει αυτή τη βδομάδα, το Σάββατο έχω βάπτιση. Είναι όλος ο κόσμος του. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι τα πράγματα. Έχει τη συναυλία κάποιο.
0: Έχω δύο κολεκτάς με τις βαφτίσεις.
1: Έχει πολλές,
0: ωραία.
1: Πολλές σε βαφτίσεις.
2: Πάμε και γάμους.
1: Ναι, πάρα πολλές. Ναι.
2: Πολύ.
0: Από σήμερα ξεκινά το πρόβλημα.
2: Έχει στην Στάσου, ναι, από το βράδυ. Αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Αλλά ήδη βρέχει, ας πούμε, στην Κέρκυρα και την Ιγουμενίτσα. Ήδη βρέχει εκεί. Αλλά δεν έχει κάνει κάτι σπουδαίο μέχρι τώρα. Όμως το βράδυ τα φαινόμενα στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα ενταθούν, θα εκδηλωθούν καταιγίδες τη νύχτα δηλαδή. Και έτσι αύριο θα έχουμε στο Ιόνιο τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Δυτικό Αιγαίο και τις Δυτικές Κυκλάδες. Θα έχουμε εκεί, κυρίως αυτές τις περιοχές, θα έχουμε βροχές, θα έχουμε καταιγίδες. Εντονότερα και περισσότερα τα φαινόμενα θα είναι στο Νότιο Ιόνιο, τα νησιά δηλαδή εννοώ, από Κεφαλονιά, Λευκάδα και κάτω, την Πελοπόννησο και κυρίως την Μεσσηνία, την Αργολίδα και την Αχαΐα και μετά στην, και το Ακύθυρα μέσα μαζί. Εκεί θα είναι τα περισσότερα και εντονότερα φαινόμενα και θέλει προσοχή. Στην Αττική αύριο θα έχουμε βροχούλες, όχι σπουδαία πράγματα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού και περίπου μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες ό,τι είναι να κάνει. Αυτή είναι η απόψη μου. Στο ΆΚΑ οπωσδήποτε για εμένα δεν θα βρέξει συναυλία.
0: Αχ,
1: και... έλα ρε.
0: Ρε,
2: ναι,
0: το
2: από το πρωί το λέω. Από το πρωί το λέω.
0: Το έκανε στο θαύμα.
2: Ελπίζω
0: σου
2: να βγει, δεν κατάλαβες.
0: Εντάξει. Σημασία έχει ότι για την ώρα βλέπουμε ότι φαίνεται πως δεν θα
2: πως
0: έχουμε
2: θα
0: εκεί κάτι σοβαρό.
2: Κάτι σοβαρό και αν είναι να βρέξει θα είναι λίγο και μέχρι το νωρίς το απόγευμα.
0: Ξέρετε τι μας έκανε Σούζη τώρα. Πρόσεξε να δεις τι μας έκανε. Τι είναι η μετεωρολογία. Μας προετοίμασες για το χειρότερο.
1: Ναι,
2: ναι. Και ναι, για τώρα, να σας πω το καλύτερο.
0: Και τώρα που αλλάζει, ναι, χαιρόμαστε περισσότερο.
2: Βέβαια, αλλά δεν το έκανε επίτηδες, γιατί έτσι φαινόταν και ήταν πολύ. Και είναι, εξακολουθεί και είναι πολύ δύσκολη πρόγνωση.
1: Τι θες να λες στον κόσμο ότι θα βρέχει. Και να λένε, άσε να δει Σούζη που βρέχει.
0: Ένα από τα πράγματα που θαυμάζω στη Σούζη πάρα πολύ, γιατί είναι πολλά μετά από τόσα χρόνια, είναι το ότι πραγματικά κάποιες φορές σαν παιδί απολογείσαι. Είσαι σαν παιδί. Ενώ έχεις μια καριέρα. Γέρα πάρα πολλών ετών.
2: Πολλών, πάρα πολλών.
0: Και αυτό δείχνει το πόσο σοβαρά παίρνεις τη δουλειά σου.
2: Πολύ σοβαρά και με αφορά πάντα, είτε με αφορά είτε δεν με αφορά. Ναι. Πώς να σου πω.
1: Διατσαντίζεται.
2: Δηλαδή, εγώ δεν θα πάω στη συναυλία το βράδυ του Σαββάτου. Αλλά είναι σαν να είμαι εκεί και να προσπαθώ να δώσω το καλύτερο.
1: 120.000 κόσμος.
2: Αυτό σου λέω. Είναι σαν να είμαι εμένα.
1: Είναι κοινωνικό γεγονός, δεν είναι τώρα.
0: Ναι. Και, μετά, και παρά τα νεύρα, είμαι βέβαιη ότι το Σάββατο αύριο το μεσημέρι θα είναι εκεί και θα.
2: Δεν κατάλαβες, έχουμε 10 ώρα σύσκεψη, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Σωστά. Θα λέει, είναι 100.000 κόσμος εκεί, 120.000.
2: Ναι, ναι, τραβάω τα μαλλιά μου, ας βγει η πρόγνωση, έτσι, μπράβο. Και να πω, αυτό μας είπε ο κύριος
0: Χαλιορίς,
2: που σας είπε μάλλον εσάς, ότι θα είναι εκεί πολιτική προστασία, θα συνεργαστούν. Μέχρι και ο υπουργός με πήρε να με ρωτήσει πώς και μου είπε, μπα, λέω 80-90.000 κόσμος, μου πει, μπα, θα τους ξεπεράσει 120.
0: Ναι, αυτή είναι.
2: Α, λέω, ωραία.
1: Επειδή κάποιοι λένε, εντάξει, πώς κάνετε έτσι, δεν μαζεύεται εύκολα 120.000 κόσμος σε ένα σημείο.
2: Και θέλει μεγάλη προσοχή.
1: πολλές ώρες.
2: Και θέλει πραγματικά προσοχή. Είναι θέμα ασφάλειας.
1: Θέλει μέτρα,
2: και
1: θέλει όλα.
2: Θέλει μέτρα,
1: ναι.
2: Θέλει όλα. Και αυτό μου έλεγε και εκείνος, ότι έχουν προσφέρανε ό,τι καλύτερο μπορούν για να πετύχει όλο αυτό το πράγμα.
0: Εγώ
2: και
0: κρατάω αυτό που είπε ο κύριος Χαλιορίς, πάντως, που είναι σε απόλυτη συνεργασία το ΆΚΑ με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και τον κύριο Τουρνά, ότι ακόμη και η Δύση, η ίδια δηλαδή, ήθελε να υπάρχει πρόβλεψη ώστε και ο κόσμος. Γιατί θα έχουμε και χιλιάδες έξω από
2: έξω,
0: ΆΚΑ.
2: Ακριβώς.
0: Αυτοί που δεν θα μπορέσουν να μπουν.
2: Να μπουν μέσα.
0: Υπάρχει πρόβλεψη λοιπόν που ζήτησε η Άννα.
2: Για κατοθόνες, φαντάζομαι, και να υπάρχουν όλα και πολύ καλά. Έξω,
0: μπορεί
2: γιατί...
0: να μην μπορούσαν όλοι οι άνθρωποι να πάρουν τα εισιτήρια. Οπότε θα είναι εκεί να ακούνε τη φωνή τη.
2: Τουλάχιστον να βλέπουν σε γιγαντοθόνες και να δουν όλο αυτό το.
1: Να πάρουν το κλίμα τη συναυλία τουλάχιστον.
2: Ναι, ναι, ναι. Γιατί φαντάζομαι ότι θα είναι υπερθέαμα.
0: Ναι, θα είναι υπερθέαμα. 360, παιδιά, η περίφημη σκηνή 360 μοιρών.
1: Θα είναι στη μέση.
0: Θα είναι στη μέση. Πύργη με ηχεία και φώτα και λέιζερ που δεν έχουν ξανά στηθεί στην Ελλάδα. Και η εταιρεία που έχει σχεδιάσει.

0: Πριν πάμε σε διάλειμμα, έχεις πολλά, πολλά αιτήματα να ξέρεις.
1: Σε λίγο, σε λίγο.
0: Πάρα πολλά αιτήματα.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: θυμάμαι.
1: Μανιάνα, ναι. Και πολλοί ακόμη θα έπεφταν να μας φάνε αν δεν παίζαμε την Ευτυχισμένη Πολιτεία.
0: Κοίτα, γιατί μανιάνα δεν μπορούσαμε να το κάνουμε και για πολλούς άλλους προφανώς. Αλλά μανιάνα και πολλοί φίλοι μας. Με την Ευτυχισμένη Πολιτεία θυμάμαι κάποτε όταν βγαίναμε στην Πολιτεία σε ένα μαγαζί συγκεκριμένο. Έτσι τελείωνε το πρόγραμμα. Γιατί τότε ήμασταν νέα παιδιά και μέναμε εκτέλους. Έβαζε τη Ευτυχισμένη

0: πολιτεία, που ήταν στην πολιτεία και φεύγαμε όλοι.
1: Μην νομίζετε ότι τελειώσαμε. Τα καλύτερα έρχονται στο 4 με 5. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και θα έρθουμε σε πάρα πολύ λίγο και θα ξεκινήσουμε, σας το λέω από τώρα.
0: Παναγγελής.
1: Θα ξεκινήσουμε με τα κακά παιδιά, ε.
0: Μ' αρέσει.
1: Οπωσδήποτε.
0: Λοιπόν, κάτι είναι αυτά στην Ελλάδα και όσοι αναζητούν την κοψότητα, το δυναμισμό και την αρμονία σε κάθε τους επιλογή, θα θέλουν να το γνωρίσουν πρώτοι. Λέπας, μια νέα μάρκα αυτοκινήτου, το Μιλουτσέρι, εμπνευσμένη από τη λεοπάρδαλη και τη φιλοσοφία Leopard Aesthetics, αλλά και από το πάθος για το ξεχωριστό design. Ακολουθήστε την στο papakilepas.greece στο Instagram και ανακαλύψτε περισσότερα.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Το έχω δει στο σινεμά.
6: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
7: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
8: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος.
9: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Θες κάτι γλυκό, αλλά να μην είναι και γλυκό.
2: Σε καταλαβαίνω.
1: Κι εγώ αυτό θέλω και το έχω βρει. Λέγεται Κορινθιακή Σταφίδα και θα γλυκάνει τις μουντές μέρες του Σεπτεμβρίου και τις νύχτες. Κάνε μια πράσινη σαλάτα για δείπνο με κορινθιακές σταφίδες, πορτοκάλι και κοτόπουλο. Απλώς τέλειο. Και με ενισχυμένη δόση σιδήρου και βιταμινών B.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 24 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ελιά Ισπαλά Βόιου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. Φέτα Βαρελίσια Pop Καλαβρίτων 10,33 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Έξω από την Περιφερειακή Ενότητα Χίου βρέθηκαν σήμερα το πρωί γονείς μαθητών από την Νότια Χίου για να διαμαρτυρηθούν για τα προβλήματα που υπάρχουν στη μεταφορά των μαθητών σε σχολεία, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στο σχολικό κέντρο Πυργίου. Μαζί τους ο Σύλλογος Γονέων Ενίτων και γονείς μαθητών από τα νηπιαγωγεία της πόλης 7ο και 10ο, που και εκείνοι αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Εκπρόσωποι φορέων όπως του Συλλόγου Δασκάλων, του Συνδέσμου Κληρικών, της Ένωσης Γονέων έδωσαν το παρόν. Στους συγκεντρωμένους μίλησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής και ο Ειδικός Σύμβουλος Τέλειος Καμπούρης, αναφερόμενοι στην εμβαλωματική λύση που έδωσε από χθες η Περιφέρεια με δρομολόγια από το Canary Tours. Σήμερα, σύμφωνα με τη σχετική πληροφόρηση, υπήρχαν και συνοδοί στα λεωφορεία, κάτι που ζητούν επιτακτικά οι γονείς και προβλέπεται από την νομοθεσία. Στη συγκέντρωση παρών και ο πρόεδρος της Ένωσης Μαθητοπαραγωγών Χίου Γιώργος Τούμπος, που συντάχθηκε με τα αιτήματα των γονέων, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου Κλέαρχος Χρήσης, που μίλησε για δίκαιο αίτημα των γονέων, παράλληλα γνωστοποίησε ότι από του χρόνου η αρμοδιότητα για τα μαθητικά δρομολόγια θα ανατεθεί στους Δήμους, δηλώνοντας προβληματισμένος. Στη συγκέντρωση βρέθηκαν και κάτοικοι από τη Λαγκάδα που διαμαρτύρονταν για την έλλειψη περαστικής συγκοινωνίας και στο χωριό τους. Χρειάζεται όλοι να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους, ανέφερε σε δηλώσεις του στην αλήθεια χθες ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, αναφορικά με την εξέβρεση λύσης στο πρόβλημα που αφορά στη μεταφορά μαθητών σε σχολεία της Νότιας Χίου. Η Περιφερειακή Ενότητα γνωστοποίησε τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών από την εταιρεία Canaris Tours σε τμήμα της Νότιας Χίου. Μπορείτε να τα διαβάσετε στο www.alithia.gr. Με αναφορές στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στο Κυπριακό, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, παρουσιάζοντας την Ελλάδα ως παράγοντα ασφάλειας. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της. Υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, διευκρίνησε ο Ρέτζεπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Αισθητή μείωση των γεννήσεων καταγράφεται στο Βόρειο Αιγαίο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η ελληνική στατιστική, οι γεννήσεις ζώντων από μητέρες με μόνιμη κατοικία στην περιφέρεια ήταν 588 από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο, έναντι 648 το αντίστοιχο διάστημα το 2025. Πρόκειται για 60 λιγότερες γεννήσεις, μείωση 9,3%. Η πτώση ήταν η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας. Στην αλλαγή πλάνου των εργασιών για την αίθουσα επιβατών εξωτερικού στο λιμάνι, αναφέρθηκε σε συνέντευξή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Όπως είπε, μέσα στο 2026 θα γίνει με την κατάσταση των υποδομών σε προκάτη Κίσκου. Το έργο θα εκτελείται παράλληλα και στα δύο κτίρια, ενώ υπάρχει και ένα ενδεχόμενο χρήσης και του κτιρίου στο Μπούρτζι. Το θέατρο του παραλόγου συνεχίζεται, σημειώνει η αλήθεια, στο ναό της δικαιοσύνης, εκεί που οι πολίτες που δεν τηρούν τον νόμο τιμωρούνται. Το Υπουργείο συνεχίζει να παραβιάζει τον νόμο που ορίζει σαφώς ότι πρέπει να υπάρχει σε όλα τα δημόσια κτίρια ασφαλής και αυτόνομη πρόσβαση στα άτομα με αναπηρία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι, περιοχή Γηπέδου Καλλιμασιάς, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Παναγίας Βοήθειας, φωτοβολταϊκά Βόγια, Νεχώρη, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, Κεραία Βόνταφων Πυργίου, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στο Βροντάδο, περιοχές Αγίου Μάρκου, Ατσίδα, Πάτος, Δασκαλόπετρα, Βουστάσιο Μπαχά, Μυρσινίδη, Αντιλιοστάσιο Ελμύργου, Φαλάτος Μιλικά, Παραλία Γλάρων, Θόλος, Κυρόδεμα Τεχνέτ, Τσικιάδα και Παντουκιός. Συνεχίζεται ο τρίτος γενικός ψεκασμός κατά του δάκου της Ελιάς. Αύριο σε Γκρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετή, Σπηλάδη, Αεροδρόμιο. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου Βαρβασίου. Γιορτή χιακής και καταλανικής ποιήσης θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο Σάββατο από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο περιβόλι Σίτρους η Κολεκτίου Ανεμόνες σε συνεργασία με τον χώρο πολιτισμού Ξερίφ Τέλεια και τη Συμφωνία Φίλων της Ποιήσης Στοιχείο Σίστρο προσκαλούν σε ένα όμορφο διήμερο γεμάτο ποιήση και μουσική. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας» στο Αρχοντικό Στεφάνου στον κάμπο της Χίου στην οδό Παύλου Χαλκούση 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο. Πρώτη παράσταση 7.30 το απόγευμα, δεύτερη παράσταση 9 το βράδυ. Η θεατρική παράσταση «Τούτα Αμπζολούτα» ανεβαίνει στη σκηνή του Ομηρίου αύριο Σάββατο 8 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα Σκηνοβάτες σε σκηνοθεσία Γιώργου Παυλιδάκη. Ένας αγώνας και μία συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα στο Κολυμβητήριο όπου ο ναυτικός όμιλος Χίου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του. Ακολουθεί μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση στο Φως της Βάρδιας με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στον Άγιο Γιώργη Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Να μας πάει μακριά, να μας πάει στα πέρα μέρη με αυτόν τον τίτλο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιον σε συνδιοργάνωση με την Ταβέρνα Πόμερο οργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης με την ευκαιρία εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας ναυτιλίας την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη αύριο Σάββατο στην έξοδη Δήμα και την Παναγία Σικελιά η οποία απέχει 1350 μέτρα από το χωριό εκκίνησης στις 5.30 από το Δημαρχείο Χίου. Όσοι έρχονται από την Κεντρική και Νότια Χίου ραντεβού στις 6 το απόγευμα στους Μήλους του Ανέμονα. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμό, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα το δάκρυ στη μνήμη. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Ινουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός των μαθημάτων της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Βαϊρακτάρης από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν από το Γυναικείο Σύνδεσμο οι φίλοι του Χιώτικου Χωριού τα μαθήματα κεντήματος, υφαντικής, δεκουπάς και ραπτικής. 11 πολιτιστικά εργαστήρια θα λειτουργήσουν τη φετινή εκπαιδευτική περίοδο στον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Λιβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος με ημερομηνία έναρξης 5η-1η Οκτωβρίου. Το Χοροδιακό Σύνολο Χίου Χίος Λύρικα προσκαλεί νέα μέλη κάθε ηλικίας που αγαπούν το τραγούδι και επιθυμούν να γίνουν μέρος μιας δημιουργικής και δυναμικής μουσικής ομάδας υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Αγγέλας Τσιμπριλού. Πληροφορίες στο 6972-415-082. Το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ίωνες διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαζί και στον αθλητισμό» αύριο Σάββατο 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο ενημερώνει ότι αύριο θα ληφθούν έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα στην χερσαία ζώνη Λιμένα Χιού για την ασφαλή διεξαγωγή της αθλητικής εκδήλωσης «Μαζί και στον αθλητισμό». Ολόκληρη η παραλιακή οδός του Λιμένα θα παραμείνει κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από τη Συμβολή των Οδών Κλέαρ Ενητούση με Μιχαήλ Ιβανού, χώρο στάθμευση του ναυτικού ομίλου Χίου, έω και τη συμβολή των οδών Λεωφόρο Αιγαίου και Λάδης από τι 5.30 το απόγευμα έω τι 7. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη, 3 μποφόρη, θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 77%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος με περιορισμένη ορατότητα. Η άνεμη θα είναι βόρη, εντάσσεως 2 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 34 έως 100%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Να είστε καλά, παιδιά. Ήθελα να σας πούμε χίλια τραγούδια, αλλά άλλη φορά.
1: Ευχαριστούμε τον Γιάννη Κούτρα, που μας θεωρεί φίλους.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Λοιπόν, το Γιάννη τον ξέρω από τότε που πρωτοξεκίνησα σχεδόν και ήταν πάντα δίπλα μου, φίλος και συνεργάτης. Πάντα χτύπαγε το τηλέφωνό μου όποτε είχε δουλειά να μου προτείνει να είμαι δίπλα του και το έκανα όποτε μπορούσα με πολύ μεγάλη χαρά. Και αυτό που ίσως δεν ξέρετε είναι ότι εγώ σήμερα δεν θα ήμουν εδώ και γενικά δεν θα είχα κάνει όλα αυτά που έχω κάνει τα 2-3 τελευταία χρόνια εάν δεν ήταν ο Γιάννης, γιατί ο Γιάννης με σύστησε στο Θάνο Μικρούτσικο και πήρε αυτή την πρωτοβουλία και ξεκίνησαν όλα. Οπότε του οφείλω ένα τεράστιο ευχαριστώ και το καταλαβαίνω.
1: Πάμε.

Καλή συνέχεια.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Ροδοκανάκι 13.
2: Τηλέφωνο 22710 20.
3: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: χρόνια πολλά. Να βαρεθούμε να σ' ακούμε.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Θες κάτι γλυκό, αλλά να μην είναι και γλυκό.
2: Σε καταλαβαίνω. Και εγώ αυτό θέλω και το έχω βρει.
1: Λέγεται Κορινθιακή Σταφίδα και θα γλυκάνει τις μουντές μέρες του Σεπτεμβρίου και τις νύχτες. Κάνε μια πράσινη σαλάτα για δείπνο με κορινθιακές σταφίδες, πορτοκάλι και κοτόπουλο. Απλώς τέλειο. Και με ενισχυμένη δόση σιδήρου και βιταμινών B.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 24 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ελιά Ισπαλά Βόιου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. Φέτα Βαρελίσια Pop Καλαβρίτων 10,33 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Έξω από την Περιφερειακή Ενότητα Χίου βρέθηκαν σήμερα το πρωί γονείς μαθητών από την Νότια Χίου για να διαμαρτυρηθούν για τα προβλήματα που υπάρχουν στη μεταφορά των μαθητών σε σχολεία, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στο σχολικό κέντρο Πυργίου. Μαζί τους ο Σύλλογος Γονέων Ενίτων και γονείς μαθητών από τα νηπιαγωγεία της πόλης 7ο και 10ο, που και εκείνοι αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Εκπρόσωποι φορέων όπως του Συλλόγου Δασκάλων, του Συνδέσμου Κληρικών, της Ένωσης Γονέων έδωσαν το παρόν. Στους συγκεντρωμένους μίλησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής και ο ειδικός σύμβουλος Στέλιος Καμπούρης, αναφερόμενοι στην εμβαλωματική λύση που έδωσε από χθες η περιφέρεια με δρομολόγια από το Canary Tours. Σήμερα, σύμφωνα με τη σχετική πληροφόρηση, υπήρχαν και συνοδοί στα λεωφορεία, κάτι που ζητούν επιτακτικά οι γονείς και προβλέπεται από την νομοθεσία. Στη συγκέντρωση παρών και ο πρόεδρος της Ένωσης Μαζικοπαραγωγών Χίου Γιώργος Τούμπος, που συντάχθηκε με τα αιτήματα των γονέων, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου Κλέαρχος Χρήση, που μίλησε για δίκαιο αίτημα των γονέων, παράλληλα γνωστοποίησε ότι από του χρόνου η αρμοδιότητα για τα μαθητικά δρομολόγια θα ανατεθεί στους Δήμους, δηλώνοντας προβληματισμένος. Στη συγκέντρωση βρέθηκαν και κάτοικοι από τη Λαγκάδα που διαμαρτύρονταν για την έλλειψη περαστικής συγκοινωνίας και στο χωριό τους. Χρειάζεται όλοι να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους, ανέφερε σε δηλώσεις του στην αλήθεια χθες ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, αναφορικά με την εξέβρεση λύσης στο πρόβλημα που αφορά στη μεταφορά μαθητών σε σχολεία της Νότιας Χίου. Η Περιφερειακή Ενότητα γνωστοποίησε τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών από την εταιρεία Canaris Tours σε τμήμα της Νότιας Χίου. Μπορείτε να τα διαβάσετε στο www.alithia.gr. Με αναφορές στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στο Κυπριακό, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, παρουσιάζοντας την Ελλάδα ως παράγοντα ασφάλειας. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της. Υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, διευκρίνησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Αισθητή μείωση των γεννήσεων καταγράφεται στο Βόρειο Αιγαίο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η ελληνική στατιστική, οι γεννήσεις ζώντων από μητέρες με μόνιμη κατοικία στην περιφέρεια ήταν 588 από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο, έναντι 648 το αντίστοιχο διάστημα το 2025. Πρόκειται για 60 λιγότερες γεννήσεις, μείωση 9,3%. Η πτώση ήταν η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας. Στην αλλαγή πλάνου των εργασιών για την αίθουσα επιβατών εξωτερικού στο λιμάνι, αναφέρθηκε σε συνέντευξή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Όπως είπε, μέσα στο 2026 θα γίνει με την κατάσταση των υποδομών σε προκάτη Κίσκους. Το έργο θα εκτελείται παράλληλα και στα δύο κτίρια, ενώ υπάρχει και ένα ενδεχόμενο χρήσης και του κτιρίου στο Μπούτζι. Το θέατρο του παραλόγου συνεχίζεται, σημειώνει η αλήθεια, στο ναό της δικαιοσύνης. Εκεί που οι πολίτες που δεν τηρούν τον νόμο τιμωρούνται, το Υπουργείο συνεχίζει να παραβιάζει τον νόμο που ορίζει σαφώς ότι πρέπει να υπάρχει σε όλα τα δημόσια κτίρια ασφαλής και αυτόνομη πρόσβαση στα άτομα με αναπηρία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι, περιοχή Γηπέδου Καλλιμασιάς, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Παναγίας Βοήθειας, φωτοβολταϊκά Βόγια, Νεχώρη, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, Κεραία Βόνταφον Πυργίου, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στο Βροντάδο, περιοχές Αγίου Μάρκου, Ατσίδα, Πάτος, Δασκαλόπετρα, Βουστάσιο Μπαχά, Μυρσινίδη, Αντιλιοστάσιο Ελμυργό, Φαλάτος Μιλικά, Παραλία Γλάρων, Θόλος, Κυρόδεμα Τεχνέτ, Τσικιάδα και Παντουκιός. Σε Συνεχίζεται ο τρίτος γενικός ψεκασμός κατά του δάκου της Ελιάς. Αύριο σε Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετή, Σπηλάδη, Αεροδρόμιο. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου Βαρβασίου. Γιορτή χιακής και καταλανικής ποίησης θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο Σάββατο από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο περιβόλι Σίτρους η Κολεκτίου Ανεμόνα σε συνεργασία με τον χώρο πολιτισμού Ξερίφ Τέλεια και τη Συμφωνία Φίλων της Ποίησης Στοιχείο Σίστρο προσκαλούν σε ένα όμορφο διήμερο γεμάτο ποίηση και μουσική. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας» στο Αρχοντικό Στεφάνου στον κάμπο της Χίου στην Οδό Παύλου Χαλκούση 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο. Πρώτη παράσταση 7.30 το απόγευμα, δεύτερη παράσταση 9 το βράδυ. Η θεατρική παράσταση «Τούτα Αμπζολούτα» ανεβαίνει στη σκηνή του Ομηρίου αύριο Σάββατο 8 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα Σκηνοβάτες σε σκηνοθεσία Γιώργου Παυλιδάκη. Ένας αγώνας και μία συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα στο Κολυμβητήριο, όπου ο ναυτικός όμιλος Χίου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του. Ακολουθεί μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση στο Φως της Βάρδιας με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στον Άγιο Γιώργη Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Να μας πάει μακριά, να μας πάει στα πέρα μέρη. Με αυτόν τον τίτλο, Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιων σε συνδιοργάνωση με την Ταβέρνα Πόμερο οργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης με την ευκαιρία εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας ναυτιλίας την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη αύριο Σάββατο στην έξοδη Δήμα και την Παναγία Σικελιά, η οποία απέχει 1350 μέτρα από το χωριό εκκίνηση στις 5.30 από το Δημαρχείο Χίου. Όσοι έρχονται από την Κεντρική και Νότια Χίου, ραντεβού στις 6 το απόγευμα στους Μήλους του Ανέμονα. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την ομάδα προφορικής ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα το δάκρυ στη μνήμη. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Ινουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός των μαθημάτων της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν από το Γυναικείο Σύνδεσμο οι φίλοι του Χιώτικου Χωριού τα μαθήματα κεντήματος, υφαντικής, δεκουπάς και ραπτικής. 11 πολιτιστικά εργαστήρια θα λειτουργήσουν τη φετινή εκπαιδευτική περίοδο στον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Λιβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος με ημερομηνία έναρξης 5η-1η Οκτωβρίου. Το Χοροδιακό Σύνολο Χίου Χίος Λύρικα προσκαλεί νέα μέλη κάθε ηλικίας που αγαπούν το τραγούδι και επιθυμούν να γίνουν μέρος μιας δημιουργικής και δυναμικής μουσικής ομάδας υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Αγγέλας Τσιμπριλού. Πληροφορίες στο 6972-415-082. Το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ίωνες διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαζί και στον αθλητισμό» αύριο Σάββατο 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο ενημερώνει ότι αύριο θα ληφθούν έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα στην χερσαία ζώνη Λιμένα Χιού για την ασφαλή διεξαγωγή της αθλητικής εκδήλωσης «Μαζί και στον αθλητισμό». Ολόκληρη η παραλιακή οδός του Λιμένα θα παραμείνει κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από τη συμβολή των οδών Κλέαρ Νενιτούση με Μιχαήλ Ιβανού, χώρο στάθμευσης του Ναυτικού Ομίλου Χίου, έως και τη συμβολή των οδών Λεωφόρος Αιγαίου και Λάδης από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 7. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος με περιορισμένη ορατότητα. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 34 έως 100%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
1: Ροδοκανάκη 13.
2: Τηλέφωνο 22710 20.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ψυχή και σώμα. Ένα podcast της Lifeo. Ένα podcast που ασχολείται με θέματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα και τη συνολική ευεξία. Κάθε Παρασκευή στις 5 και 10 το απόγευμα από το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Η πρωτεΐνη έχει γίνει το νέο ιερό δισκοπότηρο της διατροφής, όμως πόση πρωτεΐνη χρειαζόμαστε πραγματικά και μπορούμε να την καλύψουμε χωρίς να τρώμε κρέας? Η Μερόπη Κοκκίνη συζητά με τον διδάκτορα Αντώνη Βλασόπουλο για τις φυτικές πηγές πρωτεΐνης, τη βιωσιμότητα, τα διατροφικά trends και τη φιλοσοφία στην οποία βασίζεται το φαγητό που επιλέγουμε.
1: Η πρωτεΐνη έχει γίνει το νέο ιερό δισκοπότηρο της διατροφής. Όμως, πόση πρωτεΐνη χρειαζόμαστε πραγματικά και μπορούμε να την καλύψουμε χωρίς να τρώμε κρέας? Τα τελευταία χρόνια, η πρωτεΐνη έχει αποκτήσει σχεδόν μυθικό στάτους. Βρίσκεται παντού, από τις μπάρες και τα γιαούρτια στα ράφια των σούπερ μάρκετ, μέχρι τα shakes και τα energy bowls στα hip καφέ του Μπαγκρατίου και της Κυψέλης. Αλλά τι συμβαίνει όταν κάποιος θέλει να περιορίσει ή να αποκλείσει το κρέας από τη διατροφή του? Είναι πράγματι τα όσπρια, οι ξηροί καρποί ή η σόγια, οι σάξιες πηγές? Και πώς μπαίνουν στη συζήτηση οι νέες, πιο μελλοντικές εντός εισαγωγικών μορφές πρωτεΐνης, όπως το καλλιεργημένο κρέας ή οι πρωτεΐνες από έντομα? Είμαι η Μερόπη Κοκκίνη και αυτό είναι ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς «Ψυχή και σώμα». Σήμερα θα μιλήσω με τον Αντώνη Βλασόπουλο, μεταδιδακτορικό ερευνητή στη διατροφή του ανθρώπου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για το τι σημαίνει πραγματικά να έχει κανείς επάρκεια στην πρωτεΐνη, ποιες εναλλακτικές αξίζουν τη θέση τους στο πιάτο μας και ποιες είναι απλώς διατροφικά trends. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στο κανάλι της Lifeo στο YouTube. Μαζί μας, γιατί σε λίγο θα μιλήσουμε για τη θρεπτική αξία των φυτικών πρωτεϊνών, τα όρια της βιωσιμότητας και το πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε μια ισορροπημένη, ευέλικτη διατροφή χωρίς υπερβολές ή ενοχές.
2: Είναι τα podcast της Lifeo.
1: Σημερινός μου καλεσμένος είναι ο επιστημονικός συνεργάτης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντώνης Βλασόπουλος. Αντώνη, αν μου επιτρέψεις τον ενικό, σε καλωσορίζω στα podcast της Lifeo.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Μερόπη.
1: Πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για το σημερινό μας θέμα, θέλω να πούμε έτσι κάποια πράγματα γενικά. Ας πούμε, τον τελευταίο καιρό όλοι μιλούν για την πρωτεΐνη ή τέλος πάντων παντού βλέπουμε προϊόντα που διαφημίζονται ως πρωτεϊνούχα. Υπάρχει μία στροφή τέλος πάντων προς τα εκεί. Υπάρχουν δίαιτες προσανατολισμένες προς την πρωτεΐνη. Γιατί συμβαίνει όλο αυτό? Γιατί έχει γίνει τόσο κεντρικό συστατικό στη διατροφή μας τα τελευταία χρόνια?
3: Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση. Τώρα, οι δίαιτες εμφανίζουν τάσεις κατά καιρούς. Οπότε σωστό. Παλιότερα μιλούσαμε για χαμηλές ελπαρά, μετά πολύ χαμηλούς υδατάνθρακες. Οι δίαιτες και το Atkins και τα σχετικά ήταν και της μόδας πριν από καμιά 20ετία, 30 χρόνια. Υπάρχει μια κυκλικότητα στο τι είναι hot στις δίαιτες. Αυτή τη στιγμή ζούμε την εποχή ξανά της πρωτεΐνης. Η αλήθεια είναι ότι τη ζούμε αυτή τη φορά με έναν τρόπο μάλλον λίγο οξύμορο. Εννοώντας ότι έχουμε πάρα πολλά τρόφιμα τα οποία εμφανίζουν την πρωτεΐνη ως κύριο συστατικό και βλέπουμε όταν κοιτάμε μελέτες καταναλωτών ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον από τους καταναλωτές για τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνη, σχετίζεται κυρίως με την ανάγκη που βιώνουν οι καταναλωτές της ευεξίας, να νιώθουν ότι έχουν ένα εύρος στο σώμα, οπότε σχετίζουν την πρωτεΐνη με αυτή την μυϊκή, ας το πούμε, ευρωστία και τα αναζητούν. Mm-hmm. Σίγουρα ταΐζεται από το σύστημα όλο αυτό, αλλά ταυτόχρονα όταν μιλάμε και για υπερβαλλοντικές δίαιτες, συζητάμε από το άλλο άκρο την πρωτεΐνη, στο γεγονός ότι η πρωτεΐνη από τα θρεπτικά συστατικά είναι, ας το πούμε, το πιο κοστοβόρο περιβαλλοντικά. Χρειάζεται λοιπόν περισσότερους πόρους, περισσότερο νερό, περισσότερη ενέργεια για να μπορέσει να φτάσει σε εμάς. Οπότε τη συζητάμε πολύ και από τις δύο οπτικές. Μία διότι υπάρχει μια αυξημένη κατανάλωση και υπάρχει και μια τάση να καταναλώσουμε ακόμα περισσότερο, γιατί εμείς θεωρούμε ότι θα μας βοηθήσει και μας είναι χρήσιμη, και ταυτόχρονα αυτή η αυξημένη κατανάλωση προκύπτει και την ανάγκη του πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό βιώσιμα. Οπότε συζητάμε την πρωτεΐνη πολύ όντως.
1: Όταν λες είναι περιβαλλοντικά κοστοβόρο, συστατικό ας πούμε, εννοείς την παραδοσιακή πηγή πρωτεΐνης? Γιατί είσαι εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για αυτό που αποκαλούμε εναλλακτικές πηγές πρωτεΐνης. Θέλεις να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι πηγές πρωτεΐνης, δηλαδή και οι παραδοσιακές.
3: Και οι εναλλακτικές.
1: Οι εναλλακτικές. Τέλος πάντων, ξεμπέρδεψέ μας λίγο.
3: Ναι. Ωραία. Τώρα το εναλλακτικός είναι ένας ευρύς όρος που δεν χρησιμοποιείται, νομίζω, στα περισσότερα context δεν χρησιμοποιείται αμυγός σωστά. Εναλλακτική, αποκαλούμε οποιαδήποτε πρωτεΐνη δεν είναι η κρατεά. Ωραία, δεν έχουμε παραδοσιακές, γιατί παραδοσιακές πηγές πρωτεΐνης, αν το συνδέσουμε με την παράδοση, θα μπορούσαν να μπουν και όσπρια και άλλα πράγματα, δηλαδή πράγματα τα οποία παραδοσιακά καταναλώνουμε.
1: Σωστό.
3: Θα πω τις συνήθεις πηγές πρωτεΐνης. Τώρα, η συνήθις πηγή πρωτεΐνης σε μια δυτικού τύπου διατροφή είναι η ζωικής προέλευσης. Mm-hmm. Οπότε οτιδήποτε δεν είναι ζωικής προέλευσης το αποκαλούμε εναλλακτική πηγή πρωτεΐνης, το οποίο βέβαια δεν είναι 100% σωστός σαν όρος. Αυτό που εννοούμε με το εναλλακτική πηγή πρωτεΐνης, εννοούμε ότι είναι εναλλακτική στις πρωτεΐνες του κρέατος ή στις πρωτεΐνες των γαλακτοκομικών.
1: Μάλιστα.
3: Okay? Άρα λοιπόν ξεκινάμε με μια λογική ότι θα θέλαμε να μειώσουμε την κατανάλωση κόκκινου κρέατος, να μειώσουμε ίσως την κατανάλωση ζωικών τροφών, και άρα συζητάμε ποιες τροφές θα μπορούσαμε εναλλακτικά να καταναλώσουμε, που είναι και πηγές πρωτεϊνών, και από εκεί προκύπτει ο όρος εναλλακτική πηγή πρωτεΐνης.
1: Μάλιστα.
3: Παραδοσιακά βέβαια καταναλώνουμε πολύ συχνά εναλλακτικές πηγές πρωτεΐνης. Καταναλώνουμε τα όσπρια που όλα τα γνωρίζουμε, οι ξηροί καρποί έχουν μια περιεκτικότητα πρωτεΐνης και αυτές στην Ελλάδα είναι, ας το πούμε, οι πιο παραδοσιακές, συνηθισμένες μη ζωικές πηγές πρωτεΐνης.
1: Δεν είπαμε και τα ψάρια βέβαια μαζί με το...
3: Θα τα υπολογίσουμε στο ζωικό κεφάλαιο.
1: Σωστό,
3: γενικά.
1: Ναι, ναι. Αυτό,
3: και εκεί υπάρχει, και αυτό λέω, δηλαδή λέμε παραδοσιακές πηγές πρωτεΐνης, ζωικό κεφάλαιο, σκεφτόμαστε κατευθείαν το κόκκινο κρέας. Πρακτικά και τα ψάρια εκεί μπαίνουν. Mm-hmm. Η σύσταση βέβαια δεν είναι να μειώσουμε την κατανάλωση ψαριών, είναι να αυξήσουμε την κατανάλωση ψαριών. Έτσι λοιπόν, όταν μπαίνουμε σε εναλλακτικές πηγές πρωτεΐνης, αρχίζει λίγο και θολώνει.
1: Mm-hmm.
3: Νομίζω στο μυαλό του μέσου ανθρώπου, του μέσου καταναλωτή, όταν μιλάμε για εναλλακτικές πηγές πρωτεΐνης, είναι φυτικές πηγές πρωτεΐνης.
1: Σωστό, ναι.
3: Ούτως ή άλλως και τα market trends, δηλαδή όταν μιλάμε για alternative protein market, μιλάμε για φυτικές πηγές. Mm-hmm. Και σε μικρότερο βαθμό, έντομα, και άλλες νέες πηγές πρωτεΐνης. Τώρα, τα έντομα είναι σίγουρα εναλλακτική και καινούργια πηγή πρωτεΐνης στην Ευρώπη, αλλά αν πάμε με τον ορισμό του παραδοσιακού, είναι παραδοσιακή στην Νοτιοανατολική Ασία.
1: Ναι.
3: Γι' αυτό και λέω ότι ο όρος δεν είναι 100% δόκιμος, είναι το πλαίσιο στο οποίο μέσα θα τον δούμε. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι για εμάς εναλλακτικές πηγές πρωτεΐνης είναι το μη ζωικό κεφάλαιο.
1: Υπάρχουν πιο αξιόπιστες φυτικής προέλευσης πηγές πρωτεΐνης από άλλες? Δηλαδή, για παράδειγμα, η πρωτεΐνη που παίρνουμε π.χ. από τα όσπρια είναι καλύτερη, εντός εισαγωγικών το καλύτερη, από την πρωτεΐνη που παίρνουμε π.χ. από τους ξηρούς καρπούς?
3: Όταν μιλάμε λοιπόν για καλύτερη,
1: πρέπει να γίνονται συνδυασμοί τροφίμων?
3: Μάλλον θα κινηθούμε προς το δεύτερο.
1: Ναι.
3: Όταν μιλάμε λοιπόν για πρωτεΐνη και μιλάμε για την ποιότητα της πρωτεΐνης, μιλάμε για έναν όρο που λέγεται βιολογική αξία. Τώρα, mm-hmm, η βιολογική αξία της πρωτεΐνης έχει δύο συστατικά μέσα.
1: Μάλιστα.
3: Το πρώτο είναι τα αμινοξέα. Τα αμινοξέα είναι τα μόρια που συνθέτουν τις πρωτεΐνες. Οι ζωικής προέλευσης πρωτεΐνες έχουν αμινοξέα τα οποία χρειάζεται το ανθρώπινο σώμα και άρα θεωρούνται υψηλότερης βιολογικής αξίας, γιατί λαμβάνω όλα, όχι στην ιδανική αναλογία, αλλά λαμβάνω όλα τα αμινοξέα. Τώρα, όταν πάμε για φυτικές πηγές πρωτεΐνης, τα όσπρια δεν περιλαμβάνουν κάποια αμινοξέα, τα σιτηρά δεν περιλαμβάνουν κάποια άλλα. Αν τα συνδυάσω παρόλα αυτά, τότε μπορώ να πάρω όλα τα αμινοξέα.
1: Να έχω ένα πλήρες,
3: να έχω ένα πλήρες προφίλ αμινοξέων. Mm-hmm. Και το δεύτερο κομμάτι που έρχεται και είναι σημαντικό εκεί, είναι αυτό που αποκαλούμε πεπτικότητα. Το κατά πόσο λοιπόν τα αμινοξέα που υπάρχουν στο τρόφιμο μπορώ να τα προσλάβω. Και πάλι, οι ζωικές πηγές έχουν μεγαλύτερη πεπτικότητα συνήθως, ενώ οι φυτικές πηγές έχουν, και τις φυτικές ίνες έχουν χαμηλότερη πεπτικότητα. Αν λοιπόν μιλήσουμε για πρωτεΐνες καλύτερες εντός εισαγωγικών, θα πρέπει πρώτα να σκεφτούμε το προφίλ αμινοξέων, και εκεί λοιπόν ένα κομμάτι είναι ο συνδυασμός και θα πρέπει να συνδυάζουμε όσπρια με σιτηρά. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι η πεπτικότητα και εκεί, για παράδειγμα, τα όσπρια έχουν καλύτερη πεπτικότητα γενικά από άλλες πηγές όπως είναι τα σιτηρά, μερικές φορές και η ξηρή καρπή. Και το τελευταίο κομμάτι που επίσης είναι πολύ σημαντικό είναι η περιεκτικότητα. Και όχι όμως η περιεκτικότητα υποχρεωτικά στα 100 γραμμάρια, αλλά η περιεκτικότητα στη μερίδα που θα φάμε. Πολύ συχνά λοιπόν θα ακούσουμε ότι η ξηρή καρπή είναι καλή πηγή πρωτεϊνών, όπου στην πραγματικότητα αυτό που σημαίνει ότι οι ξηροί καρποί περιέχουν πρωτεΐνες, αλλά περιέχουν μικρή ποσότητα πρωτεϊνών στη μερίδα που θα έπρεπε να φάω. Η ξηρή καρπή είναι πλούσιο σε λιπαρά, και άρα τα γραμμάρια πρωτεΐνες αναθερμίδα που παίρνουν είναι λίγα. Είναι καλύτερη πηγή πρωτεϊνών.
4: Αλλά θα έπρεπε να φάω πάρα πολλά.
3: Θα έπρεπε να φάω πάρα πολλά, όπου εκεί θα έχω αλλάξει, θα έχω πάρει πολλές θερμίδες. Άρα, αν προσπαθήσω να συνδυάσω μία δίαιτα των 2.000 θερμίδων και ικανή πηγή πρωτεΐνης, τότε η ξηρή καρπή δεν θα ήταν η πρώτη μας επιλογή. Τα όσπρια από την άλλη είναι φτωχότερα σε θερμίδες και πλουσιότερα σε πρωτεΐνες, άρα λοιπόν είναι προτιμητέα. Γενικά, όταν μιλάμε για φυτικές πηγές πρωτεΐνης, μιλάμε για τα όσπρια. Και τα όσπρια τα οποία έχουν την καλύτερη βιολογική αξία είναι η σόγια και το μπιζέλι.
4: Μάλιστα.
3: Στην Ελλάδα παραδοσιακά δεν.
4: Οι φακές, τα ρεβίθια, τα φασόλια.
3: Οι φακές, τα ρεβίθια, τα φασόλια έχουν πολύ καλή πεπτικότητα. Αλλά, άμα δούμε το σύνολο, η σόγια έρχεται πάνω. Και αυτό ξέρω ότι είναι ξένο σε εμάς, αλλά, άμα κοιτάξουμε κουλτούρες που είναι παραδοσιακά φυτοφαγικές, τότε θα δούμε μεγάλη κατανάλωση τόφου. Mm-hmm. Μεγάλη κατανάλωση σόγιας, η οποία γίνεται ακριβώς διότι σε εκείνες κουλτούρες δεν είχαν μεγάλη πρόσβαση σε ζωικές πρωτεΐνες και άρα παραδοσιακά αναγνώρισαν την βιολογική αξία της σόγιας. Γι' αυτό και επίσης θα δούμε και πολλά προϊόντα στο ράφι, τα οποία είτε είναι από σόγια, είτε όταν έχουν προσθήκη πρωτεΐνης, έχουν προσθήκη πρωτεϊνών σόγιας, και τα τελευταία χρόνια μιλάμε και για προσθήκη πρωτεϊνών μπιζελιού. Ωραία, αρακά, ας το πούμε έτσι απλά. Όχι ο αρακάς αυτός που τρώμε, που κάνουμε κοκκινιστός, είναι μια άλλη κατηγορία μπιζελιού, η οποία είναι πιο πλούσια σε πρωτεΐνη, την οποία χρησιμοποιούμε. Παρ' όλα αυτά, οι φακές, τα ρεβίθια, τα φασόλια δεν υπολείπονται τόσο πολύ σε αυτά και εξακολουθούν να είναι πολύ καλές πηγές φυτικής πρωτεΐνης και σίγουρα καλύτερες πηγές από τους ξηρούς καρπούς.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
6: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710. 22-242 και 69-44-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
6: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
7: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμια παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με το podcast «Ψυχή και σώμα». Σήμερα η Μερόπη Κοκκίνη συζητάμε με τον διδάκτορα Αντώνη Βλασόπουλο για την πρωτεΐνη.
2: Επειδή το ανέφερες για χώρες, πολιτισμούς, τέλος πάντων, που έχουν χορτοπαγική κουλτούρα πολλά χρόνια πίσω, ωστόσο και σήμερα βλέπουμε πολύ κόσμο στη Δύση να στρέφεται προς μια χορτοφαγική διατροφή, είτε vegan είτε χορτοφαγική απλά. Υπάρχουν, βλέπουμε, πολλά προϊόντα που διαφημίζονται τέλος πάντων ως πηγές πρωτεΐνης και τα λοιπά. Οπότε πώς κανείς μπορεί να ξεχωρίζει τι είναι πράγματι καλό?
3: Εδώ ανοίγουμε ένα αρκετά μεγάλο θέμα. Ας το σπάσουμε λοιπόν στα επιμέρους.
2: Ωραία.
3: Ας μιλήσουμε για παραδοσιακές φυτοφαγικές δίαιτες. Η μεσογειακή είναι μια παραδοσιακή φυτοφαγική δίαιτα. Η συμμετοχή του ζωικού κεφαλαίου στη μεσογειακή είναι πάρα πολύ μικρή. Έτσι λοιπόν, να κοιτάξουμε την πυραμίδα, μιλάμε για 2 μερίδες γαλακτοκομικών την ημέρα και μετά οι υπόλοιπες, δηλαδή αυγά και μη κόκκινο κρέας, είναι στη μία φορά την εβδομάδα, 2 φορές την εβδομάδα ψάρι.
2: Και αυγά έχει μία φορά την εβδομάδα μόνο.
3: Ναι. Οπότε είναι μια φυτική προέλευσης δίαιτα.
2: Μάλιστα.
3: Έτσι λοιπόν και εμείς παραδοσιακά παίρνουμε πρώτα την πρωτεΐνη μας από φυτικές πηγές, από όσπρια που συστήνουμε την κατανάλωσή τους 2 φορές τη εβδομάδα, από τα σιτηρά που καταναλώνονται σε καθημερινή βάση και σε κάθε γεύμα. Βάζουμε λίγη πρωτεΐνη ζωικού κεφαλαίου από τα γαλακτοκομικά και μετά συμπληρώνουμε από τις άλλες πηγές με προτεραιότητα το ψάρι και τα θαλασσινά. Αυτές που έλεγα εγώ είναι λίγο πιο ανατολικές προς την Ασία, όπου εκεί και θρησκευτικά αποφεύγουν ίσως και την ολότητα του ζωικού κεφαλαίου, όπως είναι στην Ινδία, στην Ανατολική Ασία, και εκεί έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, ας το πούμε, για υψηλότερης βιολογικής αξίας πρωτεΐνες, ακριβώς διότι δεν έχουν αυτό που εμείς αποκαλούμε μία μεικτή διατροφή. Αλλά για να καταλάβουμε γιατί αυτά είναι σημαντικά, θα μου επιτρέψει να κάνω ένα βήμα πίσω. Συνιστόμενη πρόσληψη πρωτεΐνης για τον άνθρωπο είναι 0,8 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους.
2: Μάλιστα.
3: Για τον μέσο άνθρωπο αυτό είναι περίπου 50 γραμμάρια πρωτεΐνη την ημέρα. Εμείς αυτή τη στιγμή καταναλώνουμε.
2: Μπορούμε να το μεταφράσουμε λιγάκι, έτσι να το. Πάλι θα το πω έτσι όπως το λέει ο πολύς κόσμος. Παραδοσιακή, τέλος πάντων, σε ζωική πρωτεΐνη και σε φυτική πρωτεΐνη.
3: Αν το δούμε λοιπόν πρακτικά, τι σημαίνει αυτό. 200 γραμμάρια κρέας είναι η συστηνόμενη πρόσληψη και όλη την ημέρα από όλες τις πηγές. Οπότε δεν μιλάμε για μεγάλες ποσότητες. Τη μέρα λοιπόν που τρώμε κρέας, ήδη καταναλώνουμε περισσότερη πρωτεΐνη από αυτή που αμυγώς χρειαζόμαστε. Διότι θα υπολογίσουμε ότι μέσα στη μέρα το ψωμί θα μας φέρει πρωτεΐνη, οτιδήποτε άλλο φάμε σε σιτηρό θα προσθέσει πρωτεΐνη, ξηρή μας καρπή. Δεν μιλάμε λοιπόν για μεγάλες ποσότητες. Αντιθέτως, μιλάμε για χαμηλές ποσότητες πρωτεΐνης στις δίαιτες και στη μεσογειακή αλλά και στις υπόλοιπες δίαιτες. Χρειαζόμαστε ένα πιάτο φακές μαζί με το ψωμί που θα φάμε στη μέρα, μια μικρή μερίδα κρέα, μια κανονική μερίδα κρέατος, 200 γραμμάρια ή 200 γραμμάρια ψάρι, για να πούμε ότι έχουμε φτάσει την πρόσληψη πρωτεΐνης. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί προφανώς αν εμείς θεωρήσουμε με τη σημερινή κατανάλωση πρωτεΐνης, η οποία είναι περίπου διπλάσια, καταναλώνουμε 80 με 90 γραμμάρια πρωτεΐνης την ημέρα, τότε προφανώς θα μας φανεί μικρή η ποσότητα που θα λάβουμε από αυτές που είπαμε εδώ τώρα, εναλλακτικές πηγές πρωτεΐνης.
2: Ναι, ναι, ναι. Λαμβάνουμε διπλάσια ποσότητα πρωτεΐνης, δηλαδή.
3: Λαμβάνουμε τα πλάσια ποσότητα από αυτή που είναι συνιστόμενη.
2: Ναι, ναι.
3: Έτσι λοιπόν, γι' αυτό και ξεκίνησα από εκεί λέγοντας ότι έχουμε ένα δίπολο. Προσπαθούμε να συντηρήσουμε πολύ υψηλές καταναλώσεις πρωτεΐνης, βρίσκοντας εναλλακτικές πηγές. Έτσι λοιπόν, αν μιλήσουμε για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο αυτού του πράγματος, είναι διπλός. Είναι μία η πηγή, αλλά και είναι και μία η ποσότητα κατανάλωσης πρωτεΐνης. Τα τρόφιμα λοιπόν που θα δούμε έξω, και ειδικά τα φυτικής προέλευσης τρόφιμα, έρχονται με έναν διπλό τρόπο να καλύψουν δύο φοβίες. Γιατί είναι δύο φοβίες. Είναι μία ποιος είναι ο αντίκτυπος που εγώ έχω στο περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα δεν θέλω να σταματήσω και να τρώω πρωτεΐνη, τα οποία δεν πάνε υποχρεωτικά μαζί.
2: Παρέα, ναι.
3: Θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι μάλλον θα πρέπει να μειώσουμε την κατανάλωση πρωτεΐνη μας, ξεκινώντας με το να μειώσουμε την κατανάλωση ζωικού κεφαλαίου κόκκινου κρέατος και στη συνέχεια να σκεφτούμε κατά πόσο μπορούμε αυτή η μείωση να έρθει πακέτο μαζί με το να δίνω προτεραιότητα σε αυτό που αποκαλούμε εναλλακτικές πηγές πρωτεΐνης, που στην Ελλάδα είναι τα όσπρια. Ακολουθώντας μια παραδοσιακή μεσογειακή δίαιτα, έχουμε επάρκεια, και μιας και ανέφερε τον όρο vegetarian φυτοφαγικού, να πούμε ότι τα ποσοστά vegan στην Ελλάδα είναι ακόμα μικρά. Οι στατιστικές δείχνουν λιγότερο από 10%. Παρ' όλα αυτά.
2: Πολύ μικρό ποσοστό.
3: Πολύ μικρό ποσοστό. Βέβαια, εντάξει, και vegan είναι λίγο μια πιο περιοριστικού τύπου, ναι, διαβίωση, θα πω, διότι δεν είναι μόνο οι τροφικές επιλογές.
2: Ωστόσο, πιστεύω ότι υπάρχουν, τουλάχιστον έτσι το βλέπω πολύ γύρω μου, υπάρχει μια τάση ανθρώπων που θέλουν να περιορίσουν την κατανάλωση ζωικών προέλευσης προϊόντων. Ναι.
3: Αυτό σίγουρα υπάρχει και είναι θετικό. Ούτως ή άλλως και οι συστάσεις μιλάνε, δεν μιλάμε για αποκλεισμό του ζωικού κεφαλαίου ή του κρέατος ή των γαλακτοκομικών ή των αυγών. Μιλάμε για μια μείωση, αρκετά μεγάλη μείωση. Αλλά αυτή η μείωση είναι μεγάλη διότι η κατανάλωση είναι μεγάλη. Αν λοιπόν δούμε το Eat Lancet, η οποία είναι η επιτομή των συστάσεων για την περιβαλλοντικά φιλική δίαιτα, η οποία ανανεώθηκε φέτος για δεύτερη φορά, προβλέπει ότι αν καταφέρουμε να μειώσουμε τα τρόφιμα ζωικού κεφαλαίου, θα μπορέσουμε να ζηγλιτώσουμε 15 εκατομμύρια θανάτους στο άμεσο μέλλον. Και από ό,τι φαίνεται, ευτυχώς αυτό μεταφράζεται και ο κόσμος το καταλαβαίνει, και γυρνάμε σε αυτό που τεχνικά αποκαλούμε flexitarians. Mm. Άρα λοιπόν ανθρώπους οι οποίοι παραμένουν σε μια μεικτή δίαιτα, άρα λοιπόν καταναλώνουν και φυτικού κεφαλαίου και ζωικού κεφαλαίου τρόφιμα, αλλά προσπαθούν να περιορίσουν όσο μπορούν του ζωικού κεφαλαίου. Εκεί έρχονται αυτά τα τρόφιμα να μπουν, και έρχονται να μπουν όταν προσπαθώ να κάνω, ας το πούμε για την Ελλάδα, μια μη παραδοσιακή διατροφή. Δηλαδή προσπαθώ να έχω μια μοντέρνα διατροφή, διότι αν μιλήσουμε μια παραδοσιακή διατροφή, ρόφημα αμυγδάλου και ρόφημα σόγιας δεν είναι κομμάτι του μεσογειακού μοντέλου.
2: Όχι.
3: Είναι μια μοντέρνα διατροφή, και δεν υπάρχει λόγος, άμα κάνω μια μεσογειακή διέτα, να μην καταναλώσω γάλα. Ακριβώς. Δεν συστήνεται ποτέ να μην το καταναλώσω. Απλά προσπαθώ να συνδυάσω διάφορα trends ή πράγματα τα οποία εμένα μου ταιριάζουν.
2: Ναι. Ή απλά, ξέρεις, καμιά φορά χρειάζεται απλά να ξαναθυμηθούμε πράγματα που έχουμε ξεχάσει που υπάρχουν εκεί. Δηλαδή υπάρχουν αυτά που μας έλεγες πριν. Υπάρχουν ήδη αυτές οι πηγές πρωτεΐνης στη μεσογειακή κουζίνα και απλώς...
3: Νομίζω τις ξεχνάμε. Ναι. Ο λόγος που καταναλώνουμε περισσότερη πρωτεΐνη και ο λόγος που βλέπουμε και απομάκρυνση από αυτά τα παραδοσιακά μοντέλα είναι ότι, ναι, είπα, τα παραδοσιακά μοντέλα έχουν προτεραιότητα στις φυτικές πηγές πρωτεΐνης, αλλά πρέπει να θυμηθούμε ότι δεν ήταν ποτέ σχεδόν συνειδητές επιλογές. Τι εννοώ? Είχαμε, λόγω των οικονομικών, πολιτικών, γεωγραφικών συνθηκών, μικρή πρόσβαση σε ζωικό κεφάλαιο. Οπότε δεν είχαμε τη δυνατότητα να καταναλώνουμε τόσο συχνά. Το μοντέλο λοιπόν της μεσογειακής δίαιτας δεν δείχνει το τι επέλεγαν, δείχνει το τι έτρωγαν με βάση τις δυνατότητες. Σε βάση λοιπόν αυτές τις δυνατότητες, δίναμε προτεραιότητα στα όσπρια. Όταν έπαψε πια να είναι αναγκαιότητα, προφανώς και επιλέξαμε το κρέας, επιλέξαμε το τυρί, επιλέξαμε τα γαλακτοκομικά, διότι ανέκαθεν είχαν μεγαλύτερη αξία και αισθανθήκαμε την ανάγκη σαν πληθυσμός να έχουμε πρόσβαση σε πράγματα μεγαλύτερης αξίας. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Το να μπορέσω λοιπόν ακόμα και σήμερα να αφαιρέσω το στίγμα από αυτά τα τρόφιμα ως κάτι το οποίο είναι λίγο πασέ, λίγο απαρχαιωμένο, θα το πω και ας είναι περίεργος όρος, λίγο φτηνό και λίγο lower class, και να αναγνωρίσουμε ότι δεν είναι αυτό. Είναι, αν όντως θέλω να κάνω μία φυτοφαγικού τύπου δίαιτα, για την Ελλάδα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος πλούτος. Το καλό που έχουμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ότι βλέπουμε ότι στο γαστρονομικό κομμάτι αναδεικνύεται η μεσογειακή κουζίνα. Και έχουμε πολλές συνταγές και πάρα πολλούς τρόπους να προσθέτουμε αυτά τα τρόφιμα στη διατροφή μας. Δηλαδή, αντί να πάμε λοιπόν σε ρόφιμα σόγιας, μπορούμε να ξεκινήσουμε να αντικαταστήσουμε τα αλαντικό με φάβα πάνω στο ψωμί, σαν spread. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί τρόποι που μπορούμε να το βρούμε, να το κάνουμε ίσως λίγο πιο ενδιαφέρον, να χρησιμοποιήσουμε και το κομμάτι της θύμησης από παππούδες, γιαγιάδες, από ταξίδια, και να αρχίσουμε σιγά σιγά να βάζουμε αυτές τις παρασκευές. Εάν μπούμε εκεί, έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε πρωτεΐνη, να μην περιορίσουμε γευστικά αυτά που θέλουμε και να αυξήσουμε γενικά την προσκόλλησή μας στη μεσογειακή δίαιτα. Και ο λόγος που το αναφέρω αυτό είναι γιατί όταν πάω στις παραδοσιακές συνταγές θα πάρω και άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι μόνο η πρωτεΐνη. Όταν καταναλώσω όσπρια, θα καταναλώσω και περισσότερες φυτικές ίνες, οι οποίες η κατανάλωση είναι στο 1/4 της συνιστόμενης πρόσληψης στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν χρειάζεται να αυξήσω και τις φυτικές ίνες. Από τα όσπρια θα πάρω μαζί με την πρωτεΐνη και τις φυτικές ίνες. Θα πάρω γυχνοστοιχεία, θα πάρω βιταμίνες. Ενώ όταν θα πάω σε ένα τρόφιμο το οποίο είναι, ας το πούμε, μοντέρνο, όλα αυτά θα πρέπει να μπουν επιπλέον, όχι ότι είναι κακό το να συμπληρώνω ή να κάνω εμπλουτισμό. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να μπουν εξωγενώς, θα πρέπει να πιέσουμε τη βιομηχανία να θυμάται να προσθέτει φυτικές ίνες, μπορεί να αλλάξει τα χαρακτηριστικά, να μην μας αρέσει, να κάνει γρομπαλάκια, να μην κάθεται. Και αρχίζουμε λοιπόν και ξεκινάμε μια μεγάλη κουβέντα.
2: Και μιλάμε και για επεξεργασμένα προϊόντα, ας πούμε, στην τελική.
3: Ναι, και μετά μιλάμε για επεξεργασμένα προϊόντα. Μεγάλο debate, ας μην το πιάσουμε.
2: Όχι,
3: αυτή τη στιγμή. Μεγάλο debate. Αλλά αυτό που νομίζω είναι σημαντικό να πιάσουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι βλέπουμε τους ανθρώπους που θέλουν μια φυτοφαγική διατροφή να μην προτιμούν και τα επεξεργασμένα προϊόντα, αλλά φαίνεται από τις μελέτες ότι όταν φτάνουμε στο θέμα της πρωτεΐνης, εκεί δεν μπορούν να τα ταιριάξουν τα δύο. Κλωτσάει κάπως το κεφάλι μας ότι και το γαλαμυγδάλο και το γαλασόγιας είναι ένα επεξεργασμένο προϊόν. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να μιλήσω μόνο για πατατάκια ή για μπέργκερ ή για το μπέργκερ από σόγια και να πω «Α, αυτό είναι επεξεργασμένο, αλλά είναι καλό». Ή θα πρέπει να αλλάξω τη θεωρησή μου στα επεξεργασμένα ή θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσω και εγώ να αλλάζω τις επιλογές μου και να σκέφτομαι πρώτα τις παραδοσιακές συνταγές και τις παραδοσιακές πηγές πριν αρχίσω να μπαίνω προς τα εκεί.

0: Αντώνη, να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Γνωρίζουμε με τι έχει συνδεθεί με την υγεία μας, ενώ υπερβολική πρόσληψη πρωτεΐνης. Γιατί μας λες ότι είμαστε στο διπλάσιο. Τι επιπτώσεις έχει αυτό στον οργανισμό?
1: Ευτυχώς άμεσα δεν έχει σοβαρές επιπτώσεις. Okay. Το διπλάσιο επίσης είναι πολύ, αλλά δεν είναι σε μέγεθη τα οποία μπορούν να αρχίσουν να προκαλούν προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Αυξημένη κατανάλωση πρωτεΐνης μπορούμε να την αντέξουμε χωρίς να εμφανίσουμε προβλήματα υγείας. Παρ' όλα αυτά, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η υπερβολική κατανάλωση πρωτεΐνης επιβαρύνει τους νεφρούς. Άρα λοιπόν, μακροχρόνια πολύ υψηλή κατανάλωση πρωτεϊνών μπορεί να σχετιστούν με μια επιβάρυνση των νεφρών. Άμεσα, σε εμάς, ας το πούμε σωματικά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που βλέπουμε με την αυξημένη κατανάλωση πρωτεΐνης είναι ότι συνήθως δεν την παίρνω ποτέ μόνη της. Άρα λοιπόν, άμα πάω σε συσκευασμένα τρόφιμα, θα είναι πλουσιότερα σε αλάτι ή θα είναι πλουσιότερα σε κορεσμένα λιπαρά και ολικά λιπαρά, ή και αν πάω σε ζωικής προέλευσης πάλι θα έχω περισσότερα λιπαρά. Και έτσι λοιπόν, οι δίαιτες που είναι πλούσιες σε πρωτεΐνη συνήθως έχουν και ένα συνολικό προφίλ το οποίο είναι λίγο επιβαρυντικό για την καρδιομεταβολική υγεία, γιατί παίρνω τα λιπαρά και το αλάτι, τα οποία αυξάνουν και τον κίνδυνο για αυξημένη πίεση, καρδιαγγειακά, και αυτά με τη σειρά τους συνδέονται και επιβαρύνουν περαιτέρω τους νεφρούς. Δεν είναι όμως κάτι το οποίο θα το δούμε άμεσα.
0: Μάλιστα. Πάμε κάπου αλλού τώρα. Πώς βλέπεις να αντιμετωπίζει ο μέσος Έλληνας την ιδέα της πρόσληψης πρωτεΐνης από έντομα ή και από καλλιεργημένο κρέας, από το lab meat, ας πούμε, αυτό που λέμε lab meat? Είναι θέμα έλλειψης, ας πούμε, ενημέρωσης, είναι ταμπού, ας πούμε, ακόμα? Είναι το μέλλον μας? Τι είναι αυτό? Είναι επιστημονική φαντασία, δεν θα γίνει ποτέ?
1: Επιστημονική φαντασία δεν είναι. Και γιατί λέω έτσι καταφατικά ότι δεν είναι? Εντάξει, το καλλιεργημένο κρέας έχει αρκετά χρόνια μπροστά του να φτάσουμε εκεί. Παρ' όλα αυτά, ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει τη χρήση 2 αλεύρων από έντομα ως συστατικό τροφίμων. Άρα λοιπόν υπάρχει ζήτηση από τη βιομηχανία.
0: Είναι γνωστό αυτό, ναι, ναι.
1: Είναι γνωστό. Άρα κάπως
0: έχει
1: η
0: μπει,
1: πόρτα έχει ανοίξει.
0: Έχει ανοίξει.
1: Δεν ναι. έχει μπει στα σπίτια
0: ναι, ναι.
1: μας. Δεν έχει μπει στα σπίτια μας γιατί, εντάξει, έχουμε πολύ λίγα δεδομένα για το κατά πόσο οι Έλληνες είναι εξοικειωμένοι. Υπάρχουν μελέτες αριστερά-δεξιά. Δεν είμαστε εξοικειωμένοι. Τα ποσοστά ανθρώπων που θα τα δοκίμαζαν είναι στις τάξεις του 3, 4, 5%. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι κάτι πολύ extreme. Θεωρώ ότι είναι ταμπού. Είναι ταμπού και είναι ταμπού σε πάρα πολλές χώρες, διότι σχετίζεται κυρίως με την έννοια της ασφάλειας. Όταν λοιπόν βλέπουμε έντομα, θεωρούμε ότι το τρόφιμο είναι μη ασφαλές. Άρα το κάποιος λοιπόν να γυρίσει να μου πει ότι το άσπρο σκουλικάκι που βλέπω στο αλεύρι και το πετάω είναι η πηγή πρωτεΐνης, γιατί αυτό έχει εγκριθεί σαν πηγή πρωτεΐνης, είναι περίεργο. Είναι κάτι το οποίο μας είναι παράτερο. Παρόλα αυτά, όπως βλέπουμε από τη βιβλιογραφία, και είναι αυτό και κομμάτι των πραγμάτων που μελετάω τόσο στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, αλλά και για κάποιες δουλειές που κάνουμε με τα Ηνωμένα Έθνη, τα έντομα έχουν εξαιρετική βιολογική αξία. Έχουν προφίλ αμινοξεωνίδιο με τη ζωική πρωτεΐνη. Είναι ζωικές πρωτεΐνες, δεν το έχουμε στο κεφάλι μας, αλλά τα έντομα είναι ζωικό κεφάλαιο, δεν είναι φυτικό κεφάλαιο.
0: Σωστό, ναι.
1: Είναι ζωικές πρωτεΐνες, ναι, ναι, με καλύτερο προφίλ. Θεωρώ ότι έχουμε πολύ χρόνο μπροστά. Περιβαλλοντικά τα έντομα έχουν, on paper τουλάχιστον, πολύ χαμηλότερο αντίκτυπο. Το 1/10 του περιβαλλοντικού αντίκτυπου που έχουν τα υπόλοιπα ζωικά προϊόντα. Έτσι λοιπόν, συζητιέται πάρα πολύ έντονα για το κατά πόσο είναι το μέλλον. Το πρόβλημα είναι το πώς και αν θα ενταχθεί τελικά στην καθημερινότητά μας. Δεν θεωρώ ότι είμαστε αυτή τη στιγμή έτοιμοι, αλλά δεν θεωρώ και απίθανο το να εξοικειωθούμε με την κατανάλωση αλεύρων
0: ναι,
1: από
0: ναι.
1: έντομα.
0: Δεν θα φάμε chips, έντομα σε chips,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Ναι, το θεωρώ απίθανο.
0: Ασία,
1: το θεωρώ απίθανο.
0: Μέσα στο άλευρο.
1: Μέσα στο άλευρο μπορεί
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: κάπως.
0: Ήδη να το τρώμε.
1: Ήδη. Σίγουρα έχουμε φάει, ενώντας σίγουρα κάποιοι από εμάς έχουμε φάει ένα άλευρο το οποίο δεν το κοιτάξαμε καλά και κάπως το χρησιμοποιήσαμε, αλλά ναι.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23 592.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με το podcast «Ψυχή και σώμα». Σήμερα η Μερόπη Κοκκίνη συζητά με τον διδάκτορα Αντώνη Βλασόπουλο για την πρωτεΐνη.
2: Αντώνη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Υπάρχουν ομάδες πληθυσμού που χρειάζονται περισσότερο ζωική πρωτεΐνη?
3: Η βιολογική αξία μιας πρωτεΐνης έχει μεγαλύτερη αξία όντως σε κάποιες συγκεκριμένες ομάδες. Προφανώς, όσο πιο μακριά φεύγω από τη μεικτή διατροφή, δηλαδή αν είμαι vegan ή vegetarian που έχω αποκλείσει πολλές ομάδες τροφίμων, τότε εκεί, κυρίως στους vegan, τότε εκεί το να κατανοήσω τη βιολογική αξία γίνεται αρκετά σημαντικό και το να ελέγχω το πόση πρωτεΐνη παίρνω. Αντίστοιχα, είναι πάρα πολύ σημαντικό και για παιδιά πολύ μικρή ηλικία. Το κόνσεπτ αυτό, ας το πούμε, της βιολογικής αξίας προέκυψε γιατί όταν μιλήσαμε για σύντηση βρεφών 6 έως 12 μηνών κάτω από 4, παιδιά τα οποία μπορεί να καταναλώνουν υποκατάστατα γάλακτος, οπότε εκεί η βιολογική αξία, μιας και έχω συνήθως μία κύρια πηγή πρωτεΐνης, γίνεται πολύ σημαντική.
2: Μάλιστα.
3: Και εκεί λοιπόν προέκυψε αυτό το κόνσεπτ της βιολογικής αξίας, το οποίο το χρησιμοποιούμε και σε vegan πληθυσμούς.
2: Και πώς μπορεί τελικά, ας πούμε, ένας vegan ή ένας vegetarian να καλύψει, να ξέρει ότι καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες του?
3: Δεν έχουμε πολλές μελέτες που δείχνουν ότι οι vegan έχουν ελλείψεις στην πρωτεΐνη, ούτε στην ποιότητα. Είναι 50 γραμμάρια. Νομίζω οι πιο πολλοί και οι πιο πολλές έχουν κατανόηση της έννοιας του συνδυάζω πράγματα, όσπρια με σιτηρά και μετράνε λίγο το πόση πρωτεΐνη παίρνουν. Είναι περισσότερο τα μικροθρεπτικά συστατικά που είναι λίγο πιο δύσκολα να πιάσουν οι vegan, βιταμίνες, B12 και τα σχετικά. Στα επίπεδα της πρωτεΐνης είναι ασφαλές. Mm-hmm. Αν κάποιος ή κάποια ξεκινήσει τώρα να είναι vegan, καλό θα είναι να μιλήσει με κάποιον ειδικό για να μπορέσει λίγο να καταλάβει καλύτερα την περιεκτικότητα πρωτεΐνης στις διάφορες πηγές και πώς αυτές συνδυάζονται. Αλλά δεν είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Σίγουρα, αν δεν καταναλώνω φυτικά ροφήματα του εμπορίου, απλά επειδή δεν θέλω γάλα, γιατί έχω δυσανεξία στη λακτώση, γιατί δεν θέλω να καταναλώσω γάλα, τότε εκεί αρχίζει να γίνεται πιο σημαντικό το να δίνω προτεραιότητα σε γάλατα τα οποία έχουν υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, είτε επειδή είναι το κύριο συστατικό η σόγια, είτε γιατί έχουν συμπλήρωμα. Έτσι λοιπόν, εκεί όταν αποφασίσω να πάω σε αυτές τις κατηγορίες για αποκλειστική χρήση, είναι σημαντικό να διαβάσω τις ετικέτες και να βεβαιωθώ ότι το μέσο γάλα, για παράδειγμα, έχει 3 γραμμάρια πρωτεΐνη στα 100, να φτάσουμε κάπου εκεί κοντά. Ενώ το μέσο ρόφημα αμυγδάλου έχει 0,5 ναι, ή 1 γραμμάριο.
2: Εκεί, και, λοιπόν, και λιγότερο, 0,3 εκεί.
3: 0,3, ναι. Οπότε εκεί σιγά σιγά αρχίζουν να γίνεται σημαντικό το να διαβάζω τις ετικέτες. Για τους υπόλοιπους από εμάς, αν έχω μία μεικτή διατροφή, τότε λογικά έχουμε καλύψει τις ανάγκες μας για πρωτεΐνη.
2: Επειδή είπες και αυτή την μαγική λέξη, το συμπλήρωμα πρωτεΐνης, ποιοι έχουν λόγο να παίρνουν συμπλήρωμα πρωτεΐνης?
3: Ουφ, τώρα αυτή είναι μια ακαμφώδης κουβέντα. Πρακτικά να πούμε ότι σχεδόν κανείς, πρακτικά κανείς, χωρίς να είμαι ειδικό στην αθλητική διατροφή, για τον μέσο αθλούμενο, ας το πούμε, με

0: και κάπως πρέπει να καλύψω τις ανάγκες σε πρωτεΐνη και πρέπει να έχω τον απόλυτο έλεγχο πλέον εκεί. Για τους υπόλοιπους από εμάς που δεν έχουμε τόσο μεγάλους περιορισμούς, είναι τόσο πανταχού παρούσα η πρωτεΐνη σχεδόν, που είναι σχετικά εύκολο να χτίσω μια δίαιτα και να την καλύψω. Και έχω και μικρή ανάγκη κατανάλωσης. Ναι, ναι. Καλύπτεται.
1: Και ωστόσο, υπάρχει υπερκατανάλωση, γιατί ναι, τα συμπληρώματα διατροφής και το συμπλήρωμα πρωτεΐνης είναι πολύ συχνό, δηλαδή το βλέπουμε.
0: Ναι, υπάρχει.
1: Υπάρχει και έξω.
0: Γι' αυτό ξεκινήσαμε. Είναι trend. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι ένα trend που δεν ταΐζει μία έλλειψη, ταΐζει μία ανάγκη για υπερκατανάλωση. Αυτή τη στιγμή αυτό βλέπουμε και έξω. Το αποζητάμε εμείς, μας το δίνει η βιομηχανία γιατί το αποζητάμε και άρα υπάρχει αγοραστικό κοινό εκεί έξω, αλλά δεν είναι επειδή καταναλώνουμε λίγοι. Είναι γιατί θέλουμε να καταναλώνουμε πολύ.
1: Αντώνη, ξέρω ότι το αντικείμενο της έρευνας που κάνεις αυτό το διάστημα είναι οι μη ζωικές πηγές πρωτεΐνης. Υπάρχουν κάποια στοιχεία σε αριθμούς που έχεις να μας δώσεις ενδιαφέροντα?
0: Λοιπόν, νομίζω αν μιλήσουμε τώρα για νούμερα, θα γυρίσω πίσω λίγο στον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της κατανάλωσης πρωτεΐνης και θα πω δύο πράγματα. Αρχικά θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας το πόσους πόρους χρειάζονται για να παράξω ένα κιλό πρωτεΐνης και θα πάρω ένα απλό παράδειγμα, το πόση τροφή χρειάζεται για να παράξω ένα κιλό πρωτεΐνης. Έτσι λοιπόν στα βοηδή είναι περίπου 6 κιλά τροφής για να παράξω ένα κιλό πρωτεΐνης, στο κοτόπουλο είναι περίπου 2, 2,5 ίσως τα αυγά για να παράξω ένα κιλό πρωτεΐνης. Στα έντομα, και εκεί έρχεται και γίνεται αυτή η κουβέντα, έχω 1,2, 1,7.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε είναι πολύ πιο αποτελεσματικό.
1: Βέβαια.
0: Και γιατί θεωρώ ότι αυτά είναι σημαντικά, βάζοντας μέσα και την έννοια της βιολογικής αξίας. Αυτή τη στιγμή, ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στον πλανήτη είναι η σπατάλη τροφίμων. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη στη σπατάλη τροφίμων και πετάμε περίπου 2 εκατομμύρια τόνους τροφίμου το χρόνο.
1: Εντάξει, τραγικό.
0: Αν λοιπόν σκεφτούμε ότι από αυτούς 2 εκατομμύρια τόνους, άμα έχω πετάξει ζωικό κεφάλαιο, έχω πετάξει και όλη την τροφή που έχω δώσει για να παράξω αυτή την πρωτεΐνη, τότε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα γίνεται τεράστιο. Και εκεί έρχεται, όσο αρνητική και να είμαστε έντομα, που και εγώ σαν Αντώνης, αν μιλήσω σαν Αντώνης, μου είναι ξένο και νέο, έρχονται λύσεις όπως είναι τα έντομα, τα μικροάλγη, τα οποία μπορεί να είναι πολύ βοηθητικά σε αυτό. Και γιατί? Γιατί τόσο τα έντομα σου και τα μικροάλγη μπορούμε να τα βάλουμε σε πλαίσια κυκλικής οικονομίας. Ενώντας όλα αυτά τα τρόφιμα τα οποία τα σπαταλάμε, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σαν τροφή για αυτούς τους οργανισμούς. Και έτσι λοιπόν, πράγματα που θα πέταγα, με μεγάλη αποτελεσματικότητα να τα γυρίσω πίσω σαν πρωτεΐνη και με αυτόν τον τρόπο κάπως να προσπαθήσω να λύσω δύο προβλήματα. Τόσο την υπερκατανάλωση πρωτεΐνης, όσο την υπερσπατάλη πρωτεΐνης και το πέταμά της, ας το πούμε, στα σκουπίδια και τον αντίκτυπο που έχει η παραγωγή της. Και κάπως έτσι νομίζω πρέπει να σκεφτόμαστε και να προσπαθούμε να το δούμε. Δεν είμαι κατά, και κανένας μας δεν είναι κατά, ούτε του επεξεργασμένου φυτικού, ούτε του κόκκινου κρέατος περσέ, αλλά θα πρέπει όταν τα σκεφτόμαστε αυτά να σκεφτόμαστε ότι τα όσπρια και τα παραδοσιακά μας όσπρια έχουν χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, έχουν λιγότερη επεξεργασία και λιγότερη επεξεργασία εδώ αμυγός περιβαλλοντικά, δεν έχουν μεταφερθεί, δεν έχουν μπει σε εργοστάσια, δεν έχουν επεξεργαστεί, δεν έχουν βγει νερά, δεν έχουν μπει σε συσκευασίες, έχουν καλή βιολογική αξία και είναι πράγματα τα οποία μπορώ, αν όντως θέλω να περιορίσω την κατανάλωση πρωτεΐνης μου, τόσο για εμένα όσο και για το περιβάλλον, το να απομακρυνθώ από επεξεργασμένα, συσκευασμένα τρόφιμα και να γυρίσω στα παραδοσιακά και φυτικά προϊόντα, είναι μια καλή και συνολική λύση σε αυτό το πρόβλημα.
1: Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά όσα μας είπες σήμερα.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Ήταν όλα πολύ χρήσιμα και ωραία. Είμαι η Μαρόβη Κοκκίνη και αυτό ήταν ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Ψυχή και Σώμα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στο κανάλι της Life στο YouTube.
2: Είναι τα podcast της Life. Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Συνεπείς στο ραντεβού τους, οι γονείς μαθητών από την Νότια Χίου βρέθηκαν σήμερα το πρωί έξω από την Περιφερειακή Ενότητα Χίου για να διαμαρτυρηθούν για τα προβλήματα που υπάρχουν στη μεταφορά των μαθητών σε σχολεία, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στο σχολικό κέντρο Πυργίου. Εκτός των γονέων από την Νότια Χίου, θυμίζουμε ότι και ο Σύλλογος Γονέων Ενίτων κάλεσε στη συγκέντρωση. Εκεί βρέθηκαν επίσης γονείς μαθητών από τα νηπιαγωγεία της πόλης 7ο και 10ο, που και εκείνοι δεν έχουν εξασφαλισμένο μέσο μεταφορά στα σχολεία τους, καθώς και εκπρόσωποι φορέων όπως του Συλλόγου Δασκάλων, του Συνδέσμου Κληρικών και της Ένωσης Γονέων. Στους συγκεντρωμένους μίλησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Μπουβρουλής, ο ειδικός σύμβουλος Στέλιος Καμπούρης, αναφερόμενοι στην εμβαλωματική λύση που έδωσε από χθες η περιφέρεια με δρομολόγια από το Κανάρι Tours. Σήμερα, σύμφωνα με τη σχετική πληροφόρηση, υπήρχαν και σύνοδοι στα λεωφορεία, κάτι που ζητούν επιτακτικά οι γονείς και προβλέπεται από την νομοθεσία. Στη συγκέντρωση και ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου Γιώργος Τούμπος, που συντάχθηκε με τα αιτήματα των γονέων, όπως και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου Κλέαρχος Χρήσης, που μίλησε για δίκαιο αίτημα των γονέων. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι από του χρόνου η αρμοδιότητα για τα μαθητικά δρομολόγια θα ανατεθεί στους Δήμους, δηλώνοντας προβληματισμένος. Αξίζει να αναφερθεί ότι στη συγκέντρωση βρέθηκαν και κάτοικοι από τη Λαγκάδα που διαμαρτύρονταν για την έλλειψη υπεραστικής συγκοινωνίας και στο χωριό τους. Στη διάρκεια της κινητοποίησης, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγονταν κανονικά στην οδό Πολυτεχνείου, ενώ υπήρχε και δύναμη της αστυνομίας. Χρειάζεται όλοι να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους, ανέφερε σε δηλώσεις του στην Αλήθεια ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, αναφορικά με την εξέβρεση λύσης στο πρόβλημα που αφορά στη μεταφορά μαθητών σε σχολεία της Νότιας Χίου. Ο ίδιος εκτιμά ότι το κράτος θα μπορούσε να εκχωρήσει το δικαίωμα στις περιφέρειες, αν το κρίνουν σκόπιμο, να δώσουν παραπάνω λεφτά από τα ταμεία τους για να καλύψουν πρόσθετες απαιτήσεις αναπεριοχή. Παράλληλα, τόνισε ότι η χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι μία από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο που πληρώνει τη μεταφορά των μαθητών και γι' αυτό δεν διαφωνεί κανείς, αλλά από εκεί και πέρα το κράτος δεν μπορεί να κάνει διαφορετική πολιτική κοστολόγηση του χιλιομέτρου που αποζημιώνει αναπεριοχή. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου γνωστοποίησε ότι τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών από την εταιρεία Canaris Tours σε τμήμα της Νότιας Χίου έχει ως εξής. 7 και 35 Εμποριός Πυργή, 7 και 45 Αρμόλια Πυργή, 7 και μισή Ελάτα Βέσα Αρμόλια Πυργή, 7 και 20 Μεστά Ολύμπη Πυργή, 1 και 20 το μεσημέρι Πυργή Αρμόλια Βέσα Ελάτα, 1 και 20 Πυργή Ολύμπη Μεστά, 4 το απόγευμα Πυργή Εμποριός Ολύμπη Μεστά, επίσης 4 το απόγευμα Πυργή Αρμόλια Βέσα. Με αναφορές στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, παρουσιάζοντας την Ελλάδα ως παράγοντα ασφάλειας. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Όσον αφορά τις σχέσεις με την Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας, είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, διευκρίνησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας σε δημοσιογράφους στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Ανώτατη κυβερνητική πηγή μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη ανέφερε ότι οι σημερινές δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλον. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Αισθητή μείωση των γεννήσεων καταγράφεται στο Βόρειο Αιγαίο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική, οι γεννήσεις ζώντων από μητέρες με μόνιμη κατοικία την περιφέρεια ήταν 588 από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο, ένα 648 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Πρόκειται για 60 λιγότερες γεννήσεις, δηλαδή μείωση 9,3% στο Βόρειο Αιγαίο. Η πτώση ήταν η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας. Οι ουρανοί πάνω από το Τέξας έγιναν λίγο πιο ελληνικοί στο αεροδρόμιο του Δυτικού Χιούστον κατά τη διάρκεια μιας συγκινητικής τελετής απονομής. Ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Lance Little, απένιμε στον ελληνοαμερικανό χιώτη κυβερνήτη, στυλιανό Steve Βουβουδάκη, το υψηλότερο κύριο βραβείο για πιλότους, το Wright Brothers Master Pilot Award. Στην αλλαγή πλάνου των εργασιών για την αίθουσα επιβατών εξωτερικού στο λιμάνι αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στο Ράδιο Αλήθεια ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, ο οποίος παρά τα νέα δεδομένα που επιβάλλουν τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν στην πορεία, δηλώνει ότι τελειώνοντας η σύσκεψη για το έργο έγινε πιο αισιόδοξος για την πορεία του. Όπως είπε, μέσα στο 2026 θα γίνει με την κατάσταση των υποδομών αστυνομία Τελωνίας σε προκάτοικους. Το έργο θα εκτελείται παράλληλα και στα δύο κτίρια, ενώ υπάρχει και ένα ενδεχόμενο χρήσης και του κτιρίου στο Μπούρτζι. Το θέατρο του παραλόγου συνεχίζεται, σημειώνει η Αλήθεια σε σχετικό άρθρο της. Στο ναό της δικαιοσύνης, εκεί που οι πολίτες που δεν τηρούν τον νόμο τιμωρούνται, το Υπουργείο συνεχίζει να παραβιάζει τον νόμο που ορίζει σαφώς ότι πρέπει να υπάρχει σε όλα τα δημόσια κτίρια ασφαλής και αυτόνομη πρόσβαση σε αυτά ατόμων με αναπηρία. Αυτή η πρόσβαση δεν υπάρχει στα δικαστήρια του νομού μας, σημειώνει η Αλήθεια. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι, περιοχή Γηπέδου Καλλιμασιάς, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Παναγίας Βοήθειας, φωτοβολταϊκά Βόγια και Νεχώρη. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, κεραία Βόνταφων Πυργίου. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Βροντάδο, περιοχές Αγίου Μάρκου, Ατσίδα, Πάτος, Δασκαλόπετρα, Βουστάσιο Μπαχά, Μυρσινίδη, Αντλεοστάσιο Αλμυρού, Αφαλάτο Σιμιλικά, Παραλία Γλάρων, Θόλος, Κυρόδεμα Τεχνέτ, Σικιάδα και Παντουκιός. Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής, 5η 1η Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, κεραία Βόνταφων Πυργίου, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η διέμφθηση αγροτικής οικονομίας και αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Αύριο Σάββατο στις περιοχές Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου Βαρβασίου, σχολικό έτους 2025-2026. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή, 7.30 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Η γιορτή χιακής και καταλανικής ποίησης θα πραγματοποιηθεί στο περιβόλι Σίτρους Μουσείο Καφέ σήμερα και αύριο Σάββατο από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Η κολεκτίου Ανεμόνες σε συνεργασία με τον χώρο πολιτισμού Ξερίφ Τελιά και την Συμφωνία Φίλων της Ποίησης Στοιχείο Σίστρο προσκαλούν σε ένα όμορφο διήμερο γεμάτο ποίηση και μουσική, όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας», μια περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Βραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στον Κάμπο, στην οδό Παύλου Βουαλικούση 13, πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα, σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο. Η πρώτη παράσταση στις 7.30 το απόγευμα, η δεύτερη παράσταση στις 9 το βράδυ. Η θεατρική παράσταση Τούτα Αμπσολούτα ανεβαίνει στη σκηνή του Ομηρίου αύριο Σάββατο 8 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα Σκηνοβάτες. Μία παράσταση για έναν βρώσιμο κήπο γεμάτο σκέψεις και ψευδεστήσεις σε σκηνοθεσία Γιώργου Παυλιδάκη. Ένας αγώνας και μία συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα στο Κολυμπητήριο, όπου ο ναυτικός όμιλος Χ αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Ακολουθεί μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 8.30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση στο Φως της Βάρδιας με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Όλοι οι συντελεστές προσφέρονται αφιλοκερδώς και τα έσοδα και αυτής της συναυλίας θα δοθούν για να βοηθηθεί η Παρασκευούλα. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργιο Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. «Να μας πάει μακριά, να μας πάει στα πέρα μέρη». Με αυτόν τον τίτλο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιον σε συνδιοργάνωση με την Ταβέρνα Πόμερο οργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης με την ευκαιρία εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας ναυτιλίας την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ με τραγούδια της θάλασσας και όχι μόνο. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην έξοδη Δήμα και την Παναγία Σικελιά, η οποία απέχει 1350 μέτρα από το χωριό. Εκκίνηση στις 5.30 το απόγευμα από το Δημαρχείο Χίου με Γιώτα Χ. Όσοι έρχονται από την Κεντρική και Νότια Χίου, το ραντεβού είναι στις 6 το απόγευμα στους Μήλους του Ανέμονα. Όσοι δεν έχουν μεταφορικό μέσο μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 6943 52363, 6973 526 723 και 6995 030 245. Αύριο Σάββατο, εορτή του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστή Ιωάννη Θεολόγου εορτάζει ο μόνιμος ιερός ναός στην Ατσική, στην πόλη της Χίου. Σήμερα Παρασκευή, 6.30 το απόγευμα, ο Μέγας Εσπερινός. Αύριο Σάββατο, ο Όρθρος και στη συνέχεια η πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργόντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νησών κυρίου Μάρκου. Θα ακολουθήσει περιφορά της ιεράς εικόνας του Αγίου και αμέσως μετά μικρή δεξίωση στην ενοριακή αίθουσα. Ο Μεθεόρτιος Εσπερινός στις 6.30 το απόγευμα. Επίσης πανηγυρίζει ο ιερός ναός Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στους Βαβύλους. Σήμερα Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί του Σαββάτου και στη συνέχεια λιτάνευση της ιεράς εικόνας του Αγίου. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί η ενότητα «Το Δάκρυ στη Μνήμη», μια συγγραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας κάτοικοι των μαστιχοχωρίων. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα θα γίνει τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Θυμίζουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως 30 Σεπτεμβρίου και στο τηλέφωνο 22 710 43 045 και τα μαθήματα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς παρουσιάζει το παιδικό βιβλίο των εκδόσεών του «Το Μπουρμπουλάκι» της Μαρίας Βενιζελέας, εικονογράφηση Ήρυδα Σαμαρτζή, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, 6.30 το απόγευμα στο Μουσείο Μαστίχας. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι συγγραφέας του παραμυθιού Μαρία Βενιζελέα και η εικονογράφος Ήρης Σαρμαρτζή, ενώ την εκδήλωση θα συντονίσει η Ουρανία Καραγιάννη, προϊσταμένη υπηρεσίας εκδόσεων του Ιδρύματος. Στη συνέχεια η συγγραφέας Μαρία Δασκαλάκη και η Στέλλα Τσιροπινά, φιλόλογος θεατρολόγος, θα αφηγηθούν το παραμύθι προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους ένα ταξίδι στον ξεχωριστό κόσμο της Μαστίχας. Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει εργαστήρι εικονογράφησης για παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω με την καθοδήγηση της Ήρυδας Αμαρτζή. Η είσοδος στην παρουσίαση είναι ελεύθερη. Για το κοινό απαραίτητη κράτηση θέσης στο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν από το Γυναικείο Σύνδεσμο οι φίλοι του Χιώτικου Χωριού τα μαθήματα κεντήματος, υφαντικής, ντεκουπάς και ραπτικής. Πληροφορίες παρέχονται από τις κυρίες Νίκη Τσιλίμη στο τηλέφωνο 6936-849-220 και Εύφη Ζαφυράκη 6947-029-780. 11 πολιτιστικά εργαστήρια θα λειτουργήσουν τη φετινή εκπαιδευτική περίοδο στον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Λιβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος, με ημερομηνία έναρξης την 5η-1η Οκτωβρίου. Οι ημέρες και οι ώρες λειτουργίας των πολιτιστικών εργαστηρίων παραμένουν ίδιες με την περσινή χρονιά. Οι όποιες αλλαγές θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους τηλεφωνικώς και διαδικτυακά. Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόεδρου Μίλου Βροντάδου προσκαλεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στο Ομήριο στο μαγικό θεατρικό της ταξίδι με την φετινή της παραγωγή και το παραμύθι «Δεν ατελείωσε» σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλούβα. Λίγες ημέρες μετά, στις 20 Οκτωβρίου, η ομάδα ταξιδεύει για τη Λίμνο στην 37η συνάντηση Ερασιτεχνικών Θειάσων Αιγαίου. Το χοροδιακό σύνολο Χίος Λύρικα προσκαλεί νέα μέλη κάθε ηλικίας που αγαπούν το τραγούδι και επιθυμούν να γίνουν μέρος μιας δημιουργικής και δυναμικής μουσικής ομάδας υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Αγγέλας Τσιμπριλού. Για πληροφορίες και συμμετοχή στο τηλέφωνο 6972-415-082. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο στο πρωτάθλημα Water Polo Link Ανδρών και Γυναικών. Ο ναυτικός όμιλος Χίου Αύρα θα υποδεχθεί το Σάββατο στις 5 το απόγευμα στο Ιωνικό Κολυμβητήριο των ΠΑΟΚ. Στους άλλους αγώνες της αγωνιστικής θα παίξουν το Σάββατο Ολυμπιακός Γλυφάδα, Παλαιό Φάληρο Χανιά, Περιστέρι Απόλλων και Πανιώνιος Βουλιαγμένη. Την Κυριακή Εθνικός Ιδραϊκός και Παναθηναϊκός Ηλυσιακός. Στην πρεμιέρα της Water Polo League γυναικών, η ΠΕΚΕΦ το Σάββατο στις 4 το απόγευμα θα παίξει στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ. Οι άλλοι αγώνες Ολυμπιακός Λάρισα, Γλυφάδα Άλυμος, Χανιά Πανιώνιος, Βουλιαγμένη Εθνικός και Ναυταθλητική Ένωση Πατρών Ηλιούπολη. Έγινε την Τετάρτη στα γραφεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ο καταρτισμός των ομίλων και η κλήρωση των αγώνων της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου Γυναικών. Ο Ολυμπιακός Χίου Κλασικό θα αγωνιστεί στον 7ο όμιλο με αντιπάλους τον Αλκαίο Λέσβου, τον Αίολο Μυτιλίνης, τον Πάζα Ρίσβης, τον Νέο Πανσαμιακό, τον Διαγόρα Ραχών Ικαρίας, την Αθλητική Ένωση Λίμνο και τους Αργοναύτες Λίμνο. Η πρώτη αγωνιστική θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου και η χιώτικη ομάδα θα αντιμετωπίσει στο δημοτικό στάδιο της Χίου τον Αλκαίο. Ο Ατρόμητος απέκτησε τον τερματοφύλακα Θεοδόση Σαλαλέ που έπαιζε στον Απύργο. Το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ίωνες διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαζί και στον αθλητισμό» αύριο Σάββατο στις 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα στο πλαίσιο των αθλητικών δραστηριοτήτων και σε συνεργασία με το Σύλλογο Αθλητών Υγείας και τους Ποδηλάτες Χίου θα πραγματοποιηθεί αγώνας δρόμου 800 μέτρων για παιδιά κάτω των 12 ετών και αμαία και 3,5 χιλιόμετρων και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα αθλήματα της άρσης βαρών σε πάγκο από τον παγκοσμιονίκη Παύλο Μάμαλο καθώς και παρουσίαση του παραολυμπιακού αθλήματος μπότσια. Στόχος είναι να αναδειχθούν οι δυνατότητες των αθλητών με αναπηρία και να μεταδοθεί ένα ουσιαστικό μήνυμα ισότητας και κοινωνικής συμμετοχής. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου ενημερώνει ότι αύριο πρόκειται να ληφθούν έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα στην χερσαία ζώνη Λιμένα Χίου για την ασφαλή διεξαγωγή της αθλητικής εκδήλωσης μαζί και στον αθλητισμό. Ειδικότερα, ολόκληρη η παραλιακή οδός του Κεντρικού Λιμένα θα παραμείνει κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Από τη συμβολή των οδών Κλεάρχου Νενιτούση με Μιχαήλ Ιβανού, χώρο στάθμευσης ΝΟΧ, έως και τη συμβολή των οδών Λεωφόρος Αιγαίου Κελάδης από τις 5.30 το απόγευμα έως στις 7. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος με περιορισμένη ορατότητα. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 34 έως 100%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου θα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Ξίδα στην οδό Κουντουριώτη 38, ενώ θα διανυκτερεύει το φαρμακείο Δημητριάδη στη συμβολή των οδών Βερίτη και Κρίνη στο Βαρβάσι. Στο Βροντάδο θα διημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1943. Ο ανθυπολοχαγός Ιάσονας Καλαμπόκας φθάνει από τη Χάιφα στο Κάιρο. Ο Παναγιώτης Καρασούλης, εκπαιδευμένος ήδη σε επικίνδυνες αποστολές, ασυρματιστής, μεταβαίνει μαζί του στο αρμόδιο γραφείο Μ4 του Αρχηγείου Μέσης Ανατολής. Εκεί μαθαίνουν για την αποστολή τους, ενώ ο Ιάσονας Καλαμπόκας δεν κρύβει την απογοήτευσή του γιατί περίμενε ότι θα τον έστελαν στην ιδιαίτερη πατρίδα του στην Πελοπόννησο. Ο Παναγιώτης Καρασούλης στο βιβλίο του «Συμμαχική στρατιωτική αποστολή και εθνική αντίσταση» ενημερώνει παραστατικά. Μας πληροφορούν για την κατάσταση στοιχείο και μας προτείνουν το μοναστήρι Μυρσινιδίου ως κατάλληλη θέση αποβάσεως. Μας λένε ότι δεν πρόκειται να μας παραλάβει κανείς. Αυτό δεν μου αρέσει και προτείνω να βγούμε στα βορειόχωρα, στη θέση αγιάσματα κεράμου για μεγαλύτερη ασφάλειά μας και ελευθερία κινήσεων. Θα βγαίναμε κρυφά στη γερμανοκρατούμενη Χίο με πρωταρχικό μας στόχο την ασφαλή εγκατάσταση του ασυρμάτου. Άλλοι στόχοι μας ήταν η κατασκόπευση του εχθρού, οχυρά, φυλάκια, δύναμη ανδρών, οπλισμός, η οργάνωση δικτύου συνεχούς παρακολούθησης και εξασφάλισης πληροφοριών και η δημιουργία ομάδας σαμποτέρ από ντόπιους. Έπρεπε να παραμείνουμε στο νησί όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο, ώστε το στρατηγείο Μέσης Ανατολής να ενημερώνεται για το σημείο αυτό της εχθρικής γραμμής. Μαζί με τις παραπάνω οδηγίες διαταγές μας έδωσαν έναν ασύρματο, βαλιτσάκι τύπου Β, μεγάλης εμβέλειας, ένα λεπτομερή στρατιωτικό χάρτη της Χίου από μία ψεύτικη ταυτότητα στον καθένα. Ο Ιάσονας Καλαμπόκας είχε την ταυτότητα Γιώργος Σταυράκης και ο Παναγιώτης Καρασούλης την ταυτότητα Παντελής Μαυρίκος. Από ένα πιστόλι και ένα αυτόματο τύπου Στεν και ένα μικρό τενεκέ μελιού με 500 χρυσές λίρες Αγγλίας μέσα, ανακατεμένες με μέλι. Οι λίρες προοριζόταν για τα έξοδα της αποστολής. Ο Ιάσονας θα ήταν ο αρχηγός της αποστολής, εγώ ο ασυρματιστής του, με συνθηματικά ονόματα, λάμπε για τον Καλαμπόκα, το δικό μου καρ. Αυτή ήταν όλη η ομάδα της αποστολής Collate. Σαν σήμερα στοιχείο το 1973. Επίσκεψη στα Ψαρά πραγματοποίησε η Τζάκη Ωνάση, σύζυγος του Αριστοτέλη Ωνάση και πρώην σύζυγος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, Τζον Κέννεντι. Την υψηλή επισκέπτρια που έφτασε στα Ψαρά με τη θαλαμιγό Χριστίνα και προερχόταν από το Πλωμάρι, συνόδευαν η κόρη της Καρολίνα Κέννεντι και άλλα 8 άτομα. Σαν σήμερα στοιχείο το 1998. Πεθαίνει ο μικροβιολόγος Μιχάλης Βουρνούς, ευεργετικός, πράος και καλοσυνάτος χαρακτήρας, πρώτος αιρετός πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Τιμή Σένεκεν, η αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου, φέρει το όνομά του.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
4: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: κατεμφιθείτο. Κάθε Παρασκευή μετά το απογευματινό δελτίο ειδήσεων, ο Γιάννης Κονδρέλης συζητά και αναλύει θρησκευτικά, ιστορικά και πολιτιστικά θέματα. Με την ευλογία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου. Παραγωγή Αλήθεια TV.
1: Κυρίες και κύριοι αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Ο Σεπτέμβριος περιλαμβάνει σημαντικές θρησκευτικές εορτές, καθώς σηματοδοτεί και την έναρξη του εκκλησιαστικού έτους. Ο Σεπτέμβριος, κατά το ρωμαϊκό ημερολόγιο, υπήρξε ο 7ος μήνας από τους 10 του χρόνου, καθώς, όπως γνωρίζουμε, ο πρώτος μήνας ήταν ο Μάρτιος. Όταν έγινε η αλλαγή σε Ιουλιανό ημερολόγιο, με την πρόσθεση του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, έγινε 9ος μήνας, αλλά διατήρησε το όνομά του. Επίσης απόκτησε και μία επιπλέον ημέρα, καθώς στην αρχή είχε 29 ημέρες. Από τον 4ο αιώνα, ο Σεπτέμβριος καθιερώθηκε ως η αρχή του εκκλησιαστικού αλλά και του πολιτικού έτους, καθώς ήταν αρχή της συνδίκτου, της περίοδου δηλαδή για τον προσδιορισμό του ετήσιου ποσού που έπρεπε να καταβάλουν οι Ρωμαίοι πολίτες σαν φόρο. Γι' αυτό σε ορισμένες περιοχές της χώρας μας η 31η Αυγούστου ονομάζεται κλειδοχρονιά, επειδή κλειδώνει, τελειώνει ο προηγούμενος χρόνος, ενώ η 1η Σεπτεμβρίου σε κάποια μέρη ονομάζεται αρχή χρονιά. Επίσης ο Σεπτέμβριος ονομάζεται και τριγητής ή τριγωμήνας ή τριγωμηνάς, καθώς είναι η εποχή του τρίγου, της εποχής δηλαδή της συγκομιδής των σταφυλιών, είτε προς δρόση είτε προς παραγωγή του κρασιού. Ονομάζεται επίσης ορτικολόγος σε κάποια μέρη, λόγω του περάσματος των ορτικιών που αποδημούν. Η Εκκλησία του Χριστού εορτάζει την 1η Σεπτεμβρίου την αρχή της Ινδικτιόνος, από τη λέξη Ινδίκτο, λατινική λέξη, η οποία σημαίνει ορισμός, δηλαδή την έναρξη, την αρχή του εκκλησιαστικού έτους. Ο όρος προήλθε από τη συνήθεια των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων να ορίζουν με θέσπισμα για διάστημα 15 ετών το ποσό του ετήσιου φόρου που εισέπραταν αυτή την εποχή για τη συντήρηση του στρατού. Κατ' επέκταση καθιερώθηκε να ονομάζονται Ινδικτιώνες και οι 15ετής αυτοί κύκλοι που άρχισαν επί 4 Αυγούστου, 3 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού. Όλες οι εκκλησίες συναθρισμένες επί το αυτό αναπέμπουν αυτή την ημέρα δοξολογία προς τον ένα τρισυπόστατο Θεό, ο οποίος διαμένει στην αιώνια μακαριότητα, διακρατεί τα πάντα στη ζωή και στέλνει άφθονες τις ευλογίες του κάθε εποχή στα κτίσματά του. Ο ίδιος ο Χριστός ανοίγει τις θύρες του νέου έτους και μας προσκαλεί να τον ακολουθήσουμε για να γίνουμε μέτοχοι της αιωνιότητάς του. Αφιερώνουμε σήμερα την εκπομπή μας στις εορτές που η Αγία μας Εκκλησία τιμά και γεραίει τον μήνα Σεπτέμβριο, ξεκινώντας από την αρχή αυτού του μήνα μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη. Έχουμε τη χαρά για να συζητήσουμε και να μιλήσουμε για τους Αγίους που τιμά η Εκκλησία μας αυτό το μήνα, τον εδεσιμολογιότατο πατέρα Δημήτριο Μαστρογιαννάκη, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βαβύλων, τον οποίο και καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας, τον ευχαριστούμε που δέχθηκε έτσι την πρόσκλησή μας και με προθυμία ανταποκρίθηκε να βρίσκεται σήμερα μαζί μας και να μιλήσουμε για όσες μπορούμε, τις πιο κύριες, κάποιες περισσότερο, κάποιες λιγότερο γνωστές. Ο μήνας, να πούμε ότι ξεκινάει την 1η Σεπτέμβρη, τη γιορτή του Αγίου Σημεών του Στυλίτη, όπου οι έγκυες γυναίκες απήχαν από κάθε εργασία για να μην γεννηθεί το παιδί τους με το σημάδι του Αγίου Σημεών. Ξεκινώντας ο μήνας, μία έτσι, ας πούμε, όχι και τόσο γνωστή γιορτή, τη γνωρίζουμε από κάτι άλλο, θα το συζητήσουμε τώρα με τον πατέρα Δημήτριο, την Οσία Κασιανή. η οποία μας είναι γνωστή από το τροπάριο της Κασιανής, αλλά θα μας πει και ο πατέρας Δημήτριος, υπάρχει ίσως μια παρεξήγηση και δύο λόγια να αφιερώσουμε στην Οσία Κασιανή, την υμνογράφο όπως είναι γνωστή.
2: Μια μεγάλη υμνογράφο της Εκκλησίας.
1: Καλώς ήρθατε λοιπόν, έτσι, στο κατευθυνθείτο και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά.
2: Καλώς σας βρήκαμε και καλή και ευλογημένη χρονιά εκκλησιαστική.
1: Σωστά.
2: Με πνευματικούς καρπούς.
1: Σωστά.
2: Η Αγία Κασιανή λοιπόν ήταν μια υμνογράφος, ποιήτρια, μοναχή και ηγουμένη σε μοναστήρι. Mm-hmm. Πολλοί την συγχαίουν δυστυχώς με άλλες γυναίκες της εποχής της και μάλιστα γυναίκες δυστυχώς ελαφρών ηθών. Mm-hmm. Δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό. Αυτό γίνεται μια σύγχυση σχετικά με αυτά που έγραψε. Αλλά ήταν μια αριστοκρατικής γενιάς γόνος, μεγάλης οικογένειας.
1: Περίπου 805 με 810 ναι, μετά Χριστόδη και γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη. Ναι.
2: Είχε μεγάλη μόρφωση, είχε ομορφιά εξωτερική και αυτό την έφερε και σαν νύφη στο παλάτι όταν ο Θεόφιλος αποφάσισε να διαλέξει σύζυγο. Εκεί υπάρχει και ένας διάλογος που διασώζεται από όλα τα κείμενα της εποχής, ότι ο Θεόφιλος θέλοντας να δείξει ότι είναι ανώτερός της κάπως, της είπε ότι από τη γυναίκα έρχονται τα κακά. Και εκείνη απάντησε ότι από τη γυναίκα έρχονται και όλα τα καλά. Δηλαδή ότι διαγυναικός ερεί τα φαύλα και διαγυναικός ερεί τα κρήτων. Και αυτό το θεώρησε ο αυτοκράτορας, υποψήφιος αυτοκράτορας στο μέλλον, το θεώρησε ως προσβολή, ότι του είπε κάτι εναντίον, ας πούμε, πάνω στο λόγο του, σε αυτό που του είπε εκείνος. Και έτσι στράφηκε προς τη Θεοδόρα και τη ζήτησε να του πει τις αρετές της καλής αυτοκράτηρας συζύγου, το οποίο ήταν ένα ποιματάκι που το μάθαιναν οι κοπέλες τότε από μικρές μέσα στο σπίτι του σαν παιχνίδι. Τη ζήτησε δηλαδή ένα απλό πράγμα και έγινε αυτοκράτηρα εκείνη. Η Αγία Κασιανή έφυγε μετά από αυτό. Λένε ότι ίδρυσε ένα μοναστήρι δικό της στα όρια της Κωνσταντινούπολης. Άλλοι λένε ότι εντάχθηκε σε ένα μοναστήρι που υπήρχε εκεί. Με τα χρόνια έγινε ηγουμένη, αυτό γνωρίζουμε σίγουρα, και άρχισε να γράφει τους ύμνους της. Έχουμε 50 ύμνους που αναφέρονται σε εκείνην, εκ των οποίων βέβαια οι 23 είναι σίγουρα δική της. Mm-hmm. Στα άλλα υπάρχει μια διχογνωμία αν είναι ή δεν είναι δικά της.
1: Σωστά.
2: Είναι η πρώτη γυναίκα υμνογράφος, δηλαδή υμνογράφος τι, ότι έγραφε το κείμενο του ύμνου και έγραφε και τους νότες και πώς τα ψαλόταν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί είναι η πρώτη γυναίκα που το κάνει από την φώτιση του Θεού βέβαια, που έχει αυτό το χάρισμα. Τα πιο γνωστά της είναι το «Κύριε εμπολές αμαρτίες», που διαβάζεται βέβαια τη Μεγάλη Τρίτη το βράδυ στον όρθρο της Μεγάλης Τετάρτης. Του Αυγούστου Μοναρχίσαντος, που είναι το δοξαστικό που ψάλλουμε τα Χριστούγεννα, σε χρήση ακόμα όλα τις τα κείμενα. Και επίσης έχει και το «Κύμα της θαλάσσης», που είναι αυτό που ακούμε πριν την Ανάσταση.
1: Ο κανόνας της Μεγάλης Παρασκευής και το Σάββατο πριν την Ανάσταση, τελείται της Αναστάσεως.
2: Πέθανε στην Κάσο, μετά δηλαδή από εκεί έφυγε, πήγε στην Ιταλία, έκανε κάποια ιεραποστολή και μετά κατέληξε στην Κάσο. Στην Κάσο υπάρχει ακόμα η Λάρνακα μέσα στο ναό που ενταφιάστηκε η Αγία Κασιανή. Υπάρχει ένα ψηφιδωτό που το λέει. Βέβαια οι μαρτυρίες λένε ότι τα λείψανά της έφυγαν και πήγαν στην Ικαρία και ότι ίσως να υπάρχουν εκεί. Το θέμα είναι ότι, να πούμε γι' αυτό το που είπαμε στην αρχή, ότι ταυτίζεται με κάποια πράγματα μέσα από τα κείμενά της, ότι η πόρνη που αναφέρεται μέσα σε αυτό το τροπάριο, το «Κύριε εμπολές αμαρτίες μου, περιπεσούσα γηνή», δεν έχει να κάνει καθόλου με την Κασιανή, καθόλου με τον εαυτό της, καθόλου με την ψυχή της, και έχει να κάνει απλώς με την πόρνη του Ευαγγελίου, η οποία δεν ονομάζεται και μέσα στο Ευαγγέλιο, γιατί οι Απόστολοι και οι Ευαγγελιστές όταν έγραψαν τα Ευαγγέλια, αυτοί οι άνθρωποι περισσότεροι ζούσαν, που έζησαν όσα έζησαν με τον Χριστό, και οι Απόστολοι συνήθως έλεγαν ότι εγώ έπαθα αυτό και είμαι ο Πέτρος, είμαι ο Ιωάννης, αλλά ποτέ δεν έλεγαν για τους άλλους ανθρώπους, για να μην τους εκθέσουν.
1: Σωστά.
2: Ή να πούν την προηγούμενη ζωή τους που είχαν. Και επίσης και με τη Μαρία τη Μαγδαληνή που ταυτίζουν κάποιοι αυτό το τροπάριο, δεν έχει καμία σχέση, γιατί ούτε και εκείνη είχε βίο δύσκολο στη ζωή της. Απλώς είχε 7 δαιμόνια τα οποία τη γιάτρεψε ο Θεός και προχώρησε τη ζωή της όμορφα και κανονικά και ήταν δίπλα του μέχρι την ώρα της Σταυρώσεως και μέχρι την ώρα της Αναστάσεως.
1: Συνειροφόρας. Μάλιστα.
3: Φέτος. φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθείτε». Ο σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη είναι ο ευδεσιμολογιότατος πατέρας Δημήτριος Μαστρογιαννάκης, εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βαβύλων. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στις σημαντικότερες εορτές του Σεπτεμβρίου.
1: Την επόμενη μέρα, μετά τις 7 Σεπτεμβρίου της Οσίας Κασιανής, η μεγάλη χριστιανική εορτή, το γενέσιο της Θεοτόκου ή γενέθλιο της Θεοτόκου, ο πλήρης τίτλος της εορτής, να πούμε, είναι γενέθλιο της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και ανήκει στις θεομητορικές εορτές. Έτσι λίγα λόγια να πούμε για το ιστορικό της Παναγίας.
2: Εορτή για τους γονείς. Πραγματικά έπρεπε να είναι αργία για τους γονείς και εορτή καθιερωμένη για τους γονείς. Ο Ιωακείμ και η Άννα είναι ένα ζευγάρι που δεν αποκτούν παιδιά και δυστυχώς δέχονται, ας επιτραπεί η έκφραση, το bullying της εποχής, το διασυρμό της εποχής, όταν ο Ιωακείμ πηγαίνει να καταθέσει τα δώρα του στο θυσιαστήριο και του λένε ότι εσύ δεν ήσουν άξιος να γεννήσεις, να φέρεις παιδί στον κόσμο. Αυτό το έκαναν εκείνοι γιατί σκεπτόταν ότι μέσα από τις γεννήσεις έρχεται πιο γρήγορα η ώρα που θα έρθει ο Σωτήρας Χριστός. Οπότε ο καθένας που δεν μπορούσε να φέρει τέκνο θεωρούνταν καταραμένος ότι δεν βοηθούσε σε αυτή την αλυσίδα για να έρθει η ώρα να γεννηθεί ο Χριστός. Και γυρίζει στο σπίτι του πικραμένος και της λέει: Άννα, εγώ θα φύγω στα βουνά και θα προσεύχομαι. Και η Άννα, τρομερή γυναίκα και εκείνη, του λέει: Θα βγω, εγώ δεν μπορώ να έρθω στα βουνά σαν γυναίκα, στην εποχή της δεν μπορούσε να πάει, αλλά θα βγω στην αυλή του σπιτιού μου και θα μείνω με τις θεραπενίδες μου γονατιστή να προσεύχομαι. Δεν έφαγαν, δεν ήπιαν, έκαναν πλήρη νηστεία και προσευχή, ο ένας στο σπίτι του, η γυναίκα στο σπίτι του, ο άντρας στο βουνό, και είδαν και οι δύο τον Αρχάγγελο, ο οποίος τους ειδοποίησε ότι μέσω της φυσικής οδού θα αποκτήσουν ένα κοριτσάκι. Το καταπληκτικό είναι ότι όταν ήρθε αυτό το κοριτσάκι, ούτε η Άννα ούτε ο Ιωακείμ σκέφτηκε ότι θα το κρατήσουμε για εμάς, και όταν ήρθε η ώρα το αφιέρωσαν και το πήγαν στο Θεό, που έχουμε τα εισόδια της Θεοτόκου, πρώτα ο Θεός που θα γιορτάσουμε τον Νοέμβριο. Το έφεραν πίσω στο Θεό από εκεί που τους το χάρισε πραγματικά.
1: Να αναφέρουμε εδώ ότι η κανονική Αγιαγραφή δεν καταγράφει τη γέννηση της Παναγίας. Η πρώτη γνωστή αναφορά στη γέννησή της βρίσκεται στο Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου, ένα απόκριφο κείμενο του δεύτερου αιώνα, του τέλους του δεύτερου αιώνα, και από το κείμενο αυτό γνωρίζουμε και τα ονόματα των γονέων της, Ιωακείμ και Άννα. Ένα, ας πούμε, αξιοθαύμαστο και αξιοσημείωτο γεγονός είναι ότι η Χριστιανική Εκκλησία εορτάζει τους Αγίους μόνο την ημέρα του θανάτου τους, αλλά ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής και η Παναγία αποτελούν την εξαίρεση. Η αιτία για το γεγονός αυτό έγκυται στην ιδιαίτερη αποστολή του καθενός στην ιστορία της δράσεως της Αγίας Τριάδας, στην οικονομία της Αγίας Τριάδος για την σωτηρία των ανθρώπων, αλλά και στην παράδοση ότι και οι δύο υπήρξαν ευλογημένοι από την κοιλιά της μητέρας τους, όπως και ο προφήτης Ιερεμίας.
2: Έτσι.
1: Μεγάλη γιορτή, την τιμούμε, έτσι, και μαζί την επόμενη μέρα γιορτάσουμε και την Αγία Άννα και τον Άγιο Ιωακείμ, που και εκεί από το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου μαθαίνουμε και τον πατέρα της Θεοτόκου, τον Ιωακείμ, σαν ένα εύπορο μέλος μιας από τις 12 φυλές του Ισραήλ. Ωστόσο, όπως το αναφέρατε, και οι δύο ήταν στεναχωρεμένοι, και να μην προχωρήσουμε, να επαναλάβουμε τα ίδια, προσευχήθηκαν και είχαν συμφωνήσει να αφιερώσουν το τέκνο του στο Θεό. Και πράγματι έγινε έτσι θεϊκό μήνυμα ότι θα αποκτούσαν παιδί, απέκτησαν παιδί και το αφιέρωσαν στην Εκκλησία και στον Θεό. Προχωρώντας στις 10 του μηνός, ίσως για πολλούς άγνωστος, ο Παπατήχωνας. Και ίσως θα πρέπει να το κάνουμε γνωστό και στους τελευταίες μας. Ποιος είναι ο Παπατήχωνας, τον ακούμε τώρα τελευταία αρκετά συχνά.
2: Οι περισσότεροι το μάθαμε μέσα από το έργο του Αγίου Παϊσίου και από την τηλεόραση των Πατέρα Τείχων. Ο Πατέρας Τείχων, κατά κόσμον Τιμόθεος, έζησε γύρω στο 1884 μέχρι το 1968 ήταν η ζωή του. Ξεκίνησε από τη Ρωσία εκεί, έψαξε όλα τα μοναστήρια της Ρωσίας, προσκυνηματικά περνούσε από όλα, δεν τον κράτησε ο Θεός σε κάποιο. Μετά πήγε στα Ιεροσόλυμα, στους Αγίους Τόπους, και ύστερα έφτασε στο Άγιο Όρος. Πήγε στα Φρικτά Καρούλια, εκεί που ακόμα και σήμερα και η θέα μόνο αυτού του τόπου είναι ένας γκρεμός, και πάνω είναι σπιτάκια που κατεβαίνουν οι άνθρωποι με αλυσίδες πολλές φορές γιατί δεν φτάνεις μέχρι τα ασκητήρια. Έζησε αρκετά χρόνια εκεί και μετά κατέληξε στο κελί του στην Καψάλα, στη Μονή Σταυρονικήτα. Εκεί έγινε, όταν ήρθε στο Άγιο Όρος, ως λαϊκός έκανε όλο το προσκύνημα μέχρι τους Αγίους Τόπους. Όταν ήρθε στο Άγιο Όρος έγινε μοναχός και πήρε το όνομα Τείχων. Και στη συνέχεια του ζήτησαν τα μοναστήρια να γίνει ιερέας για να τους εξυπηρετεί στις λειτουργίες και πνευματικός ώστε να εξομολογεί κάποιους από εκεί που ήταν πνευματικά του παιδιά. Και έτσι παίρνει και αυτό το χάρισμα από το Θεό, την ιεροσύνη και το χάρισμα του πνευματικού και μετά μένει πια στην Καψάλα. Ένα χαρακτηριστικό που έχει όλη του η ζωή είναι ότι τα μάτια του έτρεχαν δάκρυα τόσο πολύ που τα γένια του λέει βρεχόταν και όταν λειτουργούσε έβρεχε και τη γη κάτω.
1: Έσταζαν
2: τα δάκρυα μέχρι τη γη.
1: Σωστά.
2: Πραγματικά. Βεβαίως είχε καρδιακή προσευχή. Αυτό το βλέπουμε μέσα από τα κείμενα της εποχής και τη ζωή του που την κατέγραψε ο Άγιος Παΐσιος, έτσι, γιατί εκείνος τον κράτησε μέχρι τα τελευταία του, μέχρι τις τελευταίες του ώρες. Και την τελευταία του στιγμή τον ευλόγησε ο Θεός να δει τον Παράδεισο. Μάλιστα όταν τον μετέλαβαν για τελευταία φορά και μετά το ρώτησε ο Άγιος Παΐσιος που ήταν δίπλα του, του είχε ένα κομμάτι βασιλικό με ένα σταυρό όπως βάζουν στους μοναχούς την ώρα που είναι να φύγουν και στο σαβάνωμα και στο τακτοποίημα μετά και του το είχε δώσει από νωρίς να το έχει ο γέροντας πάνω του. Του λέει μυρίζει ωραία γέροντα βασιλικός γιατί εκείνος έκανε μια έκφραση ότι μυρίζει όμορφα και του λέει ο Παράδεισος είναι γεμάτος από αυτούς και μυρίζουν ακόμα πιο όμορφα. Οπότε σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή έβλεπε τον Παράδεισο. Όλη τη ζωή μιλούσε για μετάνοια, για το έλεος του Θεού. Είχε και κάποια όμορφα έτσι σαν αποφθέγματα ποιματάκια δικές του διδαχές. Έλεγε ας πούμε το κύριε Ελέησον κοστίζει 100 δραχμές το να το πει κάποιος, δηλαδή είναι στο Θεό, στα μάτια του Θεού 100 δραχμές, γιατί μιλάμε για το 62, για το 68, οπότε ακόμα είμαστε στις δραχμές. Το δόξα το Θεό έχει 1000 δραχμές και ότι στους πόνους του έλεγε ότι για χάπη, για χάπη να τον παρηγορήσει παυσίπονο, δεν έχει τίποτα άλλο από το δόξαση ο Θεός. Και μάλιστα έχει μια πολύ όμορφη σκηνή μέσα στην ταινία, στην οποία είναι μόνος του στα γερατιά του και πάει ο Άγιος Παΐσιος και τον βρίσκει κάτω στη γη. Και του λέει γέροντα, τι θα γινόσουν αν δεν ερχόμουν εγώ να σε δω. Και του λέει ο φύλακας άγγελος, όλοι οι άνθρωποι έχουμε, του λέει, ένα φύλακα άγγελο και αυτός έρχεται και με σηκώνει, αυτός έρχεται και με βοηθάει και κάνω όλες τις δουλειές μου και τα πάντα. Έλεγε ότι ο Θεός ζητάει μια καθαρή καρδιά, ότι δεν έχουν βαρύτητα τα μεγάλα έργα που φτιάχνουν οι άνθρωποι και τα κατορθώματα, οι εντυπωσιακές, λέει, ενέργειες. Αυτό που μετράει πραγματικά είναι η ειλικρίνεια, η αγνότητα και η αγάπη στην ψυχή. Και έλεγε πάντα ότι ο γλυκός Παράδεισος είναι όμορφος, αλλά θέλει και πολύ κόπο για να τον κατακτήσει κανείς. Έχουμε εδώ και μια εικόνα του μαζί με τον Άγιο Παΐσιο από τις σύγχρονες εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει, που είναι ο γέροντας, είχε αυτά τα μακριά γένια, αυτό ήταν το χαρακτηριστικό του και όταν πήγε να λέει
1: και
2: να, ναι, το σχήμα το αγγελικό
1: το
2: που
1: μαγικό,
2: έχουν οι Ρώσοι, οι Ρώσοι. Και όταν πήγαινε κάποιος εκεί του έλεγε ας πούμε ωραία τα γεννάκια σου, η Παναγία. Είχε μεγάλη αγάπη με την Παναγία και τον κράτησε λέει 60 χρόνια στο Άγιο Όρος μέσα. Δεν βγήκε ποτέ, δεν χρειάστηκε να πάει πουθενά από το κελί του και τα υπόλοιπα. Έφτιαξε τον τάφο του μόνος του και ζήτησε να μείνει εκεί στο κελί του όπως είναι τώρα, που του έχουν βάλει την τρονίβαλα από πάνω και μπορεί να προσκυνήσει ο κόσμος, να μείνει εκεί για πάντα και να μην γίνει η ανακομιδή του λιψάνη του. Για λόγους που εκείνος ο Θεός ξέρει και τα αποκαλύπτει. Να φανταστείτε ότι όταν έφυγε, του είπε του Αγίου Παϊσίου ότι αν θες μπορείς να μείνεις εδώ. Και σου έχω λέει κουμπάνια όπως το λένε για 3 χρόνια, δηλαδή φαγητό για 3 χρόνια. Και ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι οι κονσέρβες που μου άφησε ήταν για 1 εβδομάδα το πολύ. Αλλά ζούσε έτσι, με αυτά τα λίγα, ήταν τόσο λιτοδίαιτος. Και μπορούσε να ζει έτσι.
1: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και για τον Παπατήχωνα, το γνωστό. Την επόμενη μέρα, πάλι μια όχι και τόσο γνωστή εορτή του Αγίου Εφροσίνου του Μάγειρα.
2: Μάλιστα.
1: Ναι. Για να ακούσουμε και λίγα λόγια.
2: Ένας αγράμματος άνθρωπος, αγαπάει πάρα πολύ το Θεό μέσα από την οικογένειά του.
1: Η οικογένεια του... μέρα, συγγνώμη, που γιορτάζουν οι Εφροσίνες είναι άλλη μέρα.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Ωραία. Είναι, όχι, οι Εφροσίνες γιορτάζουν 25 του μήνους.
1: Σεπτεμβρίου.
2: Της Αγίας Εφροσίνης.
1: Μάλιστα, άρα
2: υπάρχει και η Εφροσίνη.
1: Πολύ σπάνιο όμως όνομα το ανδρικό Εφρόσινος.
2: Ο Εφρόσινος είναι πιο σπάνιο.
1: Πιο σπάνιο.
2: Ναι. Πράγματι. Λοιπόν, οι γονείς του δίνουν την ευχή να πάει σε ένα μοναστήρι, μπαίνει σε ένα κοινόβιο μοναστήρι και φυσικά επειδή δεν είχε γνώσεις και ούτε της καλογερικής ούτε όλων των υπολείπων, τον βάζουν να είναι από εθελοντική του κατάσταση, ότι ήθελε να είναι έτσι, τον εβάζουν μέσα στο μαγειρίο. Εκεί λέει πάντα ήταν από πάνω κάτω με τα λάδια, mm-hmm, με τις φωτιές, mm-hmm, με τα κάρβουνα της εποχής. Θα λέγαμε ότι ήταν ο Άγιος ο πιο περιφρονημένος του μοναστηριού, ο πιο περιφρονημένος καλόγερος. Δηλαδή τον έβλεπαν όλοι και έφευγαν, και μάλιστα έλεγε ότι και κάποιοι τον κακομεταχειριζόταν μέχρι που τον χτυπούσαν αν δεν έκανε σωστά τη δουλειά του. Μέσα στο μοναστήρι γινόταν αυτά. Εκεί όμως μέσα στο μοναστήρι υπήρχε ένας ιερέας ο οποίος προσευχόταν 3 χρόνια, δεν είχε φάει, δεν είχε νηστέψει και προσευχόταν να το αποκαλύψει ο Θεός τα αγαθά που έχει ετοιμάσει για τους ανθρώπους, τον παράδεισο στην ουσία. Και ένα βράδυ είδε σε όραμα ότι έφυγε από το μοναστήρι μέσα και πήγε σε έναν ωραίο κήπο. Ήταν γεμάτος λουλούδια, δέντρα, πάρα πολύ όμορφα, και μέσα στη μέση είχε έτσι μια πηγή που κελαϊδούσαν τα πουλιά και όλα αυτά. Και εκεί ξαφνικά βλέπει μπροστά του τον Εφρόσινο. Του λέει: Εφρόσινε, τι κάνεις εδώ? Λέει: Εγώ εδώ μένω. Με τη βοήθεια του Θεού μένω εδώ. Εσύ ζήτησες, λέει, να δεις τα αγαθά που έχει ετοιμάσει ο Θεός και σε έφερε ο Θεός σε μένα. Του λέει: Εφρόσινε, θα μου κάνεις μια χάρη? Από αυτό το δέντρο απάνω που έχει αυτά τα ωραία μήλα, κόψε μου 3 μήλα και δώσ' μου τα. Και ο καμένος ο Εφρόσινος σκαρφάλωσε, λέει, όσο μπορούσε, και έκοψε τα 3 μήλα και του τα έβαλε μέσα στο ράσο του. Εκείνη τη στιγμή χτύπησε το τάλαντο για να σηκωθούν να πάνε να κάνουν το μεσονυχτικό. Και μόλις άκουσε το τάλαντο, σηκώθηκε, και όπως σηκώθηκε πέσαν από μέσα από τα ράσα του τα 3 φρούτα, τα 3 μήλα που είχε ζητήσει. Ήρθε λοιπόν στην εκκλησία, ο Εφρόσινος είχε σουλουποθεί, λέει, το πρωί όπως σουλουπωνόταν για να πάει στην εκκλησία, και ήταν μέσα στο στασίδι το καμένος καθισμένος. Του λέει: Εφρόσινε, πού ήσουν χτες το βράδυ? Και το απαντάει ο Εφρόσινος: Εκεί που με βρήκες. Για να μην ακουστεί, να μην καταλάβουν οι υπόλοιποι. Και του λέει: Εκεί που με βρήκες. Ότως ώστε τον άκουγε ένας μοναχός, θα έλεγε: Πήγε στην κουζίνα, τον βρήκε στην κουζίνα του, το οτιδήποτε. Και στη συνέχεια, μόλις τελείωσε η Θεία Λειτουργία, βγήκε ο ιερέας αυτός στην ωραία πύλη, είπε όλο αυτό το όραμα που είδε και έφερε μέσα έφερε τα 3 μήλα, τα έκοψαν μέσα σε δίσκους και τα σέρβιραν και τα πήραν όλοι. Όσοι καλογέροι είχαν προβλήματα υγείας, εκείνη την ημέρα γιατρεύτηκαν και έγιναν καλά από αυτά τα αγαθά του παραδείσου που έφαγαν. Ο Εφρόσινος όμως, θέλοντας να κρατήσει τη σιωπή και την ταπείνωσή του, άνοιξε την πλαϊνή πόρτα της εκκλησίας και εξαφανίστηκε. Και μέχρι σήμερα δεν έχουμε είδηση ούτε πού είναι το σώμα του, ούτε τι έγινε μετά σαν μοναχός. Τον κρύβει ο Θεός, μπορεί να τον αποκαλύψει κάποια στιγμή και να ανάψει αυτό το φως της Ορθοδοξίας και της πίστης για όλους μας.
1: Μάλιστα.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθείτε». Ο σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη είναι ο ευδεσιμολογιότατος πατέρας Δημήτριος Μαστρογιαννάκης, εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βαβύλων. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στις σημαντικότερες εορτές του Σεπτεμβρίου.
2: Την ίδια μέρα, αν δεν κάνω λάθος, κάποιοι το γνωρίζουν γιατί ίσως να έχουν επισκεφθεί και την τοποθεσία αυτή. Η Εκκλησία μας τιμά την Αγία Θεοδόρα της Βάστας.
3: Ναι.
2: 11 Σεπτέμβρη.
3: Η Αγία Θεοδόρα της Βάστας. Η Αγία Θεοδόρα ήταν ένα κορίτσι μέσα σε μια πολύτεκνη οικογένεια. Ο πατέρας ήταν στο στρατό μέσα με βαθμό του στρατού. Αγαπούσε πάρα πολύ, πιο πολύ από τις άλλες αδελφές της, τον Θεό. Αλλά επειδή ήταν ξακουστή στον τόπο της για τα καλά που είχε κάνει, τις φιλανθρωπίες και όλος ο κόσμος την ήξερε, θέλησε να μπει σε ένα μοναστήρι και μπήκε σε ένα αντρικό μοναστήρι με ανδρικά ενδύματα. Οπότε από Θεοδόρα μετατρέπεται σε Θεόδωρος μοναχός. Γίνεται μοναχός κανονικά, έχει μπει στην Παναγίτσα στα όρια Αρκαδίας με Μεσσηνίας, στη Βάστα κοντά εκεί στην περιοχή. Όμως το μοναστήρι αυτό, έχουμε και εδώ και το μοναστήρι, έχουμε την εκκλησία της εδώ, όμως το μοναστήρι αυτό τα χρόνια δύσκολα έρχεται ένας μεγάλος λοιμός, μια πείνα στην περιοχή και επειδή ήταν πιο νέα από τους άλλους καλογέρους, πιο νέος, για να τα λέμε όπως ήταν εκείνη την εποχή, του έλεγαν θα πας στα χωριά να βοηθήσεις τους ανθρώπους με λόγια, να τους μιλήσεις, γιατί φαγητό δεν είχε να τους πάει, και αν μπορέσεις να βρεις και κάτι να ζήσουμε και εμείς μες στο μοναστήρι, να φέρεις δηλαδή δύο ελιές, λίγο αλεύρι, να κάνουμε τα πρόσφορα, να ζητιανέψεις την ουσία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπαίνει σε πολλά σπίτια και σε κάποια σπίτια υποχρεωτικά όταν νύχτωνε να μένει να κοιμάται. Σε ένα από αυτά τα σπίτια δυστυχώς ο πειρασμός βέβαια μπήκε σε μια κοπέλα η οποία είχε συνάψει σχέσεις με ένα στρατιωτικό και έμεινε έγκυος και φόρτωσε αυτό το παιδί στην ουσία στον Άγιο Θεόδωρο, στον υποτιθέμενο μοναχό Θεόδωρο. Η φήμη αυτή διαδόθηκε πολύ γρήγορα, ήταν πολύ άσχημο γεγονός ένας καλόγερος να αφήσει έγκυο μια κοπέλα και μάλιστα μέσα σε μια οικογένεια που φιλοξενήθηκε να διευθύνει μια παρθένο, και από εκεί και πέρα ήρθαν όλοι οι γονείς, οι συγγενείς, το χωριό σχεδόν όλο της περιοχής και πήραν τον Θεόδωρο. Ο Θεόδωρος, ενώ του έλεγαν ότι συμβαίνουν αυτά και αυτά τα γεγονότα, ότι έγινε αυτό, είναι έγκυος η κοπέλα κτλ., δεν μιλούσε, σιωπούσε, για να καλύψει, λέει, με τη σιωπή του τον αληθινό ένοχο.

0: στην ουσία μέχρι τέλος να ομολογήσει ότι είναι γυναίκα και υποχρεωτικά θα χανόταν όλες οι κατηγορίες και θα μηδενίζονταν τα πάντα. Ωστόσο εκείνος παρέμεινε έτσι πιστός στο Θεό. Πριν να φύγει όμως είχε πει η Αγία πια Θεοδώρα, τη λέμε έτσι αφού τώρα αποκαλύφθηκε, ότι το σώμα μου θέλω να γίνει ναός, το αίμα μου να γίνει ποτάμι και τα μαλλιά μου να γίνουν δέντρα. Και έχουμε λοιπόν εδώ το ναό. Απάνω είναι ο ναός. Πάνω στο ναό υπάρχουν 17 δέντρα τα οποία έχουν πάει επιστήμονες πάρα πολύ και έχουν ερευνήσει. Οι ρίζες τους δεν βγαίνουν ούτε καν κάτω μέσα στο ναό. Και από κάτω από το ναό που είναι και ο τόπος ταφής της Αγίας τρέχει ένα ποτάμι το οποίο όταν το πάρεις στο νερό είναι σαν τον αγιασμό, δεν παθαίνει τίποτα όσα χρόνια και να το κρατήσεις. Αλλά είναι ολόκληρο ποτάμι που τρέχει μέχρι κάτω. Και πηγαίνουν τώρα οι άνθρωποι, προσκυνούν την εκκλησία μέσα, βλέπουν τα δέντρα τα 17 που είναι από πάνω και βλέπουν από κάτω βέβαια και το ποτάμι και παίρνουν αγιασμό. Κάποιος κάποτε λέει προσπάθησε να αφαιρέσει ένα δέντρο. Και έμεινε το χέρι του νεκρό. Και μόλις κατέβηκε κάτω και άφησε το τσεκούρι του μπρος στην Αγία, τότε ξαναλειτουργήσε το χέρι του. Βέβαια δεν μπόρεσε να κόψει το δέντρο, εννοείται.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτά τα 17 δέντρα ερευνώνται ακόμα, είναι τα μαλλιά της Αγίας. Αυτά είναι τα θαυμαστά του Θεού που δίνει στους Αγίους, τα οποία η επιστήμη βέβαια δεν μπορεί να τα εξηγήσει και οι άνθρωποι τα δέχονται με πίστη.
1: Μάλιστα. Τώρα, μέσα στην σεπτή χωρία των αγωνιστών της πίστεως κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, συγκαταλέγεται και ένας επιφανής Αθηναίος φιλόσοφος, ο Άγιος Ένδοξος Μάρτης Αριστίδης, ο οποίος έμεινε ευρύτερα γνωστός στην εκκλησιαστική ιστορία από την περίφημη απολογία του υπέρ των διωκόμενων χριστιανών. Ημνήθηκε σαν οράισμα της Αποστολικής Εκκλησίας των Αθηνών. Ο Άγιος Αριστίδης γεννήθηκε και διέλαμψε τον 2ο μετά Χριστόν αιώνα στην περιώνυμη πόλη των Αθηνών, η οποία υπήρξε ανέκαθεν ένα σπουδαίο πολιτιστικό και καλλιτεχνικό κέντρο, αφού συνέβαλε αποφασιστικά στην εξέλιξη του ευρωπαϊκού πολιτισμού και την ανθρώπινη πορεία του ανθρώπινου πνεύματος. Έμεινε γνωστός με τον τίτλο φιλόσοφος, αφού σπούδασε κλασική φιλοσοφία στην περίφημη θεολογική σχολή των Αθηνών. Η πνευματική όμως ακτινοβολία των δύο χαρισματικών και φωτισμένων Αθηναίων ιεραρχών, του Αγίου Ιεροθέου και του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτου, οι οποίοι κήρυταν στο περιώνυμο Κλινών Άστη στην Αθήνα, κήρυταν Σταυροθέντα και Αναστάντα Κύριο, σαγίνευσε τον διαπρεπή Αθηναίο φιλόσοφο Αριστίδη σε τέτοιο βαθμό ώστε εγκολπώθηκε τον Ιησού Χριστό σαν τον μόνο αληθινό Θεό, αφού προηγουμένως κατέστη περίδοξος και ευπιθέστατος μαθητής των δύο αυτών Αγίων. Μάλιστα οι δύο αυτοί επιφανείς και θεόπνευστοι επίσκοποι και άγιοι της Εκκλησίας μας, επίσκοποι στην πόλη των Αθηνών, μεταλαμπάδευσαν τόσο βαθιά τη χριστιανική πίστη στον μέχρι πρότινος ειδωλολάτρη φιλόσοφο Αριστίδη, ώστε αργότερα αναδείχθηκε ένθερμος υπερασπιστής του χριστιανισμού και του ήθους των χριστιανών, διαπρίσιος κήρυκας του Λόγου του Θεού και ακλόνητος στήλος των διωκόμενων χριστιανών. Όμως η ολοένα και αυξανόμενη εχθρική στάση του αυτοκράτορα Αδριανού τον ανάγκασε να μεταβεί στη Ρώμη για να απολογηθεί, αλλά κατόπιν μεταφέρθηκε στην Αθήνα όπου συνέχισε την ιεραποστολική του δράση ως διαπρίσιος κήρυκας του Λόγου του Θεού και θαραλέως ομολογητής της χριστιανικής πίστεως. Υποβλήθηκε σε πλήθος βασανιστήριων, αλλά με γενναιότητα και καυτερία τα υπέμεινε, υπερασπιζόμενος με στένος την ακρεφνή χριστιανική πίστη και τις αιώνιες αλήθειες του Ευαγγελίου του Χριστού. Στο τέλος όμως της επίγειας πορείας του, οδηγήθηκε από τους Ρωμαίους στην αγορά των Αθηνών, όπου αφού τον κρέμασαν, υπέστη τον διαγχώνης μαρτυρικό θάνατο στις 13 Σεπτεμβρίου του 120 ή 134 μετά Χριστόν, που είναι και η ημέρα εορτασμού της πανίερης μνήμης του από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Η φλογερή πίστη, το ακμαίο αγωνιστικό φρόνημα και η διαγχώνης μαρτυρική του τελείωση υμνούνται και γεραίρονται μέσα από τα εξαίσια υμνογραφήματα του μεγάλου υμνογράφου της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας, του κυρίου Μπούσια, δόκτωρος Χαρλάμπου Μπούσια, ο οποίος προς τιμήν του επιφανούς Αθηναίου Αγίου έχει φτιάξει, έχει ποιήσει ακολουθία, έχει ποιήσει παρακλητικό κανόνα και χαιρετιστήριους οίκους. Αλλά και η ευσέβεια του Ορθόδοξου Ελληνικού λαού σε συνδυασμό και με το όνομα του Αγίου που φέρουν πάρα πολλοί Έλληνες, συνάνθρωποι μας, συνετέλεσε στον

αναγεφούν επωνόματι του πάρα πολλοί ιεροί ναοί στην πατρίδα μας, που είναι διάσπαρτη σε όλη την ελληνική επικράτεια. Τιμάται στην Κρήτη με 6 ναούς, στις Κυκλάδες, στα Φυρά της Σαντορίνης, υπάρχει ναό στην Τίνο, 2-3 ναοί στην Τίνο, στη Ρούμελη με 2 ναούς, στη Μυτιλίνη υπάρχει στην ιστορική Ιερά Μονή Λιμόνος όσοι έχουν επισκεφτεί, ενώ υπάρχει και ναίδριο που κοσμεί τον προάβλιο χώρο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στη συνοικία Γαρδίκη, Γαρδικάκη των Τρικάλων. Πολλοί συνανθρωποί μας γιορτάζουν εκείνη την ημέρα και ίσως ο βίος του σαν φιλόσοφος, σαν Άγιος Εκκλησίας μας δεν είναι και τόσο γνωστός.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Θες κάτι γλυκό, αλλά να μην είναι και γλυκό.
2: Σε καταλαβαίνω.
1: Και εγώ αυτό θέλω και το έχω βρει. Λέγεται Κορινθιακή Σταφίδα και θα γλυκάνει τις μουντές μέρες του Σεπτεμβρίου και τις νύχτες. Κάνε μια πράσινη σαλάτα για δείπνο με κορινθιακές σταφίδες, πορτοκάλι και κοτόπουλο. Απλώς τέλειο. Και με ενισχυμένη δόση σιδήρου και βιταμινών B.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 24 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων, 10,33 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Έξω από την Περιφερειακή Ενότητα Χίου βρέθηκαν σήμερα το πρωί γονείς μαθητών από την Νότια Χίου για να διαμαρτυρηθούν για τα προβλήματα που υπάρχουν στη μεταφορά των μαθητών σε σχολεία, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στο σχολικό κέντρο Πυργίου. Μαζί τους ο Σύλλογος Γονέων Ενίτων και γονείς μαθητών από τα νηπιαγωγεία της πόλης 7ο και 10ο, που και εκείνοι αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Εκπρόσωποι φορέων όπως του Συλλόγου Δασκάλων, του Συνδέσμου Κληρικών, της Ένωσης Γονέων έδωσαν το παρόν. Στους συγκεντρωμένους μίλησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής και ο ειδικός σύμβουλος Στέλιος Καμπούρης, αναφερόμενοι στην εμβαλωματική λύση που έδωσε από χθες η περιφέρεια με δρομολόγια από το Canaris Tours. Σήμερα, σύμφωνα με τη σχετική πληροφόρηση, υπήρχαν και συνοδοί στα λεωφορεία, κάτι που ζητούν επιτακτικά οι γονείς και προβλέπεται από την νομοθεσία. Στη συγκέντρωση παρών και ο πρόεδρος της Ένωσης Μαθητοπαραγωγών Χίου Γιώργος Τούμπος, που συντάχθηκε με τα αιτήματα των γονέων, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου Κλέρκος Χρήσης, που μίλησε για δίκαιο αίτημα των γονέων, παράλληλα γνωστοποίησε ότι από του χρόνου η αρμοδιότητα για τα μαθητικά δρομολόγια θα ανατεθεί στους δήμους, δηλώνοντας προβληματισμένος. Στη συγκέντρωση βρέθηκαν και κάτοικοι από τη Λαγκάδα που διαμαρτύρονταν για την έλλειψη περαστικής συγκοινωνίας και στο χωριό τους. Χρειάζεται όλοι να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους, ανέφερε σε δηλώσεις στην αλήθεια χθες ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, αναφορικά με την εξέβρεση λύσης στο πρόβλημα που αφορά στη μεταφορά μαθητών σε σχολεία της Νότιας Χίου. Η Περιφερειακή Ενότητα γνωστοποίησε τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών από την εταιρεία Canaris Tours σε τμήμα της Νότιας Χίου. Μπορείτε να τα διαβάσετε στο www.alithia.gr. Με αναφορές στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στο Κυπριακό, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, παρουσιάζοντας την Ελλάδα ως παράγοντα ασφάλειας. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της. Υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, διευκρίνησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Αισθητή μείωση των γεννήσεων καταγράφεται στο Βόρειο Αιγαίο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η ελληνική στατιστική, οι γεννήσεις ζώντων από μητέρες με μόνιμη κατοικία στην περιφέρεια ήταν 588 από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο, ενάντια 648 το αντίστοιχο διάστημα το 2025. Πρόκειται για 60 λιγότερες γεννήσεις, μείωση 9,3%. Η πτώση ήταν η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας. Στην αλλαγή πλάνου των εργασιών για την αίθουσα επιβατών εξωτερικού στο λιμάνι, αναφέρθηκε σε συνέντευξή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Όπως είπε, μέσα στο 2026 θα γίνει με την κατάσταση των υποδομών σε προκάτη κίσκους. Το έργο θα εκτελείται παράλληλα και στα δύο κτίρια, ενώ υπάρχει και ένα ενδεχόμενο χρήσης και του κτιρίου στο Μπούτζι. Το θέατρο του παραλόγου συνεχίζεται, σημειώνει η αλήθεια, στο ναό της δικαιοσύνης. Εκεί που οι πολίτες που δεν τηρούν τον νόμο τιμωρούνται, το Υπουργείο συνεχίζει να παραβιάζει τον νόμο που ορίζει σαφώς ότι πρέπει να υπάρχει σε όλα τα δημόσια κτίρια ασφαλής και αυτόνομη πρόσβαση στα άτομα με αναπηρία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι, περιοχή Γηπέδου Καλλιμασιάς, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Παναγίας Βοήθειας, φωτοβολταϊκά Βόγια, Νεχώρη, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, Κεραία Βόνταφων Πυργίου, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στο Βροντάδο, περιοχές Αγίου Μάρκου, Ατσίδα, Πάτος, Δασκαλόπετρα, Βουστάσιο Μπαχά, Μυρσινίδη, Αντλή, Λιοστάσιο Ελμύργο, Φαλάτος Μιλικά, Παραλία Γλάρων, Θόλος, Κυρόδεμα Τεχνέτ, Τσικιάδα και Παντουκιός. Συνεχίζεται ο τρίτος γενικός ψεκασμός κατά του δάκου της Ελιάς. Αύριο σε Γκρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετή, Σπηλάδη, Αεροδρόμιο. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου Βαρβασίου. Γιορτή χιακής και καταλανικής ποίησης θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο Σάββατο από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο περιβόλι Σίτρους η Κολεκτίου Ανεμόνες σε συνεργασία με τον χώρο πολιτισμού Ξερίφ Τέλεια και τη Συμφωνία Φίλων της Ποίησης Στοιχείο Σίστρα, Σίστρο προσκαλούν σε ένα όμορφο διήμερο γεμάτο ποίηση και μουσική. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας» στο Αρχοντικό Στεφάνου στον Κάμπο της Χίου, στην Οδό Παύλου Χαλκούση 13, πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα. Σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο, πρώτη παράσταση 7.30 το απόγευμα, δεύτερη παράσταση 9 το βράδυ. Η θεατρική παράσταση «Τούτα Αμπζολούτα» ανεβαίνει στη σκηνή του Ομηρίου αύριο Σάββατο 8 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα Σκηνοβάτες σε σκηνοθεσία Γιώργου Παυλιδάκη. Ένας αγώνας και μία συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα στο Κολυμβητήριο, όπου ο ναυτικός όμιλος Χ αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του. Ακολουθεί μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση στο Φως της Βάρδιας με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στον Άγιο Γιώργη Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Να μας πάει μακριά, να μας πάει στα πέρα μέρη με αυτόν τον τίτλο Πολιτιστικό Σύλλογο Άρτιον σε συνδιοργάνωση με την Ταβέρνα Πόμερο οργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης με την ευκαιρία εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας ναυτιλίας την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη αύριο Σάββατο στην έξοδη Δήμα και την Παναγία Σικελιά, η οποία απέχει 1350 μέτρα από το χωριό εκκίνηση στις 5.30 από το Δημαρχείο Χίου. Όσοι έρχονται από την Κεντρική και Νότια Χίου, ραντεβού στις 6 το απόγευμα στους Μήλους του Ανέμονα. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμό, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την ομάδα προφορικής ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα το δάκρυ στη μνήμη. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Ινουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός των μαθημάτων της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Βαϊρακτάρης από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν από το γυναικείο σύνδεσμο οι φίλοι του Χιώτικου Χωριού τα μαθήματα κεντήματος, υφαντικής, δεκουπάς και ραπτικής. 11 πολιτιστικά εργαστήρια θα λειτουργήσουν τη φετινή εκπαιδευτική περίοδο στον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Λιβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος με ημερομηνία έναρξης 5η-1η Οκτωβρίου. Το χοροδιακό σύνολο Χίου Χίος Λύρικα προσκαλεί νέα μέλη κάθε ηλικίας που αγαπούν το τραγούδι και επιθυμούν να γίνουν μέρος μιας δημιουργικής και δυναμικής μουσικής ομάδας υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Αγγέλας Τσιμπριλού. Πληροφορίες στο 6972-415-082. Το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ίωνες διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαζί και στον αθλητισμό» αύριο Σάββατο 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο ενημερώνει ότι αύριο θα ληφθούν έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα στην χερσαία ζώνη Λιμένα Χίου για την ασφαλή διεξαγωγή της αθλητικής εκδήλωσης «Μαζί και στον αθλητισμό». Ολόκληρη η παραλιακή οδός του Λιμένα θα παραμείνει κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από τη Συμβολή των Οδών Κλεάρχου Ενητούση με Μιχαήλ Ιβανού, χώρο στάθμευση του Ναυτικού Μιλουχίου, έως και τη Συμβολή των Οδών Λεωφόρος Αιγαίου και Λάδης από τις 5.30 το απόγευμα έως 7. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι έθριος με περιορισμένη ορατότητα. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 34 έως 100%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθείτε». Ο σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη είναι ο ευδεσιμολογιότατος πατέρας Δημήτριος Μαστρογιαννάκης, εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βαβύλων. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στις σημαντικότερες εορτές του Σεπτεμβρίου.
1: Να προχωρήσουμε την επόμενη μέρα στην ύψωση του Τιμίου Σταυρού, να πούμε δύο λόγια και για την ύψωση, ένα μεγάλο γεγονός, η παγκόσμιος ύψωση του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού.
2: Η Αγία Ελένη θέλησε να κάνει ένα πολύ σπουδαίο δώρο στο γιο της, όταν αποφάσισε να χτίσει την Κωνσταντινούπολη και να τακτοποιήσει τη μεγάλη πόλη, όταν έκανε τη μεταστροφή του στην ουσία με το εντούτο Νίκα, που είδε το όραμα και από εκεί και πέρα έγινε χριστιανός Ορθόδοξος. Τότε η Αγία Ελένη, μεγάλη σε ηλικία, κατέβηκε κάτω στα Ιεροσόλυμα να βρει τον Τίμιο Σταυρό. Όταν πήγε εκεί η Αγία Ελένη, οι πόρτες όλες ήταν κλειστές στην ουσία, γιατί οι Εβραίοι φρόντισαν ακριβώς μετά τη Σταύρωση πάνω στο Γολγοθά να τον μετατρέψουν. Άλλοι λένε σε σκουπιδότοπο ένα κομμάτι, άλλοι σε ένα ναό αργότερα
1: στο δολατρικό ναό, αφιερωμένο στην Αθηνά, στην Αρτέμιδα.
2: Στη θεά του έρωτα και σε όλα αυτά. Τον οποίο την άφησαν βέβαια να γκρεμίσει, γιατί ήδη είχε εξασθενήσει εκεί η δολατρία. Αλλά ενώ γινόταν πάρα πολύ καιρό οι ανασκαφές και έψαχναν τα πάντα, δεν μπορούσε να βρει ούτε τον Τίμιο Σταυρό, ούτε τον Πανάγιο Τάφο που βρήκε, γιατί όλα τα βρήκε μαζί. Και από εκεί και πέρα, κατά την παράδοση, ή ένας Εβραίος ή μια Εβραιοπούλα μικρή, ένα κοριτσάκι, πήγε και την έπιασε από το ρούχο και της λέει: «Εγώ ξέρω που είναι, γιατί οι παππούδες μου είχαν πιστέψει κάποτε στον Αζωραίο, όπως τον έλεγαν εκείνοι, στον Χριστό δηλαδή, ήταν χριστιανοί, αλλά με τα χρόνια δυστυχώς είχαν μείνει τα ίχνη του κρυπτοχριστιανισμού μέσα στην οικογένειά της». Εκεί στον τόπο της λέει που είναι, φυτρώνει ένα φυτό αρωματικό. Μέχρι τότε δεν είχε όνομα. Ήταν ο βασιλικός γνωστός σε εμάς. Ονομάστηκε βασιλικός γιατί αποκάλυψε τον τόπο που είχε θαυτεί ο βασιλέας και που είχε σταυρωθεί ο βασιλέας. Γι' αυτό και ονομάστηκε βασιλικός. Γι' αυτό και πάντα οι παλιοί έλεγαν ότι είναι ψυχικό να θρέψεις ένα βασιλικό από φυτό και να τον μεγαλώνεις και να κάνεις όλο αυτό. Και η παράδοση λέει για το βασιλικό μόνο είναι πιο διαδεδομένο. Βέβαια, άλλα κείμενα λένε ότι βγαίνανε και λουλούδια που ευωδίαζαν. Και αυτοί πήγαιναν και τα ξερίζωναν όλα ώστε να μην φανεί ποτέ που είναι ο τόπος. Yes. Όσοι ήξεραν δηλαδή και καταλάβαιναν το σημείο, πήγαιναν και τα ξερίζωναν και τα εξαφάνιζαν. Αυτά μετά τα έφερε, λένε, η Αγία Ελένη και μέσα στην πόλη της Κωνσταντινούπολης σε γλάστρες και τα μετέφερε όλα. Βρίσκουν τρεις σταυρούς. Βρήκαν πρώτα τον τάφο, από ό,τι λέγεται, το κενό μνημείο, και ύστερα βρήκαν τρεις σταυρούς στους οποίους δεν γνώριζαν ποιος ήταν του Χριστού. Πραγματικά δεν είχε κάποιο ξεχωριστό, έτσι κι αλλιώς σαν κακούργο τον είχαν σταυρώσει, οπότε δεν έβαλαν κάτι ξεχωριστό. Η επιγραφή λογικά που υπήρχε πάνω, που ξέρουμε ότι υπήρχε εβραϊστή, ελληνιστή και όλες τις γλώσσες, είχε ήδη λιώσει με τα χρόνια, είχε καταστραφεί. Και εκείνη τη στιγμή περνούσαν από εκεί, φώναξε τον Πατριάρχη, υπήρχε Πατριάρχης Ιεροσολύμων, τον φώναξε η Αγία Ελένη και της λέει: «Περίμενε, θα μας δείξει ο Θεός». Έκανα λοιπόν προσευχή και περνούσε εκείνη την ώρα μία κηδεία να πάνε να θάψουν ένα κοριτσάκι. Πήρε λοιπόν ο Πατριάρχης το σταυρό και το έβαλε πάνω στο κοριτσάκι. Το κοριτσάκι ανασηκώθηκε κατευθείαν, εφόσον έγινε το θαύμα της ζωής να επιστρέψει από το θάνατο ένας άνθρωπος. Σημαίνει ότι ήταν ο σταυρός του Χριστού. Και βέβαια μετά είχαν πάλι άλλο θέμα σαν σκέψη, ότι ποιος είναι του ευγνώμων ληστή, που ξέρουμε ότι είναι εκείνος που είναι στον παράδεισο, γιατί του το είπε ο Χριστός πάνω από τον παράδεισο. Και αυτό το έλυσε η Αγία Ελένη με φώτιση. Είπε: «Βγάλτε το ένα ξύλο από τον ένα σταυρό και βάλτε το πάνω στο άλλο. Οπότε θα είναι σίγουρα το ένα κομμάτι από τον έναν και το ένα κομμάτι από τον άλλον. Άρα το ένα του ευγνώμων ληστή θα πάει πάνω στο άλλο και το άλλο πάλι πάνω στον άλλον». Αυτοί οι σταυροί κατά κάποιο τρόπο διχοτομήθηκαν, μίκραναν, πήρε τα κομμάτια και τα αθροίσματα ακόμα που πέσανε, τα ρουκανίδια που πέσανε, τα πήρε η Αγία Ελένη και τα έφερε μέσα στην Κωνσταντινούπολη μαζί με τους ύλους, τα καρφιά. Τα οποία κατά την παράδοση, το ένα καρφί το πήρε ο Κωνσταντίνος και το έβαλε πάνω στο στέμα του, ώστε η εξουσία του όλη να είναι κάτω από την εξουσία του Θεού, αλλά και να είναι ταπεινός, γιατί τότε οι αυτοκράτορες έβαζαν κάτι πολύ πολύτιμο πάνω στο στέμα τους, ενώ εκείνος αυτό ήταν το πιο πολύτιμο που είχε εκείνη τη στιγμή, θεωρούσε. Και από εκεί και πέρα τα ρινίσματα αυτά που λέμε, τα κομματάκια, λένε ότι τα έδωσε στον Κωνσταντίνο και εκείνος έκοψε τα πρώτα Κωνσταντινά νομίσματα, τα οποία μάλιστα λένε ότι σαν νόμισμα δεν έχανε και το βάρος του, γιατί είχε ακριβώς το τίμιο ξύλο μέσα. Και ύστερα έκτισε, της είχε δώσει και αρκετά λεφτά για να δημιουργήσει εκεί που θα πήγαινε. Δεν πήγε δηλαδή η Αγία Ελένη, πήρε τους σταυρούς, έφυγε, κατέστρεψε τα Ιεροσόλυμα με τις ανασκαφές ή οτιδήποτε άλλο. Και έκτισε βέβαια το μεγάλο ναό της Αναστάσεως, τον πρώτο ναό της Αναστάσεως, που κύκλωσε στην ουσία το Γολγοθά, τον τόπο του μαρτυρίου και όλα τα υπόλοιπα προσκυνήματα που μπορούσε να εντάξει μέσα εκεί. Δεν είναι στη μορφή βέβαια που είναι σήμερα, εννοείται, αλλά τουλάχιστον τώρα φαίνονται τα προσκυνήματα. Όποιος μπορεί και αξιωθεί να πάει εκεί κάτω και να περπατήσει, βλέπει αυτά τα μεγάλα προσκυνήματα.
1: Η γιορτή, να πούμε, της Παγκόσμιας Ύψωσης γίνεται για την πρώτη, κάποιοι λένε ότι γίνεται για την πρώτη ύψωση του Τιμίου Σταυρού που έγινε στις 14 Σεπτεμβρίου του 335 μετά Χριστόν, ενώ κάποιοι άλλοι συναξαριστές υποστηρίζουν ότι η εορτή αυτή γίνεται για τη δεύτερη ύψωση του Τιμίου Σταυρού, δηλαδή για την ύψωση του 629 μετά Χριστόν. Πολλές παραδόσεις υπάρχουν για εκείνη την ημέρα.
2: Το
1: λένε ότι παίρνουν το ραγιασμό.
2: Ένα ήταν λόγω της, του κόσμου, ότι πήγε όλος ο κόσμος να δει να προσκυνήσει και τον Τίμιο Σταυρό. Ναι. Και δυστυχώς γινόταν, ας πούμε, ακόμα και τσαλεπόντουσαν στον άλλο πολύ και υψώθηκε τελικά και δεν προσκυνήθηκε.
1: Σωστά.
2: Και τον σήκωσαν ψηλά. Ήταν η δεύτερη ύψωση, γιατί η πρώτη ήταν όταν σταυρώθηκε ο Χριστός μας πάνω. Η δεύτερη ύψωση ήταν αυτή και η τρίτη ήταν όταν επέστρεψε από την εκστρατεία που τον είχαν πάρει οι Πέρσες και επέστρεψε πάλι και ξαναυψώθηκε μέσα στο ναό. Κάποιοι άνθρωποι κρατάνε εκείνη την ημέρα τον αγιασμό, έχουν την ευλογία από το Θεό και πιάνουν το προζύμι με το σταυρό και με το σταυρώνουν με το λουλούδι του βασιλικού και πιάνουν τα προζύμια που κάνουν τα πρόσφορα και τους άρτους για την εκκλησία.
1: Μάλιστα. Έτσι. Προχωρώντας τώρα, στην 16 του Σεπτέμβρη η εκκλησία μας γιορτάζει την Αγία Ευφημία, γνωστή και σαν Αγία Ευφημία η Μεγαλομάρτης, Παρθενομάρτης, που φυλακίστηκε αυτή και πέρασε τα φρικτά βασανιστήρια.
2: Γεννήθηκε στη Χαλκιδόνα τα χρόνια του Διοκλητιανού, το 304 περίπου.
1: Έτσι.
2: Έχει δύο εορτές βέβαια το χρόνο και 11 Ιουλίου. Η Αγία ήταν μια πολύ όμορφη κοπέλα, ήταν σε χριστιανικό σπίτι, αλλά ο έπαρχος της περιοχής έκανε μια ειδωλολατρική γιορτή και κάλεσε όλες τις κόρες της εποχής. Εκείνοι με αρκετούς χριστιανούς αρνήθηκαν να πάνε εκεί, οπότε άρχισαν τα μαρτύρια. Τα μαρτύρια της ήταν φρικτά, τη μαστίγωσε, μετά την έβαλε πάνω σε πυρωμένες πλάκες, την έβαλε σε ένα τροχό και της έκοβε τα κομμάτια ολόκληρα. Αφού την κατακρεούργησε, λύθηκε από τον τροχό και ξανά έγινε το σώμα της όπως ήταν. Και παρόλο που είδαν αυτό το μεγάλο θαύμα, δυστυχώς την έβαλαν σε ένα λάκκο με σουβλιά, την έβαλαν σε ένα λάκκο με ασβέστη και έβγαινε αλόβητη η Αγία, δεν πάθαινε τίποτα. Προσπάθησε ο ίδιος να την κόψει με ένα πριόνι, να της κόψει το σώμα της, αλλά ούτε και αυτό μπόρεσε γιατί στράβωσε το πριόνι. Και στο τέλος την έβαλε στο στάδιο, στο πιο χειρότερο που μπορούσε να κάνει. Μάζεψε όλο τον κόσμο και την έβαλε μέσα και αμόλυσε τα άγρια θηρία που είχε. Γι' αυτό το λόγο τα είχε τα άγρια θηρία ο αυτοκράτορας της εποχής και ο έπαρχος. Και αυτά γύρισαν γύρω-γύρω της, την προσκύνησαν και έκατσαν δίπλα της. Ο Θεός όμως πια ήθελε να ολοκληρώσει το μαρτύριό της. Και έτσι άφησε μία αρκούδα η οποία την εντάγκωσε ελαφρά στο λαιμό και τελείωσε το μαρτύριό της και τη ζωή της.
1: Ναι.
2: Την ώρα που πέθανε έγινε ένας μεγάλος σεισμός και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να τρέξουν οι χριστιανοί και να πάρουν το λειψανό της γιατί δεν θα τους άφηνε με τίποτα ο έπαρχος, τόσο μίσος που είχε. Και το ενταφίασαν και το έκρυψαν. Το λείψανό της μετά από χρόνια βρέθηκε άφθαρτο, το οποίο υπάρχει μέσα στον Άγιο Γεώργιο, στο Πατριαρχικό Ναό, απέναντι στο φανάρι, μέχρι σήμερα. Και όταν έγινε η τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος, που είναι η άλλη γιορτή της, η 11 του Ιούλη, όταν πια δεν μπόρεσαν να βγάλουν άκρη με τους μονοφυσίτες που έλεγαν ότι ο Χριστός είχε μόνο τη θεϊκή και όχι την ανθρώπινη φύση, άρχισαν να τους λένε ότι αφού έγινε ο διάλογος που μπορούσε να γίνει, τους λέει θα κάνουμε κάτι άλλο, φώτιση Θεού, έκαναν ένα εντός εισαγωγικών ένα τέχνασμα, λέει θα γράψουμε ένα βιβλίο εμείς με αυτά που πιστεύουμε εμείς, τον τόμο τον ένα, των Ορθοδόξων, και θα γράψετε κι εσείς ένα βιβλίο ο παδί του Ευτυχίου και όλων των μονοφυσιτεών. Έγραψαν λοιπόν αυτοί ό,τι πίστευαν και έγραψαν και οι Ορθόδοξοι ό,τι πίστευαν. Θα πάμε λέει να τα βάλουμε μέσα στη Λάρνακα, εσείς θα πάρετε το κλειδί της Λάρνακας και εμείς θα πάρουμε το κλειδί της πόρτας που είναι η Λάρνακα μέσα στο δωμάτιο. Θα προσευχηθούμε όλη νύχτα και το πρωί ό,τι δείξει ο Θεός. Πράγματι το πρωί ήρθαν, άνοιξαν αυτοί οι μεν την πόρτα, οι άλλοι την λειψανοθήκη και είδαν ότι η Αγία είχε πάρει στην αγκαλιά της τον τόμο των Ορθοδόξων και τον έσφυγε, γι' αυτό σε κάποιες εικόνες της τη βλέπετε να κρατάει ένα βιβλίο αγκαλιά. Δεν είναι Ευαγγέλιο πολύ, είναι το Ευαγγέλιο που κρατούν οι Άγιοι της Εκκλησίας, το Ευαγγέλιο το κρατάνε οι Ευαγγελιστές μόνο και οι Αρχιερείς. Κρατούσε λοιπόν τον τόμο στην αγκαλιά της και τον άλλο τον τόμο των αιρετικών τον είχε κάτω από τα πόδια της και τον πατούσε. Ήταν ακουμπισμένο το ποδαράκι της Αγίας πάνω και τον πατούσε. Σημάδι ότι βεβαίως ο Θεός έλεγε ότι αυτά δεν είναι αληθινά και απορρίψτε τα, ενώ τα άλλα κρατήστε τα και εστερνιστείτε τα και είναι η πίστη μας και η αλήθεια. Στην Κωνσταντινούπολη την αγαπούσαν πάρα πολύ και οι κοπέλες και ακόμα μέχρι τα χρόνια που ήταν οι Έλληνες πολλοί εκεί και τα λοιπά. Και μάλιστα λέει θεωρούσαν ότι ήταν και προστάτηδα των γυναικών που έραβαν. Γι' αυτό και όταν είχαν λέει να κάνουν δύσκολα φουστάνια ή τέτοια πράγματα σε μεγάλες κυρίες της εποχής, πήγαιναν και ακουμπούσαν τις καρφίτσες πάνω στο λείψανο της Αγίας και τις έπαιρναν μετά και έραβαν το φουστάνι, τις βελόνες. Και έραβαν το φουστάνι ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν. Την είχαν δηλαδή σαν μια δικιά τους, επειδή ήταν κοπέλα, την είχαν οι κοπέλες σαν προστάτητα των κορασίδων όλων αυτών. Εμφανίστηκε στον Άγιο Παΐσιο, γι' αυτό λέμε ότι όλα αυτά έχουν μια σχέση μεταξύ τους. Εμφανίστηκε ένα βράδυ στον Άγιο Παΐσιο, γιατί ο Άγιος Παΐσιος είχε κάποια σκέψη το πώς οι Άγιοι μπορούσαν και άντεχαν τα μαρτύρια. Και ήρθε η Αγία Ευθυμία και του είπε όλο το μαρτύριο όπως το έζησε. Του είπε με βάλανε εδώ, έκανα αυτά, έκανα το άλλο, έγιναν αυτά, έγιναν τα άλλα. Και του είπε όλο το βίο της ζωής της. Έχουμε και εδώ μια εικονίτσα που είναι μέσα στο κελί του Άγιος Παΐσιος. Τρόμαξε όταν την είδε, να σας πω την αλήθεια, γιατί θεωρούσε ότι γυναίκα πως βρέθηκε στο Άγιο Όρος, την έβαλε να προσκυνήσει και την Αγία Τριάδα και εκείνη ευχαρίστως προσκύνησε την Αγία Τριάδα και μετά κατάλαβε ότι δεν ήταν κάποια φαντασία του πειρασμού ή οτιδήποτε άλλο και έχουμε αυτό τον καταπληκτικό διάλογο. Ο Άγιος Παΐσιος την έλεγε το Εφημάκι, οπότε μέχρι τώρα έχουμε δει τον Τίχωνα, τον πατέρα Τίχωνα, τον Άγιο Τίχωνα που ήταν ο πνευματικός του Αγίου Παϊσίου, η Αγία Εφημία που ήταν η αγαπημένη του Αγία και ο Άγιος Παΐσιος βέβαια που σκεπάζει τις μέρες μας με την αγιοκατάταξή του και με την ευλογία του και τα θαύματα που γίνονται εκεί στη Σουρωτή, τόσο όσο και όπου αλλού τον επικαλούνται οι πιστοί.
0: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθείτε». Ο σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη είναι ο Εδεσιμολογιότατος πατέρας Δημήτριος Μαστρογιαννάκης, εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βαβύλων. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στις σημαντικότερες εορτές του Σεπτεμβρίου.
2: Πριν να περάσουμε στον Άγιο Ευστάθιο, που πρέπει να πούμε λίγα λόγια, δύο λόγια να πούμε και για την Αγία Σοφία και τις τρεις θυγατέρες, την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη.
3: Μια καταπληκτική μητέρα με τα παιδιά.
2: Έχουμε κάνει λόγο για
3: παιδιά.
2: Έτσι, όταν κάναμε
3: μητέρες, ναι,
2: εκπομπή για τις μητέρες της Εκκλησίας, είχαμε αναφερθεί, αλλά έτσι δύο λόγια για να υπενθυμίσουμε και την γιορτή αυτή στις 17 Σεπτεμβρίου.
3: Τα ονόματα τους, οι κόρες, τα πήραν το πίστη, ελπίδα και αγάπη από τον Απόστολο, τον πρώτο προς Κορινθίους,
2: στην επιστολή
3: του Αποστόλου Παύλου. Στα χρόνια του Ανδριανού, του Αυτοκράτορα, μαρτύρησαν πρώτα οι κόρες της και μετά και εκείνη. Η αγάπη, η πίστη ήταν 12 χρονών, ήταν η πιο μεγάλη. Πέρασε πάρα πολλά βασανιστήρια της εποχής, ραβδισμούς, μαχαίρια, αλλά εκείνη έλεγε ότι αφού ο Χριστός μας καταδέχτηκε να περάσει τόσα, θα περάσω κι εγώ για εκείνον.
2: Σωστά.
3: Παιδάκια όμως μικρά, έτσι. Η ελπίδα ήταν 10 χρονών. Είχε τις ελπίδες της στο Θεό, οπότε του είπε ότι εγώ ό,τι και να μου τάζεις και να μου λες, δεν σε πιστεύω στον άρχοντα της εποχής. Τη μαστίγωσε, της έβαλε σε μεγάλες φωτιές, την έξεσε με σιδερένια νύχια και στο τέλος πια, αφού κολύμπησε στο αίμα, την έπνιξε μέσα σε νερό και το τέλος της την αποκεφάλισε. Η αγάπη ήταν η πιο μικρή, ήταν 9 χρονών. Τα μάτια της τα είχε στραμμένα μόνο στην αγάπη και στην ύπαρξη του Θεού. Δεν καταδεχόταν να γυρίσει να δει κανέναν άλλον, ούτε και τον άρχοντα που της έταζε διάφορα πράγματα. Αυτή την χτύπησε με δερμάτινα λουριά, με πυρωμένα σίδερα και στο τέλος την αποκεφάλισε. Ήταν τρεις χαριτωμένες παιδούλες που μπήκαν πια στον παράδεισο και μετά από μέρες πάνω στον τάφο τους ξεψύχησε και η μητέρα τους.
2: Σοφία. Να περάσουμε λοιπόν στις 20 Σεπτεμβρίου, όπου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου.
3: Ο Ευσταθίος λεγόταν Πλακίδας. Ήταν ανώτερος στρατιωτικός, δεν γνώριζε τον Χριστό, αλλά ήταν πολύ φιλέσπλαχνος άνθρωπος και πολύ αγαπούσε την ελεημοσύνη. Ήταν πολύ ελεήμων. Μια μέρα λοιπόν, εκεί που κυνηγούσε μέσα στο δάση, είδε ξαφνικά μπροστά του ένα ελάφι. Έτρεξε να πιάσει το ελάφι και είδε ότι μέσα στο ελάφι, στα κέρατα του ελαφιού, σχηματιζόταν ένας φωτεινός σταυρός. Σε αυτό λοιπόν το φωτεινό σταυρό άκουσε μία φωνή που του έλεγε «Πλακίδα, θέλω να έρθεις κοντά μου και να με γνωρίσεις και να γίνεις δικό μου παιδί». Του λέει «Ποιος είσαι και θα γίνω δικό σου παιδί». Λέει «Είμαι ο Χριστός και ενώ πράττεις αυτά που θέλω, δεν με γνωρίζεις». Δεν τον ήξερε. Έγινε λοιπόν χριστιανός ορθόδοξος, μπήκε μέσα στο κύκλο της χριστιανοσύνης και της πίστης και μάλιστα μπήκε και η γυναίκα του, η Θεοπίστη όπως ονομάστηκε. Αυτός ονομάστηκε Ευστάθιος, εκείνη η Θεοπίστη και τα παιδιά τους ήταν ο Αγάπιος και ο Θεόπιστος, ο άλλος ο δεύτερος. Δύο γιους είχε. Αυτή λοιπόν σαν στρατηγός έζησε όλα τα χρόνια. Βέβαια μετά, όταν έμαθε ο Αυτοκράτορας ότι μπήκε στη χριστιανοσύνη και στην πίστη, του αφαίρεσε όλα τα αξιώματα και του πήρε και όλη την περιουσία. Έφυγε για να γλιτώσει, μπήκε σε ένα καράβι και στο καράβι μέσα ο καπετάνιος τον πέταξε στη θάλασσα και κράτησε εκείνον και τα παιδιά του και κράτησε τη γυναίκα του επειδή ήταν νέα και προφανώς δυστυχώς του άρεσε. Και τον χώρισε στην ουσία από τη γυναίκα του. Πήρε λοιπόν εκείνο τα παιδιά του και έφτασε σε μια στεριά εκεί που τον έβγαλε το καράβι. Είχε ένα ποταμό και προσπάθησε να τα περάσει απέναντι. Και έγιναν δύο παράξενα πράγματα. Ενώ πέρασε το ένα και περίμενε το άλλο στη στεριά, αφήνει το ένα από την άλλη μεριά του ποταμού και γυρίζει να πάρει το άλλο του παιδί. Βλέπει ότι το ένα του παιδί από εδώ που ήταν, που πήγε να το πάρει, το είχε πάρει ένα λιοντάρι και έφευγε κατά την έρημο, μέσα στη ζούγκλα, την περιοχή εκείνη που ήταν το ολιμέρι του, και από την άλλη πάλι ένας λύκος πήρε το άλλο παιδί. Και χάθηκαν και τα δυο του παιδιά. Πικραμένος βέβαια έφυγε, δεν έχασε βέβαια την πίστη του, συνέχισε να υμνεί το Θεό, να τον δοξάζει σαν, στην ουσία σαν ερημίτης και καλόγερος, δίδασκε κήρυτο όπου μπορούσε. Μετά ο Αυτοκράτορας έπεσε δυσμένια το στράτευμα και τον θυμήθηκε και τους λέει «Καλέστε από όπου και αν βρίσκεται τον Πλακίδα να σώσει τις μάχες που έχουμε να κάνουμε». Τον έβαλε πάλι στη θέση του σαν ανώτατο στρατηγό και συνέχισε να πολεμάει για εκείνον. Αφού πολέμησε και τελείωσε, του λέει: έλα τώρα να δώσουμε θυσία. Βέβαια, είχε πεθάνει ο παλαιός, ο Τραϊανός, και είχε έρθει ο Ανδριανός, ο γαμπρός. Και του λέει: έλα τώρα που κερδίσαμε τις μάχες, να κάνουμε θυσία στους θεούς. Εκείνος βέβαια δεν θυσίασε και άρχισαν βέβαια τα μαρτύρια τα μεγάλα. Και στο μεταξύ είχε ενωθεί με τα παιδιά του και με τη γυναίκα του στο δρόμο που γύρισε να φτάσει στον Αυτοκράτορα. Βρήκε τη γυναίκα του και τα παιδιά του που είχαν ενωθεί μεταξύ τους. Του το χάρισε ο Θεός και αυτό. Και σαν οικογένεια πια πέρασαν τα μαρτύρια και έφτασαν στο τέλος τους.
2: Σωστά. Η κάρα του φυλάσσεται, να πούμε, στην Μονή του Αγίου Κυπριανού, στη Φυλή της Αττικής. Υπάρχει, των υπολείπων είναι στη Βενετία, των υπολείπων μελών της οικογένειας. Κάποιο απότμημα της χειρός του βρίσκεται στην Ιερά Μητρόπολη Ίδρας Πετσών και Αιγίνης και σε κάποιες διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα, στα Καλάβρητα, στον Προυσό και στον Όσιο Θεοδόσιο του Άργους. Αυτά λοιπόν και για τον
3: και εμείς έχουμε εδώ
2: και στοιχείο να πούμε
3: στην ενορία του Χριστού στα Λιβάδια.
2: Σωστά.
3: Που είναι και ο κημητηριακός ναός τους που θα γιορτάσει πρώτα ο Θεός στις 20 του μήνα του Αγίου Ευσταθίου.
2: Να το γνωρίζετε κι εσείς όσοι μπορείτε να επισκεφτείτε και να προσκυνήσετε, να τιμήσουμε τη μνήμη έτσι του Αγίου Ευσταθίου.
4: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατενθενθείτο». Ο σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη είναι ο εδεσιμολογιότατος πατέρας Δημήτριος Μαστρογιαννάκης, εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βαβύλων. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στις σημαντικότερες εορτές του Σεπτεμβρίου.
2: Περνάμε στην επόμενη έτσι μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, την Παναγία τη Μυστηριώτισσα, από την εικόνα της Παναγίας που βρέθηκε στα Κύθυρα πιθανώς τον 14ο αιώνα.
3: Ένας βοσκός περιφέρεται σε ένα μέρος και προσεύχεται. Και ξαφνικά ακούει μια φωνή της Παναγίας, ψάχνει, δεν βρίσκει κάτι. Τις επόμενες μέρες όμως το αποκαλύπτεται μέσα σε μυρτιές. Εμείς τις λέμε εδώ Μερσινιές. Έξω είπε ότι το Μερσινίδι λέμε το μοναστήρι της Παναγίας μας και την Παναγία τη λέμε Μερσινιδιώτισσα. Μέσα στις μυρτιές λοιπόν βρίσκει μια εικόνα της Παναγίας. Χτίζει ένα πρόχειρο εκκλησάκι, γιατί η εικόνα ενώ την είχαν πάρει ξαναγύριζε στο ίδιο μέρος που είχε βρεθεί. Χτίζει ένα πρόχειρο εκκλησάκι το οποίο με τα χρόνια εξελίσσεται σε ένα μεγάλο μοναστήρι. Ένας ευσεβής χριστιανός, γιατί εκείνη την ημέρα γιορτάζουμε δύο θαύματα, την έβρεση της εικόνας και του θαύματος, ένας ευσεβής χριστιανός είχε παράδοση στις 40 μέρες από την κοίμηση της Παναγίας, που είναι στις 24 του μήνα, να τελεί αγρυπνία και να κάνει και ένα πανηγυράκι, ας το λέγαμε, με άρτους, με τράπεζα στο μοναστήρι μέσα. Τα χρόνια πέρασαν και αυτός ο άνθρωπος έμεινε ανάπηρος. Είχε να πάει χρόνια στο μοναστήρι, έστελνε όμως τα πάντα, έστελνε τους συγγενείς του και έκαναν τη γιορτή όπως την έκαμνε εκείνος για τη χάρη της Παναγίας. Την τελευταία χρονιά όμως τους είπε: σας παρακαλώ, επειδή εγώ μεγάλωσα πια, δεν ξέρω αν θα ζήσω να έχω άλλη χρονιά. Θα με πάρετε πάνω στο φορείο και θα με πάτε, όπως είμαι το κρεβάτι μου και το φορείο, θα με πάτε στην Παναγία. Οι συγγενείς δέχτηκαν, τον σήκωσαν, τον πήγαν. Πήγαν λοιπόν στην εκκλησία και αφού προχωρούσε η αγρυπνία, ξαφνικά ακούστηκε από το μέρος της θάλασσας θόρυβος. Και σαν τύμπανα, σαν κραυγές, τέτοια πράγματα. Η περιοχή ήταν περιθαλάσσιο, λιμένονταν από τους πειρατές και οι άνθρωποι φοβήθηκαν. Σηκώθηκαν λοιπόν και έφυγαν όλοι, τα παιδιά του, τα συγγενολόγια του, τα πάντα, όλοι φύγανε. Παρατήσανε την εκκλησία σύξυλη και έμεινε εκείνος μπρος στην εικόνα που τον είχαν βάλει της Παναγίας. Και της λέει: Παναγία μου, τι θα γίνω εγώ, θα έρθουν οι πειρατές τώρα, θα κατασφάξουν τους πάντες, θα ρημάξουν το μοναστήριο, θα σφάξουν και εμένα. Εγώ ήρθα, λέει, εδώ να βρω τη γιατριά μου, την παρηγοριά μου. Και του λέει η Παναγία από το εικόνισμα, απλά άκουσε μία φωνή και του λέει: σήκω και φύγε. Σηκώθηκε, λέει, και δεν κατάλαβε τι του συνέβαινε. Άφησε το κρεβάτι του και έφυγε. Και όπως έτρεχε, λέει, προς τα βουνά, συνειδητοποίησε ότι περπατάει, ότι είναι καλά, ότι γιατρεύτηκε. Και έτσι γύρισε και είδε τη θάλασσα και είδε ότι ήταν ένα καράβι που περνούσε και έφευγε. Ένα άσχετο καράβι, ελληνικό δηλαδή, δεν είχε κίνδυνο κανένα. Και άρχισε και του φώναζε. Αυτή ήταν κρυμμένη μέσα στα βουνά και μέσα στα αυτά. Και του έλεγε: σηκωθείτε να δείτε η Παναγία ένα θαύμα που έκανε και με γιάτρεψε και είμαι καλά. Αυτό ήταν λοιπόν το θαύμα τη Μυρτιδιώτισσα, το οποίο γιορτάζει εκεί. Η Μυρτιδιώτισσα συνήθω σε κάποιε απεικονίσει τη έχει εδώ στο κούτελό τη πάνω στο στεφάνι τη μία ημισέλινο, δηλαδή ένα σύμβολο τουρκικό. Μια καρφίτσα που φορούσαν οι Τούρκοι απάνω, οι Αγάδες, απάνω στο Σαρίκι τους. Κάποτε εκεί στην περιοχή, λέει, έπεσε μεγάλη ανομβρία και βγήκαν οι άνθρωποι με την εικόνα της Παναγίας, τα λάβαρα, τα εξαπτέρυγα και προσευχόταν. Βγήκε λοιπόν ο Τούρκος και τους λέει: άμα βρέξει, εγώ θα πάρω την καρφίτσα μου, την καλή που είναι το σύμβολο της εξουσίας μου και θα το βάλω πάνω στην εικόνα σας. Εγώ λέει: δεν πιστεύω με τίποτα ότι θα βρέξει. Φύγαν οι άνθρωποι, κάναν τη λιτανία τους, δεν του δώσανε σημασία. Κάναν τη λιτανία τους κανονικά, δεν επηρεάστηκαν και γύρισαν. Και μόλις γύρισε και ακούμπησαν, λέει, την εικόνα μέσα στην εκκλησία, άρχισε να βρέχει καταρακτοδός. Αυτός λοιπόν πήρε το σύμβολο, την καρφίτσα αυτή, το διάδειμα, και το πήγε και το ακούμπησε πάνω στην εικόνα και με τα χρόνια πολλές φορές πάνω στο ασήμι της ζωγραφίζουν εδώ απάνω την ημισέλινο. Κάτω έχει τις Μυρτιές, που είναι ο τόπος που βρέθηκε, και πολλές φορές απεικονίζουν και αυτό το θαύμα. Δηλαδή στα κύθυρα εκεί που υπάρχει η εικόνα η αληθινή έχει από κάτω και αυτά τα δύο θαύματα.
2: Έτσι. Και στο νησί μας βέβαια να πούμε ότι γιορτάζουμε και τιμούμε μεγαλοπρεπώς την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα στο Μερσινίδη, όπου χιλιάδες, θα έλεγα, λαού προσέρχονται, ιδιαίτερα την τιμούν οι ναυτικοί, έτσι, στο νησί μας, και φέτος θα την εορτάσουμε έτσι στις 24 του μηνός.
3: Και η Παναγία θαυματουργεί πολλές φορές και έχει παρηγορήσει πάρα πολύ κόσμο. Πάρα Παναγία Μερσινιδιώτισσα, όπως τη λέμε εδώ, έτσι, έχει παρηγορήσει πάρα πολύ κόσμο.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, τελευταία αναφορά μας για σήμερα θα είναι στην μετάσταση του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, που η Εκκλησία μας γιορτάζει στις 26 του Σεπτέμβρη, και είναι και η...
3: Είναι και η γιορτή της ενορίας, αυτή είναι η ώρα ευλογής.
2: Είναι μεγάλη γιορτή της ενορίας των Βαβύλων, ναι.
3: Στις Βαβύλες έχουμε παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και κάνουμε και τις δύο γιορτές. Τώρα 26 είναι η πιο καλή του γιορτή, γιατί στο χωριό υπήρχε παράδοση να έχουν μεταξοσκόλικες και ασχολιόταν με το μετάξιο, οπότε τον Μάιο ήταν πιο δύσκολα, 8 του Μαΐου πάλι, που είναι το θαύμα που εμφανίστηκε η σκόνη πάνω στο μνήμα του και γιάτρευε τον κόσμο. Και έτσι γινόταν τώρα η πιο μεγάλη γιορτή, το πανηγύρι, γίνεται και τραπέζι 26 του μήνα, που είναι η μετάστασή του. Πρόκειται για τον αγαπημένο επιστήθιο φίλο του Χριστού, τον πιο καλό μαθητή του Χριστού, τον πιο κοντινό του, αυτόν που δεν άντεξε και την ώρα που είπε ότι κάποιος θα σε προδώσει, έσκυψε και έπεσε πάνω στην καρδιά του Χριστού, μη αντέχοντας αυτό που άκουγε πραγματικά. Ήταν εκείνος που μακροημέρευσε, τον άφησε ο Θεός να ζήσει 100 ολόκληρα χρόνια πάνω στη γη, και άλλοι λένε και περισσότερο. Στα τελευταία του, το μόνο που έλεγε σε όλο τον κόσμο ήταν το αγαπάτε αλλήλους. Και όταν του έλεγαν οι μαθητές του που ήταν γύρω του, ότι γιατί λες μόνο αυτό, αφού τόσα έζησες, αφού τόσα ξέρεις και γράψει την Αποκάλυψη και γράψει τόσα πράγματα, τους λέει: σε αυτό μέσα συρρυκνώνεται όλη η αλήθεια της πίστεώς μας και όλος ο λόγος του Ευαγγελίου. Αν ο άνθρωπος έχει αγάπη, θα μπορεί να αφομοιώσει και όλα τα υπόλοιπα που πιστεύει και θέλει, που θέλει από εμάς ο Θεός. Έζησε πολλά χρόνια στην εξορία, κήρυξε, πήγε στην Έφεσο, παρηγόρησε την Παναγία μας, όπως μας λέει το Ευαγγέλιο, μέσα που την ανέλαβε από την πρώτη ώρα, από πάνω από το Σταυρό του την έδωσε ο Θεός για μάνα, και εκείνος σαν γιος τη στάθηκε. Λεστά. Πραγματικά.
2: Κατά την παράδοση, ιδού υιός σου και στη μητέρα, ιδού στο...
3: Κατά την
2: μητέρα και στον Ιωάννη Ιδού η μήτρα σου.
3: Ναι. Ίσως να πέρασε και από το Άγιο Όρος και εκείνα να βαγίσανε με την Παναγία, και εκεί διάλεξε η Παναγία το Άγιο Όρος για δική της χερσόνηση, όταν πήγαινε στην Έφεσο. Και στη συνέχεια βέβαια μετά εξορίστηκε στην Πάτμο, όπου εκεί έγραψε το καταπληκτικό βιβλίο της Αποκαλύψεως, όσα του είπε ο Θεός. Και μάλιστα υπάρχει το σπήλαιο μέχρι σήμερα, και υπάρχει και η δουλειά του πειρασμού εκεί μέσα στο σπήλαιο, διότι κάποια στιγμή τον επήραζε και πήρε το μελανοδοχείο και το έριξε, και μέχρι σήμερα είναι πάνω στο βράχο το μελάνι αυτό που έριξε στον πειρασμό. Υπήρχε εκεί και ο Πρόχωρος που έγραφε
2: μαθητής
3: σαν γραμματέας μαθητής του. Και στη συνέχεια ήρθε η ώρα να φύγει στους ουρανούς. Πήρε κάποιους από τους αγαπημένους του μαθητές, γιατί είχε πάρα πολλούς, και βγήκε έξω από την πόλη και άρχισε να του ζήτησε να σκάψουν έναν τάφο. Όταν έσκαψαν τον τάφο, τον έκλεισαν μέχρι ένα σημείο, όταν έφυγε η πνοή του πια, η ψυχή του. Και στη συνέχεια φύγαν και πήγαν πίσω στους μαθητές τους υπόλοιπους να ανακοινώσουν το θάνατο του διδάσκαλου τους, το φευγό. Όταν έγινε αυτό, οι μαθητές δεν το άντεξαν και είπαν: θα πάμε να τον ανοίξουμε, να τον ασπαστούμε κι εμείς, έστω και νεκρό. Όταν πήγαν να τον ασπαστούν λοιπόν, είδαν ότι το σώμα του έλειπε από τον τάφο μέσα. Γι' αυτό μιλούμε για τη μετάσταση του Αγίου Ιωάννου, δηλαδή το φευγό του ολόκληρου του σώματός του, που έφυγε να πάει πάνω και θα ξανακατέβει βέβαια στη Δευτέρα Παρουσία, μαζί με τον Ηλία που έφυγε με το άρμα το πύρινο. Θα ξανακατέβει εκεί στη Δευτέρα Παρουσία σε εκείνες τις ώρες. Αυτό γιορτάζουμε λοιπόν στις 24 και στις 8 γιορτάζουμε ότι μετά από χρόνια ο τάφος, ο κενός τάφος και εκεί, ο κενός τάφος έβγαζε από πάνω μία σκόνη την οποία την έπαιρνε ο κόσμος και την έβαζε στα μάτια όταν ήταν τυφλός και έβλεπε, στα μέλη του όταν ήταν, ξέρω, το χέρι του ας πούμε και γινόταν καλά. Και γινόταν αυτό επί χρόνια στις 8 του Μάη, γι' αυτό και καθιερώθηκε και αυτή η δεύτερη γιορτή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ κάπου να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε σήμερα μαζί μας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι καλύψαμε όλες τις εορτές, έτσι. Έχουμε αφήσει κάποιες, γιατί είπαμε να, στο χρόνο αυτό της εκπομπής μας, να μιλήσουμε για τις κυριότερες, αν και κυριότερες για την θρησκεία μας δεν υπάρχουν, αλλά τέλος πάντων όσες είναι πιο γνωστές, αναφερθήκαμε σε κάποιες που δεν είναι και τόσο γνωστές. Έχουμε αφήσει τρεις του μηνός τον Άγιο Άνθιμο, τον Αγίο Πολύδωρο, από ό,τι θυμάμαι. Να είμαστε καλά, πιστεύω σε κάποια μελλοντική εκπομπή να αναφερθούμε και στις υπόλοιπες που δεν έγινε αναφορά σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που είσαστε μαζί μας και μας παρακολουθήσατε. Ραντεβού σε μια επόμενη εκπομπή, σε ένα επόμενο κατευθυντήριο. Χαίρετε, ο Θεός μαζί σας. Γεια σας.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Κλιματική αλλαγή.
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Θες κάτι γλυκό, αλλά να μην είναι και γλυκό.
2: Σε καταλαβαίνω.
1: Και εγώ αυτό θέλω και το έχω βρει. Λέγεται Κορινθιακή Σταφίδα και θα γλυκάνει τις μουντές μέρες του Σεπτεμβρίου και τις νύχτες. Κάνε μια πράσινη σαλάτα για δείπνο με κορινθιακές σταφίδες, πορτοκάλι και κοτόπουλο. Απλώς τέλειο. Και με ενισχυμένη δόση σιδήρου και βιταμινών B.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 24 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βόηου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων, 10,33 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Έξω από την Περιφερειακή Ενότητα Χίου βρέθηκαν σήμερα το πρωί γονείς μαθητών από την Νότια Χίου για να διαμαρτυρηθούν για τα προβλήματα που υπάρχουν στη μεταφορά των μαθητών σε σχολεία, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στο σχολικό κέντρο Πυργίου. Μαζί τους ο Σύλλογος Γονέων Ενίτων και γονείς μαθητών από τα νηπιαγωγεία της πόλης 7ο και 10ο, που και εκείνοι αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Εκπρόσωποι φορέων όπως του Συλλόγου Δασκάλων, του Συνδέσμου Κληρικών, της Ένωσης Γονέων έδωσαν το παρόν. Στους συγκεντρωμένους μίλησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής και ο Ειδικός Σύμβουλος Στέλιος Καμπούρης, αναφερόμενοι στην εμβαλωματική λύση που έδωσε από χθες η Περιφέρεια με δρομολόγια από το Canary Tours. Σήμερα, σύμφωνα με τη σχετική πληροφόρηση, υπήρχαν και συνοδοί στα λεωφορεία, κάτι που ζητούν επιτακτικά οι γονείς και προβλέπεται από την νομοθεσία. Στη συγκέντρωση παρών και ο πρόεδρος της Ένωσης Μαθητοπαραγωγών Χίου Γιώργος Τούμπος, που συντάχθηκε με τα αιτήματα των γονέων, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου Κλέρκος Χρήσης, που μίλησε για δίκαιο αίτημα των γονέων, παράλληλα γνωστοποίησε ότι από του χρόνου η αρμοδιότητα για τα μαθητικά δρομολόγια θα ανατεθεί στους Δήμους, δηλώνοντας προβληματισμένος. Στη συγκέντρωση βρέθηκαν και κάτοικοι από τη Λαγκάδα που διαμαρτύρονταν για την έλλειψη περαστικής συγκοινωνίας και στο χωριό τους. Χρειάζεται όλοι να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους, ανέφερε σε δηλώσεις του στην Αλήθεια χθες ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, αναφορικά με την εξέβρεση λύσης στο πρόβλημα που αφορά στη μεταφορά μαθητών σε σχολεία της Νότιας Χίου. Η Περιφερειακή Ενότητα γνωστοποίησε τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών από την εταιρεία Canaris Tours σε τμήμα της Νότιας Χίου. Μπορείτε να τα διαβάσετε στο www.alithia.gr. Με αναφορές στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στο Κυπριακό, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, παρουσιάζοντας την Ελλάδα ως παράγοντα ασφάλειας. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της. Υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, διευκρίνησε ο Ρέτζεπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Αίσθητη μείωση των γεννήσεων καταγράφεται στο Βόρειο Αιγαίο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική, οι γεννήσεις ζώντων από μητέρες με μόνιμη κατοικία στην περιφέρεια ήταν 588 από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο, έναντι 648 το αντίστοιχο διάστημα το 2025. Πρόκειται για 60 λιγότερες γεννήσεις, μείωση 9,3%. Η πτώση ήταν η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας. Στην αλλαγή πλάνου των εργασιών για την αίθουσα επιβατών εξωτερικού στο λιμάνι, αναφέρθηκε σε συνέντευξή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Όπως είπε, μέσα στο 2026 θα γίνει με την κατάσταση των υποδομών σε προκά της Κίσκου. Το έργο θα εκτελείται παράλληλα και στα δύο κτίρια, ενώ υπάρχει και ένα ενδεχόμενο χρήσης και του κτιρίου στο Μπούρτζι. Το θέατρο του παραλόγου συνεχίζεται, σημειώνει η αλήθεια, στο ναό της δικαιοσύνης. Εκεί που οι πολίτες που δεν τηρούν τον νόμο τιμωρούνται, το Υπουργείο συνεχίζει να παραβιάζει τον νόμο που ορίζει σαφώς ότι πρέπει να υπάρχει σε όλα τα δημόσια κτίρια ασφαλής και αυτόνομη πρόσβαση στα άτομα με αναπηρία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι, περιοχή Γηπέδου Καλλιμασιάς, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Παναγίας Βοήθειας, φωτοβολταϊκά Βόγια, Νεχώρη, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, Κεραία Βόνταφων Πυργίου, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στο Βροντάδο, περιοχές Αγίου Μάρκου, Ατσίδα, Πάτος, Δασκαλόπετρα, Βουστάσιο Μπαχά, Μυρσινίδη, Αντιλιοστάσιο Ελμύργο, Φαλάτο Μιλικά, Παραλία Γλάρων, Θόλο, Κυρόδεμα Τεχνέτ, Τσικιάδα και Παντουκιός. Συνεχίζεται ο τρίτος γενικός ψεκασμός κατά του δάκου της ελιάς. Αύριο σε Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετή, Σπηλάδη, Αεροδρόμιο. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου Βαρβασίου. Γιορτή χιακής και καταλανικής ποίησης θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο Σάββατο από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο περιβόλι Σίτρους η Κολεκτίου Ανεμόνες σε συνεργασία με τον χώρο πολιτισμού Ξερίφ Τέλεια και τη Συμφωνία Φίλων της Ποίησης στη

0: σε σκηνοθεσία Γιώργου Παυλιδάκη. Ένας αγώνας και μία συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα στο Κολυμβητήριο, όπου ο ναυτικός όμιλος Χ αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του. Ακολουθεί μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση στο Φως της Βάρδιας με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στον Άγιο Γεώργη Σικούση, στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου, στο Δημοτικό Σχολείο από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Να μας πάει μακριά, να μας πάει στα πέρα μέρη. Με αυτόν τον τίτλο, Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιων σε συνδιοργάνωση με την Ταβέρνα Πόμερο οργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης με την ευκαιρία εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας ναυτιλίας την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη αύριο Σάββατο στην έξοδη Δήμα και την Παναγία Σικελιά, η οποία απέχει 1350 μέτρα από το χωριό εκκίνησης, στις 5.30 από το Δημαρχείο Χίου. Όσοι έρχονται από την Κεντρική και Νότια Χίου, ραντεβού στις 6 το απόγευμα στους Μήλους του Ανέμονα. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμό, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα το δάκρυ στη μνήμη. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Ινουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός των μαθημάτων της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Βαϊρακτάρης από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν από το γυναικείο σύνδεσμο οι φίλοι του Χιώτικου Χωριού τα μαθήματα κεντήματος, υφαντικής, δεκουπάς και ραπτικής. 11 πολιτιστικά εργαστήρια θα λειτουργήσουν τη φετινή εκπαιδευτική περίοδο στον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Λιβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος με ημερομηνία έναρξης 5η-1η Οκτωβρίου. Το Χοροδιακό Σύνολο Χίου Χίος Λύρικα προσκαλεί νέα μέλη κάθε ηλικίας που αγαπούν το τραγούδι και επιθυμούν να γίνουν μέρος μιας δημιουργικής και δυναμικής μουσικής ομάδας υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Αγγέλας Τσιμπριλού. Πληροφορίες στο 6972-415-082. Το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ίωνες διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαζί και στον αθλητισμό» αύριο Σάββατο 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο ενημερώνει ότι αύριο θα ληφθούν έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα στην χερσαία ζώνη Λιμένα Χίου για την ασφαλή διεξαγωγή της αθλητικής εκδήλωσης «Μαζί και στον αθλητισμό». Ολόκληρη η παραλιακή οδός του Λιμένα θα παραμείνει κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από τη Συμβολή των Οδών Κλεάρ έχουν ενητούσει με Μιχαήλ Ιβανού, χώρο στάθμευσης του Ναυτικού Μιλουχίου, έως και τη Συμβολή των Οδών Λεωφόρος Αιγαίου και Λάδης από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 7. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι έθριος με περιορισμένη ορατότητα. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 34 έως 100%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζο.

0: ωραίο τραγουδάκι ήταν αυτό. Ωραίο, μπράβο.
1: Λαϊκό.
0: Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Καλημέρα σας, φθινοπορεινοί ακροατές.
1: Διανύουμε την 25η μέρα του Σεπτεμβρίου του 2026.
0: Και ακροατές.

0: στην
1: ευφροσύνη. Το εφ είναι το καλό. Το φροσύνη έχει τι? Φρόνηση. Από πού βγαίνει?
0: Google το. Γιορτάζει και ο Παφνούτιος ο Αιγύπτιος. Ωρε φίλε. Μπράβο. Αύριο είναι της Μεταστάσεως του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Γιορτάζει τα κορούνια. Ο Θεολόγος Στοιχείο, ο Θεολόγος στους Βαβύλους, χωριοκκλησιακή. Βέβαια.
1: Σήμερα όμως είναι βραδιά του ερευνητή, Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία.
0: Α,
1: Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς.
0: Μας κάνει αυτό.
1: Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων, παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών.
0: Σεπτεμβρίου του 1943, ειδοποιείται ο ανθιπολοχαγός Ιάσονας Κάλαμποκας μαζί με τον Παναγιώτη τον Καρασούλη, εκπαιδευμένους ήδη σε επικίνδυνες αποστολές ασχηρματιστής, και μεταβαίνουν στο αρμόδιο γραφείο του Αρχηγείου Μέσης Ανατολής, όπου τους ανακοινώνεται ποια θα είναι η αποστολή τους. Ο Ιάσονας Κάλαμποκας δεν κρύβει την απογοήτευσή του, γιατί περίμενε να πάει στην Πελοπόννησο. Θα πάει στην πατρίδα του, αλλά τελικά το στέλνουν ένα στοιχείο μαζί με τον Καρασούλη για να οργανώσουν εκεί την αντίσταση και να κάνουν ένα σαμποτάζ και να δίνουν εκεί πληροφορίες. Σαν σήμερα η θαλαμιγός Χριστίνα προσέγγισε τα ψαρά. Ήταν μαζί η Τζάκη Ωνάση, σύζυγος του Αρσοτέλη Ωνάση και πρώην σύζυγος του Προέδρου των ΗΠΑ, Τζον Κένεντι.
1: Που δολοφονήθηκε.
0: Θεός χωρέσει εδώ. Σαν σήμερα το 1998 έφυγε από τη ζωή ένας σπουδαίος άνθρωπος, ένας σπουδαίος γιατρός, μικροβιολόγος, Μιχάλης Ούρνους. Ενετός πρόεδρος μεταξύ άλλων του Νομαρχιακού Συμβουλίου, η αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου, τώρα είναι περιφερειακό ότι είναι, φέρει το όνομα του.
1: Αφού ξεκινάμε πάλι με τα ιστορικά στοιχεία, να πω ότι σαν σήμερα το 1818 λοιπόν πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου. Μέχρι τότε γίνονταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στη πρώτη Γενική Συνέλευση του ΟΕΕ. Αναφέρθηκε στη σχέση Ελλάδας-Τουρκίας, στο Κυπριακό, στη Μέση Ανατολή και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Ελλάδα είναι παράγοντας ασφάλειας, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, δίνοντας έφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Όσον αφορά τη σχέση με την Τουρκία, τόνισε ότι ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας, είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού.
1: Εκτός από τον Πρωθυπουργό μας όμως, μίλησε και ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν.
0: Ενδιαφέρον, δεν έχει τα όσα είπε μόνο εκεί στη Γενική Συνέλευση, όπου πλακώθηκε πάλι με το Ισραήλ Το ίδιο έκανε ο κ. Νετανιάχου. Τον αποκάλεσε τύρανο, του είπε ότι φυλακίζει δημοσιογράφους. Είχε μερική απόξω.
1: Ωραίο κλίμα. Εν τω μεταξύ σηκώθηκαν, λέει, και οι μισοί όταν μίλαγε ο Νετανιάχου και έφυγαν.
0: Έφυγαν και του είπε και ο Νετανιάχου, του είπε, να πάτε στο καλό. Αλλά οι μισοί, λέει, που φεύγετε από εσάς είναι φαρισαίοι και υποκριτές, διότι προσωπικά με πέρα τηλέφωνο και μου λέγατε καλά κάνεις με το Ιράν. Τώρα λέγα τι φεύγετε. Έπρεπε να πει και ποιοι είναι όμως, Ντανιά. Λοιπόν, ενδιαφέρον έχει τα όσα είπε ο Ερντογάν μετά τη Γενική Συνέλευση.
1: Σε δημοσιογράφους. Στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη.
0: Εκεί λέει τα καλά.
1: Πώς είναι ο λευκός οίκος, αυτοί έχουν τον τουρκικό οίκο.
0: Τέλος πάντων, ή τα λέει εκεί ή τα λέει στο αεροπλάνο. Αυτά εκεί θα μετριέται.
1: Στο αεροπλάνο τα λέει και ο Τραμπ.
0: Ναι. Λοιπόν. Είπε λοιπόν ο Ταγίπ
1: Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ.
0: Καλώς.
1: Έλα ρε.
0: Δηλαδή, έτσι. Και συνέχισε.

0: έχουμε να κάνουμε τίποτα. Εμείς είμαστε γείτονες.
1: Γείτονες.
0: Κουμπάρε, ό,τι πεις, κουμπάρε. Λοιπόν, θα πει τώρα κανείς, γιατί η Τουρκία βαράει μια στο σφυρί και μια στο πέταλο. Δηλαδή, αυτά είπε ο Ερντογάν, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας είπε άλλα χθες. Και εκείνος είπε άλλα αντιπροθές. Δεν είναι καινούριο αυτό το φαινόμενο.
1: Επίσης, έτσι, πρέπει να γνωρίζουμε τι γίνεται και στο εσωτερικό της Τουρκίας.
0: Η Τουρκία παρουσιάζει πάντα δύο πρόσωπα, αλλά έχει πάντα ένα στόχο, τον οποίο τον υπηρετούν όλοι τους. Για να τα έχουμε καθαρά μέσα στο κεφαλάκι μας πώς δουλεύουν τα πράγματα. Εντάξει.
1: Η αλήθεια είναι πάντως ότι πάρα πολλές από τις ενέργειες του Recep Tayyip Erdogan εξυπηρετούν την πολιτική που ασκείται στο εσωτερικό της χώρας. Οπότε μπορεί εμάς να μας κάνουν εντύπωση τα όσα λέει και οι ενέργειές του, αλλά εσωτερικώς έχουν άλλο αντίκτυπο.
0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα τουρκικά και τις σχέσεις και τον ΟΗΕ.
1: Και να μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία είναι και μια χώρα των 80 εκατομμυρίων κατοίκων, έτσι.
0: Τώρα είναι παραπάνω, αλλά δεν σπαθούν, εντάξει.
1: Και εμείς, λέει, τελικά δεν μειωθήκαμε. Οι γεννήσεις, άκουγα, στη χώρα,
0: ναι, ναι,
1: αυξήθηκαν κατά 4 άτομα.
0: Το άκουσες, ε? Εγώ όμως διάβασα τα στοιχεία της...
1: Στο Αιγαίο μειώθηκαν κατά 60.
0: Εντάξει, εντάξει. Όχι, όχι, όχι, εντάξει.
1: Στο Αιγαίο δεν χτυπάει ο ποπός ή η καρδιά τελικά?
0: Εδώ που χτυπάει λοιπόν η καρδιά της, έχουμε...
1: Η καρδιά της, ο ποπός της.
0: Ο ποπός της, έχουμε μείωση γεννήσεων για άλλη μία φορά. Εντάξει. Τα στοιχεία ψάχνω να βρω. Τα έχουμε δημοσιεύσει, αλλά που τα έχω βάλει τώρα εγώ.
1: Πού τα έχω βάλει τώρα εγώ?
0: Εδώ σε θέλω τώρα.
1: Το Βόρειο Αιγαίο, λοιπόν, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 είχαμε μείωση γεννήσεων 9,3%, 60 λιγότερες γεννήσεις σε σχέση με το, 2000, με το πρώτο εξάμηνο του 2025.
0: Κούντε. Άλλη μία φορά πτώση.
1: Πανελλαδικά όμως, όπως είπαμε, έχουμε 4 γεννήσεις παραπάνω. Έλα, αρέσει. Μιλάμε, τις μετράμε. 4. Και το Βόρειο Αιγαίο είχε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση ανάμεσα στις 13 περιφέρειες της χώρας.
0: Εντάξει, αδέλφια.
1: Γιατί και οι κυβερνώντες κάνουν ό,τι μπορούν γι' αυτό. Άμα δεν βάζεις λεωφορείο να πηγαίνουν τα παιδιά στα σχολεία, τι περιμένεις?
0: Καλημέρα σε όλους. 408 μέρες σήμερα.
1: Όχι.
0: Πόσες είναι?
1: 410.
0: Ναι. Έκαμε λάθος. Ζητώ συγγνώμη. 410 μέρες χωρίς συγκοινωνία.
1: Υπεραστική. Από Δευτέρα μπορεί να μπει
0: στα χωριά μας. Άμα μπει, θα το ανακοινώσουμε. Προς το παρόν δεν έχει μπει. Δεν έχει ξεκινήσει. Εντάξει.
1: Υπογράφηκε πάντως μια σύμβαση. Με το άλλο στο βορειοανατολικά, τι γίνεται?
0: Είχε πει ο Δήμαρχος τέλειος του μήνα.
1: Ποιανού μήνα?
0: Το αλλονό μήνα. Κάθε φορά το αλλονό μήνα.
1: Του Οκτώβρη.
0: Τέλος του μήνα.
1: Του Σεπτέμβρη, μήπως.
0: Τον Αύγουστο είχε πει.
1: Ποιον Αύγουστο?
0: Που μας πέρασε. Τι θα κάνουμε τώρα? Πάμε λοιπόν, τέλος του μήνα θα λέμε κάθε φορά. Τέλος του μήνα, παιδιά, θα μπει δρομολόγια στα καρδάμια. Τέλος του μήνα. Εντάξει.
1: Κάτι έχουν με τις ημερομηνίες, ε.
0: Βρε, μια χαρά είναι αυτή με τις ημερομηνίες. Εμείς έχουμε κάτι. Μπορούμε να προσέξουμε την άλλη φορά.
1: Καλά, έτσι λέμε.
0: Ναι, αυτό
1: λέω και
0: εγώ. Αυτό λέω και εγώ, λοιπόν.
1: Ώρα για το πρώτο μας.
0: 8:19:19.
1: Το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου, γιατί πρέπει να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Το ιδιωτικό κτέο δεν λειτουργεί εκεί που λειτουργούσε, έτσι δεν
0: είναι? Ναι, και το δημοσίο είναι κλειστό εκεί που ήταν κλειστό.
1: Και ο Σταύρος Μιχαλίδης κάνει ερώτηση.
0: Μην το ξεχνάμε δηλαδή ότι δεν έχουμε δημόσιο κτέο.
1: Εντάξει.
0: Όχι, όχι, για να μην τα ξεχνάμε.
1: Ευτυχώς που έχουμε ιδιωτικό. Βάστα ιδιωτικό κτέο.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: αν επιλέγουμε ότι χρειαζόμαστε ασφάλεια στο όχημά μας, στην κατοικία μας, στην επιχείρησή μας, στην υγεία μας, στη ζωή μας, προστασία σκαφών, ομαδικά προγράμματα για επιχειρήσεις, πολλά πράγματα υπάρχουν. Αν το κρίνουμε αυτό, τότε θα πρέπει να αναζητήσουμε για την κάθε περίπτωση ποια είναι η ασφαλιστική εταιρεία η οποία έχει τα καλύτερα προγράμματα, και αυτή την ενημέρωση τη δίνει η Δέσποινα Γεωργούλη. 690-605-1419. Εξατομικεύει δηλαδή τη λύση για τον κάθε πελάτη, κομμένο και ραμμένο στα δικά του τα μέτρα. Πάμε λοιπόν στην κινητοποίηση σήμερα. Ποια είναι τα νέα που έχουμε?
1: Τα ίδια.
0: Λοιπόν,
1: δεν έχει κάποια διαφορά.
0: Ελάτε να τα πάρουμε με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα να το δούμε δημοσιογραφικά. Σήμερα 9 η ώρα υπάρχει κινητοποίηση στην περιφέρεια,
1: την οποία πραγματοποιούν οι γονείς του σχολικού κέντρου Πυργίου, που είναι δημοτικό και νηπιαγωγείο,
0: με τη συμπαράσταση και του συλλόγου γονέων των ενίτων,
1: γιατί και εκεί λέει υπάρχουν προβλήματα.
0: Στην κινητοποίηση αυτή συμμετέχει η ΕΛΜΕ, με ανακοίνωση που εξέδωσε.
1: Η ΕΛΜΕ.
0: Συμπαραστάκεται η ΕΛΜΕ.
1: Ναι.
0: Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών,
1: που έχει πάρει απόφαση και για τρίωρη στάση εργασίας, 8 με 11.
0: Ναι.
1: Και για να μπορέσουν και οι δάσκαλοι να συμμετάσχουν.
0: Και το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ.
1: Και το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμπόρων Υπαλλήλων Χίου.
0: Διάφοροι φορείς. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θα εξελιχθεί σε μια εκπαιδευτική κινητοποίηση, με αίτημα να υπάρξει ουσιαστική μόνιμη λύση στο θέμα της μεταφοράς των παιδιών με τα σχολικά δρομολόγια, τα οποία το κράτος τα έχει πασάρει, τα έχει μεταφέρει. Περιφέρεια, έτσι είναι. Ψάχνω να βρω που τα έχει μεταφέρει. Να μην τα μπερδέψω, λοιπόν. Έτσι ούτως έχουν τα πράγματα. Βεβαίως υπάρχει μία εξέλιξη. Η εξέλιξη είναι ότι η περιφέρεια έδωσε μία προσωρινή λύση για κάποιες μέρες, με τη δρομολόγηση μέχρι να προκύψει ο διαγωνισμό το δεύτερο.
1: Έχει γίνει ο δεύτερος διαγωνισμός.
0: Μέχρι να δείτε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, έχει δώσει μια προσωρινή λύση με λεωφορεία από την εταιρεία η οποία θα αναλάβει και τα δρομολόγια των. Θα τα αναλάβει, έτσι μας είπε ο κ. Μποδάς, ότι έχει υπογράψει, έτσι είπε και η περιφέρεια. Λοιπόν, ταυτόχρονα, μια λύση η οποία δεν ικανοποιεί τους γονείς. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να πούμε ότι εκτός από την ολιγορία της περιφέρειας.
1: Γιατί το λες ολιγορία?
0: Την οποία αναγνώρισε και ο Περιφερειάρχης.
1: Ο Περιφερειάρχης τη λέει ολιγορία, οι υπεύθυνοι λένε ότι μια χαρά τα κάναν όλα.
0: Λοιπόν, βλέπουμε από την γενικότερη δημοσιογραφία ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τυχείο. Αφορά πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας.
1: Της Αττικής.
0: Και σήμερα έχουμε κινητοποίηση και στην Αττική διαδήλωση, όχι μόνο στοιχείο. Άρα το πρόβλημα είναι συνολικότερο και οφείλει να το δει το Υπουργείο Παιδείας. Αν η κατάληξη είναι, είπε κάτι και ο Μηταράκης, λέει εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, λέει, δεν το προτείνω εγώ αυτό, αλλά δεν έχουν όλες οι χώρες, λέει, σχολικά δρομολόγια.
1: Και γιατί δεν πάμε στις χώρες που έχουν?
0: Είμαστε από τις ελάχιστες.
1: Γιατί δεν βλέπουμε τις χώρες που έχουν?
0: Αν επιλέξει η πολιτεία ότι δεν θα έχει δρομολογία, να το πει αυτό ξεκάθαρα. Αλλά να έχει και να μην έχει, είναι δωρονάδωρο. Δηλαδή πρέπει να πει εγώ την εποχή που πήγαινα σχολείο δεν είχε σχολικά δρομολόγια, παιδιά. Πήγαινα με τα πόδια.
1: Είχε όμως κάθε χωριό σχολείο.
0: Ναι. Αλλά όχι, και για να πω γυμνάσιο πήγαινα με τα πόδια. Θα γυρίσουμε στην εποχή αυτή? Αν γυρίσουμε, να το πούμε
1: και να το ξέρουμε.
0: Θα γυρίσουμε στην εποχή αυτή. Άμα όμως λέμε ότι όχι θα κάνουμε, τότε πρέπει να το κάνουμε.
1: Και όταν ενοποιούμε σχολεία, Έτσι, και μια περιοχή, σε μια περιοχή που έχει ένα σχολείο, πηγαίνουμε παιδιά από πολύ πιο μακρινά μέρη, πρέπει να δούμε και πώς θα πάνε.
0: Κάτι που έγινε αναγκαστικά. Έτσι δεν είναι, δεν έγινε με τη θέληση των κατοίκων.
1: Γιατί το δημοτικό σχολείο του Πυργίου δεν έχει παιδιά μόνο από το Πυργί.
0: Άρα, λοιπόν.
1: Έχει παιδιά από τα Μεστά, έχει παιδιά από την Ελλάδα, έχει παιδιά από τον Εμποριό.
0: Ωραία.
1: Από τα Αρμόλια. Αυτοί πώς θα πάνε?
0: Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε αυτή την εξέλιξη και αυτή την κινητοποίηση των γονέων. Εγώ θα πω την προσωπική μου γνώμη. Είναι προσωπική γνώμη, δεν σημαίνει τίποτα. Είναι η δική μου η άποψη αυτή. Εγώ πιστεύω ότι οι κάτοικοι των Νοτιοχώρων νικήσανε. Είναι νικητές. Για πολλούς λόγους. Ανέδειξαν ένα πρόβλημα το οποίο υπήρχε και που άλλοι το περνάγανε από κάτω το χαλί. Το ανέδειξαν με δυναμικό τρόπο. Φτάνουν στην κορύφωσή τους που είναι η κινητοποίηση σήμερα στην περιφέρεια. Τρίτον, κέρδισαν τη δρομολόγηση λεωφορείων από την περιφέρεια στο προσωρινά. Υπάρχει και το δεν είναι μόνιμο το προσωρινού χέρδι στη χώρα μας, αλλά το κέρδισαν αυτό. Μάλιστα η περιφέρεια ανακοίνωσε και δρομολόγια σήμερα.
1: Από χθες τα ανακοίνωσε.
0: Από χθες τα ανακοίνωσε. Σήμερα μπορούμε να ανοίξετε και την τηλεόραση που έχει το τις ειδήσεις και να δείτε ποια είναι δρομολόγια ακριβώς. Έχουν ξεκινήσει τα δρομολόγια ήδη. Λοιπόν, οι κάτοικοι λοιπόν των Νοτιοχώρων είναι νικητές. Προκάλεσαν όχι μόνο τη δρομολόγηση λεωφορείων, αλλά μια κινητοποίηση η οποία παίρνει πανεκπαιδευτικό χαρακτήρα από ό,τι φαίνεται. Η προσωπική μου άποψη, ξαναλέω, έχουν νικήσει. Κορυφώνουν σήμερα με μια συγκέντρωση και τη Δευτέρα πάνε σχολείο. Τα παιδιά τους τα πάνε σχολείο με τα δρομολόγια που έχει βάλει η περιφέρεια. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Όταν νικάς πρέπει να σταματάς, να οργανώνεσαι ξανά για να μπορείς να κάνεις το επόμενο σου βήμα. Τα παιδιά ήδη πάνε, κλείνουν μια εβδομάδα που δεν πάνε σχολείο. Κλειστό σχολείο, κλειστό χωριό. Οι κάτοικοι των Νοτιοχώρων είναι νικητές και είναι τώρα τούτη η στιγμή η κορύφωση του αγώνα τους και η νίκη τους, και τη Δευτέρα πρέπει να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο και να δούνε τι θα γίνει παραπέρα, γιατί έχει και ουρά το μακαρόνι. Έτσι, έχει ουρά το μακαρόνι. Ο διαγωνισμός ο δεύτερος θα αποβεί πάλι άγωνος.
1: Κατά πάσα πιθανότητα.
0: Και η περιφέρεια είπε ότι αν γίνει αυτό, εγώ θα πάω στη λύση
1: επιδότησης των γονέων με 0,35 λεπτά του ευρώ ανά χιλιόμετρο.
0: Λέει ο νόμος. Λοιπόν,
1: 0,35 ευρώ, όχι λεπτά.
0: Να ξέρουμε,
1: αν λεπτά, δεν θα πούμε ευρώ.
0: Επίσης να ξέρουμε, έτσι γενικά το λέω τώρα εγώ, να ξέρουμε, τα βάζουμε με τους ερατούς. Καλά κάνουμε και τα βάζουμε. Πρέπει να είναι ενεργητικοί, πρέπει να είναι, ναι. Αλλά μην ξεχνάτε ότι πίσω από τους ερατούς υπάρχουν υπάλληλοι. Ο υπάλληλος λοιπόν που θα του πει ο ερατός κάνε αυτό, του λέει ο υπάλληλος δεν το κάνω, διότι ο νόμος λέει αυτό. Εγώ λοιπόν δεν παρανομώ. Ο δημόσιος υπάλληλος έχει το δικό του νόμο, ο οποίος λέει δεν θα κάνει τίποτα
1: παράνομο.
0: Τέρμα. Ο υπάλληλος λοιπόν λέει εγώ δεν το κάνω. Τι κάνει εκείνη ο ερατός? Το λέμε γιατί καμιά φορά λέμε, ας πούμε, γιατί καμπούρι δεν πήγες νωρίτερα να κάνεις τον διαγωνισμό? Τι σου λέει ο καμπούρης? Μα το νόμος λέει αυτές τις ημερομηνίες. Ο υπάλληλος λοιπόν που του πάει να το κάνει αυτό γυρίζει και του λέει μίλε μου, εγώ δεν παρανομώ.
1: Πάντως, όπως εξήγησε χθες και εδώ ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά ο κύριος Καμπούρης, από τον Γενάρη του 2025 ξεκίνησαν να προϋπολογίζουν περίπου πώς θα είναι τα δρομολόγια και μόλις ολοκληρώθηκαν οι εγγραφές που δεν μπορούν να γίνουν νωρίτερα από τη λήξη του σχολικού έτους, άρχισαν τις διαδικασίες για το διαγωνισμό. Το λέμε γιατί και εμείς τους κατηγορούσαμε ότι άργησαν.
0: Μα γι' αυτό το λέω, πρέπει να, εμείς καλά κάνουμε και πιέζουμε, αλλά πρέπει να καταλαβαίνουμε τη θέση του καθενός. Είδε τι κάνει, μας είπε ο πρόεδρος τι κάνουν στην Αμερική. Μόλις τελειώσει το σχολικό έτος, λέει, ξέρουν τι θα γίνει του χρόνου. Και δίνουν του γονιού τα δρομολόγια για το πώς θα κινηθεί.
1: Όταν εμείς όμως έχουμε ημερομηνία εγγραφών τη λήξη του σχολικού έτους που είναι 15 Ιουνίου.
0: Καταλαβαίνετε. Το ψάρι βρωμάει πολύ πιο ψηλά. Δηλαδή.
1: Επίσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαγορεύεται η απευθείας ανάθεση, απαγορεύεται η συνέχιση της προηγούμενης σύμβασης μέχρι να βγει ο νέος ανάδοχος, κάτι τα οποία ίσχυαν πριν.
0: Υπόψιν δε.
1: Άρα τα χέρια της περιφέρειας είναι λίγο δεμένα.
0: Υπόψιν δε. Το λέω για να είμαστε ξεκαθαρισμένοι, έτσι. Επειδή επικοδόμαστε την νομιμότητα, αυτό που κάνει η περιφέρεια δεν είναι νόμιμο, έτσι.
1: Το είπαμε και χθες.
0: Μεταξύ μας τώρα, έτσι. Εντάξει. Δεν είναι. Ο Κανάρης θέλει και το κάνει αυτό. Γιατί είναι τα χωριά αυτά ο άνθρωπος, δεν θέλει να εξυπηρετήσει, αλλά εκείνος βάζει το κεφαλάκι του στον τροβά στη στραβή. Να το ξέρετε αυτό. Στη στραβή δεν θα πει κανείς. Εσύ είπα ποιος που έκανε το δρομολόγιο, ποιος το είπε να το κάνεις. Άρα λοιπόν. Κερδίσετε αυτή τη στιγμή αυτά που έχετε, ανοίξτε το σχολείο και πάτε παραπέρα. Ο αγώνας έχει συνέχεια και δεν αφορά μόνο τα νοτιόχωρα. Αφορά τα σχολιά όλης της χώρας και είναι ζήτημα πολιτικής πρώτα απ' όλα του Υπουργείου Παιδείας. Εντάξει. Να πω εγώ μια απλή σκέψη. Βγαίνεις κελιές με νόμο 0,35 στον
1: και δεν δίνεις ένα ευρώ.
0: Άμα αν έχει η βενζίνη 2 ευρώ, τι θα κάνει άλλος. Δηλαδή, γιατί δεν λες ότι θα πρέπει να η τιμή που θα έχει της αποζημίωσης της μεταφοράς του μαθητή να ακολουθεί την τιμολογική πολιτική της χώρας όσον αφορά τα καύσιμα. Αυτό δεν το λες.
1: Αν και στην περίπτωσή μας ούτε αυτό είναι λύση, γιατί σου λένε ότι στα νοτιόχωρα είναι αγρότες, οι οικογένειες ως επιτοπλίστων, οι γονείς που έχουν τα παιδιά και δεν τους διευκολύνει να πηγαίνουν φέρνουν τα παιδιά τους.
0: Κανένα δεν διευκολύνει, είτε έχει είτε δεν έχει δουλειά. Αλλά δεν θα κάνουμε πάντα αυτό που μας διευκολύνει. Δεν γίνεται να τα έχουμε δικά μας όλα. Σε έναν αγώνα, είπατε, την ταπεινή μου γνώμη λέω, σε έναν αγώνα που ζητάς 100 πράγματα, δεν κερδίζεις και τα 100. Ποτέ. Όταν κερδίζεις τα 51, τα 55, τα 60, πρέπει να σταματάς. Και αλλιώς κινδυνεύεις να χάσεις και αυτά.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
2: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
2: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
4: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
5: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
10: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
11: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής. Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
12: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
11: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
12: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
11: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
13: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
14: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
15: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα, Χίος. Να πούμε ότι το Δύο Αιγαίας γιορτάζει φέτος τα 40 χρόνια του, 40 χρόνια μουσικής παιδείας και πολιτισμού στη Χίο. Συνεχίζει τις εγγραφές στα τμήματά του, που είναι πολλά, γιατί είναι και ένα οδείο ανοιχτό σε κάθε μουσική. Λειτουργεί λοιπόν τμήματα πιάνου, βιολιού, φλάουτου, κλασικής και ηλεκτρικής κιθάρας, μπάσου, ακορντεόν, μπουζουκιού, παραδοσιακού βιολιού και κλαρίνου, αρμονίου, ντραμς, κλασικού, σύγχρονου και παιδικού τραγουδιού, βυζαντινής μουσικής, μουσικής προπαιδείας και ανώτερων θεωρητικών, ενώ έχει ακόμη εξειδικευμένα τμήματα προετοιμασίας για την εισαγωγή στα μουσικά πανεπιστήμια και στα μουσικά σχολεία. Και καταγράφει μάλιστα για την εισαγωγή αυτή και υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Ένα οδείο αναγνωρισμένο από το κράτος, το οποίο λειτουργεί στην οδό Αδελφών Ράλι 31 και απαντά στο τηλέφωνο 2271-041-074.
1: Και 38 από τα λεπτά. Μια είδηση που ήρθε από την Αμερική και αφορά την ομογενή μας, πολύ καλή. Μπράβο.
0: Ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο κύριος Lance Little, απένιμε στον Ελληνοαμερικανό χιώτη κυβερνήτη Στυλιανό Βουβουδάκη το βραβείο, το υψηλότερο κύρους βραβείο για πιλότους, το Wright Brothers Master Pilot Award. Σημαντικό. Καλά, εμείς όπου και να είμαστε διαπρέπουμε, δεν το
1: μόνο τώρα. Αλλά λέμε τώρα.

0: Μας ενημέρωσε και ο κύριος Μηταράκης χθες πώς ακριβώς θα γίνει το νέο Τελωνείο. Εντάξει.
1: Πώς θα γίνει?
0: Είπε με τη, από ό,τι κατάλαβα εγώ, με τη μέθοδο που έγινε και το αεροδρόμιο.
1: Ναι, αρχικά είχαν σκεφτεί να μετακομίσει στο κτίριο της παλιάς ιχθυόσκαλας που θα φτιαχνόταν αυτό που λειτουργούμε σήμερα σαν Τελωνείο, το λες και Τελωνείο δηλαδή.
0: Αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Μετά όμως δεν μπορεί, λέει, να γίνει έτσι, θα γίνει αλλιώς, δηλαδή και τα δύο κτίρια θα επισκευάζονται ταυτόχρονα, οπότε θα βάλουμε οικίσκους.
0: Εντάξει, εγώ είπα, τα είπα πολύ απλά. Είναι η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στο αεροδρόμιο. Θα βάλουν 2-3-4 κοντέινερ στη σειρά. Θα εξυπηρετείται εκεί ο κόσμος όπως εξυπηρετείται, μέχρι να αξιωθούμε επιτέλους να κάνουμε μια αίθουσα για ανθρώπους. Γιατί αυτοί που έχουμε για ζώα, και για τους εργαζόμενους και για τους εισερχόμενους από την Τουρκία και εξερχόμενους από την Ελλάδα προς την Τουρκία. Λοιπόν, βέβαια πολύ αισιόδοξο τον κόβο τον υπουργό. Τέλος του χρόνου θα είναι, λέει, τοποθετημένα.
1: Ποια?
0: Τα
1: κοντέινερ.
0: Ναι.
1: Ναι. Πότε θα ολοκληρωθεί το Τελωνείο?
0: Μέσα στο 26 θα γίνει η μετεγκατάσταση των υποδομών.
1: Ωραία, η μετεγκατάσταση. Το Τελωνείο πότε?
0: Το έργο θα εκτελείται παράλληλα και στα δύο κτίρια. Ενώ υπάρχει και ενδεχόμενο χρήση και του κτιρίου στο Μπουρτζι. Άσε μας, ρε, ότι θα πει να πίνω κανένα καφέ να πούμε στο Μπουρτζι.
1: Μα αφού κλείνει το χειμώνα το Μπουρτζι, γι' αυτό το λέει.
0: Α.
1: Α, δηλαδή όταν ανοίγει μετά το καλοκαίρι θα το
0: θα φεύγουν οι υπάλληλοι και θα πηγαίνουν. Α,
1: ωραίο, ωραίο.
0: Είναι καλή. Δεν κάθεται μέσα και οι υπάλληλοι. Πειράζει, μωρέ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Άιντε να δούμε ο υπουργός. Αν φύγει ποτέ από την πολιτική, ο Νότης
1: θα λέει ότι έκανε το Τελωνείο.
0: Ο Άστα τι θα λέει ότι έκανε?
1: Το δικαστικό μεγάρο.
0: Ας κάνουμε ό,τι θέλει.
1: Το φράγμα. Αλλά το αεροδρόμιο.
0: Άμα θα φύγει από την
1: πολιτική. Τη γενιά μα. Τα έργα τη γενιά μα.
0: Ξανά, μάνα. Άμα θα φύγει λοιπόν από την πολιτική, αν ποτέ φύγει, μπορεί να ανοίξει ένα γραφείο και να λέει το γραφείο αυτό, γραφείο διεκπαιρεώσεως εργασιών όσον αφορά το δημόσιο. Δηλαδή έχει πάρει ντοκτορά εκεί στο πώς να κινητοποιείται αυτό το πράγμα που λέγεται δημόσιο τομέα.
1: Εκείνος όμως σηκώνει το χεράκι του και ψηφίζει όταν γίνονται νόμοι για το πώς λειτουργεί το δημόσιο.
0: Πάρει, ναι, έχει λοιπόν, έχει αποκτήσει τώρα μια αυτή η ειδίκευση. Άμα αν άκουσε, λέει, τι του πάνε στη σύσκεψη, τον έπιασε μαύρη απογοήτευση. Αλλά μετά, λέει, τη σύσκεψη του τα.
1: Ήπια έναν καφέ και στάνιαρε.
0: Ναι, του τα παντώσαν. Θα κάνουμε, λέει, αυτό, θα κάνουμε εκείνο. Ναι, τέλος πάντων.
1: Δεν ήσουν και πολύ σαφής, αλλά εντάξει.
0: Τι να είμαι σαφής, μωρέ. Έχεις ακούσει να μιλάνε μηχανική και δικηγόρη. Λες τώρα, τι λένε αυτοί. Δεν θα γίνει αυτό, δεν μπορεί να γίνει έτσι, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Ναι, υπάρχει αυτός ο τρόπος, η απόδοση αυτός αποκλείεται. Δεν έπρεπε στο τέλος να θυμάται και να βγάλει άκρη τι λένε, αλλά τέλος πάντων εκείνος είναι αισιόδοξος ότι το 26 θα γίνει η μεταστέγαση στους οικίσκους. Η Παναγιά υπήρχε ιδιώτησα, άβαλε το χεράκι της, θα βοηθεί.

0: Το παλιό τελωνίο, τι θα γίνει που...
1: Ποιο παλιό?
0: Το παλιό.
1: Αυτό που ένας, τι ήταν τώρα, υφυπουργός των οικονομικών, δεν θυμάμαι ποιος, που του είπε ότι θα τον γκρεμίσουμε.
0: 6 μήνες έχουν περάσει από την ημερομηνία.
1: Και ακόμα.
0: Δεν ήθελα να πω.
1: Ως τους 66.
0: Πού βρισκόμαστε, 66, τι, 666 ο Σατανάς είναι.
1: Όχι, όχι, 66 σκέτο. Στους 66 θα γκρεμιστεί.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Εγώ.
0: Α, μπορώ να πω και εγώ 666.
1: Όχι, το 666 δεν το προλάβουμε, δεν θα ζούμε. Θα ζούμε σε 666 μήνες. Πόσα χρόνια είναι 666 μήνες?
0: Φοβερό μαθηματικό πρόβλημα. Βάλ το να το δεις, γιατί πρέπει να ξέρουμε. Σε 666 που είναι ο αριθμός του Σατανά, πόσα χρόνια θα είναι? Θα σας πούμε αμέσως.
1: 55 χρόνια δεν θα ζούμε.
0: Γιατί?
1: 55 χρόνια ακόμη.
0: Εσύ έχουμε σαν γέννητη.
1: Γεννημένη είμαι, αφού μιλάω πώς είμαι αγέννητη.
0: 2-3 χρόνια, 3. Πες 5, άντε να είσαι 5. Πότε μιλούν τα παιδάκια, 10. Καλά.
1: Κατάλαβες.
0: Ο χρόνος περνάει, υπουργέ μου, περνάει.
1: Σε 66 μήνες.
0: Περνάει.
1: Σε 66 μήνες θα έχει γκρεμιστεί. 66 μήνες, πόσο νομίζεις πως είναι 66 μήνες?
0: Τίποτα.
1: 66 δια 12.
0: Ούτε ο δρόμο, ούτε το αεροδρόμιο που.
1: 5,5 χρόνια.
0: 5,5 χρόνια. Περισσότερο το νερό περνούν. Α, πόσα δεν είναι, πότε γίνεται ο σεισμός της Σάμμο? Να το.
1: Το 20.
0: Είδε, να τα. Το 27. 7 χρόνια έχουν περάσει.
1: 26 έχουμε.
0: Τέλος πάντων, 26, μην χάλασε μετά την καρδιά.
1: 6 χρόνια έχουν περάσει.
0: 6 χρόνια.
1: Οκτώβριο του 20 έγινε.
0: Α, με τα άλλα που πέσανε σε προκειμένα, τα ντουβάλια και έχουν βάλει τα τσέματα και τα σκότες, πόσο καιρό είναι εκεί πέρα, ξέρετε? Αυτά θα μπουν μόλις μπει το αναβατόριο στο δικαστικό μέγαρο. Ναι, με συγχωρείτε.
1: Στο 7ο δημοτικό.
0: Εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Δεν πεις που δεν μιλώ, περιμένω.
1: Τι περιμένεις?
0: Το τεχνική του Δήμου. Είπανε, λέει, εκεί στα σχολεία ότι θα το επισκευάσουν.
1: Πότε?
0: Δεν ξέρω.
1: Κάποτε.
0: Περιμένω για μια εβδομάδα ακόμα και μετά θα αρχίσουμε το ραβαΐσι. Και εκεί.
1: Θα μετράμε πάλι μέρες.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία, φίλε, πόσες μέρες θα μετρώ πια?
0: Γιατί εγώ δεν μπορώ αυτή την υποκρισία, ειδικά με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εσείς δεν εφαρμόζετε το νόμο, ρε παιδιά. Εσείς δεν πάτε και τον κόσμο τον δικάζετε επειδή δεν κάνει παρανομίες. Γιατί παρανομείτε εσείς? Δεν λέει ο νόμος ότι πρέπει να έχετε πρόσβαση για τα άτομα με αναπηρία? Αυτόνομη μάλιστα πρόσβαση. Όταν λέμε να υπάρχει πρόσβαση με αναπηρία, εννοούμε αυτόνομα. Δεν είναι υποχρεωμένο το άτομο με αναπηρία να το σπρώχνει ένα άλλο. Πρέπει να έχει αυτονομία κινήσεων. Πού είναι η αυτονομία κινήσεων? Συνεπώς λοιπόν παρανομείται. Πώς λοιπόν ο πολίτης θα δεχθεί ότι θα πάει να δικαστεί γιατί παρανόμησε από τους αρχιπαρανομούντες, οι οποίοι δεν τρέπονται, που τους το λέμε εδώ και πόσα χρόνια? Και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσουμε να το λέμε μέχρι να βάλουμε ένα αναβατόριο.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Το ακούμε.
2: Και?
1: Να ετοιμαστούμε να πάμε να δοκιμάσουμε ασιατικό μπουφέ.
2: Θα πας?
1: Βέβαια, εγώ κάθε πρωί, την Κυριακή το πρωί στις 10.
2: Δεν λέει για πρωί, για μεσημέρι λέμε.
1: Α, εγώ λέω για το Κυριακή πρωί στις 10 ακριβώς έχουμε στα μεστά, έχουμε ασιατικό μπουφέ.
2: Ασιατικό μπουφέ στα μεστά. Σίγα μην έχετε ασιατικό μπουφέ.
1: Ορίστε, μας πιστεύετε.
2: Ο ασιατικός μπουφέ είναι μεσημεριανός.
1: Τι πεις τώρα.
2: Και είναι στο Golden Sand αυτή και την επόμενη Κυριακή.
1: Α.
2: 27 Σεπτεμβρίου και 4 Οκτωβρίου. Από τη 1.30 το μεσημέρι, μπουφέ. Έτσι, δηλαδή παίρνει και τρως όσο θες. Σου άρεσε ένα απ' όλα. Πας και παίρνεις όσο θες από αυτό.
1: Πολύ ωραία.
2: Για να κλείσετε τραπέζι 2271 032 080.

0: Τι θα γίνει με το κυκλοφοριακό μας λέτε?
1: Ποιο κυκλοφοριακό?
0: Εντάξει ρε παιδιά, θα έχει αστυνομία εκεί που θα βάζει τα αυτοκίνητα από το Βενέτη μέσα και θα στρίβουν πίσω από το Ομήριο. Έχει πλύνει και ο Δήμαρχος εκεί το...
1: Το πλύνανε.
0: Είπα
1: πίσω από το Ομήριο.
0: Είδες τι είπα. Μπράβο, μπράβο.
1: Τώρα καθάρισε.
0: Ναι.
1: Και δεν ξαναβρώμησε.
0: Κοίταξε, αν ξαναβρώμησε.
1: Να το ξανακαθαρίσουμε.
0: Όπου να θα πιέσει αυράκι τώρα.
1: Αφού μου είχε πει ότι το είχα να καθαρίσει 4 φορές. Μόνο
0: πει,
1: τώρα έπιασε.
0: Ώρες λέει κάτι. Λέει κάτι.
1: Τι?
0: Ψεματάκια λέει.
1: Ο Δήμαρχος λέει ψέματα.
0: Λίγα.
1: Τι είναι ο Τσίπρας?
0: Πού να φτάσει ο Τσίπρας?
1: 72 ώρες.
0: Λοιπόν, εντάξει παιδιά. Η κυκλοφορία λοιπόν θα γίνεται κανονικά. Θα διακοπεί εκεί γιατί θα έχει πολύ κόσμο. Θα πηγαίνουν πίσω από το Ομήριο και θα φεύγουν. Αλλά εντάξει, αποφύγεται σήμερα το κέντρο. Και εγώ θα έλεγα να προσέχουμε τις ταχύτητες, παιδιά. Έτσι, εχθές ήμουνα σχεδόν αυτό της Μάρτης, δηλαδή έγινε αυτό 3 λεπτά πριν πάω εκεί, του τροχείου που έγινε στο αεροδρόμιο απ' έξω. Όπου ένα αυτοκίνητο, ένα δίκυκλο έπεσε πάνω με ένα παλικάρι, έπεσε πάνω σε ένα αυτοκίνητο και έγινε καθαρά από ταχύτητα και από προσεξία. Να το προσέξουμε αυτό. Και όσο μπορούμε ας τηρούμε τα όρια ταχύτητας, γιατί τελικά αυτή είναι η οποία ευθύνεται για τα τροχαία, να το ξέρετε. Η ταχύτητα η οποία συνδυάζεται πολλές φορές και με άγχος να πάω να προλάβω κάτι. Εχθές, προχθές, είχα εγώ ένα επεισόδιο με το 100 στόπα.
1: Τι εννοείς επεισόδιο?
0: Επεισόδιο, επεισόδιο. Πήγα να ακούω κανονικά και ακούω από πίσω μου τι είναι ρε φίλε, το λέω. Δηλαδή τι έκανα? Κοίτα από το καθρέφτη, ήταν το κάτι από πίσω. Μου σφύριζε. Να πάω πιο γρήγορα.
1: Σου σφύριζε να πας πιο γρήγορα?
0: Ναι. Και γυρίζω και ακούω και δείχνω την πινακίδα. Λέω, τι λέει εδώ, 40. Του τη δείχνω. Εγώ πάω με 50, σε πήγα. Παρανομώ κιόλας. Δείχνω την πινακίδα. Οπότε με προσπέρασε και έφυγε. Στη διάστατη έλεγα. Αλλά εγώ τηρούσα κανονικά το κώδικα. Λέει ότι πρέπει να τηρούμε τα σήματα της τροχίας. Έγραφε 40 και εγώ πήγα με 50. Πόσο να πάω?
1: Έχει πει ο κύριος Χρυσοχοίδης ότι 10 πάνω, 10 κάτω δεν σε γράφουν.
0: Ναι, οι άνθρωποι δεν με γράψανε, γελάγανε.

8 στο αεροδρόμιο. Μπορείς να κοιμηθείς σαν μωρό αγοράζοντας στρώμα ή κρεβάτι με έκπτωση που φτάνει μέχρι και 60%. Τα δε στρώματα είναι τριών μαρκών, King Coil, Serta και Royal Crown.

0: Και νομίζω θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με ένα διαχρονικό πρόβλημα το οποίο ταλαιπωρεί εδώ και κάποια χρόνια και απευθύνεται σε ότα μη ακουόντων. Καλημέρα κύριε Γιώργο Ξυλά.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους ακροατές. Ένα μόνιμο πρόβλημα. Από πριν ανοίξουν τα σχολεία έχω μιλήσει με κάποιους ανθρώπους για να διευθετήσουν το θέμα. Για τα κλαδιά που είναι από το δρόμο, από το γυμνάσιο κάπου στο γεροκομείο μέχρι και το δημόσιο χτέο. Δεν έχει γίνει τίποτα. Θα σπάσει τζάμι και θα κοπεί παιδί. Περνάνε απορριμματοφόρα, τουριστικά λεωφορεία, βαρέα οχήματα από εκεί. Δεν καταλαβαίνει κανένας.
0: Μα πόσα χρόνια το λέμε?
1: Πολλά χρόνια. Μόνο μια ιδιωτική επιχείρηση εκεί που έχει ένα εστιατόριο απευθείας από πέρσι, πρόπερσι, τα έχει καθαρίσει. Όλα τα υπόλοιπα ελιές, τσικουδιές βγαίνουν στον δρόμο. Όλα τα βαρέα οχήματα είναι στο άλλο ρεύμα.
2: Γιώργη, ποιος θέλει?
0: Οι ιδιοκτήτες.
1: Δεν ξέρω. Σε αυτή... Έχω αναγκαστεί πια και βγαίνω στο ραδιόφωνο για να ζητήσω τα αυτονόητα.
2: Όχι, δεν φταίνει οι ιδιοκτήτες. Φταίει η περιφέρεια. Η περιφέρεια αυτή.
0: Η περιφέρεια γιατί?
2: Να πάει και τους έχει ειδοποιήσει και μια και δυο και τρεις φορές. Τα έχει...
1: Ο συγκεκριμένος δρόμος είναι δημοτικός.
2: Δημοτικός. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Δεν συναχωριέμαι εγώ, Γιώργη. Αλλάζω αμέσως την πλάκα. Φύγαμε την περιφέρεια. Ο Δήμος πάει, τα κλαδεύει, του στέλνει ένα μπιλιέ του 500 ευρώ του καθενός. Στην εφορία.
0: Αν δεν είναι δημοτικά και τα
2: υπόλοιπα. Αν δεν είναι δημοτικά, μου στέρνε εμένα το δικό μου το πιλιατάκι. Πάρε τζούμα 500 ευρώ.
1: Τόσα... Να σας πω την απάντηση. Yeah. Είναι από ιδιόκτητο χώρο και δεν μπορούμε να επέμβουμε.
0: Μα αφού βγαίνουν απ' έξω, πώς δεν μπορούν να επέμβουν?
1: Αυτό παίρνω απάντηση. Χρόνια ασχολούμαι με τα κλαδιά. Έχουμε εδώ άνθρωπο δικό μας που στέλνουμε πιστολές. Πραγματικά πέρσι με την αστυνομία πήγε πόρτα-πόρτα.
2: Άμα θα γίνει
1: βοηθήκαν σε πάρα πολλά σημεία.
2: Άμα θα γίνει μια ζημιά στο κινητό σου, τι θα κάνεις?
1: Δεν με νοιάζει η ζημιά. Ας είναι μόνο ζημιά. Να μην κοπεί παιδί με νοιάζει.
2: Άμα κοπεί το παιδί, ποιος θα φταίει?
1: Φυσικά ο οδηγός του λεωφορείου.
2: Δεν
1: πήγε
2: είναι...
1: και πέρασε από εκείνο το σημείο.
2: Α, είδες λοιπόν.
0: Από πού θα περάσετε?
2: Λοιπόν.
1: Βρείτε μου τη λύση.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, έλεος πια. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε.
1: Αναγκάζομαι πλέον εν έτη 2026 να βγω στο ραδιόφωνο για να ζητάμε αυτονόητα. Δεν γίνεται πια άλλο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.
2: Παιδιά, δεν με πείθετε κατά. Ο Έλληνας δεν καταλαβαίνει έτσι. Το λεωφορείο τι κάνει τώρα? Τι κάνει? Αναγκάζεται να πάει αριστερά διότι δεν θα περάσει. Είναι απλό. Έρχεται το μηχανάκι την άλλη πλευρά. Ανταμώνει.
0: Και να μην πάει, θα χτυπήσει τα κλαδιά.
2: Μούρι με το. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνει διαφορετικά ο Έλληνας. Πας από το Δήμο, του τα κλαδεύεις, του τα μαζεύεις, τον χρεώνεις και πάει και βρίσκει τη χρέωση στην εφορία. Να δεις, είδατε τι έκανε η περιβαλλοντική υπηρεσία, είδατε πόσα οικόπεδα, πόσα χωράφια φέτος ήταν καθαρισμένα από το πρόστιμο. Και μέρες τώρα θέλω να πω κάτι και δεν το λέω. Θα το πω τέλος Σεπτεμβρίου αυτό που θέλω να πω.
0: Ωραία. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται.

0: είστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
0: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
0: E-shop alphapbooks.gr.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
3: Καλημέρα.
2: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
3: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
2: Μπράβο Λούλη.
3: Μέχρι και τις 10.
4: 1, 2, 3.
5: House.
3: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
2: Ρε γύρω ξεφτύλα.
3: Καλημέρα.
5: House.
3: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
5: Χάος!
4: Μπάχαλο, χάος!
5: Χάος!
4: Χάος!

0: Όμορφη Παρασκευή, πάντα είναι όμορφη η Παρασκευή, έτσι το. Η Παρασκευή είναι πάντα όμορφη μέρα. Έχει μετά το Σαββατοκύριακο, λες θα φτιάξει λίγο καιρό. Θα... θα πάμε να κάνουμε και αυτό το μπάνιο, πια το τελευταίο μπάνιο του καλοκαιριού. Πάντα δεν λες ρε παιδί μου να πάω να κάνω ένα μπάνιο και να πω να εντάξει άντε είναι το τελευταίο τώρα να κρύψεις και μαγιό και τα... Λοιπόν, για τα επόμενα 57 λεπτά της μέρας θα είμαστε εδώ στα... μέσα από τη ραδιοφωνική μας συχνότητα στα 95,5 στα FM. Ο μήνας έχει 25, γιορτάζει σήμερα η Εφροσύνη, η Φρόσο, η Έφη, ο Άγιος Γιάννης ο Θεολόγος, η μετάσταση μάλλον του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου είναι αύριο Σάββατο. Αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα αντισύλληψης, καρδιάς, γλωσσών, Ευρωπαϊκή ημέρα γλώσσας. Γλώσσα, δηλαδή αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, τουρκικά. Όχι, αυτή δεν είναι στην Ευρώπη, αυτή είναι... Την Κυριακή γιορτάζει, α, ορίστε, Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Αυτό είναι. Την Κυριακή, εμείς το γιορτάσαμε, πήγαμε στις τουαλέτες στις δημοτικές. Θα το δείτε σήμερα το ρεπορτάζ. Δημοτικές τουαλέτες Πολυχρονοπούλου, που ήταν η ΔΕΙΑΧ, που ήταν η πρώτη αλήθεια. Θυμάστε που ήταν η πρώτη αλήθεια εκεί στην Πολυχρονοπούλου, που είναι και το γραφείο του τουρισμού. Αλήθεια, εκεί από το... από το γραφείο του τουρισμού δεν πάτε δίπλα καμιά βόλτα να δείτε τις περιβόητες δημοτικές τουαλέτες. Ρε φίλε, δεν είμαστε άξιοι με τα θέμα και τουρισμό. Άντε από περιέργεια, χθες πήγαμε και κάναμε ένα ρεπορτάζ μέσα στον κήπο. 20 days public garden, 20 μέρες δημοτικός κήπος. Θα μου πεις και εσύ ρε μάστρα, δεν περίμενες
1: ένας κόσμος τραγούδια
0: να πάει να κλείσει μήνας και... Όχι, λέω, θα πάμε στις 20 μέρες. Θα πάμε στις 20 μέρες γιατί το...
1: Έχεις μπει στη ζωή μου.
0: Έχω την αίσθηση ότι θα βγάλαμε λαγό. Και βγάλαμε λαγό ρε φίλε. Βγάλαμε λαγό, υπογράψαμε για άλλη μια φορά ότι είμαστε βρωμιάριδες.

Γεια σου Αναστάσιες Μουντές. Καλή Παρασκευή με υγεία, καλές ειδήσεις, καλές θάλασσες ναυτικούς μας. Αναστάση, την Τετάρτη έχουμε μια πολύ ωραία συναυλία για τους ναυτικούς. Δεν είναι αυτός ο αρχικός λόγος, έτσι. Ο λόγος μας είναι... γι' αυτό για το οποίο γίνεται, γίνεται για την Παρασκευούλα τη Σαλτζίδη. Γι' αυτό το λόγο γίνεται η συναυλία. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στην προπόληση των εισιτήριων. Όσοι θέλετε, παιδιά, έχει 500 σημεία να πάτε να πάρετε. Έχει στο Άρωμα Καφέ, στη συμμαθήτριά μου τη Μαρία, στην είσοδο της Απλοταριάς, εκεί το καφεκοπτίο. Έχει ο Ανδρέας ο Τσουρίς το Ποροπαντοπολείο. Έχει τα παγωτά ο Κρόνος, τρως και ένα παγωτάκι μαζί. Έχει το Οδείο Αιγαίας. Το Οδείο Αιγαίας που κλείνει τα 40 του χρόνια αυτό το Σεπτέμβρη. Έχει ξεκινήσει τις εγγραφές του, μπορείτε να πάτε με το παιδί σας να μάθει μουσική, να μάθει να τραγουδάει, να μάθει να χορεύει, που πάνε και χορεύουν και δεν πάνε στα πανηγύρια τα παιδάκια και σαρτοπηδούν, λες και πατούν στα φύλια. Λοιπόν, όχι, να μάθει να χορεύει δεν έχει τμήματα χορού, αλλά όταν μπει στη μουσική θα αποκτήσει και το ρυθμό μέσα του. Συναδελφών ράλι, παιδιά, το Οδείο Αιγαίας, 41074 είναι το τηλέφωνο. Έχει και δοκιμαστικό να πάνε να κάνουν τα παιδιά σας και το... Λοιπόν, τι λέγαμε για την προπόληση εισιτήριων. Στο κατάστημα Φίλιππος Νάκας, στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην

Λοιπόν, σήμερα έχουμε και την κατάληψη στην περιφέρεια. Η κατάληψη θα γίνει από την από τα σχολεία. Κατάληψη στην περιφέρεια. Κάλεσμα συλλόγων νέων των δύο σχολείων. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, είναι μαζεμένοι έξω από την περιφέρεια. Λοιπόν, δεν γίνεται αλλιώς, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται αλλιώς. Βγαίνει ο Μουτζούρης, σου λέει αύριο θα έχει τηλεφορία. Βγαίνει ο Μηταράκης, έχουμε κλείσει τα υπεραστικά, ξεκινήσατε τέτοια. Βγαίνουν οι αντιπεριφερειάρχες εκεί πέρα, ποιοι είναι. Δεν είναι θέμα δικό μας, είναι θέμα του καιρού. Βγαίνει ο Δήμος, λέει φταίει η περιφέρεια. Βγαίνει η περιφέρεια, λέει φταίει η πυροσβεστική. Βγαίνει. Ρε, πάτε καλά, ρε. Πάτε καλά. Μια εβδομάδα έχουν ανοίξει τα σχολεία. Μια εβδομάδα έχουν ανοίξει τα σχολεία. Πού στο δαίμονα θα πάνε, πώς θα πάνε τα παιδάκια στο σχολείο τους. Πιάνω την κολλά. Κατά τα άλλα, μας κόπτει όλα μας η υπογεννητικότητα. Όλα μας πειράξαν η υπογεννητικότητα. Λοιπόν, καλημέρα και στους διαδικτυακούς μας εδώ μέσα από το Facebook, το Ιντερνετ, το Instagram. Εδώ πώς είμαστε, παιδιά, έχουμε διακοπές πάλι. Τι να κάνω, τι να κάνω, τα μηχανήματα εδώ πέρα είναι τα... Μέσα τη δικιά σου τη μάτια. Όχι, ο καιρός δεν φταίει, παιδιά, ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Πολύ ωραίος ο καιρός, έτσι και θα συνεχιστεί. Την Κυριακή βλέπω κάτι υποψίες, μη μας το κάνεις αυτό. Την Κυριακή τέτοια ώρα δηλαδή, έχει κάτι στα γονοβροχίδια. Όχι, μετά φτιάχνει, δόξα σου ο Θεός. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, βοριαδάκι, ελαφρύ, πίσω. Ηλιοφάνεια. Την Κυριακή τώρα, 27 του Σεπτέμβρη, μου δείχνει... μου δείχνει στραπόβροντα. Το πρωί κυρίως, έτσι, την ώρα που ξυπνάς.

0: Λοιπόν, για τις γιορτές, παιδιά, και τις εκδηλώσεις αυτές όλες τα... ό,τι γλυκάκι, ό,τι γλυκάκι, ό,τι κέρασμα, ό,τι ωραία έτσι... ωραία γεύση θέλετε να έχετε στις εκδηλώσεις σας, έχουμε το ιδανικό ζαχαροπλαστείο. Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη, το αυθεντικό, με τις συνταγές του Κυριάννη του Αυγουστάκη. Μισό αιώνα πριν κατέβηκε από εκεί, από το Θολό ποτάμι, και μας έμαθε να τρώμε γλυκά.
1: Κι άμα σταθεί στα ίδια μέρη, κι άμα αγαπήσεις τις ίδιες μουσικές.
0: Στη Βενιζέλο 84 έχει ετοιμάσει και τις, εδώ τα ετοιμάζονται και τώρα και τα χριστουγεννιάτικα. Ο Γιάννης ο Αποστολής, που είναι δίπλα εκεί στη Βενιζέλου, έχει στολίσει ήδη χριστουγεννιάτικα. Προχτές επέρασα, στόλιζε και το πάνω του, λέω έλα σας τα πούμε θύε, πείτε τα παιδάκι, πείτε τα. Και μην ξεχνάτε, μπαίνετε στον Αυγουστάκη, του λέτε... Λοιπόν, μπαίνετε στον Αυγουστάκη, του λέτε καλημέρα χάος και παίρνετε και το κέρασμα. Λοιπόν, καλημέρα στον Καπτά Δημήτρη, καλημέρα Μανώλη, καλημέρα χάος, καλημέρα από Τουρκία. Όλοι αύριο στο κολυμβητήριο, σε ακούω μέσω διαδικτύου. Α, δεν παίζει εδώ το ρημάδο σύστημα, έτσι. Δεν παίζει, Κάτσε να κάνω μία επανεκκίνηση του γενικού συστήματος εδώ το...
2: Μοτοπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5, στο λιμάνι. Τώρα με την στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-100.

0: τραγουδήσω.
1: Θα το μοντάρουμε πάλι σιγά σιγά. Καλημέρα Χάος, 16 λεπτά μετά τις 9.
0: Θα σου χαρίσω.
1: Καλημέρα και τα παιδιά στα Καρδάμιλα. Γεια σου ρε Νικόλα, καλημέρα. Ο φίλος μας ο Νίκος εκεί από τον Τεστίλ. Τώρα που ξέρετε φτιάχνουν και οι μέρες, ετοιμάζεται και το Σαββατοκύριακο. Μας περιμένει κάθε πρωί, κάθε μέρα. Λουκουμάδες, μπουγάτσα, φοβεροί καφέδες, ποτά, ό,τι τέτα. Ένας λόγος να πας στα... Να πας στα Καρδάμιλα, εκεί στο Μάρμαρο, όπως κατέβεις, παπ, δεξιά. The Still All Day Bar στα Καρδάμιλα. 22 72 0, 22 22 0.

Λοιπόν, την καλημέρα. Ο Καπταδημήτρης εδώ, ο Καπταγιάννης ο Ζήμαρης. Καλημέρα Μανώλη από Χίο. Οι τουαλέτες λέει θέλουν κερματοδέκτη να μπαίνεις μέσα. Πολύ σωστό. Αυτό μας το είπε χθες στο ρεπορτάζ που κάναμε. Το ρεπορτάζ ξεκίνησε χθες στον κήπο. Κάναμε ένα ρεπορτάζ για το ένα μήνας. Δεν έχει κλείσει ακόμα ο μήνας. Πώς το λένε, πάμε. Το κάναμε πιο νωρίς, το κάναμε 20 ημέρες κήπος. Εντάξει, μέσα στη βρώμα δηλαδή, δεν είμαστε τώρα. Και πετύχα μια γυναίκα εκεί πέρα και λέει, αν θέλετε, για να δουλέψουν οι τουαλέτες, οι οποίες είναι ένα χάλι, δηλαδή αυτό το σύστημα που κάνανε το. Πρέπει να πληρώσει ο άλλος, όπως λέει εδώ πέρα και ο Γιάννης. Γιάννη, πολύ σωστό το. Άμα δεν πληρώσει ο άλλος δεν εκτιμάει. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, είδαμε τις προπολήσεις εισιτηρίων για τη συναυλία στο Ομήριο. Πηξίδα, Δύο Αιγαίας, Κρόνος, Κατάστημα Φίλιππος Νάκας, ο Ποροπαντοπολείο, Ανδρέα Τσουρή, Άρωμα Καφέ. Η βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιδεύεται. Σήμερα και μια σχετική συνέντευξη τύπου για το θέμα. Α, μάλιστα, μας ήρθαν και οι φωτογραφίες από την περιφέρεια. Μπράβο παιδιά, πολύ πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Βλέπω και τον Πάτερ Γεώργιο τον Κωνσταντίνο. Έτσι. Από την πόρτα σαν θα πω. Ασφαλή μεταφορά για όλα τα παιδιά. Δικαίωμα στη μόρφωση, όχι στην απομόνωση. Μαζί και η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων. Καλημέρα θα σου πω. Πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, ακούσατε κάτι? Οι κατεβαίνοντες προς την αγορά θα υπάρχει μια ταλαιπωρία εκεί πέρα. Είναι πολλής κόσμος έξω από την περιφέρεια. Έχει πάει και το συνεργείο μας, το τηλεοπτικό συνεργείο, λογικά αν προλάβουμε και εμείς μετά την εκπομπή.

0: Λοιπόν, και σήμερα προσκλήσεις για το Luna Park. Έχουμε πάει στο τελευταίο τριήμερο, έτσι.
1: Φεύγω ψηλά.
0: Τελευταίο τριήμερο του Luna Park. Στοιχείο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Σήμερα έχουμε άλλους δύο τυχερούς. Ή τυχερούς ή τυχερές.
1: Βαλάω μες στη σιγή. Για να ανοίγω τα
0: χτυκρά. 5-6 προσκλήσεις παίρνει ο καθένας. Δεν είναι λίγο, έτσι. Δεν το κατάλαβα. 5-6 προσκλήσεις στο κάθε τηλέφωνο. Χθες είχαμε τη... Ποιος πήρε? Χθες πήρε η Χριστίνα, η Κατερίνα, η Ευγενία, η Χρυσούλα, η Ελένη. Κυρίως ακροάτριες. Ακροάτριες παίρνουν τηλέφωνο.
1: Γιατί με άβραες περιμένει.
0: Και με πήρε ποιος, η κυρία Χριστίνα ή η κυρία Κατερίνα ήτανε που καθαρίζανε το μαστίχι μαζί με το μαστροσιδερί. Λοιπόν, παιδιά, ή σήμερα θα πάτε Λούνα Πάρκ ή αύριο ή την Κυριακή. Τη Δευτέρα έφυγε. Γεια σας. Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα. Λευτέρης...

0: Τι ήταν αυτό το... πώς το λένε, το...
1: Σάμινα για την κίνηση του Τάνιτς, έβαλε την μπάλα στην περιοχή και το σούτ αλήθεια.
0: Ναι.
1: Στο τέταρτο λεπτό ζήτημα.
0: Αυτό ήταν το πρώτο γκολ που μας έβαλε η... αυτό ήταν το πρώτο γκολ που μας έβαλε η Σερβία χθες. Εντάξει παιδιά.
1: Ο Τζόλης έλεγε, το έβαλε. Επιτέλους, 74 ο Τζόλης.
0: Στο 74 ρε φίλε, άιντε να πούμε.
1: Το κάνει και τα δίκτυα.
0: Και μετά, παιδιά, έρχεται αυτό το φινάλε.
1: Αυτή είναι επέμβαση!
0: Μετά έρχεται αυτό το φινάλε, δηλαδή. Τι ήταν αυτό, ρε φίλε!
1: Τι και περιμένει ο Δουβίκα την επιλογή του, να το σαν Δουβίκα! Γκολ! Φοβερό 2-1! Ο Δουβίκα στη λασί του Τσιμίκα νίκησε η Ελλάδα!
0: Παιδιά, στο 95ο λεπτό, τελευταίο λεπτό.
1: Του Τσιμίκα! Αυτό ήθελε ο Γιωβάνοβιτς! Και τώρα μονολογεί γιατί είδε ένα πλάνο να τροπείς, να υλοποιείται στο 95!
0: Λοιπόν, εντάξει, πραγματικά δεν υπάρχει ρε φίλε. Μπράβο ρε, μπράβο. Και μπράβο και στο Γιωβάνοβιτς, γιατί είχαμε και κάποιες συζητήσεις και με κάτι γνωστού και με κάτι φίλους. Εντάξει, μου λέει και καλά είναι πια ο Γιωβάνοβιτς γι' αυτό και να αλλάξουμε και το... Παιδιά, μεγάλη μέρα χθες, έτσι, με τη... ένα χρυσό γκολ στο 95. Φαβορεί για το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας η εθνική μας, έτσι. Η μεγάλη νίκη με τη Σερβία φέρνει τη γαλανόλευκη σε θέση ισχύως για το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στα προκριματικά του Euro. Οι δύο καλύτεροι τρίτοι παραμένουν, έτσι, στην Alpha League. Νερό στη βάρκα. Οι τρίτοι τέταρτοι θα πάνε σε μπαράζ.

Λοιπόν, και μας έφερε και πρώτο στον όμιλο. Ολλανδία-Γερμανία ήρθαν ισόπαλες 1-1. Στη βαρκά, νερό στη βαρκά. Μεγάλη δουλειά, παιδιά, έτσι. Μεγάλη δουλειά. Απόδραση μέσα από το Βελιγράδι με τις γκολάρες του Τζόλι, του Δουβίκα. Όλα τα παιδιά, απίστευτα, έτσι. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο ρε μάγκες, μπράβο ρε μάγκες. Ελλαδάρα, τρομερή Ελλαδάρα. Λοιπόν, τώρα είχαμε και μπάσκετ χθες. Ο Ολυμπιακός μπήκε, παιδιά, έτσι. Μπήκε σαν πρωταθλητής Ευρώπης. Έφυγε σαν διεκδικητής να κάνει το back

Όπως είπε και ο Μπαρτζόκας, είπε κάτι ωραίο. Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι που κερδίζουμε τώρα που δεν έχουμε χημεία. Φαντάσου να αποκτήσουμε χημεία. Λοιπόν, και βέβαια είχαμε και τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού με την Παρί. Η πρώτη υπογραφή από τον Μπράντοβιτς. Όπως είπε και ο ίδιος, ο Παναθηναϊκός έδειξε από νωρίς τι θέλει να γίνει. Μια νίκη δήλωση, είπε και ο Λεσόρ. Εντάξει, παιδιά, έχουμε τώρα τις καλύτερες ομάδες και στο μπάσκετ και την εθνική και το. Και έχουμε και σήμερα συνέχεια λόγος να παραγγείλετε πίτσα λύκος, έτσι. Σήμερα, κάτσε να σας πω τι έχουμε σήμερα. Θα πάρετε πίτσα λύκος 22-71-0-27-27-7. Πρόσεξε, και η πίτσα λύκος 28 του μήνα. 28 του μήνα κλείνει. 28 του μήνα κλείνουν για διακοπές. Τα παιδιά θα πάρουν να ξεκουραστούν λίγο, έτσι. 28 μέχρι τις 14. Δύο εβδομάδες ακριβώς. Μπορεί και κάτι λιγότερο, έτσι. Μην ξεχνάτε στην παραγγελία σας, θα λέτε καλημέρα χάος, να σας έρχονται και τα τυροπιτάκια. Τα τυροπιτάκια δώρο. Γεια σου μάνα, καλημέρα. Καλημέρα στον Γιώργο και τη Δήμητρα. Καλημέρα Μαστρο Βασίλη. Καλή επιτυχία μας, λέει ο Βασίλης, να ευχηθούμε στην αγωνιστική ομάδα της ΠΕΚΕΒ. Συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης Μαραθώνιας μεγάλων αποστάσεων ανδρών γυναικών. K18, K19, εφήβων, παιδών. Λοιπόν, από το νησί μας συμμετέχει ο Αλέξανδρος ο Σιώπης, ο Γιάννης ο Κρούσης, η Ρόη Καμπάδαη, η Μαρία η Κόκαλη και η Μαριλίδα η Βασιλάκη. Αυτή είναι η αποστολή της ΠΕΚΕΒ. Είναι πρωτάθλημα κολύμβησης μεγάλων αποστάσεων. Βασίλη, πού θα γίνει, πού και πότε θα γίνει αυτό το τέτοιο, όπως το λένε, το πρωτάθλημα? Μπράβο στα παιδιά όμως, μπράβο παιδιά. Λοιπόν, μιας και λέμε για παιδιά, συνεχίζονται οι εγγραφές και στο Teens. Χωρίς δίδακτρα για τους νησαχθέντες, μαθητές, σπουδαστές. Και τα τμήματα μηχανικών, καπεταναίων, ηλεκτρολόγων, ηλεκτρονικών. Πολύ ωραίο παιδιά, έτσι. Είναι σημαντικό, γίνεται δουλειά. Λοιπόν, τις προσκλήσεις να δώσουμε του χρόνου θα ξαναρθούν να πάρουν παιδιά. Σας δίνω σήμερα προσκλήσεις. Λοιπόν, δύο τηλέφωνα που θα πάρετε πρώτοι τις κερδίζετε. Λοιπόν, σήμερα και αύριο είναι οι αγώνες στην παραλία της Βουλιαγμένης. Εμείς έχουμε, Βασίλη, εμείς πρώτη ημερίδα κολύμβησης έχουμε το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος. 6-7 του Οκτώβρη είναι στο Ιωνικό. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, μπράβο. Άντε να αρχίσει κανένας αγώνας να δροσιστούμε. Προς το παρόν δροσιζόμαστε παιδιά με τα τοπικά μας. Μαστιχό λεμονάδα με ginger. Τέλειο iced tea. Το ωραιότερο iced tea, παιδιά, που έχετε πει, έτσι. Πιο φυσικό δεν γίνεται. Πιο φυσικό δεν γίνεται. Ζάχαρη δεν έχει ούτε ίχνος. Ίχνος ζάχαρης. 4 θερμίδες στο μπουκαλάκι. Και για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι το φτιάχνει η τοπική χιώτικη εταιρεία του Πάκης. Πολύ βασικό, πολύ βασικό, ναι. Λοιπόν, καλημέρα στα παιδιά μου. Στέλνουν συνέχεια φωτογραφίες εδώ από την περιφέρεια. Μου στέλνουν από την περιφέρεια την κινητοποίηση. Μπράβο σας. Καλημέρα και στον πρόεδρο της Σιδηρούντας, τον Ανδρέα τον Τζουρί. Είναι ακροατής μας τώρα, δεν ξέρω αν μας ακούει σήμερα. Ανδρέα, πώς πάει η προπόληση της συναυλίας?
Είναι εκεί στο Ποροπολείο στη Βουπάλου. Μάλιστα στο Ποροπολείο του Ανδρέα μπορείτε να δώσετε και ποσό που θέλετε να πάει στην οικογένεια. Όχι μέσω εισιτηρίου, δηλαδή το εισιτήριο είναι 10 ευρώ πόσο είναι. Εγώ θέλω να πάρω και ένα εισιτήριο, να πάρω ένα παιδί μου, να δώσω 50 ευρώ στην οικογένεια. 100 ευρώ, 1000 ευρώ, 3000 ευρώ, 600, 300, 20, 80. Όλα είναι, έχουν την ίδια δύναμη. Πάτε εκεί στον Ανδρέα, τσακ, σας κόβει και μια αποδειξούλα. Α, Νοέμβριο είναι, Νοέμβριο. Νοέμβριο είναι η πρώτη ημερίδα, μάλιστα, 6-7 Νοεμβρίου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κάτσε να δούμε, έχουμε και μια θεατρική παράσταση. Εδώ μου έστειλε ο Φόβ. Η θεατρική ομάδα του ΦΟΒ το Σάββατο 3, Κυριακή 4 Οκτώβρη, 8.30 το βράδυ στο Ομίριο, έχει την παράσταση «Το παραμύθι δεν τελείωσε», δεν τελείωσε, του μεξικανού συγγραφέα Οντίν Ντιμπεγιόρ. Σίγουρα το είπα λάθος το όνομα. Το είπα όμως γρήγορα, έτσι με μια accent. Φάνηκε λίγο σαν να ξέρω μεξικάνικα. Σκηνοθεσία Νίτσα Κλούβα. Στις 20 Οκτώβριο η ομάδα θα πάει στη Λίμνο που θα γίνει συνάντηση ερασιτεχνικών θειάσεων. Μπράβο, παιδιά!

Λοιπόν, 31 λεπτά μετά τις 9. Προλάβετε μέχρι και αύριο. Μέχρι και αύριο το Σάββατο τελειώνει η Knockout Week στον Ζανή του Κοκολιά, στο τεχνικό πολυκατάστημα. Είπαμε, έχουμε γεννήτριες. Αχρίασες να είναι. Αχρίασες. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Άδεια ώρα κόβεται το ρεύμα. Μια δεν έχεις ρεύμα, δύο δεν έχεις ρεύμα, τρεις δεν έχεις ρεύμα. Έβγαλε γεννήτριες, inverter, γεννήτριες βενζίνης, μέχρι 6,5 καβεά, παιδιά, έτσι. Και μη φανταστείτε, δεν είναι μεγάλο το... Από 540 ευρώ ξεκινάει μια σπιτική γεννήτρια. Τι να κάνουμε, σε άλλα μέρη δεν ξέρουν τι είναι οι γεννήτριες και εμείς εδώ τις παίρνουμε 2-2. Αλλά τις παίρνουμε από το τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανή Κοκολιά και είναι και οικονομικές, έτσι. Μάλιστα γίνεται και απόσυρση του βενζινοπρίωνου σας. Πας στο παλιό σου βενζινοπρίωνο και με μεγάλη έκπτωση παίρνεις ένα καινούριο στυλ. Και θαμνοκοπτικό στυλ. Και λάδι για την αλυσίδα. 5 λίτρα και παίρνεις ένα λίτρο δώρο. Ε, τι άλλο θέτε ρε παιδιά. Τι άλλο θέτε, να έρθουμε να σας κόψουμε και τα ξύλα.

0: Α, ορίστε, έχουμε. Ορίστε, ρε, να, ορίστε. Ακόμα δεν καθησύχασαν οι μυρωδιές και, και αυτός ο ωραίος καπνός από το καρβουνάκι, από το λιβάνι που έκαιγε μέσα στο καντήλι του στα εγγένεια. Στα εγγένεια, όχι, δεν ήταν εγγένεια του Τελωνίου, ήταν αγιασμός, αγιασμός των εργασιών.
1: Τα βράδια είναι.
0: Δεν κάναμε αγιασμό των εργασιών του. Αγιασμό των εργασιών του νοσοκομείου. Φοβερό, δεν το ξαναδεί αυτό, έτσι.
1: Άλλοι γυρνάνε με το νου και άλλοι στα εμπόδια.
0: Αρχικά κάνεις εγγένεια, εγγένειο ένα, πώς είναι το φράγμα, ας πούμε, που... Α, το είπε και ο κύριος Μουτζούρης, λέει φράγμα την επόμενη τετραετία. Άμα με ψηφίσετε, κύριε Κωστή, άμα σε ψηφίσουμε θα μας το τελειώσετε. Αχ, σας παρακαλώ, φτιάξτε μας το. Άμα μας το φτιάξετε θα σας ψηφίσουμε. Γιατί να μην το πούμε ανάποδα. Σου λέει φράγμα, λέει την επόμενη τετραετία άμα με ψηφίσετε. Που γι' αυτό δεν το είπα, αυτό το λέω εγώ. Καλά το φράγμα τώρα τα φράγμα. Λοιπόν, το καρβουνάκι και το λιβάνι αυτόν αγιασμό δεν ήταν εγγένεια. Το φράγμα, ας πούμε, έχει κάνει 4 εγγένεια. 4 φορές πήγανε, βάλανε τα κοστούμια, αγκαλιές, φιλιά, αχ Κώστα μου, αχ Νότι μου, αχ Παντελή μου, αχ Μαλαφή μου, αχ αυτό πιέτο. Δεσπότες εκεί, παπάδες, και να τα φυστικοπάστελα, και να η άρτη, και να τα τέτοια, και να τα παστέλια. Ένα εγγένειο, δύο εγγένειο, τρίο εγγένειο. Σου λέει καλά, θα μας πάρουν κυνήγι, λες εδώ. Εντάξει, είπαμε, είναι χαζοβιόλιδες, μας ψηφίζουν συνέχεια. Μας ψηφίζουν συνέχεια, ρε φίλε, κάποια στιγμή θα μας πάρουν κυνήγι, θα πούνε άμεστο δαίμονα πια. Άμεστο καλό. Λοιπόν, ας κάνουμε αγιασμό της έναρξης των εργασιών. Κάτι τέτοιο δεν κάνω στο Τελωνίο. Από τότε δεν έχει μπει ούτε ζελοτέιπ δεν έχει μπει το. Λοιπόν, διαβάζω τώρα, σε έδωσε συνέντευξη στο ράδιο Αλήθεια. Σε μένα δεν έρχεται. Σε μένα δεν έρχεται. Ο Μηταράκης δεν έρχεται στην εκπομπή, τη δικιά μου δεν είναι. Σου λέει θα έχει ερωτήσεις από τον κόσμο, θα έχει από κάτω αυτό. Κύριε Νότι, εδώ η καρέκλα περιμένει πάντως. Άμα θέτε, ελάτε. Απάτε στον Αυγουστάκι όμως πρώτα, φέρτε κανένα γλυκό, έτσι. Μα πάτε και ερχόσαστε κάθε μέρα μάδια χέρια. Λοιπόν, σε αλλαγή πλάνου των εργασιών αναφέρθηκε ο Μηταράκης. Παρά τα νέα δεδομένα που επιβάλλουν τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν στην πορεία, στατική μελέτη, αποτύπωση, όταν κάνατε τα εγγένεια, τον αγιασμό, δεν τα ξέρατε αυτά. Όπως είπε λοιπόν ο Νότσο Μηταράκης, μέσα στο 26, το μέσα δεν το... Το 26 έχουμε Σεπτέμβρη, άλλοι δύο μήνες μείνανε. Πότε το κάνετε, παραμονές Χριστουγέννων? Εφόσον δοθούν εγκρίσεις από την ΑΔΕ και την ελληνική αστυνομία, θα γίνει με την κατάσταση των υποδομών σε προκάτ. Προκάτ εκεί πάνω στο φαναράκι, έτσι. Με τα οχτάρια και τα εννιάρια μποφόρ τους βόρειους, το προκάτ θα το βάλετε εκεί στο φαναράκι. Το πιθανότερο είναι ότι θα το βρείτε εδώ δίπλα μας, εδώ στο κοντάρι. Άμα το πάρει ο Βοριάς από εκεί πέρα, μη σου πω, μη στο πάει και στον Καρφά. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να τα διαβάζω, παιδιά. Δεν μπορώ να τα διαβάζω. Έχει εδώ και σχετικό ρεπορτάζ. Εντός του 26 μετακομίζει σε προκάτ όλο το Τελωνίο. Και το αεροδρόμιο, κύριε Νότι. Κύριε Νότι, και το αεροδρόμιο θα πάει σε προκάτ όταν είναι να κλείσει τώρα κάνα τρίμηνο, δίμηνο. Δίμηνο θα κλείσει. Δεν μου λέτε, υπογράφει κανένας ότι το αεροδρόμιο θα είναι κλειστό 60 μέρες, done. Αλλιώς, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Πρέπει να τον πιάσετε τον αρμόδιο και να του κόψετε τα οπίστια μαλακά μόρια. Αεροδρόμιο είναι, ρε φίλε. Δεν κλείνεις περίπτερο να το πας πιο εκεί να το ανοίξεις σε δύο μήνες. Αχ, ξέρεις, πέσαμε έξω. Δεν άνοιξες σε δύο μήνες, άνοιξες δυόμιση. Μα το ρημάδι το αεροδρόμιο είναι που έχουμε να πηγαίνουμε, ερχόμαστε. Εκτός αν βάλετε έκτακτο δρομολόγιο, βάλετε πάλι τον ίσως Βάλτε το Κεντέρης, φέρτε το Κεντέρης που κάνει γρήγορα το... ή το Σαφό ή το Θεόφιλος. Παιδιά, εδώ είμαστε εντάξει στο live streaming. Στο live streaming στο Facebook είμαστε εντάξει. Δεν βλέπω κινητικότητα. Μάλλον έχει πέσει η γραμμή, έτσι δεν είναι. Άρε φίλε, όλα είναι ζάχαρη. Όλα είναι ζάχαρη. Στην Ελλάδα 2.0 του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Όλα είναι ζάχαρη. Αρκεί να μην χρειάζεσαι καύσιμα, βάζει βενζίνη. Αρκεί να μην χρειάζεσαι σούπερ μάρκετ, να πας να ψωνίσεις. Αρκεί να μην χρειάζεσαι να ζεσταθείς τώρα το χειμώνα. Έτσι. Αρκεί να μην χρειάζεσαι ενέργεια. Αρκεί να μην θες και κάθε μέρα 24 ώρες 24 ώρες ρεύμα. Να μην χρειάζεσαι και ιδιαίτερη απονομή δικαιοσύνης, έτσι. Και βέβαια να μην χρειαστεί να πας νοσοκομείο ή κλινική που δουλεύει σαν νοσοκομείο. Να σε καλά ρε Βασίλη, ευχαριστώ, καλημέρα. Κατά τ' άλλα η Ελλάδα παιδιά είναι ζάχαρη. Ζάχαρη. Το έχει πει και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στην Ελλάδα όλα είναι ζάχαρη. Λοιπόν, γεια σου, καλημέρα στο Γιώργο. Γεια σου Γιωργάρα. Γιώργος Ορφανός, Χριστίνα Ορφανού. Τα παιδιά εκεί στο Μόλο, στον Καταράχτη. Έρχεται φοβερό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αξίζει να πάτε παιδιά, να γευτείτε αυτούς τους μεζέδες. Να δείτε τις τιμές μετά, να χαρείτε. Σας έρχεται και γλυκάκι, παγωτάκι, έρχεται συμπλήρωνο τέτοιο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Ανοιχτός κάθε μέρα ο Μόλος στον Καταράχτη, εκτός Τρίτης. 61-2-92 είναι το τηλέφωνο. Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα, μας λέει εδώ πέρα η Κατερίνα με το live. Παιδιά, τι να σας πω, βάλτε ραδιόφωνο. Ένα λεπτό παίζει, μετά χάνεται, μετά ακούμε αυτά που έχουμε ξανακούσει. Πώς το λένε... Τα ξαναπαίζει για να τα μάθετε.
2: Όταν θα ξημερώσει.
0: Να σας πω κάτι, βάλτε ραδιόφωνο παιδιά καλύτερα, 95,5. Ή βάλτε τηλεόραση. Τώρα ανανεώνεται και το πρωινό πρόγραμμα της τηλεόρασης. Θα δείτε πράγματα και θαύματα, έτσι. Α, σωστό, ωραία η Αναστάση. Το ξέχασα, ναι. Παιδιά, δείτε, μπράβο. Χειροκροτούμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το βουλευτή μας. Τους όλους τους δεδείς. Θυμάστε παιδιά τα περιβόητα, τα υδροπλάνα.
2: Κρυφή παρηγοριά.
0: Μπράβο, έβαλε τηλεόραση, μπράβο ρε Σκατένη. Λοιπόν, θυμάστε τα περιβόητα, τα υδροπλάνα. Να βρε κουτά, γι' αυτό τα βάλανε. Τώρα που θα κλείσει το αεροδρόμιο για 2 μήνες. Τώρα που θα κλείσει το αεροδρόμιο για 2 μήνες, θα πηγαίνω ερχόμαστε με τα υδροπλάνα.

0: Λοιπόν, έχοντας τα αεροπλάνα, τα υδροπλάνα, το ταξίδι στην Αθήνα θα είναι υπτάμενη κρουαζιέρα. Πώς κάνανε τα παιδιά τώρα με αυτά τις ναρκ? Τα θυμάστε αυτά τα παιδιά με τα φουσκωτά που σας λέμε τελειώνει, είναι τέλος σεζόν πια. Λοιπόν, τελειώνει η σεζόν μέχρι τέλος του, μέχρι τέλος του μήνα. Πολύ καλή δουλειά. Γενικά έδωσαν ζωή στη Βολισσό, έτσι. Και με το Βολισσό και με το εκεί πέρα το ξενοδοχείο, το Έχος, και με το Χαρβάντι, αυτό το εμβληματικό κοκτέιλ μπαρ. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο ρε παιδιά, άξιοι. Λοιπόν, καλημέρα στον καπτά Δημήτρη τον Πυρλή. Ραδιόφωνο μέσω ίντερνετ σακού δυνατά και καθαρά 5 στα 5. Έλα λαμβάνω 5 στα 5 στο καράβι over έτοιμος. Δεν μου λες Δημήτρη, ο Δημήτρης είναι καπετάνιος κάπου στην Τουρκία, κάπου εδώ κοντά στη γειτονιά γυρίζει. Το ραδιοτηλέφωνο το έχεις προλάβει εσύ? Αυτό που λέγαμε, έπαιρε τηλέφωνο τότε ο πατέρας από το καράβι. Έλα μπαμπά, όλα καλά στο σχολείο, είμαι καλός μαθητής, είμαι καλό παιδί, έτοιμος. Το έχεις προλάβει αυτό το ραδιοτηλέφωνο? Καλά, και εδώ στο ράδιο αλήθεια θυμάμαι στις πρώτες συνεντεύξεις με καράβια, σε αυτά που παίρναμε τα... που βγαίνανε τα καράβια κυρίως κοντά εκεί στις γιορτές, που μιλάγαμε με το Χίος Ράδιο, κάπως έτσι νομίζω. Με το Χίος Ράδιο νομίζω. Παιδιά, έχουν μείνει προσκλήσεις του Λούνα Πάρκ. Τι καταλαβαίνετε? Και σήμερα μπορείτε να πάτε, και το Σάββατο μπορείτε να πάτε, και την Κυριακή να πάτε. Και ξέρεις τώρα, επειδή πάτε με τα παιδάκια και τα παιδάκια φωνάζουν, γι' αυτό σας δίνουμε στον κάθε νικητή, δίνουμε πολλές προσκλήσεις δώρο. Α, πάει να μπει μια, δύο, τρεις, τέσσερις, θα βαρεθεί και θα είστε κι εσείς κομπλέ ικανοποιημένοι. Λοιπόν, στην Ελλάδα, παιδιά, έρχεται το επόμενο... Με χθεσινή απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Υγρού Στίβου ανατέθηκε στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδα, στην ΚΟΕ, η διοργάνωση του World Aquatics Water Polo Men's and Women's World Cup Final 24 με 28 του Φλεβάρι του 27. Σε 4 μήνες. Να σας πω κάτι άλλο. Και στο νησί μας έρχονται δύο πολύ μεγάλες διοργανώσεις. Λοιπόν, δύο πολύ μεγάλες διοργανώσεις στο νησί μας που αξίζει ένα μπράβο, παιδιά. Μετά το πρώτο, το Open που είχε πάρει, το Master, το... Μετά πήραμε Παγκόσμιο, μετά πήραμε... Έχει κάνει πολύ μεγάλες διοργανώσεις. Ήδη του χρόνου έρχονται δύο μεγάλες, το Παγκόσμιο Ανδρών Γυναικών Τεχνική Κολύμβηση. Και τέλος Ιουλίου έρχεται η μεγάλη πανελλήνια διοργάνωση, είναι το πανελλήνιο πρωτάθλημα τεχνικής κολύμβησης. Αυτό, παιδιά, δεν φαντάζεστε τι θα γίνει εδώ πέρα, έτσι. Δηλαδή, στο νησί μας έχουμε δύο... Έχουμε δύο ομάδες. Είναι ο Ναυτικός Ομιλοσχείο, είναι ο ΑΟΑ, που ασχολούνται με τεχνική κολύμβηση. Φαντάσου λοιπόν όλοι οι συλλόγοι, όλοι οι νομοί που έχουν από ένα, δύο, τέσσερις συλλόγους, τι έχει να γίνει. Έτσι, έτσι, Δημήτρη, έχεις δίκιο. Καλή επιτυχία αύριο στο Ναυτικό Ομιλοχείο. Έχουμε αποκαλυπτήρια της νέας ομάδας. Έχω ζήσει αυτό το ραδιοτηλέφωνο. Ήμουνα παλιοσυρά των Ινουσών. Είχαμε και ασυρματιστεί Μαρκόνι τότε, μέχρι το 2000 στα πλοία. Μετά κατήργησαν μία ακόμη θέση στα πλοία. Θυμάμαι τότε στο Τσάκος, είχαμε πάει τότε, έκανε μια παρουσίαση καινούρια το ναυτικό λύκειο, και κάποια στιγμή μιλήσαμε με τον... μας μίλαγε εκεί ο καπτά Παναγιώτης και λέει αλίμονο, του λέω... Του είχα κάνει εγώ μια ερώτηση, του λέω βλέπω είσαστε μαζί με την τεχνολογία, λέει αλίμονο, αν ξυπνήσεις ένα πρωί και σε έχει περάσει η τεχνολογία, Άκου κουβέντα, παιδιά, έτσι, από ναυτικό παλιοσυρά, έτσι. Αλίμονα ξυπνήσει ένα πρωί και σε έχει περάσει η τεχνολογία. Εκεί μπροστά είμαστε. Και του λέω, καπτά Παναγιώτη, λέω, κάποια στιγμή ξεκίνησε, φτιάξανε και ένα πλοίο χωρίς άνδρες, μη επανδρομένο. Ναι, λέει, ξεκίνησε ένα μη επανδρομένο από την Κίνα, λέει, για να πάει η Αμερική. Και κάπου στα μισά, λέει, χάθηκε το. Δεν γίνεται, λέει, το. Δεν γίνονται τα καράβια να μην έχουν μέσα χιώτες, να μην έχουν ναυτικούς.
1: Συνήθως και ξαφνικά.
0: Έτσι, δεν γίνεται τα καράβια να μην έχουν μέσα ναυτικούς. Η καλύτερη ναυτική στον κόσμο, σας το έχω ξαναπεί αυτό, μας λέει ο καπτά Παναγιώτης, είναι οι Έλληνες. Οι Έλληνες, λέει, είναι η καλύτερη ναυτική στον κόσμο. Και από αυτούς, από τους κορυφαίους, πάνω-πάνω στο θρόνο, στην κορονίδα, είναι οι χιώτες ναυτικοί. Έτσι, οι Έλληνες είναι οι καλύτεροι όλων και οι χιώτες είναι οι καλύτεροι των Ελλήνων.
1: Περικοκλά.
0: Μεγάλη κουβέντα, έτσι.
1: Σοναρς,
0: έλω... Γεια σου ρε Βάσο, καλημέρα, δώσε κανένα στοίχημα ρε παιδί μου. Την Εθνική πόσο την έδινε, την έπιασε κανένας εχθές? Θα μου πεις, γιατί να μην παίξει χθες την Εθνική μας, να την παίξει το διπλό. Το διπλό στη Σερβία. Χθες ήταν ένα φίλο που ήταν τη ΑΕΚ, μου λέει.
1: Αυτή να ρωτήσουμε να δούμε.
0: Νίκη, μου λέει, τη Σερβία με γκολ του Γιώβιτς. Είναι, είναι αεκτζής ο. Ήταν αεκτζής το. Λοιπόν, ό,τι και να γίνει, παιδιά, με την ενέργεια, ό,τι και αν ακούτε με τη μεγαβατόρα και την κιλαβατόρα και την αυτό έχουμε, μάθαμε πια το όλους τους όρους. Λες και είμαστε ηλεκτρολόγοι, λες και δουλεύουμε ηλεκτρολόγοι στη ΔΕΗ. Μάθαμε το Brent και το Βαρέλι, λες και δουλεύουμε σε κάνα βεζινάδικο τέτοιο. Πιστολάδες. Λοιπόν, άμα αν είσαι στο γραφείο λύσης, μη σε απασχολεί τίποτα. Ούτε για την κιλοβατόρα, ούτε για τον Brent, ούτε για τίποτα. Έχεις τον καλύτερο πάροχο, έτσι. Έχεις πάει σε σωστή ασφαλιστική λύση. Και έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου κάθε μέρα όμως. Δεν παίρνεις τηλέφωνο. Πας εκεί, πας στην καλοπλή του. Στο γραφείο του Κώστα του Τσακού και της Μαρίας Φράγκου. Εγκάθεσαι να ψάχνεις αυτό το τηλέφωνο να σου μιλήσει το AI. Παρακαλώ, για βλάβες πατήστε το 1. Για το λογιστήριο πατήστε το 2. Βρε άμε στο δαίμονα. Παρακαλώ, επαναλάβετε. Κλακ και το κλείνεις. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα κύριε Βερβερέκη.
0: Πείτε μου.
2: Για τις προσκλήσεις στο Λιόν Πάρκ.
0: Τι όνομα παρακαλώ?
2: Φραντζεσκάκης Μιχάλης. Φραντζεσκάκης Μιχάλης.
0: Φραντζεσκάκης, κύριε Μιχάλη, θα πάτε εσείς, θα είστε μαζί?
2: Ναι,
0: θα
2: ναι,
0: πάτε... Μπράβο, θα πάτε στο ταμείο ή θα ζητήσετε το Φράνκο, είναι το παιδί που το έχει το Λούνα Πάρκ, ένας με ένα καπελάκι, ή θα πείτε στο ταμείο ότι είσαστε από το ράδιο Αλήθεια οι νικητές να σας δώσουν τις προσκλήσεις.
2: Ναι,
0: εντάξει.
2: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Α, βγήκε ο κύριος Μιχάλης, παιδιά, βγήκε και ένας. Παρακαλώ. Όχι, δεν είναι. Συνήθως παίρνουν οι ακροάτριες. Και χτες ήταν ναύει ο μαστροσιδερής εκεί που καθαρίζανε τη μαστίγα. Βγήκε η γυναίκα του όμως το... πώς το λένε. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα Μανώλη.
0: Γεια σας.
3: Εγώ σε ακούω από ραδιόφωνο χρόνια τώρα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Για τις προσκλήσεις του Λούνα Πάρκ.
0: Ναι, θα μου πείτε ένα όνομα.
3: Αγγελική Αλαμάνου.
0: Αγγελική Αλαμάνου. Λοιπόν, κυρία Δεσποινής, δεν μας πειράζει, Αγγελική, μέχρι και την Κυριακή μπορείτε να πάτε στο Λούνα Πάρκ να πάρετε τις προσκλήσεις σας.
3: Ευχαριστώ πολύ, Μανώλη.
0: Να είστε καλά, καλά να περάσετε. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
1: Πάρε το μετρό για Πειραιά.
0: Yeah. Μέσα στο... Χαίρομαι πάρα πολύ όταν, έχω, όταν μου δίνουν δώρα και έχω να τα δώσω στον κόσμο.
1: Στο κύμα θαρμένο.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ρε παιδί μου και,
1: μας παίρνει τα
0: κάτι παίρνει ο κόσμος και το έτσι
1: στο...
0: Δηλαδή όλες αυτές τις μέρες βλέπω εδώ τον κατάλογο με τις προσκλήσεις μας. Παιδιά, κάτσε να δω. Την Τρίτη δώσαμε έναν, έτσι. Άντε να δώσω σήμερα. Να δώσω σήμερα άλλη μία. Παρακαλώ.
3: Μανώλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Δεν θέλω προσκλήσεις, είμαι Χριστίνα που πήρα εχθές.
0: Α, τι, δεν πήγατε.
3: Εντάξει, εντάξει. Πήρα να σου πω ότι θέλω να ευχηθώ στο γιο μου που έχει τα γενέθλιά του σήμερα.
0: Αχ, μας ακούει.
3: Πρέπει, ναι. Είναι ο Πάμπαλος ο διατροφολόγος.
0: Περίανδρος. Α, ο Περίανδρος. Α, είναι καλός φίλος και συνάδελφος, είναι και μουσικός.
3: Μα γι' αυτό.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Και από εμάς τα χρόνια πολλά του. Μας ακούει, ναι. Το ξέρετε, μας ακούει.
3: Θα του το μεταφέρω εγώ τώρα.
0: Αχ, εντάξει, ωραία.
3: Εντάξει.
0: Να είστε καλά, να το χαίρεστε. Εξαιρετικό, εξαιρετικό παιδί να του πείτε. Εξαιρετικό.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας, γεια σας.
3: Γεια, γεια, γεια.
0: Τι ώρα, γι' αυτά είναι ώρα, παιδιά. Και οι αφιερώσεις είναι ωραίες αυτές, έτσι.
1: Μας έχω σαν Κινέζι.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Περίανδρο.
1: Και στο γραφείο.
0: Το γιο της κυρίας Χριστίνας και του κυρίου Σιδερή. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Κάτσε να δούμε τι έχει σήμερα να σας πω να παρακολουθήσετε. Λοιπόν, έχει τένις. Τένις δεν έχουμε καμία αλλιώς γνωστόν. Παιδάκια δεν παίζαμε τένις. Πετροπόλεμο παίζαμε και κρυφτό. Λοιπόν, σήμερα στις 7 έχει Γεωργία Βόρειο Ιρλανδία, Αρμενία Λετωνία. Έχει και μπάσκετ, αν θέλετε να δείτε. Μπεσίκτας Βαλένθια, Φενέρμπαξε Βίρτους Μπολόνια. Α, και άλλα παιχνίδια το βράδυ, έτσι. Πολωνία, Βοσνία, Αρζεγοβίνη, Ουγγαρία, Ουκρανία. Τουρκία, Γαλλία. Ω, αυτό θα είναι ωραίο. Μαυροβούνιο, Κύπρο, 10 παρατέταρτο. Ιταλία, Βέλγιο, Σουηδία, Ρουμανία. Ο Αλφας, όχι ο Αλφας, ο Αλφα, θα δείξει στις 10 παρατέταρτο. Πολύ ωραίο ματσάκι, παιδιά. Ιταλία, Βέλγιο. Αυτοί είχαν, στο Μουντιάλ είχαν τρακαριστεί, όχι έτσι δεν.

0: Λοιπόν, νομίζω έχουμε τις υποχρεώσεις μας. Ναι, έχω και ένα άγχος, ρε φίλε. Είναι κάποιοι άνθρωποι εδώ πέρα που στηρίζουν και στηρίζουν την εκπομπή και οικονομικά, ενώ μέσα από τις διαφημίσεις. Προσέξτε να δείτε, έτσι. Ό,τι έχει να κάνει με διαφημιστικό κομμάτι και έχει να κάνει με φαγητό, ας πούμε το μόλο ή τη γωνιά ή όλα αυτά που σας λέμε κατά καιρούς για εστιατόρια, ό,τι έχει να κάνει με γλυκό, Αυγουστάκης, να ξέρετε, δεν θα μπορούσα να διαφημίσω κάτι, ή τα αναψυκτικά εδώ, το στουπάκι, έτσι, ή το τσάι και αυτά, έτσι, δεν θα μπορούσα να διαφημίσω κάτι αν δεν το είχα δοκιμάσει πρώτος και μ' άρεσε. Ειδικά τώρα στο φαγητό και στο γλυκό, δηλαδή αυτά τα... Βλέπεις ότι το περιγράφεις και έχει αρχίσει και δουλεύει ο συλλογών αδένας. Αρχίζει και τρέχει το σαλάκι.
1: Είναι κάτι στα γροδρόμια μαγεμένα.
0: Θέλω να πω, τα υποστηρίζω, τα υποστηρίζουμε απολύτως.
1: Πόσες φορές δεν έκλαψα.
0: Λοιπόν, παιδιά, τέλος από προσκλήσεις, ναι, τι να κάνουμε, του χρόνου πάλι πρώτα ο Θεός. Κοίταξε, έχω άλλη μία να δώσω. Άλλη μία νικήτρια έχω να δώσω, γιατί την Τρίτη είχαμε μία μόνο νικήτρια, την κυρία Ευγενία. Λοιπόν, άλλη μία, έχετε 4 λεπτά, όποιος προλάβει. Λοιπόν, κάτσε, κάτσε, γιατί μπερδεύτηκα. Α, με τη βενζίνη δεν σας είπα, έτσι. Να σας φτιάξω λίγο τη μέρα σας. 2,12 η πιο φθηνή βενζίνη. 2 πρατήρια είναι στο 2,12. Μετά πάμε 2,129, 135, 147, 154 με το κόκαλο να τα αφήσω. Άστα μεγάλε. 2,169, 2,170, 180.
1: Ρολουσμένη. Δεν ήξερες, δεν ήξερα.
0: 195, 192,

Ο άλλος είναι στη δουλειά του, ο άλλος καθαρίζει μαστίχα. Για τον Κωνσταντή τον Κανάρη είμαστε εμείς τώρα, δεν φορούμε φέση. Έτσι. Και τι ήταν το μπράβο στο νησί του, 24% ΦΠΑ, 2,378 η βενζίνη. Όπα ρε φίλε, όπα ρε φίλε, πάω πάρω ένα μπουκάλι βότκα, αυτή την ακριβή, την τζατζίσκα, για πώς τη λένε, τη... ή το ουίσκι, το τέτοιο. Απά να ρίχνω στο αυτοκίνητο μέσα, μακάρι να καίγε ουίσκι. Πιο φτηνά θα πήγαινε. Συνηθίζω. Αυτό είναι το ευχαριστώ για το... Πώς πάω να συνηθίζω. Λοιπόν... Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε. Λοιπόν, είχαμε και μία φωτιά, βλέπω εδώ, σε ένα οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες. Νύχτωσε, νύχτα. Ανοιχτά της Μυκόνου, δεν ξέρω τώρα αν είναι το... Θα το δείτε και στις ειδήσεις. Επίσης, πριν από λίγο είχαμε μια ισχυρή έκρηξη μέσα στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα κτίριο στην Πλάκα. Τραυματίστηκε ένας περαστικός, απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες. Ναι, 7:35 το πρωί έγινε στην Πλάκα το... Κατέρευσε ένα παλιό διόροφο κτίριο στην οδό Λυσιστράτους. Λυσικράτους. Παιδιά, αν δείτε τις φωτογραφίες που έρχονται από το τέτοιο, είναι πραγματικά απίστευτες, έτσι. Μάλλον το συγκεκριμένο αποδίδεται, λέει, σε διαρροή φυσικού αερίου. Γι' αυτό, παιδιά, ξυλαράκι, πας και το κόβεις με βενζινοπρίωνο, ούτε κρίξεις ούτε τίποτα. Λοιπόν, και κάτι ακόμα για τους γονείς που έχετε τα παιδιά στα σχολεία. Αθλητικά παπούτσια, ρούχα γυμναστικής, τσάντα σχολείου, όσα χρειάζονται, μια μικροβελτίωση. Λοιπόν, έχουμε εδώ το πικεφί, Αργέντι 6 είναι το ραφτάδικο, Αργέντι 4 είναι το... τα κλειδιά, τα τακούνια, τα... Στο πικεφί μπορείτε να πάρετε και το πακέτο με τα φαρμακεία, πυροσβέστες, πυροσβεστικές αυτές αντλίες, τι είναι αυτά, τα... Όλα αυτά που προβλέπει ο νόμος να έχει μέσα το αυτοκίνητό σας. Λοιπόν, κλείνουμε. Καλή Παρασκευή, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πρώτα ο Θεός Παναγία μου, τη Δευτέρα το πρωί θα είμαστε και πάλι εδώ. Από το Μανώλη Βερβεράκη, καλημέρα σε όλους, γεια σας.

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Ροδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 920.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Με αναφορές στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, παρουσιάζοντας την Ελλάδα ως παράγοντα ασφάλειας. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Όσον αφορά τις σχέσεις με την Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας, είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, διευκρίνησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας σε δημοσιογράφους στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Ανώτατη κυβερνητική πηγή μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη ανέφερε ότι οι σημερινές δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλον. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Για πέμπτη ημέρα δεν λειτουργεί σήμερα το σχολικό κέντρο Πυργίου, καθώς οι γονείς δεν είναι ικανοποιημένοι με την πρόχειρη λύση που έδωσε η περιφέρεια με λεωφορεία της ιδιωτικής εταιρείας του Κώστα Μπολά, που όμως σύμφωνα με τις γονείς δεν διαθέτουν συναδό. Ο ειδικός σύμβουλος της περιφέρειας για τις μαθητικές μεταφορές, Στέλιος Καμπούρης, τόνισε ότι εάν ο δεύτερος διαγωνισμός που περιλαμβάνει τα 31 άγωνα δρομολόγια της πρώτης φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας δεν καρποφορεί, ενδεχομένως η περιφέρεια δεν θα προχωρήσει σε τρίτο και θα εφαρμόσει τη λύση της επιδότησης των γονέων για τη μεταφορά των παιδιών τους στο σχολείο βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας. Στο μεταξύ, οι γονείς αντιδρούν με μαζική κινητοποίηση στην περιφέρεια που εξελίσσεται σε γενικότερη, καθώς συμμετέχουν ομοιοπαθείς γονείς και από άλλα χωριά και συμπαραστέκονται ΑΔΔΗ και Σύλλογος Δασκάλων, που μάλιστα πραγματοποίησε και τρίωρη στάση εργασίας. Χρειάζεται όλοι να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους, ανέφερε σε δηλώσεις του στην αλήθεια ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, αναφορικά με την εξέβρεση λύσης στο πρόβλημα που αφορά στη μεταφορά μαθητών σε σχολεία της Νότιας Χίου. Ο ίδιος εκτιμά ότι το κράτος θα μπορούσε να εκχωρήσει το δικαίωμα στις περιφέρειες, αν το κρίνουν σκόπιμο, να δώσουν παραπάνω λεφτά από τα ταμεία τους για να καλύψουν πρόσθετες απαιτήσεις αναπεριοχή. Παράλληλα, τόνισε ότι η χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι μία από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο που πληρώνει τη μεταφορά των μαθητών και γι' αυτό δεν διαφωνεί κανείς, αλλά από εκεί και πέρα το κράτος δεν μπορεί να κάνει διαφορετική πολιτική κοστολόγηση του χιλιόμετρου που αποζημιώνει αναπεριοχή. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου γνωστοποίησε ότι τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών από την εταιρεία Canaris Tour σε τμήμα της Νότιας Χίου έχει ως εξής: 7:35 Εμποριός Πυργή, 7:45 Αρμόλια Πυργή, 7:30 Ελάτα Βέσα Αρμόλια Πυργή, 7:20 Μεστά Ολύμπη Πυργή, 1:20 το μεσημέρι Πυργή Αρμόλια Βέσα Ελάτα, 1:20 Πυργή Ολύμπη Μεστά, 4 το απόγευμα Πυργή Εμποριός Ολύμπη Μεστά, επίσης 4 το απόγευμα Πυργή Αρμόλια Βέσα. Αισθητή μείωση των γεννήσεων καταγράφεται στο Βόρειο Αιγαίο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική, οι γεννήσεις ζώντων από μητέρες με μόνιμη κατοικία την περιφέρεια ήταν 588 από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο, ένατι 648 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Πρόκειται για 60 λιγότερες γεννήσεις, δηλαδή μείωση 9,3% στο Βόρειο Αιγαίο. Η πτώση ήταν η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας. Οι ουρανοί πάνω από το Τέξας έγιναν λίγο πιο ελληνικοί στο αεροδρόμιο του Δυτικού Χιούστον κατά τη διάρκεια μιας συγκινητικής τελετής απονομής. Ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Lance Little, απένιμε στον Ελληνοαμερικανό Χιώτη κυβερνήτη Στυλιανό Στίβ Βουβουδάκη το υψηλότερο κύριο βραβείο για πιλότους, το Wright Brothers Master Pilot Award. Στην αλλαγή πλάνου των εργασιών για την αίθουσα επιβατών εξωτερικού στο λιμάνι αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στο Ράδιο Αλήθεια ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, ο οποίος παρά τα νέα δεδομένα που επιβάλλουν τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν στην πορεία, δηλώνει ότι τελειώνοντας η σύσκεψη για το έργο έγινε πιο αισιόδοξος για την πορεία του. Όπως είπε, μέσα στο 2026 θα γίνει με την κατάσταση των υποδομών αστυνομία Τελωνία σε προκάτη Κίσκους. Το έργο θα εκτελείται παράλληλα και στα δύο κτίρια, ενώ υπάρχει και ένα ενδεχόμενο χρήσης και του κτιρίου στο Μπούρτζι. Το θέατρο του παραλόγου συνεχίζεται, σημειώνει η Αλήθεια σε σχετικό άρθρο της. Στο ναό της δικαιοσύνης, εκεί που οι πολίτες που δεν τηρούν τον νόμο τιμωρούνται, το Υπουργείο συνεχίζει να παραβιάζει τον νόμο που ορίζει σαφώς ότι πρέπει να υπάρχει σε όλα τα δημόσια κτίρια ασφαλής και αυτόνομη πρόσβαση σε αυτά ατόμων με αναπηρία. Αυτή η πρόσβαση δεν υπάρχει στα δικαστήρια του νομού μας, σημειώνει η Αλήθεια. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι, περιοχή Γηπέδου Καλλιμασιάς, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Παναγίας Βοήθειας, φωτοβολταϊκά Βόγια και Νεχώρη. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, κεραία Vodafone Πυργίου. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Βροντάδο, περιοχές Αγίου Μάρκου, Ατσίδα, Πάτος, Δασκαλόπετρα, Μπουστάσιο Μπαχά, Μυρσινίδη, Αντλεοστάσιο Αλμυρού, Αφαλάτος Ημιλικά, Παραλία Γλάρων, Θόλος, Σκυρόδεμα Τεχνέτ, Σικιάδα και Παντουκιός. Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής, 5η 1η Οκτωβρίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, κεραία Vodafone Πυργίου, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στην Παγίδα. Η διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Αύριο Σάββατο στις περιοχές Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου Βαρβασίου, σχολικό έτους 2025-2026. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Η γιορτή χιακής και καταλανικής ποίησης θα πραγματοποιηθεί στο περιβόλι Σίτρους Μουσείο Καφέ σήμερα και αύριο Σάββατο από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Η κολεκτίου Ανεμόνες σε συνεργασία με τον χώρο πολιτισμού Ξερίφ Τελιά και την Συμφωνία Φίλων της Ποίησης Στοιχείο Σίστρο προσκαλούν σε ένα όμορφο διήμερο γεμάτο ποίηση και μουσική, όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας», μια περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο αρχοντικό Στεφάνου στον Κάμπο στην οδό Παύλου Βουαλικούς 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο. Η πρώτη παράσταση στις 7.30 το απόγευμα, η δεύτερη παράσταση στις 9 το βράδυ. Η θεατρική παράσταση «Τούτα Αψολούτα» ανεβαίνει στη σκηνή του Ομηρίου αύριο Σάββατο 8 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα «Σκηνοβάτες». Μία παράσταση για έναν βρώσιμο κήπο γεμάτο σκέψεις και ψευδεστήσεις σε σκηνοθεσία Γιώργου Παυλιδάκη. Ένας αγώνας και μία συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα στο κολλημητήριο, όπου ο ναυτικός όμιλος Χ αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Ακολουθεί μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 8.30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση «Στο φως της Βάρδιας» με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Όλοι οι συντελεστές προσφέρονται αφιλοκερδώς και τα έσοδα και αυτής της συναυλίας θα δοθούν για να βοηθηθεί η Παρασκευούλα. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργιο Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Να μας πάει μακριά, να μας πάει στα πέρα μέρη. Με αυτόν τον τίτλο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιον σε συνδιοργάνωση με την Ταβέρνα Πόμερο οργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης με την ευκαιρία εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας ναυτιλίας την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ με τραγούδια της θάλασσας και όχι μόνο. Το Περιπατίν διοργανώνει επίσκεψη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην έξοδη Δήμα και την Παναγία Σικελιά, η οποία απέχει 1350 μέτρα από το χωριό. Εκκίνηση στις 5.30 το απόγευμα από το Δημαρχείο Χίου με γιο ταχύ. Όσοι έρχονται από την Κεντρική και Νότια Χίου, το ραντεβού είναι στις 6 το απόγευμα στους Μήλους του Ανέμονα. Όσοι δεν έχουν μεταφορικό μέσο μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 6943-520363-6973-526-723 και 6995-030-245. Αύριο Σάββατο, η εορτή του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστή Ιωάννη Θεολόγου εορτάζει ο μόνιμος ιερός ναός στην Ατσική, στην πόλη της Χίου. Σήμερα Παρασκευή, 6.30 το απόγευμα, ο Μέγας Εσπερινός. Αύριο Σάββατο, ο Όρθρος και στη συνέχεια η πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργόντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Γενισών κυρίου Μάρκου. Θα ακολουθήσει περιφορά της ιεράς εικόνας του Αγίου και αμέσως μετά μικρή δεξίωση στην ενοριακή αίθουσα. Ο Μεθεόρτιος Εσπερινός στις 6.30 το απόγευμα. Επίσης πανηγυρίζει ο ιερός ναός Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στους Βαβύλους. Σήμερα Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί του Σαββάτου και στη συνέχεια λιτάνευση της ιεράς εικόνας του Αγίου. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί η ενότητα Το Δάκρυ στη Μνήμη, μια σειραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας κάτοικοι των μαστιχοχωρίων. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα θα γίνει τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Θυμίζουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως 30 Σεπτεμβρίου και στο τηλέφωνο 22 710 43 045 και τα μαθήματα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς παρουσιάζει το παιδικό βιβλίο των εκδόσεών του «Το Μπουρμπουλάκι» της Μαρίας Βενιζελέας, εικονογράφηση Ήρυδα Σαμαρτζή, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, 6.30 το απόγευμα στο Μουσείο Μαστίχας. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι συγγραφέας του παραμυθιού Μαρία Βενιζελέα και η εικονογράφος Ήρης Σαρμαρτζή, ενώ την εκδήλωση θα συντονίσει η Ουρανία Καραγιάννη, προϊσταμένη υπηρεσία εκδόσεων του Ιδρύματος. Στη συνέχεια η συγγραφέας Μαρία Δασκαλάκη και η Στέλλα Τσιροπινά, φιλόλογος θεατρολόγος, θα αφηγηθούν το παραμύθι προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους ένα ταξίδι στον ξεχωριστό κόσμο της Μαστίχας. Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει εργαστήρι εικονογράφησης για παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω με την καθοδήγηση της Ήρυδα Σαμαρτζή. Η είσοδος στην παρουσίαση είναι ελεύθερη. Για το κοινό απαραίτητη κράτηση θέσης στο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν από το Γυναικείο Σύνδεσμο οι φίλοι του Χιώτικου Χωριού τα μαθήματα κεντήματος, υφαντικής, ντεκουπάς και ραπτικής. Πληροφορίες παρέχονται από τις κυρίες Νίκη Τσιλίμη στο τηλέφωνο 6936-849-220 και Έφη Ζαφυράκη 6947-029-780. 11 πολιτιστικά εργαστήρια θα λειτουργήσουν τη φετινή εκπαιδευτική περίοδο στον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Λιβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος, με ημερομηνία έναρξης την 5η-1η Οκτωβρίου. Οι ημέρες και οι ώρες λειτουργίας των πολιτιστικών εργαστηρίων παραμένουν ίδιες με την περσινή χρονιά. Οι όποιες αλλαγές θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους τηλεφωνικώς και διαδικτυακά. Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόεδρου Μίλου Βροντάδου προσκαλεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στο Ομήριο στο μαγικό θεατρικό της ταξίδι με την φετινή της παραγωγή και το παραμύθι «Δεν ατελείωσε» σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλούβα. Λίγες ημέρες μετά, στις 20 Οκτωβρίου, η ομάδα ταξιδεύει για τη Λίμνο στην 37η συνάντηση ερασιτεχνικών θειάσων Αιγαίου. Το χοροδιακό σύνολο Χίος Λύρικα προσκαλεί νέα μέλη κάθε ηλικίας που αγαπούν το τραγούδι και επιθυμούν να γίνουν μέρος μιας δημιουργικής και δυναμικής μουσικής ομάδας υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Αγγέλας Τσιμπερλού. Για πληροφορίες και συμμετοχή στο τηλέφωνο 6972-415-082. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο στο πρωτάθλημα Water Polo Link ανδρών και γυναικών. Ο ναυτικός ομίλος Χίου Αύρα θα υποδεχθεί το Σάββατο στις 5 το απόγευμα στο Ιωνικό Κολυμβητήριο των ΠΑΟΚ. Στους άλλους αγώνες της αγωνιστικής θα παίξουν το Σάββατο Ολυμπιακός Γλυφάδα, Παλαιό Φάληρο Χανιά, Περιστέρι Απόλλων και Πανιόνιος Βουλιαγμένη. Την Κυριακή Εθνικός Ιδραϊκός και Παναθηναϊκός Ηλυσιακός. Στην πρεμιέρα της Water Polo Link γυναικών, η ΠΕΚΕΦ το Σάββατο στις 4 το απόγευμα θα παίξει στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ. Οι άλλοι αγώνες Ολυμπιακός Λάρισα, Γλυφάδα Άλυμος, Χανιά Πανιόνιος, Βουλιαγμένη Εθνικός και Ναυταθλητική Ένωση Πατρών Ηλίουπολη. Έγινε την Τετάρτη στα γραφεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ο καταρτισμός των ομίλων και η κλήρωση των αγώνων της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου Γυναικών. Ο Ολυμπιακός Χίου Κλασικό θα αγωνιστεί στον 7ο όμιλο με αντιπάλους τον Αλκαίο Λέσβου, τον Νέο Λεμιτιλίνη, τον Πάζα Ρίσβη, τον Νέο Πανσαμιακό, τον Διαγόρα Ραχώνη Καρίας, την Αθλητική Ένωση Λίμνο και τους Αργοναύτες Λίμνο. Η πρώτη αγωνιστική θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου και η χιώτικη ομάδα θα αντιμετωπίσει στο δημοτικό στάδιο της Χίου τον Αλκαίο. Ο Ατρόμητος απέκτησε τον τερματοφύλακα Θεοδόση Σαλαλέ που έπαιζε στον Απύργο. Το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ίωνες διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαζί και στον αθλητισμό» αύριο Σάββατο στις 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα στο πλαίσιο των αθλητικών δραστηριοτήτων και σε συνεργασία με το Σύλλογο Αθλητών Υγείας και τους Ποδηλάτες Χίου θα πραγματοποιηθεί αγώνας δρόμου 800 μέτρων για παιδιά κάτω των 12 ετών και αμαία και 3,5 χιλιόμετρων και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα αθλήματα της άρσης Βαρών σε Πάγκο από τον παγκοσμιονίκη Παύλο Μάμαλο καθώς και παρουσίαση του παραολυμπιακού αθλήματος Μπότσια. Στόχος είναι να αναδειχθούν οι δυνατότητες των αθλητών με αναπηρία και να μεταδοθεί ένα ουσιαστικό μήνυμα ισότητας και κοινωνικής συμμετοχής. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου ενημερώνει ότι αύριο πρόκειται να ληφθούν έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα στην χερσαία ζώνη Λιμένα Χίου για την ασφαλή διεξαγωγή της αθλητικής εκδήλωσης μαζί και στον αθλητισμό. Ολόκληρη η παραλιακή οδός του κεντρικού λιμένα θα παραμείνει κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Από τη συμβολή των οδών Κλεάρχουν Ενιτούση με Μιχαήλ Ιβανού, χώρο στάθμευσης ΝΟΧ, έως και τη συμβολή των οδών Λεωφόρος Αιγαίου Κελάδης από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 7. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη εντάσσεως τριών μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 77%. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος με περιορισμένη ορατότητα, η άνεμη θα είναι βόρειοι εντάσσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 34 έως 100%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου θα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Ξίδα στην οδό Κουντουριώτη 38, ενώ θα διανυκτερεύει το φαρμακείο Δημητριάδη στη συμβολή των οδών Βερίτη και Κρίνη στο Βαρβάσι. Στο Βροντάδο θα διημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1943. Ο ανθυπολοχαγός Ιάσονας Καλαμπόκας φθάνει από τη Χάιφα στο Κάιρο. Ο Παναγιώτης Καρασούλης, εκπαιδευμένος ήδη σε επικίνδυνες αποστολές, ασυρματιστής, μεταβαίνει μαζί του στο αρμόδιο γραφείο Μ4 του Αρχηγείου Μέσης Ανατολής. Εκεί μαθαίνουν για την αποστολή τους, ενώ ο Ιάσονας Καλαμπόκας δεν κρύβει την απογοήτευσή του γιατί περίμενε ότι θα τον έστελαν στην ιδιαίτερη πατρίδα του στην Πελοπόννησο. Ο Παναγιώτης Καρασούλης στο βιβλίο του «Συμμαχική Στρατιωτική Αποστολή και Εθνική Αντίσταση» ενημερώνει παραστατικά. Μας πληροφορούν για την κατάσταση στοιχείο και μας προτείνουν το μοναστήρι Μυρσινιδίου ως κατάλληλη θέση αποβάσεως. Μας λένε ότι δεν πρόκειται να μας παραλάβει κανείς. Αυτό δεν μου αρέσει και προτείνω να βγούμε στα βορειόχωρα, στη θέση Αγιάσματα Κεράμου για μεγαλύτερη ασφάλειά μας και ελευθερία κινήσεων. Θα βγαίναμε κρυφά στη γερμανοκρατούμενη Χίο με πρωταρχικό μας στόχο την ασφαλή εγκατάσταση του ασυρμάτου. Άλλοι στόχοι μας ήταν η κατασκόπευση του εχθρού, οχυρά, φυλάκια, δύναμη ανδρών, οπλισμός, η οργάνωση δικτύου συνεχούς παρακολούθησης και εξασφάλισης πληροφοριών και η δημιουργία ομάδας σαμποτέρ από ντόπιους. Έπρεπε να παραμείνουμε στο νησί όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο, ώστε το στρατηγείο Μέσης Ανατολής να ενημερώνεται για το σημείο αυτό της εχθρικής γραμμής. Μαζί με τις παραπάνω οδηγίες διαταγές, μας έδωσαν έναν ασύρματο, βαλιτσάκι τύπου Β, μεγάλης εμβέλειας, ένα λεπτομερή στρατιωτικό χάρτη της Χίου από μία ψεύτικη ταυτότητα στον καθένα. Ο Ιάσονας Καλαμπόκας είχε την ταυτότητα Γιώργος Σταυράκης και ο Παναγιώτης Καρασούλης την ταυτότητα Παντελής Μαυρίκος. Από ένα πιστόλι και ένα αυτόματο τύπου Στεν και ένα μικρό τενεκέ μελιού με 500 χρυσές λίρες Αγγλίας μέσα, ανακατεμένες με μέλι. Οι λίρες προοριζόταν για τα έξοδα της αποστολής. Ο Ιάσονας θα ήταν ο αρχηγός της αποστολής, εγώ ο ασυρματιστής του, με συνθηματικά ονόματα, λάμπη για τον Καλαμπόκα, το δικό μου καρ. Αυτή ήταν όλη η ομάδα της αποστολής Κολέιτ. Σαν σήμερα στοιχείο το 1973. Επίσκεψη στα Ψαρά πραγματοποίησε η Τζάκη Ωνάση, σύζυγος του Αριστοτέλη Ωνάση και πρώην σύζυγος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, Τζον Κένεντι. Την υψηλή επισκέπτρια που έφτασε στα Ψαρά με τη θαλαμιγό Χριστίνα και προερχόταν από το Πλωμάρι, συνόδευαν η κόρη της Καρολίνα Κένεντι και άλλα 8 άτομα. Σαν σήμερα στοιχείο το 1998. Πεθαίνει ο μικροβιολόγος Μιχάλης Βουρνούς, ευεργετικός, πράος και καλοσυνάτος χαρακτήρας, πρώτος αιρετός πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Τιμή Σένεκεν, η αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου, φέρει το όνομά του.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
2: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
3: Αν θέλετε να προσφέρετε κάπου τριαντάφυλλα αλλά δεν βρίσκετε, πάτε στο σούπερ μάρκετ και αγοράστε μήλα, αχλάδια και δαμάσκηνα. Αν δεν το ξέρετε, ανήκουν και αυτά στην κατηγορία των ρόδων. Αυτό να πείτε και σε όποιον προσφέρετε αυτή την πρωτότυπη ανθοδέσμη, που έχει σίγουρα περισσότερες βιταμίνες από τις άλλες. Να τα λέμε όλα.
4: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
8: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Κλιματική αλλαγή.
10: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
11: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
12: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
1: Ο Απόστολος Κώστας είναι επίκουρος καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διδάσκει στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος και στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και στο διιδρυματικό μεταπτυχιακό με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
2: Είναι μέλος του συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και από το 2018 έχει αναλάβει καθήκοντα διευθυντή του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
1: Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και επιμόρφωση, οι διαδικτυακές κοινότητες πρακτικής και μάθησης, η διαβίου μάθηση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών, η εκπαίδευση εκπαιδευτικών και πρακτική άσκηση σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα, οι τεχνολογίες και ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός για το e-learning, τα κοινωνικά δίκτυα και τεχνολογίες Web 2.0 στην εκπαίδευση και οι τεχνολογικές και θεωρητικές προεκτάσεις του διαδικτύου.
2: Για όλα αυτά θα μιλήσουμε σήμερα. Κύριε Κώστα, καλώς ήρθατε στα τεχνολογικά.
3: Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μου να είμαι μαζί σας και είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε και οποιαδήποτε ερώτηση έχετε να μου κάνετε.
1: Πώς από μηχανικός υπολογιστών βρεθήκατε σε παιδαγωγικό τμήμα? Αυτή η διπλή ιδιότητα τεχνολόγου και παιδαγωγού, πώς επηρεάζει τον τρόπο που βλέπετε τη μάθηση σήμερα?
3: Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον αν μου την κάνατε 20 χρόνια πριν, όταν πρώτο ήρθα στο τμήμα και ξεκίνησα όντας μηχανικός πληροφορικής τότε να συνεργάζομαι με το παιδαγωγικό τμήμα και να έρχομαι για πρώτη φορά σε επαφή με αυτό που λέμε παιδαγωγική επιστήμη και κυρίως με το τομέα των ανθρωπιστικών σπουδών. Ήταν μια πάρα πολύ καλή συγκυρία, διότι μέσα από μια ζήμωση που επήλθε με συνεργασία με εξαιρετικούς συναδέλφους στο τμήμα, κατάφερα να βρω τα σημεία, αν θέλετε, επαφής, επικοινωνίας και σύνδεσης μεταξύ της επιστήμης των υπολογιστών και της επιστήμης της παιδαγωγικής, τα οποία τελικά συγκλίνουν σε αυτό που λέμε πια σήμερα εκπαιδευτική τεχνολογία ή2.0 στην εκπαίδευση. Θεωρώ ότι με βοήθησε πάρα πολύ η εμπειρία μου και η γνώση μου στην πληροφορική, ώστε να καταλάβω τις δυνατότητες που έχει η τεχνολογία και πώς μπορεί να βοηθήσει την παιδαγωγική επιστήμη, αλλά ταυτόχρονα προφανώς μελέτησα, είδα, ερεύνησα και το κομμάτι των παιδαγωγικών σπουδών για να βρω τα σημεία σύγκλησης και τα σημεία που όντως η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει πραγματικά την εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι, για να κλείσω έτσι την απάντησή μου, δεν είμαι ο μόνος συνάδελφος σε παιδαγωγικά που προέρχεται από σπουδές θετικών επιστημών και αυτό, αν θέλετε, μας δίνει και μια άλλη οπτική στα πράγματα, πέρα από το θεωρητικό, αν θέλετε, που πολλές φορές χαρακτηρίζει τις ανθρωπιστικές σπουδές.
1: Και μάλλον και στην εποχή μας είναι αναγκαία μια τέτοια οπτική.
3: Ακριβώς. Είναι ίσως πολύ σημαντικό για τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς μας να κατανοήσουν το πλαίσιο της τεχνολογίας, διότι σε αυτό θα κληθούν να λειτουργήσουν και να εξελιχθούν επαγγελματικά. Υπάρχει, δεν μπορούμε να το αγνοούμε, ειδικά την σημερινή περίοδο με την εξέλιξη των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Άρα έχουμε την υποχρέωση και την ηθική υποχρέωση, αν θέλετε, να κατακτήσουμε ικανά αυριανά στελέχη της εκπαίδευσης. Και νομίζω ότι η τεχνολογία έχει πλέον σημαντικό ρόλο σε αυτό.
2: Ένα εργαλείο λοιπόν στα χέρια των δασκάλων, η τεχνολογία. Ένα από τα ερευνητικά σας ενδιαφέροντα είναι η εικονική και η υπαυξημένη πραγματικότητα. Πώς αυτά επηρεάζουν τον τρόπο που βλέπετε το σχολείο του μέλλοντος? Το ψηφιακό σχολείο, όπως ακούμε να το λένε κάποιες φορές.
3: Ακριβώς. Ένα από τα ζητήματα που πραγματευόμαστε με τους φοιτητές μας είναι να τους δώσουμε μια συνολική εικόνα, μια ολιστική εικόνα για αυτό που λέμε ψηφιακός μετασχηματισμός στην εκπαίδευση, πέρα δηλαδή από την επαφή και πρακτική εξάσκηση με εργαλεία τεχνολογίας, να κατανοήσουν ότι όλα αυτά οδηγούν τελικά σε ένα μετασχηματιστικό πλαίσιο, το οποίο σύντομα αργότερα σε λίγα ή περισσότερα χρόνια θα επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου και του τρόπου σκέψης και των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Η επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα είναι σύγχρονα εργαλεία, τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τόσο το μαθητή όσο και τον εκπαιδευτικό, αλλά και την έρευνα, τόσο εντός όσο και εκτός τάξης. Για απλό παράδειγμα είναι τα επαυξημένα βιβλία, τα οποία θα κυκλοφορήσουν το επόμενο διάστημα, όπου θα μπορούν με τα κινητά ή τα τάμπλετ οι μαθητές να βλέπουν επιπλέον ψηφιακές πληροφορίες μέσα από ένα εκτυπωμένο παραδοσιακό βιβλίο, αλλά ταυτόχρονα μπορούμε να έχουμε και εικονικούς κόσμους οι οποίοι μπορούν να προσομοιώνουν σχολικά περιβάλλοντα, τάξεις, αίθουσες, με στόχο να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερη έρευνα και να κατανοήσουμε κάποιες διαστάσεις σε ασφαλή περιβάλλοντα που ενδεχομένως να μην μπορούσαμε να το κάνουμε σε μια πραγματική τάξη για διάφορους λόγους. Είναι δηλαδή και ένα εργαλείο για μας για να μπορέσουμε να ερευνήσουμε καλύτερα αυτό που λέμε μαθησιακά περιβάλλοντα, έστω και σε επίπεδο προσομοίωσης, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ζητήματα επικοινωνίας, ζητήματα διάδρασης, προβλήματα, δυσκολίες, έτσι ώστε να βγάλουμε και κάποια συμπεράσματα για τις πραγματικές συνθήκες. Οπότε θεωρώ ότι η επαυξημένη και η εικονική πραγματικότητα έχουν πολύ σημαντική θέση στην εκπαίδευση και ως παιδαγωγικό θεωρώ ότι κάνουμε αρκετή καλή δουλειά.
1: Μπορεί να δούμε δηλαδή μαθητές ενώ είναι στην τάξη να περιηγούνται σε μια αρχαία αγορά.
3: Ακριβώς. Αυτό ήδη το βλέπουμε στο εργαστήριο με σχολεία που μας επισκέπτονται μέσα από ένα πρόγραμμα που έχουμε αναπτύξει στο εργαστήριό μας για προβολή αυτό που κάνουμε και αν θέλετε την ενδυνάμωση της σχέσης πανεπιστημίου σχολείου, όπου παιδιά με τους εκπαιδευτικούς έρχονται στο εργαστήριο και, αποκτούν μια πρώτη γνωριμία με τέτοιου τύπου τεχνολογίες. Για παράδειγμα, έχουμε αναπτύξει στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού έργου εικονικούς κόσμους διαδραστικούς, πραγματικού real time όπως λέμε, όπου τα παιδιά μπορούν να μπουν μέσα με γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, να περιηγηθούν σε περιβάλλοντα όπως για παράδειγμα να παίξουν με φρικτορίες, πυρσίες, να επικοινωνούν εξ αποστάσεως με κωδικοποίηση, να έρθουν σε επικοινωνία με τέτοιου τύπου γνώσεις και δεξιότητες σε ένα πολύ ασφαλές περιβάλλον, το οποίο είναι και αρκετά παιχνιδοποιημένο. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον σημείο, αν θέλετε, η αίσθηση το πώς μπορεί το παιχνίδι να συσχετιστεί και να βοηθήσει, να ενδυναμώσει την εκπαιδευτική διαδικασία.
2: Προλαβαίνετε την επόμενη ερώτησή μου. Αυτό που θα σας ρωτούσα είναι η εμπειρία σας ποια είναι από τους μαθητές, δηλαδή ενθουσιασμός, μήπως υπάρχει και λίγο σύγχυση με αυτό το εργαλείο. Είναι το εκπαιδευτικό μας σύστημα έτοιμο ή τι χρειάζεται ακόμα για να πούμε ότι αυτή την τεχνολογία θα αρχίσουμε να τη βλέπουμε,
1: γιατί
2: αυτό το εργαλείο?
1: Ωραία μας το περιγράφετε, αλλά πότε θα το δούμε, ναι.
2: Θέλω να πω, εντάξει, στο να κάνεις μια δοκιμή στο πανεπιστήμιο προφανώς είναι απαραίτητο, αλλά η διάχυση είναι το ζητούμενο.
3: Ακριβώς. Εδώ έχουμε δύο συμπεράσματα από τη μέχρι τώρα εμπειρία μας. Πρώτον, τα παιδιά αποδεικνύονται πολύ καλύτεροι χρήστες σε τέτοια τύπου περιβάλλοντα σε σχέση με τους ενήλικες, διότι έχουν μια εμπειρία καλώς ή κακώς από παιχνίδια και θεωρούνται πιο καλοί χρήστες τεχνολογίας. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι τέτοιες προσεγγίσεις προϋποθέτουν προφανώς εξοπλισμό, καθώς και μια προετοιμασία και στήριξη των εκπαιδευτικών. Σε κάθε περίπτωση, αν αφήσουμε την εικονική πραγματικότητα και ας πούμε τις προηγμένες τεχνολογίες, αυτό είναι ένα ζητούμενο ακόμα και για τις πιο απλές τεχνολογίες στο σχολείο. Δηλαδή, η ύπαρξη ενός στοιχειώδους εργαστηρίου πληροφορικής, η ύπαρξη ενός καθηγητή πληροφορικής στο σχολείο ικανού να στηρίξει τον μαθητή και τον εκπαιδευτικό και προφανώς την στήριξη και την πολιτική βούληση από το Υπουργείο Παιδείας. Αυτοί είναι παράγοντες που έχουμε αναγνωρίσει εδώ και χρόνια σχετικά με την όχι απλά χρήση της τεχνολογίας, αλλά αυτό που εμείς λέμε παιδαγωγική ενσωμάτωση τεχνολογίας στα σχολεία. Καλώς ή κακώς, αυτά παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
2: Ίσως ένα ζητούμενο μεγάλο είναι ότι ό,τι εξοπλισμό και να βάλουμε, αυτός χρειάζεται υποστήριξη, χρειάζεται φροντίδα. Και αυτό δεν είναι η δουλειά του καθηγητή. Ο καθηγητής πρέπει να διδάσκει. Ίσως αυτό να είναι ένα από τα σημεία του γρίφου που αν το αντιμετωπίσουμε.
1: Αφού λέει πληροφορική στα σχολεία.
3: Ακριβώς. Αυτό είναι ένα ζήτημα και εδώ Είναι ένα μεγάλο debate που υπάρχει για το ρόλο του εκπαιδευτικού, για το ρόλο του καθηγητή πληροφορικής στο σχολείο, το ρόλο του διευθυντή και το πώς μια σχολική μονάδα μπορεί να αποκτήσει αυτό που εμείς λέμε ψηφιακή ταυτότητα, ψηφιακό προφίλ. Είναι μια προσέγγιση, θα έλεγα, από πάνω προς τα κάτω, δηλαδή από το Υπουργείο, τους φορείς προς το σχολείο, αλλά είναι και μια εσωτερική διαδικασία του σχολείου προς τον εαυτό του, αν θέλει να δουλέψει προς μια τέτοια κατεύθυνση. Είναι μια διπλή προσέγγιση, θα έλεγα, η οποία απαιτεί δουλειά, αφοσίωση, αλλά και στήριξη προφανώς από το κράτος, το Υπουργείο και τις εκάστοτε διευθύνσεις σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.
1: Εσείς όμως τώρα αναφέρεστε μόνο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση?
3: Αυτό, κοιτάξτε, η εμπειρία δικιά μας είναι κυρίως για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς ως παιδαγωγικό τμήμα εκπαιδεύουμε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας. Η δευτεροβάθμια είναι μια άλλη περίπτωση, διότι έχει άλλη οργάνωση, έχει άλλη στοχοθεσία, άλλη οργάνωση του προγράμματος και πάλι εντός γυμνασίου και ηλικίου έχουμε πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση προβλήματα που εντοπίζουμε στο δημοτικό τα εντοπίζουμε και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Το λύκειο φυσικά είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, διότι είναι η περίοδος προετοιμασίας των μαθητών για τις Πανελλήνιες, οπότε εκεί κάποια ζητήματα ίσως να περνάνε και σε δεύτερη μοίρα, θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε.
1: Και να πάμε στο μεγάλο θέμα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης που μας ήρθε λόγω της πανδημίας που προηγήθηκε.
3: Βέβαια. Αυτό ήταν όντως ένα κομβικό σημείο, προφανώς όχι μόνο για την εκπαίδευση, για όλη την κοινωνία, αλλά και για μας στην εκπαίδευση. Ουσιαστικά κληθήκαμε μέσα σε μία νύχτα κυριολεκτικά, τόσο στο πανεπιστήμιο να αναστείλουμε λειτουργία και να λειτουργήσουμε διαδικτυακά για να συνεχιστεί η ακαδημαϊκή δραστηριότητα και να μην χάσουν τα εξάμεινα φοιτητές, αλλά κυρίως στα σχολεία, όπου θα έπρεπε να αλλάξουν τελείως τον τρόπο λειτουργίας και να δουλέψουν σε ένα μοντέλο για το οποίο δεν είχαν προετοιμαστεί ποτέ. Είτε σε τεχνολογικό επίπεδο, είτε σε παιδαγωγικό διαδικαστικό. Τι σημαίνει αυτό? Η εξαποστάσεως εκπαίδευση ως ένα μοντέλο παροχής εκπαίδευσης, ως μεθοδολογία, δεν είναι κάτι καινούργιο. Δεν το ανακαλύψαμε την περίοδο του COVID όταν κλείσαν τα σχολεία για πρώτη φορά. Είναι ένα μοντέλο το οποίο το συναντάει κανείς σε διάφορες χώρες, όπως για παράδειγμα η Αυστραλία, η Νότια Αφρική, η Βόρεια Αμερική, όπου από τις αρχές του αιώνα, του 20ου αιώνα, διαγνώστηκε η ανάγκη από μακρυσμένες οικογένειες, π.χ. αγροτικές, και λόγω πολύ μεγάλων αποστάσεων, να μπορέσουν να μετέχουν στην σχολική εκπαίδευση. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα και αναγκαιότητα οδήγησε στην ανάπτυξη της σχολικής εξαποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία στην αρχή υλοποιήθηκε μέσω αλληλογραφίας, στη συνέχεια μπήκαν οι κοινές τεχνολογίες όπως το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, και πλέον σήμερα ακολουθείται το διαδικτυακό μοντέλο ως κοινό σημείο αναφοράς. Αυτό όμως είχε ως συνέπεια να αναπτυχθεί ένα ολόκληρο θεωρητικό μοντέλο που στήριζε αυτή τη διαδικασία, ένα μοντέλο εκπαίδευσης το οποίο δεν είχε καμία σχέση με την παραδοσιακή σχολική εκπαίδευση. Εκεί λοιπόν ήταν και το μεγάλο πρόβλημα που διαγνώστηκε την πρώτη περίοδο, ότι προσπαθήσαμε να υλοποιήσουμε κάτι σαν εξαποστάσεως, χωρίς όμως να είναι πραγματικά εξαποστάσεως εκπαίδευση. Γι' αυτό λοιπόν και από την αρθρογραφία την επιστημονική, αλλά και από την αρθρογραφία του τύπου, επικράτησε ο όρος επίγουσα απομακρυσμένη διδασκαλία, ακριβώς για να δείξει ότι δεν ήταν ένα τυπικό μοντέλο εξαποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης, αλλά ήταν μια συνθήκη ακριβώς για να αντιμετωπίσει την κρίση εκείνη την περίοδο και να μην κλείσουν τα σχολεία. Στο σημείο αυτό έχουμε κάνει πάρα πολλές έρευνες, έχουμε διαγνώσει τα προβλήματα, έχουμε δει τι πήγε καλά, τι δεν πήγε. Γι' αυτό και εμείς ως παιδαγωγικό τμήμα, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που έχει έρθει και από τις μελέτες που έχουν γίνει στο εξωτερικό, προσπαθούμε να εντάξουμε και σε μαθήματα και στην πρακτική άσκηση των φοιτητών όχι μόνο τη διαζώσης διδασκαλία, την παραδοσιακή όπως λέμε, αλλά και τη διδασκαλία σε περιβάλλοντα εξαποστάσεως ή μειχτής εκπαίδευσης, ακριβώς για να προετοιμάσουμε τον εκπαιδευτικό του αύριο να μπορεί να ανταπεξέλθει αποδοτικότερα σε ανάλογες συνθήκες που μπορεί να έρθουν στο μέλλον.
1: Υπάρχει δηλαδή άλλος τρόπος διδασκαλίας όταν το μάθημα γίνεται από μια οθόνη?
2: Εδώ τώρα είχαμε μια περίπτωση επίγοντος. Είχαμε μια αναγκαστική μετάβαση στον ψηφιακό κόσμο με το ζόρι αύριο το πρωί. Μάθαμε, κύριε καθηγητά, από αυτό πράγματα. Είπατε, βγάλατε πολύτιμα συμπεράσματα. Μπορείτε να μοιραστείτε, θέλω να πω, είναι εύκολο σε εσάς, πράγματα που μάθαμε από αυτή την κρίση.
3: Ουσιαστικά, οι πυλώνες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είτε πρόκειται για σχολική εκπαίδευση, είτε για πανεπιστημιακή, είτε για εκπαίδευση ενηλίκων, έχει δύο άξονες, δύο πυλώνες. Ο ένας είναι η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευόμενου εκπαιδευτικού και ο δεύτερος είναι το εκπαιδευτικό υλικό. Αν αυτοί οι δύο πυλώνες λειτουργούν καλά και έχουν στηθεί καλά, τότε η εξαποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να λειτουργήσει και να έχει τα θετικά αποτελέσματα. Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η εξαποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα από τη διαζώσεις. Έτσι, για να είμαστε λίγο ακριβείς. Η έρευνα δηλαδή δείχνει ότι στην καλύτερη περίπτωση η εξαποστάσεως μπορεί να έχει τα ίδια αποτελέσματα με την διαζώσεις. Είναι υπερβολικά δύσκολο να πούμε ή υπερβολή να πούμε ότι μπορεί να πετύχουμε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Έτσι να το έχουμε αυτό σαν φοιτηρία. Όμως, αν φροντίσουμε να αναπτύξουμε εκπαιδευτικό υλικό για εξαποστάσεως εκπαίδευση με συγκεκριμένες προδιαγραφές και συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σχεδιασμό, αυτό μπορεί όντως να βοηθήσει, και αν έχουμε και την αντίστοιχη επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευόμενου και μαθητή του εκπαιδευόμενου,

0: σε εισαγωγικά και για αυτό το...
1: Τα βιβλία που αυτή τη στιγμή δίνονται στα σχολεία είναι φτιαγμένα για την διαζώσεις εκπαίδευση και έτσι πρέπει να είναι. Ο μετασχηματισμός αυτού του υλικού σε υλικό για την εξαποστάσεως περνάει μέσα από διαφορετικές εκπαιδευτικές διαδικασίες και σχεδιασμούς, τους οποίους ήδη δουλεύουμε με τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές μας για να κατανοήσουν τι θα πρέπει να κάνουν αναφορικά με το εκπαιδευτικό υλικό, τις δραστηριότητες, την αξιολόγηση και τον τρόπο επικοινωνίας με τους εκπαιδευόμενους, εφόσον βρίσκονται σε ένα 100% εξαποστάσεως περιβάλλον ή αν θέλετε ένα μεικτό περιβάλλον όπου κομμάτι γίνεται διαζώσεις και κάποιο πρέπει να γίνει εξαποστάσεως.
2: Η αλλαγή του καναλιού, δηλαδή από την άμεση επικοινωνία και την επικοινωνία μέσω των ψηφιακών εργαλείων, του υπολογιστή κτλ., αλλάζει και τον τρόπο που πρέπει να επικοινωνούμε, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι λάθος να προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε τη μετοπική διδασκαλία όπως τη γνωρίζουμε απλά μέσα σε ένα Zoom και σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον. Είναι πολύ πιθανό εκεί να μην πετύχουμε τους μαθησιακούς στόχους, να μην πετύχουμε την εμπλοκή των μαθητών, των ενδιαφέρων, την διαδραστικότητα που θα θέλαμε και τη συνεργασία.
2: Είναι αυτό πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί όλη αυτή η κριτική που κατά καιρούς ακούγεται μου θυμίζει λίγο αυτό που λέμε, κρίνουμε ένα ψάρι από το πόσο καλά σκαρφαλώνει. Προσπαθήσαμε να δοκιμάσουμε άλλα εργαλεία με άλλα μέσα. Δεν δουλεύει αυτό και είναι λογικό να μην δουλεύει.
1: Ακριβώς. Υπάρχει ένα ολόκληρο θεωρητικό πλαίσιο, αν θέλετε, πέρα σε σχέση με την εξαποστάσεως εκπαίδευση, το οποίο προφανώς δεν το γνώριζαν οι εκπαιδευτικοί, δεν υπήρχε λόγος, ακόμα και πολλά πανεπιστήμια δεν ήταν σε θέση να περάσουν με συντεταγμένο τρόπο στο εξαποστάσεως περιβάλλον. Ο μόνος φορέας που είχε και θεσμικά αλλά και την εμπειρία και την ικανότητα να δουλεύει εξαποστάσεως, όπως ξέρουμε πολύ καλά, είναι το ΕΑΠ. Έτσι, αυτό από την λειτουργία του και ακριβώς λόγω του χαρακτήρα του είναι από την αρχή φτιαγμένο, θα έλεγε κανείς, για να υπηρετήσει την εξαποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων.
0: Αλλά και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δεν ήταν πιο έτοιμο από τα άλλα, λόγω της νησιωτικότητας.
1: Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ακριβώς λόγω του ότι έχει μονάδες σε 6 νησιά, από πολύ νωρίς, θα έλεγα από τις αρχές του 2000, επένδυσε χρήμα, εκπαίδευση προσωπικού και απέκτησε κουλτούρα για συνεργασία εξαποστάσεως. Όταν πολλοί ακόμα δεν ξέραν τι είναι τα συστήματα τηλεδιάσκεψης, εμείς είχαμε δικές μας εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και κάναμε οι συνεργάτες τηλεδιασκέψεις μεταξύ των διαφορετικών νησιών για λόγους ακριβώς απόστασης. Οπότε είχαμε ήδη μια κουλτούρα εμπειρία και στην εξαποστάσεως εκπαίδευση, θα έλεγα. Οπότε μόλις κλείσαμε, σε ελάχιστα 24 ώρα βγήκαμε 100% online και οργανώσαμε τα μαθήματά μας και σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Και νομίζω ότι και από τις έρευνες που κάναμε γενικά πήγε καλά το εγχείρημα.
0: Να πάμε τώρα στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι μια νέα εποχή που διανύουμε. Σαν δάσκαλος, πώς θα αντιμετωπίσετε έναν φοιτητή που σας φέρνει μια πολύ καλή εργασία που το έχετε αναθέσει, αλλά έχει παραχθεί από ένα εργαλείο όπως το ChatGPT?
1: Λοιπόν, αυτή είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση και θα σας πάω λίγο ανάποδα. Σήμερα το πρωί υποδεχθήκαμε την πρώτη τάξη του πρώτου πειραματικού γυμνασίου Ρόδου με στόχο ακριβώς να τους μιλήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που προσπάθησα να τους εξηγήσω δεν είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι καλό ή κακό. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ουδέτερη, δεν φταίει. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για το πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε. Αυτό λοιπόν προσπάθησα να τους εξηγήσω, όπως προσπαθώ να εξηγήσω και στους φοιτητές πλέον, είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ακόμα ένα εργαλείο μαζί με όλα τα υπόλοιπα που έχετε, ίσως πιο προηγμένο, πιο έξυπνο, πιο γρήγορο, πιο αποδοτικό, για να σας βοηθήσει να κάνετε καλύτερα τη δουλειά σας, να γίνετε πιο παραγωγικοί, πιο γρήγοροι και να πάτε, αν θέλετε, και τη δουλειά σας σε ένα επίπεδο παραπάνω, δηλαδή ένα είδος ψηφιακού βοηθού. Αυτό που λέμε personal tutor ή study buddy, με στόχο πάντα να γίνεται καλύτερη. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε να πούμε, ότι δεν δεχόμαστε εργασίες οι οποίες ουσιαστικά δείχνουν ότι τεμπελιάσατε. Ότι δεν προσπαθήσατε, δεν αφιερώσατε χρόνο και δεν εντάξατε την τεχνητή νοημοσύνη μέσα στην διαδικασία της μελέτης σας. Αυτό λοιπόν που εγώ κάνω στα μαθήματά μου αλλά και περισσότεροι συνάδελφοι είναι να προσπαθούμε να δείξουμε μέσα από παραδείγματα στα καθημερινά στις καθημερινές δραστηριότητες στο εργαστήριο και στο

0: στην τάξη πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές όπως το ChatGPT μέσα από συντονισμένα prompt, μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες βηματικές για το πώς μπορούν να βοηθηθούν σε μια εργασία τους, ζητώντας τους ότι η εργασία που θα παραδώσετε θα πρέπει, εφόσον χρησιμοποιηθεί τεχνητή νοημοσύνη, να μας παρουσιάσετε τη λογική ακολουθία των prompts που ακολουθήσατε, γιατί τα κάνατε, τι απαντήσεις έβγαλε και πώς τελικά όλα αυτά τα συνθέσατε για να παράγετε το τελικό παραδοτέο, ό,τι και να είναι αυτό. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν προσπαθούμε να τους δώσουμε, να τους πιέσουμε προς μια κριτική προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης, όχι μια απλή εργαλειακή για να κάνω τη δουλειά μου εύκολα, να κλέψω τον καθηγητή, να πάρω βαθμό, και πάντα με την προϋπόθεση ότι ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί θα πρέπει όλα αυτά να τα δούνε κριτικά και ως εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε τους μαθητές τους αύριο μεθαύριο στο σχολείο. Τα παιδιά από το πρώτο πειραματικό μαζί με τους καθηγητές μου εξήγησαν ότι χρησιμοποιούν ήδη το ChatGPT, για παράδειγμα στη γλώσσα, ως προσωπικό βοηθό μάθησης ή μέσα στο μάθημα με το δάσκαλο, για να οργανώσουν, να βρουν ιδέες, να επιλύσουν απορίες, να κάνουν πράγματα. Καλώς ή κακώς αυτό είναι μια πραγματικότητα, δεν μπορούμε να την αποφύγουμε. Εμείς όμως θα πρέπει να τους προετοιμάσουμε για κριτική σκέψη, κριτική προσέγγιση, αναγνώριση των θετικών και των αρνητικών και των κινδύνων. Αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό που ουσιαστικά τόνισα στα παιδιά σήμερα. Και από εκεί και πέρα, το κάθε παιδί και ο κάθε ένας από εμάς έχει και την ελευθερία βούλησης να δουλέψει αναλόγως με αυτά τα εργαλεία. Εμείς πάντως προσπαθούμε, για να το κλείσω, να δίνουμε τέτοιου τύπου εργασίες που να ελαχιστοποιούν λίγο το κομμάτι του copy-paste από απαντήσεις του ChatGPT. Δηλαδή να μας παραδώσουν 20 σελίδες, οι οποίες και 20 έχουν παραχθεί από το ChatGPT. Κάτι το οποίο είναι και αρκετά, αν θέλετε, δύσκολο και challenging για μας, είναι μια νέα πραγματικότητα.
1: Είναι όμως πάρα πολύ σπουδαίο αυτό που επισημαίνετε, γιατί υπάρχει κίνδυνος. Η τεχνητή νοημοσύνη νομίζω είναι ένας πολλαπλασιαστής. Αν της βάλεις σαν είσοδο μια νοθρότητα, αν της πεις ότι ξέρεις κάτι, εδώ σου βρήκα έναν εύκολο τρόπο να κάνεις εργασίες, δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να μάθεις να ρωτάς, δεν χρειάζεται να μάθεις να απαντάς, τότε νομίζω ότι θα φτιάξουμε μια γενιά μαθητών η οποία θα βγει πολύ ζημιωμένη. Οπότε είναι σπουδαία η προσπάθεια που κάνετε.
0: Ακριβώς. Να τονίσω κάτι εδώ από την εμπειρία, τι προκύπτει, αλλά είναι και η κοινή λογική. Εργαλεία όπως αυτό, πέρα από το να παίξουμε, να βγάλουμε εικόνες, βιντεάκια, που και αυτά είναι λίγο, όχι προβληματικά, αλλά θέλουν προσοχή, γιατί με ευκολία μπορούν να οδηγήσουν σε deep fake news και επικίνδυνες συμπεριφορές από τα παιδιά και επικίνδυνα αποτελέσματα. Για να χρησιμοποιείς αποδοτικά εργαλεία TN για τη δουλειά σου, πρέπει καταρχήν να ξέρεις καλά τη δουλειά σου και το αντικείμενό σου. Μόνο τότε μπορεί πραγματικά να σε βοηθήσει και να σε πάει ένα βήμα πέρα. Αν το χρησιμοποιήσεις χωρίς να γνωρίζεις, το πιθανότερο θα πάρεις λάθος αποτελέσματα και το τελικό παραδοτέ της δουλειά σου θα έχει χαμηλότερη ποιότητα άμα το κάνεις μόνος σου. Και αυτό είναι πάλι κάτι που προσπαθούμε μέσα από παραδείγματα, γιατί μόνο από το παράδειγμα μαθαίνεις πραγματικά, να το δείξουμε στους φοιτητές μας.
1: Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Η γνώση προϋποθέτει κόπο. Μπορεί να μην μας αρέσει, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό που βιώνουμε σαν πόνο, σαν ταλαιπωρία, σαν δυσκολία, είναι ακριβώς αυτό που μέσα μας, η ενέργεια που καταναλώνουμε, που μέσα μας καθιστά και κατασταλάζει τη γνώση. Και σωστή να είναι η εργασία που θα σας δώσει, δεν είναι δική του. Άρα την ξέχασε την άλλη μέρα.
0: Αυτό που είναι σημαντικό στην εκπαίδευση είναι ένας αγγλικός όρος που δεν είναι και τόσο γνωστό στην Ελλάδα. Αυτό που λέμε να έχεις το agency των πραγμάτων. Δηλαδή, ό,τι κάνεις να είναι δικό σου κτήμα, να το εσωτερικεύεις, να είναι κάτι δικό σου. Οτιδήποτε δεν είναι δικό σου, το βρίσκεις με εύκολο τρόπο, ακόμα και αν θεωρείς ότι είναι δικό σου, στην πραγματικότητα δεν είναι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η γνώση, η νέα πληροφορία δεν εσωτερικεύεται και δεν γίνεται πραγματική γνώση. Έτσι, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Αυτό το ζήσαμε και με τις μηχανές αναζήτησης και με τη Wikipedia και με ένα σωρό άλλα μέσα, τα οποία μας δίνουν εύκολα απαντήσεις, οι οποίες δεν τις είχαμε χωνέψει, αλλά εδώ νομίζω το πράγμα ξεφεύγει.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Εδώ είμαστε σε ένα άλλο επίπεδο πλέον, αρκετά πιο περίπλοκο από όλες τις απόψεις.
2: Το πρόβλημα είναι βέβαια ότι εντάξει, οι νέοι που μπαίνουν τώρα στις σχολές θα τα μάθουν όλα αυτά, οι παλιοί.
0: Η παλιά εκπαιδευτική, όντως και εκείνη ένα ζήτημα, διότι στις μελέτες που κάνουμε καλός ή κακός, παρατηρούμε στα στατιστικά στοιχεία των, κυρίως των βιογραφικών δεδομένων των εκπαιδευτικών, ότι υπάρχει πλέον μια μεγάλη συγκέντρωση εκπαιδευτικών σε μεγάλες ηλικίες. Και αυτό προφανώς είναι αυτονόητο και λόγω της κρίσης, λόγω ότι δεν υπήρχαν προσλήψεις, προφανώς το προσωπικό της εκπαίδευσης μεγαλώνει, δεν ανανεώνεται πολύ συχνά. Και εκεί έχουμε ένα ζήτημα. Προφανώς οι νέοι εκπαιδευτικοί που μπαίνουν φρέσκοι από τα παιδαγωγικά και με πολύ καλή εμπειρία στις τεχνολογίες έχουν ένα συγκριτικό, αν θέλετε, προβάδισμα. Απ' την άλλη, οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν κυρίως μέσα από επιμορφώσεις. Άρα εδώ είναι και ένα ζητούμενο η ατομική πρωτοβουλία και θέληση του κάθε εκπαιδευτικού να καλύψουν κάποια κενά, ειδικά σε θέματα χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, σε επίπεδο εργαλειακής χρήσης θα έλεγα κυρίως, δηλαδή γνωριμία με νέα εργαλεία και τι μπορούν να κάνουν αυτά. Αλλά ταυτόχρονα εδώ θα πρέπει να δούμε και άλλα ζητήματα σε σχέση για παράδειγμα με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, με τι τρόπο θα ενσωματώσουν και θα προσαρμόσουν τη διδακτέα ύλη σε σχέση με αυτή τη νέα πραγματικότητα, ποιες θα είναι οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς και τι εργαλεία θα δοθούν στους εκπαιδευτικούς να κάνουν χρήση, όταν λέω εργαλεία εννοώ ευκαιρίες και δυνατότητες από το Υπουργείο, όπως για παράδειγμα το να μπορούν οι εκπαιδευτικοί μας να μην χρειάζεται να πληρώνουν συνδρομές σε εργαλεία είτε άλλα εργαλεία τεχνολογικά όπως το Web 2 για να κάνουν κάποιες πιο ωραίες δραστηριότητες με τα παιδιά. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε αναγνωρίσει, ότι οι νέες τεχνολογίες πηγαίνουν ωραίες, στην αρχή είναι δωρεάν, τις μαθαίνουν ο κόσμος, οι εκπαιδευτικοί στείλουν σχέδια μαθήματος, αποκτούν εμπειρία και μετά από λίγο κλείνουν τη δωρεάν συνδρομή, με αποτέλεσμα πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί να μένουν ξεκρέμαστοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε βιώσει αρκετά τα τελευταία 20 χρόνια και το ζούμε πάλι τώρα και με τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης. Άρα εκεί ενδεχομένως κεντρικά το Υπουργείο να μπορούσε να κάνει κάποια ευνοϊκή διευθέτηση για τους εκπαιδευτικούς.
1: Δυστυχώς τα κονδύλια που έχουμε σαν χώρα για την παιδεία δεν είναι και πολύ μεγάλα, αλλά νομίζω ότι αυτό που λέτε κρύβει ένα πολύ σοβαρό κίνδυνο. Αν αφήσουμε το τρένο της τεχνητής νοημοσύνης να φύγει, ίσως αυτή τη φορά να μείνουμε πολύ πιο πίσω από ό,τι συνήθως μένουμε.
0: Ακριβώς, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, διότι η ταχύτητα των εξελίσσεων της τεχνητής νοημοσύνης υπερβαίνει κατά πολύ την ταχύτητα που είχαμε γνωρίσει μέχρι τώρα για την εξέλιξη γενικά της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Παλιότερα λέγαμε ότι είχαμε ένα κύκλο ζωής περίπου τα 5 χρόνια, οπότε στην πενταετία είχες χρόνο να προσαρμοστείς, να δεις κτλ. Με την τεχνητή νοημοσύνη νομίζω ότι τρέχουμε πολύ πιο γρήγορα. Και μερικές φορές ούτε εμείς οι ίδιοι στο πανεπιστήμιο προλαβαίνουμε καμιά φορά τις εξελίξεις, πόσο μάλλον ένας εκπαιδευτικός στο σχολείο που παλεύει με την καθημερινότητα και τα προβλήματα που όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν στην εκπαίδευση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική παράμετρος και νομίζω πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά.
2: Από τεχνολογικής άποψης τώρα, ποιες καινοτομίες βλέπετε ότι θα αλλάξουν ριζικά τη σχολική, την πανεπιστημιακή εμπειρία μέσα στα επόμενα 5 χρόνια?
0: Κοιτάξτε να δείτε, πλέον αυτή τη στιγμή στην εκπαίδευση και στην σχολική και στην τριτοβάθμια θεωρείται δεδομένο, θα έλεγα, δηλαδή δεν το συζητάμε πια, η ύπαρξη περιβαλλόντων διαχείρισης μάθησης, κυρίως για ασύγχρονη εκπαίδευση, για ψηφιακά αποθετήρια εκπαιδευτικού υλικού, για πλατφόρμες οι οποίες επιτρέπουν την επικοινωνία, την συνεργασία των μαθητών και των φοιτητών, κάτι το οποίο πριν μερικά χρόνια ήταν κάτι πολύ, πώς να το πω, πολύ σπάνιο και για κάποιους εξωπραγματικό. Αυτό που βλέπω εγώ ότι έρχονται τα νέα ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα, τα εμπλουτισμένα όπως λέμε, άρα λοιπόν θα υπάρχει μια σύζευξη μεταξύ του τυπικού εκτυπωμένου βιβλίου όπως το ξέρουμε μαζί με ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα, τα οποία θα είναι προσπελάσιμα από τον υπολογιστή, από το κινητό, από την ταμπλέτα. Θα έχουμε σιγά σιγά ενδεχομένως και άλλου τύπου συσκευές. Ήδη κάποια σχολεία πειραματίζονται με επαυξημένη η εικονική πραγματικότητα. Είναι πάλι και αυτό ζήτημα εξοπλισμού. Το θετικό είναι ότι ο εξοπλισμός αυτός μειώνεται και υπάρχουν και ειδικοί εξοπλισμοί φθηνοί για σχολεία. Αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Και φυσικά ο τρόπος που η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει τη μάθηση αλλά και τη διδασκαλία, δηλαδή το πόσο εκπαιδευτικός θα οργανώνει πια το μάθημά του, θα ετοιμάζει υλικό, θα ετοιμάζει διδακτικά σενάρια για να μπορέσει να προσαρμόσει το μάθημά του εντός της τάξης πλέον. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο που αξίζει να το αναφέρουμε, ότι με τη χρήση αυτών των μεγάλων γνωστικών μοντέλων είναι πια πολύ εύκολο σχετικά για να είναι εκπαιδευτικό, έχοντας αναγνωρίσει τις διαφορετικές ομάδες μαθητών, δυνατότητες, απόδοση, προβλήματα, μαθησιακά κτλ. Να μπορέσει να διαφοροποιήσει αρκετά το σενάριο που θα κάνει με τα παιδιά, τα φύλλα εργασίας και γενικά να ακολουθήσει ένα πιο διαφοροποιημένο μοντέλο διδασκαλίας. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό και ζητούμενο πλέον στις τάξεις σήμερα στα σχολεία. Αυτό είναι μια παράμετρος που νομίζω είναι αρκετά σημαντική.
2: Ναι, γιατί διαφορετικά θα νομίζουμε ότι και ο δάσκαλος θα αντικατασταθεί από έναν αλγόριθμο.
0: Σε καμία περίπτωση, θεωρώ προσωπικά, αλλά αυτό δείχνει και η μέχρι τώρα πορεία των πραγμάτων, ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό, διότι πολύ απλά η τεχνητή νοημοσύνη σε τεχνικό επίπεδο δεν είναι τίποτα άλλο από αλγόριθμους οι οποίοι με γρήγορο τρόπο αλλά απλά πιθανοτικό γεννάνε κάποιες απαντήσεις χρησιμοποιώντας φυσική γλώσσα, χωρίς να αισθάνονται, χωρίς να μπορούν να κάνουν λογική σκέψη, επαγωγή, χωρίς συνέστημα, χωρίς ενσυναίσθηση και προφανώς με τα μέχρι τώρα δεδομένα σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την κατάσταση των δασκάλων. Όποιος τα λέει αυτά πολύ απλά ή δεν ξέρει τι του γίνεται ή υπερβάλλει για προφανείς λόγους.
2: Και δεν είναι και αλάνθαστη,
0: Εννοείται. Αυτό κουβεντιάσαμε τα παιδιά σήμερα στο πανεπιστήμιο για να τους εξηγήσουμε ότι όντως η τεχνητή νοημοσύνη κάνει λάθη και μερικές φορές κάνει πολύ μεγάλα λάθη και εσκεμμένα λάθη.
1: Και είναι και πάρα πολύ σίγουρη ότι δεν κάνει λάθος.
0: Ναι, ακριβώς. Έχει και ένα εγωισμό, θα έλεγα.
1: Αξίζει όμως εδώ να κάνουμε μια παρατήρηση. Προφανώς, ναι. Χωρίς να είμαι ειδικός, αλλά εξ ενστίκτου και ως μηχανικός, συμφωνώ απόλυτα. Ο δάσκαλος δεν αντικαθίσταται για πολλούς λόγους. Θα σας πω το πιο απλό. Αν σας ρωτήσω τώρα, θα θυμηθείτε τουλάχιστον 4-5 ανθρώπους, οι οποίους αγαπήσατε που σας έκανε μάθημα. Αυτό σας επηρέασε βαθιά. Πιθανότατα αυτό σας οδήγησε να γίνετε και εσείς δάσκαλος. Άρα, η τεχνητή νοημοσύνη και μόνο αυτό δεν θα το καταφέρει ποτέ. Είναι κάτι που μας αλλάζει το βίωμα. Όμως, η τεχνητή νοημοσύνη, και μου κάνει μεγάλη εντύπωση, κύριε καθηγητά, έχει αποκτήσει πολύ πιστικό ύφος. Μοιάζει, είπατε πριν, δεν είναι άνθρωπος σίγουρα, δεν αισθάνεται σίγουρα. Μοιάζει να αισθάνεται όμως. Πολλές φορές σου συμπαραστέκεται, πολλές φορές προσπαθεί, βρίσκει τα σωστά λόγια, παρότι είναι εντελώς πιθανοτικός ο αλγόριθμος. Αυτό ένα παιδί δεν μπορεί να το παραπλανήσει.
2: Παραξηγήσει κιόλας.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι ένας από τους μεγάλους κινδύνους που συζητήσαμε τα παιδιά σήμερα, διότι παρατηρείται ότι ακριβώς λόγω αυτής της ας πούμε ιδιότητας να παρουσιάζει ένα πολύ φιλικό πρόσωπο το οποίο με έξυπνο τρόπο προσαρμόζεται με τον ομιλητή, αυτό είναι το σημαντικό, άρα πολλές φορές του λέει αυτά, μας λέει αυτά που θέλουμε να ακούσουμε, λέει κάποια πράγματα που μπορεί να χαϊδέψουν τα αυτιά μας ή να φανεί ότι ξέρει κάτι καλύτερα, μας προσέχει και επειδή πολλές φορές μπορεί η απάντηση που θα δώσει να είναι όχι μόνο λογικοφανής αλλά και λογική βάση της τεράστιας βάσει δεδομένων πληροφορίας που έχει μέχρι τώρα, αυτό τι κάνει, δημιουργεί ένα μεγαλύτερο αίσθημα εμπιστοσύνης μεταξύ του ομιλητή και της μηχανής. Αυτό τώρα έχει να κάνει με το επίπεδο του ομιλητή, την ηλικία του, το background, τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα και κατά πόσο είναι ικανός να φιλτράρει και να έτσι κριτικά δει κάποιες απαντήσεις και καταλάβει κάποια πράγματα αν είναι σωστά ή όχι και το σημαντικότερο αν είναι σε θέση να επηρεαστεί και σε ποιο βαθμό από τις απαντήσεις της νοημοσύνης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι πολλά παιδιά χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη σήμερα ως ένα εργαλείο συμβουλευτικής, ως ένα φύλο σε κάποιον που λένε τα μυστικά τους, ενδεχομένως να λένε και αρκετά προσωπικά στοιχεία, προσωπικά δεδομένα, προσωπικές σκέψεις, κάτι το οποίο απαγορεύεται ρητά. Και πολλές φορές η τεχνητή νοημοσύνη να οδηγήσει τα παιδιά και σε πράξεις οι οποίες μπορεί να είναι επικίνδυνες, λανθασμένες ή προβληματικές. Είναι ένα ζήτημα αυτό και εδώ ουσιαστικά έχουν μια μεγάλη ευθύνη οι εταιρείες οι οποίες έχουν αναπτύξει αυτά τα μοντέλα, όπου κατά την άποψή μου θα πρέπει να βάλουν φίλτρα, δικλείδες ασφαλείας και περιορισμούς που να μπορούν να προστατεύσουν, αναγνωρίζοντας ποιον έχουν απέναντί τους, από τέτοιες προβληματικές καταστάσεις.
2: Αυτό πάντως αυξάνει και την ευθύνη των δασκάλων, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και όπως όλα τα πράγματα είναι θέμα εκπαίδευσης, κουλτούρας, παιδείας, όπως και τα κοινωνικά δίκτυα έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Και κατά την άποψή μου, δεν ξέρω αν η απαγόρευση είναι η καλύτερη λύση. Πάντα λέμε ότι η καλύτερη λύση είναι η κουλτούρα, η εκπαίδευση, η παιδεία, η πρόληψη. Νομίζω ότι και με την τέχνη νοημοσύνη θα έχουμε ανάλογα προβλήματα με προβλήματα που συναντούμε στα κοινωνικά δίκτυα.
1: Αν μου επιτρέπετε μια παρατήρηση, στα κοινωνικά δίκτυα η τεχνητή νοημοσύνη είναι παρούσα εδώ και μια δεκαετία, μπορεί και παραπάνω. Δεν ασχολήθηκε κανένας ιδιαίτερα μαζί της, παρότι έκανε πολύ συστηματική δουλειά και ένας από τους βασικότερους λόγους που έχουν βρεθεί ακριβώς, που έχουν βρεθεί τόσο πολλοί χρήστες να είναι και όχι εθισμένοι, αλλά σίγουρα να το έχουν στην καθημερινότητά τους. Εδώ θα είναι διαφορετικά τα πράγματα, νομίζω. Εδώ πολύ πιο γρήγορα έχουν όλοι καταλάβει ότι χρειάζεται regulation, ότι χρειάζεται να δημιουργηθεί πλαίσιο και να μην αφήσουμε τις εταιρείες να μας δείξουν αν είναι ηθικές ή όχι, έτσι, γιατί συνήθως αργούν να το κάνουν αυτό.
2: Να τους το επιβάλλουμε.
0: Ακριβώς, είναι πάρα πολύ σημαντική παρατήρηση και να πούμε ότι ιστορικά η τεχνητή νοημοσύνη ως επιστημονικό πεδίο, το οποίο είναι μάλλον ένα πεδίο διεπιστημονικό, στο οποίο εμπλέκεται η πληροφορική, τα μαθηματικά, η ψυχολογία, η οικονομία, πάρα πολύ επιστημονική κλάδη, έχει ζωή από τη δεκαετία του 50. Είναι δηλαδή ένα επιστημονικό πεδίο το οποίο διερευνάται, πέρασε από φάσεις προόδου, εποχές στασιμότητας, όπως λέμε, πέρασε από δύο χειμώνες η τεχνητή νοημοσύνη, και όντως ως λογισμικό, αλγόριθμοι και εφαρμογές υπάρχουν εδώ και αρκετά χρόνια, τα συναντούμε στα κοινωνικά δίκτυα, σε άπειρες εφαρμογές που έχουμε στην καθημερινότητά μας. Απλά ποια είναι η διαφορά? Ότι δεν ερχόμαστε σε άμεση επαφή μαζί τους. Αυτό που έγινε με τα εργαλεία τύπου ChatGPT ήταν η σημαντική πρόοδος που έγινε σε αυτό που λέμε natural language processing, δηλαδή επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Εκεί πραγματικά ήταν το μεγάλο κοσμικό σημείο που ήρθε ο καθένας σε άμεση επαφή με μια τέτοια τεχνολογία. Εκεί αλλάξαν όλα. Και από τη στιγμή που πλέον είναι άμεσο, ορατό, αυτή η διεπιφάνεια μεταξύ χρήστη και μηχανής είναι άμεση, τη βλέπουμε, είναι άμεσα και οι παρενέργειες, οι θετικές και αρνητικές. Για παράδειγμα, τα κοινωνικά δίκτυα τρέχουν αλγόριθμους εδώ και χρόνια που στηρίζονται σε τέτοια μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Έχουν δημιουργήσει και δημιουργούν μεγάλα προβλήματα. Επηρεάζουν ψηφοφορίες, επηρεάζουν την πολιτική, την κοινή άποψη, πολιτικά αποτελέσματα, τη διαφήμιση. Αλλά επειδή αυτά δεν ήταν άμεσα αντιληπτά από τον κόσμο, όπως καταλαβαίνετε, οι πολλοί δεν τα καταλάβαιναν και δεν ασχολήθηκαν. Εδώ όμως είναι άμεση και στιγμιαία επικοινωνία και εδώ είναι η πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτό που έγινε με την επεξεργασία φυσικής γλώσσας ουσιαστικά πέτυχε αυτό το τεστ που είχε θέσει ο Τούρινγκ ήδη από το 50, λέγοντας ότι τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη, αν θες να το ορίσεις, αν μιλάς, έχεις μια κουρτίνα και μιλάς με κάποιον από πίσω και δεν μπορείς να καταλάβεις αν αυτός είναι άνθρωπος ή υπολογιστής, τότε έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Χοντρικά τώρα το λέω, αλλά έτσι για να έχουμε μια κατανόηση των πραγμάτων. Νομίζω ότι είμαστε στην εποχή που επιβεβαιώνεται αυτό που είχε πει ο Τούρινγκ πάνω από 50 χρόνια πριν.
1: Πιθανότατα όμως δεν είχε ο μεγάλος αυτός δάσκαλος της επιστήμης και της δικιάς σας και της δικιάς μου στο μυαλό του ότι θα έχουμε όλες αυτές τις παρενέργειες. Αναρωτιέστε καμιά φορά αν ο Τιούρινγκ ζούσε σήμερα και έβλεπε πώς τελικά υλοποίησαμε όλα αυτά που είχε φανταστεί, πώς θα αντιδρούσε, δεν ξέρω.
0: είναι από τα ερωτήματα που προκύπτουν πάντα όταν κάποιος μεγάλος, είτε είναι μεγάλος επιστήμονας, είτε μεγάλος φιλόσοφος ή μεγάλος πολιτικός, γενικά μεγάλος άνθρωπος, πεθάνει νωρίς πριν προλάβει να ολοκληρώσει τη δουλειά του, πώς θα ήταν τα πράγματα. Εκτιμώ ότι θα ήταν λίγο διαφορετικά όλο το κομμάτι της επιστήμης των υπολογιστών, ίσως να ήταν, μπορεί να είχε προοδεύσει περισσότερο, να ήταν σε καλύτερα πλαίσια, γιατί ο Τιούρινγκ ήταν και πάνω απ' όλα ανθρωπιστής και έβλεπε και τους κινδύνους που ερχόντουσαν, τους είχε αναγνωρίσει ήδη πολύ νωρίς. Δυστυχώς έφυγε νωρίς, όπως λέμε.
2: Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος, αλλά εμείς αισθανόμαστε την ανάγκη να σας ευχαριστήσουμε, γιατί νομίζουμε ότι οι δάσκαλοι τουλάχιστον βρίσκονται σε καλά χέρια όσον αφορά τέτοιου είδους θέματα, μιλώντας μαζί σας.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι σου δημιουργεί ένα ωραίο συνέστημα αυτή η επικοινωνία και λες εντάξει, όλα θα πάνε καλά.
0: Αυτό είναι και μια δικιά μας αγωνία, για να είμαστε ειλικρινείς, και προσπαθούμε για το καλύτερο, γιατί είναι μεγάλη ευθύνη να προετοιμάσει εκπαιδευτικούς για το αύριο. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
3: Για περισσότερα τεχνολογικά, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο YouTube, στα Apple Podcasts.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
6: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
7: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
8: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
7: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
8: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
7: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
8: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
7: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
8: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
7: Τηλέφωνο 22710-41-287.
8: E-shop alphapbooks.gr.
9: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
10: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
11: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
12: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
13: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Όπως και κάθε μέρα, έτσι και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και πρωί-πρωί είχαμε την κινητοποίηση έξω από την Περιφερειακή Ενότητα με τη συμμετοχή γονέων μαθητών, όχι μόνο από τα νοτιόχωρα αλλά και από άλλες περιοχές της Χίου, εκπροσώπων φορέων. Εκεί στο σκαλί ο Παντελής Βρουλής, ο αντιπεριφερειάρχης Χίου, ο Στέλιος Καμπούρης, ο ειδικός σύμβουλος. Θα μας τα πει στη συνέχεια η Ειρήνη Αναγνώστου. Δεν ξέρω, άκρη βρήκαμε, εγώ δεν κατάλαβα τι βρήκαμε, την άκρη βρε παιδιά. Έχουν μπει από χθες κάποια δρομολόγια πάντως ως εμβαλωματική λύση από πλευράς της περιφέρειας. Συνοδούς ζητούν οι γονείς. Σήμερα τους είπαν ότι είχε και συνοδούς. Για να δούμε τι θα δούμε.

Τώρα στην πανελλαδική επικαιρότητα να πούμε ότι στα θέματα έτσι που είναι ψηλά είναι η έκρηξη που έγινε σήμερα πρωί-πρωί στην Πλάκα. Στη συμβολή της λεωφόρου Βασιλής Αμαλίας με την οδόληση κράτους απέναντι από τους στήλους του Ολυμπιωδιός. Αποτέλεσμα ήταν να εγκλωβιστούν δύο γυναίκες σε κτίριο, οι οποίες απεγκλωβίστηκαν από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που κλήθηκαν στο σημείο. Τώρα, ποιος, τι συνέβη, πού οφείλεται η έκρηξη, είναι κάτι που θα το δουν στην πορεία. Είχαμε και ένα τραυματία που ήταν περαστικός και περνούσε από το σημείο με το αυτοκίνητό του. Η έκρηξη, λέει, ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας.

Λοιπόν, με το τραπ και με το σι. Ωραία ακούγεται αυτό, τραπ και σι. Τι να σας πούμε, εκεί προσπαθούν να βρουν μια άκρη. Είναι τα μεγάλα βουβάλια αυτά του μικρού πλανήτη μας.

λάθος μου ανάσες. Στα στοιχεία που αφορούν τις γεννήσεις στο Βόρειο Αιγαίο δεν έχουμε μεγάλες διαφοροποιήσεις. Δυστυχώς παραμένει αισθητή η μείωση των γεννήσεων στην περιοχή μας και το πρώτο εξάμηνο του 2026 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική. Οι γεννήσεις από μητέρες με μόνιμη κατοικία στην περιφέρεια ήταν 588 από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο, έναντι 648 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Έχουμε δηλαδή και φέτος μείωση, μία μείωση της τάξης του 9,3% στο Βόρειο Αιγαίο. Μάλιστα, η πτώση είναι η μεγαλύτερη ποσοστία μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας.

Θα πάμε στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με την Ειρήνη Αναγνώστου να μας πει τι έγινε σήμερα το πρωί στην περιφέρεια. Για το θέμα της εκτέλεσης των μαθητικών δρομολογίων. Θυμίζουμε ότι από την πρώτη διαγωνιστική διαδικασία 31 δρομολόγια ήταν άγωνα. Κορυφή του Παγόβουνου, αυτό που συμβαίνει στο σχολικό κέντρο του Πυργίου. Σχεδόν οι μισοί μαθητές που είναι από τα γύρω χωριά δεν μπορούν να μεταφερθούν. Δεν μπορούσαν να μεταφερθούν μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει αυτό το με τα δρομολόγια, τα εμβαλωματικά που ανακοίνωσε η περιφέρεια. Θα το δούμε. Από εκεί και πέρα, να σημειώσουμε ότι προβλήματα υπάρχουν και σε άλλες περιοχές, όπως είναι στο σχολείο των Ενίτων, από τα γύρω χωριά. Μας τα έλεγε χθες και η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των Ενίτων. Προβλήματα υπάρχουν και στην πόλη της Χίου με τα νηπιαγωγεία το 7ο και το 11ο. Να σημειώσουμε βέβαια ότι έτσι εντύπωση προκάλεσε και η δήλωση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, του Κλέαρχου Χρήστη, ο οποίος συμπαραστάθηκε στους γονείς, είπε δίκιο έχουν, όλοι το αναγνωρίζουν αυτό, δίκιο έχουν οι γονείς, που θα το βρουν δεν ξέρω και πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ακόμη, και παράλληλα γνωστοποίησε αυτό που ήδη είναι γνωστό εδώ και καιρό, αλλά δεν έχει επικοινωνηθεί και πάρα πολύ, ότι του χρόνου η αρμοδιότητα για τις μαθητικές μεταφορές μεταβιβάζεται στους Δήμους πανελλαδικά. Εκεί να δείτε κάτι γλέντια που θα κάνουμε του χρόνου που θα είμαστε και σε μεταβατική περίοδο. Πού θα βρεθούν τα μέσα για να εκτελεστούν και πότε τα μαθητικά δρομολόγια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
4: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
5: Για να δούμε, οι συνάδελφοι που ήταν κάτω έβγαλαν άκρη από την κινητοποίηση που έγινε σήμερα φτάνοντας στο Διατάφτα, εάν τελικά λύνεται ή δεν λύνεται το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία σε αυτές τις 31 άγονες γραμμές που είχαμε στην πρώτη αγωνιστική διαδικασία. Ειρήνη, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Χριστίνα. Ίσως ναι, ίσως όχι, μπορεί φέτος, θα δούμε του χρόνου.
5: Κι αν θα βρέξει, κι αν θα βρέξει.
6: Ναι, έγινε μια πολύ, και μάλιστα στην είσοδο.
5: Άκου να δεις, τα καλύτερα θα τα ζήσουμε του χρόνου, καλά να είμαστε όλοι.
6: Που θα πάνε στους δήμους.
5: Που θα πάνε στους δήμους οι μεταφορές των, που θα είμαστε και σε μεταβατική περίοδο, που θα ψάχνουν να βρουν τα πατήματά τους, την νομοθεσία, ποιος θα τα αναλάβει, πότε θα τα αναλάβει. Θυμίζω ότι και πριν από μερικά χρόνια είχαν πει να τα μεταβιβάσουν στους δήμους και το πάγωσαν, το πήραν πίσω και μετά έκαναν ξανά οι περιφέρειες στις διαγωνιστικές διαδικασίες.
6: Ναι. Έγινε πραγματικά μια μακροσκελής, θα το πω, συζήτηση, λίγο έτσι, υβριδική όμως, ναι, στα σκαλιά της Περιφερειακής Ενότητας. Ο δρόμος δεν έκλεισε καθόλου. Δεν μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία οι γονείς, γιατί κυρίως ζητούσαν απαντήσεις.
5: Και καλά έκαναν. Ναι. Μπορούμε να διαμαρτυρηθούμε και χωρίς να ταλαιπωρήσουμε άλλους.
6: Σωστά. Εξάλλου δεν άλλαξε και κάτι. Παρόλα αυτά δεν μπορώ να πω ότι βγήκαμε σοφότεροι όλοι. Εκτός από το ότι στη χώρα μας επικρατεί ένα γενικότερο μπάχαλο. Θα μου πεις, τα σχολικά δρομολόγια περιμέναμε για να το διαπιστώσουμε. Όχι, αλλά εδώ αποδείχθηκε ακόμη μια φορά. Τώρα, για να βάζουμε τα πράγματα λίγο στη θέση τους. Η περιφέρεια έχει από την πλευρά της κάποιες υποχρεώσεις όσον αφορά τα σχολικά δρομολόγια. Και κάνει κάποιες διαδικασίες, τις οποίες τις κάνει και σε συνεργασία με τους υπαλλήλους. Και αυτό που λέω είναι σημαντικό. Θέλω να πω, όση καλή θέληση και να έχει ένας αιρετός, δεν μπορεί να παρακάμπτει την νομοθεσία. Ειδικά όταν αυτό που θέλει να γίνει, πρέπει να το εφαρμόσουν κάποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Δηλαδή κάποιοι υπάλληλοι να υπογράψουν.
5: Βέβαια, θα βάλει κάτι στο κεφάλι του στον τορβά.
6: Ακριβώς, για να κάνει ο κάθε αιρετός.
5: Έτσι είναι.
6: Το, πώς να το πω, το χατήρι, σε εισαγωγικά, των ψηφοφόρων του ή των πολιτών, για να μην το πάω σε επίπεδο ψηφοφόρων. Από εκεί και πέρα λοιπόν προσπάθησαν και ο κύριος Βρουλής και ο κύριος Καμπούρης κυρίως να δώσουν στους γονείς αλλά και στους εκπροσώπους των φορέων που ήταν εκεί, γιατί ήταν εκπρόσωποι του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, ήταν της Ένωσης Γονέων, ήταν του Συνδέσμου Κληρικών, ήταν γονείς από το Πυργή βέβαια, αλλά και από τα Νένιτα, αλλά και από το 11ο και 7ο, δεν είναι το άλλο νηπιαγωγείο.
5: Ναι, ναι,
6: ήταν ακόμη κάτοικοι, δύο γυναίκες κάτοικοι της Λαγκάδας, που σχεδόν έκλαιγαν λέγοντας «Να βάλετε βρε παιδιά σχολικά δρομολόγια, αλλά εγώ τι να κάνω», έλεγε μια γυναίκα που είμαι καρκινοπαθής και που πρέπει να κατεβαίνω στο νοσοκομείο να κάνω τις θεραπείες μου «και δεν έχω αυτοκίνητο και δεν μπορώ να κατέβω και δεν σας λέω και κάθε μέρα, σας λέω βάλτε 2-3 φορές την εβδομάδα ένα λεωφορείο». Θέλω να πω, εκεί εκφράστηκε η αγωνία πολύ κόσμου. που δείχνει ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο στα σχολικά δρομολόγια. Το πρόβλημα είναι γενικότερα στη χώρα μας και επίσης δεν είναι και ένα πρόβλημα που είναι μόνο στοιχείο. Τώρα, πώς μπορεί να λυθεί όσον αφορά τα σχολικά δρομολόγια?
5: Α, μπορείς να μου δώσεις μία απάντηση. Χθες η Περιφέρεια ανακοίνωσε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα δρομολογίων μέχρι να ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση του διαγωνισμού για τα άγωνα.
6: Η οποία δεύτερη φάση ολοκληρώνεται τη Δευτέρα.
5: Επιτάχυναν τους ρυθμούς.
6: 2 Οκτωβρίου που είναι Παρασκευή, την ερχόμενη Παρασκευή, 3 το μεσημέρι είναι καταληκτική ημερομηνία και ώρα για την κατάθεση των προσφορών.
5: Αυτά τα δρομολόγια τώρα τα χρησιμοποιούν ή σκοπεύουν να τα χρησιμοποιήσουν από τη Δευτέρα οι γονείς στη Νότια Αχαία για τη μετακίνηση των παιδιών τους? Γιατί υπήρχε μία συζήτηση αυτό το διήμερο, έχουν συνοδούς, δεν έχουν συνοδούς. Σήμερα πάλι έλεγαν από την Περιφέρεια ότι υπάρχουν συνοδοί.
6: Και οι γονείς έλεγαν δεν υπάρχουν.
5: Ναι.
6: Εγώ δεν μπορώ να ξέρω τώρα, δεν μπήκα μέσα στο λεωφορείο.
5: Ναι.
6: Για να πω την αλήθεια. Η Περιφέρεια επιμένει, και έκτος ο κύριος Ταμπούρης είπε ότι γίνονται τα δρομολόγια όπως προβλέπετε, οι γονείς λένε όχι, δεν είχε συνοδό. Κάποιοι μπορεί να τα χρησιμοποιούν και κάποιοι όχι, έτσι κατάλαβα εγώ.
5: Μάλιστα. Το σχολείο θα ανοίξει τη Δευτέρα ή όχι? Τι
6: ξέρουμε? Δεν το ξεκαθάρισαν αυτό, αλλά κατάλαβα από την άλλη ότι δεν έχουν και περιθώριο να κάθονται και να μην δουλεύουν οι άνθρωποι. Γιατί 5 μέρες πήραν άδεια.
5: Ναι.
6: Πολλοί που δουλεύουν και δεν είναι... Αλλά και αυτοαπασχολούμενοι να είναι, έκλειναν τα μαγαζιά τους, ας πούμε, για να κατέβουν στην κινητοποίηση. Έτσι. Επομένως δεν ξέρω...
5: Και τα παιδιά πρέπει να πάνε κάποια στιγμή σχολείο, δηλαδή. Θέλω να πω ότι παρά τις δυσκολίες, καταλαβαίνω το δίκαιο του αγώνα, αλλά φαντάζομαι ότι πρέπει να επέλθει και η ομαλότητα.
6: Για να μπούμε στο κλίμα, αν ήσουν και εσύ εκεί και και εγώ και οι υπόλοιποι, όλοι έχουν δίκιο.
5: Oh.
6: Το θέμα είναι πού θα συναντηθούμε.
5: Ναι.
6: Γιατί ας πούμε οι αυτοκινητιστές που τελικά, πώς προέκυψε το πρόβλημα, μέχρι πέρσι... Υπήρχαν ταξί, τα οποία μάλιστα, ή μάλλον επαγγελματίες αυτοκινητιστές, οι οποίες διέθεταν εκτός από ταξί και μικρά βανάκια των 8 θέσεων που έκαναν τα συγκεκριμένα δρομολόγια. Οι γονείς μάλιστα ήταν πολύ ικανοποιημένοι με αυτή τη λύση, διότι ήταν ελεγχόμενο μέσα στο βανάκι, τους έβαζαν, λέει, τα έβαζαν οι ίδιοι μέσα, τους έβαζαν τη ζώνη, τα είχαν υποέλεγχο, εν πάση περιπτώσει, και σε αυτά τα μικρά μάλιστα λεωφορεία δεν χρειάζεται και συνοδός. Τους ξέρουν, είναι συντοπίτες τους, οπότε και κάτι να γίνει, ξέρεις, μπορεί να τους ζητήσεις το λόγο, οπότε ήταν όλοι προσεκτικοί.
5: Άρα είναι αυτοκινητιστές που έχουν την έδρα τους στα νοτιόχωρα.
6: Βεβαίως. Και είναι 5, αν δεν κάνω λάθος.
5: Μάλιστα.
6: Το πρόβλημα λοιπόν τι είναι? Αυτοί εδώ και 3 χρόνια ζητάνε να αλλάξει η έδρα. Να μην μπορούν δηλαδή να ξεκινήσουν και να τελειώσουν στην έδρα τους ένα δρομολόγιο. Να μπορούν να πάνε και κάπου αλλού.
5: Mm-hmm.
6: Αυτό δεν τους επιτρέπεται και μπορεί να γίνει νόμιμα μόνο με απόφαση της Περιφέρειας. Βρήκαν λοιπόν σαν μέσο πίεσης να μην κατέβουν στο διαγωνισμό για τα μαθητικά δρομολόγια.
5: Mm-hmm.
6: Δρομολόγια τα οποία είναι ασύμφορα για λεωφορεία. Γιατί μιλάμε για 1 παιδί από τον εμποριό, για 2 παιδιά από την κοινή, για 3 παιδιά από δεν ξέρω πού. Οπότε δεν πάει ένα λεωφορείο να κάνει αυτά τα δρομολόγια. Πρέπει να πάει ταξί. Έτσι mm-hmm. είναι. Το βρήκαν λοιπόν σαν μέσο πίεσης και το παράπονο τους είναι ότι δεν μπαίνει καν στο τραπέζι για συζήτηση από την Περιφέρεια. Τώρα ο κύριος Βρουλής τους υποσχέθηκε ότι σε ένα περιφερειακό συμβούλιο που θα γίνει στοιχείο θα τεθεί σαν θέμα, αλλά δεν μπορεί να τους υποσχεθεί και όλους ότι θα πάρθει η απόφαση που εκείνοι θέλουν, γιατί σε αυτό που οι 5 θέλουν αντιτίθενται οι άλλοι 85 που είναι στην πόλη, έτσι. Οπότε καταλαβαίνεις.
5: Δηλαδή
6: ότι...
5: το μοίρασμα της πίτας είναι το πρόβλημα.
6: Από ό,τι καταλαβαίνω, ναι. Τώρα υπήρχε μία λογική ότι εντάξει, βάλτε πλάτη και φέτος και θα δούμε και θα το φέρουμε προς συζήτηση. Δεν καταλήξαμε κάπου. Κάποια στιγμή είπε ο Γιώργος Αμπαζής και όχι ο Γιώργος Αμπαζής, ο Μάρκος ο Σκούφαλος, που συνδικαλιστικά ξέρει πώς δουλεύουν αυτά τα πράγματα. Τους λέει, παιδιά, ένα λεπτό. Αφού η νομοθεσία είναι τόσο λάθος και δεν σας επιτρέπει άλλους χειρισμούς, το έλεγε στον Στέλιο τον Καμπούρη και στον κύριο Βρουλή, τι πρέπει να κάνουμε για να πιέσουμε να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο? Mm-hmm. Να κλείσουμε την Περιφέρεια, να κατέβουμε στους δρόμους, να κάνουμε δηλαδή δυναμικά πράγματα. Και κάποια στιγμή τους λέω και εγώ, άρα τι αποφασίζουμε σήμερα, να κλείσουμε την Περιφέρεια? Δηλαδή δεν υπήρχε ένα διατάφτα, να το πω έτσι.
5: Είναι όλα αυτά που λέγονται τώρα. Μια εβδομάδα το ζαλίζουμε δεξιά, αριστερά, βορείος, νοτίος κλπ. Και άκρη δεν βρίσκεται.
6: Και όπως είπε και πολύ σωστά η Ανίκα η Αντωνίου, ποιος θα δώσει τώρα σημασία στοιχείο και σταρμόλια που δεν ξέρουν πού πέφτει.

0: μία απόφαση που θα ισχύσει στην Αττική δεν είναι το ίδιο με το να ισχύσει στο πυργί της Χίου.
1: Έτσι είναι.
0: Στο όποιο πυργί, έτσι. Στο όποιο πυργί. Ο κύριος Βρουλής είπε και ο κύριος Καμπούρης ότι και στη Μυτιλήνη υπάρχουν προβλήματα. Στη Μυτιλήνη βρίσκονται στον τρίτο διαγωνισμό. Γιατί και εκεί υπάρχουν άγωνα δρομολόγια. Επίσης πρέπει και η πολιτεία να καταλάβει ότι δεν μπορεί τώρα 5 επαγγελματίες ταξί να τους ζητάει, να τους αποζημιώνει με τιμές προδεκαετίας, με τιμοκατάλογο προδεκαετίας. Δεν γίνεται αυτό. Όπως δεν μπορούν οι γιατροί και τα διαγνωστικά που έχει προκύψει αυτό το θέμα με τις υπερτιμολογήσεις, δεν μπορούν και αυτοί να βγούνε.
1: Ναι, όπως καταλαβαίνεις, το πρόβλημα μετακυλείται και στη μία και στην άλλη περίπτωση στους πολίτες.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Εκείνοι πληρώνουν το μάρμαρο. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά.
0: Ακριβώς.
1: Το θέμα είναι ότι κάπου δεν καταλήξαμε. Με λίγα λόγια, ο επόμενος σταθμός είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, που περιμένουμε να δούμε αν τελικά τα άγωνα θα γίνουν γόνιμα, τα δρομολόγια και πια.
0: Ναι.
1: Και παράλληλα να δούμε αν τη Δευτέρα τα πιτσιρίκια στο πυργί θα πάνε σχολείο.
0: Ναι,
1: τι θα κάνουν, τι θα κάνουν οι γονείς.
0: Οι γονείς αυτό το Σαββατοκύριακο θα
1: αποφασίσουν.
0: Θα
1: κάνουν συνελεύσεις, θα δουν προς τα που πηγαίνουν. Το μήνυμα το έστειλαν πάντως ότι δεν αποδέχονται μυρολατρικά αυτά που συμβαίνουν.
0: Η αλήθεια είναι ότι η ιστορία αυτή δεν θα γινόταν γνωστή σε όλες τις διαστάσεις αν δεν αποφάσιζαν να δράσουν έτσι δυναμικά οι γονείς του σχολικού κέντρου του πυργίου, των παιδιών που μετακινούνται προς το σχολικό κέντρο του πυργίου.
1: Ναι.
0: Γιατί όλοι έχουν τελικά προβλήματα, αλλά κανείς δεν μιλάει.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα από το ρεπορτάζ στη συνέχεια. Θα μιλήσουμε και με τον Νέστορα Ξυλά από το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών έκανε και την στάση εργασίας σήμερα. Αλλά βέβαια, εντάξει, οι εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν εκεί, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Ήταν
0: εκπρόσωποι, ναι, δεν είναι, μπορώ να πω ότι είδα και πολλούς δασκάλους και νηπιαγωγούς άσχετους που ήταν στην κινητοποίηση. Αυτό είναι αλήθεια. Επίσης να πούμε και το εξής. Ίσως πρέπει, αν θέλει όντως το κράτος να πει ότι μας θέλει σαν κατοίκους στις ακριτικές περιοχές και στις δυσπρόσιτες, γιατί μπορεί και στην υπηρετική Ελλάδα να έχει περιοχές που είναι με λίγους κατοίκους και που είναι ασύμφοροι για το κράτος η διαμονή τους εκεί. Ίσως πρέπει λοιπόν να μπει και σε μία άλλη λογική. Δηλαδή αυτό που λέει η λαϊκή συσπήρωση, το οποίο πολλές φορές λέμε εντάξει τώρα αυτοί το κουκουέ τα θέλουν όλα κρατικοποιημένα. Όμως στην περίπτωσή μας είναι μια λύση και θα είναι και μια λύση διαπαντός.
1: Ναι, να έχουν πούλμαν δηλαδή αυτοδιοικητικοί φορείς με προσωπικό και να μπορούν να κάνουν τα άγωνα δρομολόγια.
0: Ακριβώς, να τα έχει μόνιμα η τοπική αυτοδιοίκηση, δεν ξέρω αν θα είναι πρώτου ή δευτέρου βαθμού, και να κανονίζει την πορεία της και να μην έχουμε κάθε χρόνο αυτό το πράγμα. Και
1: να σου πω κάτι, ο νόμος έχει δώσει εργαλεία. Εάν θέλουν να δώσουν λύση, μπορούν να δώσουν λύση.
0: Ναι, αλλά όπως είπε και ο
1: Αλλά ο ένας θέλει να πετάει τον μπαλάκι στον άλλον, γιατί αν δώσει λύση θα πρέπει να έχει και τα χρήματα να την πληρώνει.
0: Εκεί είναι όλη η ιστορία. Το είπε και ο κύριος Χρήσης. Του χρόνου λέει που θα πάρουμε τα δρομολόγια. Δεν ξέρω αν θα πάρουμε και τους πόρους.
1: Το θέμα είναι αυτό. Ποιος θα θελήσει να πάρει την καυτή πατάτα εν γνώση του ότι θα αναλάβει ένα έργο που έχει και φθορά. Εννοώ και πολιτική φθορά, γιατί κάτι να στραβώσει θα έρθουν απευθείας μετά πάνω σου τα βέλη όλα.
0: Έτσι.
1: Και παράλληλα έχει και ένα κόστος συγκεκριμένο που αν η πολιτεία ενεργήσει όπως ενεργεί στα περισσότερα, πάρε την αρμοδιότητα και ξέχασε με μένα όσον αφορά τη χρηματοδότηση ή όποτε εγώ δώσω, δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το Sky Ειρήνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα δουν οι τηλεθεατές της Αλήθειας, θα διαβάσουν, θα τα δουν και στο αλήθεια.gr.
0: Σωστά.
1: Πάμε στον Sky. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Στο πλοίο μεταφέρονται 166 φορτηγά και 29 γιοταχή οχήματα. Στο σημείο επιχειρούν και σπέβδουν αυξημένες δυνάμεις κατάσβεσης και παροχής συνδρομής. Αυτή τη στιγμή προσεγγίζει το ταχύπλοο πυροσβεστικό σκάφος από τη Σύρο, ενώ μεταβαίνουν ένα ακόμη ταχύπλοο πυροσβεστικό σκάφος από το Λαύριο και ένα πυροσβεστικό πλοίο από Πειραιά. Επίσης έχουν κινητοποιηθεί δύο ελικόπτερα του πυροσβεστικού σώματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής έπειτα από την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε παλιό διόρροφο κτίριο που βρίσκεται επί της οδούλης Ικράτου στην Πλάκα, προκαλώντας συνέχεια φωτιά και κατάρρευση του κτιρίου. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά

0: και δύο γυναίκες, εκ των οποίων η μία ηλικιωμένη, απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις έρευνες για τυχόν αγνοούμενους, ενώ όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, εξετάζονται πληροφορίες που αναφέρουν ότι στο δεύτερο όροφο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που δεν έχει εντοπιστεί και στον πρώτο όροφο, ο οποίος ενοικιαζόταν για βραχυχρόνια μίσθωση, υπήρχε κράτηση από τρεις τουρίστες, οι οποίοι δεν είναι γνωστό αν βρίσκονταν εντός. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η έκρηξη αποδίδεται σε εγκατάσταση φυσικού αερίου. Λόγω της κατάρρευσης του διόρροφου κτιρίου έχουν δημιουργηθεί σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στον άξονα Σταδίου Φιλελλήνων, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αμαλίας, στη Βασιλίση Σοφίας μπρος στη Βουλή και στην Αρδιτού. Μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ανέφερε, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις επισήμανε πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Τόνισε ότι ένας ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, ούτε μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και σύμμαχός της, υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε χθες σε δηλώσεις του ο Τούρκος Πρόεδρος. Την αυξημένη εξάρτηση από τα κινητά τηλέφωνα, η οποία ενδέχεται να επηρεάζει την αυτοσυγκέντρωσή τους, επισημαίνουν ως έναν από τους πιθανούς λόγους αποτυχίας για τους υποψήφιους οδηγούς σε μετρό, τραμ και ΙΣΑΠ, οι ειδικοί από το χώρο των συγκοινωνιών, όπως αναφέρει σημερινό δημοσίευμα στην Καθημερινή. Στις τελευταίες δύο προκηρύξεις της ΤΑΣΥ, ένας στους δύο που διεκδικούν θέσεις οδηγούς σε σειρμούς, του μετρό, του τραμ και του ηλεκτρικού, απέτυχαν στα ψυχομετρικά τεστ και δεν προσλήφθηκαν. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ορθώς υποψήφοι υποβάλλονται σε αυστηρά τεστ για επαγγέλματα με τόσο μεγάλη ευθύνη. Την ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ Πεκίνου-Ουάσιγκτον επισήμανε κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στο Λευκό Οίκο ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ. Τόνισε ότι οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις, ώστε να μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι μαζί με τον Κινέζο πρόεδρο εκπροσωπούν διαφορετικά συστήματα, αλλά οι δεσμοί μεταξύ των δύο λαών διαρκούν. Ο Κινέζος πρόεδρος κάλεσε νωρίτερα, της είπα, και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό. Η Βρετανία δεν θα ανεχθεί εκφοβισμό, απειλές ή εχθρικές ενέργειες σε βρετανικό έδαφος από οργανώσεις που συνδέονται με το Ιράν, προειδοποίησε ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραχτσί στη διάρκεια συνάντησής του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου.
1: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cyclandic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
0: Στην αθλητική ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβία 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπαρή με 91-72. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας τη Μπασκόνια με 106-89.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω τώρα.
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι, κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 27. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και μάλιστα δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να είναι και τοπικά έντονα, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζω.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22 710 20 920.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Θες κάτι γλυκό, αλλά να μην είναι και γλυκό.
2: Σε καταλαβαίνω. Και εγώ αυτό θέλω και το έχω βρει.
1: Λέγεται Κορινθιακή Σταφίδα και θα γλυκάνει τις μουντές μέρες του Σεπτεμβρίου και τις νύχτες. Κάνε μια πράσινη σαλάτα για δείπνο με κορινθιακές σταφίδες, πορτοκάλι και κοτόπουλο. Απλώς τέλειο. Και με ενισχυμένη δόση σιδήρου και βιταμινών B.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 24 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βόηου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων, 10,33 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Έξω από την Περιφερειακή Ενότητα Χίου βρέθηκαν σήμερα το πρωί γονείς μαθητών από την Νότια Χίου για να διαμαρτυρηθούν για τα προβλήματα που υπάρχουν στη μεταφορά των μαθητών σε σχολεία, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στο σχολικό κέντρο Πυργίου. Μαζί τους ο Σύλλογος Γονέων Ενίτων και γονείς μαθητών από τα νηπιαγωγεία της πόλης 7ο και 10ο που και εκείνοι αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Εκπρόσωποι φορέων όπως του Συλλόγου Δασκάλων, του Συνδέσμου Κληρικών, της Ένωσης Γονέων έδωσαν το παρόν. Στους συγκεντρωμένους μίλησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής και ο Ειδικός Σύμβουλος Στέλιος Καμπούρης, αναφερόμενοι στην εμβαλωματική λύση που έδωσε από χθες η Περιφέρεια με δρομολόγια από το Canary Tours. Σήμερα, σύμφωνα με τη σχετική πληροφόρηση, υπήρχαν και συνοδοί στα λεωφορεία, κάτι που ζητούν επιτακτικά οι γονείς και προβλέπεται από την νομοθεσία. Στη συγκέντρωση παρών και ο πρόεδρος της Ένωσης Μαθητικοπαραγωγών Χίου Γιώργος Τούμπος, που συντάχθηκε με τα αιτήματα των γονέων, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου Κλέρκος Χρήσης, που μίλησε για δίκαιο αίτημα των γονέων, παράλληλα γνωστοποίησε ότι από του χρόνου η αρμοδιότητα για τα μαθητικά δρομολόγια θα ανατεθεί στους Δήμους, δηλώνοντας προβληματισμένος. Στη συγκέντρωση βρέθηκαν και κάτοικοι από τη Λαγκάδα που διαμαρτύρονταν για την έλλειψη περαστικής συγκοινωνίας και στο χωριό τους. Χρειάζεται όλοι να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους, ανέφερε σε δηλώσεις του στην Αλήθεια χθες ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, αναφορικά με την εξέβρεση λύσης στο πρόβλημα που αφορά στη μεταφορά μαθητών σε σχολεία της Νότιας Χίου. Η Περιφερειακή Ενότητα γνωστοποίησε τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών από την εταιρεία Canaris Tours σε τμήμα της Νότιας Χίου. Μπορείτε να τα διαβάσετε στο www.alithia.gr. Με αναφορές στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στο Κυπριακό, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, παρουσιάζοντας την Ελλάδα ως παράγοντα ασφάλειας. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της. Υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, διευκρίνησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Αισθητή μείωση των γεννήσεων καταγράφεται στο Βόρειο Αιγαίο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική, οι γεννήσεις ζώντων από μητέρες με μόνιμη κατοικία στην περιφέρεια ήταν 588 από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο, έναντι 648 το αντίστοιχο διάστημα το 2025. Πρόκειται για 60 λιγότερες γεννήσεις, μείωση 9,3%. Η πτώση ήταν η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας. Στην αλλαγή πλάνου των εργασιών για την αίθουσα επιβατών εξωτερικού στο λιμάνι, αναφέρθηκε σε συνέντευξή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Όπως είπε, μέσα στο 2026 θα γίνει με την κατάσταση των υποδομών σε προκάτης Κίσκους. Το έργο θα εκτελείται παράλληλα και στα δύο κτίρια, ενώ υπάρχει και ένα ενδεχόμενο χρήσης και του κτιρίου στο Μπούτζι. Το θέατρο του παραλόγου συνεχίζεται, σημειώνει η αλήθεια, στο ναό της δικαιοσύνης. Εκεί που οι πολίτες που δεν τηρούν τον νόμο τιμωρούνται, το Υπουργείο συνεχίζει να παραβιάζει τον νόμο που ορίζει σαφώς ότι πρέπει να υπάρχει σε όλα τα δημόσια κτίρια ασφαλής και αυτόνομη πρόσβαση στα άτομα με αναπηρία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι, περιοχή Γηπέδου Καλλιμασιάς, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Παναγίας Βοήθειας, φωτοβολταϊκά Βόγια, Νεχώρη, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, Κεραία Βόνταφων Πυργίου, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στο Βροντάδο, περιοχές Αγίου Μάρκου, Ατσίδα, Πάτος, Δασκαλόπετρα, Βουστάσιο Μπαχά, Μυρσινίδη, Αντλιοστάσιο Ελμυργό, Φαλάτος Μιλικά, Παραλία Γλάρων, Θόλος, Κυρόδεμα Τεχνέτ, Τσικιάδα και Παντουκιός. Συνεχίζεται ο τρίτος γενικός ψεκασμός κατά του δάκου της ελιάς. Αύριο σε Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετή, Σπηλάδη, Αεροδρόμιο. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου Βαρβασίου. Γιορτή Χιακής και Καταλανικής Ποίησης θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο Σάββατο από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο περιβόλι Σίτρους. Η Κολεκτίου Ανεμόνες, σε συνεργασία με τον χώρο πολιτισμού Ξερίφ Τέλεια και τη Συμφωνία Φίλων της Ποίησης Στοιχείο Σύστρο, προσκαλούν σε ένα όμορφο διήμερο γεμάτο ποίηση και μουσική. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας», στο Αρχοντικό Στεφάνου, στον Κάμπο της Χίου, στην Οδό Παύλου Χαλκούση 13, πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα. Σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο, πρώτη παράσταση 7.30 το απόγευμα, δεύτερη παράσταση 9 το βράδυ. Η θεατρική παράσταση «Τούτα Αμπζολούτα» ανεβαίνει στη σκηνή του Ομηρίου αύριο Σάββατο 8 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα Σκηνοβάτε σε σκηνοθεσία Γιώργου Παυλιδάκη. Ένας αγώνας και μία συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα στο Κολυμβητήριο, όπου ο ναυτικός όμιλος Χίου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του. Ακολουθεί μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση στο Φως της Βάρδιας με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στον Άγιο Γιώργη Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Να μας πάει μακριά, να μας πάει στα πέρα μέρη. Με αυτόν τον τίτλο, Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιων σε συνδιοργάνωση με την Ταβέρνα Πόμερο οργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης με την ευκαιρία εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας ναυτιλίας την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη αύριο Σάββατο στην έξοδη Δήμα και την Παναγία Σικελιά, η οποία απέχει 1350 μέτρα από το χωριό. Εκκίνηση στις 5.30 από το Δημαρχείο Χίου. Όσοι έρχονται από την Κεντρική και Νότια Χίου, ραντεβού στις 6 το απόγευμα στους Μήλους του Ανέμονα. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα το δάκρυ στη μνήμη. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Ινουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός της των μαθημάτων της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης, από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, κύριο Μάρκο. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν από το Γυναικείο Σύνδεσμο οι φίλοι του Χιώτικου Χωριού τα μαθήματα κεντήματος, υφαντικής, δεκουπάς και ραπτικής. 11 πολιτιστικά εργαστήρια θα λειτουργήσουν τη φετινή εκπαιδευτική περίοδο στον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Λιβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος με ημερομηνία έναρξης 5η-1η Οκτωβρίου. Το Χοροδιακό Σύνολο Χίου Χίος Λύρικα προσκαλεί νέα μέλη κάθε ηλικίας που αγαπούν το τραγούδι και επιθυμούν να γίνουν μέρος μιας δημιουργικής και δυναμικής μουσικής ομάδας υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Αγγέλας Τσιμπριλού. Πληροφορίες στο 6972-415-082. Το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ίωνες διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαζί και στον αθλητισμό» αύριο Σάββατο 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο ενημερώνει ότι αύριο θα ληφθούν έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα στην χερσαία ζώνη Λιμένα Χιού για την ασφαλή διεξαγωγή της αθλητικής εκδήλωσης «Μαζί και στον αθλητισμό». Ολόκληρη η παραλιακή οδός του Λιμένα θα παραμείνει κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από τη συμβολή των οδών Κλέαρ Ενητούση με Μιχαήλ Ιβανού, χώρο στάθμευση του Ναυτικού Μιλουχίου, έως και τη συμβολή των οδών Λεωφόρος Αιγαίου και Λάδης από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 7. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι βόρειοι, 3 μποφόρη, θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 77%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι έθριος με περιορισμένη ορατότητα. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 2 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 34 έως 100%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. We'll be right back.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Λοιπόν, ψηλά στην ατζέντα της τοπικής επικαιρότητας, η σημερινή κινητοποίηση που έγινε στην περιφέρεια για το θέμα των μαστικών δρομολογίων. Δεν ξέρω τελικά, όπως λέγαμε και με την Ειρήνη, την αναγνώστου, αν βρήκαμε διέξοδο στο αδιέξοδο. Θα φανεί προφανώς την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, τα αίτια όλης αυτής της κατάστασης είναι πολλά. Και πάμε να συζητήσουμε το θέμα και τις προεκτάσεις του με τον Νέστορα Ξυλά από το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου. Σήμερα ο Σύλλογος έκανε και 3 ώρες στάση εργασίας, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, για να συμμετάσχουν και οι εκπαιδευτικοί στην κινητοποίηση. Από εκεί και πέρα, κύριε Ξυλά, καλή σας μέρα. Μ' ακούτε?
1: Ναι.
0: Καλή σας μέρα. Εσείς είδατε να βγαίνει αυτό που λέμε λευκός καπνός, ή ακόμη είμαστε στα μαύρα πανιά?
1: Επειδή ήταν κόσμος εκεί, εγώ θα πω ότι τουλάχιστον εγώ αυτό που κατάλαβα προσωπικά, δεν υπάρχει καμία δέσμευση για ουσιαστική λύση. Και επειδή μέχρι τώρα και καλώς κινητοποιούνται οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και από την Νότια Χίο, αλλά και ευρύτερα από ό,τι φαίνεται, γιατί υπάρχει και άλλο πρόβλημα, εγώ θα πω ότι αυτός είναι ο δρόμος για να προκαλούμε διαρκώς μία πίεση, ώστε να επιδιώκουμε κάποιες απαντήσεις. Σήμερα λύση δεν δόθηκε, και μάλιστα είχαμε και μια παρέμβαση χθες ότι δήθεν λύθηκε το ζήτημα. Λοιπόν, υπάρχουν ημίμετρα, υπάρχουν παρατάσεις, υπάρχουν, ας πούμε, δίνεται ένα φιλί ζωής για να μετράμε κάποιες μέρες.
0: Ναι.
1: Όμως εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αδιέξοδο μιας πολιτικής η οποία λέει ότι οι συγκοινωνίες των παιδιών θα βρίσκονται πάντα στο έλεος, στην τύχη και στη ρουλέτα μιας αγοράς κάποιων αναδόχων, ανάλογα με κάποιες χρηματοδοτήσεις που άλλοτε θα είναι λιγότερες, άλλοτε περισσότερες, και επί της ουσίας θα είναι σε μόνιμη αβεβαιότητα η μεταφορά, η ασφαλής των μαθητών στα σχολεία. Και επειδή ακούστηκαν διάφορα ότι υπήρχαν συνοδοί, δεν υπήρχαν συνοδοί, γονείς δεν είδαν συνοδούς τα πούλμαν. Και όταν λέμε συνοδούς, εδώ μιλάμε για μικρά παιδιά και
0: ούτε
1: μιλάμε
0: σήμερα.
1: Για... Ναι, τώρα λέω για την προηγούμενη φορά που είπαν από την περιφέρεια.
0: Ναι, την πρώτη μέρα, χθες εκτελέστηκαν τα δρομολόγια και σήμερα.
1: Ναι, τώρα σήμερα εγώ δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά, δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί. Αλλά καταλαβαίνετε ότι το ζητούμενο δεν είναι απλά να λύσουμε το πρόβλημα για ένα μήνα, ούτε για 10 μέρες, ούτε για φέτος. Το ζητούμενο είναι, και επειδή επικαλέστηκαν και από την περιφέρεια τον νόμο, ότι εμείς εφαρμόζουμε τον νόμο, και εγώ σας μιλάω και σαν δάσκαλος που πριν λίγο ήμασταν στην πρωτοβάθμια και μιλούσαμε για τα 25 για τμήματα τους μαθητές, και η απάντηση ήταν ο νόμος. Λοιπόν, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, όλος ο ελληνικός λαός, και στη Χίο και στην υπόλοιπη Ελλάδα σας προφορώ γίνονται αντίστοιχες κινητοποιήσεις, αντικειμενικά βγαίνουν μπροστά και αμφισβητούν αυτό το νόμο. Δεν γίνεται αλλιώς. Τι να κάνουμε τώρα, είμαστε Οκτώβρη μήνα και συζητάμε ότι δεν πάνε τα παιδιά σχολείο. Επομένως, η διέξοδος, ουσιαστικά εμείς την έχουμε βάλει και σαν Σύλλογος Δασκάλων, είναι να εξασφαλιστούν πούλμαν με ειδική χρηματοδότηση που θα υπάρχει από το Υπουργείο και από την κυβέρνηση, οδηγοί που θα κάνουν αυτή τη δουλειά, συνοδοί που θα κάνουν αυτή τη δουλειά, ώστε να λυθεί το πρόβλημα διαπαντός και οριστικά. Τώρα θα μου πείτε αυτό πότε θα γίνει. Ωραία, όποτε γίνει. Είναι ο ουσιαστικός στόχος. Αλλά τώρα πρέπει να λυθεί. Θα είναι να τελειώσει ο διαγωνισμός γρηγορότερα, θα είναι να υπάρξουν άλλες παρεμβάσεις, το γνωρίζουμε. Γιατί σήμερα ακούσαμε μέχρι το αν πω να πάρει αυτό το έργο, ο άλλος θα στεναχωρηθεί, αν το πω σε αυτόν, ο άλλος θα πει αυτό. Εντάξει, μας δεν μας αφορούν αυτά. Εμείς έχουμε απέναντι μας μια διοίκηση, μια κρατική διοίκηση, που πρέπει να κάνει τη δουλειά της.
0: Λοιπόν,
1: και λύση δεν δόθηκε.
0: Να περιμένουμε τη Δευτέρα να δούμε τι θα γίνει, ή εσείς έχετε εικόνα, ξέρετε?
1: Εγώ δεν μπορώ να σας πω προσωπικά. Σας λέω όμως με βεβαιότητα ότι σίγουρα ως δάσκαλοι και με κάλεσμα στους γονείς θα κοιτάξουμε να κλιμακώσουμε τον αγώνα. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση και που συζητάμε και που έγινε αυτό σήμερα που έγινε και που γίνονται κάποιες προσπάθειες, είναι ακριβώς γιατί υπάρχουν αγώνες. Χωρίς αγώνα δεν θα καταφέρουμε τίποτα, ούτε σήμερα ούτε αύριο. Επομένως, λογικά θα υπάρξει ένας σχεδιασμός για να κλιμακωθεί ο αγώνας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να ακούσουμε και απόψεις που ακούστηκαν σήμερα και καταγράφηκαν σήμερα για την ακρίβεια στα πλαίσια του ρεπορτάζ που έγινε κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης έξω από την περιφέρεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
8: Όπως σας είπα, ανάμεσα σε αυτούς που συμμετείχαν στην κινητοποίηση σήμερα, παρευρέθηκαν εκεί. Ήταν και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Κλέαρχος Χρήσης, ο οποίος δήλωσε και προβληματισμένος για το σχεδιασμό που υπάρχει από του χρόνου να μεταφερθούν τα μαθητικά δρομολόγια, η αρμοδιότητα στους Δήμους. Για να ακούσουμε τον Κλέαρχο Χρήση.
9: Του επαγγέλματός μου, γιατί το πρώτο μου επάγγελμα είναι εκπαιδευτικός. Είμαστε εδώ να στηρίξουμε το δίκαιο αίτημα των γονέων για την πρόσκοπη και σωστή μετακίνηση. Κατανοούμε ότι έχει δημιουργηθεί πρόβλημα με τους συνοδούς, ότι εν μέρη έχει λυθεί σε κάποιο τμήμα του, αλλά μεγάλο προβληματισμό μας έχει δημιουργήσει το γεγονός ότι από το Σεπτέμβριο τον επόμενο του 2027 όλη αυτή η μετακίνηση των μαθητών με το νέο νόμο έρχεται στους Δήμους και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να οργανωθεί έγκαιρα για να αποφύγουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Θέλω να πιστεύω ότι η περιφέρεια σύντομα θα λήξει το θέμα το οποίο έχει δημιουργηθεί και νομίζω ότι με την βοήθεια όλων θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και θα, από τη Δευτέρα που έρχεται, θα έχουν αποκατασταθεί πλήρως τα δρομολόγια και θα έχουμε επιστρέψει σε ομαλότητα που η προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των παιδιών.
10: Μαζί με τα αρμοδιότητα θα έρθουν και οι πόροι στους Δήμους.
9: Μαζί με την?
10: Τα αρμοδιότητα θα σας έρθουν και πόροι, θα σας έρθουν χρήματα.
9: Αυτό είναι ένα ερώτημα, διότι αυτή τη στιγμή εκείνο που διαφαίνεται είναι ότι η περιφέρεια θα μεταφέρει τα χρήματα στους Δήμους, οπότε είναι κάποια πράγματα τα οποία θα τα δούμε τις επόμενες μέρες και νομίζω ότι ο κύριος Δήμαρχος θα μπορεί να σας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο.
8: Με λίγα λόγια, από ό,τι καταλαβαίνετε, για του χρόνου, εντάξει, ακόμα θα μου πείτε δεν έχουμε λύσει τα προβλήματα που έχουμε φέτος. Καλό είναι να βλέπουμε και για του χρόνου. Ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει με κάθε λεπτομέρεια. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε και αποσπάσματα από το διάλογο, ορισμένες φορές και έντονο, που είχαν γονείς με τον Αντιπεριφερειάρχη τον Παντελή τον Βρούλη και με τον Ειδικό Σύμβουλο για Θέματα Μεταφορών στα πλαίσια της κινητοποίησης που έγινε έξω από την περιφέρεια σήμερα το πρωί. Μια κινητοποίηση που δεν διεκόπη εξαιτίας της η κυκλοφορία των οχημάτων. Η κυκλοφορία των οχημάτων γίνονταν κανονικά. Υπήρχε εκεί και αστυνομική ρύθμιση, αστυνομική δύναμη για κάθε ενδεχόμενο. Εν πάση περιπτώσει, ας ακούσουμε αποσπάσματα από το διάλογο.
11: Στην κυβέρνηση και καταλαβαίνουμε ότι ότι και εσείς έχετε αναλάβει κάτι το οποίο δεν μπορείτε να κάνετε κάτι περισσότερο, μήπως πρέπει να αρχίσετε να σκέφτεστε ότι μήπως δεν πρέπει να μπλέκεστε με τέτοιες συνθήκες, γιατί αντιμετωπίζετε μετά προβλήματα τα οποία δεν μπορείτε να τα λύσετε. Έχετε επιλέξει κάποιες θέσεις και από πάνω σας είναι κάποιοι άλλοι.
12: Εμείς ανταποκρινόμαστε στο ρόλο που μας έχει δώσει η κεντρική διοίκηση και δουλεύουμε για τη μεταφορά των παιδιών μας. Όσον αφορά το γιατί στη Σάμο γίνονται και γιατί εδώ γίνονται, θα σας πω το εξής. Λίμνο, Σάμο, Ικαρία, έχουμε ελάχιστα προβλήματα, γίνονται πάρα πολύ σε καλό επίπεδο και οι μεταφορές. Μυτιλήνη είμαστε στην τρίτη πρόσκληση και Στοιχείο είμαστε στη δεύτερη πρόσκληση.
11: Για ποιο λόγο?
12: Να το πούμε ξανά. Λοιπόν, εάν είχε... Μα σας παρακαλώ, μην κάνουμε τώρα ότι δεν καταλαβαίνουμε το αυτονόητο. Εάν οι επαγγελματίες οδηγοί είχαν καταθέσει προσφορά, η Χίος θα κινιούταν στο 100%. Μα δεν τα δίνουμε εμείς.
13: Μα αυτά που δίνουν δεν καταθέσει κανένας προσφορά. Όταν το πετρέλαιο έχει φτάσει 2,15, δεν θα έρθει να καταθέσει προσφορά για να πάρει ένα 80 και να τα βάλει άλλα από την τσέπη.
12: Εγώ δεν διαφωνώ.
13: Οπότε τι λέμε τώρα? Πρέπει να ανεβάζετε την προσφορά για να έρθει κάποιος
12: που μαγεύει. Δεν μπορώ να την ανεβάζω σαν περιφέρεια, το καταλαβαίνετε αυτό?
14: Κύριε Καμπουρή, τώρα στην προκήρυξη του δεύτερου διαγωνισμού συμπεριλάβατε αυτά που σας εκθέσανε οι επαγγελματίες οδηγοί? Εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω, σε αυτό το, σε αυτό το διαγωνισμό.
12: Να το αλλάξει.
14: Για ποιο λόγο?
12: Δεν μας το επιτρέπει το θεσμικό, δεν μας το επιτρέπει ο νόμος, να το πω απλά.
14: Για ποιο λόγο? Ποιος πρέπει να, ποιος πρέπει να το κάνει αυτό? Γιατί είχαμε συνάντηση και με τον κύριο Μηταράκη, όπου το εκθέσαμε αυτό. Του το εκθέσαμε αυτό και μας είπε... Τι εννοείται? Ο κύριος Μηταράκης γύρισε και μας είπε ότι θα πρέπει να εισηγηθεί κάποιος ανώτερος για να γίνει.
12: Συγγνώμη.
15: Να βάλουμε νερό στο κρασί μας όλοι.
12: Αλλά ξέρετε πώς έχει πει ο κύριος Μηταράκης ότι μπορεί να κάνει η περιφέρεια εκεί να... Μπράβο. Εσείς τον αναφέρατε, δεν τον ανέφερα εγώ.
14: Λοιπόν, πρέπει να απευθυνθούμε σε κάποιο βουλευτή, να απευθυνθούμε στον πρωθυπουργό.
12: Ο κυβερνητικός βουλευτής, λοιπόν, για να μην λέμε ονόματα, δύο λεπτά Παντελή, είπε το εξής. Πράγματι, λέει, μπορεί το κράτος να κάνει αυτό. Ας το κάνει.
14: Άρα να απευθυνθούμε στον πρωθυπουργό, να εισηγηθεί αλλαγή.
12: Ακριβώς, είναι θέμα κυβέρνησης να αλλάξει.
14: Α, πολύ ωραία.
16: Αυτό δεν σημαίνει τόσο.
14: Ωραία. Για να μπορέσει να αλλάξει η σύμβαση,
12: πρέπει να αλλάξει ο νόμος.
16: Ωραία. Τόσο
17: επίσης, να είναι εκεί. Οι βουλευτές νομοθετούν, όχι ο Καμπούρης.
14: Όχι, δεν νομοθετεί ο κύριος Καμπούρης.
12: Ότι... Ξεκάθαρο. Η περιφέρεια εφαρμόζει το νόμο του κράτους.
8: Λοιπόν, όταν ήμασταν παιδιά, θυμάμαι που λέγαμε, εγώ το λέω του γάτου μου και ο γάτος στην ουρά του. Έτσι πάμε και με το θέμα των μαστικών δρομολογίων. Σε αυτή τη χώρα που ζούμε, κάνουμε τους νόμους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπλέκονται και πάρα πολύ συναρμόδιοι. Και στο τέλος, όταν υπάρχει πρόβλημα, κανένας από τους συναρμόδιους δεν είναι αρμόδιος και ο ένας παραπέμπει στον άλλον και τη χάνουμε την μπάλα. Κάπως έτσι έχει γίνει και με την ιστορία των μαστικών δρομολογίων. Υπάρχει και το υπόβαθρο που μας είπε και στην αρχή της εκπομπής η Ειρήνη Αναγνώστου, που έχει να κάνει και με τους αυτοκινητιστές που δραστηριοποιούνται στην Νότια Χίο, που ζητούν να αλλάξουν οι έδρες τους, στην ουσία να διευρυνθεί το αντικείμενο εργασίας τους, ώστε έχοντας ωφέλη από κάποιες άλλες δραστηριότητες επαγγελματικές που θα έχουν με αυτήν την διεύρυνση του αντικειμένου, να μπορέσουν να κάνουν και τις εντός εισαγωγικών ζημιογόνες γραμμές εξυπηρέτησης των μαστικών δρομολογίων. Μια τέτοια αναφορά είχαμε και στο πλαίσιο της σημερινής κινητοποίησης, γιατί ήταν εκεί και αυτοκινητιστές από την Νότια Χίο. Για να τους ακούσουμε.
16: αφιερούνται, τα, χωρίζεται το ταξί σε 2-3 έδρες, με αποτέλεσμα ούτε οι συνάδελφοι να έρθουν να βοηθήσουν που είναι παραπάνω στα νοτιόχωρα να πάρουν σχολικά, ούτε εμείς να πάρουν να έρθουμε εδώ. Και υπάρχει αυτός ο αποκλεισμός. Και ζητάμε στην περιφέρεια, ανοίξτε μας τις έδρες να μπορέσουμε να αναπνεύσουμε και να βοηθήσουμε και να λειτουργήσουν και τα σχολεία.
17: Εσείς δηλαδή είστε επαγγελματίας ταξιδιώτες.
16: Μάλιστα, ναι.
10: Γιατί δεν τις ανοίγουν?
16: Δεν ξέρω, αυτό δεν το ξέρω. Είναι, ξέρετε κάτι, τα συμφέροντα. Λοιπόν, οι συνάδελφοι εδώ είναι γύρω στους 80-85% που έχουν κάποιους ψήφους από πίσω και σαφέστατα εμάς δεν μας υπολογίζει κανείς γιατί είμαστε 10-15.
11: Δημήτρης, ποιος είναι υπεύθυνος να ανοίξετε
16: η περιφέρεια είναι, ρε παιδιά. Ποιος είναι
11: υπεύθυνος?
16: Ακριβώς αυτό. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, και ήρθαμε και τους είπαμε, ανοίξτε μα. Εν τω μεταξύ, να γνωρίζει ο κόσμος, υπάρχουν δρομολόγια τα οποία παντρεύονται, δηλαδή παντρεύουν έδρες και τα οποία δεν μπορούμε εμείς να δηλώσουμε συμμετοχή. Και είναι φιλέτα δρομολόγια. Γιατί μας πετάνε με εμάς με 20 και 25 ευρώ την ημέρα, με κρατήσεις, με ΦΠΑ, με 1.200 και μας κρατάνε στα χωριά? Για ποιο λόγο?
10: Ναι, αλλά πότε δεν καταστρατηγεί το θεσμός του αγοραίου? Όταν το κάνετε.
18: Δεν υπάρχουν πια αγοραίου.
16: Δεν υπάρχουν αγοραία, κυρία μου. Δεν υπάρχουν πλέον αγοραία. Το ταξί το δικό μου είναι ακριβώς το ίδιο με τις Αθήνες.
18: Τα ίδια έξοδα.
16: Τα ίδια ακριβώς. Και εγώ έχω ένα επαγγελματικό αποκλεισμό. Λοιπόν, τους λέμε, εξετάστε το θέμα μας, να αυξηθούν τα ταξί και στα νότια, να έρθουν και οι συνάδελφοι με τα κόκκινα να βοηθήσουν. Και εμείς θα δηλώσουμε συμμετοχή αύριο.
19: Να βοηθήσουν τα κόκκινα να φύγει αυτυχίο κάποιο, να φύγει αυτυχίο ένα κόκκινο ταξί για να κάνει το δρομολόγιο με στα
16: χωριά.
10: Γιατί δεν το
16: ξέρετε και αυτό?
19: Μην μου λέτε αμένω, γιατί θα κοιτάξω ποιος μένει στο χωριό και ποιος είναι αυτό. Μα δεν μπορώ να τον υποχρεώσω κανέναν να φέρει από τη Χίο. Ακούστε, όταν κάνανε και πήραν τις άδειες των αγοραίων, ήταν καλά. Τώρα θέλουν να φύγουν από αγοραίο, εντάξει. Συμφωνώ, αλλά δεν είναι μόνο για τη Χίο. Είναι και Χίο και Σάμος και Μυτιλή τα ίδια.
16: Μπορείτε να αποφασίσετε λοιπόν και η μελέτη σας βοηθάει. Υπάρχει μελέτη που έχει ξεφανιστεί.
19: Μας τη φέρατε γιατί είπατε ότι δεν μιλήσαμε. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές
16: μαζί. Και δεν κάνετε τίποτα, απλά πράγματα. Δεν κάνετε τίποτα. Για ποιο λόγο φοβάστε κάτι?
19: Τι φοβάστε?
16: Θέλετε τους ψήφους των πολλών?
19: Είστε κάτι, είστε λάθος. Αφού λέτε ότι είναι στα χωριά, γιατί να φοβάμαι? Δεν κατάλαβα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Λέτε ότι είναι στα χωριά οι περισσότεροι ταξιτζίδες από εδώ πέρα με το κόκκινο. Είναι και στα χωριά. Επομένω, γιατί να φοβάμαι λοιπόν?
8: Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, το μοίρασμα της πίτας σε σχέση με το έργο των ταξί βρίσκεται πίσω από αυτήν την ιστορία και με τα μαυτικά δρομολόγια. Και αφού ξομείναμε από υποψήφιους ή εν δυνάμει αναδόχους του συγκεκριμένου έργου, τι κάνουμε? Είπε προηγουμένως ο Νέστορας Οξυλάς από το Σύλλογο Δασκάλων, μακροπρόθεσμα δεν θα πρέπει να το δουν για αυτές τις γραμμές που είναι άγονες, να υπάρχει με το όχημα, να υπάρχει οδηγός με ανάληψη καθήκοντος από τους φορείς της αυτοδιοίκησης. Ίσως αυτή να είναι η λύση. Κάποια στιγμή όμως δεν θα πρέπει να την εξετάσουν, δεν θα πρέπει να την δρομολογήσουν, ή θα περιμένουμε να περάσουν 400 και πλέον μέρες όσες μετράμε για να βρούμε μια κάποια στοιχειώδη λύση και για την υπεραστική συγκοινωνία, άλλο τόσο να αρχίσουμε να μετράμε και για τα άγωνα μαθητικά δρομολόγια? Θα εξαντληθούμε στο μέτρημα των ημερών. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Θα τα δείτε, επαναλαμβάνουμε αυτά και θα τα ακούσετε και στην τηλεόραση και στην ιστοσελίδα της Αλήθειας. Εμείς πήραμε μια πρώτη έτσι εικόνα. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε τις αποφάσεις των γονέων. Πότε θα συνεδριάσουν, αν θα λήξουν την κατάληψη ή όχι στο πυργί, αν θα έχουμε καταλήψεις κι αλλού, γιατί το προηγούμενο διάστημα είχαν ακουστεί και τέτοιες φωνές. Θυμίζουμε ότι εχθές που μιλούσαμε με την πρόεδρο του Συλλόγου Νενήτων, είπε ότι δεν αποκλείεται και εμείς να προχωρήσουμε σε τέτοιες κινητοποίησεις. Οπότε είναι θολό το τοπίο. Εν αναμονή όλων αυτών, πάμε τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφοντας θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που είναι επίσης πάρα πολύ σοβαρό. Από τα πιτσιρίκια θα πάμε στους ηλικιωμένους και θα πάμε σε μια πρωτοβουλία που αναλαμβάνεται για να μπορέσουν να δημιουργηθούν κάποιες δομές που θα αφορούν στη φροντίδα των ηλικιωμένων. Έχει ήδη ιδρυθεί μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, λέγεται Ζωή Plus, και τις πρώτες συστάσεις για αυτήν την εταιρεία μας έκαναν σήμερα σε συνέντευξη που παρεχώρησαν η Ευγενία Βλυσίδου και η Θοδώρα Λαδάκη. Θα τις ακούσουμε μετά την επιστροφή μας από τις διαφημίσεις.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μανδράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 2271 920.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Ευγενία Βλυσίδου, Θεοδόρα Λαδάκη. Σήμερα το πρωί σε συνέντευξη τύπου μας γνώρισαν την νέα αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Ζωή Plus. Την 5η 1η Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα στο Ομήριο, θα μπορέσουμε να μάθουμε περισσότερα στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί και αφορά τις σύγχρονες προκλήσεις και προοπτικές που αφορούν στη φροντίδα ηλικιωμένων. Στόχος τους η ίδρυση μιας σύγχρονης μονάδας που θα παρέχει υπηρεσίες υγείας, στέγασης, συντροφικότητας για τα ηλικιωμένα άτομα. Για να πάμε να τις ακούσουμε.
2: Είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε για μια δράση και πρωτοβουλία που πραγματοποιείται μαζί με άλλους 16 συντοπίτες μας στη Χίο. Η ιδέα προέκυψε από μια ομάδα σε μια απογευματινή συνάντηση που οραματιστήκαμε αυτό που θα έλεγα ενεργή γύρανση και αλληλεπίδραση μεταξύ των συνανθρώπων σε μια συνεργατική κοινότητα συμβίωσης που θα διατηρεί ο καθένας την ιδιωτικότητά του. Έτσι λοιπόν προχωρήσαμε αρχικά στην ίδρυση μιας αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο Ζωή Plus, που στόχο της έχει την παροχή καταλύματος και φροντίδας σε ενήλικα άτομα με όποιες προδιαγραφές αυτή τη στιγμή απαιτούνται. Είναι μεγάλο το όραμα. Είναι το όραμα και για φροντίδα κατοίκων. Και πάμε να πούμε λίγο τι σημαίνει ΑΜΚΕ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, που σημαίνει ότι η μορφή αυτή της εταιρείας δεν προσδοκάει κέρδη και έσοδα. Απλά τα όποια έσοδα θα προκύπτουν από δωρεές, εισφορές ή επιδοτήσεις θα εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες. Θέλω να πω ότι η μοναξιά είναι ένα δυσάρεστο συνέστημα που απομονώνει το άτομο από το κοινωνικό περιβάλλον. Αντίθετα, η μοναχικότητα είναι μια συνειδητή θετική επιλογή που γεμίζει τις μπαταρίες και που δίνει τη δυνατότητα να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Αυτό το αναφέρω γιατί μπορεί κάποιος να είναι ικανός και να είναι στην τρίτη ηλικία αυτοεξυπηρετούμενος. Του λείπει όμως η συντροφιά, αν μένει μόνος του. Αυτό λοιπόν δημιουργεί για μας το όραμα να φτιάξουμε μια κοινότητα συγκατοίκησης, συμβίωσης που δεν θα αναφερθεί σε ίδρυμα ούτε πάει να υποκαταστήσει ένα γυροκομείο. Αλλά παράλληλα με αυτές τις δομές θα ενθαρρύνει την συμβίωση σε μια κοινότητα που ο ένας φροντίζει τον άλλον στα όρια του εφικτού, που διατηρείται η ιδιωτικότητα και ο καθένας έχει την προσωπική του ζωή, αλλά συγχρόνως έχει και τη συντροφιά του.
3: Ο σκοπός λοιπόν για τη δημιουργία της Ζωής Plus, γιατί έτσι ονομάσαμε την ομάδα μας, αφορά την ανάγκη

0: άπειρους χώρους όπως κουζίνα, τραπεζαρία, αίθουσα δραστηριοτήτων, μικροδουλειές, κάνοντας παρέα, ενώ ταυτόχρονα θα είναι αυτόνομοι, κάτι που θεωρούμε σημαντικό. Μέσα στις παροχές που θα προσφέρονται θα είναι και η υπηρεσία θεραπευτών, εφόσον και όταν χρειάζεται. Άρα προσδοκούμε σε μια καλή ποιότητα ζωής της τρίτης ηλικίας. Η Ζωή Plus όμως θέλει να δώσει χαρά στους φιλοξενούμενους της, αλλά και να καλύψει τυχόν ανάγκες τους. Συμπερασματικά, με αυτόν τον τρόπο διαβίωσης, ο άνθρωπος της τρίτης ηλικίας επιλέγει την αυτονομία του. Δεν τοποθετείται εκεί από τους οικείους του, αλλά είναι ελεύθερος να απολαμβάνει τις χαρές της ηλικίας του με τη συμβολή της Ζωής Plus.
1: Στα πλαίσια αυτά ξεκινάτε και μια εκδήλωση, μας είπατε.
2: Ακριβώς. Σας προσκαλούμε όλους στην ημερίδα που προετοιμάζουμε στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο, 5η 1η Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, μια και αυτή η ημέρα αναφέρεται στην ημέρα της τρίτης ηλικίας, 1η Οκτωβρίου. Και η ημερίδα θα έχει 4 βασικές ενότητες, την ενεργή γύρανση, την ενεργή συμβίωση, την κοινωνική ένταξη και τη σωματική και ψυχική υγεία της ζωής πλάς των 65 ετών.
1: Με δεδομένο ότι είμαστε στην περιφέρεια, δεν θα μπορούσε και είναι πιο, οι κοινωνίες πιο μικρές και πιο κοντινές οι αποστάσεις, ότι δηλαδή ο καθένας στο σπίτι του, αλλά θα μπορούσε να υπάρχει αυτό το δίκτυο κυρίως της στήριξης ό,τι αφορά από νοσοκόμο ή από κάποιο θεραπευτή.
2: Πολύ ωραία ερώτηση, γιατί σε δεύτερη φάση, αφού στοχεύουμε αρχικά στην έβρεση στέγης, σε δεύτερη φάση είναι να δημιουργήσουμε μια φροντίδα στο σπίτι, συγχρόνως και παράλληλα με την υπάρχουσα από το κράτος. Ναι, για κάποια άτομα που θέλουν και έχουν τη δυνατότητα να συντηρούν και το σπίτι τους, μπορούμε να τους παρέχουμε αυτό στο μέλλον.
3: Όσον αφορά το θέμα της στέγης, τι έχετε έτσι υπόψη και αν έχετε κάνει κάποιες κινήσεις για αυτό.
2: Αυτή τη στιγμή είναι πολύ πρόημο, ναι, έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις. Είμαστε στο ψάξιμο και όποιος από τους συντοπίτες μας έχει μια θετική ιδέα, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας. Άρα λοιπόν ψάχνουμε στέγη, είτε αυτό είναι ένα υπάρχον κτίριο, είτε αυτό είναι ένα διαθέσιμο οικόπεδο, είτε αυτό είναι ένα ημιτελές.
4: Όλα αυτά τα χρήματα τώρα που θα χρειάζονται, προκειμένου αυτός ο χώρος που θα βρεθεί να γίνει κατοικήσιμος και να τηρεί σίγουρα και κάποιες προδιαγραφές, θα πρέπει να τα βάλουν οι φιλοξενούμενοι? Πώς ακριβώς το έχετε σκεφτεί να προχωρήσει όλο αυτό το κομμάτι?
2: Το έχουμε σκεφτεί αρχικά να κάνουμε έτοιμα με ΕΣΠΑ. Προσδοκούμε σε δωρεές ιδιωτών, προσδοκούμε στη στήριξη του Δήμου και του κράτους και αρχικά να δημιουργηθεί και να στηθεί η στέγη και μετά βέβαια με εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Ζωή Plus Άμκε να τοποθετηθούν οι όποιες χρήσιμες γραμμές.
5: Λοιπόν, μιλάμε για ένα σχέδιο το οποίο βρίσκεται στα πρώτα του στάδια, σύμφωνα με την παρουσίαση που έκαναν η Ευγενία Βλυσίδου και η Θεοδώρα Λαδάκη. Το μόνο βέβαιο είναι η αναγκαιότητα που υπάρχει για φροντίδα στην τρίτη ηλικία. Δυστυχώς έχουν αλλάξει οι συνθήκες της ζωής μας, της καθημερινότητάς μας. Άλλα είναι τα δεδομένα σήμερα, άλλα ήταν πριν από κάποιες δεκαετίες. Και πολύ καλώς κάνουν και προχωρούν στο συγκεκριμένο σχεδιασμό.

0: Όπως είπαν, δεν θέλουν να δημιουργήσουν ούτε ένα νέο ίδρυμα, ούτε να υποκαταστήσουν τη λειτουργία ενός γεροκομείου. Μιλούν στην ουσία για μία νέα μονάδα η οποία θα λειτουργεί με διαφορετικά στάνταρ. Θα παρέχει στέγη σε ηλικιωμένους, θα έχουν παράλληλα και κάποιους κοινόχους στους χώρους, θα εξασφαλίζει ο καθένας την ιδιωτικότητά του, ώστε να λειτουργούν αυτόνομα μέσα σε αυτήν τη μονάδα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Θα τα πούν και πιο αναλυτικά, φαντάζομαι, στην ημερίδα που θα γίνει την 5η 1η Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα, στο Μύριο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα μας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Συνεπείς στο ραντεβού τους, οι γονείς μαθητών από την Νότια Χίου βρέθηκαν σήμερα το πρωί έξω από την Περιφερειακή Ενότητα Χίου για να διαμαρτυρηθούν για τα προβλήματα που υπάρχουν στη μεταφορά των μαθητών σε σχολεία, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στο σχολικό κέντρο Πυργίου. Εκτός των γονέων από την Νότια Χίου, θυμίζουμε ότι και ο Σύλλογος Γονέων Ενίτων κάλεσε στη συγκέντρωση. Εκεί βρέθηκαν επίσης γονείς μαθητών από τα νηπιαγωγεία της πόλης 7ο και 10ο, που και εκείνοι δεν έχουν εξασφαλισμένο μέσο μεταφοράς στα σχολεία τους, καθώς και εκπρόσωποι φορέων όπως του Συλλόγου Δασκάλων, του Συνδέσμου Κληρικών και της Ένωσης Γονέων. Στους συγκεντρωμένους μίλησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Μπουβρουλής, ο ειδικός σύμβουλος Στέλιος Καμπούρης, αναφερόμενοι στην εμβαλωματική λύση που έδωσε από χθες η περιφέρεια με δρομολόγια από το Κανάρι Tours. Σήμερα, σύμφωνα με τη σχετική πληροφόρηση, υπήρχαν και σύνοδοι στα λεωφορεία, κάτι που ζητούν επιτακτικά οι γονείς και προβλέπεται από την νομοθεσία. Στη συγκέντρωση και ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου Γιώργος Τούμπος, που συντάχθηκε με τα αιτήματα των γονέων, όπως και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου Κλέαρχος Χρήσης, που μίλησε για δίκαιο αίτημα των γονέων. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι από του χρόνου η αρμοδιότητα για τα μαθητικά δρομολόγια θα ανατεθεί στους Δήμους, δηλώνοντας προβληματισμένος. Αξίζει να αναφερθεί ότι στη συγκέντρωση βρέθηκαν και κάτοικοι από τη Λαγκάδα που διαμαρτύρονταν για την έλλειψη υπεραστικής συγκοινωνίας και στο χωριό τους. Στη διάρκεια της κινητοποίησης, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγονταν κανονικά στην οδό Πολυτεχνείου, ενώ υπήρχε και δύναμη της αστυνομίας. Χρειάζεται όλοι να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους, ανέφερε σε δηλώσεις του στην αλήθεια ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, αναφορικά με την εξέβρεση λύσης στο πρόβλημα που αφορά στη μεταφορά μαθητών σε σχολεία της Νότιας Χίου. Ο ίδιος εκτιμά ότι το κράτος θα μπορούσε να εκχωρήσει το δικαίωμα στις περιφέρειες, αν το κρίνουν σκόπιμο, να δώσουν παραπάνω λεφτά από τα ταμεία τους για να καλύψουν πρόσθετες απαιτήσεις αναπεριοχή. Παράλληλα, τόνισε ότι η χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι μία από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο που πληρώνει τη μεταφορά των μαθητών και γι' αυτό δεν διαφωνεί κανείς, αλλά από εκεί και πέρα το κράτος δεν μπορεί να κάνει διαφορετική πολιτική κοστολόγησης του χιλιομέτρου που αποζημιώνει αναπεριοχή. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου γνωστοποίησε ότι τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών από την εταιρεία Canaris Tours σε τμήμα της Νότιας Χίου έχει ως εξής: 7:35 Εμποριός Πυργή, 7:45 Αρμόλια Πυργή, 7:30 Ελάτα Βέσα Αρμόλια Πυργή, 7:20 Μεστά Ολύμπη Πυργή, 1:20 το μεσημέρι Πυργή Αρμόλια Βέσα Ελάτα, 1:20 Πυργή Ολύμπη Μεστά, 4 το απόγευμα Πυργή Εμποριός Ολύμπη Μεστά, επίσης 4 το απόγευμα Πυργή Αρμόλια Βέσα. Με αναφορές στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, παρουσιάζοντας την Ελλάδα ως παράγοντα ασφάλειας. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Όσον αφορά τις σχέσεις με την Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας, είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, διευκρίνησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας σε δημοσιογράφους στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Ανώτατη κυβερνητική πηγή μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη ανέφερε ότι οι σημερινές δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλον. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Αισθητή μείωση των γεννήσεων καταγράφεται στο Βόρειο Αιγαίο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική, οι γεννήσεις ζώντων από μητέρες με μόνιμη κατοικία την περιφέρεια ήταν 588 από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο, ένα 648 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Πρόκειται για 60 λιγότερες γεννήσεις, δηλαδή μείωση 9,3% στο Βόρειο Αιγαίο. Η πτώση ήταν η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας. Οι ουρανοί πάνω από το Τέξας έγιναν λίγο πιο ελληνικοί στο αεροδρόμιο του Δυτικού Χιούστον κατά τη διάρκεια μιας συγκινητικής τελετής απονομής. Ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Lance Little, απένιμε στον ελληνοαμερικανό χιώτη κυβερνήτη, στυλιανό Steve Βουβουδάκη, το υψηλότερο κύριο βραβείο για πιλότους, το Wright Brothers Master Pilot Award. Στην αλλαγή πλάνου των εργασιών για την αίθουσα επιβατών εξωτερικού στο λιμάνι αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στο Ράδιο Αλήθεια ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, ο οποίος παρά τα νέα δεδομένα που επιβάλλουν τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν στην πορεία, δηλώνει ότι τελειώνοντας η σύσκεψη για το έργο έγινε πιο αισιόδοξος για την πορεία του. Όπως είπε, μέσα στο 2026 θα γίνει με την κατάσταση των υποδομών αστυνομία Τελωνία σε προκάτοικους. Το έργο θα εκτελείται παράλληλα και στα δύο κτίρια, ενώ υπάρχει και ένα ενδεχόμενο χρήσης και του κτιρίου στο Μπούρτζι. Το θέατρο του παραλόγου συνεχίζεται, σημειώνει η Αλήθεια σε σχετικό άρθρο της. Στο Ναό της Δικαιοσύνης, εκεί που οι πολίτες που δεν τηρούν τον νόμο τιμωρούνται, το Υπουργείο συνεχίζει να παραβιάζει τον νόμο που ορίζει σαφώς ότι πρέπει να υπάρχει σε όλα τα δημόσια κτίρια ασφαλής και αυτόνομη πρόσβαση σε αυτά ατόμων με αναπηρία. Αυτή η πρόσβαση δεν υπάρχει στα δικαστήρια του νομού μας, σημειώνει η Αλήθεια. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι, περιοχή Γηπέδου Καλλιμασιάς, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Παναγίας Βοήθειας, φωτοβολταϊκά Βόγια και Νεχώρη. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, κεραία Vodafone Πυργίου. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Βροντάδο, περιοχές Αγίου Μάρκου, Ατσίδα, Πάτος, Δασκαλόπετρα, Βουστάσιο Μπαχά, Μυρσινίδη, Αντλεοστάσιο Αλμυρού, Αφαλάτο Σιμιλικά, Παραλία Γλάρων, Θόλος, Κυρόδεμα Τεχνέτ, Σικιάδα και Παντουκιός. Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής, 5η 1η Οκτωβρίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, κεραία Vodafone Πυργίου, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στην Παγίδα. Η διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Αύριο Σάββατο στις περιοχές Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου Βαρβασίου, σχολικό έτους 2025-2026. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Η γιορτή χιακής και καταλανικής ποίησης θα πραγματοποιηθεί στο περιβόλι Σίτρους Μουσείο Καφέ σήμερα και αύριο Σάββατο από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Η κολεκτίου Ανεμόνες σε συνεργασία με τον χώρο πολιτισμού Ξερίφ Τελιά και την Συμφωνία Φίλων της Ποίησης Στοιχείο Σίστρο προσκαλούν σε ένα όμορφο διήμερο γεμάτο ποίηση και μουσική, όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας», μια περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Βραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στον Κάμπο στην οδό Παύλου Βαλικούση 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο. Η πρώτη παράσταση στις 7.30 το απόγευμα, η δεύτερη παράσταση στις 9 το βράδυ. Η θεατρική παράσταση Τούτα Αμπσολούτα ανεβαίνει στη σκηνή του Ομηρίου αύριο Σάββατο 8 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα Σκηνοβάτες. Μία παράσταση για έναν βρώσιμο κήπο γεμάτο σκέψεις και ψευδεστήσεις σε σκηνοθεσία Γιώργου Παυλιδάκη. Ένας αγώνας και μία συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα στο κολλημητήριο, όπου ο ναυτικός όμιλος Χ αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Ακολουθεί μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 8.30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση στο Φως της Βάρδιας με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Όλοι οι συντελεστές προσφέρονται αφιλοκερδώς και τα έσοδα και αυτής της συναυλίας θα δοθούν για να βοηθηθεί η Παρασκευούλα. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργιο Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. «Να μας πάει μακριά, να μας πάει στα πέρα μέρη». Με αυτόν τον τίτλο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιον σε συνδιοργάνωση με την Ταβέρνα Πόμερο οργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης με την ευκαιρία εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας ναυτιλίας την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ με τραγούδια της θάλασσας και όχι μόνο. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην έξοδη Δήμα και την Παναγία Σικελιά, η οποία απέχει 1350 μέτρα από το χωριό. Εκκίνηση στις 5.30 το απόγευμα από το Δημαρχείο Χίου με Γιώτα Χ. Όσοι έρχονται από την Κεντρική και Νότια Χίου, το ραντεβού είναι στις 6 το απόγευμα στους Μήλους του Ανέμονα. Όσοι δεν έχουν μεταφορικό μέσο μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 6943 520363, 6973 526-723 και 6995-030-245. Αύριο Σάββατο, εορτή του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστή Ιωάννη Θεολόγου εορτάζει ο μόνιμος ιερός ναός στην Ατσική, στην πόλη της Χίου. Σήμερα Παρασκευή, 6.30 το απόγευμα, ο Μέγας Εσπερινός. Αύριο Σάββατο, όρθρος και στη συνέχεια η πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργόντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινσών κυρίου Μάρκου. Θα ακολουθήσει περιφορά της ιεράς εικόνας του Αγίου και αμέσως μετά μικρή δεξίωση στην ενοριακή αίθουσα. Ο Μεθεόρτιος Εσπερινός στις 6.30 το απόγευμα. Επίσης πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στους Βαβύλους. Σήμερα Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί του Σαββάτου και στη συνέχεια λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί η ενότητα «Το Δάκρυ στη Μνήμη», μια σειραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας κάτοικοι των μαστιχοχωρίων. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών Κινουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα θα γίνει τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Θυμίζουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως 30 Σεπτεμβρίου και στο τηλέφωνο 22 710 43 045 και τα μαθήματα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς παρουσιάζει το παιδικό βιβλίο των εκδόσεών του «Το Μπουρμπουλάκι» της Μαρίας Βενιζελέας, εικονογράφηση Ήρυδα Σαμαρτζή, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, 6.30 το απόγευμα στο Μουσείο Μαστίχας. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι συγγραφέας του παραμυθιού Μαρία Βενιζελέα και η εικονογράφος Ήρης Σαρμαντζή, ενώ την εκδήλωση θα συντονίσει η Ουρανία Καραγιάννη, προϊσταμένη υπηρεσίας εκδόσεων του Ιδρύματος. Στη συνέχεια η συγγραφέας Μαρία Δασκαλάκη και η Στέλλα Τσιροπινά, φιλόλογος θεατρολόγος, θα αφηγηθούν το παραμύθι προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους ένα ταξίδι στον ξεχωριστό κόσμο της Μαστίχας. Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει εργαστήρι εικονογράφησης για παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω με την καθοδήγηση της Ήρυδας Αμαρτζή. Η είσοδος στην παρουσίαση είναι ελεύθερη. Για το κοινό απαραίτητη κράτηση θέση στο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν από το Γυναικείο Σύνδεσμο οι φίλοι του Χιώτικου Χωριού τα μαθήματα κεντήματος, υφαντικής, ντεκουπάς και ραπτικής. Πληροφορίες παρέχονται από τις κυρίες Νίκη Τσιλίμη στο τηλέφωνο 6936-849-220 και Εφη Ζαφυράκη 6947-029-780. 11 πολιτιστικά εργαστήρια θα λειτουργήσουν τη φετινή εκπαιδευτική περίοδο στον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Λιβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος, με ημερομηνία έναρξης την 5η-1η Οκτωβρίου. Οι ημέρες και οι ώρες λειτουργίας των πολιτιστικών εργαστηρίων παραμένουν ίδιες με την περσινή χρονιά. Οι όποιες αλλαγές θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους τηλεφωνικώς και διαδικτυακά. Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόεδρου Μίλου Βροντάδου προσκαλεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στο Ομήριο στο μαγικό θεατρικό της ταξίδι με την φετινή της παραγωγή και το παραμύθι «Δεν ατελείωσε» σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλούβα. Λίγες ημέρες μετά, στις 20 Οκτωβρίου, η ομάδα ταξιδεύει για τη Λίμνο στην 37η συνάντηση ερασιτεχνικών θειάσων Αιγαίου. Το χοροδιακό σύνολο Χίος Λύρικα προσκαλεί νέα μέλη κάθε ηλικίας που αγαπούν το τραγούδι και επιθυμούν να γίνουν μέρος μιας δημιουργικής και δυναμικής μουσικής ομάδας υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Αγγέλας Τσιμπριλού. Για πληροφορίες και συμμετοχή στο τηλέφωνο 6972-415-082. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο στο πρωτάθλημα Water Polo Link ανδρών και γυναικών. Ο ναυτικός όμιλος Χίου Αύρα θα υποδεχθεί το Σάββατο στις 5 το απόγευμα στο Ιωνικό Κολυμβητήριο των ΠΑΟΚ. Στους άλλους αγώνες της αγωνιστικής θα παίξουν το Σάββατο Ολυμπιακός Γλυφάδα, Παλαιό Φάληρο Χανιά, Περιστέρι Απόλλων και Πανιόνιος Βουλιαγμένη. Την Κυριακή Εθνικός Ιδραϊκός και Παναθηναϊκός Ηλυσιακός. Στην πρεμιέρα της Water Polo League γυναικών, η ΠΕΚΕΦ το Σάββατο στις 4 το απόγευμα θα παίξει στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ. Οι άλλοι αγώνες Ολυμπιακός Λάρισα, Γλυφάδα Άλυμος, Χανιά Πανιόνιος, Βουλιαγμένη Εθνικός και Ναυταθλητική Ένωση Πατρών Ηλιούπολη. Έγινε την Τετάρτη στα γραφεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ο καταρτισμός των ομίλων και η κλήρωση των αγώνων της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου Γυναικών. Ο Ολυμπιακός Χίου Κλασικό θα αγωνιστεί στον 7ο όμιλο με αντιπάλους τον Αλκαίο Λέσβου, τον Αίολο Μυτιλίνης, τον Πάζα Ρίσβης, τον Νέο Πανσαμιακό, τον Διαγόρα Ραχώνη Καρίας, την Αθλητική Ένωση Λίμνου και τους Αργοναύτες Λίμνου. Η πρώτη αγωνιστική θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου και η χιώτικη ομάδα θα αντιμετωπίσει στο δημοτικό στάδιο της Χίου τον Αλκαίο. Ο Ατρόμητος απέκτησε τον τερματοφύλακα Θεοδόση Σαλαλέ που έπαιζε στον Απύργο. Το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ίωνες διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαζί και στον αθλητισμό» αύριο Σάββατο στις 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα στο πλαίσιο των αθλητικών δραστηριοτήτων και σε συνεργασία με το Σύλλογο Αθλητών Υγείας και τους Ποδηλάτες Χίου θα πραγματοποιηθεί αγώνας δρόμου 800 μέτρων για παιδιά κάτω των 12 ετών και αμαία και 3,5 χιλιόμετρων και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα αθλήματα της άρσης Βαρών σε Πάγκο από τον παγκοσμιονίκη Παύλο Μάμαλο καθώς και παρουσίαση του παραολυμπιακού αθλήματος Μπότσια. Στόχος είναι να αναδειχθούν οι δυνατότητες των αθλητών με αναπηρία και να μεταδοθεί ένα ουσιαστικό μήνυμα ισότητας και κοινωνικής συμμετοχής. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου ενημερώνει ότι αύριο πρόκειται να ληφθούν έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα στην χερσαία ζώνη Λιμένα Χίου για την ασφαλή διεξαγωγή της αθλητικής εκδήλωσης μαζί και στον αθλητισμό. Ολόκληρη η παραλιακή οδός του κεντρικού λιμένα θα παραμείνει κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Από τη συμβολή των οδών Κλεάρχου Νενιτούση με Μιχαήλ Ιβανού, χώρο στάθμευσης ΝΟΧ, έως και τη συμβολή των οδών Λεωφόρος Αιγαίου Κελάδης από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 7. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι εντάσσεως τριών μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 77%. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος με περιορισμένη ορατότητα. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 34 έως 100%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου θα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Ξίδα στην οδό Κουντουριώτη 38, ενώ θα διανυκτερεύει το φαρμακείο Δημητριάδη στη συμβολή των οδών Βερίτη και Κρίνη στο Βαρβάσι. Στο Βροντάδο θα διημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1943. Ο ανθυπολοχαγός Ιάσονας Καλαμπόκας φθάνει από τη Χάιφα στο Κάιρο. Ο Παναγιώτης Καρασούλης, εκπαιδευμένος ήδη σε επικίνδυνες αποστολές, ασυρματιστής, μεταβαίνει μαζί του στο αρμόδιο γραφείο Μ4 του Αρχηγείου Μέση Ανατολής. Εκεί μαθαίνουν για την αποστολή τους, ενώ ο Ιάσονας Καλαμπόκας δεν κρύβει την απογοήτευσή του γιατί περίμενε ότι θα τον έστελαν στην ιδιαίτερη πατρίδα του στην Πελοπόννησο. Ο Παναγιώτης Καρασούλης στο βιβλίο του «Συμμαχική στρατιωτική αποστολή και εθνική αντίσταση» ενημερώνει παραστατικά. Μας πληροφορούν για την κατάσταση στοιχείο και μας προτείνουν το μοναστήρι Μυρσινιδίου ως κατάλληλη θέση αποβάσεως. Μας λένε ότι δεν πρόκειται να μας παραλάβει κανείς. Αυτό δεν μου αρέσει και προτείνω να βγούμε στα βορειόχωρα, στη θέση Αγιάς Μετακεράμου για μεγαλύτερη ασφάλειά μας και ελευθερία κινήσεων. Θα βγαίναμε κρυφά στη γερμανοκρατούμενη Χίο με πρωταρχικό μας στόχο την ασφαλή εγκατάσταση του ασυρμάτου. Άλλοι στόχοι μας ήταν η κατασκόπευση του εχθρού, οχυρά, φυλάκια, δύναμη ανδρών, οπλισμός, η οργάνωση δικτύου συνεχούς παρακολούθησης και εξασφάλισης πληροφοριών και η δημιουργία ομάδας σαμποτέρ από ντόπιους. Έπρεπε να παραμείνουμε στο νησί όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο, ώστε το στρατηγείο Μέσης Ανατολής να ενημερώνεται για το σημείο αυτό της εχθρικής γραμμής. Μαζί με τις παραπάνω οδηγίες διαταγές, μας έδωσαν έναν ασύρματο, βαλιτσάκι τύπου Β, μεγάλης εμβέλειας, ένα λεπτομερή στρατιωτικό χάρτη της Χίου από μία ψεύτικη ταυτότητα στον καθένα. Ο Ιάσονας Καλαμπόκας είχε την ταυτότητα Γιώργος Σταυράκης και ο Παναγιώτης Καρασούλης την ταυτότητα Παντελής Μαυρίκος. Από ένα πιστόλι και ένα αυτόματο τύπου Στεν και ένα μικρό τενεκέ μελιού με 500 χρυσές λίρες Αγγλίας μέσα, ανακατεμένες με μέλι. Οι λίρες προοριζόταν για τα έξοδα της αποστολής. Ο Ιάσονας θα ήταν ο αρχηγός της αποστολής, εγώ ο ασυρματιστής του, με συνθηματικά ονόματα, λάμπε για τον Καλαμπόκα, το δικό μου καρ. Αυτή ήταν όλη η ομάδα της αποστολής Collate. Σαν σήμερα στοιχείο το 1973. Επίσκεψη στα Ψαρά πραγματοποίησε η Τζάκη Ωνάση, σύζυγος του Αριστοτέλη Ωνάση και πρώην σύζυγος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, Τζον Κέννεντι. Την υψηλή επισκέπτρια που έφτασε στα Ψαρά με τη θαλαμιγό Χριστίνα και προερχόταν από το Πλωμάρι, συνόδευαν η κόρη της Καρολίνα Κέννεντι και άλλα 8 άτομα. Σαν σήμερα στοιχείο το 1998. Πεθαίνει ο μικροβιολόγος Μιχάλης Βουρνούς, ευεργετικός, πράος και καλοσυνάτος χαρακτήρας, πρώτος αιρετός πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Τιμή Σένεκεν, η αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου, φέρει το όνομά του.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
6: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
5: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
7: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τυχείο.

0: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22 710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
11: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τους χιωτικούς ραδιοπαλμούς. Μπορεί να καθυστερήσαμε λίγο, αλλά επανήλθαμε έτοιμοι να σας ενημερώσουμε για μια δράση που θα λάβει χώρα αύριο στις 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, με πρωτοβουλία του Αθλητικού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Ίωνες. Έρχεται λοιπόν ο Σύλλογος να μας γνωρίσει τρία αθλήματα για άτομα με αναπηρία. Πρόκειται για αγώνες δρόμου, για επίδειξη άρσης βαρών σε πάγκο και για το άθλημα μπότσια, για το οποίο μάλιστα θα έρθουν στην Χίο μια αθλήτρια και ο προπονητής της χιώτισσας πρωταθλήτριας Ελισάβετ Ιωσιφίδου, Ηλίας Αγνιδιώτης. Απότερος στόχος της εκδήλωσης, που θα κλείσει με μουσική και σουβλάκια, είναι η ενίσχυση του Συλλόγου για τη δημιουργία ενός προπονητηρίου για άτομα με αναπηρία στην Αιγαίο. Μάλιστα, έχει εξασφαλιστεί και ο συγκεκριμένος χώρος στην περιοχή των Λιβαδίων. Πάμε να ακούσουμε τη συνέντευξη που παρεχόσαν από το Σωματείο, το Αθλητικό Σωματείο Ίωνες, ξεκινώντας από την Μαρκέλα Γιασμάτη.
12: Σάββατο σας περιμένουμε όλοι στην πλατεία Πλαστήρα, να παρουσιάσουμε παραολυμπιακά αθλήματα που κάποιοι ίσως δεν τα ξέρουν, μπότσια, άρση βαρών, και θα κάνουμε και δύο ραν, ένα για μικρούς φίλους και για τα άτομα με αναπηρία, και που είναι 800 μέτρα, και ένα ραν 3,5 χιλιόμετρα για τους μεγάλους μας φίλους. Ελπίζουμε να είστε όλοι εκεί. Η γιορτή αυτή πιστεύω ότι αγκαλιάζει όλα τα παιδιά και όλους τους πολίτες της Χίου που πάντα μας αγκαλιάζουν και είναι κάθε χρόνο κοντά μας. Μετά τα αγωνίσματα θα είμαστε όλοι εκεί, θα το γιορτάσουμε και όλοι θα φάμε ένα σουβλάκι, όπως κάθε χρόνο κάνουμε το σουβλάκι πάρτι με τα παιδιά. Ελπίζουμε να είσαστε όλοι εκεί. Και Παντελή και Νίτσα, τι λέμε?
13: μαζί και στο αθλητισμό.
14: Υπάρχει κάποιος στόχος οικονομικός στις δράσεις?
12: Υπάρχει κάποιος στόχος οικονομικός. Τα τελευταία χρόνια κάναμε αυτή την εκδήλωση και πήραμε το λεωφορείο, όπως βοηθήσατε όλοι γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά δεν έχουν γυμναστήριο και μας έχει δώσει ο Δήμος ένα χτίριο στα Λιβάδια, αλλά είναι άφτιαχτο. Και προσπαθούμε, έχουμε ήδη ξεκινήσει, κάναμε 2 χρόνια να πάρουμε ρεύμα και τώρα είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσει ο εργολάβος και να προχωρήσουμε παρακάτω.
14: Προπονητήριο λοιπόν.
12: Προπονητήριο, ναι. Yeah. Έχουμε πολύ καλούς αθλητές και στην Αρσιβαρών και στα Μπότσια. Αλλά και στο Στίβο.
14: Αρσιβαρών σε πάγκο, έτσι.
12: Αρσιβαρών σε πάγκο, ναι.
14: Αρσιβαρών. Και το προπονητήριο θα είναι για τι αθλήματα?
12: Για όλα τα αθλήματα. Και για πικ-πονγκ. Και από το γήπεδο θα μπορούν να κάνουν κάποια βαράκια τα παιδιά στο γυμναστήριο που θα έχουμε. Και το μπότσια θα φτιάξουμε εκεί για να προσεγγίσουμε παιδιά με αμαξίδιο να παίξουν μπότσια. Και επίσης το πικ-πονγκ. Και οι χωροί που κάνουν οι παραδοσιακοί χωροί.
14: Πώς χορεύουμε, να θέλουν χώρους. Με τον κύριο Κώστα.
13: Όπως κάνουμε κάθε φορά,
14: ναι.
13: Κάθε χρόνο, οι Ιόνες ποτέ δεν σταματάει. Εμείς προχωράμε
14: μαζί.
13: Όλοι
14: μαζί.
13: Οι Ιόνες είναι πάρα πολύ μεγάλη
14: χαρά. Μαζεμένοι
13: και προχωράμε.
14: Προχωράμε μαζί. Και για ένα σκοπό.
12: Γιώργο.
15: Και εγώ να σας προσκαλέσω, μετά τα αθλήματα θα περάσουμε πολύ ωραία, εκτός από τα σουβλάκια θα έχουμε μουσική, DJ και όπως κάθε φορά θα περάσουμε πολύ ωραία. Ευχαριστούμε προκαταβολικά όλους τους ιδιώτες και τις ιδιώτες γιατί πάντα μας στηρίζετε και αυτή τη φορά πάλι σας περιμένουμε και να περάσουμε ωραία.
12: Γιατί?
16: Εγώ θέλω λίγο να βοηθήσω για το Hills Running που μας βοήθησε στη διοργάνωση που κάνουμε πρώτη φορά run και στο να το στήσουμε. Δεν είναι εύκολο.
12: Τους ποδηλάτες, όχι τους
16: ποδηλάτες.
12: Τους ποδηλάτες και είναι συνδιοργανωτές και το Hills Running.
16: Ναι, μπράβο.
12: Και το Hills Running και οι ποδηλάτες.
16: Βραβεία, ναι, ας είναι καλά. Όλοι μαζί για ένα σκοπό. Για ένα καλή σκοπό.
11: Όλοι μαζί λοιπόν, Σάββατο 5.30 στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, ενώ για τους αγώνες που θα γίνουν, γιατί θα έχει και αγώνα δρόμου, θα κλείσει και για ένα διάστημα το λιμάνι. Το λέω αυτό για τους οδηγούς των οχημάτων, έτσι. Μετά τις 5.30 νομίζω θα κλείσει, μέχρι τις 7.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: 51 λεπτά μετά τη μία, το πρωί που συζητούσαμε με τη συνάδελφο την Ειρήνη, την αναγνώστη, με αφορμή την κινητοποίηση που είχαμε μπροστά από την περιφέρεια για το θέμα των μαυτικών δρομολογίων. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στην παρουσία κάποιων κατοίκων από την Λαγκάδα που βρέθηκαν εκεί για να διαμαρτυρηθούν και εκείνοι για την έλλειψη περαστικής συγκοινωνίας στα χωριά τους. Είναι γνωστό το πρόβλημα. Δυστυχώς έχουμε ξεπεράσει πλέον τον ένα χρόνο. Έχουμε μπει στο δεύτερο που δεν εκτελείται η περαστική συγκοινωνία στο νησί. Έχουμε κάποιες εμβαλυματικές λύσεις και εκεί. Από πλευράς της περιφέρειας για ένα τρίμηνο θα γίνονται κάποια δρομολόγια στην Νότια Αιγαίο. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και από τον Δήμο Χίου που είπε ότι θα καλύψει το κομμάτι της Δημοτικής Ενότητας των Καρδαμήλων. Χωρίς κάλυψη μένουν Σικιάδα και Λαγκάδα. Για να ακούσουμε την κυρία Μουρατίδου από την Λαγκάδα, η οποία αναφέρθηκε στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι.
2: Και μετά τελείωσε.
3: Μόνιμος κώδικας Λαγκάδα.
2: Ναι, είμαι μόνιμος κάτοικος κατ' επιλογή. Αλλά τώρα το μετάνιωσα. Δεν γίνεται αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει συγκοινωνία να κατεβούμε από τη Λαγκάδα. Δεν λέω καθημερινά, αλλά έστω μία-δύο φορές την εβδομάδα να μπορώ να κλείσω ένα ραντεβού με γιατρό και να ξέρω την τάδε μέρα θα έχει λεωφορείο για να πάω. Όχι να παρακαλάω τις Λαγκαδούσενες και τους Λαγκαδούσους. Ποιος θα κατέβει στη Λαγκάδα στη χώρα να με πάρει? Είναι δυνατόν αυτό?
3: Το κόστος για ταξί πόσο είναι?
2: 25 και 25.
3: Θέλετε 50 ευρώ?
2: Βεβαίως. Από πού?
3: 410
2: από τη σύνταξη.
3: Το ξέρετε ότι είναι 410?
2: Εγώ το ξέρω πιο καλά. Από την πρώτη μέρα φωνάζω. Αν θα δείτε στις ηλεκτρονικές εφημερίδες ποιος μπαίνει και γράφει, μόνο η Μουρατίδου. Τουλάχιστον από τη Λαγκάδα και τη Σικιάδα. Δεν είναι δυνατόν από δύο χωριά ένας άνθρωπος να διαμαρτύρεται και οι άλλοι να κάνουν την πάπια και να μου έρχονται εδώ όλοι μόνο για τα παιδιά. Καλός τα παιδιά, πολύ καλός για τα παιδιά. Αλλά και οι παππούδες και οι γιαγιάδες έχουν και αυτή ψυχή και πιστεύω ότι και τα παιδιά ωφελούνται από τις γιαγιάδες και τους παππούδες. Εμέσως.
3: Αυτό σας κάνει να φύγετε από το χωριό?
2: Θέλω να φύγω, ναι. Αν μπορούσα να νοικιάσω ένα σπίτι στη χώρα ή να ξαναπάω στην Αθήνα από που ήρθα, θα το έκανα. Αλλά δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Πώς θα γίνει δηλαδή?
4: Θα σταματήσαμε κι εμείς. Εγώ αυτοκίνητο. Λαγκάδα κι εγώ. Αυτοκίνητο έχω. Δεν είναι ότι δεν έχω συγκοινωνία. Βλέπω όμως τον κόσμο ότι δεν μπορεί να κινηθεί. Ερημώνουν τα χωριά μας. Δεν το έχουν καταλάβει οι καρεκλοκένταυροι. Τελείωσε. Να κάτσουμε στην καρέκλα και τελείωσε.
1: Ειλικρινά, τι να πεις αυτούς τους ανθρώπους? Τι να πεις, τι να απαντήσεις αυτές τις γυναίκες που σου λένε ότι εγώ κατ' επιλογή μένω στο χωριό, πρέπει να κατεβώ στο γιατρό, δεν υπάρχει συγκοινωνία, η στοιχειώδη συγκοινωνία. Θα πρέπει να πληρώσει πηγενέλα 50 ευρώ. Λοιπόν, με αυτό το θέμα ανοίξαμε με τα παιδιά και κλείσαμε πάλι με τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις συγκοινωνίες, με τις κυρίες από την Λαγκάδα, την κυρία Μουρατίδου και την κυρία Βαβούλη. Κάποιος που έχει το αυτοκίνητό του και μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί, δεν μπορεί να καταλάβει την κραυγή αγωνίας αυτών των ανθρώπων. Ή δεν θέλει. Αν στερηθεί για μια εβδομάδα το αυτοκίνητό του, ίσως το καταλάβει. Το θέμα βέβαια είναι αυτή η κραυγή να φτάσει εκεί που έχουν την ευθύνη διοίκησης και λαμβάνουν τις αποφάσεις για να μπορέσουμε επιτέλους να έχουμε άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις με προοπτική. Όχι μπαλώματα, όχι άλλα μπαλώματα στις συγκοινωνίες. Αρκετά πειράματα έχουν γίνει χρόνια τώρα. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε τη Δευτέρα. Καλά να είμαστε. Όταν ξανανταμώσουμε, ελπίζουμε να έχουμε να πούμε καλύτερες ειδήσεις και να έχουμε να μιλήσουμε επί αποτελεσμάτων, όχι επί θεωριών.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο.

0: Ashley.
1: Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
2: Α, Μαστροπαντελής.
1: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
2: Μαστροπαντελής.
1: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
2: Μαστροπαντελής.
1: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
5: Ως Ράδιο Αλήθεια

0: 102,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ολονύχτια θα είναι η επιχείρηση εντοπισμού των 6 ατόμων που αγνοούνται μετά την κατάρρευση παλαιού διόροφου κτηρίου στην οδόληση Κράτου στην Πλάκα μετά από έκρηξη νωρίς χθες το πρωί. Το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση 4 Αμερικανοί τουρίστες ηλικίες από 30 έως 40 χρόνων και οι 4 είχαν χθες προγραμματισμένη πτήση για Αμερική, στην οποία δεν επιβιβάστηκαν. Αργά χθες το βράδυ εντοπίστηκαν στα Σεντρίμια 2 διαβατήρια και μια βαλίτσα, ενώ χθες το απόγευμα βρέθηκε η τσάντα μιας τουρίστριας με προσωπικά αντικείμενα. Αναζητείται επίσης ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η απομάκρυνση των υλικών του κτηρίου που κατέρευσε. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης και μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων. Σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανέφερε ότι οι ώρες είναι δύσκολες. Σημείωσε ότι η έκρηξη ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Τόνισε ότι τα δύο ορακτήρια είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Όπως είπε, έχουν ξεκινήσει έρευνες για να δουν οι αρμόδιες υπηρεσίες αν μπορούν να σταθούν ή αν πρέπει και αυτά να καταδαφιστούν. Σε κακή κατάσταση είναι και δύο απέναντι κτίρια, ενώ η ζημιά έχει επηρεάσει ολόκληρο το δρόμο. Χθες το πρωί, λίγο μετά την έκρηξη, η πυροσβεστική απεγκλώβησε δύο γυναίκες από γειτονικό κτίριο, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε από θραύσματα. Επίθεση ενόπλων εναντίον καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι, σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άγνωστοι που επέβαιναν σε γιοταχή αυτοκίνητο άνοιξαν πύρ με υποπολιβόλο εναντίον καφετέρια στην οδό Αγόρα Κρήτου 32, μέσα στην οποία την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν 10 θαμώνες, όλοι αλλοδαποί. Από την επίθεση τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής υπηκότητας. Η μητέρα του παιδιού το μετέφερε στο νοσοκομείο Παίδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματισμός είναι ελαφρύς. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η φορολογία στα καύσιμα, όπως είπε, παραμένει υψηλή, ωστόσο ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτόν τον φόρο είναι αν πάρουμε μία απαλλαγή, μία εξαίρεση από την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίση τιμών στην ενέργεια ως απόρρια των επιπτώσεων που ο πόλεμος στο Ιράν έχει στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, υπογραμμίζει ο Επίτροπος Ενέργειας σε επιστολή, στην οποία καλεί τα κράτη-μέλη να εξετάσουν τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της ζήτησης, αναφέρει το Reuters. Το Ιράν έχει διαβιβάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες συγκεκριμένο σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και πλέον εναπόκειται στην Ουάσιγκτον να αποφασίσει, δήλωσε χθες ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας Αμπάς Αραχτζή σε δημοσιογράφους στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Αν ικανοποιηθούν οι αναγκαίοι όροι, τα στενά μπορούν να ξανανοίξουν και να αποκατασταθεί ο ρυθμός διέλευσης των πλοίων εντός 7 ημερών. Η επιλογή ανήκει πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Απέναντι στα

0: Ρήματα, Μητσοτάκης ή χάος ή εμείς ή κανείς, εμείς καλούμε τους πολίτες όλοι μαζί να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ομιλία του στη Σαντορίνη. Αυτή την αλαζονία θα τη βάλουμε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, τόνισε ο πρόεδρος του Πασόκ και πρόσθεσε: το μήνυμά μας στους πολίτες είναι όλοι μαζί απέναντι στην αλαζονία που διχάζει τον λαό και κλιμακώνει την διαφθορά και την ατιμορρησία. Δεν ψάχνει ο λαός μεσίες, εργάτες ψάχνει, σημείωσε. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αναμένεται να εκδοθεί σε λίγες ημέρες. Χωρίς ενεργομέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε καθαριστήριο επαγγελματικού εξοπλισμού στην βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. Στο μπάσκετ σε ρυθμούς του Super Cup Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα οι δύο ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Στις 5 παρά 4 το απόγευμα παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Σε αυτόν θα συμμετέχουν οι νικητές των δύο ημιτελικών και οι τρεις αναμετρήσεις θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά. Πρόσκαιρη εξασθένιση από το βράδυ. Η άνεμη αρχικά θα είναι μεταβλητή 3 μποφόρ και βαθμία θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και βαθμία στις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Ιθάκη έως το μεσημέρι και στην Πελοπόννησο καθώς και στα Κύθυρα από το μεσημέρι έως το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμία στο βόρειο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 20 με 22 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 23 με 25 και τοπικά στο Δωδεκάνησα τους 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλους και όλες στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση εδώ στον Sky 100,3, πρωινό Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Σήμερα ήταν η μέρα που σας έχω πει ότι θα βρίσκεται στο Ρεδοθάλαμο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας.
2: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ας ξεκινήσουμε με την καθημερινότητα.
3: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, η χορύπανση από τα δίκυκλα. Δεδομένου ότι όταν θέλετε εσείς και οι συνεργάτες σας και μαζί εννοείται και το ένστολο προσωπικό να κάνετε κάτι, το καταφέρνετε, το αποδείξατε με τον έλεγχο αλκοτέστ και αλλάξατε, μπορώ να πω, και τις συνήθειές μας. Τώρα πια το μετρούμε τι θα πιούμε, τι θα κάνουμε και πώς θα πάμε στη διασκέδαση αν θέλουμε να πιούμε. Έτσι, άρα αυτό το αποδείξατε. Δεν πρέπει τώρα να προχωρήσουμε και σε άλλα πράγματα που ενοχλούν βαθύτατα τους πολίτες? Γιατί είναι, πρώτα απ' όλα, αυτή η χορύπανση είναι και πολιτισμικό θέμα. Πώς να το πω, δηλαδή. Είναι βαθύ θέμα. Πρέπει να το τελειώνουμε και αυτό κάποια στιγμή.
3: Καλά το είπατε, ότι είναι και πολιτισμικό θέμα. Είναι τα επόμενα ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ενώ υπάρχει ένα πολύ μικρό ποσοστό στην κοινωνία μας. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι για κάποιους λόγους θέλουν να θορυβούν πολύ και έχουν μάθει να αυθαιρετούν απέναντι σε όλους μας. Ήδη να σας πω ότι για αυτά τα ζητήματα έχουν αρχίσει δράσεις, όχι τώρα αλλά και παλιότερα, αλλά τώρα όπως κάναμε το αλκοτέστ θα στοχοποιήσουμε όλους αυτούς έτσι ώστε να μπορέσουμε πραγματικά οι άνθρωποι που κυκλοφορούν στον δρόμο, που είναι στα σπίτια τους, να νιώθουν ότι υπάρχει σεβασμός στη ζωή τους, στην ιδιωτική τους ζωή, αλλά και στον δρόμο όταν οδηγούν. Θέλω να σας πω ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και έχει περιοριστεί πολύ το φαινόμενο της κόντρας μεταξύ μηχανών μέσα σε δρόμους, όπως και επίσης της κόντρας που γίνεται σε αυτοκινητόδρομους ή μέσα στις πόλεις. Όλα αυτά δυστυχώς ήταν προϊόν μιας ατιμορρησίας για πολλές δεκαετίες Και όχι μόνο αυτά που υπάρχουν στην πατρίδα μας.
2: Ναι. Κάποιοι ξεφεύγουν βέβαια, έτσι. Γιατί οι βιντεάκια κυκλοφορούν τώρα, όπως ξέρετε. Ναι.
3: Κάποιοι μας τα δείχνουν κιόλας τα βιντεάκια, έτσι, αλλά θέλω να σας πω ότι οτιδήποτε βιντεάκι κυκλοφορεί στα social media.
2: Συλλαμβάνεται αμέσως, φαντάζομαι, και πέφτει.
3: Και πάει στον εισαγγελέα. Όμως αυτό που αναρωτιέται κανείς είναι πώς είναι δυνατόν ένας μέσα σε μια πόλη, ξέρω εγώ στη Βάρκιζα, είδα προχθές ένα, να τρέχει με 200. Πώς το αντιλαμβάνεται αυτό? Ναι. Πώς σέβεται τη ζωή των άλλων?
2: Ναι, χθες, ας πούμε,
3: και επειδή αυτός δεν σέβεται
2: τη ζωή. Εγώ έπεσα σε ένα στην Αττική
3: Οδό. Και επειδή αυτός δεν σέβεται τίποτε, πρέπει να συλληφθεί και κατά τη γνώμη μου πρέπει να μπει και στη φυλακή. Διότι αυτός αποτελεί δημόσιο κίνδυνο. Όμως ήθελα με αφορμή αυτό που βάζετε, το ζήτημα της, του θορύβου και της γενικότερης παραβατικής συμπεριφοράς στον δρόμο, να σας πω ότι έχουμε μια σημαντική μείωση και των τροχαίων ατυχημάτων και των παραβάσεων. Να σας πω, εάν πηγαίνετε στην Αττική Οδό, κάποια φορά θα δείτε, μπορείτε να δείτε τα όρια. Τα όρια είναι 90, 80, 120 το, ή 130 το πολύ. Τα μηχανήματα γράφουν σε μεγαλύτερες ταχύτητες. Τώρα λοιπόν έχουμε λίγους μήνες όπου σχεδόν κανείς δεν πάει 10 χιλιόμετρα πάνω από το όριο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει μια συμμόρφωση. Και τι σημαίνει αυτό παραπέρα? Ότι οι αρχές ελέγχου, η τροχέα πρέπει να παραμείνει αυστηρή, προσιλωμένη στο στόχο να μειώσουμε τα ατυχήματα, να μειώσουμε την παραβατικότητα στον δρόμο. Και το άλλο θέμα βέβαια, αν με ρωτήσετε, πιστεύω θα το συζητήσουμε, είναι το κυκλοφοριακό, το οποίο απασχολεί πάρα πολύ.
2: Θα έρθω εκεί. Μένω λίγο ακόμη στην ηχορύπανση. Έχω... ο συνάδελφός μου ο Νίκος Ανδρίτσος έχει μιλήσει με ιδιοκτήτες ξενοδοχείων τα οποία λειτουργούν πέριξ της πλατείας Καρίτσι, όπου εκεί συνυπάρχουν με μπαρ, και μάλιστα από ό,τι φαίνεται υπάρχουν επιχειρηματίες που έχουν περισσότερα από ένα καταστήματα. Άρα αν υποστούν ένα κλείσιμο λόγω της, για ηχορύπανση, λειτουργεί το άλλο τους μαγαζί, οπότε δεν ισοβαρίζουν τις απώλειες τους. Όμως πρέπει να συνυπάρχουν όλοι, δηλαδή και να δουλέψει και ο ξενοδόχος στην πλατεία Καρίτσι που φιλοξενεί ανθρώπους. Και να υπάρχει και μια λογική, γιατί αυτά τα μαγαζιά είναι κάτι μαγαζιά, με συγχωρείτε, κάτι μικρών τετραγωνικών, που επιτρέπουν στο να διαχυθούμε στο πεζοδρόμιο. Έχει χάσει το να πίνουμε στο πεζοδρόμιο, αλλά δεν μπορεί να κοιμάται και όλος από πάνω και εμείς να πίνουμε κάτω.
3: Ναι, δυστυχώς.
2: Έχει ένα όριο δηλαδή, πρέπει να συμβιώσουμε όλοι. Ναι. Όλοι πρέπει να κερδίσουν από τον τουρισμό.
3: Δυστυχώς όμως η πόλη έχει τέτοια θέματα. Και σε ορισμένες περιοχές είναι ακόμα πιο έντονα. Και σε ορισμένες περιοχές είναι τόσο μαζική η διασκέδαση και η αναψυχή που πραγματικά δημιουργεί πρόβλημα μεγάλο.
2: Μήπως με τον Δήμαρχο να τον καλέσετε για να βγει ένας τόνος προς την κοινωνία ότι σε αυτά τα θέματα και ο Δήμαρχος μαζί, ανεξαρτήτως των πολιτικών απόψεων που έχει ο Δήμαρχος, δεν συζητούμε τώρα αυτό, αλλά σε ό,τι αφορά στα δημαρχιακά του καθήκοντα, να συνυπάρξει η κεντρική διοίκηση, εσείς δηλαδή με το Δήμο Αθηναίων. Να βγει, να το καταλάβουν όλοι οι πολίτες δηλαδή, ότι αυτοί οι δύο πάνε να κάνουν κάτι μαζί.
3: Το πρόβλημα ξεκινάει από τις άδειες που δίνονται για την λειτουργία αυτών των μαγαζιών. Πολλές φορές πηγαίνουν πρώτα τα ξενοδοχεία και μετά τα κέντρα. Πολλές φορές
2: έχουν προηγηθεί.
3: Και αντιλαμβάνεστε όλες αυτές οι αντιθέσεις που δημιουργούνται.
2: Τώρα το ποιος ήρθε πρώτος είναι δεν μπορεί όχι. Να δεν λύνει τις διαφορές μας.
3: Υπάρχει νομιμότητα. Αλλά αντιλαμβάνεστε πολύ καλά ότι μία όχληση στις 11 τη νύχτα, και αν μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος σε ένα μπαρ, σε ένα κλαμπ, τα προβλήματα θα υπάρχουν. Ναι. Ακόμα και αν αυτός είναι απόλυτα νόμιμος και δεν υπερβαίνει τα ντεσιμπέλ του νόμου, που συνήθως πια υπάρχει.
2: Μόνο οι φωνές των ανθρώπων ακριβώς, που συγκεντρώνται στο πεζοδρόμιο, μόνο ακριβώς. Οι φωνές.
3: Άρα λοιπόν, ναι. Όλα αυτά είναι προβλήματα που δημιουργεί η μεγάλη ανάπτυξη της πόλης και χρειάζεται για να συμβιώσουμε η εφαρμογή του νόμου. Οι αδειοδοτήσεις πρέπει να γίνονται με φιδό και με βάση τις προδιαγραφές
2: του νόμου. Θα επιμείνω και μετά το παίρνετε εσείς πια. Εννοώ ότι αν σε μια συνάντηση δημάρχου και υπουργού κληθούν και επιχειρηματίες που έχουν τα μπαρ, κληθούν και επιχειρηματίες που έχουν τα ξενοδοχεία, εδώ εδώ κάνετε συμφωνίες κυρίων για το πόσο θα πωλείτε ένα προϊόν. Να καθίσουν όλοι μαζί και ο ένας να κοιτάξει τα μάτια στον άλλον και να πει, ρε παιδί μου, να όλοι μαζί να συμβιώσουμε, όλοι μαζί να βγάλουμε, να πάει καλά η επιχείρησή μας. Όλοι μαζί εδώ, κάνοντας υποχωρήσεις, έναν μικρό συμβιβασμό.
3: Ναι, νομίζω πως δεν γίνεται αυτό.
2: Δεν γίνεται αυτό.
3: Και αυτό που πρέπει να γίνει είναι η εφαρμογή του νόμου. Γιατί μόνο έτσι μπορούν να επιβληθούν τα νόμιμα και αυτά τα οποία πραγματικά μπορούν οι άνθρωποι στα πλαίσια του νόμου να αντέξουν.
2: Ναι. Πάντως το ότι η κοινωνία μας.
3: Γενικότερα θα σας έλεγα, συγγνώμη, σας διακόπτω.
2: Ναι.
3: Πριν από λίγες μέρες, ένας τηλεφώνησε κάποιος από την Κρήτη, ο οποίος μου είπε ότι πρέπει εκεί στην περιοχή Ταβορίς, για θυμάστε, που έγινε το φωνικό, τα πολλαπλά φωνικά μεταξύ διαφόρων οικογενειών και υπάρχουν νεκροί και ταυτόχρονα κάποιοι στη φυλακή. Μου είπε λοιπόν ότι προτείνω να φτιάξουμε σασμό. Εγώ θεωρώ, γι' αυτό επανέρχομαι στο ίδιο παράδειγμα, η συνεννόηση δηλαδή. Ποια συνεννόηση? Όταν πας και παρανομείς, όταν ισοπεδώνεις την νομιμότητα, αφαιρείς ζωές, ή στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι δεν σέβεσαι τη ζωή των άλλων, αναφέρομαι στο κέντρο της Αθήνας, και τώρα ζητάς διάλογο, δεν υπάρχει
2: διάλογο. Όχι, εγώ τον προτείνω, δεν ζητώ.
3: Νομιμότητα.
2: Όχι, νομιμότητα. Εσείς. Ναι, κατάλαβα. Αλλά να εφαρμοστεί. Νομιμότητα όμως μπορεί να. Νομιμότητα να είναι κάθε μέρα εκεί. Ποιος πρέπει να είναι, η αστυνομία, και αν του λέει παραβίαση στο. Κάνει υπόλοιπαση.
3: Ο νόμος λέει τρεις φορές και μετά κλείνει το μαγαζί. Τρεις φορές.
2: Ο ποιος πρέπει να πάει, ο Δήμος ή εσείς?
3: Βασικά η αστυνομία για την ηχομέτρηση.
2: Μάλιστα.
3: Η αστυνομία. Αλλά τα τραπεζάκια.
2: Ναι.
3: Η όχληση έξω.
2: Ναι. Η οχλοβοή των ορθίων.
3: Όλο,
2: η οχλοβοή των ορθίων.
3: Όλα αυτά είναι θέματα του Δήμου.
2: Ναι. Πάντως μια πολύ μικρή παρένθεση.
3: Δεν το λέω ως μεταφορά ευθυνών.
2: Ναι, ναι,
3: το λέω με την έννοια ότι η αστυνομία πρέπει να μετράει.
2: Δέχομαι απολύτως, κύριε Υπουργέ, αυτό που λέτε, ότι οι κοινωνίες κανοναρχούνται.
3: Και
2: πρέπει να μαθαίνουμε όλοι στην τήρηση των
3: κανόνα. Παίζονται συμφέροντα.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Αλλά επειδή όμως άλλος είναι μαλακός και άλλος είναι λίγο σκυρός και δεν υπάρχει και δεν μπορούμε να το μετρήσουμε και αυτό, δηλαδή μάλλον τη μετράμε την επιβολή του νόμου που δεν, σε άλλες περιπτώσεις δεν μας ικανοποιεί, ότι επειδή ακριβώς υπάρχει χαλαρότης. Η μη συνεννόηση των ανθρώπων σε μια κοινωνία και η μη αποδοχή του συμβιβασμού, ξέρετε, συνιστά μια κοινωνία προνεωτερική, όπως λένε οι ιστορικοί. Δηλαδή, αν μιλήσεις με τον Θάνο Βερέμη, με τον Ιάκωβο Μιχαηλίδη, που έχουν μελετήσει την ιστορία του 21, υπάρχει προνεωτερική κοινωνία και υπάρχει νεωτερική κοινωνία. Φοβάμαι ότι είμαστε στην νεωτερική κοινωνία ακόμα, πριν από τα 200 χρόνια συστάσεως του κράτους. Αλλά κλείνει η ιστορία, δεν κάνουμε ιστορία
3: τώρα. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα εμπιστοσύνης μεταξύ μας. Και άρα ο διάλογος, ο κοινωνικός, δεν είναι αποδοτικός και παραγωγικός. Σε τέτοιες περιπτώσεις η γνώμη μου είναι η εφαρμογή, η απόλυτη εφαρμογή της νομιμότητας.
2: Λοιπόν, τώρα αρχίζω με ένα μήνυμα που έρχεται. Το είπαμε αυτό. Α, και στις μοτοσυκλέτες συμπεριλάβεται, σας παρακαλώ, και τις εξατμίσεις.
3: Ναι, αυτό
2: δηλαδή,
3: που λέγαμε
2: προηγουμένως. Η Δίας σταματά όταν δίπλα τους περνάει ένας εκοφαντικός που έχει σπάσει την εξάτμισή του, το τζιμπάει ή τον παρακολουθούν?
3: Έχει αλλάξει αυτό. Βλέπω πολλές παραβάσεις που αναφέρονται σε αυτό, γιατί και εγώ προσωπικά επιμένω στους αστυνομικούς αυτές τις παραβάσεις να τις εντοπίζουν. Αλλά ξέρετε, δώσαμε μια μεγάλη, πολύ μεγάλη προτεραιότητα στα τροχαία ατυχήματα, δώσαμε μια μεγάλη προτεραιότητα στο αλκοτέστ, στις παραβάσεις όπως είναι ο κόκκινος σηματοδότης, το κράνος, όλα αυτά πάνε πολύ καλά, δεν πρέπει να τα αφήσουμε καθόλου και θα πάμε και στα επόμενα όπως σας είπα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα έχουμε την ηχορύπανση. Η ηχορύπανση πάντως παίζει, ηχορύπανση από τα δίκυκλα η Χαρά, ηχορύπανση από το ΟΑΚΑ, ο Γιάννης, μάλιστα, ηχορύπανση ο Γιώργος από τους πλανόδιους μουσικούς στην Ερμού στο Σύνταγμα, που παίζουν ολιμερείς με μικροφωνική εγκατάσταση. Ναι, αυτό. Τα λέω ότι ο Παντελής ξανά για το ΟΑΚΑ με τις συναυλίες των καλλιτεχνών στο ΟΑΚΑ. Ναι. Και θα είμαι κι εγώ μεθαύριο σε μια τέτοια συναυλία. Θα έχω να τα λέω τη Δευτέρα. Όχι μεθαύριο, αύριο.
3: Είναι μέρος της ζωής μας.
2: Ένα μέρος της ζωής μας, αλλά ναι. Λοιπόν, μπαίνω με τον σοφρονιστικό υπάλληλο, ο οποίος διατηρεί την ανωνυμία του. είναι υπάλληλος σοφρονιστικής υπηρεσίας, ο οποίος λέει: «Κύριε Υπουργέ, τίθεται θέμα συνθήκων εργασίας και ζητημάτων ασφαλείας. Οι υπάλληλοι ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με περιστατικά ένταση. Ζητούμε η πολιτεία να αναγνωρίσει έμπρακτα τη φύση και την επικινδυνότητα των συγκεκριμένου επαγγέλματος και να δημιουργήσει προϋποθέσεις ώστε οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι να επιτελούμε με ασφάλεια και αξιοπρέπεια την δουλειά μας και να ενταχθούμε, ζη θέλει ο άνθρωπος, στα ειδικά μισθολόγια».
3: Ναι, αυτό είναι σωστό. Και γίνεται μια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση να εξομοιωθούν ουσιαστικά με τους ενστολούς. Είναι μια δύσκολη δουλειά που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δυστυχώς έχουμε με μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή πληρότητας, υπερπληρότητας στα καταστήματα κράτησης λόγω των νέων νομοθετικών διατάξεων και βλέπετε η αυστηρότητα στην εφαρμογή των νόμων και η αύξηση των ποινών. Ωραία. Οδήγησε σε αυτό.
2: Θα το συζητήσουμε αυτό λεπτομερώς, να δούμε και κάτι ακόμη εδώ από τον άνθρωπο. Δείτε το και αυτό, κύριε Υπουργέ, θα σας στείλω την επιστολή. Λέει ο άνθρωπος ότι υπάρχουν και κάποιες άδειες. Πρέπει να διευκρινιστούν εδώ αυτές οι αναρωτικές άδειες που δίδονται, τους δημιουργούν πρόβλημα. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, φαίνεται ότι υπάρχουν χαριστικά, αυτό καταλαβαίνω, αναρωτικές άδειες. Δείτε το. Αυτό θα σας στείλω την επιστολή. Είναι ανώνυμη. Θα έρθει να το εξετάσετε. Λοιπόν, πάμε φυλακές τώρα, γιατί αυτό που δεν ξέρει η κοινωνία είναι ότι αρκετοί συμπολίτες μας δεν γνωρίζουν ότι από το 19 η αρμοδιότητα των φυλακών πέρασε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και δεν είναι πια θέμα Υπουργείου Δικαιοσύνης. Γιατί καθυστερεί αυτή η φυλακή στον Ασπόπυργο? Πού κολλάει αυτό το πράγμα? Γιατί δεν πήρε, τι να σας πω, δηλαδή, να το πω πολύ απλά και αυτό. Γιατί δεν δόθηκε αυτή, κατηγορήστε ότι δίνεται απευθείας αναδέσεις. Ωραία. Μια απευθείας ανάδεσης στην οποία δεν θα μιλούσε κανείς είναι: ποια έχω μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα, πάρε και φτιάξε μου τις φυλακές. Από το 19 να ετοιμαστεί η ρημάδα να ησυχάσω. Όταν μπήκα στη δημοσιογραφία, από τα πρώτα θέματα που έκανα πριν από 400 χρόνια ήταν στον Κορυδαλό οι διαμαρτυρίες των πολιτών να φύγουν οι φυλακές. Θα βγω από τη δημοσιογραφία, η φυλακή στον Ασπόπυργο ακόμη να κτιστεί.
3: Μακάρι να ήταν τόσο απλά τα πράγματα.
2: Πού κολλάει και
3: η πρώτα η Ευρώπη, η ευρωπαϊκή νομοθεσία, όχι η ελληνική νομοθεσία, η ευρωπαϊκή νομοθεσία και άρα και η ελληνική νομοθεσία προβλέπουν μια σειρά από προϋποθέσεις για να κάνεις κάτι, για να χτίσεις κάτι. Πόσο μάλλον.
2: Και 7 χρόνια δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτά.
3: Ένα κατάστημα κράτησης το οποίο έχει πάρα δεκάδες ή εκατοντάδες συνέπειες στο περιβάλλον και στην ζωή των ανθρώπων που θα. Στην περιοχή.
2: Εκεί πάνω στα βουνά του Ασπροπύργου, τι θα επηρεάσει?
3: Δεν είναι βουνά, είναι δίπλα στην πόλη του Ασπροπύργου.
2: Στην κορφή λέω, εκεί που.
3: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, για να υπάρξει καταρχήν μια περιβαλλοντική άδεια, απαιτείται νόμος, απαιτείται προεδρικό διάταγμα. Αυτό είναι μια τεράστια διαδικασία η οποία κρατάει.
2: 7 χρόνια, κύριε Υπουργέ, δεν θα σας πιστεύουν.
3: Κοιτάξτε.
2: Εγώ σας τώρα.
3: Καταρχήν δεν είναι 7 χρόνια. Ξεκίνησε από το 21 αυτή η υπόθεση. Άρα είναι 5 χρόνια. Δεύτερον, ότι τα περιβαλλοντικά είναι μια διαδικασία η οποία κρατάει 2, 2,5, 3 χρόνια.
2: Γιατί χρειάζεται απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
3: Ασφαλώς, ναι. Είναι ειδικό περιβαλλοντικό σχέδιο. Και χρειάζεται απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Τρίτον.
2: Δηλαδή εκεί που εγκαθίστανται οι μονάδες logistic, κατά μήκος της Αττικής Οδό, όπως βλέπω τα ορεινά του Ασποπύργου, εκεί έχουν προηγηθεί άδειες του ΣΤΕ.
3: Υπάρχει όμως όχι. Για μεγάλα έργα, όπως είναι η φυλακή, απαιτείται περιβαλλοντική άδεια μέσα από την απόφαση του ΣΤΕ, που σημαίνει ένα ολόκληρο νομοθέτημα. Που σημαίνει χιλιάδες προεργασίες προκειμένου να στο τέλος να υπάρξει η έγκριση αυτή. Και καλώς γίνεται.
2: Ναι, πού είμαστε
3: λέω
2: τώρα.
3: Απλώς λέω ότι αυτές οι διαδικασίες στην Ευρώπη δυστυχώς κινούνται αργά. Και υπάρχει ένα άλλο στοιχείο, ότι το συγκεκριμένο κατάστημα κράτησης γίνεται με τη μέθοδο του ΣΔΙΤ, δηλαδή σύμπραξη δημόσιο ιδιωτικό τομέα. Ναι. Άρα όλα αυτά που είναι σύνθετα project. Άρα όλα αυτά λοιπόν έχουν.
2: Ωραία, τώρα που είμαστε, πριν κάνω το διάλειμμα, που είμαστε?
3: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε το διαγωνισμό των διεξάγει το ΤΑΙΠΕΔ και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο να επιλέξουμε πια ανάδοχο.
2: Ναι. Ο οποίος θα χρειαστεί άλλα 3-4 χρόνια να το φτιάξει.
3: Ναι, σωστά. Σωστά.
2: Τόσο πολύ λοιπόν. Δηλαδή θα περάσουμε το 2030.
3: Όχι. Όχι. Όχι. Πριν το 2030. Αλλά πάντως χρειάζεται 3 χρόνια για να το φτιάξει.
2: Ναι. Δεν ξέρω αν σας πιστεύει η κοινωνία πάντως. Πραγματικά. Δηλαδή, σας καταλαβαίνω εσείς τι μου λέτε, ότι πρέπει να κινηθώ με βάση την νομιμότητα, αλλά είναι ένα πράγμα στο οποίο σκαλώνει ο κόσμος που σας ψηφίζει. Αυτό εννοώ ως Νέα Δημοκρατία τώρα. Έτσι,
3: είναι η νομιμότητα.
2: Ναι.
3: Αλλά είναι και οι διαδικασίες οι οποίες πρέπει να τηρούνται, λέει, τα θέματα του περιβάλλοντος, τα περιβαλλοντικά. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να ξεπεραστούν με αποφάσεις κάποιες.
2: Πάντως, αν όταν με το καλό γίνει, θα γκρεμιστεί η φυλακή στον Κορυδαλό, θα γίνει χώρος ανοιχτός, θα ανοίξει.
3: Κρυθεί,
2: ούτε αυτό είναι
3: από
2: τελειωμένο.
3: Από το Δήμο, τον τοπικό Δήμο και την Περιφέρεια και προφανώς και το αρμόδια Υπουργεία, τι πρόκειται να γίνει εκεί. Δεν είναι ούτε δική μου δουλειά αυτή τη στιγμή, αλλά ούτε
2: δεν υπάρχει σχέδιο να μείνει μια φυλακή εκεί.
3: Όχι.
2: Ναι. Ωραία, θα συνεχίσουμε σε αυτό το θέμα, ναι, κύριε Υπουργέ, διότι όλα αυτά με αφορμή την αποφυλάκηση του αυτού του Βαρυπινίτη.
3: Όχι, δεν είναι αποφυλάκηση, είναι απόδραση.
2: Με συγχωρείτε. Ναι, την άδεια που πήρε, με συγχωρείτε, έχετε δίκιο, σωστά, και απόδραση στη συνέχεια. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μία γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, σύμφωνα με την πυροσβεστική, πριν από λίγο από τα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στην οδόληση Κράτους, στην πλάκα μετά από έκρηξη. Αγνοούμενοι είναι ακόμη τρεις Αμερικανοί τουρίστες που είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Αργά χθες το βράδυ εντοπίστηκαν στα συντρίμμια δύο διαβατήρια και μία βαλίτσα, ενώ χθες το απόγευμα βρέθηκε η μιας τουρίστριας με προσωπικά αντικείμενα. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η απομάκρυνση των υλικών του κτηρίου που κατέρευσε. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης και μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων. Επίθεση ενόπλων εναντίον καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι, σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άγνωστοι που επέβαιναν σε γιοταχή αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ εναντίον καφετέρια στην οδό Αγορά Κρήτου 32, μέσα στην οποία την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν 10 θαμώνες, όλοι αλλοδαποί. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά στο αριστερό πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής υπηκότητας. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg. Το Ιράν έχει διαβιβάσει στις ΗΠΑ συγκεκριμένο σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και πλέον εναπόκειται στην Ουάσιγκτον να αποφασίσει, δήλωσε χθες ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας Αμπάς Αράγκτζη. Και ο καιρός, νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, αναμένονται σήμερα στην Αττική. Μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Οι περισσότεροι αναφέρεστε στα θέματα που θίγουμε με τον Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξεχωρίζω τον Ιάσονα, ο οποίος στις 8 και 27 μετά την καλημέρα του μου λέει: μόλις γύρισα από τη Σύφνο, ένα μεγάλο μπράβο στο Δήμο Σύφνου για την καθαριότητα. Άλλο επίπεδο από τα πιο καθαρά σημεία που έχω δει στην Ελλάδα. Ούτε σκουπιδάκι. Περιορισμένα μοιάζονται. Okay, περιποιημένα τα πάντα. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Ιάσονα. Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στο Ρεδοθάλαμο, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Θα ξεκινήσουμε με την έκρηξη. Τι νεότερο, τι σας λένε οι συνεργάτες σας?
4: Καταρχήν, αυτή τη στιγμή η πυροσβεστική επιχειρή και έχει υπήρξε μια αναζωπήρωση επιχειρή να σβήσει πλήρως τη φωτιά, ώστε όσο γίνεται, δηλαδή το κτίριο έχει γκρεμιστεί εντελώς, να μπουν μέσα για να δουν αν υπάρχει οτιδήποτε το οποίο σχετίζεται με ανθρώπινη ζωή. Έτσι.
3: Μάλιστα. Ναι. Απ' έξω υπάρχουν τραυματίες.
4: Είναι τρεις τραυματίες από ό,τι ακούσατε και εσείς στις ειδήσεις προηγουμένως εδώ του σταθμού σας. Ελαφρά. Ναι.
3: Το κτίριο κατοικητό.
4: Όχι, φαίνεται ότι είναι ένα κατοίκητο κτίριο.
3: Μάλιστα.
4: Φαίνεται, λέω.
3: Λοιπόν, άτυπη ενημέρωση πυροσβεστικού σώματος, τη διαβάζω, κατά τη διάρκεια των ενεργειών έρευνας και διάσωσης. Μέχρι στιγμής οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα στην Αθήνα. Επί της οδού Λυσικράτους έχουν υποστεί ζημίες και παρακείμενα κτίρια. Οι ενέργειες κατάσβεσης της εστίας που εντοπίστηκε συνεχίζονται. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της πρώτης ΕΜΑΚ. Αυτή είναι η ανακοίνωση που έχουμε ως τώρα. Δηλαδή φοβούνται ότι μπορεί να υπάρχουν άλλοι άνθρωποι μέσα σε χαλάσματα.
4: Δεν ξέρω.
3: Είσαι ζημιές που προκλήθηκαν σε παρακείμενα κτίρια?
4: Όχι, από το παρακείμενα κτίρια όχι. Απλώς το ερώτημα είναι αν υπάρχουν άτομα μέσα στο κτίριο.
3: Μέσα στο κτίριο, το οποίο ήταν παρατημένο, εγκαταλειμμένο.
4: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, τώρα, εμείς περιμένουμε να κτιστεί κάποια στιγμή αυτές οι φυλακές. Εδώ μου υπενθυμίζει βέβαια το ακροτήριο και σωστά κάνει ότι το είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός από το 19. Αυτό. Τώρα βέβαια έχουν αλλάξει πολλοί υπουργοί προστασίας του πολίτη και εδώ είναι τα ζητήματα που αφορούν και σε αυτό που λέμε επιτελικό κράτος, για να τα λέμε όλα. Λοιπόν, μερικά
4: πράγματα. Για να τα λέμε όλα, ναι. Είναι, κοιτάξτε, το αργά και το γρήγορα είναι ένα ζήτημα. Το σωστά και μη σωστά είναι το βασικό πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχει και το θέμα της νομιμότητας που πρέπει να τηρείται, αλλά πέρα από αυτό, στο πλαίσιο της νομιμότητας, οι διαδικασίες αυτές, επαναλαμβάνω, και κυρίως τα περιβαλλοντικά, τα οποία θέλουν πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ.
5: Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, τα θέματα ασφάλειας
4: και τα ζητήματα που σχετίζονται με τα κατασκευαστικά, τα μελετητικά, όλα αυτά, απαιτούν χρόνο και διαδικασίες.
5: Στο σκέλος, ασφάλεια, φυλακές,
4: είναι καλύτερα.
5: Εκεί υπάρχει, ξέρετε, δέχεστε πίεση εκεί. Δηλαδή, ως κυβέρνηση εννοώ.
4: Γιατί δεχόμαστε πίεση, δεν
5: γιατί σας βρίσκουν, γιατί δεν σας βρίσκουν αρκούντος σκληρούς. Υπάρχει ένα κομμάτι που λέει: θέλουμε φυλακές να κλειστούν όλοι μέσα. Θέλουμε τους Ρωμά που παρανομούν να τους έχουμε μέσα κλειστούς. Αλλά θα φτάσω εκεί μισό λεπτό. Πάμε με τη σειρά.
4: Μόνο μία κουβέντα. Στην Ελλάδα η εγκληματικότητα είναι πολύ χαμηλή. Έτσι. Ναι. Και αυτή η χαμηλή εγκληματικότητα χαμήλωσε κι άλλο τα τελευταία χρόνια. Ναι. Λοιπόν, η εγκληματικότητα στα ενδιαφέροντα των πολιτών, βλέπω εγώ όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι 10ο, 11ο, 12ο θέμα. Πού είναι λοιπόν το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι πολίτες είναι πιο ευαίσθητοι από κάποιους άλλους.
5: Αυτό είναι γεγονός.
4: Το σέβομαι αυτό.
5: Ναι.
4: Το σέβομαι αυτό. Αλλά προσέξτε, είμαστε μια δημοκρατική χώρα, υπάρχουν νόμοι και κανόνες, και αλίμονο αν αρχίσει ο καθένας, όπως έκαναν οι Χρυσαυγίτες το 2010, 11, 12 κλπ, να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Ναι. Και επειδή κάτι ακούω πάλι, γιατί ξαναεμφανίζονται αυτοί, μην τολμήσουνε, αλήθεια, μην τολμήσουνε, θα συλληφθούν επί τόπου. Και με χειροπέδες θα πάνε στη φυλακή. Μην τολμήσουνε
5: να
4: ξανακάνουν.
5: Με τι θα συλληφθούν?
4: Εννοώ,
5: ναι,
4: θα συλληφθούν από τις αρχές νομίμως και θα πάνε στον εισαγγελέα. Αυτό εννοώ. Αν τυχόν επιχειρήσουν να παρανομήσουν και να χτυπάνε πολίτες στον δρόμο, τα γνωστά που κάνανε το προηγούμενο χρόνο. Άρα λοιπόν, με σεβασμό στις απόψεις το λέω, ότι η δημοκρατία έχει κανόνες. Εμείς τους κανόνες προτιμούμε να τους στηρίσουμε. Κάποτε τα πράγματα ήταν χειρότερα. Τώρα έχουν γίνει πολύ καλύτερα. Και αγωνιζόμαστε καθημερινά για την νομιμότητα.
5: Στο Δομακό λοιπόν, έχουμε φυλακές υψής της ασφαλείας. Γιατί έχουν αυτόν τον τίτλο υψής της ασφαλείας?
4: Ναι, κοιτάξτε.
5: Μήπως πρέπει να αφαιρεθεί ή να γίνουν υψής της ασφαλείας?
4: Ναι, το δεύτερο είναι. Ναι. Αν θέλουμε να έχουμε υψής της ασφαλείας, όπως λένε, οι υψής της ασφαλείας σημαίνουν όμως και κάποιες προδιαγραφές.
5: Μάλιστα.
4: Που δεν σχετίζονται απλώς με την ασφάλεια, όπως θα νομίζουν κάποιοι, αλλά σχετίζονται με την εσωτερική τους λειτουργία.
5: Μπράβο, αυτό λοιπόν, εκεί το πάω τώρα.
4: Στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοιες φυλακές.
5: Ναι, γιατί δεν το κάνουμε αυτό, κύριε Υπουργέ?
4: Δεν το κάνουμε διότι αποφασίσαμε να είμαστε μια δημοκρατία.
5: Αυτό στον οποίο αναφέρεστε προηγουμένως, που είναι ο αρχηγός τώρα που εμφανίζεται πάλι, που καταδικαστής ως επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης. Έκανε εκπομπή μέσω τηλεφώνου από την κοινόχρηστη τηλεφωνική συσκευή των φυλακών και έκανε εκπομπή. Και προσέξτε, υπάρχουν μυαλά που λένε: α, το επέτρεπε η κυβέρνηση να κάνει εκπομπή γιατί τη συμφέρει να κυκλοφορεί ο Κασιδιάρης. Τα καγύρε, παιδί μου, θέλω να πω ότι ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει σε αυτόν τον τόπο.
4: Να ξεκαθαρίσουμε, επαναλαμβάνω, εάν υπάρχουν πολίτες οι οποίοι έχουν αυτές τις απόψεις, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα, και εγώ απευθύνομαι σε όλους αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, φυλακές υψής της ασφαλείας σημαίνει ότι κάποιος είναι απομονωμένος.
5: Μάλιστα.
4: Σε όλη του τη ζωή. Όχι, όχι. Ναι. Δεν προαυλίζεται. Δεν συνομιλεί με άλλους κρατουμένους. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε κάνει τέτοια πράγματα.
5: Βγάλετε την πινακίδα τότε.
4: Λοιπόν, όχι.
5: Βγάλετε.
4: Δεύτερον, μπορεί να χρειαστεί για κάποιους αυτή η ρύθμιση. Θα το δούμε στο μέλλον. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα η οποία τηρεί την νομιμότητα. Έχουμε αυξήσει, μισό λεπτό λίγο, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Σας ακούω και εγώ καθημερινά, όπως ακούω και τους πολίτες. Αυξήθηκαν οι ένικοι στις φυλακές με καταδίκες τα τελευταία 3 χρόνια από 10.000 σε 14.500, με αποτέλεσμα να έχουμε θέμα πια υπερπληρότητας, και δεν μπορούμε, οι φυλακές σε μια χώρα πρέπει να έχουν συνθήκες στοιχειώδους ανθρωπιάς και προστασίες της ανθρώπινης ζωής.
5: Ναι, δεν λένε όχι σε αυτούς οι πολίτες, δεν είναι, λοιπόν, χτίζετε φυλακές.
4: Λοιπόν, ναι, χτίζουμε φυλακές. Αυτή τη στιγμή ξεκινήσαμε για 5 συν τον ασπρόπυργο που είπατε προηγουμένως. Αυτά, επαναλαμβάνω, έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση πλήρως και τώρα ξεκινάμε τις διαδικασίες.
5: Ωραία. Πάμε τώρα. Πόσες σε αυτό το πλαίσιο των φυλακών που έχουν το τίτλο υψίσης ασφαλείας, πόσες άδειες μπορεί να πάρει ο κρατούμενος? Και αν σε αυτήν την κατηγορία εμπίπτει και ένας βαρυπινίτης κατηγορούμενος όπως ο Δραπέτης?
4: Κύριε Πατροσάλτε, ο συγκεκριμένος Δραπέτης είχε πάρει 16 άδειες μέχρι τώρα. Με βάση το νόμο. Υπάρχουν ψηφισμένοι νόμοι από όλες τις κυβερνήσεις εδώ και 20 χρόνια για να παίρνουν άδειες οι κρατούμενοι. Αυτός λοιπόν, μάλιστα αυτός, επρόκειτο πολύ σύντομα
5: να αποφυλακιστεί.
4: Να αποφυλακιστεί. Με όρους φυσικά. Και έφυγε. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα πρέπει, δεν είναι ασφαλής η φυλακή? Τι σημαίνει αυτό, ότι κακώς του δόθηκε η άδεια? Τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να κλείσουμε για έναν, ο οποίος είναι για έναν ή και δύο ενδεχομένως? Δηλαδή αυτοί οι οποίοι αποτελούν το 0,5% να καταργήσουμε ένα μέτρο που είναι μέτρο ανθρωπιάς και προστασίας της ανθρώπινης ζωής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα? Τι προτείνουν αυτοί? Γιατί ακούω διάφορους. Και μάλιστα και από κόμματα που είναι αριστερά της Νέας Δημοκρατίας ορισμένες φορές. Τι προτείνουν να τις καταργήσουμε? Αυτοί έχουν υπογράψει όλοι αυτόν τον νόμο. Και πιστεύω ότι πρέπει να τον σεβόμαστε αυτόν τον νόμο. Και πιστεύω ότι το μέτρο είναι καλό. Ένας που έφυγε θα συλληφθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, μετά από ένα δίκημα, λίγες μέρες έχουμε συλλήψεις. Γιατί έχουμε μια επαγγελματική αστυνομία που κάνει καλά τη δουλειά της. Και το είδατε αυτές τις μέρες και στην υπόθεση του Μαζονάκη, με ποιον τρόπο, η οποία δεν είναι εγκληματική ενέργεια με την τυπική έννοια, αλλά είδατε με ποιον τρόπο κινήθηκε γρήγορα, αστραπιαία, επαγγελματικά η αστυνομία και εξιχνίασε την υπόθεση μέσα σε λίγες ώρες.
5: Άρα έχετε πληροφορίες για τον Δραπέτη?
4: Αυτό είναι δουλειά των υπηρεσιών, να την κάνουν χωρίς να μιλάνε. Θα το δούμε λοιπόν σύντομα.
5: Όταν λοιπόν πράγματι εξήγηλε την αλλαγή των ποινών ο Γιώργος Φλωρίδης ως Υπουργός Δικαιοσύνης, έλεγε ότι θα υπάρξουν και κάποιες φυλακές, ας πούμε μια πολυκατοικία που θα μπορούσε να μετατραπεί σε μια φυλακή, που να υπάρχουν κάποιοι άλλοι όροι κράτησης και κυρίως η χρήση με το βραχιολάκι. Τα σκέπτεστε όλα αυτά για να αποσυμφορηθούν οι φυλακές έως ότου χτιστούν καινούργιες σε διάφορα σημεία της Ελλάδος και αυτή στον Ασπόπυργο?
4: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν θα αποτελούν λύσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. Οι φυλακές έχουν προδιαγραφές ασφαλείας. Ακριβώς γιατί είναι καταστήματα κράτησης, όπως λέγονται. Συνεπώς, ακολουθούμε τις διαδικασίες και ξεκινάμε, υποθέτω σε λίγες εβδομάδες θα πάμε να ανακοινώσουμε το πρώτο κατάστημα που θα είναι στη Μεγαλόπολη της Αρκαδίας και στη συνέχεια στο Φιλιάτι, στην Ιγουμενίτσα, στο Βόλιο, στην Κοζάνη, στα Γιάννενα και θα συνεχίσουμε. Αυτές είναι όλες καινούργιες φυλακές.
5: Ετοιμοπαράδοτες ή θα κατασκευαστούν?
4: Όχι, θα κατασκευαστούν.
5: Έγινε η χωροθέτηση, έχει συμφωνήσει
4: με την κοινωνία
5: τοπική.
4: Τελειώνουμε και τα περιβαλλοντικά.
5: Έχει συνένεσή τους.
4: Βεβαίως. Όχι, υπάρχει αίτημα τώρα, δεν είναι συνένεση. Υπάρχει αίτημα από την πλευρά των τοπικών κοινωνιών, γιατί οι φυλακές, όπως ξέρετε, απασχολούν πάρα πολύ κόσμο και συμβάλλουν πάρα πολύ στην περιοχή, προκειμένου να έχουμε θέσεις εργασίας καινούργιες.
5: Ναι. Τώρα έχω σε εκκρεμότητα το κυκλοφοριακό, αλλά πριν απ' όλα υπάρχει η παραβατικότητα των Ρωμά. Την έχετε αντιμετωπίσει σε έναν βαθμό? Φαίνεται ότι σε αυτά τα κυκλώματα που παραπλανώνται οι συμπολίτες μας, ανεξαρτήτως ηλικίας, αλλά αυτό αφορά περισσότερο και κάποιους ανθρώπους μιας ηλικίας, οι οποίοι τρομοκρατούνται και προβαίνουν σε πράγματα τα οποία κατόπιν, όταν τα σκέφτεται κανείς, να πει μα είναι δυνατόν να αποδέχεις ένα τέτοιο ψέμα, αλλά ο ευνηδιασμός είναι ευνηδιασμός, οπότε δεν πρέπει να είμαστε εκεί, είμαστε προσεκτικοί στο τι σημαίνει ο ευνηδιασμός για κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Σκέπτεστε, ο κύριος, άκουσα τον κύριο Φλωρίδη να λέει ότι πιθανώς να πάμε σε πιο αυστηρούς, σε πιο αυστηρές ποινές για αυτούς που παραπλανούν και για αυτά τα κυκλώματα απατιώνων. Σας ακούω να λέτε ότι στην παραβατικότητα των Ρωμά εμπίπτει και αυτή η δραστηριότητα.
4: Ναι, απολύτως. Απολύτως. Όχι, ελθεύει, είναι απολύτως έτσι. Έχουν στηθεί τηλεφωνικά κέντρα στα σπίτια τους, σε διάφορες περιοχές, οργανωμένα επαγγελματικά, και τηλεφωνούν σε ηλικιωμένους κυρίως ή πολλές φορές σε ανήλικα παιδιά για να πραγματοποιήσουν αυτές τις απάτες. Είχε γίνει επιδημία, έχουν συλληφθεί προχθές ξανά, συνελήφθησαν 8 άτομα μέσα σε την ώρα που πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές επικοινωνίες στα θύματά τους, στα υποψήφια θύματά τους. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι πολύ σύντομα όλοι αυτοί θα συλληφθούν, θα τελειώσουμε. Θα τελειώσουμε με αυτό το θέμα. Σας υπόσχομαι ότι πολύ γρήγορα οι τηλεφωνικές απάτες θα τελειώσουν, όπως υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Όμως ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο που είναι οι ψηφιακές απάτες. Και εκεί μπορεί με ένα πάτημα ενός κουμπιού να μεταβιβάζονται χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, και όλο αυτό χρειάζεται ένα τεράστιο σχέδιο ασφαλείας, κυβερνοασφάλειας, το οποίο αφορά βεβαίως όλο τον κόσμο, όλες τις χώρες, όλα τα συστήματα, και νομίζω ότι εδώ πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας. Εγώ έκανα μία προθέσμια σύσκεψη με τις τράπεζες, με τις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, με όλους τους την Τράπεζα της Ελλάδος, για να δούμε πώς θα θωρακίσουμε τη χώρα και από τις τηλεφωνικές απάτες, αλλά και από τις απάτες τις ψηφιακές.
5: Πιο δύσκολες, δηλαδή, το
4: με τον κύριο Φλωρίδη ετοιμάζουμε ρυθμίσεις, ούτως ώστε να θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση, σαν ιδιώνυμο δηλαδή, όταν η απάτη γίνεται σε βάρος ενός ηλικιωμένου προσώπου.
5: Διάλειμμα εδώ. Να πούμε και δύο κουβέντες, προλάβουμε να πούμε και δύο κουβέντες πολιτικά.
4: Βεβαίως.
5: Και είμαστε στην καθημερινότητα. Λοιπόν, τι νεότερο υπάρχει, κύριε Χρυσοχοΐδη?
4: Μου λένε οι αρμόδιοι αξιωματικοί ότι δεν έχουν μπει ακόμα μέσα οι πυροσβέστες.
5: Έχει καταρρεύσει όλο.
4: Άρα
5: δεν υπάρχουν όροφοι.
4: Άρα δεν ξέρουμε αν τυχόν υπάρχουν μέσα εγκλωβισμένοι άνθρωποι. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, αλλά δεν μπορώ να.
5: Ότι ζούσαν μέσα εκεί.
4: Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω οτιδήποτε πριν. Είναι υπεύθυνα κυρίως οι πυροσβεστικοί.
5: Πρέπει υπάρχει να σκάψουν, για να το κατανοήσουμε λίγο, δηλαδή έχει καταρρεύσει το κτίριο.
4: Αντιλαμβάνομαι.
5: Πρέπει να σκάψουν για να μπουν μέσα, να δουν αν υπήρχαν άνθρωποι.
4: Αντιλαμβάνομαι ότι και από τις φωτογραφίες που μου στέλνουν οι αρμόδιοι αξιωματικοί εκεί που είναι παρόντες, ότι δεν υπάρχει πλέον, δεν υπάρχουν επίπεδα κτιρίου.
5: Ναι. Λοιπόν, δύο κουβέντες για τον κόμβο. Προσπαθείτε, παλεύετε, πρέπει να επεκταθείτε και στη λεωφόρο Κηφισού, βέβαια.
4: Ναι, κύριε Βουσάλτε, όποιος κυκλοφορεί στους δρόμους της Αθήνας βλέπει καθημερινά δεκάδες τροχονόμους. Επίσης, δεκάδες τροχονόμοι με δίκυκλα διατρέχουν όλες τις λεωφόρους για να βοηθήσουν από φανάρι σε φανάρι. Και νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα πρώτο βήμα. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Με τα drones, τα δίκυκλα, τους επίγειους αστυνομικούς. Πιστεύω ότι σε μικρό χρονικό διάστημα θα βελτιώσουμε σημαντικά την κυκλοφορία.
5: Εγώ πλέον δεν χρησιμοποιώ το ανωδικό της λεωφόρου Κηφισού για να πάω σπίτι μου. Έχω ανακάλυψει άλλες διαδρομές. Αλλά πρέπει να σας πω ότι προχθές που χρειάστηκε να πάω πιο βόρεια, είδα, επειδή είχαμε φάει μετά τα κτέλ ένα μποτιλιάρισμα 25 λεπτών, γιατί άλλος τράκαρε, άλλος είχε μείνει δεξιά κτλ. Είδα όμως παιδιά της Κόμβος να προσπαθούν. Ναι. Είδα. Ναι, ήταν σε κάποιες εξόδους, στη Λιωσίων, στη Νέα Φιλαδέλφεια, κάτι προσπαθείτε έτσι να μας βάζετε, ναι, σε μια τάξη, να μην παραβιάζει ο ένας τη λωρίδα του άλλου και να δυσχεραίνουμε παραπάνω τη ζωή μας και μεταξύ μας δηλαδή.
4: Κυρίως, κύριε Πετροσάλτε, τα θέματα των μικρών τροχαίων που συμβαίνουν εκεί και καθυστερούν πάρα πολύ και δεν αποχωρούν από τον δρόμο.
5: Αυτό προκαλεί το, αυτό, ναι, είναι το μποτιλιάρισμα. Ναι.
4: Ή κάποιοι που μένουν από καύσιμα. Ναι. Δυστυχώς, δηλαδή, αδράνειες οι οποίες είναι. Συμβαίνουν μέσα στον δρόμο κάθε μέρα και δημιουργούν προβλήματα. Όμως εγώ είμαι αισιόδοξος καταρχήν ότι το πρόβλημα της πόλης μπορούμε να το βελτιώσουμε 20-25% και θα φτάσουμε και στο Κηφισό.
5: Ναι. Λοιπόν, τα 2-3 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, η πλευρά, η αντίληψη αυτή που προσπαθεί έτσι να πει η πλευρά Σαμαράς δημιουργεί πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Τι νομίζετε από αυτό το υπερδεξιό, ας πούμε, της παρατάξεως, το οποίο δίνει και έμφαση σε αυτά τα ζητήματα που συζητούσαμε τώρα, δηλαδή βλέπετε πρόβλημα από εκεί, βλέπετε απώλειες.
4: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μία κατάσταση στο πολιτικό σύστημα, το κομματικό σύστημα και στο πολιτικό σύστημα, η οποία είναι πολύ ρευστή. Είναι η πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική μας ιστορία όπου έχουμε ένα κόμμα υπαρκτό, ισχυρό, με μεγάλα ποσοστά, και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα ποιείο, το οποίο είναι τόσο ρευστό, αδιαμόρφωτο, και προφανώς ο κάθε ένας μπορεί μέσα σε αυτό το πεδίο να εισέρχεται, να εκφράζει απόψεις και να διακηρύσει είτε την ίδρυση κόμματος ή αυτοί που το έχουν ιδρύσει, σιγά σιγά να ρευστοποιούνται. Βλέπε κυρία Καριστιανού, ας πούμε. Έτσι. Άρα, και υπάρχει και ένα, θα έλεγα, μια κρίση εμπιστοσύνης συνολικά στο κομματικό μας σύστημα, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι πολλές προσδοκίες δεν ικανοποιούνται. Προερχόμαστε από μια μεγάλη κρίση. Η κρίση διαμόρφωσε αυτό το τοπίο. Και άρα λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε μια πραγματικότητα όπου θα δούμε και άλλα πολλά πράγματα.
5: Βέβαια, η αλλαγή του πολιτικού συστήματος είναι μια συζήτηση την οποία την αποφεύγει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Την αλλαγή δηλαδή στα δομικά χαρακτηριστικά, σταυρός προτίμησης, μείωση βουλευτών, δηλαδή στα κεντρικά, αυτά τα οποία κάποιοι άνθρωποι λένε ότι εκεί είναι το πρόβλημα.
4: Κύριε Μπασάλτε, δεν υπάρχουν τέτοιες συνταγές. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Ότι θα καταργήσουμε το σταυρό προτίμησης. Μια δυνατότητα έχει ο πολίτης στη ζωή του, να ψηφίζει κόμμα και βολευτεί. Και θα το στηρίξουμε και αυτοί. Για ποιο λόγο? Και θα δίνουμε δηλαδή στους αρχηγούς των κομμάτων και στα επιτελεία και τα Βυζάντια να επιλέγουν αυτοί ποιος θα είναι βουλευτής? Για όνομα του Θεού. Δεν είναι σωστές απόψεις αυτές. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Εγώ αναρωτιέμαι, η Ελλάδα, η σημερινή Ελλάδα, είναι πιο αναπτυγμένη, πιο ευημερούσα, έχει μεγαλύτερο ΑΕΠ, είναι πιο ισχυρή σε ό,τι αφορά την άμυνά της, έχει καλύτερη ασφάλεια, έχει καλύτερα σύνορα, είναι πιο ακέραια χώρα από ό,τι ήταν πριν από 7 χρόνια? Ναι ή όχι?
5: Ναι, αλλά έρχεται όμως ο κύριος Τσίπρας και λέει, ποιος μας είπε ότι μπορούμε να έχουμε τον ίδιο άνθρωπο για τρίτη ή τετραετία?
4: Λοιπόν, μισό λεπτό. Ναι. Άρα να συμφωνήσουμε ότι τα πράγματα για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού έχουν βελτιωθεί. Να συμφωνήσουμε ότι υπάρχει ένα μέρισμα που δόθηκε και στους φτωχούς πολίτες και στη μεσαία τάξη και τους μισθούς, όλα αυτά που μπορεί να πει κανείς. Σε τι συνίσταται λοιπόν η κριτική? Η κριτική μπορεί να συνίσταται ότι κάποιοι μπορεί να τα φτιάξουν καλύτερα. Αλλά το γεγονός ότι σήμερα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κατηγορούν το Μητσοτάκη και την κυβέρνηση.
5: Καλά, αυτό είναι ένωση πικραμένων από τη συμπεριφορά του Μητσοτάκη. Ναι. Μπορεί να φταίει και ο ίδιος ο Μητσοτάκης εκεί, αλλά πάντως είναι προσωπικό το θέμα αυτό, προσπαθώ. Δεν είναι πολιτικό.
4: Κοιτάξτε, τα προσωπικά όμως δεν αφορούν τους πολίτες. Και λέω, υπήρξε ποτέ.
5: Ένα κλίμα όμως, το προσωπικό
4: θέμα. Αναφέρομαι στην άμυνα και στην ασφάλεια της χώρας, στη διπλωματία της, την εικόνα της προς τα έξω, τη δυνατότητα των Ελλήνων να επιχειρούν, να δουλεύουν κάτω από ένα κλίμα συνολικής εθνικής και εσωτερικής ασφάλειας. Υπήρξε ποτέ τέτοιο κλίμα? Τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε ζήσει ποτέ? Άρα λοιπόν, ας μην αμφισβητούμε τα αυτονόητα και ας πάμε στα επόμενα. Ας ειδού λοιπόν να καταθέσουν προτάσεις. Εγώ αυτά που βλέπω αυτές τις μέρες είναι ή εμείς ή κανείς πάλι. Κάποτε υπήρχε ή εμείς ή αυτοί. Θυμάστε πόσο διχαστικό ήταν αυτό το σύστημα. Τώρα είναι ή εμείς ή κανείς. Τι σημαίνει αυτό, αλήθεια? Πώς μπορεί να το απαντήσει κανείς λογικά αυτό το δίλημα ή το ερώτημα? Ή από την άλλη πλευρά ακούγονται οι κριτικές από τα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τους μετανάστες. Πού είναι οι μετανάστες που δημιουργούν τόσο μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα? Και την ίδια στιγμή εμείς θέλουμε χιλιάδες εργατικά χέρια, τους φέρνουμε με νόμιμες διαδικασίες και καλά κάνουμε, και μετά έχουμε και μεταναστευτικό πρόβλημα που δεν έχουμε? Θέλω να πω, υπάρχουν πολλές αντιφάσεις οι οποίες δεν πείθουν και τον κόσμο. Γι' αυτό είναι αυτή η σημερινή κατάσταση.
5: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
4: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
5: Καλημέρα σας. Ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ήταν μαζί μας και ερχόμαστε στη συνέχεια. Καλημέρα σας.